0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
4: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Φόκους στον κόσμο.
6: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
7: Καλημέρα, από Φιλανδία.
8: Καλημέρα, το μάθαμε στον Κάρδη.
6: Από Βέλγιο.
9: Ιώνας από Μελβούρνη.
10: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
6: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
11: Από Ρόζενταλ.
12: Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από τον Ταχάου.
14: Χάσολ, Φλαμανδία.
15: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ-ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κυλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία.

Κλιμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες αρχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανό, Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
5: Καλημέρα, Τομάς από Στουτγκάρδη.
6: Λούντερσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
7: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
8: Καλημέρα από Ταχάου.
9: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
13: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
14: Καλημέρα από Νορβηγία.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το

0: Ολυμπιακός. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
3: Σταγμένος.

Μουσικά ταξίδια με το Γιώργο Δαμιανίδη. Καθημερινά στις 2 τα χαράματα στον Focus 103,6 FM.

0: Για με σκοτώνεις, σ' αγαπώ. Γιατί σε τάλο μου.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέατές σας.
7: Και τώρα θα μάθουμε.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
9: Το πρωί ξυπνάω στις 6 η ώρα. Πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
10: Άστο διάολο, πρωί.
11: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα σε αυτή τη χώρα.
12: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
13: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
14: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
15: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους είναι τρομερό.
7: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
16: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
17: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
18: Σιγά τα αίματα, καλέ.
19: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
20: Πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
21: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
22: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
23: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Τρίτη σήμερα, 21 του Ιούλη ή 21 Ιουλίου, για να μην θυμώνετε μερικοί, του 2026, η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-48-4 το Viber, εκεί μπορούμε να ανταλλάξουμε μηνύματα, να πούμε καμία καλημέρα γιατί του Θεού είναι. Να μας εκμυστηρευτείτε κάτι το οποίο θέλετε να πείτε εδώ στην εκπομπή. Και βέβαια, επειδή εσείς εκεί πέρα έξω είστε τα μάτια μας, εσείς που ξεκινάτε κάθε πρωί για να πάτε στην εργασία σας, οτιδήποτε συμβεί έξω στο δρόμο και πρέπει να το μεταφέρουμε στον υπόλοιπο κόσμο, μπορείτε να μας το στείλετε εκεί πέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Με 26 βαθμούς Κελσίου ξημερώνει η Θεσσαλονίκη, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 63%. Με 28 ξημερώνει η Αττική, επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 49%. Αναμένουμε τη θερμοκρασία να φτάσει μέχρι τους 41 βαθμούς η μέγιστη. Θα έχουμε βροχές εδώ στην Μακεδονία σε κάποια τμήματά της, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η αλήθεια είναι ότι έχει λίγο παραπάνω ζέστη αυτές τις μέρες, όμως εγώ να πω την αμαρτία μου, περίμενα πιο πολύ. Δηλαδή περίμενα εκείνη την άπνη, εκείνο τον καύσωνα, τον τρελό που έκανε. Δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς. Εγώ τουλάχιστον μέχρι στιγμής θεωρώ ότι είναι κάτι φυσιολογικό.

Πάντως η αλήθεια είναι, κάνοντας μια βόλτα έξω στην πόλη, παρατηρήσω ότι λίγος κόσμος έχει φύγει. Άλλωστε είμαστε στο τρίτο δεκαήμερο του Ιούλη, πολλές άδειες έχουν ξεκινήσει. Οπότε ναι, η πόλη σιγά σιγά αρχίζει και αδειάζει. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Ευκαρπία, στον πατέρα Παναγιώτη. Καλημέρα, καλό πρωινό. Τι έγινε χθες, λέει? Άστα να πάει, χθες ήταν δύσκολη μέρα. Πολύ δύσκολη μέρα. Καλημέρα πατέρα Παναγιώτη. Καλημέρα στον Κώστα στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Στο φίλο μου το Στέλιο στην αστική συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης, στη γραμμή 3K. Υποκλεινόμεθα, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο από στην όμορφη Κρήτη, με 25 βαθμούς η Κρήτη. Πίσω από το τιμόνι πρωί ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στους απανταχούς σαλιάριδες. Καλημέρα στον Δημοσθένη. Κάνανε, λέει, δίωξη στον Πεσιρίδη γιατί δεν πουλάγε ακίνητα σε Έλληνες. Ναι, το είδα, το ανέβασε ο άνθρωπος στο διαδίκτυο. Πολεμάει ο Πεσιρίδης να μην περάσει η Ελλάδα στους ξένους. Γιατί πραγματικά... Γεια σου Βαγγέλη μου, καλημέρα. Δεν θα το διαβάσω, αλλά στείλ το μου γιατί δεν μου το έχει στείλει. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στην Μαρία. Εύχομαι να περάσει η μέρα με ευλογία και ηρεμία. Αμήν Μαρία μου, το εύχομαι στη Μαρία από τις Σικές. Καλημέρα στον φίλο τον Πέτρο. Καλό πρωινό.

Τσεχία, βλέπω. κρύο. Κάτσα να δω. 9 βαθμούς. Καλά βλέπω στο καντράν του αυτοκινήτου. Καλά βλέπω. 9 βαθμοί. Καλημέρα στα βαριά τιμόνια της παρέας. Καλημέρα. Ο Κωνσταντίνος από την Αστυπάλη, 26 βαθμούς, 27 βαθμούς λέει η Αστυπόλεμα, μας έλειψε εχθές. Εχθές και εμένα μου έλειψε. Παιδιά, με συγχωρείτε, χθες η αλήθεια είναι, εγώ την αλήθεια θα την πω. Ίσως από την πολλή κούραση, δεν ξέρω, δεν άκουσα ξυπνητήρια, δεν άκουσα τίποτα. Μα την Παναγία σας μιλάω, δεν. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά η μέρα του ξεκινάει στις 5 ώρα το πρωί που θα σηκωθώ για να έρθω στο ραδιόφωνο και τελειώνει στις 12, 1, 2 το βράδυ. Όχι γιατί πάω στο μπουζούκι, αλλά γιατί εργάζομαι. Κάποια στιγμή θα συνέβαινε, εντάξει, ο οργανισμός είναι αυτός, τι να κάνουμε. Καλημέρα σας, καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή Τρίτη με υγεία. Λοιπόν, η ώρα είναι 6 και 10. Πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα ημέρα Τρίτη και να επανέλθουμε.

σε πολύ υψηλά επίπεδα θα κοιμανθεί και σήμερα η θερμοκρασία, αφού θα φτάσει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Ο καιρός γενικά θα είναι έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε στα βόρεια κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από τις μεσημβρινές ώρες θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα υπηρωτικά τους 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν τα βλητή 2 με 3 και το μεσημέρι προς το απόγευμα, νότιο-νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Ζέστη λοιπόν και σήμερα, αλλά θα την παλέψουμε γιατί, εντάξει, τρία μνημόνια αντέξαμε, πεθάνουμε από τη ζέστη, δεν είναι αμαρτία από το Θεό, δηλαδή είναι άδικο. Οπότε βάλτε λίγο τα κλιματιστικά να δουλέψουμε, τι να κάνουμε που χρειάζεται γι' αυτό. Και στην τελική στο κρύο δεν καίνε και τόσο πολύ, μην τρομάζετε δηλαδή, δεν είναι. Βάλτε το λίγο να δουλέψει, να πάρετε μια ανάσα. Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα στην όμορφη Καλαμάτα. Καλημέρα στον Νίκο από το Μακροχώρι Μαθίας. Καλημέρα στον Σάκη. Εσύ ξεπέρασες κατά πολύ, λέει, το 13 ώρο της κυβερνήσεως. Βλέπω να παίρνει από σένα το καλό παράδειγμα και να ανεβάζει το όριο στις 20 ώρες. Άστα να πάνε, Σάκη μου, άστα να πάνε. Η αλήθεια είναι ότι το ξεπερνάω το 13 ώρο κατά πολύ. Είναι, επειδή μου λένε ότι κάποιοι μου λένε κάποιοι ότι είμαι βολεμένος, ότι δεν ξέρω εγώ τι, γι' αυτό δουλεύω τόσες ώρες, κατάλαβες. Επειδή είμαι βολεμένος, επειδή είμαι τα έχω λυμμένα όλα στη ζωή μου, ας πούμε. Αλλά δόξα τω Θεώ, εντάξει, προβλήματα δεν έχω, να πω. Εφόσον έχω την υγεία μου, και αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε όλοι, ότι εφόσον έχουμε την υγεία μας και μπορούμε και παλεύουμε, δόξα τω Θεώ, ειλικρινά δηλαδή, δόξα τω Θεώ. Με ρωτάει ένας ακροατής κάποια στιγμή, συνάντησε στον δρόμο και μου λέει, ρε Σιρμέ, λέει, κάθε πρωί ας πούμε που σηκώνεις 5 ώρες, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις έτσι μετά από τόσες ώρες που σηκώνεις, που κοιμάσαι 2-3 ώρες την ημέρα και τα λοιπά. Σηκώνεις το πρωί, τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις? Και περιμένω να τον πω, τι κάνω, να φάω πρωινό. Και το λέω, αδερφέ, το σταυρό μου κάνω και λέω, δόξα τω Θεώ που σηκώθηκα και σήμερα. Είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο καθένας μας. Και από εκεί πέρα μπορείς να κάνεις όλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχεις δύναμη να σηκωθείς τα πόδια σου, να ανοίξεις τα παντζούρια του σπιτιού σου και να μπει το φως και να δεις τον ήλιο, που κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, για να το κάνουν αυτό το πράγμα δεν μπορούν, γιατί άλλοι είναι στα νοσοκομεία, άλλοι είναι κατάκητα. Δόξα τω Θεώ να λέμε, τίποτα άλλο. Και να παλεύουμε. Και πού θα πάει? Θα τα αλλάξουμε κάποια στιγμή τα πράγματα. Διαφορετικά, χωρίς αγώνα δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, σήμερα δεν βλέπω όμως να είναι κάποια γιορτή για κάτι, ούτε βλέπω να είναι Παγκόσμια ημέρα. Οπότε πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 21 του Ιούλη, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 356 π.Χ. ο νεαρός Ιερός στρατός πυρπολεί τον ναό της Αρτέμιδος στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Σαν σήμερα το 1904 ολοκληρώνει το υπερσιβηρικό σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκος 4.607 μίλια. Σαν σήμερα το 1925 ο καθηγητής βιολογίας Τζον Σκόπς καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης του Ντέιτον του Τένεσι τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Νταρβίνου. Σαν σήμερα το 1928 ο μποξέρ Τζιν Τουνέι αποσύρεται αήττητος από τα ρινγκ σε ηλικία 30 χρόνων. Σαν σήμερα το 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζηπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς των καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου 1951 θα καταδικαστεί σε 2 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Τέλος, αν σήμερα το 1965 μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουαρδού Λό. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα. Το 1816 έρχεται στη ζωή ο Πάουλ Γιούλιος φον Ρόιτερ, Γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, ιδρυτής του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Σαν σήμερα το 1899 έρχεται στη ζωή ο Ερνέστ Χέμινγκουέι, Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας, ο οποίος βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1954, ενώ σαν σήμερα το 1911 έρχεται στη ζωή ο Μάρσαλ Μακλιούαν, Καναδός παιδαγωγός και κοινωνιολόγος, ένας από τους πρώτους ο οποίος αντελήφθη τις καθοριστικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αλλά και τη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας ευρύτερα. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1928 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας ποιητής Κώστης Καριωτάκης. Σαν σήμερα το 1965 φεύγει από τη ζωή ο Σωτήρης Πέτρουλας, Έλληνας φοιτητής και στέλεχος της νεολαίας Λαμπράκη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια φοιτητικής διαδήλωσης κατά της αποστασίας στην Αθήνα. Και τέλος, σαν σήμερα το 1974 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Κατσάνης, αθλητής τύπου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 21 του Ιούλη ανά τα προηγούμενα

Γιάννα μου, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλημέρα σε όλους τους εργαζομένους εκεί στα σούπερ μάρκετ, καλημέρα. Στην Περσεφόνη, καλημέρα. Στη τι λέει η απουσία σου χθες? Να δείτε πώς είναι. Θα πάρω άδεια να σας το. Καλημέρα στον Ηράκλειο από το Λάντσχουτ με 10 βαθμούς Κελσίου. Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος στο Βόλο, καλημέρα. Χρειαζόμαστε, λέει, ξεκούραση, έχουμε λιώσει. Άστα να πω πώς έλεγε ο Κωνσταντάρα σε μια ταινία, δεν θυμάμαι ποια είναι. Όλο δουλειά, δουλειά, δουλειά. Κορμί είναι αυτό, θα λιώσει. Άστα κομμάτι. Άρα Μητσοτάκη, άρχοντες μας έχεις, ρε, άρχοντες, ναι, δεν είναι. Όλη μέρα δουλεύουμε για απληρώνουμε, όλη μέρα. Να σε καλά, ρε Μητσοτάκη, να σε καλά. Ιδιαίτερα εσείς που τον ψηφίζετε, α, σας αγαπώ λίγο παραπάνω, γιατί μας δίνετε την ευκαιρία, ρε, να ερχόμαστε κάθε μέρα αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις. Να δούμε, θα την παλέψουμε για αυτή τη μέρα, θα αντέξουμε, τη βγάλουμε, θα τη βγάλουμε, θα μπούμε στο νοσοκομείο, δεν θα μπούμε, είναι ένα θέμα. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη, ο Σάκης ο Έλλην, τι είναι πιο σημαντικό, η ελευθερία ή η υγεία? Η υγεία είναι πιο σημαντικό, ξέρεις γιατί? Γιατί όταν είσαι υγιής μπορείς να διεκδικήσεις την ελευθερία σου. Όταν είσαι ελεύθερος όμως δεν μπορείς να διεκδικήσεις την υγεία σου άμα τη χάσει Θεός φυλάξει. Άρα λοιπόν. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, πάμε να δούμε τι γράφουν σήμερα και αυτά. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω να πιάσουμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα τη ζητά ως προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις. Με παρέμβαση του οργανισμού ζητά να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Downing Street 10. Ο νέος ενίκος στα παλιά προβλήματα. Ποια μηνύματα έστειλε ο Άντι Μπέρναμ με τους υπουργούς που έμπλεξε. Βόπ και Χουκίστρα στα νέα. Η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δραματικά επικίνδυνη. Τιμές, τα μυστικά για φθηνότερη φοιτητική στέγη σήμερα. Αναθεώρησε το Μαξίμου υποχωρεί για το ασυμβίβαστο ότι είπαν και την ψιθύρισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πολιτικό παρασκήνιο, το Roots Race και η επέτειος της εισβολής. Ο Ανδρουλάκης σε ειδική αποστολή στο Θερμαϊκό. Συναυλίες, η κλιματική αλλαγή φέρνει ακυρώσεις. Το ντιβάνι της όταν ο ψυχαναλυτής γίνεται πλέον η τεχνητή νοημοσύνη. Υπόθεση Ροτζέρο, τα δυσδιάκριτα όρια της νόμιμης άμυνας. Ιός Δυτικού Νείλου, μετά τα κρούσματα ξεκίνησαν οι ψεκασμοί. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 44 προκηρύξεις για 4.665 προσλήψεις για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Κυριάκος Μητσοτάκης, στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Τα ενιαία μυστικά για τη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις. Σπάει ταμεία η Οδύσσια, άνοιγμα με 151.415 εισιτήρια στην Ελλάδα. Έρευνα Greenpeace για τον καύσωνα, έως και 38 βαθμούς η θερμοκρασία σε σπίτια που χτίστηκαν πριν από το 1979. Ενώ υπόσχεται πάλι ότι οι πανελλαδικές τέλος, ο Τσίπρας θέλει να καταργηθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Ρεκόρ στατιστική Ισπανία, η ομάδα που τρέλανε τους αριθμούς. Εφημερίδα Καθημερινή, στις πλάτες των συνεπών η ανεξόχλητη λογαριασμοί. Η επιβάρυνση στην τελική τιμή φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Τέλος σε περικοπές της συντάξης κυρίας. Κατατέθηκε στη Βουλή σχετική διάταξη. Οικονομία. Το δημόσιο χρωστάει 3 δισεκατομμύρια σε προμηθευτές. Εντυπωσιακό άνοιγμα για την Οδύσσια. 151.415 εισιτήρια στο πρώτο τετραήμερο. Χτυπήματα δίχως τέλος για Ουκρανία και Ρωσία. Οι καύσωνες αυξάνουν και τη σκόνη στη Νότια Ευρώπη. Τους έκοβε το νερό και τους έκαιγε τις καλλιέργειες εάν δεν του έδιναν χρήματα. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, κλιμακώνει το πόλεμος από την Ουκρανία ως το Ορμούς να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο μακελιό. Πανελλαδική απεργία στο εμπόριο, οι Κυριακές είναι για μας και τα παιδιά μας, δεν τις χαρίζουμε στα αφεντικά μας. Το κουκουέ για την έκθεση της Κομισιόν, καταραίει ο μύθος περί κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτάσεις κόμματος Τσίπρα για την παιδεία, εθνικό απολυτήριο και διατήρηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Επίσκεψη εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του κουκουέ στον Αϊστράτη. Οι αλήγιστοι δεν μας ζητάνε απλά να τους τιμήσουμε, αλλά να νικήσουμε. Εφημερίδα Κόντρα, όλες οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάς για την παιδεία. Δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση πανελλαδικών. Προτείνει για την τεχνική εκπαίδευση πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος μέσα σε 2 χρόνια. Η διαχειρίστρια δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ ξεσκέπασε η ΑΔΕ. Εντυπωσιακή ζήτηση. Άκτορ υπερκαλύφθηκε κατά 2,1 φορές η αμοιβή 650 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε λίγες ώρες. Θα χτυπήσει 43 βαθμούς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο ισχυρό κύμα καύσωνα για φέτος. Δέσμευση Χριστοδουλίδη, τερματισμός της τουρκικής κατοχής, απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου. Στα ύψη του πετρέλαιο, ο πλανήτης σε νέο ενεργειακό αδιέξοδο λόγω Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Ευρωκοινοβούλιο, πράσινο φως για το ψηφιακό ευρώ. Εφημερίδα των Συντακτών, ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού. Η κυβέρνηση προσφέρει πολιτιστική κληρονομιά στην χώρα στην ιδιωτικοποίηση, στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Κοινοβουλευτική ομάδα Νέας Δημοκρατίας, σε εκλογικούς ρυθμούς η παρέμβαση Μητσοτάκη. Ταμείο ανάκαμψης μπάχαλο με το ελληνικό σχέδιο. Βρετανία, ανέλαβε ο πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ. Ελλάς για ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αποδοχή τελεσμένων και αντίβαρα. Εθνικό σύστημα υγείας, λείπουν πάνω από 20.000 νοσηλευτές. Διαχείριση υδάτων, 3 σοβαρές ενστάσεις για το νομοσχέδιο. Προσφυγικό άσυλο, τα ευρωπαϊκά όργανα κάνουν τα στραβά μάτια στις ελληνικές αριθμίες. Μουντιάλ, θαυμασμός και αποστροφή. Εφημερίδα Δημοκρατία, οι πολεοδόμοι καταγγέλνουν την τσιμεντοποίηση των μικρών νησιών από τον Σταύρο Παπασταύρου. Στη Μαύρη Θάλασσα, Ουκρανία έκαναν επίθεση σε τάνκερ του Προκοπίου και Αλαφούζου. Ρεσιτάλ θράσους από τον Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αμετανόητος και επικίνδυνος, νομίζει ότι έχει την μπάλα, αλλά έχει χάσει το παιχνίδι με την πραγματικότητα και την κοινωνία. Ο στρατηγός Φράγκος έριξε βόμβα για την ακριτική Θράκη. 8 χρόνια μετά, έρευνα για ομαδικό τάφο από την τραγωδία στο Μάτι. Ανοίγει τα σύνορα στους λαθρομετανάστες ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας. Προκλητικές γιορτές των Τούρκων στα κατεχόμενα για τη μαύρη επέτειο του Ατήλα. Το Ισραήλ κατά της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο. Εφημερίδα απογευματίνη επιθέσεις εν τάγκερ των Προκοπίου Αλαφούζου σε Μαύρη Θάλασσα και τα στενά του Ορμού. Τέσσερα δεξαμενόπλια έγιναν στόχοι από Ουκρανικές και Ιρανικές δυνάμεις τις τελευταίες ώρες. Σώα τα πληρώματα. Προσκλητήριο Πανστρατιάς για αυτοδυναμία. Τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Τη πτέει η εφηβεία χωρίς πηξίδα και γονείς δίχως φρένα. 8 χρόνια μετά την τραγωδία, την τελική λίστα των νεκρών στο μάτι ζητούν οι συγγενείς. Φόρο διαφυγή άστεγη σε βίλα με πισίνα στο κύκλωμα των 18 εκατομμυρίων ευρώ. Τεινάζει την μπάγκα η αύξηση κεφαλαίου της Σάκτορ έως 750 εκατομμύρια ευρώ. Εφημερίδα One Voice. Αντώνη Σαμαράς έριξε πόρτα σε Προκοπίο και Μαρτίνο. Μητσοτάκης απάντησε απαιτώντας από τους δύο μεγαλοεφοπλιστές να μην του δώσουν φράγκο για το κόμμα του. Σαρώνει ο Άκτορ. Μέσα σε λίγα λεπτά καλύφθηκε αύξηση μαμούθ των 650 εκατομμυρίων ευρώ. Καύσωνας, ποια σπίτια και σε ποιες περιοχές δοκιμάζονται περισσότερο. Ποδόσφαιρο, το Μουντιάλ στήθηκε στα μέτρα του Ντόναλντ Τραμπ. Χρηματιστήριο στα 22,90 ανέβασε την τιμή στόχο για τον ΟΤΕ ή NBG Securities. Πού φτάσαμε να βάζει βέτο στον Ανδρουλάκη η θρασιά για την Οτοπούλου. Εφημερίδα Μανιφέστο, όλα για όλα από τα διαπλεκόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κωδικός βυθίστε το Μητσοτάκη. Διαμαντής Γκολιδάκης, θα συγκρουστούμε με την ανομία και θα επιβάλλουμε τον νόμο παντού. Σοφία Βούλτεψη, επιτυχίες Τσίπρα σε αριθμούς, το rebranding της νέας καταστροφής. Μαύρα σύννεφα πάνω από το Πασόκα, βέβαια το μέλλον του Νίκου Ανδρουλάκη. Συναγερμός για ρωσική κυβερνοκατασκοπία στο στόχαστρο 13 χώρες ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Εφημερίδα Political, ξοδέψαμε 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 6 μήνες. Πόσο πιο γεμάτο είναι το καλάθι σε σχέση με πέρσι, πώς τα νοικοκυριά αγοράζουν ξανά περισσότερα προϊόντα. Έλβα Χάλκορ, σκάνδαλο, βάπτισαν την αποτυχία επιτυχία. Αναταραχή στη Φλόρινα, νέα πρόκληση με σκοπιανή ανθεληνική προπαγάνδα. Πρώτη κόντρα με το ΣΥΡΙΖΑ, ναι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Εφημερίδα Εστία κόβει την τώρα από τα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Μητσοτάκης οδηγεί την κυρία Μπακογιάννη στην έξοδο από την πολιτική. 37 έτη μετά την πρώτη εκλογή της, την ενημέρωσε ότι αρνείται να την περιλάβει στο επικρατείας όπου θα τερμάτιζε τη θητεία της. Δένδυας για τις ένοπλες δυνάμεις. Η Κύπρος κείται πλησίων. Το management της Αγίας Γραφής, γιατί οι ψυχές δεν είναι data και γιατί δεν ξεριζώνεται η πίστη. Αξίζει να διαβάσετε κόκκινο εμφύλιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μέλος της Ακαδημίας Γκράμι, το ταχύτερο μπουζούκι του κόσμου. 3,73 δισεκατομμύρια χρωστά το δημόσιο σε ιδιώτες. Ένα τη μέρα βομβαρδισμών ενώ το Ιράν απειλεί και την Ερυθρά. Δύση, η αρχή της τελικής πτώσης. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, ελληνική σημαία στις λευκές λίστες των κορυφαίων οργανισμών επιθεώρησης. Οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούς και η Μαύρη Θάλασσα ανεβάζουν το ρίσκο. Στο στόχαστρο, η παγκόσμια ενεργειακή διάδρομη. Τρόφιμα φρενάρουν οι ανατιμήσεις, τα τυποποιημένα τρέχουν στα νοπά. Ο πόλεμος και η αβεβαιότητα ακυρώνουν τα μέτρα στήριξης. Ευρώπη, συνθήκες τέλειας καταιγίδας στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος. Δημοσιονομικές εξελίξεις, αποκλιμακώνεται το χρέος, υψηλά τα πλεονάσματα και το 2026. Όμιλος Άκτορ προς σημαντική υπερκάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, η παγίδα της επιβολής φόρου για δωρεές μέσω κοινών λογαριασμών. Απολογισμός στο παγκόσμιο κύπελο που άλλαξε το ποδόσφαιρο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Ευρωφάρμα Φέτα Ποπ το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 33 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι Τρίτη σήμερα, 21 του Ιούλη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Μαζί θα πάμε παρέα και αυτό το πρωινό μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48-4 το Viber για να ανταλλάξουμε καλημέρες, να πούμε όλα όσα συμβαίνουν και να μας στείλετε όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα που σας κρατάει συντροφιά όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχουμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Τώρα η κυβέρνηση έχει περάσει, επειδή γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι είναι τα τελευταία τους. Η αλήθεια είναι αυτή. Όσο βαδίζουμε προς τις εκλογές, τόσο περισσότερο διαφαίνεται ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται στα τελευταία τους. Την αυτοδυναμία το βέβαιο είναι ότι δεν τη βλέπει ούτε με το κιάλι. Οπότε λοιπόν κάνουν ό,τι μπορούν για να δεσμεύσουν την χώρα στους ολιγάρχες και στους δημιούς της. Έχουν περάσει στα μουλοχτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα τετραετές πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει από φέτος, από το 2026 και θα φτάσει μέχρι και το 2030, όπου βία θα φτωχοποιηθεί το 90% του πληθυσμού. Θα έχουμε μια ολική κατάρρευση του κοινωνικού κράτους. Θα δούμε τις ζωές μας να εξαθλιώνονται. Θα δούμε τους μισθούς μας, παρότι μας δίνουν αυτές τις ψευτοαυξήσεις, να συρρυκνώνονται. Και αυτό το οποίο θα νιώσουμε, που ήδη το νιώθουμε, είναι ότι τα τρία μνημόνια τα οποία πέρασε η χώρα θα είναι τίποτα, ρε παιδί, θα είναι παιδική χαρά μπροστά σε αυτόν τον αρμαγεδόνα ο οποίος έρχεται εξαιτίας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία Νέα Δημοκρατία θέλει να κάνει τα γούστα των ολιγαρχών, θέλει να κάνει τα γούστα των πλουσίων, των λίγων, και για να μπορέσει να το πετύχει αυτό πρέπει να φτωχοποιήσει όλους εμάς. Που ήδη είμαστε φτωχοί, κακά τα ψέματα. Πλούσιοι δεν είμαστε. Ούτε καν μεσαία τάξη δεν είμαστε. Διότι αν νομίζεις ότι είσαι μεσαία τάξη, επειδή κάνεις δύο και τρεις δουλειές για να βγάλεις 1,5 χιλιάρικο το μήνα, νομίζω ότι κάπου μπερδεύεσαι. Αλλά θα στο εξηγήσει για τα καλά ο Μητσοτάκης και η συμμορία του, όπου δεν θυμάμαι να έχει περάσει ποτέ κάτι χειρότερο από τη χώρα. Δεν έχει περάσει ποτέ ξανά κάποια κυβέρνηση η οποία να είναι φορτωμένη με τόσα σκάνδαλα, με τόσα εγκλήματα, και να μην πηγαίνει κανένας φυλακή ή να μην πέφτει έστω η κυβέρνηση. Αυτό είναι το απίστευτο, ότι έχουν συμβεί τα χίλια μύρια και όμως η εγκληματική συμμορία του Μητσοτάκη είναι για τα καλά γατζωμένη στις κυβερνητικές καρέκλες και σου λέει ότι θα το πάμε μέχρι τέλους για να μην πάμε φυλακή. Για να προλάβουμε να περάσουμε ό,τι είναι να περάσουμε, για να μπορέσουμε να δεσμεύσουμε τη χώρα στους ολιγάρχες και από εκεί και πέρα εμείς θα τη βρούμε την άκρη, αρκεί να μην πάμε φυλακή. Ακούστε λίγο το συγκεκριμένο ρεπορτάζ το οποίο θα σας βάλω. Είναι ο δημοσιογράφος ο κύριος Πάνος Παναγιωτόπουλος και λέει ότι η κυβέρνηση έχει περάσει στα μουλοχτά αυτό το τετραετές πρόγραμμα το οποίο θα φτωχοποιήσει το 90% του πληθυσμού. Δηλαδή θα φτωχοποιήσει όλους εμάς που σηκωνόμαστε να πάμε στη δουλίτσα μας, να βγάλουμε ένα μεροκάματο για να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, να συντηρήσουμε το σπίτι μας, να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας και να μην μας μείνει τίποτα για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για τον εαυτό μας, ρε παιδί μου. Πάμε λίγο να το ακούσουμε, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Ότι η ελληνική κυβέρνηση στα μουλοχτά κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα τετραετές πρόγραμμα, προσέξτε, για το 26, το 27, το 28 και το 29, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας τρομακτικά. Περιλαμβάνει μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν σε κατάρρευση, οριστική κατάρρευση, το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα, θα γονατίσουν τη μεσαία τάξη και τους οικονομικά πιο αδύναμους, θα φτωχοποιήσουν το 90% του ελληνικού λαού, θα καθυλώσουν οποιαδήποτε προσπάθεια για ανασύνταξη του πρωτογενούς τομέα και ανασυγκρότηση της οικονομίας της χώρας. Τι αποδεικνύει το πρόγραμμα αυτό, το οποίο μπροστά στο οποίο πρόγραμμα τα τρία μνημονιακά προγράμματα που προηγήθηκαν θα αποδειχθούν βόλτα ανοιξιάτικη σε ολάνθιστο κήπο με τριαντάφυλλα. Κρατήστε το πάλι, θα με θυμηθείτε. Τι αποδεικνύει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα? Ότι ό,τι έγινε σε αυτή την εφταετία, 6,5 χρόνια, ήταν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία εξοδεύτηκαν, και από αυτά ένα 4-5% πήγε μόνο σε μικρομεσαίους. Όλα τα υπόλοιπα πήγανε σε 20-30 μεγάλους ομίλους. Δηλαδή, τι αποδεικνύεται? Ότι έχουμε μια βιτρίνα ανάπτυξης, πολύ γυαλιστερή, πολύ καθαρή, απαστράπτουσα να το πούμε έτσι, που μόλις κοιτάξεις πίσω από τη βιτρίνα, τι βλέπεις? Χωματερή.
0: Εγώ έρχομαι και ρωτάω τώρα το εξής. Τα φράγκα από το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνουν. Όλη αυτή, τάχα μου δήθεν, ευημερία η οποία υπήρχε στην χώρα ήταν από χρήματα που μας έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα οποία χρήματα, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, πήγανε ως επιτοπλίστων σε ολιγάρχες κτλ. Και ελάχιστα πήγανε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα, τι γίνεται τώρα? Τώρα τι θα γίνει που δεν θα υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης να δίνει χρήματα στην Ελλάδα και που πώς θα κάνει η Νέα Δημοκρατία κυβερνητική προπαγάνδα, γιατί μέχρι τώρα με ξένα χρήματα γίνονταν ό,τι γίνονταν. Φάγανε μπόλικο χρήμα από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, έτσι είναι δεδομένο. Εδώ βρήκανε τρόπο να φάνε λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης με τα απογευματινά χειρουργία. Που ξέρετε, όλα αυτά είναι πληρωμένα, έτσι. Τα πληρώνουμε με τους φόρους μας, με τις κρατήσεις μας. Και μας κάνανε χάρη και από το Ταμείο Ανάκαμψης πήρανε χρήματα για να πληρώσουν τα απογευματινά χειρουργία, για να μπορέσει, λέει, ο κόσμος να πάει να χειρουργηθεί. Ναι, αλλά δεν ήταν αρκετοί ασθενείς, οπότε δεν καλύφθηκαν όλα. Γιατί δεν αρρωσταίνετε, ρε παιδιά, δεν αρρωσταίνετε. Δηλαδή, γιατί το κάνετε αυτό? Να πάμε να χειρουργηθούμε εθελοντικά τουλάχιστον, ξέρω εγώ. Κάτι για το οτιδήποτε, ξέρω εγώ. Κάτι, μια εγχείρηση αλλαγής φύλου, ξέρω εγώ. Με αυτούς που έχουμε μπλέξει εδώ πέρα. Τι θα γίνει όμως τώρα που δεν θα υπάρχουν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης? Σας πω εγώ τι θα γίνει. Η Νέα Δημοκρατία θα υπερφορολογήσει τα πάντα. Θα υπερφορολογήσει ακόμη και τα πόμολα στις πόρτες, προκειμένου να μπορεί να έχει χρήματα για να τρώνε οι δικοί τους και τα λοιπά, για να βουλώνουν στόματα, για να πληρώνονται οι εισαγγελίες, για να πληρώνονται οι μέτεροι δεξιά και αριστερά. Και ο μόνος ο οποίος θα τραβήξει ζόρι είναι φυσικά ο Έλληνας. Ο Έλληνας ο οποίος μια ζωή τραβάει κουπί, μια ζωή παλεύει, αλλά μια ζωή δεν καταφέρνει τίποτα. Η ακρίβεια και η εσκροκέρδια κυριολεκτικά μας έχουν γονατίσει. Ο μισθός δεν φτάνει για να μπορέσει να ζήσει κάποιος. Τα περιθώρια ολοένα και περισσότερο στενεύουν. Και από εδώ και πέρα το θέμα είναι το τι ακριβώς θα γίνει.
2: Η πραγματικότητα για την ελληνική οικονομία θα φανεί μόλις τελειώσει σε ένα μήνα το Ταμείο Ανάκαμψης, και αφού δεν θα υπάρχουν χρήματα, η κυβέρνηση θα βρει πάλι τον τρόπο να υπερφορολογήσει τους Έλληνες για να αυξήσει τα έσοδα και να μοιράσει επιδόματα, την ώρα που η ακρίβεια και η εσχροκέρδια ρημάζουν το πορτοφόλι του Έλληνα.
0: Καταλαβαίνετε δηλαδή τι γίνεται, όπως λέει και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, ότι σε ένα μήνα τώρα, που δεν θα υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, που τα χρήματα τα οποία παίρνανε από την Ευρώπη πλέον δεν θα υπάρχουν. Ετοιμαστείτε, από την Ευρώπη πλέον δεν θα υπάρχουν. Ετοιμαστείτε, εάν τώρα

τους. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα, να μην μπορείς να είσαι άνετος μέσα στο σπίτι σου, να δουλεύεις όλη μέρα, να γυρίζεις στο σπίτι σου και να μην έχεις θέρμανση. Γιατί λες ότι για να βάλω πετρέλαιο, για παράδειγμα, στον καυστήρα, θα πρέπει να κόψω από κάπου αλλού και δεν ξέρω από πού να κόψω. Οπότε άστο να πάει στα κομμάτια, θα είμαστε με το μπουφανάκι μέσα στο σπίτι, θα είμαστε με την κουβέρτα μέσα στο σπίτι, θα γυρνάμε εκεί σαν τους Εσκιμώους, κάπως να την παλέψουμε. Αυτή είναι η κατάντια που έχουν φέρει τους Έλληνες. Πραγματικά αυτή είναι η κατάντια. Και πολλοί από εσάς που με ακούτε τώρα το έχετε ζήσει αυτό το πράγμα, να μην έχετε θέρμανση στο σπίτι σας. Πολλοί το έχετε ζήσει, είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Δεν θέλω να μου πείτε ποιοι είστε, αλλά ξέρω ότι το έχετε ζήσει. Εκεί μας έχουν καταντήσει οι κύριοι αυτοί της Νέας Δημοκρατίας. 7 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας και είναι τα 7 καταστροφικότερα χρόνια της μεταπολίτευσης. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι χειρότερο να έρθει μετά το Μητσοτάκη. Ειλικρινά, δηλαδή, όποιος και να έρθει αποκλείεται να είναι χειρότερος. Δεν ξέρω. Εκτός αν επειδή προετοιμάζουν τον Τσίπρα τώρα, δεν ξέρω άμα θέλει να ξεπουλήσουν τα πάντα με μια δίθεν αριστερή κυβέρνηση. Ξέρετε, όπως έγινε την περίοδο του 2015-19. Ναι, τότε ας πούμε που τα δώσαμε όλα. Μπιτ μπαράρε, παιδί μου, πάρτε να έχει. Πάρτε και Μακεδονία, πάρτε και εθνικές κυριαρχίες, πάρτε και φέρτε και ένα μνημόνιο από εδώ πέρα, πάρτε τα όλα και κάφτε τα όπως έλεγε η Άννα η Βύση και άιστα κομμάτια πια. Δηλαδή δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αλλιώς όλο αυτό το πράγμα. Και όλη αυτή την κάψα, ρε παιδί μου, να ανεβάσουμε τον Τσίπρα ξαφνικά από το πουθενά δεύτερο κόμμα Τσίπρα. Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Πρέπει λιγάκι να το αντιληφθούμε, να βάλουμε λίγο το μυαλό μας να δουλέψει. Αλλά ο Έλληνας, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, είναι ανόητος. Είναι ανόητος. Γιατί όταν υπάρχουν άνθρωποι και δι Μακεδόνες οι οποίοι μου λένε ότι εγώ θα πάω να ψηφίσω Τσίπρα, εισικτήρ. Δηλαδή σου ξεπούλησε τη Μακεδονία, το σπίτι σου, τη χώρα σου και στα πας του ξαναψηφίσεις. Πόσο ανόητος μπορεί να είσαι για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Ή να μου λες ότι είναι έντιμος πολιτικός ο Τσίπρας. Πόσο έντιμος μπορεί να είναι. Όταν σου λέγει ότι εμείς θα ασκήσουμε το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο θα τα κατεργήσουμε. Και με 150 νόμους και 270 άρθρα μας έχει φέρει τρίτο μνημόνιο. Άντε εξηγήστε το με αυτό πόσο έντιμο είναι. Πόσο έντιμο ήταν να πετάνε χημικά στους ανθρώπους οι οποίοι φώναζαν για το μακεδονικό. Αλλά τα αριστερά χημικά είναι διαφορετικά από τα δεξιά. Είναι η αλήθεια αυτή. Τσούζουνε λιγότερο. Άντε παρατάτε με να πούμε αυτό το πράγμα. Δεν θα ανοίξουμε ποτέ τα μάτια μας. Ειλικρινά, δεν θα ανοίξουμε ποτέ τα μάτια μας. Φτάνει με όλους αυτούς. Φτάνει. Το δοκιμάσαμε τον Τσίπρα. Καλός, κατά τη δική μου άποψη. Ναι, εντάξει, καλά κάναμε και το δοκιμάσαμε. Ήταν κάτι διαφορετικό. Ναι, γιατί όχι. Απεδείχθη ότι ήταν προδότης. Απεδείχθη. Πρέπει να τον πετάξουμε εντελώς από το παιχνίδι της πολιτικής. Όχι πρέπει, επιβάλλεται να το κάνουμε. Θα το κάνουμε, όχι. Και πείτε μου τώρα εσείς αν δεν είμαστε ανόητος λαός. Τι άλλο πρέπει να μας κάνουν. Άλλοι λένε θα ψηφίσω το Σαμαρά. Ψηφίσω το Σαμαρά. Ξεχάσανε τι ήταν ο Σαμαράς. Ποιος ήταν ο Σαμαράς, τι έκανε ο Σαμαράς. Τα ξεχάσανε αυτά. Εδώ τώρα βέβαια θα μου πεις ότι υπάρχουν χαϊβάνια να πάνε να ψηφίσουν Μητσοτάκη. Δηλαδή τόσα εγκλήματα, τόση φτωχοποίηση. Και πάλι εκεί ρε, εκεί να ψηφίσουμε Μητσοτάκη να μην βγει ο ήλιος από τη Δύση. Να μην μπει κρίση η μερέντα, να μην γίνει η Αρμαγεδόνας άμα δεν τον βγάλουμε το Μητσοτάκη. Ρε εσείς ειλικρινά όλοι αυτοί δεν θα έπρεπε, δεν θα έπρεπε να περνάνε μέσα από τη Βουλή. Ούτε για αστείο δεν θα έπρεπε να βρίσκονται μέσα στη Βουλή. Αλλά ο Έλληνας δυστυχώς κοιτάζει να δει ποιος θα τον βολέψει, ποιος θα του δώσει ελεημοσύνη. Δεν πάει έτσι ρε παιδιά, ειλικρινά δεν πάει έτσι. Δεν έχετε βαρεθεί να είστε επέτες. Σαν επέτες ζούμε πραγματικά και περιμένουμε τώρα, κοιτάζουμε το Μητσοτάκη στα μάτια και περιμένουμε να δούμε. Θα τάξει καμία αύξηση 1 ευρώ την ημέρα στο βασικό μισθό. Θα πει κανένα fuel pass να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητο. Είναι δυνατόν τώρα να ζούμε έτσι? Αυτό δεν είναι ζωή, αυτό είναι κατάντια. Και αντί να σηκώσουμε ανάστημα όλοι μαζί και να πούμε ένα μεγάλο φτάνει σε όλη αυτή την κυβερνητική αλητεία η οποία υπάρχει, γιατί περί αλητείας πρόκειται, λέμε ότι εντάξει μωρέ, έτσι είναι τα πράγματα και τι να κάνουμε, έχουμε συνηθίσει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα βέβαια, ότι έχουμε συνηθίσει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έχουμε συνηθίσει να μας κυβερνάνε κλέφτες, έχουμε συνηθίσει να μας κυβερνάνε λαμόγια, έχουμε συνηθίσει να μας κυβερνάνε όλοι αυτοί οι αλήτες οι οποίοι μας έχουν διαλύσει. Οι οποίοι έχουν διώξει τα παιδιά σας στο εξωτερικό και έχουν φέρει εδώ πέρα τον Χασάν, τον Αμπτούλ και όλους αυτούς εδώ πέρα. Τους ταΐζουν, τους ποτίζουν με δικά σας λεφτά.
Με δικά σας λεφτά γίνονται όλα αυτά.

τα πράγματα. Και το δικό σου το παιδί το βλέπεις μια φορά το χρόνο, αν θα μπορέσει να έρθει στην Ελλάδα, ή το βλέπεις μέσα από την οθόνη του υπολογιστή σου. Τι ωραία. Και είσαι περήφανος γονιός γι' αυτό, που κατάφερες με την ψήφο σου να διώξεις το παιδί στο εξωτερικό, που τα παιδιά αυτά θα μπορούσαν εδώ πέρα να διαπρέψουν. Αλλά δυστυχώς, τίποτα. Τους διώξαμε όλους. Και θα δεις σε λίγο καιρό να διαπρέπουν όλοι αυτοί οι λαθρομετανάστες, να παίρνουν τις θέσεις εργασίας των Ελλήνων, φθηνά εργατικά χέρια. Γιατί θα σου λέει ο άλλος, ο Έλληνας θέλει 1.000-1.200 ευρώ για να δουλέψει. Α, πάρω το Χασάν, να πούμε, ο οποίος θα μου ζητήσει 7,5 εκατοστάρικα. Και με μισό ένσημα. Δεν τον ενδιαφέρει κιόλας. Ωραία, φανταστικά. Εδώ θα μου πεις, έχουν βγάλει τους συνταξιούχους στην αγορά εργασίας ξανά και πενεύονται για αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, και έχουν βγάλει τους ανθρώπους οι οποίοι, βλέπω μερικούς ανθρώπους, ειλικρινά το λέω, οι οποίοι είναι πάνω από τα 60, 65, 63 εκεί τέλος πάντων, και οι οποίοι φαίνονται ότι είναι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι γιατί δούλεψαν στη ζωή τους. Και λέω τώρα, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος, τους βλέπω που σχολάνε από τα εργοστάσια και τα λοιπά, και λέω τώρα, αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, δεν είναι άδικο μέχρι αυτή την ηλικία να εργάζεται? Πότε θα ξεκουραστεί αυτός ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή? Πότε θα απολαύσει τους κόπους του που τον έχουν αναγκάσει να βγαίνει στη σύνταξη στα 67? Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους και έχουν ψηφίσει νόμους για να θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με 2 τετραετίες μέσα στη Βουλή. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ψηφίσει για μένα και για σένα να δουλεύουμε μέχρι τα 67 μας για να βγούμε στη σύνταξη. Και σύνταξη των οπισθίων. Και σου λένε τώρα ότι ξέρεις τι, επειδή στο μέλλον έχουν το θράσος και το λένε αυτό το πράγμα, οι συντάξεις δεν θα φτάνουνε, κάντε και μια ιδιωτική. Ναι, δηλαδή σου κρατάει το κράτος τα κερατιάτικα τα οποία σου κρατάει κάθε μήνα, αλλά κάνε και μια ιδιωτική πλήρωση και τον ιδιώτη, ρε παιδί μου, για να έχεις μια λίγο καλύτερη σύνταξη, γιατί εμείς έχουμε φάει τα πάντα και θα συνεχίσουμε να τρώμε και δεν θα αφήσουμε τίποτα όρθιο. Για να... Και εσύ, ας πούμε, αν θες να πάρεις μια λίγο καλύτερη σύνταξη, πάνε σε μια ιδιωτική ασφαλιστική, κάνε ένα συνταξιοδοτικό έτσι καλού κακού. Και αυτό εδώ στην Ελλάδα το λέμε εμείς κανονικότητα. Αντί να σηκωθούμε και να τους πάρει για να τους σηκώσει, καθόμαστε και τους κοιτάμε και λέμε, ό, τι πάθαμε, ό, τι έγινε. Ακόμα δεν το λέμε, αλλά θα το πούμε, η δικιά μου γενιά τουλάχιστον θα το πει όταν θα έρθει η ώρα να βγει σύνταξη. Εκεί να δεις τι γλέτια θα έχουμε και πόσο ωραία θα περάσουμε. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Που θα πάρουμε μια σύνταξη 300-400 ευρώ, που η δικιά μου γενιά θα βγει στη σύνταξη στα 70, παρακαλώ. Μέχρι να φτάσουμε εμείς στα 67, οι σημερινοί 40-άριδες. Ναι, είμαι 40, 42 για την ακρίβεια, άσχετα μια ζωή 27. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εμείς στην ηλικία των 67, η σύνταξη θα έχει πάει στα 70-71. Θα μας τη φέρουν στον Άγιο Πέτρο με τα θάνατο. Κατάλαβες, δηλαδή εσύ θα πρέπει να δουλεύεις. Και εγώ σου λέω μέχρι τα 67 σου να δουλεύεις. Άντε να δουλέψεις μέχρι τα 67 σου. Έχεις τις αντοχές να το κάνεις. Και άντε να δουλεύεις σε κανένα γραφείο, λες εντάξει, κομμάτια να γίνει, είναι σε γραφείο. Αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν πίσω από τα τιμόνια, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν πάνω στη σκαλοσιά, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, οι οποίοι δουλεύουν σε αποθήκες, σε εργοστάσια, σε βαριές δουλειές, ανθυγιεινές, πώς θα δουλέψουν μέχρι τα 67, το έχει αναρωτηθεί αυτό κανείς? Που ήδη όλοι είμαστε κατακερματισμένοι. Γιατί κάνουμε δύο δουλειές. Το 50% των Ελλήνων αυτή τη στιγμή κάνει και δεύτερη δουλειά. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, δεν τα λέω εγώ, η Ελστάτ τα λέει, η δικιά τους Ελστάτ. Το 50% των Ελλήνων αυτή τη στιγμή, των εργαζομένων Ελλήνων, κάνει και μια δεύτερη δουλειά. Μέχρι τα 67, φαντάζεστε κάποιος τώρα να κάνει δύο δουλειές μέχρι τα 67, θα αντέξει? Όλοι άρρωστοι θα είμαστε. Όλοι θα είμαστε άρρωστοι. Δεν ξεκουραζόμαστε ποτέ. Δουλεύουμε σαν μηχανές, κυριολεκτικά σαν μηχανές, οι οποίες θα παράξουν χρήμα για κάποιους άλλους, που κάποιοι θα ζήσουν μια χαρά. Εσύ θα πάρεις έναν μισθό, να μην πω τι μισθό, για να μπορέσεις να πληρώσεις λογαριασμούς, ενίκεια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τι άλλο έχεις? Την εφορία την οποία σου έχει επιβάλει η δικτατορία του Μητσοτάκη. Και έρχεται καλοκαίρι και λες τα παιδιά σου ότι, ξέρετε τι, δεν μπορούμε να πάμε κάπου διακοπές. Μα ρε μπαμπά, θα σου πούνε, εσύ δουλεύεις δύο δουλειές, η μαμά άλλες δύο, τρέχετε όλη μέρα, δεν σας βλέπουμε στο σπίτι, δεν μπορούμε να πάμε διακοπές. Και άντε να εξηγήσεις τώρα στο παιδάκι γιατί δεν μπορείς να το πας διακοπές.
Άντε να εξηγείς το παιδάκι γιατί δεν μπορείς να του πάρεις ένα παιχνίδι το οποίο θέλει. Άντε να εξηγήσεις τώρα σε αυτά τα μικρά παιδιά που δεν φταίνε σε τίποτα τι ακριβώς συμβαίνει και πώς έχουμε μπλέξει και πού έχουμε μπλέξει. Θα ξεμπλέξουμε ποτέ από δάφτους? Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά να πω την αλήθεια, έχω απογοητευτεί. Έχω απογοητευτεί πραγματικά. Δηλαδή αντί να ενωθούμε και να πάμε προς μια κατεύθυνση και να δοκιμάσουμε κάτι εντελώς διαφορετικό, πηγαίνουμε, διασπαζόμαστε δεξιά και αριστερά, κόμματα, υποκομματίδια, που από πίσω τους είναι ολιγάρχες, οι οποίοι ολιγάρχες χρηματοδοτούν κόμματα για να είναι μέσα στη Βουλή, για να έχουν φωνή και λόγο πάνω σε όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Τα αποτελέσματα είναι αυτά. Να έχουν βάλει μαριονέτα το Μητσοτάκη μπροστά, να νομίζει ο κόσμος ότι κυβερνάει ο Μητσοτάκης, αλλά από πίσω να κυβερνάνε οι τραπεζίτες, να κυβερνάνε τα δηληστήρια, να κυβερνάνε οι πολυεθνικές. Αυτοί κυβερνάνε την Ελλάδα, δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Μακάρι να κυβερνούσε ο Μητσοτάκης. Δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης όμως. Αυτοί κυβερνούν. Βγάλανε το Μητσοτάκη ως μαριονέτα, γιατί ξέρανε πολύ καλά τι ανόητος είναι ο Έλληνας και ότι θα τον ψηφίσει αυτόν τον τύπο που αν δεν τον λέγανε Μητσοτάκη, εγώ δεν θα τον άφηνα ούτε να δέσει τα κορδόνια των παπουτσιών μου. Ο Μητσοτάκης έπρεπε να είναι φυλακή από τότε που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος και μοίραζε χρήματα δεξιά και αριστερά, αλλά δόξα το Σιμίτι τον έσωσε. Και τον κάναμε πρωθυπουργό αυτόν τον τύπο. Τον κάναμε πρωθυπουργό όχι γιατί έχει εργαστεί στη ζωή του, όχι γιατί είναι άξιος, τον κάναμε πρωθυπουργό γιατί τον λένε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα, ότι ψηφίζουμε επειδή τον λένε Μητσοτάκη ή επειδή τον λένε Σαμαρά ή επειδή τον λένε, ξέρετε, αυτές οι οικογένειες οι μεγάλες, μέσα σε εισαγωγικά μεγάλες, όλοι αυτοί οι κλέφτες, τέλος πάντων, οι απατεώνες, οι λοποδίτες, όλοι αυτοί που μας έχουν διαλύσει, αυτούς πάμε και ψηφίζουμε. Απογοητεύεσαι μετά ή δεν απογοητεύεσαι? Και το φωνάζαμε, ο Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος, δεν ξαναγυρνάτε στο Μητσοτάκη. Το λέγαμε τότε όταν έπεφτε ο ΣΥΡΙΖΑ, μην ξαναγυρνάτε στο Μητσοτάκη, ο τύπος είναι επικίνδυνος. Πήγε ο κόσμος εκεί πέρα. Απογοητεύτηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει το δέχομαι, απογοήτευσε ο ΣΥΡΙΖΑ, προδότης ο Τσίπρας. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Ξαναγυρνάς πίσω στο Μητσοτακέικο, μωρέ. Ή ξαναγυρνάς πίσω στους Πασόκους, δεν σου φτάνουν όλα όσα σου κάνανε. Και εμένα αυτό που μου την έδωσε ήταν το ποσοστό της αποχής στις κάλπες. Ναι, μου την έδωσε απίστευτα. Διότι το ποσοστό της αποχής τους έδωσε αυτούς 41% να μας το τρίβουνε στη μούρη τώρα και να μας λένε εμείς 41%. Που ό,τι γουστάρουμε κάνουμε, έχουμε αυτοδυναμία, 157 έδρες. Ορίστε τα αποτελέσματα της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας των 157 εδρών και όλα τα ωραία τα οποία έχουμε περάσει. Και πού είσαι ακόμα? Που είσαι ακόμα, αυτό που έλεγα στην αρχή. Τώρα που τελειώνουν τα φράγκα από το Ταμείο Ανάκαμψης και τώρα που έχουν περάσει και ένα τετραετές σχέδιο για να καθυλώσουν τη χώρα, να μην μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι, εκεί να δεις γούστα. Εκεί να δεις τι ωραία θα περάσουμε. Μα το έχω πει πολλές φορές κιόλας, ότι ακόμη και την περίοδο που η χώρα ήταν βυθισμένη μέσα στα μνημόνια, όχι ότι τώρα δεν είναι, και τώρα είναι. Αλλά ακόμη και εκείνη τη μαύρη περίοδο, την δεκαετία από το 2010 μέχρι και το 2020, άμα την συγκρίνεις με το τώρα, λες ότι τότε ήμασταν καλύτερα. Πώς γίνεται αυτό? Τότε ήμασταν καλύτερα. Και ξέρετε τι σκέφτομαι? Ότι την άλλη Κυριακή να είχαμε εκλογές, πάλι το Μητσοτάκη θα ψηφίζαν. Μπορεί να τον βρίζει μια ολόκληρη χώρα να λέει «Α, ο Μητσοτάκης αυτό, οι αλήτες που μας κατάνε», πάλι αυτό να πάμε ψηφίσουν. Πώς το εξηγείτε αυτό το πράγμα? Πραγματικά πώς μπορεί να το εξηγήσει κάποιος αυτό το πράγμα? Δηλαδή είναι σαν να μπαίνει κάποιος μέσα στο σπίτι σου, να σε βιάζει και να του λες, ρε παιδί μου, μου άρεσε, θέλω κι άλλο. Πραγματικά. Και πάει για τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης. Εύχομαι να μην τη δει, πραγματικά. Την αυτοδυναμία το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να τη δει. Εύχομαι να μην δει και την τετραετία. Γιατί άπαξ και κυβερνήσουν αυτοί άλλα 4 χρόνια. Εκεί να δεις τι θα γίνει. Και κανονίστε τώρα να δώσετε δύναμη στα άλλα τα υποκομματίδια. Στον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι στον ΣΥΡΙΖΑ, στον Τζίπρα, πώς το λένε το κόμμα του, στο ΕΛΑΣ. Που έτοιμη για συγκυβέρνηση είναι. Στο Σαμαρά. Αυτός κι αν δεν είναι έτοιμος για συγκυβέρνηση. Give up.
Ελπίζω μετά από όλα αυτά που έχουμε περάσει, μετά από όλα αυτά που έχουμε πάθει, γιατί συνήθως λέμε ότι το πάθημα γίνεται μάθημα. Ελπίζω το πάθημα να έχει γίνει μάθημα πραγματικά. Ελπίζω να δω τη Νέα Δημοκρατία δεύτερη, μακάρι να τη δω και τρίτη στα εκλογικά αποτελέσματα, το εύχομαι. Μακάρι να γινότανε να τους δω και εκτός Βουλής, αλλά δυστυχώς η δύναμη των ολιγαρχών είναι... Ήρθα σήμερα, είδες, καλημέρα. Δυστυχώς η δύναμη των ολιγαρχών είναι μεγάλη που θα τους ξαναβάλει μέσα. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτσα, απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και εντός λίγου θα επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-484 το Viber για μηνύματα, καλημέρες και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Μπορείτε να μας βρείτε και στα social media και να μας χαρίσετε και μια κοινοποίηση. Πληκτρολογήστε Focus FM 1036. Η ραδιομάχη 99,8 για το ραδιόφωνο της Αθήνας που καθημερινά μας κάνει ένα μετάδοση. Και βέβαια μπορείτε να μας διαβάζετε στο www.focusfm.gr. Α, έχουμε και εφαρμογή, ναι, η οποία εφαρμόζεται εντελώς δωρεάν στο κινητό σας τηλέφωνο και μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 43-87-16. Οι ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αφορούν πρωτίστως τη στήριξη της μεσαίας τάξης με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Μην περιμένετε κατάλογο ετήσιων εξαγγελιών, αλλά οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας πως η ΔΕΘ θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας. Αφού διέλυσε τους Έλληνες και κατέστρεψε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπέρ των ολιγαρχών και των κολλητών, τρώγοντας ολόκληρο το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κύριος Μητσοτάκης τώρα ανακοινώνει μέτρα για αυτούς που ο ίδιος κατέστρεψε, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Μεγάλο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που αποκόμισαν τεράστια κέρδη μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογιών, εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΔΕ. Συνολικά 39 αγροδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο στη χώρα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Περοπονήσου, της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Δόσεις δέντρων και κολωνών ηλεκτροδότησης καταγράφηκαν χθες το βράδυ στην πόλη της Δράμας λόγω εκδήλωσης ισχυρών ανέμων συνοδείας βροχόπτωσης. Εκτός συνόρων, στην Μέση Ανατολή, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώσε νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν για 10η συνεχόμενη νύχτα ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρεμένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αεράμινας. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας αναχέτησαν και κατερρύψαν 3 ιρανικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς το βασίλειο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σε συνθήκες καύσωνα έως και την Τετάρτη αρκετές περιοχές της χώρας. Ηλιοφάνεια σήμερα στα περισσότερα τμήματα της Ελλάδας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, θα ξεπεράσει τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στην συνέχεια η εκπομπή πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
4: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
5: Καλημέρα από Καρδίτσα.
6: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
8: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά.
7: φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Practiker. Στερεωτική.gr.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση είναι το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι Τρίτη σήμερα, 21 του Ιούλη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε μέσω Viber στο 69-07-483-484. Κάτσα πιούμε και μια γουλιά καφέ έτσι. Αυτά είναι, να το ευχαριστηθούμε λιγάκι, να ανοίξει και το μάτι. Και πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, θα σας βάλω λίγο να ακούσετε το τι είδους τροπολογίες περνάνε τα μεσάνυχτα όλοι αυτοί οι απατεώνες της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θέλω να σας το πω, παιδιά, ότι εσείς που ζείτε σε επαρχία, σε μικρά χωριουδάκια και τα λοιπά, πρέπει να είστε σε εγρήγορση. Ειλικρινά, θα διαλύσουν οτιδήποτε θυμίζει Ελλάδα. Οτιδήποτε ελληνικό υπάρχει θέλουν να το διαλύσουν, και θέλουν να διαλύσουν και την επαρχία. Ήδη το έχουν καταφέρει σε μεγάλο βαθμό, γιατί οι άνθρωποι της επαρχίας σηκώνονται και φεύγουν και πηγαίνουν στις μεγάλες πόλεις για να βρουν καλύτερες δουλειές, περισσότερες εργασιακές ευκαιρίες κτλ. Η επαρχία αδειάζει. Θα προσπαθήσουν με άσχημο τρόπο να την διαλύσουν εντελώς.
1: Πλέον και με νόμο αυτής της woke κυβέρνησης φυτεύονται οι αλλοδαποί στους δήμους και στα χωριά μας. Και θυμάστε που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωνε αντινατιβιστής και δεν είχε πρόβλημα να γίνουμε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Πλέον αυτό το όραμά του γίνεται πραγματικότητα. Και γίνεται πραγματικότητα μέσω του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου στο άρθρο 154 προβλέπει την ίδρυση συμβουλίων υποχρεωτικής ένταξης αλλοδαπών στους δήμους και στα χωριά. Και μιλάμε για ένταξη και όχι για αφομοίωση, και θα το αναλύσω παρακάτω. Προβλέπει όμως αυτός εδώ ο νόμος, προβλέπει ότι θα ιδρυθούν συμβούλια σε κάθε δήμο, στα οποία θα συμμετέχουν υποχρεωτικά οι αλλοδαποί, και αν δεν μπορούν οι ίδιοι να συμμετέχουν μέσω συλλογικών οργάνων, διότι μπορεί να μην υφίστανται συλλογικά όργανα εκεί που είναι, τότε θα τους εκπροσωπούν άλλα μεγαλύτερα συλλογικά όργανα. Κοινώς φυτεύουν τις ΜΚΟ μέσα στους δήμους για να εντάξουν τους αλλοδαπούς. Και όταν μιλάμε για αλλοδαπούς, αναφερόμαστε στη συντριπτική τους πλειοψηφία σε μουσουλμάνους που έρχονται συντονισμένα στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη. Και είπαμε ότι το νομοσχέδιο προβλέπει υποχρεωτική ένταξη. Ένταξη σημαίνει ότι αν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι όπως θα εκπροσωπούνται, και θα εκπροσωπούνται πολύ καλύτερα από τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι ναι μεν ψηφίζουν άμεσα το δημοτικό σύμβουλο που θέλουν που γίνεται αντιδήμαρχος, αλλά τέτοια εκπροσώπηση ούτε στο όνειρό τους μπορούν να φανταστούν. Όταν λοιπόν εννοούμε ένταξη, εννοούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι στις απαιτήσεις τους θα λένε δεν έχουμε τζαμί, και θα γίνεται τζαμί. Αυτοί οι άνθρωποι θα λένε ότι δεν μ' αρέσει ο Κυρκώστας που ψήνει χοιρινό, θέλω να μην ψήνει χοιρινό και θέλω να ψήνει και κρέας χαλάλ. Θέλω η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, οι κόρες μου να κυκλοφορούν με μαντήλα. Θέλω να μαθαίνουν τη Σαρία και να ισχύει για μας η Σαρία. Δεν μιλάμε πλέον για αφομοίωση, μιλάμε για ένταξη, και μάλιστα υποχρεωτική. Θα υποχρεώνονται οι Δήμοι. Και όλο αυτό δεν πρέπει να το δούμε μεμονωμένα, αλλά θα πρέπει να το δούμε και με μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου δικαίωσε έναν αλλοδαπό που κατοικούσε στη Γερμανία και απορρίφθηκε η αίτηση ασύλου του, διότι λέει το γερμανικό κράτος δεν συνέχισε να του δίνει επιδόματα μολονότι απορρίφθηκε η αίτηση ασύλου. Και τι είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο? Ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν το εύλογο βιωτικό επίπεδο αυτών των ανθρώπων. Και τίθεται το ερώτημα, ποιο είναι το εύλογο βιωτικό επίπεδο? Στη Γερμανία είναι 1.400 περίπου ευρώ το μήνα, κοινώς 10 δισεκατομμύρια ευρώ από τον γερμανικό προϋπολογισμό για αυτούς τους ανθρώπους. Στην Ελλάδα όμως, που ένας συνταξιούχος παίρνει 400 ευρώ ή δεν παίρνει ποτέ σύνταξη μόνο.
0: Καταλαβαίνετε τι κακό πάνε να κάνουνε. Πάνε να εντάξουν όλους αυτούς τους παράνομους λαθρομετανάστες, οι οποίοι ήρθαν εδώ πέρα στη χώρα μας, να τους κάνουν όχι να είναι ένα με εμάς, να τους κάνουν να είναι πολύ περισσότερα από εμάς. Ο κύριος που ακούσατε είναι ο κύριος Νίκος Καραγιαννακίδης, είναι δικηγόρος και κάνει βίντεο, τον παρακολουθώ, κάνει κάποια βίντεο στο διαδίκτυο και τα ανεβάζει και έχει δίκιο σε αυτά τα οποία λέει. Όπου πραγματικά αυτού του είδους τις τροπολογίες τα λέγαμε πριν από λίγο καιρό, ότι η Νέα Δημοκρατία περνάει τροπολογίες μεσάνυχτα για να μην προλάβει να υπάρξει κοινωνική αντίδραση. Γιατί σου λέει ότι καταθέτουμε ένα νομοσχέδιο στις 11 το βράδυ και στη 1-2 τα ξημερώματα το περνάμε. Έχει αλλάξει η μέρα, οπότε μπορούμε να το περάσουμε, και το περνάμε. Και δεν προλαβαίνει ούτε ο κόσμος να το δει, ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε κανένας. Για να μπορέσει να κρίνει, να μπορέσει να πει, να μπορέσει να υπάρξει μια κοινωνική αντίδραση, κάτι. Γι' αυτό τα περνάνε νύχτα αυτά τα νομοσχέδια. Για να μην υπάρξει κοινωνική αντίδραση και να περάσουν στο έτσι, ρε παιδί μου. Εντάξει, έγινε. Και τι. Το μεγαλύτερο ποσοστό των νομοσχεδίων τα οποία αφορούν την καθημερινότητα των Ελλήνων, αφορούν τη βία, η φτωχοποίησή του κτλ., έχουν περαστεί νύχτα. Μετά τα μεσάνυχτα. Ξέρετε, όπως κάνουν όλοι οι εγκληματίες. Που νύχτα για να μην τους δει κανένας και υπόγεια λειτουργούν, το ίδιο πράγμα κάνει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα μου πεις, είναι παράνομο αυτό? Όχι, παράνομο δεν είναι. Είναι όμως ανήθικο. Είναι ανήθικο να μην σε ενημερώνουν για όλα αυτά τα οποία ψηφίζουν μέσα στη Βουλή. Είναι ανήθικο να έχεις ψηφίσει έναν βουλευτή, να τον έχει στείλει να σε εκπροσωπήσει μέσα στη Βουλή, για αυτός να μην πατάει ποτέ το πόδι του, να περνάνε αυτά τα νομοσχέδια σωριδών. Και αυτός να μην σε ενημερώνει εσένα που του έδωσες τη δύναμη να βρίσκεται εκεί πέρα μέσα να παίρνει 5-6 χιλιάρικα το μήνα. Είναι ανήθικο. Προστατεύστε τα χωριά σας, προστατεύστε τον τόπο σας. Μου λέγατε το πρωί για τον Γιάννη τον Μπεσιρίδη, για τον Μεσίτη, ο οποίος δεν πουλάει σπίτια σε Ισραηλινούς και τα λοιπά και τον έχουν κάνει καταγγελία και έτσι. Κανονικά θα έπρεπε όλα τα μεσητικά γραφεία να λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά το χρήμα είναι γλυκό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Πάνε και ξεπουλάνε την ελληνική γη σε Ισραηλινούς, σε Αυγανούς, σε ό,τι θέλεις. Πάνε και ξεπουλάνε τα σπίτια των Ελλήνων και μάλιστα σε περιοχές οι οποίες είναι ευαίσθητες, όπως η Θράκη ή στα ακριτικά νησιά κτλ. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα. Να πηγαίνεις, δηλαδή θα πας αύριο μεθαύριο στο χωριό σου και δεν θα βρεις Έλληνα, θα βρεις Πακιστανούς, θα βρεις Αφγανούς. Και δεν έχω καμία ρατσιστική διάθεση, αλήθεια σας λέω παιδιά, δεν έχω πρόβλημα, δηλαδή, okay. Άνθρωποι είναι και αυτοί, τους σέβομαι, δεν αντιλέγω, αλλά πρέπει και αυτοί να με σεβαστούν. Έχω κάθε δικαίωμα να θέλω την προστασία των συνόρων μου. Έχω κάθε δικαίωμα να θέλω την προστασία της πατρίδος μου, μια προστασία την οποία δυστυχώς δεν την έχω. Δεν την έχω όταν ο καθένας μπορεί να μπει ανά πάσα ώρα και στιγμή μέσα στην Ελλάδα. Να τον φέρω εδώ, να τον πληρώνω και να θέλει να μου περάσει την οτροπία του Νταϊλίκη. Συγγνώμη, αλλά κάπου αυτό το πράγμα έρχεται εν πλήρη αντιθέση με αυτά τα οποία πιστεύω και έχω μάθει να ζω. Γιατί δηλαδή η χώρα μου θα πρέπει να γίνει ξέφραγο αμπέλι? Γιατί η χώρα μου θα πρέπει κάποια στιγμή να ανήκει σε ξένους? Γιατί δηλαδή να γίνεται όλο αυτό το πράγμα και να μην αντιδράει κανένας? Έκανα ένα βίντεο χθες και το ανέβασα στο TikTok και στο Facebook και είπα ότι γιατί κανένας ολιγάρχης δεν έχει πλησιάσει ποτέ το Βελόπουλο να του ζητήσει συνεργασία. Κάποιοι μου είπαν ναι, έχεις δίκιο, είναι ο επόμενος πρωθυπουργός και τα λοιπά. Κάποιοι άλλοι με βρίζανε. Αυτοί που με βρίζανε, από ό,τι κατάλαβα, ήταν τρολ. Αυτά τα πληρωμένα τρολ που βάζουν, γιατί είναι λογαριασμοί που είναι ανυπόστατοι και τα λοιπά. Και το είπα αυτό γιατί βλέπω ότι σε όλον αυτόν τον οριμαγδό ο οποίος πάει να γίνει στη χώρα, σε όλο αυτό το έγκλημα το οποίο γίνεται, δεν μιλάει κανένας άλλος πέρα από τον Βελόπουλο. Πέρα από την ελληνική λύση δηλαδή, δεν παίρνει κανένας άλλος θέση στο λάθρο μεταναστευτικό. Δεν ακούω κάποιον, ρε παιδιά, να βγαίνει και να λέει ότι ρε εσείς, η Ελλάδα ισλαμοποιείται, η Ελλάδα διαλύεται, δεν θέλουμε να γίνει η χώρα μας, δεν θέλουμε να γίνει η Ελλάδα πολυπολιτισμική. Θέλουμε η Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες και δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Δηλαδή, και σας παροτρύνω, σας προκαλώ τέλος πάντων να πιάσετε και να ακούσετε τις θέσεις των κομμάτων, ολωνών των κομμάτων. Υπάρχει κανένα άλλο κόμμα πλην του Βελόπουλου ο οποίος να μιλάει και να λέει ότι η Ελλάδα στους Έλληνες, να μιλάει και να κατακεραυνώνει αυτό το θέμα με τη λαθρομετανάστευση, με τις ΜΚΟ οι οποίες παίρνουν τρελά χρήματα για να γίνεται όλο αυτό το παιχνίδι? Τι μου λέτε τώρα, πραγματικά? Δηλαδή, ας έβγαινε ένας από όλους αυτούς και να έλεγε ναι ρε παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα. Πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η βίαιη ισλαμοποίηση της χώρας. Βλέπετε τι γίνεται. Φοβούνται τα παιδιά σας να κυκλοφορήσουν έξω. Τα κορίτσια σας φοβούνται να κυκλοφορήσουν έξω. Μη και πέσουν σε κανέναν από δάφτους. Τις προάλλες στο εμπορικό κέντρο στην Αθήνα, στο Μολ, δεν πήγε ένας λαθρομετανάστης να βιάσει ένα 14χρονο, 15χρονο κορίτσι μέσα στις τουαλέτες? Και δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Το κύριο περιστατικό, το οποίο σίγουρα θυμόμαστε όλοι, είναι το κοριτσάκι αυτό, η Μυρτό, εκεί στην Πάρο, που πήγε για διακοπές με την οικογένειά της και ο άλλος ο λαθρομετανάστης, να μην την άφησε ανάπηρη. Και άλλα πόσα περιστατικά έχουν γίνει, και άλλα πόσα που δεν έχουν βγάλει ποτέ. Τι να λέμε τώρα, και κανένας δεν μιλάει. Δηλαδή, μόνο ο Βελόπουλος το βλέπει αυτό το πράγμα. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα, πού είστε? Πού είστε πάνω σε αυτό το θέμα, όλα τα υπόλοιπα κόμματα, να ξυπνήσετε τον κόσμο, να πείτε ότι φτάνει. Πόσους να φέρουμε? Είναι δυνατόν τα χωριά να γεμίσουν σε λίγο καιρό από λαθρομετανάστες, οι οποίοι θα είναι νόμιμα μετά εδώ πέρα, θα τους νομιμοποιήσουν όλους? Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα και να μην ξεσηκώνεται κανένας? Πώς είναι δυνατόν όλα τα κόμματα να μην μιλάτε για αυτό το πράγμα? Δηλαδή, δεν είναι ντροπή αυτό, δεν είναι εθνική προδοσία αυτό το πράγμα? Όταν βλέπετε ότι η χώρα καταραίει, όταν βλέπετε ότι έρχονται κατά χιλιάδες λαθρομετανάστες και θέλουν να τους εντάξουν, όχι να τους αφομοιώσουν, να τους εντάξουν μέσα στην κοινωνία, και να μην μιλάει κανείς σας, τι άλλο πρέπει να γίνει? Μετά θα μπουν και οι Τούρκοι, ρε παιδί μου, και θα πούμε εντάξει, βαριέσαι μωρά, τους δώσουμε και δυο νησιά και τι έγινε? Τα έλεγε η Ντόρε Μπακογιάννη, τα έλεγε. Έχει δικαιώματα η Τουρκία στο Αιγαίο. Άμα τα λένε οι ίδιοι τους, αυτό και αν δεν είναι προδοσία, έτσι, να τα λένε οι ίδιοι τους, να λένε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο. Η ίδια η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση, τάχα μου δίθεν ελληνική,

0: Αλλά έχουν να ασχοληθούν και με άλλα πράγματα εκεί πέρα στην κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν να ασχοληθούν με το μεγάλο σκάνδαλο το οποίο τρέχει και είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί έρχονται και νέες δικογραφίες. Και μέσα στις νέες δικογραφίες υπάρχει, λένε, εμπλοκή γνωστού διεφθαρμένου κόμματος. Το οποίο βρίσκεται στο δρόμο από την, η οποία δικογραφία βρίσκεται στο δρόμο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Δηλαδή κατηγορούνται ότι ζήτησαν, ότι διευκόλυναν.
2: Ζήτησαν ή διευκόλυναν την ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από δικαιούχους που δεν είχαν νόμιμο δικαίωμα για να εισπράξουν αυτά τα χρήματα. Αυτή είναι η κατηγορία σε γενικές γραμμές. Είναι πλημελήματα για όλους. Όπως είπα, θα επισπευθούν οι δικαστικές διαδικασίες με δίκη μέσα στο Νοέμβριο.
1: Πάντως αυτό φαίνεται πως είναι μια ανοιχτή πληγή για τη Νέα Δημοκρατία αυτό το σκάνδαλο, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι έρχεται και άλλη δικογραφία, έρχονται μάλλον δικογραφίες για άλλα γαλάζια στελέχη.
2: Ράνια, αυτές οι πληροφορίες είναι υπαρκτές, επιβεβαιώνονται και από τη δική μου την πλευρά, ότι η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και ενδέχεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε χρόνο που δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί, να υπάρξει και άλλη δικογραφία με την εμπλοκή και πολιτικού προσώπου, δηλαδή κυβερνητικού βουλευτή ή πρώην υπουργού, ναι, που βεβαίως αυτή η εξέλιξη αναμένεται πιθανότατα μέσα στο Σεπτέμβριο.
0: Νέα δικογραφία, ονομάστε το κόμμα εκεί πέρα να τελειώνουμε, αλλά να σας πω κάτι. Κανονικά θα έπρεπε να συνταχθεί μια δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης για όλα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής, για όλα τα εγκλήματα τα οποία έχει κάνει το συγκεκριμένο κόμμα, και να πάνε να δικαστούν όσοι είναι να δικαστούν, όχι για πλημελήματα, για κακουργήματα. Γιατί ειλικρινά το λέω, εκνευρίζομαι απίστευτα όταν βλέπω να έχουν συμβεί τόσα πολλά εγκλήματα τριγύρω μας από το συγκεκριμένο κόμμα. Και αντί να τους πάνε να δικαστούν για κακουργήματα, δικάζονται για πλημελήματα.

0: Αλλά γενικότερα στη Νέα Δημοκρατία η αλήθεια είναι ότι οι σφαίρες σαν το χαλάζι πέφτουν. Πάρτε να έχετε. Πάμε λίγο να ακούσουμε και τον κύριο Πορτοσάλτη και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Να εξηγήσουμε με απλά λόγια τώρα τι συμβαίνει με την κυβέρνηση και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι. Θα στο πάω σε ένα άλλο επίπεδο τελείως. Υποψιάζεσαι ότι ο άντρας σου σε απατάει με 2-3, έτσι. Ας πάμε σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, το πιάνεις με μία.
0: Έλες,
1: και
0: εντάξει.
1: Αντί να σου ζητήσει συγγνώμη και να απολογηθεί, απαιτεί να του ζητήσεις εσύ συγγνώμη, γιατί δεν σε απατάει με 2-3, αλλά μόνο με μία. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Δηλαδή την έχεις πιάσει στα πράσα, έτσι, και αντί να απολογηθεί, σου λέει να μου ζητήσετε συγγνώμη. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο και σε επίπεδο επιχειρημάτων. Έτσι, για να το καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι γίνεται. Τώρα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επειδή ο Άρης εξιστόρησε μερικά πραγματικά περιστατικά, αλλά υπάρχουν και άλλα. Δεν είναι μόνο αυτά. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κυνήγησε 11 βουλευτές. Από αυτούς τους 11. Βρέθηκαν στοιχεία για τις 6 περιπτώσεις, όχι 4. Απλά στους 4 ασκήθηκαν οι διώξεις για απλό πλημέλημα, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός. Έτσι, το ίδιο απλό πλημέλημα που καταδικάστηκαν τελεσίδικα ο Παπάς με τον Παπαγγελόπουλο και το τέλεγε άλλα η Νέα Δημοκρατία, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ έχουμε διώξεις ακόμη. Λοιπόν, σε 4
2: ασκήθηκαν.
1: Τώρα έχει χειρότερα.
2: Παπάς 13-0.
1: Άρη μου, τώρα έχει χειρότερα. Τώρα έχει πιο απαξιωτικά αδικήματα που είναι πλημέλημα. Κάτσε λίγο να ακούσεις όμως. Έχει κι άλλο όμως. Μην βιάζεσαι. Λοιπόν, για 4 λοιπόν ασκήθηκαν διώξεις και για άλλους 2 δεν ασκήθηκαν διώξεις απευθείας στους βουλευτές, αλλά στις στενούς τους συνεργάτες, γιατί η εισαγγελία δέχθηκε ότι δεν τα έκαναν αυτοί, τα έκαναν τα δεξιά τους ή τα αριστερά τους χέρια. Δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα δεν μιλάμε για
3: πολιτικό
1: ρουσφέτη.
3: Χρήμα που έρχεψε,
1: ρουσφέτη, μισό λεπτό.
3: Ρουσφέτη. Μίζα των πολιτικών που έρχεψε,
1: γιατί πάνε όλα να χωθούν κάτω από ένα χαλί που λέγεται ρουσφέτη.
3: Δεν είναι όλα ρουσφέτη, τα ίδια. Πρέπει κάπως να διαχωρίζουμε για να είμαστε
1: ακριβώς,
3: δηλαδή.
1: Μα αυτό πρέπει να πάω να σου πω τώρα.
3: Παρακαλώ, συγγνώμη.
1: Ότι όταν λες γενικά και αόριστα ρουσφέτη, ξέρεις, πρέπει να διευκρινίζουμε τι είναι. Είναι άλλο πράγμα. Έχω έναν ψηφοφόρο, τον οποίο από ανικανότητα μια υπηρεσία του δημοσίου δεν του δίνει τα λεφτά που πρέπει να του δώσει. Και εγώ κάνω μια παρέμβαση και λέω: ρε παιδιά, ο άνθρωπος πληρεί τις προϋποθέσεις, δεν έχει πάρει τα λεφτά του. Και είναι άλλο πράγμα, διασφαλίζω για δικούς μου ανθρώπους πληρωμές για να πάρουν λεφτά που δεν δικαιούται και μάλιστα πιέζω προς αυτή την κατεύθυνση.
3: Όπως είναι
1: άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο.
0: Άντε να δώσεις τώρα στο μέσο νεοδημοκράτη να καταλάβει. Άντε να του δώσεις να καταλάβει τι είναι ρουσφέτη και τι όχι. Αλλά μ' άρεσε το παράδειγμα το οποίο έδωσε ο κύριος Ιωάννου, δημοσιογράφος, ο οποίος είπε ότι πιάνεις τον άντρα σου, ρε παιδί μου, πιστεύεις ότι σε απατάει με 3, αλλά τον πιάνεις με 1. Και αντί να σου ζητήσει συγγνώμη, σου λέει: α, αγάπη μου, κοίταξε να δεις. Εσύ πρέπει να μου ζητήσεις συγγνώμη. Εσύ με όθησες να το κάνω αυτό. Το ίδιο πράγμα είναι και η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πιάσανε στελέχη του κυβερνώντος κόμματος να έχουν κάνει διευκολύνσεις μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αντί να σκύψουν το κεφάλι και να πούν ότι εντάξει, ναι, σφάλαμε. Εντάξει, συγγνώμη. Εντάξει, ναι, ήταν λάθος, ήταν έγκλημα, ήταν οτιδήποτε. Μα ζητάνε και τα αρέστα. Ζητάμε να τους ζητήσουν, συγγνώμη γιατί κατηγόρησαν και άλλους. Έντιμους πολιτικούς, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τι ζούμε, ρε εσείς, ειλικρινά, τι ζούμε. Και κερατάδες και δαρμένοι, δηλαδή, μόνο στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Άμα το πούνε πουθενά, άμα το μάθουν αυτό στο εξωτερικό, αν δεν το έχουν μάθει, θα γελάνε όλοι μεταξύ μας. Θα λένε, κοίτα να δεις, ρε εσύ, οι άνθρωποι είναι εγκληματίες στην κυβέρνηση και αντί να σκύψουν το κεφάλι, ζητάνε από τους άλλους να τους πούνε συγγνώμη. Ελλάδα 2.0. Μόνο εδώ μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Ειλικρινά, θεωρώ ότι σε καμία άλλη χώρα του εξωτερικού δεν παίζει αυτό. Σε σοβαρές χώρες, έτσι, γιατί... Ωφα, για μία ώρα είναι 7:30 σχεδόν. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα να πάρουμε μερικές ανάσες και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μια περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Lash μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2 και 40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε εσείς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και συντονιστήκατε εδώ με την παρέα μας στον Focus FM 103,6. Αλλά και στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Η ώρα είναι 7 και 33 πρώτα λεπτά. Είναι Τρίτη σήμερα, όλη μέρα. 21 του Ιούλη του 2026. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό. Τώρα είναι καλοκαίρι, έτσι, όλοι το έχουμε αντιληφθεί αυτό κακά τα ψέματα, αλλά είναι και μια περίοδος τουριστική για την χώρα μας και ιδιαίτερα για την πόλη των Αθηνών, όπου πλήθος τουριστών έρχονται για να δουν το μνημείο όπου χτυπάει η καρδιά όλου του ελληνισμού, και αναφέρομαι βέβαια στην Ακρόπολη, στον Παρθενώνα, στον Ιερό Βράχο, που πληρώνει εισιτήριο 30 ολόκληρα ευρώ. Και όμως μπορεί να πληρώνεις 30 ευρώ εισιτήριο, αλλά δεν έχει ούτε καν νερό για να πιεις. Ναι, γιατί η Ακρόπολη, κακά τα ψέματα, δέχεται σχεδόν 5 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Κατά μέσο όρο δηλαδή πάνω από περίπου 12.000 ανθρώπους ημερησίου. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα από τα πιο, από τα λαμπρότερα πολιτιστικά σύμβολα παγκοσμίως ο Παρθενώνας. Αδιαφεσβήτητα είναι το κορυφαίο αλλά και σπουδαιότερο μνημείο το οποίο βρίσκεται στην χώρα μας, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά εκεί πέρα και εργάζονται στο βράχο της Ακρόπολης περιγράφουν μια πραγματικότητα που δεν συνάδει με όλα όσα ξέρουμε. Δηλαδή προσβάλλει και το ίδιο το μνημείο, προσβάλλει και όλους τους Έλληνες, προσβάλλει και, και τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται εκεί πέρα, αλλά και τους επισκέπτες οι οποίοι έρχονται από κάθε γωνιά του πλανήτη για να θαυμάσουν την αρχιτεκτονική του Παρθενώνα, για να θαυμάσουν το Ερέχθειο και όλα τα υπόλοιπα μνημεία του Ιερού Βράχου. Αλλά εκεί πέρα έχουμε πολλά προβλήματα. Πληρώνεις 30 ευρώ, έτσι. Το έχουν κάνει το εισιτήριο να πληρώνεις 30 ευρώ, που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε οι Έλληνες τουλάχιστον να πληρώνουν έστω ένα συμβολικό ποσό και όχι 30 ευρώ. Όταν οι γηγενείς θέλουν να πάνε να δουν την ιστορία τους, δεν θα έπρεπε να φτάνουν σε σημείο να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Δηλαδή θέλω εγώ να πάρω τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου να πάμε να δούμε την Ακρόπολη, να πάμε να δούμε τον Παρθενώνα, να το δουν τα παιδιά μου αυτό το πράγμα, και αν, αν είμαστε μια τετραμελής οικογένεια, 3, 4, 12, πληρώσουμε 120 ευρώ εισιτήριο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Στους τουρίστες το καταλαβαίνω, αλλά σε εμάς εκεί πέρα κάτι θα έπρεπε να γίνει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι όμως ότι υπάρχουν καταγγελίες. Αρχικά ότι δεν λειτουργούν οι τουαλέτες. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι, επειδή δεν λειτουργούν οι τουαλέτες, πηγαίνουν και κάνουν την ανάγκη τους δεξιά και αριστερά τριγύρω εκεί στα μνημεία. Απαράδεκτο πράγμα αυτό. Κυρία Μενδώνη, τα ακούτε αυτά τα πράγματα, τα έχετε υπόψη σας? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα με την υγεία τους ενδεχομένως, είναι και πιο μεγάλη σε ηλικία, όπου θέλουν να πάνε τουαλέτα. Η τουαλέτα δεν λειτουργεί, οπότε αναγκαστικά πηγαίνουν όπου βρούνε τι να κάνουν. Ασανσέρ που κάθε άλλο παρά εξασφαλίζει τη σταθερή προσβασιμότητα, γιατί άμα φυσάει λίγο παραπάνω, το ασανσέρ εκεί του Ιερού Βράχου δεν λειτουργεί. Ναι, μην το πάρει ο αέρας. Και γίνονται μάλιστα και καταγγελίες για τα μάρμαρα τα οποία πηγαίνουν στο ναό του Παρθενώνος, για τα αναστηλωτικά έργα τα οποία γίνονται, ότι είναι δεύτερης και τρίτης ποιότητος. Ο ναός του Παρθενώνα, ο οποίος είναι κατασκευασμένος από το καλύτερο μάρμαρο το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα, είναι πεντελικό μάρμαρο. Αλλά ένα από τα βασικότερα προβλήματα, όπως είπα προηγουμένως, είναι οι τουαλέτες, οι οποίες σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι εργαζόμενοι παραμένουν κλειστές εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον για το κοινό, και υπάρχουν καθημερινά περιστατικά με ανθρώπους, κυρίως όπως είπα και προηγουμένως, οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας, που μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα με την υγεία τους και αναγκάζονται να κάνουν την ανάγκη τους πού? Ανάμεσα στα μάρμαρα, ανάμεσα στα αρχαία, όπου βρούνε δηλαδή. Πράγματα τα οποία είναι απίστευτα. Και μάλιστα στον Παρθενώνα, όπου το εισιτήριο είναι 30 ευρώ. Τα σωματεία των εργαζομένων
αλλά και το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών λέει ότι η χρήση της τουαλέτας προβλέπεται να κοστίζει 1 ευρώ, ενώ η φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων στις σηματιωθήκες 2 ευρώ ανά επισκέπτη. Αλλά οι εργαζόμενοι λένε ότι και οι τουαλέτες και οι σηματιωθήκες αποτελούν βασικές υποδομές σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και μέχρι σήμερα παρέχονταν δωρεάν. Και υπενθυμίζουν δε ότι η φύλαξη των αποσκευών σε αρχαιολογικούς χώρους δεν είναι επιλογή πολυτελείας, αλλά είναι μια υποχρεωτική διαδικασία για λόγους προστασίας των μνημείων. Κάτι το οποίο στον Παρθενώνα δεν γίνεται. Και βέβαια, ανάλογη εικόνα περιγράφεται και σε ένα, όσον αφορά ένα ακόμη πολύτιμο αγαθό, που είναι το νερό. Γιατί κάποτε στον χώρο εκεί πέρα υπήρχαν ψύκτες, ούτως ώστε οι επισκέπτες, όσοι έχετε πάει τουλάχιστον και έχετε δει την Ακρόπολη από κοντά, γνωρίζετε ότι ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, για να ανέβει κάποιος εκεί πάνω, του βγαίνει γλώσσα. Έτσι, για να χτυπάει ο ήλιος κιόλας, δεν είναι. Κάποτε υπήρχαν ψύκτες εκεί πέρα, ούτως ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να πιούν λίγο νεράκι, να δροσιστούν κτλ. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι που η ζέστη εκεί στην Ακρόπολη γίνεται ανυπόφορη. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή αυτοί οι ψύκτες λένε ότι ήταν οικονομικά ασύμφοροι, τους απομάκρυναν. Δηλαδή, ακόμη και τους ψύκτες τους πήραν και τους αντικατέστησαν με αυτόματους πολιτές για να πληρώνεις ακόμη και το νερό το οποίο θα πιες. Δηλαδή, αν πληρώνεις 30 ευρώ, έχουν πάρει και τους ψύκτες από εκεί πέρα, γιατί δεν τους σύμφερε. Κυρία Μενδώνη, καλημέρα σας. Δεν τους σύμφερε να έχουν ψύκτες και σου λέει να πληρώνεις. Δεν ξέρω ποια εταιρεία είναι αυτή η οποία πήγε και έβαλε και κάτω από ποιες διαδικασίες πήγε και έβαλε εκεί πέρα αυτόματους πολιτές. Για μένα είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Και βέβαια απαράδεκτο είναι και το γεγονός ότι δεν λειτουργεί το ασανσέρ. Ο ανελκυστήρας πλαγιάς εκεί της Ακρόπολης, ο οποίος, η αλήθεια είναι ότι τον παρουσίασαν ως ένα μεγάλο και σημαντικό έργο προσβασιμότητας στον Παρθενώνα, αλλά η αλήθεια είναι ότι επί του πεπραχθέων δεν λειτουργεί πάντα με τρόπο τον οποίο να μπορεί να εξασφαλίσει τη σταθερή πρόσβαση στον Ιερό Βράχο. Γιατί το συγκεκριμένο ασανσέρ, όπως ανέφερα και προηγουμένως, όταν φυσάει από ένα σημείο και πάνω, δεν λειτουργεί. Δεν δουλεύει όταν βρέχει, δεν δουλεύει όταν κάνει κρύο. Σαν την κυβέρνηση που δεν δουλεύει ποτέ, έτσι είναι και το ασανσέρ. Έβαλαν ένα ασανσέρ το οποίο είναι για να εξυπηρετεί κυρίως τα άτομα με αναπηρία. Αλλά όπως λένε οι εργαζόμενοι εκεί στον Παρθενώνα, μέρα παραμέρα το συγκεκριμένο ασανσέρ δεν δουλεύει. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια αλφα αναπηρία, είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο, ρε παιδί μου, και θέλει να πάει να δει τον Παρθενώνα. Να έχει πληρώσει εισιτήριο και να μπαίνει μέσα και να του λένε ότι ξέρετε τι, το ανελκυστήρας δεν δουλεύει, γιατί σήμερα φυσάει μισό μποφόρι παραπάνω και δεν. Πόσο τραγικά, ειλικρινά. Αλλά και το έγκλημα το οποίο γίνεται στο ίδιο το μνημείο του Παρθενώνα είναι ότι βάζουν μάρμαρα κατώτερης ποιότητας. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι μαρμαροτεχνίτες εκεί στον Παρθενώνα, η λογική της υποβάθμισης του μνημείου αγγίζει ακόμη και τον ίδιο τον ναό. Γιατί φτάνουν στο βράχο μάρμαρα για τις αναστηλωτικές εργασίες οι οποίες γίνονται, τα οποία είναι δεύτερης, τρίτης διαλογής, όπου σε αυτό το μνημείο, το οποίο είναι παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, θα έπρεπε να υπάρχουν τα καλύτερα. Αλλά δυστυχώς τα μάρμαρα τα οποία καταφθάνουν στον ναό, οι πληροφορίες λένε ότι είναι με πρασινίλες, ότι έχουν ρηγματώσεις, ότι έχουν εσωτερικούς κρυστάλλους, στοιχεία τα οποία πραγματικά δυσκολεύουν την κατεργασία τους και μπορούν να επηρεάσουν βέβαια και την συμπεριφορά του υλικού, όπως λένε οι τεχνικοί οι οποίοι εργάζονται για την αναστήλωση του μνημείου. Όταν λοιπόν σε αυτή τη χώρα δεν σεβόμαστε τον πολιτισμό μας, όταν σε αυτή τη χώρα δεν σεβόμαστε την ιστορία μας και πάμε να κάνουμε δουλειές αρπακόλα, ίσα ίσα για να πούμε ότι να αναστηλώσαμε τον Παρθενώνα, να κάναμε αυτό, να πούμε ότι να αναστηλώσαμε τον Παρθενώνα, να κάναμε αυτό.

Το φτιάξανε και κάτω από ποιες συνθήκες. Οι μαρμαροτεχνίτες, οι οποίοι εργάζονται στο αναστηλωτικό έργο εκεί πέρα του Παρθενώνα και εδώ και πολλά χρόνια κρατούν στα χέρια τους όλη αυτή την ιστορία των αιώνων η οποία κρύβεται πίσω από την Ακρόπολη, λένε ότι πίσω από όλο αυτό εδώ πέρα που είδαμε, από όλους αυτούς τους θριάμβους, από όλα αυτά τα συγχαρητήρια και τα λοιπά, βρίσκεται το απόλυτο σκοτάδι. Γιατί λένε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν πράξη αυτό το εγχείρημα να αναστηλώσουν το δυτικό αίτωμα του Παρθενώνα και προσπαθούν να βρουν και άλλα κομμάτια του το ώστε να τα τοποθετήσουν και τα λοιπά, είναι παρατημένοι στην τύχη τους. Η αλήθεια είναι ότι το να αναστηλωθεί ο Παρθενώνας δεν είναι απλά ένα κατασκευαστικό έργο, πήραμε μια κατασκευαστική εταιρεία και τη βάλαμε εκεί πέρα και το κάναμε. Είναι μια, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως χειρουργική επέμβαση, γιατί κάθε μάρμαρο το οποίο τοποθετείται επί του ναού θα πρέπει να είναι ακριβώς ολόιδιο με το αρχαίο πρότυπο. Για να μπορέσει να γίνει λοιπόν αυτό, απαιτείται και οι άνθρωποι οι οποίοι θα εργαστούν πάνω σε αυτό το κομμάτι να είναι αρχικά δεξιοτέχνες, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, θα πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι πάνω σε αυτό το, σε αυτό το οποίο κάνουν και βέβαια να το αγαπούν κιόλας, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει. Και η ολοκλήρωση του να αποκατασταθεί το δυτικό αίτωμα του Παρθενώνος ήταν ένα αποτέλεσμα όλης αυτής της επιμονής και της επιμελούς εργασίας την οποία προσέφεραν κάποιοι άνθρωποι. Όπως καταγγέλουν, είναι ένα συνεργείο το οποίο είναι αποδεκατισμένο κυριολεκτικά, γιατί από το 2007, 19 χρόνια τώρα, δεν έχει γίνει ούτε μία πρόσληψη αορίστου χρόνου. Ούτε μία. Δηλαδή, ανοίγουν θέσεις για να πάνε άνθρωποι μέσω προγραμμάτων, αυτά τα προγράμματα, τα διετή, τριετή, μέσω ΕΣΠΑ κτλ. Πηγαίνουν νέοι άνθρωποι, ξεκινούν με αγάπη για αυτό το οποίο κάνουν, μαθαίνουν τη δουλειά και μόλις έχουν μάθει τη δουλειά και μπορούν να εργαστούν πάνω σε αυτό το θέμα, τελειώνουν το πρόγραμμα και φεύγουν. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Γιατί όπως εξηγούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μόνιμα εργαζόμενοι εκεί πέρα, η τελευταία φουρνιά, λένε, συμβασιούχων που τα τελευταία 4 χρόνια εργάζονταν στο μνημείο, πάνω που είχαν αρχίσει να αποκτούν την εμπειρία η οποία απαιτείται για να μπορέσουν να κάνουν ένα τόσο εξειδικευμένο έργο, δυστυχώς πλέον δεν βρίσκονται εκεί πέρα. Δηλαδή εκεί που μάθανε αυτοί οι άνθρωποι, εκεί που θα μπορούσαν να τους χρησιμοποιήσουν για να μπορέσουν να κάνουν καλύτερη δουλειά, για να μπορέσει να συνταχθεί μια ομάδα και να γίνει όπως πρέπει να γίνει όλο αυτό το πράγμα, αυτοί φεύγουν γιατί τελειώνει το πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι συνολικά 10 με 12 άνθρωποι, οι μόνιμοι, οι οποίοι τρέχουν για να μπορέσουν να βγάλουν εις πέρας 2, 3 και 4 διαφορετικά μέτωπα πάνω στον Ιερό Βράχο και δεν ξέρουν γιατί να πρωτοκάνουν. Και αναρωτιούνται ότι η κυρία Μενδώνη ποια σχολή αναστήλωσης χειροκροτά, που σε 4-5 χρόνια και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα οι μόνιμοι θα πάρουν σύνταξη και δεν θα υπάρχει κανείς ο οποίος να έχει την απαραίτητη γνώση να συνεχίσει το συγκεκριμένο έργο τους. Και αυτό είναι το μεγάλο παράπονο το οποίο έχουν αυτοί οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί, γιατί δεν είναι ούτε τα χρήματα, γιατί τους έχουν κόψει πάρα πολλά χρήματα, αλλά είναι η υποστελέχωση η οποία υπάρχει. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα που εργάζονται στον Ιερό Βράχο το θεωρούν σπίτι τους, το θεωρούν δηλαδή, ότι είναι ένα μέρος, ένα κομμάτι δικό τους. Δηλαδή θα το βλέπουν τα παιδιά τους και θα λένε ότι ο μπαμπάς μου βοήθησε, ας πούμε, για να γίνει η αναστήλωση του μνημείου. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό το οποίο σας λέω αυτή τη στιγμή. Αλλά δυστυχώς οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι πάνε να εργαστούν δεν έχουν μόνιμες θέσεις, εργάζονται με τα προγράμματα αυτά, τους διώχνουν και δεν θα μείνει κανένας ο οποίος να γνωρίζει να μπορέσει να συνεχίσει αυτό το έργο και να μπορέσει να υπάρξει έτσι μια συνέχεια. Πραγματικά είναι τραγικό. Αλλά υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Οι άνθρωποι έχουν προβλήματα με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κάνουν καταγγελίες ότι έχουν φτάσει σε σημείο να βάζουν από την τσέπη τους για να αγοράσουν κόλλες ή χαρτόνια σχεδίου για να μπορέσουν να κάνουν κάποιες δουλειές. Όλα αυτά στον Παρθενώνα, έτσι. Όλα αυτά στο σημείο που χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο.
Οι εργαζόμενοι οι οποίοι καλούνται να αποκαταστήσουν

0: ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της ανθρωπότητας, αναγκάζονται να καλύπτουν οι ίδιοι τους μικρές καθημερινές ανάγκες για να μην σταματήσει η δουλειά. Φανταστείτε τώρα πόσο πολύ αγαπούν αυτό το οποίο κάνουν και βάζουν από την τσέπη τους, γιατί σου λέει ότι αυτό το οποίο κάνω εγώ το κάνω για τους Έλληνες, το κάνω για την Ελλάδα, για να μείνει κάτι έστω από μένα. Μεγάλη υπόθεση, πραγματικά μεγάλη υπόθεση. Εγώ εύχομαι αυτά τα πράγματα να τα δούνε σοβαρά εκεί στο Υπουργείο. Να τα δει σοβαρά η κυρία Μενδώνη, δεν είναι αστείο πράγμα. Αυτές οι καταγγελίες οι οποίες γίνονται. Μιλάμε για τον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως, μιλάμε για ένα από τα σημαντικότερα μνημεία παγκοσμίως και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν αυτό που κάνουν και θέλουν να το κάνουν όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Βοηθήστε τους. Πραγματικά βοηθήστε τους. Και βοηθήστε και τους επισκέπτες. Αυτοί οι οποίοι έρχονται κατά χιλιάδες να δούνε τον Παρθενώνα, να δουν αυτή τη μεγαλοπρέπεια της αρχαίας Ελλάδος, τότε που υπήρχε μεγαλοπρέπεια στην Ελλάδα. Και τώρα χτίζουμε κοτέτσια και πέφτουνε και όλα. Κάντε το μνημείο επιτέλους να λάμπει. Και όχι να λέει ο άλλος πήγα στον Παρθενώνα και δεν είχε ούτε νερό να πιω, δεν είχε ούτε τουαλέτα να πάω και αναγκάστηκα να κάνω την ανάγκη μου ανάμεσα στα αρχαία. Για όνομα του Θεού πια. Πόση ντρόπη, πόσο ξεφτιλίκι. Λοιπόν, για να δω μηνύματα στο Viber. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Η Κατερίνα, γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Εδώ Ελβετία λέει, έλα να πιούμε καφεδάκι στο μπαλκόνι και τη Μενδώνη. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα. Καλό πρωινό, να περάσετε όμορφα στις διακοπές σας. Εκεί με όλη την οικογένεια, πραγματικά σας χαίρομαι. Καλημέρα σας, καλημέρα Κατερίνα μου. Καλημέρα στον Αργύρη τον Παρούτα. Να πούμε λέει και κάποια καλημέρα, με συγχωρείτε, θα πνιγώ κιόλας, με φάγανε. Στο Θοδωρή, καλημέρα από τα σύνορα του Προμαχώνα. Άλλη μια ωραία εμπειρία ήρθε στο τέλος. Λέει με ασφάλεια. Καλημέρα λοιπόν στην Ελλάδα μας και στη χώρα του φωτός που θέλουν να μας την μαυρίσουν. Γεια στο Θοδωρή μου, καλημέρα. Ο Κωνσταντίνος, ατζέντα 2030 λέει, το λέμε εδώ και χρόνια. 4.000 το λιγότερο στο σπίτι και άνετοι δεν είμαστε. Να είναι καλό ο Μητσοτάκης. Να είναι καλά ο Μητσοτάκης, παιδιά. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Ο Ραγιάς, ό,τι και να του κάνουν, λέει, δεν ξυπνάει. Δεν σηκώνεται άλλο από την καρέκλα. Έχει θυστεί στη μιζέρια του, στην πείνα του. Μόνο για τα πανηγύρια είναι. Δυστυχώς, ό,τι είμαστε έχουμε, στο έχω ξαναπεί, μην λυπάσαι κανένα. Τον εαυτό μου λυπάμαι που δεν φταίω σε τίποτα, που δεν τους έχω ψηφίσει ποτέ και όμως τους ανέχομαι. Ο Χρήστος μου λέει Νεπάλ, ρε λέει Νεπάλ. Καλημέρα στον Απόστολο. Έχω καταλήξει εδώ και χρόνια, λέει, στο συμπέρασμά μου ότι ο ελληνικός λαός είναι ο πιο βλαμμένος της οικουμένης. Γεια σου, Απόστολε. Καλημέρα στη Σούλα, όμορφη μέρα με υγεία. Ο πατέρας Παναγιώτης, ούτε στα τα παλιά χρόνια της Αιγύπτου, λέει, δεν φτάσαμε. Οι 7 ισχνές αγελάδες της Νέας Δημοκρατίας να τις αλλάξει ο πρόεδρός μας σε 7 χρόνια ευημερίας. Στον Θανάση, καλημέρα. Στο Μόναχο, λέει, έχουμε οδικούς συνταξιούχους 78 ετών και ακόμη δουλεύουν. Άρρωστος κόσμος, λέει. Αντί να γυρίσουν στην πατρίδα, δουλεύουν για να πληρώνουν ενίκια και να ζουν στη Γερμανία έως τον θάνατο. Καλημέρα στον Βαγγέλη, καλημέρα στον Σπύρο από την Ηλιόλου στη Αλόνισο, η Μαρία από τις Σικές, εγώ λέει έχω πρόβλημα, δεν τους θέλω τους λαθρώ, δεν τους χρωστάμε τίποτα να πάνε από εκεί που ήρθανε, επειδή αυτός θέλει να σβήσει το έθνος μας και την Ελλάδα και να την παραδώσει αυτούς και στην Τουρκία, εγώ πρέπει να τους δεχτώ και να τους ταΐζω, φτάνει πια η υπομονή μας, τελείωσε. Ναι, όχι, δεν λέω ότι τους δέχομαι. Σέβομαι το γεγονός της ύπαρξης αυτών των ανθρώπων, όλοι είναι άνθρωποι, δεν αντιλέγω, αλλά ο καθένας πρέπει να είναι στη χώρα του. Πρέπει ο καθένας να προστατεύσουμε τη χώρα μας, πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, τέλος. Επιβάλλεται αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν λέω ότι θέλω το κακό αυτών των ανθρώπων. Δεν φταίνε και αυτοί, γιατί αυτοί έρχονται, γιατί σου λέει ότι θα πάω σε μια χώρα όπου θα μου τα παρέχουν όλα τζάμπα. Αυτή την εικόνα δίνουμε προς τα έξω και έρχονται όλο και περισσότεροι. Στον Ηράκλειο, καλημέρα, από παλιά τα έλεγε ο Βελόπουλος. Π.χ. το σχέδιο Φέδωρα για τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι και σήμερα για το Αιγαίο και τα πετρέλαια. Αλλά η διαπλοκή του συστήματος είναι τόσο μεγάλη που όλα αυτά τα κάνει να φαίνονται γραφικά και απίθανο να εφαρμοστούν. Δεν έχεις άδικο. Καλημέρα στον Χρήστο. Μέχρι να γίνει η διαγραφή και να βγουν λάδι, λέει, τα ξέρουμε αυτά. Ο Κώστας μου έχει γράψει πάρα πολλά. Εμένα, λέει, μου κατέστρεψε τη δουλειά ο καταραμένος Σαμαράς, ο οποίος έχασε το παιδί του και μυαλό δεν έβαλε και προσπαθεί να είναι πάλι μέσα στα πράγματα σε αυτή την ηλικία. Άνθρωπος είναι ανεκδίκητος. Τον Σαμαρά τον χρησιμοποιεί το σύστημα, να το ξέρετε αυτό, παιδιά. Ο Σαμαράς είναι σαν ανάχωμα για να μαζέψει τις δυσαρεστημένες ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και είμαι πεπισμένος ότι θα συγκυβερνούσε άνετα με τον Μητσοτάκη. Στον Φιλάρα καλημέρα, είμαι στο ωραιότερη χώρα του υποκόσμου. Στον Παναγιώτη από τα Μέγαρα καλημέρα, με 30 βαθμούς στα Μέγαρα αυτή τη στιγμή. Στη Ροδιά Τυρνάβου, στη φίλη τη Σουλτάνα καλημέρα, 26 βαθμούς. Ο Γιάννης, θα σκάψουμε τον Ιερό Βράχο, λέει, να περάσουμε σωληνώσεις για νερό. Γιατί όχι, μόνο αυτό έμεινε να κάνουν. Στον Κωνσταντίνο καλημέρα, μην είσαι συνωμοσιολόγος, δηλαδή τι θες να μας πεις, λέει, ότι οι ολιγάρχες βγάζουν δραχμάρες των Παρθενών εις βάρος του Έλληνα και τον αφήνουν να σαπίσει, δηλαδή σε λίγο θα μας πεις ότι κάτι παρόμοιο γίνεται και με την Εγνατία. Ευνόμενο κράτος είμαστε, δεν συμβαίνουν αυτά σε δημοκρατίες. Ναι, όντως, θα μπορούσε να ήταν ένα καλό σενάριο συνωμοσίας όλο αυτό το οποίο είπα, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Κάποτε άξιζε ο τουρισμός. Αυτοί που άφηναν, λέει, πραγματικό συνάλλαγμα ήταν οι Ρώσοι, οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι, όχι όμως όλοι οι Κινέζοι. Όταν ο Μητσοτάκης έκανε εμπάργκο στους Ρώσους, έπεσε ο ποιοτικός τουρισμός και έμειναν οι Βαλκάνοι. Α, τώρα για το εμπάργκο στους Ρώσους, θέλω να σας βάλω λίγο ένα ηχητικό του Βελόπουλου, κάτσε να το βρω, ΝΑΤΟ. Όπου ο Μητσοτάκης, ο οποίος έχει διαλύσει τις εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία, τώρα προσπαθεί να κάνει τα στραβά μάτια για χάρη του κυρίου Προκοπίου. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν και οι Financial Times, το έχει πει ο Κυριάκος Βελόπουλος μέσα στην Βουλή, με ονόματα ολιγαρχών και τα λοιπά, είναι ο μόνος ο οποίος μιλάει με ονόματα. Και ακούστε λίγο τι είπε σε ένα λεπτό, ένα λεπτάκι, έχει ενδιαφέρον.
1: Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος βάζει βέτο για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά μόνο για τον εφοπλιστή Προκοπίου και όχι για τον Έλληνα αγρότη κτηνοτρόφο. Και δεν τρέπεται. Δεν τρέπεται. Πάρτε το δημοσίευμα, παρακαλώ. Ξεφτύλα διεθνώς γινόμαστε κάθε μέρα. Ξεφτύλα. Οι υπηρέτες των ολιγαρχών δεν χρειάζεται η Ελλάδα. Χρειάζεται οι υπηρέτες των πολιτών της ελληνικής κοινωνίας. Όλο το πολιτικό σύστημα είναι υποταγμένο στο σκοτάδι της ολιγαρχίας και πλουτοκρατίας. Υπάρχει μια όαση εδώ μέσα που δεν έχει βγει ποτέ με εφοπλιστή ο πρόεδρός της, που δεν έχει πάει ποτέ σε σπίτια εφοπλιστών, που δεν παρακαλάει και δεν εξυπηρετεί κανέναν από αυτούς τους ολιγάρχες και αναλάρχες, που είναι όρθιο το κόμμα αυτό παρά τον πόλεμο, για κάθε φορά πριν τις εκλογές βγάζετε υποκομματίδια. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να πείτε, η μοναδική πολιτική σταθερά στην ελληνική δημοκρατία είναι η ελληνική λύση.
0: Για να δείτε λίγο πώς συμπεριφέρονται με τους ολιγάρχες η Νέα Δημοκρατία και τι ρουσφέτια κάνουν κτλ. Καλημέρα στο Χρήστο. Εύχομαι τα καλύτερα, λέει. Υγεία και ευημερία πάνω απ' όλα, με 22 βαθμούς σήμερα εδώ μέχρι την Παρασκευή. Μετά έχει ο Θεός, που έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος. Πολλά χαιρετίσματα με εκτίμηση. Ο μοναχικός Λίγος από την Ιρεμβέργη. Καλημέρα. Γεια σου Ιωάννα μου, καλημέρα που σας έλειψα. Ο Βαγγέλης, λέει, ο Παρθενώνας είναι το σύμβολο του δυτικού κόσμου. Ο Βαγγέλης από την Ελβετία. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Ποιος Παρθενώνας, λέει, ποιος να δώσει προσοχή. Η Μενδώνη, λέει, για αυτήν κάτι παλιωμάρμαρα είναι και γι' αυτό τσιμέντωσε τον βράχο που τον στηρίζει. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα, για να ανέβουν οι Έλληνες, λέει, στην Ακρόπολη πρέπει να πληρώσουν 30 ευρώ ο καθένας. Έτσι ακριβώς είναι, 30 ευρώ ο καθένας για να μπορέσει να ανέβει. Ο Στέφανος μου λέει, ο Ανδρέας, πότε επιστρέφεις στις εκπομπές. Ο Στέφανος πότε έρχεται, σε 2 μέρες, από εβδομάδα, όχι, τι. Έχουμε μέλλον, έχουμε μέλλον. Αφήστε το να ξεκουραστεί. Χθες με κάποιον, μάλλον στο TikTok, δεν ξέρω, λίγο το πρόλαφα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Ο πρόεδρος, λέει, και όλοι οι δικαστές μας πήραν χαμπάρι ότι στην Ελλάδα, στην υπόθεση ο ΠΚΠ, γίνονται μαγειρέματα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αποστόλη. Γεια σου, Αποστόλη μου, καλό πρωινό. Εδώ είμαι, πού να είμαι κι εγώ. Ο Παναγιώτης από το Έσεν της Γερμανίας, για να πας να δεις τον Παρθενώνα, πληρώνεις εισιτήριο. Εννοείται πληρώνεις εισιτήριο. Πάντα πληρώνεις, αλλά τώρα 30 ευρουλάκια το εισιτήριο. Δεν είναι λίγο. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Καλημέρα στον Θοδωρή. Καλημέρα στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής. Το σχέδιο, λέει, καλά πάει. Καλημέρα στον Σάκη, τον Έλλην. Είδατε, λέει, το βίντεο με τους Ουδανούς που έδειξε χθες το βράδυ στο ανατρεπτικό και έλεγαν Ελλάδα όλα είναι ανοιχτά. Όχι, δυστυχώς σχόλασα αργά. Χθες μια μισή ώρα πήγα σπίτι, δεν τι να προλάβω να δω. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Πάνω από την Κολονία. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Η ώρα είναι σχεδόν 8. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό, Θεού θέλοντος. Καλημέρα και στον Αντώνη από το Σάντο Ντομίνικο. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τρίτης. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας. Οι ανακοινώσεις στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης θα αφορούν πρωτίστως τη στήριξη της μεσαίας τάξης με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Μην περιμένετε κατάλογο ετήσιων εξαγγελιών, αλλά οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αφού διέλυσε τους Έλληνες και κατέστρεψε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπέρ των ολιγαρχών και των κολλητών τρώγοντας ολόκληρο το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κύριος Μητσοτάκης τώρα ανακοινώνει μέτρα για αυτούς που ο ίδιος κατέστρεψε, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Μεγάλο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που αποκόμιζαν τεράστια κέρδη μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΔΕ. Συνελήφθησαν άτομα ανάμεσά τους και μία λοδαπή, η οποία, αν και δήλωνε άστεγη, έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Συνολικά 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο στη χώρα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κυλκής, Αττική, Εύβοια, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης καταγράφηκαν χθες βράδυ στην πόλη της Δράμας και σε χωριά λόγω εκδήλωσης ισχυρών ανέμων, συνοδεία βροχόπτωσης. Εκτός συνόρων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε να κάνει το Ιράν να πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται, ενώ παράλληλα έδωσε αυστηρή διορία στην Τεχεράνη, αναφέροντας πως έχουν περιθώριο μέχρι αύριο στις 8, θα δούμε τι θα γίνει. Διαπραγματευόμαστε, τόνισε, με καλή πίστη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σε συνθήκες καύσωνα έως και την Τετάρτη, αρκετές περιοχές της χώρας. Σήμερα ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος, με κατατόπους νεφώσεις στα ορεινά υπηρετικά της Ελλάδας. Ασθενείς άνεμοι αναμένονται στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, ενώ περαιτέρω άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία. Θα ξεπεράσει τοπικά τους 41-42 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια, κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θράκη, αναμένονται καταιγίδες. Έως 41 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Θεσσαλονίκη οι άνεμοι ασθενείς 2 με 3 από φόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 8.11 σε επανάληψη με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr.
5: Focus 103,6. Εσύ Ρίβις Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμισαν, στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά, στο θούριο του Ρίγα, και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρούλα μέχρι και τις 11 όπως κάνουμε καθημερινά. Με αυτές τις εκπομπές βαθιάς ανάλυσης. Θα μου επιτρέψετε όμως, δεν μπήκε τυχαία ο Μαλθάκας. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε. Καλημέρα σε όλους σας, όπου και αν είστε, όπως και αν μας ακούτε, είτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε μέσα από τη συχνότητά μας. Καλημέρα σε όλη την παρέα και τη ραδιοφωνική και την διαδικτυακή. Έχουν σφίξει ζέστες, δεν εξηγείται αλλιώς. Μαλθάκας λοιπόν στο ξεκίνημα, πριν να συνεχίσουμε με το θέμα το οποίο θα αναλύσω σήμερα. Για ποιο λόγο μπήκε αυτός ο Μαλθάκας λοιπόν? Αυτός ο κύριος που θα ακούσετε είναι αγκαλιά με τον Τσίπρα. Αυτός που θα ακούσετε τώρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Focus FM 103,6, Focus 811 εκπομπή, και μετά τη θηγατέρα ακούσατε τον Μαλθάκα. Για ποιο λόγο? Για χατήρι του κυρίου που είναι αγκαλιά με τον Τσίπρα και του λέει το εξής.
1: Σταματάω να είμαι δημοκράτης. Τελείωσα. Από το 1971 τα σιδεύω. Βγήκα το 19 στη σύνταξη. Κανένας δεν μου δίνει τη σύνταξη. Πληρωμένα χωρίς να προστάσω καμία ασφάλεια. Εάν θα βγεις εσύ.
2: Από το 19, 4 χρόνια.
1: 4 χρόνια.
2: Να σου πω δύο λόγια. Έχεις λίγο χρόνο να σου πω για αυτό.
1: Πολύ.
2: Δεν ξέρω τη δική σου περίπτωση.
1: Είναι πολύ απλή.
2: Αλλά το ελληνικό δημόσιο μας λέει ότι έχει κάνει ψηφιοποίηση στα πάντα και είμαστε ανίκανοι να δώσουμε συντάξεις στους ανθρώπους.
1: Ναι.
2: Όταν ήμασταν εμείς, παραλάβαμε από 2015, παραλάβαμε 350.000 συντάξεις, οι οποίες ήταν εκκρεμείς.
1: Ναι.
2: Και το μειώσαμε κατά 70%. Γιατί? Και θα το μηδενίζαμε και εντελώς. Γιατί τι κάναμε? Προσλάβαμε νέα παιδιά. Χίλια παιδιά, χίλιους νέους επιστήμονες να ασχολούνται με αυτό το θέμα.
1: Το δημόσιο δεν δουλεύει τώρα.
2: Ήρθαν λοιπόν αυτοί και τους απολύσαμε. Γιατί λέει το...
1: Είναι ο δημοκράτης.
0: Άκου τώρα. Αυτός ο τύπος ήταν, λέει, χρόνια ολόκληρα νεοδημοκράτης. Και τι του λέει του Τσίπρα? Τον πιάνει αγκαλιά και του λέει: σταματάω να είμαι νεοδημοκράτης. Και θα γίνεις τι? Τσιπρικός? Ελασίτης? Σταματάω να είμαι νεοδημοκράτης. Και θα γίνεις τι, θα πας στον Τσίπρα? Και ο Τσίπρας άλλος παπατζής, παπατζής κανονικός, παπατζής κανονικός, κάθεται και του λέει ότι εμείς είχαμε δώσει συντάξεις. Εγώ θυμάμαι συνταξιούχους να καταλήγουν σε ψυχιατρικά κέντρα. Θυμάμαι συνταξιούχους οι οποίοι περίμεναν να πάρουν τη σύνταξη επί Τσίπρα να πηδάνε από μπαλκόνια. Να τους εγκλωβίζει με δάνεια, να τους εγκλωβίζουν με δάνεια οι τράπεζες. Θυμάμαι συνταξιούχους να υποφέρουν. Θυμάμαι τα κοράκια των φαντ να πηγαίνουν έξω από τα σπίτια και θυμάμαι τον, για να πάρουν τα σπίτια, και θυμάμαι τον Τσίπρα να κυβερνά πίσω από κλούβες των ΜΑΤ. Όπως ακριβώς κάνει σήμερα ο Μητσοτάκης. Ο Μαλθάκας της ημέρας, παιδιά, τον ακούσατε. Ήμουν νεοδημοκράτης, σταματάω να είμαι νεοδημοκράτης. Και πάει και αγκαλιάζει τον παπατζή. Που του λέει ότι εμείς βάλαμε 1000 παιδιά, δικά τους παιδιά ήτανε, και ήρθαν οι άλλοι μετά και τα απέλυσαν αυτά τα 1000 παιδιά και βάλανε άλλα δικά τους παιδιά. Αλλού μπορεί να τα βάλανε. Αυτή είναι μια πρακτική παλαιοκομματική, η οποία πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να τελειώσει. Πρέπει οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, ναι μεν να υπάρχει αξιολόγηση, αλλά να είναι άνθρωποι οι οποίοι να είναι εργαζόμενοι στο δημόσιο. Να μην είναι αυτός ο κακός δημόσιος υπάλληλος. Γιατί είναι άλλο το δημόσιος υπάλληλος και είναι άλλο το εργαζόμενο στο δημόσιο. Υπάρχουν στο δημόσιο άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται. Άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τη δουλειά την οποία κάνουν. Πρέπει να αξιολογούνται όλοι. Άπαντες. Και σας το λέω ως άνθρωπος ο οποίος κάθε μέρα από το 2001 που εργάζομαι καθημερινά, αδιάλειπτα ως δημοσιογράφος, σε διάφορες θέσεις, πάντοτε αξιολογούμε. Και αν δεν είμαι καλός, θα χάσω τη δουλειά μου. Απλά την χάνει από την πρώτη μέρα που κάνω αυτό το επάγγελμα να μην έχω χάσει τη δουλειά μου ούτε για μία μέρα. Μακάρι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο να αξιολογούνται και να κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι για παράδειγμα σε μία θέση 5, 6, 7, 8 χρόνια, 10 χρόνια, την ξέρει τη θέση. Αρκεί να δουλεύει, έτσι. Να μην είναι σαν κάτι βουλευτάδες που δεν πατάνε το πόδι τους στη Βουλή. Οκ. Άρα λοιπόν, προς Θεού παιδιά, κόψτε τη μαλθακία. Δεν είναι δυνατόν να εμπιστεύεσαι τον Τσίπρα γιατί δεν σου δώσε, δεν σου βγάλε τη σύνταξη, για παράδειγμα, ο Μητσοτάκης. Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, ένα και το αυτό. Σαμαράς επίσης. Ένα και το αυτό. Και όλα τα υποκομματίδια τα οποία έμεσα ή άμεσα ελέγχονται από αυτούς οι οποίοι ελέγχουν τα συστημικά κόμματα, επίσης είναι ένα και, αυτό, και το αυτό. Είναι η ίδια όψη του ίδιου νομίσματος. Με μικρές παραλλαγές. Καταλάβετε το. Είναι δυνατόν, ρε άνθρωπέ μου, να πηγαίνεις για να του λες σταματάω να είμαι νεοδημοκράτης και γίνομαι λασίτης? Δηλαδή, τι ψηφίζει εκδικητικά ο συγκεκριμένος τύπος, για να καταλάβω? Δηλαδή, είσαι νεοδημοκράτης κατά δήλωσή σου, αλλά αυτό το οποίο έχεις και υποστηρίζεις ως κυβέρνηση δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Διότι μια Νέα Δημοκρατία έτσι πως την είχες στο μυαλό σου, φαντάζομαι, δεν θα πρότεινε τη Μακεδονία, δεν θα συνέχιζε την προδοσία της Μακεδονίας που την ξεκίνησε ο Τσίπρας, θα την ακύρωνε. Αλλά τώρα δηλαδή πας σε αυτόν ο οποίος υπέγραψε τη Συμφωνία των Πρεσπών και τον στηρίζεις. Και λίγο σου ήταν το Μαλθάκας αφιέρωμα για σένα, προσωπικό αφιέρωμα. Και πολύ λίγο σου ήταν. Ενέρε φίλε, δηλαδή πραγματικά έχω αρχίσει να αποκτώ δυσανεξία απέναντι στην τόση χαζομάρα. Και ο άλλος ο Παπατζής από δίπλα να του πουλήσει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Έτοιμος. Έτοιμος. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε σήμερα να ξεκινήσουμε μία ακόμα εκπομπή θεματική. Και μεταξύ όλων των χαιρετισμών που στέλνω σε όλη την Ελλάδα και στην Ομογένεια και στην Κύπρο μας και στη Βόρεια Ήπειρο και στην Αμερική και στην Ασία και στην Αφρική, παντού υπάρχουν Έλληνες, να μου επιτρέψετε να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στην καρδιά της ελληνικής αγοράς. Μια μεγάλη καλημέρα σε κάθε βιοπαλαιστή, σε κάθε ελεύθερο επαγγελματία, σε κάθε οικογενειάρχη που τρέμει κάθε φορά που κοιτάζει το λογαριασμό της ενέργειας, που τρέμει κάθε φορά που μπαίνει στο σούπερ μάρκετ και κοιτάζει τις τιμές στα ράφια με τα προϊόντα να έχουν ξεφύγει, που τρέμει κάθε φορά που μένει απλήρωτος ένας λογαριασμός και το στομάχι του σφίγγεται. Σε εσάς θέλω να απευθυνθώ σήμερα. Σήμερα θέλω να επικεντρωθώ στο πλέον ανελαίητο επίπεδο της καθημερινότητάς μας, και αυτό δεν είναι άλλο από τη γενοκτονία της μεσαίας τάξης. Το καθεστώς Μητσοτάκη μεταξύ όλων όσων έχει σκοτώσει έχει γενοκτονήσει κυριολεκτικά τη μεσαία τάξη. Δηλαδή τη συντριπτική μερίδα του ελληνικού λαού. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί πάρα πολλές καραμπόλες και λειτουργεί ως domino effect. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσω να αποδομήσω στα μάτια των λοβοτομημένων, σε αυτούς, γιατί οι σκεπτόμενοι Έλληνες το έχουν ήδη αποδομήσει το success story. Σήμερα λοιπόν αυτό ακριβώς το παραμύθι του success story θα επιχειρήσω να το αποδομήσω στα μάτια των λοβοτομημένων συμπολιτών μας, όπως επίσης θα τους χαλάσω λίγο τη μόστρα για το άλλο μεγάλο ψέμα της δίθεν ανάπτυξης των αριθμών και των δίθεν επενδύσεων που φέρνει στην Ελλάδα το καθεστώς Μητσοτάκη. Σήμερα θέλω να μιλήσω για τον απροκάλυπτο πόλεμο που δέχεται ο μικρομεσαίος, ο μικρός, ο μεσαίος επιχειρηματίας στην Ελλάδα, ο μαγαζάτορας, ο καταστηματάρχης, για τα εξοντωτικά οικονομικά μέτρα όπως είναι για παράδειγμα η τεκμαρτή φορολόγηση. Θέλω να μιλήσω για τα φαντ, αυτό το καρκίνωμα. Αυτό το καρκίνωμα το οποίο κυριολεκτικά καταπίνει περιουσίες Ελλήνων. Θέλω να μιλήσω για το τεράστιο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα και πετάει τους Έλληνες, μικρούς και μεγάλους, έξω στο δρόμο για να γίνουν Airbnb. Και τα κτίρια αυτά να είναι στην κατοχή ξένων συμφερόντων. Ισραήλ, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία και πάει λέγοντας. Θέλω να με ακούσετε όλοι εσείς και περισσότερο θέλω να με ακούσουν αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι θα τους σώσουν κάποιοι προσκυνημένοι αυτόκλητοι σωτήρες. Να τους πω λοιπόν σε όλους αυτούς τους λοβοτομημένους και ευκολόπιστους παραδόπιστους νεοέλληνες ότι η ακρίβεια δεν είναι ένα τυχαίο εισαγόμενο φαινόμενο. Η ακρίβεια και συγκεκριμένα η εσχροκέρδεια είναι ένας έμεσος, πολύ βίαιος φόρος που απομυζά το υστέρημα των Ελλήνων και το απομυζά προς όφελος 4-5, δεν είναι παραπάνω, μεγάλων ολιγοπολίων. Θα παρακαλούσα λοιπόν σήμερα να μας χαρίσετε μερικές κοινοποιήσεις και να μείνετε συντονισμένοι εδώ στην εκπομπή του Focus FM 103,6 για να ακούσετε αυτά τα οποία θα πω εγώ, για να ακούσετε αυτά τα οποία θα πούνε οι καλεσμένοι, οι σημερινοί του Focus FM, που είναι διακεκριμένοι οικονομολόγοι, που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν αγώνα ενάντια στην εσχροκέρδεια, που είναι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν αγώνα απέναντι σε φαντ και απέναντι σε αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Γιατί πρέπει όλοι μαζί με μια φωνή να φωνάξουμε ένα πολύ ηχηρό όχι απέναντι σε αυτό το στραγγαλισμό του μικρομεσαίου, ο οποίος επιτυγχάνεται με την σατανική ως προς την σύλληψή της ιδέα της ψηφιακής υπερφορολόγησης. Ξεκινώ λοιπόν από την καρδιά της ελληνικής οικονομίας, για την καρδιά της ελληνικής οικονομίας που δεν είναι άλλη από τη μικρομεσαία επιχείρηση, από το κατάστημα της γειτονιάς, από έναν βιοπαλαιστή ο οποίος προσπαθεί να πετύχει κάτι καλύτερο για τον ίδιο, για την οικογένειά του, για το εμπόριο στη χώρα του. Τι μας λένε λοιπόν αυτοί οι σφογκοκολάροι κυρίαρχα από τα άδεια κυβερνητικά έδρανα ή βουλευτικά τους έδρανα? Τι μας λένε αυτοί οι οποίοι κονομάνε 6-7 χιλιάρικα το μήνα, ενώ οι περισσότεροι από δάφτους δεν πατάνε το ποδάρι τους στη Βουλή? Τι μας υπόσχονται? Μας υπόσχονται πως θα πατάξουνε, λέει, τη φοροδιαφυγή, πως θα ψηφιοποιήσουμε το κράτος, πως θα συνδέσουμε τα POS, αυτά τα μηχανάκια που περνάνε οι κάρτες, με τις ταμιακές μηχανές και στις λαϊκές αγορές και ότι θα βάλουμε αυτοματοποιημένα συστήματα, λέει, στην ΑΔΕ για να είμαστε διάφανοι. Σώπα ρε μεγάλε, όνειρα θερινής νυχτός και μετά ξύπνησες. Και μετά ξύπνησες. Άκου τώρα, αυτό είναι το αφήγημα των τύπων οι οποίοι οικονομάνε. Μπορεί να μην έχουν δουλέψει μια μέρα στη ζωή τους, αλλά θα λύσουν το πρόβλημα αυτών οι οποίοι σηκώνονται αξιμέρωτα και γυρίζουν αφού πέσει ο ήλιος στο σπίτι τους. Έχουν σπαστά ωράρια, τραβάνε κουπί όλη μέρα σε μια εργασιακή γαλέρα, έχουν τα άγχη τους για το πώς θα καλύψουν τα έξοδα της επιχείρησης, πώς θα πληρώσουν μισθούς. Άλλοι πάλι που είναι μισθωτοί και πονάνε αυτό το κομμάτι, πάλι έχουν άλλα άγχη γιατί ο μισθός δεν φτάνει. Και αυτοί μας λένε για ψηφιοποίηση. Και μας μιλάνε για ψηφιοποίηση και για φρουφρού και αρώματα την ώρα που η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Γιατί η πραγματικότητα την οποία ζει ο βιοτέχνης, την πραγματικότητα την οποία ζει ο μαγαζάτορας, την πραγματικότητα την οποία ζει ο υδραυλικός, την πραγματικότητα την οποία ζει ο λογιστής, που ανταποκρίνεται σε έναν απόλυτα προγραμματισμένο, μεθοδευμένο και στρατηγικό στραγγαλισμό, δεν τη λαμβάνουν υπόψη τους. Τι έκανε η κυβέρνηση? Αποφασίζει ο νομοθέτης από μια γραφιάρα με ένα παχύ δερμάτινο καναπέ. Ο υπουργός, ο οποίος φοράει κοστούμι αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ, κάθεται εκεί και λέει: νομοθετώ έναν οριζόντιο, ένα οριζόντιο τεκμαρτό εισόδημα. Άδικο. Πέρα για πέρα άδικο. Βαφτίζουμε εκ των προτέρων με αυτόν τον τρόπο κάθε ελεύθερο επαγγελματία εν δυνάμει κλέφτη, εν δυνάμει φοροφυγά και τον υποχρεώνουμε να πληρώνει φόρους, να πληρώνει ζεστό χρήμα χωρίς καν να το έχει βγάλει. Αυτό κάνει το κράτος στον μικρομεσαίο και τον στραγγαλίζει. Και σαν να μην φτάνει αυτό, έχουμε λέει και την απόλυτη αυτοματοποίηση του ελέγχου, μετατρέποντας σε σερίφιδες, υπαλλήλους της ΔΟΕ, εφοριακούς.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
7: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
11: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
12: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
13: Και μένα μια ξαπλώστρα.
14: Μακριά από σας.
15: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
16: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
17: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
18: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
19: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
17: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
20: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Στέφανος Ζαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα. Σήμερα προσπαθούμε να πιάσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα από τη ρίζα του. Αυτό το ζήτημα της κατάπτωσης της παιδείας αλλά και της επέλασης της woke agenda. Και θα το κάνουμε και με μια προσωπική ανάλυση αλλά και μέσα από συνεντεύξεις. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα για το πώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα σε επίπεδο παιδείας. Και πρέπει να σκεφτούμε τα λόγια, το τι μας λένε οι εκάστοτε υπουργοί παιδείας τα τελευταία χρόνια, βασιζόμενοι πάντα σε οδηγίες ξένων. Και όταν λέω ξένων, αναφέρομαι σε αυτό το ιερατείο των σατανάδων των Βρυξελών. Μας μιλούν για το νέο ψηφιακό σχολείο. Ε? Μας μιλούν για το σχολείο των δεξιοτήτων. Ε? Το σχολείο που έχουμε δει, για παράδειγμα, τρανσέξουαλ να κάνουν μάθημα. Πάρα πολύ ωραίο. Το σχολείο το οποίο έχουμε δει δασκάλους να παριστάνουν τις γυναίκες ενώ είναι άντρες. Και κανένας γονιός να μην διαμαρτύρεται. Δεν θα βάλω τις υλικοτεχνικές υποδομές στο χάλι το οποίο βρίσκονται. Για να μην θυμίσω εκείνη την πλημμύρα στο κέντρο της Αθήνας που φεύγαν τα παιδιά έχοντας κάνει γέφυρα τα θρανία. Να μην το κάνω αυτό. Αλλά κατά τα άλλα, νέο ψηφιακό σχολείο, σχολείο δεξιοτήτων, και λένε και το άλλο το καλό. Μάθηση, λέει, χωρίς παπαγαλία. Εγώ φάει ξύλο από τη μάνα μου για να μάθω να το λέω παπαγαλία το μάθημα. Θα το πεις ρε κερατά. Θα το πεις. Τώρα κάνουμε μάθημα χωρίς παπαγαλία. Να υπάρχει κατανόηση. Ακούγεται ωραίο, προοδευτικό, ε. Προοδευτικό. Στη θεωρία είμαστε καλοί. Στα φρουφρού και τα ρόμαστε είμαστε πάρα πολύ καλοί. Η αλήθεια ποια είναι? Γιατί συνήθως μένουμε στο περιτύλιγμα. Η αλήθεια ποια είναι? Η αλήθεια είναι ότι η λέξη παιδεία έχει αντικατασταθεί πλήρως από τη λέξη εκπαίδευση. Είναι δύο πολύ διαφορετικά θέματα. Ή μη σας πω ακόμα χειρότερα, έχει αντικατασταθεί η λέξη παιδεία από τη λέξη κατάρτιση. Δηλαδή, το ίδιο το σύστημα δεν θέλει να διαπλάθει ελεύθερα σκεπτόμενους πολίτες με παιδεία. Δεν θέλει το σχολείο να γεννάει πνευματικές προσωπικότητες. Θέλει να παράγει εξειδικευμένα γρανάζια. Θα τα χρησιμοποιήσει αυτά τα γρανάζια αργότερα στην αγορά εργασίας. Θέλει το σύστημα παιδιά τα οποία να ξέρουν να πατούν κουμπιά, να συμπληρώνουν ψηφιακές φόρμες, να εκτελούν εντολές, αλλά να μην μπορούν να συνθέσουν μια δική τους αυτόνομη σκέψη. Θέλουμε δεν θέλουμε, έχουν καταφέρει να υποβαθμίσουν συνειδητά όλα τα ανθρωπιστικά μαθήματα. Και δεν το κάνουν τυχαία. Αρχαία ελληνικά, φιλοσοφία, λογοτεχνία, η γλώσσα μας, η ίδια μας η γλώσσα, η ίδια μας η γλώσσα, τα ελληνικά, πολεμούνται συστηματικά. Μέσα στα σχολεία, κανονικά, αν πας, γιατί έχει τύχει και μεγαλώνω παιδιά και έχω βρεθεί μέσα σε σχολεία και σε δημοτικά και σε γυμνάσια και σε λύκεια όλα αυτά τα χρόνια. Μπαίνεις μέσα και ακούς μπρο, τι μπρο ρε, χόμι, τι χόμι ρε, πού είσαι στο Bronx? Έλα ρε χόμι. Τι χόμι ρε. Οι άλλοι λένε το δάσκαλο μπρο. Μπρο να πω μάθημα. Δεν θα το συζητήσω για τη βία. Δεν θα το συζητήσω για τη βία. Και ξέρετε γιατί πολεμούνται συστηματικά αυτού του είδους τα μαθήματα, τα αρχαία, η γλώσσα μας, τα κείμενα? Γιατί η γλώσσα, η ελληνική γλώσσα, είναι το εργαλείο της σκέψης. Το απόλυτο εργαλείο σκέψης. Και όταν καταφέρεις να περιορίσεις το λεξιλόγιο ενός παιδιού, αυτομάτως περιορίζεις και την ικανότητά του να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα και να έχει τη δυνατότητα να επαναστατήσει απέναντι σε κάτι το οποίο το ίδιο το παιδί το θεωρεί αρνητικό. Δείτε το λεξιλόγιο που έχουν τα παιδιά, μπρο, δες το. Μπρο, δες το παιδί σου πως μιλάει. 10 λέξεις το καθένα ξέρει. Άμα κάνεις καμία συζήτηση και εμβαθύνεις σε λεπτομέρειες, το χάσε, δεν μπορεί να το παρακολουθήσει. Δεν θα μιλήσω για τις βασικές γνώσεις. Απλές γνώσεις. Τα περισσότερα είναι αγιογράφητα. Δεν έχουν την παραμικρή ιδέα. Τους δείχνεις τον παγκόσμιο χάρτη, βρες μου την Ελλάδα και στην καλύτερη θα σου δείξουν την Ιταλία. Και θα πεις πάλι καλά, δεν μου δείξε την Αυστραλία. Δεν υπάρχει. Τους λες, πες μου την πρωτεύουσα της Μακεδονίας και σε κοιτάει ποια Μακεδονία, ποια πρωτεύουσα. Σου λέει Κόρινθος, ξέρω εγώ. Λουτράκι. Ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί. Η γλώσσα είναι το εργαλείο της σκέψης. Πολεμάμε τη γλώσσα για να μην σκεπτόμαστε. Και όταν δεν σκέφτεσαι, δεν μπορείς να αντιληφθείς την πραγματικότητα. Δεν μπορείς να επαναστατήσεις. Αν δεν έχεις τις λέξεις για να περιγράψεις την τυραννία την οποία ζεις, πώς θα την πολεμήσεις? Όταν δεν μπορείς να περιγράψεις αυτό το οποίο σου κάνει ο Μητσοτάκης, πώς θα πολεμήσεις το Μητσοτάκη, πείτε μου σε παρακαλώ πολύ. Σήμερα, θέλετε δεν θέλετε, το σχολείο έχει μετατραπεί σε ένα χώρο παγωμένου, ψυχρού τεχνοκρατισμού. Και αυτό έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Εγώ θα έλεγα και ο χαδερφισμού. Να τελειώνουμε, να φύγουμε, ούτως ή άλλως τα παιδιά μάθημα θα κάνουν στο φροντιστήριο. Να πάμε σπίτι μας, γιατί δεν μας παίρνει να πούμε και πολλά πολλά. Με η φοβική δάσκαλη, στις περισσότερες των περιπτώσεων. Τα παιδιά μας δεν διδάσκονται αξίες. Δεν διδάσκονται ιδανικά. Δεν διδάσκονται θρησκευτικά. Δεν διδάσκονται τι σημαίνει η γαλανόλευκη, τη σημασία της σημαίας μας. Δεν διδάσκονται τη σημασία της θυσίας για το κοινό καλό. Δεν διδάσκονται την αγάπη για την πατρίδα μας. Δεν τα διδάσκει κανένας να αγαπάνε την πατρίδα. Γιατί? Γιατί αριστερόστροφοι εκπαιδευτικοί έχουν κατακτήσει τους εκπαιδευτικούς χώρους και οποιοδήποτε δεν ανήκει σε αυτή την κλειστή κάστα χαρακτηρίζεται φασίστας. Αυτοί οι καθηγητές, αυτοί οι δάσκαλοι βομβαρδίζουν τα παιδιά μας από πολύ πολύ νωρίς, δυστυχώς, με θεωρίες αποδόμησης της οικογένειας, με σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η οποία, όπως πολλές φορές έχουμε αναλύσει εδώ στην εκπομπή,

ασκήσουν το δικαίωμα να ευνουχίσουν το πουλάκι τους και από Γιωργάκης να γίνουν Γιωργίτσες. Και αυτά τους τα λένε. Γιατί αυτό είναι δικαίωμα, λέει, να το μάθει το παιδί. Ενώ για τη σημαία, για τους ήρωες του 21, να μην τους μάθει, και όχι μόνο να μην τους μάθει, να τους πολεμήσει κιόλας. Διδάσκουν στα παιδιά μας σε γενικές γραμμές ότι όλα είναι ρευστά, ότι όλα είναι σχετικά, και μετά έρχονται και οι θεωρίες περί gender fluid, το υγρό γένος, gender fluid, και η μαλθακία υγρή είναι και την έχουν κολλημένη και πακτωμένη στο κεφάλι τους πολλοί από αυτούς τους εκπαιδευτικούς. Όλα είναι σχετικά. Μα αν όλα είναι σχετικά, τότε δεν αξίζει τίποτα να το υπερασπιστείς. Όταν η Ελλάδα είναι μια γενική έννοια αφηρημένη, για ποιο λόγο εγώ να δώσω τη ζωή μου να την υπερασπιστώ? Όταν η οικογένεια είναι κάτι γενικό, σήμερα θα πάω με την Όλγα, αύριο θα πάω με τη Μαρία, μεθαύριο θα πάω με την Άννα. Η Όλγα λέει σήμερα θα πάω με τον Στέφανο, αύριο θα πάω με τον Τάκη, μετά θα πάω με τον Μιτσάρα. Αλλά έχω οικογένεια με τον Στέφανο. Και εγώ λέω έχω οικογένεια με την Όλγα. Αυτό είναι οικογένεια? Θα την υπερασπιστώ? Όχι. Είναι, αν όλα είναι σχετικά, τότε δεν αξίζει τίποτα να το υπερασπιστώ. Και αυτό ακριβώς θέλει το σύστημα. Να μας κάνει να πιστεύουμε ότι όλα είναι σχετικά. Ναι, η Μαριγκόνα... Μπα, βαρέθηκα τη Μαριγκόνα, δεν. Ο άλλος λέει μπράβο σε όποιος το στείλει. Σιγά την κόμενα ρε φίλε τώρα, δηλαδή αλήθεια. Τι μου λες μπράβο σε όποιος το στείλει? Ποια είναι αυτή τώρα που το παίζει αθώος? Έδειξε ο άλλος μια κοσοβάρα στο σεφ που έβλεπε τον Ολυμπιακό, που την πήγε ο γκόμενός της. Ξαφνικά αυτή απέκτησε, επειδή την έδειξε γυμνή ή μη γυμνή, ήταν στο Instagram το δικό της, απέκτησε followers, παράτησε και τον γκόμενο και τώρα την έχει δει influencer. Άσε μας και εσύ η Μαριγκόνα σου. Α, αυτή τώρα, ναι, αυτή τώρα, αυτή. Μετά, ναι, ναι, όχι που δεν την είχες δει. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα σε κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο ιερό. Γιατί εκεί γίνεται η μεγαλύτερη σφαγή και η μεγαλύτερη λοβοτομή στην ιστορία μας. Και θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω σπουδάσει και ιστορία, έχω μία ευαισθησία γύρω από αυτό το θέμα, γιατί η ιστορία είναι αυτή η οποία κάνει ένα έθνος να στέκεται όρθιο στο πέρασμα των αιώνων. Και δεν υπερβάλλω. Το δέος που έχουμε προκαλέσει οι Έλληνες σε ολόκληρο τον πλανήτη μέσα από την ιστορία μας δεν περιγράφεται. Η Ελλάδα, με τον τρόπο με τον οποίο στέκεται ακόμα σήμερα στο παγκόσμιο στερέωμα, στέκεται όχι για τα σύγχρονα ανδραγαθήματά της, αλλά για τα ανδραγαθήματα του παρελθόντος. Η ιστορία είναι αυτή η οποία βοηθάει και ουσιαστικά στηρίζει ένα έθνος να σταθεί όρθιο. Και το στηρίζει μέσα από την κοινή μνήμη. Το γεγονός ότι ένα έθνος θυμάται τους ήρωές του, θυμάται και τιμά τους αγώνες των ηρώων του, δακρύζει και λυγίζει μπροστά στους νεκρούς του, μπροστά στις θυσίες που έχουν κάνει οι άνθρωποι αυτοί, μπροστά στις νίκες που έχουν καταφέρει, αλλά και μπροστά στις τραγωδίες του έθνους, βλέπε γενοκτονίες και πάει λέγοντας, βλέπε προδοσίες, καλημέρα στην Κύπρο, καλημέρα στη Βόρεια Ήπειρο. Αυτές όλες οι ιστορικές μνήμες δυναμώνουν ένα έθνος. Όταν όμως επέρχεται η λύθη, τότε χάνεται αυτή η δύναμη. Και τι βλέπουμε ότι συμβαίνει στα σχολικά βιβλία της ιστορίας εδώ και πάρα πολλά δυστυχώς χρόνια? Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι μια συστηματική, μια μεθοδευμένη προσπάθεια να απομυθοποιήσουμε, να εξομαλύνουμε, να ξεδοντιάσουμε τα πάντα.

τα βιβλία μας, σε αντίθεση με τα βιβλία των γειτόνων που τόσο πολύ μας αγαπούν. Εδώ, γύρω-γύρω από την Ελλάδα, δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω, οριζοντίως ή καθέτος, πάρα πολύ μας αγαπούν οι γειτονές μας. Τα βιβλία μας παρουσιάζουν την ιστορία ως πηγή έμπνευσης ανθρώπων οι οποίοι δεν αγαπούν την Ελλάδα. Θα έπρεπε οι ήρωές μας να εξυμνούνται μέσα στα βιβλία μας. Αλλά έχει σημασία ποιοι γράφουν τα βιβλία μας. Όταν τα βιβλία μας τα γράφουν αυτοί οι οποίοι μισούν το έθνος, τότε δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Τότε είναι απολύτως λογικό το περιεχόμενο των βιβλίων της ιστορίας να είναι βαρετό, να είναι ένα στεγνό παραποιημένο χρονολόγιο, να είναι απαλλαγμένο από οποιοδήποτε συνέστημα και σίγουρα να μην προσδίδει εθνική υπερηφάνεια. Έχουμε βιβλία μέσα στα οποία οι ήρωες του 1821, οι μορφές που έδωσαν το αίμα τους για να βρισκόμαστε εμείς εδώ σήμερα ελεύθεροι, όσο ελεύθεροι είμαστε και να λέμε αυτά τα οποία λέμε, παρουσιάζονται σχεδόν ως ψεκασμένοι. Οι ήρωες του 21 παρουσιάζονται ως συνωμοσιολόγοι, γραφικοί, χριστιανοταλιμπάν, ψεκασμένοι. Αν το 21 δηλαδή ο Σουλτάνος είχε τον Μητσοτάκη ως Γιουσουφάκη στο... Πώς τον έχει τώρα ο Σουλτάνος ως Γιουσουφάκη τον Μητσοτάκη? Ναι, αν το 1821 πες Σουλτάνος ήταν ο Ερντογάν και όχι ο Αλή Πασάς, και η Γιουσουφάκη τέλος πάντων ο Ερντογάν είχε τον Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης έτσι θα έλεγε τον Κολοκοτρώνη και τον Καραϊσκάκη. Χριστιανο Ταλιμπάν, συνωμοσιολόγοι, ψέκες. Αυτοί κέρδισαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτοί έδιωξαν τον ζυγό. Και έχουμε σχολικά βιβλία που ψάχνουν να βρούνε με το μεγεθυντικό φακό κάποιο ψεγάδι στον Κολοκοτρώνη, στο γέρο του Αντουμοριά, κάποιο ψεγάδι στον Καραϊσκάκη, κάποιο ψεγάδι στο Μακρυγιάννη, για να τους αποκαθιλώσουν με φούστικο τρόπο, μιας και θα έρθω σιγά σιγά και στη woke agenda, στα μάτια των μαθητών. Αυτός είναι ο σκοπός. Την ίδια ώρα, τα ίδια τα βιβλία μας, όταν έχουμε να κάνουμε για σφαγές, τα ξεχνάνε. Όταν έχουμε να κάνουμε για γενοκτονίες, μας λένε ότι ο όρος αυτός δεν είναι σωστός. Οτιδήποτε βασανιστήριο υπέστη ο ελληνισμός υποβαθμίζεται ή ακόμη και εξαφανίζεται εντελώς. Σίγουρα όλοι θυμάστε το σάλο που ξέσπασε με το περιβόητο συνωστισμό της Ρεπούση στην Προβλήτα της Μύρνης. Ο συνωστισμός βάφτηκε η θάλασσα με αίμα Ελλήνων κόκκινη. Βιάστηκαν μάνες, βιάστηκαν αδελφές, σφαγιάστηκε κόσμος, κάηκαν, καταστράφηκαν περιουσίες στη Σμύρνη μας. Και η Ρεπούση έγραφε για συνωστισμό. Ή μήπως θα ξεχάσουμε τις εξαπαλώνων ήχων, για να μην το πω αλλιώς, αναφορές, ίσα δηλαδή, ακροθυγός, να από εδώ και πάμε παρακάτω στη γενοκτονία των ποντίων, στη γενοκτονία των μικρασιατών μας, στη γενοκτονία των ανθρώπων της Καπαδοκίας, στα Σεπτεμβριανά, στα εγκλήματα, τα τόσα εγκλήματα τα οποία έχει κάνει η Τουρκία σε βάρος της Ελλάδος, στα ψηλά γράμματα, για να μην ταράξουμε τα ήρεμα νερά του Αιγαίου, για να μην χαλαστούν οι τεμενάδες του Γεραπετρίτη στον Ερντογάν, για το καλό των διπλωματικών σχέσεων, μάλιστα. Δεν δέχομαι τη δικαιολογία ότι αυτό είναι ένα λάθος. Όχι. Όποιος μου πει, ξέρεις τι, σαν τον τύπο τον Ζήτο Μητσοτάκης, εντάξει, μπορεί κανένα λάθος γίνεται. Όχι. Δεν το δέχομαι.
Δεν δέχομαι τη δικαιολογία ούτε τη θεωρία του λάθους. Αυτό είναι ξεκάθαρο σχέδιο και έχει και όνομα. Αυτό λέγεται ιστορική αναθεώρηση. Εντάξει, να το ξέρετε. Είναι η αναθεώρηση της ιστορίας μας προκειμένου να σβήσουμε μόνο κονδυλιά αυτά τα οποία δεν θέλουμε να τα έχουμε και να εμπνέουν τους Έλληνες. Σβήνουμε οτιδήποτε μπορεί να μας εμπνεύσει, κρατάμε οτιδήποτε μπορεί να μας κατευνάσει. Θέλουν να νιώθουμε ενοχές για τις μεγάλες διακρίσεις της ιστορίας μας. Θέλουν να αισθανόμαστε ενοχικοί απέναντι στο παρελθόν μας. Θέλουν να πιστέψουμε ότι η εθνική μας ταυτότητα είναι ένα κατασκεύασμα και ότι ο πατριωτισμός για εμάς που τον επικαλούμαστε είναι κάτι επικίνδυνο. Είναι κάτι οπισθοδρομικό, είναι κάτι το οποίο σε οδηγεί στο φασισμό. Πατριώτης για αυτούς είναι φασίστας. Το μυαλό τους και μια λίρα έχω να προσθέσω. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει συνέχεια στον ελληνισμό, άλλο μεγάλο ψέμα. Ότι είμαστε απλώς ένας τυχαίος αριθμός ανθρώπων που τυχαία βρεθήκαμε σε αυτό το χώρο και ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τους αρχαίους Έλληνες και ότι απλά είμαστε ένας πληθυσμός ατάκτος ηρημένος, ένας ετερόκλητος συρφερτός που απλά την χάνει να μοιραζόμαστε το ίδιο οικόπεδο. Γιατί? Έχετε σκεφτεί γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί προσπαθούν να μπολιάσουν τα δικά μας τα παιδιά με αυτή τη θεωρία? Πολύ απλά γιατί αν πείσεις ένα λαό ότι δεν έχει ένδοξο παρελθόν, τον έχεις ήδη καταδικάσει να μην έχει το παραμικρό μέλλον ως λαός, ως έθνος. Αλλά το όποιο του μέλλον θα είναι ως μια ομάδα ανθρώπων που απλά διαβιώνουν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο. Και πού καταλήγουν όλα αυτά? Όλη αυτή η παράνοια στο σχολείο και η προσπάθεια αποδόμησης της ιστορίας μας, πού καταλήγει? Πού θα μπορούσε να καταλήξει μια παράνοια, εκτός από το να καταλήξει σε μια άλλη παράνοια? Και έτσι γίνεται. Αυτή η παράνοια, γιατί περί παράνοιας πρόκειται, αποδόμησης της ιστορίας μας, καταλήγει στην παράνοια της επέλασης της woke ατζέντας και της περίφημης κουλτούρας της ακύρωσης. Είναι αυτή, να δεις πως το λένε στο χωριό, cancel culture. Cancel culture. Να ακυρώσουμε την κουλτούρα μας. Κοιτάξτε λίγο και συνειδητοποιήστε τι συμβαίνει γύρω μας, τι συμβαίνει στα μικρά τα παιδιά. Επικαλούμαστε πάντοτε και βάζουμε προσχήματα το δικαιωματισμό, μάθαμε γενναίες έννοιες, τη συμπερίληψη. Εγώ όταν ήμουν ένα μικρό σχολείο την περίληψη ήξερα, κάντε μας μια περίληψη, κάναμε μια περίληψη, τώρα μάθαμε τη συμπερίληψη. Ναι, ξέραμε το ρήμα, το συμπεριλαμβάνω, το ξέρω, συμπεριλαμβάνω. Ναι, αλλά συμπερίληψη δεν ξέραμε, το μάθαμε γι' αυτό. Την ισότητα. Ναι. Αν το καλοσκεφτείτε, όποιος διαφωνεί με αυτές τις έννοιες, με αυτούς τους νεολογισμούς, είναι έκπτωτος από αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα έχει επιβάλει μια αδίστακτη ιδεολογική δικτατορία. Αυτό είναι. Η woke agenda και οι υποστηρικτές της woke agendas έχουν επιβάλει μια αδίστακτη ιδεολογική δικτατορία. Όποιος τολμήσει να πει το αυτονόητο, ποιο είναι το αυτονόητο, ότι υπάρχουν δύο φύλα, έτσι. Άμα πεις ότι υπάρχει μόνο άντρας και γυναίκα, ότι εμείς στηρίζουμε την παραδοσιακή οικογένεια, μπαμπάς, μαμά, παιδί, και όχι γονέας 1, γονέας 2, παιδί 1, παιδί 2, τα φοιτητά, τα ουδέτερα. Όποιος τα λέει αυτά θα χαρακτηριστεί αμέσως σκοταδιστής, οπισθοδρομικός, ομοφοβικός,
τρανσφοβικός, λεσβιοφοβικός. Δηλαδή αν εγώ κράξω έναν που είναι άντρας, τι είναι ο τρανσμπιαν ρε φίλε, μπερδεύομαι πάντα. Τρανσμπιαν. Είναι άντρας, τρανσέξουαλ που πηγαίνει με γυναίκες. Το έχεις και λέγεται τρανσμπιαν. Αν δηλαδή είναι ένας άντρας, εγώ, εντάξει είμαι εγώ, ας πούμε, και ντύνομαι γυναίκα, αλλά θέλω να πηγαίνω με γυναίκες, εγώ είμαι τρανσμπιαν. Το έχεις, να το καταλάβεις θέλω. Είμαι άντρας που πηγαίνω με γυναίκες, αλλά δεν είμαι straight, είμαι τρανσμπιαν. Γιατί είμαι τρανσέξουαλ άντρας, αλλά πηγαίνω με γυναίκες. Και γιατί δεν πάω κατευθείαν με γυναίκες. Δηλαδή γίνομαι εγώ, βάζω περούκα, βάφομαι και τα φτιάχνω με την Όλγα. Η Όλγα γιατί μπερδεύτηκα, δεν μπορώ. Αν εγώ λοιπόν αυτό το τράσμι να τον πω καμιά κουβέντα, είμαι σκοταδιστής, ομοφοβικός και πάει λέγοντας. Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι το σύστημα αυτό το οποίο υποστηρίζει αυτή την κατάσταση δεν επιδιώκει πλέον να σε πείσει ότι ρε Στέφανε κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Έχουν δικαιώματα και οι τρανσμπιαν. Δεν προσπαθεί να με πείσει πλέον. Πλέον έχει περάσει την αντεπίθεση. Προσπαθεί να με ακυρώσει. Να με ακυρώσει ως άνθρωπο. Αν εγώ τολμήσω και ασκήσω κριτική απέναντι σε αυτούς, αυτή η ιδεολογική δικτατορία προσπαθεί να με αφανίσει και κοινωνικά και επαγγελματικά αν εγώ διαφωνώ με το επίσημο αφήγημα. Για παράδειγμα, στα πανεπιστήμια του εξωτερικού και σιγά σιγά αυτό έρχεται και γίνεται και στην Ελλάδα, απολύονται καθηγητές, φοιτητές απομακρύνονται από τα πανεπιστήμια επειδή δεν δέχονται αυτή την παράνοια που θέλει να επιβάλλει η ιδεολογική δικτατορία των νεοταξιτών. Έχουν φτάσει αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι να αποδομούν κλασικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, να αλλάζουν τις λέξεις στα παραμύθια, να ξαναγράφουν τα βιβλία της Άγκαθα Κρίστη για παράδειγμα και να φέρουν από μέσα τη λέξη μαύρος. Θα απαγορευτεί να παίζεται και το τραγούδι του Ζαμπέτα «Ο μαύρος ο σκύλος, ο ταμ ταμ ταμ». Ο Καζαμπούμπου επίσης θα απαγορευτεί ως ταινία. Θα απαγορεύσουμε και την άλλη την ταινία που βάφτηκε μαύρος ο Βουτσάς και ήταν ίδιος με τη Λουπίτα Νιόγκο που παριστάνει την ωραία Ελένη στη Νέα Οδύσσια του Νόλαν, που βάλαν την ωραία Ελένη μαύρο και την άλλη την τρασσέξουαλ την ηθοποιό να παίξει, να ενσαρκώσει ένα ρόλο. Ασύλληπτα πράγματα. Μιλάμε για πνευματική λοβοτομή. Θέλουν να δημιουργήσουν μια κοινωνία ευνούχων. Θέλουν να δημιουργήσουν μια κοινωνία ανθρώπων χωρίς σπονδυλική στήλη που θα φοβούνται να πούν την αλήθεια. Γιατί μπορεί να τους παρεξηγήσει η ευαίσθητη μειοψηφία. Αλλά εμείς έχουμε φτάσει να ζούμε τη δικτατορία της μειοψηφίας. Όταν όμως φοβάσαι να μιλήσεις, τότε έχεις ήδη αρχίσει να σκέφτεσαι ως δούλος. Όταν φοβάσαι να μιλήσεις, έχεις ήδη αρχίσει να σκέφτεσαι και να πράττεις ως δούλος. Η ώρα πήγε 9. Θα πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε μετά τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Θα ολοκληρώσω τη σκέψη μου και θα ανοίξουμε τον χορό των συνεντεύξεων σε λίγη ώρα. Σε αυτό το μήκος κύματος. Εδώ. Στον Focus FM 103,6 εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας και είμαστε δυσανεκτικοί. Έχουμε δυσανεξία στη Μαλθακία, τι να κάνουμε. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας. Η στήριξή τους στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξέφρασε χθες ο Πρωθυπουργός κατά την δευτερολογία του στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος. Έκανε λόγο για χρόνια προβλήματα του βαθέους κράτους και άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Οι ανακοινώσεις στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αφορούν, είπε, πρωτίστως τη στήριξη της μεσαίας τάξης με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Για αλχημίες στα οικονομικά και για σιωπή μετά την καταδίκη του στενού του συνεργάτη Δημήτρη Μελά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αφού διέλυσε τους Έλληνες και κατέστρεψε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπέρ των ολιγαρχών και των κολλητών, τρώγοντας ολόκληρο το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κύριος Μητσοτάκης τώρα ανακοινώνει μέτρα για αυτούς που ο ίδιος κατέστρεψε, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Άγριο επεισόδιο στο αμαξοστάσιο του Άστιν Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. 60χρονος άνδρας χτύπησε στο χέρι με βαριοπούλα 42χρονο υπάλληλο security. Απείλησε και έβρισε και άλλο άτομο, αλλά εκείνος με τη σειρά τον χτύπησε και συνελήφθησαν και οι δύο. Χειροπέδεσε 3 άτομα για φοροδιαφυγή που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσά τους μία αλλοδαπή, η οποία σύμφωνα με την ΑΔΕ, αν και δηλώνει άστεγη, διαμένει σε βίλα με πισίνα στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Συνολικά 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο στη χώρα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κυλκής, Αττική, Εύβοια, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Εκτός συνόρων, ο Αμερικανός πρόεδρος απειλήσε να κάνει το Ιράν να πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται. Στο μεταξύ, το State Department επέστησε την προσοχή των Αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στην Μέση Ανατολή, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, να διπλασιάσουν την επαγρύπνησή τους και να επιδεικνύουν σύνεση με φόντο το συνεχιζόμενο πόλεμο των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της χώρας με κατατόπους νεφώσεις στα ορεινά υπηρετικά. Ασθενείς άνεμοι αναμένονται στο Ιόνιο και το Αιγαίο, ενώ περαιτέρω άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία, η οποία θα ξεπεράσει τοπικά τους 41 και 42 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια, κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς και στην Θράκη, αναμένονται καταιγίδες. Έως 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη σήμερα, οι άνεμοι ασθενείς 2 με 3 μποφόρ. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
10: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
9: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
10: Τηλέφωνο 2427-049-458
9: και agiaelenebeach.gr.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
14: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική, για κρύσταλλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807. Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μαζί μας και σήμερα οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. 6940-66-70-71 τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη. Και 2-31-066-21-24. Οι μεσίτες οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν για σας οποιαδήποτε βοήθεια θέλετε γύρω από τα κτηματομεσητικά. Δωρεάν οι κτηματομεσητικές εκτιμήσεις. Αν θέλετε να πουλήσετε, να νοικιάσετε, να αγοράσετε, να ρωτήσετε, είτε είστε εντός είτε είστε εκτός Ελλάδος, μη διστάσετε. Πεσιρίδης Γκρουπ και συνεργάτες εγγυώνται ότι δεν θα παραδώσουν περιουσία Ελλήνων σε χέρια ξένων. 6940-66-70-71, 2-31-066-21-24. Εδώ και φέτος το καλοκαίρι οι Πεσιρίδης Γκρουπ και συνεργάτες είναι στη διάθεσή σας και μπορείτε να επικοινωνήσετε από όπου και αν ακούτε. Είναι πανελλαδική η εξυπηρέτηση. 6940-66-70-71, Πεσιρίδης Γκρουπ και συνεργάτες. Επίσης, σε περίπτωση που θέλετε και εσείς, όπως πάρα πολλοί άλλοι φίλοι ακροατές του Focus FM, να γίνετε κάτοχοι του συμβολαίου που έχει εξασφαλίσει ο Focus FM για κινητό τηλέφωνο με απεριόριστες παροχές στην καλύτερη τιμή της αγοράς με μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, ο Focus FM το έχει εξασφαλίσει αυτό για εσάς και μπορείτε κι εσείς να μπείτε στην πολύ πολύ μεγάλη παρέα που έχουμε, το Focus κινητό. Έχουμε πλέον Focus κινητό. Συμβόλαιο λοιπόν με τα πάντα περιόριστα, απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστα τηλέφωνα από και προς Ελλάδα και εξωτερικό, χώρες του Ευρωπαϊκής Ένωσης, απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά, απεριόριστες κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα και επιπλέον ένα δωράκι 500 λεπτά κλήσεις προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι λοιπόν με ακούτε και θέλετε να πληρώνετε το φτηνότερο δυνατό ποσό, το μικρότερο, χαμηλότερο δυνατό ποσό για ένα συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με τα πάντα περιόριστα, αυτό λοιπόν αν έρχεται στο ύψος των 18 ευρώ και 28 λεπτά σταθερό, δεν αλλάζει, ούτε ανεβαίνει η τιμή παραπάνω, δεν υπάρχει, είναι τελική τιμή μαζί με τους φόρους. 18 ευρώ και 28 λεπτά, τα πάντα όλα ανοιχτά, το εξασφαλίσαμε για εσάς. Focus FM 103,6, τηλέφωνο επικοινωνίας που θα πρέπει είτε να καλέσετε και να τους πείτε Focus FM 103,6, είτε να τους στείλετε μήνυμα και να τους πείτε, να τους γράψετε στο μήνυμα ή SMS ή Viber, πάλι Focus FM 103,6. Το νούμερο αυτό λοιπόν, σημειώστε το, είναι το 6951-957-332. Με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα, τα έχετε όλα ανοιχτά. 6951-957-332. Τους καλείτε και τους λέτε Focus FM, ή αν καλείτε και μιλάει, για να μην ταλαιπωριέστε και περιμένετε στο τηλέφωνο, στείλτε μήνυμα, είτε SMS είτε Viber, 6951-957-332 και τους γράφετε επίσης Focus FM 103,6. Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω λίγο το δικό μου προσωπικό σχόλιο και την προσωπική μου τοποθέτηση γύρω από τα ζητήματα τα οποία ανέλησα και την πρώτη ώρα της εκπομπής σχετικά με την αποδόμηση από πλευρά συστήματος της παιδείας και της ιστορίας μας μέσα από τα σχολικά βιβλία, αλλά και το συνδυασμό που έκανα με την επέλαση της Woke Agenda, η οποία επίσης συντελείται κυρίαρχα μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης. Θέλω να θέσω, έτσι προσπαθώντας να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, ένα ερώτημα ενδεχομένως βασανιστικό, αλλά θεωρώ αναγκαίο. Πώς παλεύετε όλο αυτό? Τι μπορούμε να κάνουμε για να το παλέψουμε? Πώς μπορούμε εμείς, οι γονείς, οι απλοί πολίτες, να σώσουμε τα παιδιά μας και την ταυτότητά μας από αυτή την πνευματική λέλαπα? Για εμένα προσωπικά, δεν ξέρω αν ενστερνίζεστε την άποψή μου, η αντίσταση πρέπει να ξεκινήσει μέσα από το ίδιο μας το σπίτι. Και δεν το λέω με πρόθεση να κουνήσω το δάχτυλο ότι εγώ τα κάνω και εσείς δεν τα κάνετε. Όχι. Το λέω πρώτα απ' όλα αυτοκριτικά. Μακάρι να είχα προλάβει πράγματα εγώ ο ίδιος. Μακάρι να μην έλεγα «Έλα μωρέ, να μην το κάνω έτσι, ας το δεχτώ,
Άρα λοιπόν, αυτά μου τα λόγια και αυτές μου οι προτάσεις ως προς την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος έρχονται πρώτα και κύρια με αυτοκριτική διάθεση και με καμία διάθεση να κουνήσω το δάχτυλο σε κανέναν. Απλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί ενδεχομένως εμάς να μας έπιασαν στον ύπνο. Όμως έρχονται και άλλα παιδάκια απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Και νομίζω ότι η αντίσταση θα πρέπει να ξεκινήσει μέσα από το ίδιο μας το σπίτι. Γιατί το σχολείο μπορεί να έχει παραδοθεί ανεφόρον στις προσταγές του Υπουργείου. Μπορεί το Υπουργείο από την άλλη πλευρά να εκτελεί εντολές του Ιερατείου των Βρυξελών. Αλλά το σπίτι μας παραμένει δικό μας, παραμένει απόρθητο κάστρο και εκεί κουμάντο κάνει ο μπαμπάς και η μαμά. Η μαμά και ο μπαμπάς. Κουμάντο κανονικό. Γιατί και αυτό θέλουν να το αλλάξουμε. Φτάνουμε να μαλώνουμε τα παιδιά μας και να γυρίζει η μικρή ή ο μικρός και να μας λέει θα πάρω τηλέφωνο το χαμόγελο του παιδιού. Για πάρ' το. Θα έλεγα εγώ στη μάνα μου, μάνα, θα πάρω, μην με βαράς άλλο, θα πάρω τηλέφωνο το χαμόγελο του παιδιού. Θα ερχόταν και το χαμόγελο του παιδιού να με κουπανίσει. Αλλά τώρα δεν θα έρθει. Τώρα αυτομάτως, με το που θα γίνει κάτι τέτοιο, δίκιο έχει το παιδί. Στο μεταξύ το παιδί μπορεί να μας έχει περάσει, να μας έχει κάνει τα νεύρα τσατάλια. Να μην μπορείς να συνοηθείς για το τίποτα. Το σπίτι μας είναι το δικό μας απόρθητο κάστρο. Πρέπει να γίνουμε εμείς όσο μπορούμε οι πρώτοι και σωστοί δάσκαλοι των παιδιών μας και να μην παραδώσουμε ανεφόρον την ψυχική τους διάπλαση αποκλειστικά και μόνο στα χέρια ενός συστήματος που αποδεδειγμένα πλέον θέλει να τα λοβοτομήσει. Αποδεδειγμένα τα σχολεία θέλουν να λοβοτομήσουν σε πάρα πολλές εκφάνσεις της καθημερινότητας, της σχολικής καθημερινότητας τα παιδιά μας. Πρέπει να κάτσουμε μαζί με τα παιδιά μας. Να ανοίξουμε μαζί ένα βιβλίο αληθινής ιστορίας. Γιατί τα βιβλία που έχουμε στο σχολείο δεν είναι βιβλία αληθινής ιστορίας. Πρέπει να τους μιλήσουμε και για το 1821 και για το έπος του 1940 και για το Μέγα Αλέξανδρο και για το Βυζάντιο και για την κατοχή της Κύπρου και την προδοσία της Κύπρου και για τη Βόρεια Ήπειρο και για τη Μακεδονία μας. Να τους μιλήσουμε εμείς, αφού δεν τα λένε στο σχολείο. Να τα μάθουμε να είναι περήφανα για την καταγωγή τους. Να τους μιλήσουμε για τις ρίζες τους. Να τα πάμε τα παιδιά μας στο χωριό. Να πιάσουν με τα χεράκια τους και να πατήσουν με τα ποδαράκια τους το χώμα. Το χώμα που τα γέννησε. Τη γη των προγόνων. Των παππούδων τους. Να τους μιλήσουμε, ναι, με θάρρος για την πραγματική οικογένεια. Για τον μπαμπά, για τη μαμά, για τους ρόλους. Να τους πούμε όχι σε αυτή την παράνοια. Να μην φοβηθούμε τις λέξεις. Να μην τις φοβηθούμε τις λέξεις. Ποια woke agenda, παιδί μου. Ποια woke ορολογία, αγάπη μου γλυκιά. Όχι. Δεν θα πούμε ναι σε αυτή την επιβολή. Δεν πρέπει να πούμε. Να χρησιμοποιούμε αυτή την ξύλινη γλώσσα των woke για να μην προσβληθούν. Δεν είναι, λέει, DDs, για να μην το πω αλλιώς, είναι transbian. Γιατί είναι άντρας που ντύνεται γυναίκα και πάει με γυναίκες. Είναι transbian. Είναι, λέει, άφιλοι. Είναι, λέει, δενδρόφιλοι. Είναι, λέει, ζωόφιλοι. Δεν είναι κτηνοβάτης. Ζώφιλος είμαι εγώ που αγαπάω τα ζώα. Και έχω δύο σκυλιά. Και ταΐζω και τις γάτες. Και κάνα δέσποτα μαυρό. Ο άλλος που θέλει να αυτόνεται με σκυλιά και γατιά και κότες, δεν είναι ζώφιλος, ανώμαλος είναι. Ανώμαλος είναι. Άμα του αρέσει να βάζει ένα πίθωνα στο ορθό. Θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πρέπει να πάρουμε απόφαση, εμείς που μεγαλώνουμε παιδιά, ότι τέτοιου είδους αλήθειες δεν χρειάζονται φίλτρα. Ούτε φίλτρα χρειάζονται, ούτε πολιτική ορθότητα χρειάζονται. Η αλήθεια είναι
επανάσταση από μόνη της στην πράξη. Όταν λέμε την αλήθεια, κάνουμε μικρές ή μεγάλες επαναστάσεις. Επίσης, πρέπει να εμφυσίσουμε στα παιδιά μας τις αρχές της Ορθοδοξίας. Να μιλήσουμε στα παιδιά μας για την πίστη μας. Για την εκκλησία. Για την οικογένεια. Για την πατρίδα. Να τους πούμε ότι αυτά δεν είναι έννοιες ξεπερασμένες. Δεν είναι μεσαιωνικές έννοιες. Είναι διαχρονικές αξίες. Είναι οι τρεις πυλώνες που κράτησαν αυτό το λαό όρθιο τα 400 χρόνια της σκλαβιάς. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Και δεν είναι ένα τσιτάτο φασιστικών προδιαγραφών. Είναι ένας πυλώνας πάνω στον οποίο δομήθηκε η πραγματικότητα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε αυτούς τους πυλώνες ζωντανούς και δεν πρέπει να υποταχτούμε σε κανένα παγκόσμιο διευθυντήριο το οποίο θέλει να μας λυγίσει και να αποτάξουμε αυτά τα πιστεύω από πάνω μας. Αυτοί μας θέλουν μια άμορφη μάζα. Αυτοί μας θέλουν καταναλωτές χωρίς μνήμη. Αυτοί μας θέλουν έτοιμους να προσκυνήσουμε και να μπούμε σκυφτοί στην ψηφιακή φυλακή που ετοιμάζουν. Αλλά εμείς ρε παιδιά είμαστε Έλληνες. Εμείς μέσα μας έχουμε ελληνικό DNA. Δεν πρέπει να το απεμπολίσουμε. Έχουμε πίσω μας χιλιετίες ολόκληρες πολιτισμού, αγώνων, επαναστάσεων, γλώσσας, ιστορίας. Δεν γίνεται να τα ξεχάσουμε όλα αυτά γιατί ο Μητσοτάκης και η παρέα του θέλουν να είμαστε μία άμορφη μάζα, ένας πολτός. Δεν πρέπει να παραδώσουμε αυτή την κληρονομιά. Δεν πρέπει. Πάση θυσία. Σας εκλιπαρώ. Να μην παραδώσουμε αυτήν την κληρονομιά. Θέλω, ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση, να ακούσουμε τη Θυγατέρα. Θέλω να ακούσουμε τώρα τη Θυγατέρα. Αυτό το τραγούδι, το οποίο πραγματικά σε μένα έχει μιλήσει στην ψυχή μου, όχι ότι το έχω γράψει εγώ και το έχει μελοποιήσει ο αδελφός μου και το τραγουδάει τόσο όμορφα Βαλάντης ο Καπουρελάκος, αλλά πραγματικά με θλίβει που αυτό το τραγούδι δεν το έχει αγκαλιάσει το ραδιοφωνικό γίγνεσθε. Μόνο στο Focus FM το ακούτε. Και μόνο στη δικιά μου την εκπομπή το ακούτε, πουθενά άλλου. Είναι κρίμα. Γιατί είναι ένα τραγούδι το οποίο ο κόσμος το ψάχνει στο διαδίκτυο. Εντός και εκτός Ελλάδος. Γιατί μιλάει για ιστορία. Ούτε φασιστικό είναι, ούτε ναζιστικό είναι, ούτε τίποτα δεν είναι. Είναι ένα άσμα το οποίο μιλάει για Ελλάδα. Και δυστυχώς έχουμε φτάσει εν έτη 2026 οτιδήποτε μοσχοβολάει η Ελλάδα να το υποβιβάζουμε. Τη Γατέρα.

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
4: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
5: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
5: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Μαζί μας και σήμερα είναι οι Wi-Fi and Tech Experts. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί για την ασφάλεια και την προστασία του σπιτιού σας και του εξοχικού σας ή του καταστήματός σας, της επιχείρησής σας τέλος πάντων, είναι απαραίτητο να βάλετε ένα συναγερμό και όχι μάλιστα έναν ό,τι να είναι συναγερμό, αλλά το σωστό συναγερμό. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Wi-Fi and Tech Experts, η οποία θα τοποθετήσει τον πιο αξιόπιστο συναγερμό, ένα ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού, αυτό της Goldmar. Και θα τους επιλέξετε διότι είναι 100% ασύρματος, έχει υποστήριξη έως και 100 συσκευές, έχει εννοείται αισθητήρες κίνησης και μαγνητικές επαφές, έχει αισθητήρα καπνού και αισθητήρα πλημμύρας. Θα το βρείτε σε ειδική τιμή οι ακροατές του Focus FM 103,6 και με δωρεάν παρακαλώ εγκατάσταση. Και να σας πω κιόλας ότι εμείς εδώ στο Focus FM επιλέξαμε τη Wi-Fi and Tech Experts για τη δική μας ασφάλεια και, και τοποθετήσαμε τον συναγερμό της Goldmar για να είμαστε απόλυτα ασφαλείς από πιθανούς παραβάτες και γι' αυτό φυσικά σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Μην το αμελείτε, είναι πολύ σημαντικό να προστατέψετε την οικογένεια και την περιουσία σας και για να το καταφέρετε αυτό μπορείτε να καλέσετε στο νούμερο το οποίο θα σας δώσω για να ενημερωθείτε αναλυτικά από τους ανθρώπους της Wi-Fi and Tech Experts. 2392-029-600 Wi-Fi and Tech Experts, ολοκληρωμένα συστήματα συναγερμού Goldmar. Τώρα, για εσάς που έχετε επιχειρήσεις οποιασδήποτε εταιρικής μορφής και έχετε χρέη προς το δημόσιο, προς τον εύκαρα, προς τράπεζες, προς servicers, για όλους εσάς που κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις σας, ήδη έχετε αναγκαστεί να κλείσετε την επιχείρησή σας, αλλά δεν έχετε βάλει σε σειρά τα χρέη της εταιρείας σας προς δημόσιους φορείς και τράπεζες και πάει λέγοντας. Για εσάς που έχετε θέμα με κόκκινα δάνεια. Για εσάς που θέλετε να διακόψετε κάποια διαταγή πληρωμής. Για όλους λοιπόν εσάς που αντιμετωπίζετε αυτά τα δύσκολα οικονομικά ως προς τη διαχείρισή τους θέματα, καλό θα είναι, για να μην σας πω αδύρυτη ανάγκη είναι, να επικοινωνήσετε με την AG Economy. Είναι η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται πάνω στο κομμάτι των εξοδικαστικών διακανονισμών για χρέη προς δημόσιο, προς εύκα, τράπεζες, servicers και πάει λέγοντας. Πάρα πολλοί φίλοι ακροατές έχουν εμπιστευτεί την AG Economy, την εταιρεία του Γιώργου Καμπαϊλή, του ανθρώπου ο οποίος πολεμάει το σύστημα κυρίαρχα γιατί του σκότωσε το παιδί του στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής. Αλλά παρόλα αυτά και ως επαγγελματίας εδώ και δεκαετίες στον χώρο των διακανονισμών, ξέρει και έχει την τεχνογνωσία και μιλάει απευθείας με τους επικεφαλείς των fund, με αυτούς οι οποίοι παίζουν αυτό το βρώμικο παιχνίδι και μπορεί και τους βάζει στη θέση τους. Πάρα πολλοί φίλοι ακροατές, περισσότεροι από 90 ακροατές του Focus FM έχουν σώσει την περιουσία τους. Γι' αυτό λοιπόν και εσείς, αν θέλετε μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό να πετύχετε κούρεμα του δανείου σας, να πετύχετε δημιουργία δοσολογίου βιώσιμου, να παγώσετε διαταγές πληρωμών και πάει λέγοντας, να κλείσετε κάποιο δάνειο, να βάλετε στη σειρά τα χρέη της επιχείρησής σας, επικοινωνείτε τώρα με την AG Economy από όπου και αν με ακούτε. Είναι επανελλαδική κάλυψη στο 210-3250-652. 210-3250-652. Ξαναλέω, 210-3250-652. Λοιπόν, εγώ είπα αυτά τα οποία ήθελα να πω για αυτή την λέλαπα η οποία ισοπεδώνει τα πάντα στο πέρασμά της σε επίπεδο ιστορίας, σε επίπεδο ιστορικής μνήμης, σε επίπεδο οικογένειας και προτάσει όλα αυτά τα απαράδεκτα, τους απαράδεκτους νεωτερισμούς της woke agenda. Σήμερα θα ακούσουμε στην εκπομπή τρεις ανθρώπους. Ο πρώτος είναι θεολόγος. Ο δεύτερος είναι δάσκαλος και ο τρίτος είναι ιερέας. Δεν είναι τυχαία η επιλογή, πιστέψτε με, καθόλου τυχαία. Είναι τρεις άνθρωποι οι οποίοι ο ένας, οι δύο υπηρετούν, έχουν υπηρετήσει το εκπαιδευτικό σύστημα και ο ένας είναι ιερέας. Νομίζω ότι θα έχουν πολύ ενδιαφέρον οι απόψεις και των τριών. Θα ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο των θεολόγων, τον κύριο Ηρακλή Ρεράκη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με πολύ εμπεριστατωμένη άποψη και πολύ μεγάλη εμπειρία, και εδώ χρειάζεται αυτή η εμπειρία, είναι πολύτιμη η εμπειρία. Και θέλω να του δώσω την καλημέρα μου καταρχάς και να τον ευχαριστήσω που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μου να συμμετέχει σε αυτή τη θεματική εκπομπή που κάνουμε αναφορικά με το ζήτημα της επέλασης της woke agenda και της αποδόμησης της παιδείας και της ιστορίας μας. Κύριε Ρεράκη, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο Focus.
1: Καλημέρα κύριε Μιαννίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση και την καλημέρα μου και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πείτε μου εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά. Δεν ξέρω αν ακούγατε καθόλου νωρίτερα.
1: Βεβαίως, ακούγα και ήθελα να πω για μια ακόμα φορά, το έχω πει αυτό και στην εκπομπή σας, ότι επειδή είστε ένας άνθρωπος που διαρκώς τόσα χρόνια που ακούμε και συνεργαζόμαστε, στηρίζετε τον ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό της γνωμιοσύνης, νομίζω ότι πραγματικά θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν... επειδή γνωρίζω ότι δεν θα το αφήσετε ποτέ αυτά τα πράγματα που πιστεύετε, πάντα θα τα λέτε και πάντα θα τα στηρίζετε.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ήθελα να σας δώσω την Ελληνική Βουλή.
0: Κύριε Ρεράκη,
1: είναι χαρά μου να σας δω ότι τέτοιοι άνθρωποι μας χρειάζονται. Άνθρωποι που όταν μπουν στην Ελληνική Βουλή δεν ξεχνάνε τον πολιτισμό μας, δεν ξεχνάνε τις αξίες μας και όλα αυτά τα οποία πρέπει να στηρίζονται. Γιατί, να σας πω γιατί. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ήλιο. Ο άνθρωπος είναι και πνεύμα. Είναι ένα, έτσι δημιουργήθηκε από το Θεό. Και έτσι πρέπει να τον βλέπουμε. Αν βλέπουμε τον άνθρωπο μόνο ένα υλικό, τέτοιο ή μόνο με δικαιώματα και δεν ξέρω τι, και όχι μέσα από την, δημιουργική δύναμη που του έδωσε ο Θεός, δηλαδή ποια είναι η δύναμη που του έδωσε, να εκτελεί με ένα φυσικό τρόπο όλα όσα του έδωσε ο Θεός. Με ένα φυσικό τρόπο. Και εδώ βλέπουμε ότι μέσα σε αυτή την ατζέντα που λέτε, έρχονται άνθρωποι οι οποίοι τελείως διαφορετικά βλέπουν τη γενετήσια με ορμή. Την ειδονή που μας έδωσε ο Θεός, την έδωσε την ειδονή για την αναπαραγωγή, ξέρετε. Και έρχονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτή την ειδονή για ατομοκεντρικούς και ειδονιστικούς σκοπούς, τελείως αντικοινωνικά, τελείως αντιοικογενειακά, δηλαδή δεν καταλαβαίνουν και θέλουν μέσα από ένα δικαιωματισμό και μέσα από μια οργάνωση την οποία κάνουν σε όλο τον κόσμο, να επιβάλλουν αυτό το πράγμα. Γιατί η επιβολή είναι, ξέρετε, που μας πειράζει και μας ενοχλεί πολύ. Θέλουν να επιβάλλουν κάτι που είναι αντίθετο με τον πολιτισμό και να αλλάξουν τον φυσικό προσανατολισμό που είναι ο άντρας και η γυναίκα, ένα φυσικός προσανατολισμός της οικογένειας. Θέλουν άλλης μορφής οικογένειας. Όπως ξέρετε, εδώ τουλάχιστον στην Ελλάδα, όπως λέτε κι εσείς, δεν είναι αποδεκτά αυτά τα πράγματα. Έχουμε άλλες αξίες. Μπορεί να έχουμε πάρει από τη Δύση πράγματα, μπορεί να χρειάζεται να παίρνουμε πράγματα και ιδέες όσον αφορά την τεχνολογία, όσον αφορά διάφορα άλλα θέματα που αφορούν το εμπόριο ή την βιομηχανία. Αλλά δεν χρειαζόμαστε εμείς πνευματικούς οδηγούς από την Ευρώπη, γιατί ξέρουμε που το έφτασε η Ευρώπη και που το πήγε και που το πάει ακόμα.
0: Πώς κάμφθηκαν οι αντιστάσεις, κύριε Ρεράκη? Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε υπάρξει μέσα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες. Δίνατε και δίνετε ακόμα τον αγώνα σας και από τη θεσμική σας θέση και ιδιότητα. Πώς φτάσαμε οι δάσκαλοι που τους κοιτούσαμε στα μάτια και τους σεβόμασταν και τους φοβόμασταν, με την καλή έννοια τους φοβόμασταν, έτσι? Μην το πει ο δάσκαλος, μην κάνω καμία ζαβολιά και το πει στη μαμά. Πώς έφτασε ο δάσκαλος από εκεί που ήταν ένα σεβάσμιο πρόσωπο να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει το σεβασμό έτσι όπως τον είχε παλιότερα, αλλά έχει εστερνιστεί κιόλας όλη αυτή την woke παράνοια?
1: Μέσα από την προπαγάνδα, κύριε Δαμιανίδη, μειώθηκαν οι αντιστάσεις. Σιγά σιγά ροκανίστηκαν όλες αυτές οι αντιστάσεις των αξιών και φτάσαμε σε ένα σημείο έτσι ώστε να δεχόμαστε, ας πούμε, οργανωμένα και από το εσωτερικό και κυρίως από το εξωτερικό, οργανωμένα κινήματα, όπως είναι το κίνημα του δικαιωματισμού, όπου έρχονται άνθρωποι και λένε ότι εγώ έχω δικαίωμα όχι απλώς να είμαι αυτό που είμαι, που βεβαίως έχει δικαίωμα, αλλά να το διαδίδω μέσα από οργανωμένη προσπάθεια και να προσπαθώ να επιβληθεί αυτό σε όλη την κοινωνία σαν τρόπο ζωής. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα ότι μέσα από τα μέσα ενημέρωσης δεν έχουμε τα κριτήρια της διάκρισης να διακρίνουμε το καλό από το κακό για μας, για τα παιδιά μας, για την πατρίδα μας, έτσι, για την πίστη μας ακόμα, που είναι κοινή υπόθεση πίστη μας, γιατί εμείς ανήκουμε ως μέλη σε μια εκκλησία όπου μας κάνει αδέλφια, όπου μας κάνει συγγενείς, όπου μας κάνει ομόεμους, αδέλφια. Όπου μας κάνει συγγενείς, όπου μας κάνει ομόεμους.

0: μετάνοια έτσι, να αποδεχτούν ότι, ότι έχουν μια ασθένεια και να ζητήσουν τη θεραπεία στο θεραπευτικό ίδρυμα που λέγεται Εκκλησία, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα για αυτούς τους ίδιους.
1: Κύριε Ρεράκη, λέει ο θυμόσοφος λαός, λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια. Εγώ όταν μεγάλωσα, τα χρόνια που πήγαινα στο σχολείο, κάναμε μάθημα θρησκευτικά, μάθημα θρησκευτικά όμως. Διαβάζαμε για βίους Αγίων. Ήμουν περήφανος, κύριε Ρεράκη, αν με επέλεγε ο διευθυντής του σχολείου να ανέβω και να πω προσευχή εκεί στο προάβλιο μπροστά σε όλο το σχολείο. Έτσι. Την προσευχή. Κανονικά, την καθημερινή μας προσευχή.
0: Τηλέφωνο, αν
1: υπάρχει. Ναι. Έφυγε το μάθημα των θρησκευτικών έτσι όπως ήταν. Έγινε τώρα ένα κάτι το οποίο δεν είναι μάθημα θρησκευτικών. Μήπως αυτή η απουσία του μαθήματος των θρησκευτικών έδωσε χώρο στο να έρθει και να ανθίσει σε εισαγωγικά όλη αυτή η ιστορία με τα μαθήματα, με τις δεξιότητες, τα εργαστήρια δεξιοτήτων και πάει λέγοντας σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και όλα αυτά τα πολύχρωμα τα οποία συμβαίνουν σήμερα στα σχολεία μας?
0: Έχετε δίκιο, γιατί το μάθημα των θρησκευτικών έτσι όπως ήταν διαμορφωμένο μέσα από την Ορθόδοξη παράδοση, μέσα από τις αξίες και τα πρότυπα του Ευαγγελίου, αυτό ήταν το μάθημα το οποίο μας βοηθούσε να αλλάξουμε συν Θεό βέβαια, γιατί πάντοτε ναι. Είχαμε προτεραιότητα δίναμε στο Θεό, που εκείνος δίνει τη βοήθεια και εκείνος δίνει τη φώτισή του έτσι και στα παιδιά. Αυτό το πράγμα σιγά σιγά από το 2016 έχουμε τώρα 10 χρόνια, κύριε Δαμιανίδη, mm-hmm. που γίνεται το μάθημα των θρησκευτικών μέσα από πολυθρησκευτικά βιβλία. Δηλαδή από βιβλία που γράφτηκαν από μια επιχείρηση, οικονομική επιχείρηση τη λέω εγώ, από μια ομάδα δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι έδωσαν προτεραιότητα στο χρήμα και στο συμφέρον και όχι στην πίστη του ελληνικού λαού και θέλησαν να αλλαξοπιστήσουν τον ελληνικό λαό και να του μεταφέρουν την πολυθρησκεία σαν την κανονική ας πούμε θρησκεία.
1: Πριν από 10 χρόνια
0: πριν από 10 χρόνια
1: στην κυβέρνηση
0: στην κυβέρνηση
1: υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, έτσι. Ναι, αλλά τα τελευταία. Αυτοί το έκαναν. Έχετε δίκιο, αυτοί το έκαναν. Αλλά μετά ήρθε η Νέα Δημοκρατία, που υποτίθεται είναι πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Υποτίθεται. Για ποιο λόγο δεν άλλαξαν αυτά τα βιβλία?
0: Δεν ήρθε η Νέα Δημοκρατία. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία και ήταν υποχρεωμένη το 2019. Είχαμε την τελευταία απόφαση που εμείς ως Πανελλήνια Ένωση των Λόγων προσφύγαμε στους Βούλους της Επικρατείας, γιατί αυτά τα πράγματα δεν ήταν για τους Έλληνες, δεν ήταν για τα παιδιά τα βαπτισμένα και με τα δικαιώματα που έχουμε, όχι μόνο τα ελληνικά δικαιώματα μας δίνει ο νόμος της Ελλάδος, αλλά και οι νόμοι ας πούμε, που έχουμε και τα δικαιώματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είδαμε και ζητήσαμε πάλι την Ορθόδοξη παράδοση για τα Ορθόδοξα παιδιά. Και επαναφέραμε το μάθημα, αλλά ξέρετε, μέχρι να φτιαχτούν τα προγράμματα, μέχρι να φτιαχτούν τα βιβλία, 26-19, είμαστε στο 26, ακόμα δεν έχουν έρθει τα καινούργια βιβλία.
1: Σας κοροϊδεύουν, κύριε Ρεράκη.
0: Και κυρία Κεραμέως, όταν ήρθε η αλλαγή αυτή, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε με 4 αποφάσεις υπέρ του Ορθοδόξου Μαθήματος των Θρησκευτικών,
1: ναι.
0: Για να επανέλθει η τάξη στα σχολεία και στους μαθητές, έτσι, να ξέρουν τα παιδιά να έχουν μια σχέση η ζωή τους με το Θεό. Να σέβονται το Θεό και γι' αυτό να σέβονται και τον συνάνθρωπο.
1: Πού είναι?
0: Έτσι.
1: Πού είναι?
0: Αυτά τα πράγματα λοιπόν, η κυρία Κεραμέως, αντί να πάει στα παλιά τα βιβλία, τα προηγούμενα που ήταν Ορθόδοξα, λέει να ξανακάνουν τα ίδια βιβλία του Φίλη, δηλαδή του κυρίου Φίλη και του ΣΥΡΙΖΑ, τα ίδια βιβλία με λίγο τροποποιημένα. Κάναμε ολόκληρη επανάσταση τώρα και φωνάζαμε ότι αυτό δεν είναι εφαρμογή των αποφάσεων του βιβλίου της Επικρατείας που λέει ορθόδοξο μάθημα, αλλά ήταν μια απόφαση της κυρίας Κεραμέως τότε της Υπουργού που ήταν αμέσως μετά το 19 που ανέλαβε κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και μας έκανε αυτό το κακό. Συνέχισε δηλαδή αυτό το κακό. Τώρα έχουν γραφτεί τα βιβλία, υπάρχουν ορθόδοξα βιβλία, υπάρχει υποχρεωτικό το ορθόδοξο μάθημα στα σχολεία, αλλά από το 2027 θα μπουν αυτά τα βιβλία στα σχολεία.
1: Άντε να δούμε. Να ρωτήσω λίγο τώρα που είπαμε για βιβλία. Διαβάζω ότι το Υπουργείο Παιδείας εισάγει ψηφιακά αναβαθμισμένα σχολικά βιβλία και τα εγχειρίδια αυτά θα έχουν, λέει, και QR code. Για ποιο λόγο να βάλουμε QR code στα βιβλία, κύριε Ρεράκη?
0: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα αυτά είναι από την Ευρώπη, ξέρετε, πήραμε τα χρήματα.
1: Να τα καλά μας.
0: Να αλλάξουμε τα βιβλία και τα προγράμματα.
1: Να τα καλά μας, τα ευρωπαϊκά.
0: Ό,τι επιβάλλεται.
1: Ό,τι επιβάλλεται, ναι, ό,τι επιβάλλεται.
0: Αλλά εγώ θα ήθελα να πούμε κάποια πράγματα και για τη θεολογία του θέματος της ομοφιλοφιλίας.
1: Παρακαλώ.
0: Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Δαμιανίδη, είναι ξεκαθαρισμένη η θέση της Εκκλησίας και η θέση της Εκκλησίας δεν είναι, είναι η θέση των

0: του Ευαγγελίου, έτσι, είναι η τέση του Αποστόλου Παύλου που μιλάει για τα θέματα αυτά. Δηλαδή όταν λέει η Εκκλησία ότι καταδικάζει την ομοφιλοφιλία, όχι τους ομοφιλόφιλους οι οποίοι είναι άρρωστοι και δικαιούνται να ξανάρθουν στην Εκκλησία, να μετανοήσουν και να θεραπευτούν στην Εκκλησία, αλλά λέει, λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος σε ένα σημείο ότι οι άδικοι, λέει, μετά οι ειδωλάτρες, οι μυχοί, οι μαλακοί, δηλαδή οι θηλυπρεπείς και οι αρσενοκείται δεν θα κληρονομήσουν βασιλεία του Θεού. Τι πλεονέκτες βάζει μέσα στους πλεονέκτες. Καταλαβαίνετε, ναι, τι προειδοποίηση είναι αυτή. Να βάζει μέσα αυτό το πάθος δηλαδή, που το, και οι πατέρες όπως ξέρετε, γιατί τρία είναι τα πάθη, έτσι, τα μεγάλα πάθη, είναι η φιλοπλουτία, είναι η φιλοδοξία και η φιλειδονία. Αυτοί λοιπόν μένουν στην ειδονή, τις κάνουν παράχρηστη και αντί να τη χρησιμοποιούν για την διόνυση του ανθρωπίνου γένους, τη χρησιμοποιούν για ειδονή. Και για τη ειδονή δηλαδή μόνο. Δεν μπορούν να κάνουν παιδιά αρσενοκείτες και οι θηλυπρεπείς. Καταλάβετε. Και η Εκκλησία λοιπόν προειδοποιεί ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να μετανοήσουν. Όσο αμαρτωλοί και αν είναι, αν μετανοήσουν και έρθει στην Εκκλησία και στο θεραπευτικό ίδρυμα, η Εκκλησία θα τους δεχτεί και θα τους βοηθήσει. Γιατί? Γιατί η Εκκλησία υπάρχει στον κόσμο για να συνεχίσει το έργο του Χριστού. Ποιο έργο? Το θεραπευτικό. Το θεραπευτικό έργο ξαναοδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία που είχε χάσει με την πτώση. Επομένως δεν το θέλει σε πτώση διαρκώς. Η ομοφιλοφιλία είναι μια πτώση διαρκής, η οποία επιστρέφει τον άνθρωπο πάλι σε εκείνο το σφάλμα, σε εκείνη την πτώση δηλαδή των προγόνων μας, ας πούμε.
1: Πάντως εγώ παρακολουθώ το δημόσιο διάλογο και παρακολουθώ και τους Μητροπολίτες και κάποιοι από αυτούς τους Μητροπολίτες λένε ότι σε ερώτηση δέχτηκε ένας εξ αυτών για την ομοφιλοφιλία και είπε το έδωσε ο Θεός. Δίνει ο Θεός ομοφιλοφιλία?
0: Ναι, εμείς βέβαια ξέρετε ότι απαντήσαμε αμέσως. Ο Πανελλήνιος Θεολόγος αυτά απαντάει αμέσως. Τα θέματα δηλαδή τα πνευματικά, που, γιατί ξέρετε, ένα σφάλμα πνευματικό στη θεωρία, σε ένα λόγο που θα πει ένας ιερέας, ένας θεολόγος, ένας μητροπολίτης, μπορεί να του πάρει αυτό κατά γράμμα και να αρχίσει να πει, α, ωραία, μια χαρά είναι τα πράγματα έτσι. Και να χάσει ολόκληρη τη σωτηρία του. Και ξέρετε, για ένα απολωλός, λέει ο Χριστός, λέει, αφήνει τα 99 και πάει για ένα. Πρέπει όλοι οι άνθρωποι, ο Θεός πάντα ανθρώπους θέλει σωθήνε και σε επίγνωση στην αληθεία σε αυτήν. Επομένως δεν μπορούμε να αφήνουμε και τους λίγους, γιατί εγώ πιστεύω πως είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτά τα κινήματα. Δεν είναι το κυρίαρχο κίνημα στη ζωή μας, στην ελληνική, ας πούμε, η ομοφιλοφιλία και το εγώ καντζέντα, το ξέρουμε. Είναι μια ομάδα η οποία, ας πούμε, είναι παγκόσμιας, έτσι, παγκόσμια χαρακτήρα. Και δεν ξέρουν από πνευματικό έργο, δεν ξέρουν από σωτηρία, δεν θέλουν σωτηρία. Η σωτηρία τους για αυτούς είναι η ειδονή. Λοιπόν, το πρότυπο το οποίο πολεμάει την πίστη μας, τον ελληνισμό μας, τις αξίες μας, είναι μια ειδονή κάποιων ανθρώπων δηλαδή. Η ειδονή, ο ειδονισμός κάποιων ανθρώπων δηλαδή, θέλουν να το κάνουν αυτό κυρίαρχο, κυρίαρχη αξία σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό εμείς πρέπει να αμυνόμαστε. Πώς αμυνόμαστε? Όταν είμαστε κοντά στην Εκκλησία, κοντά στην πίστη μας, τα λέτε κι εσείς, κοντά στις αλήθειες μας, ο Χριστός είναι η ζωή του κόσμου. Εάν είμαστε εκεί, κοντά στο Χριστό, θα κερδίσουμε την αιώνια ζωή που πρέπει να είναι το πρότυπο του χριστιανού. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν, δεν λέμε στο Συμβούλιο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Επομένως αυτό πρέπει να είναι. Το πιο πάνω από όλα, λέει ο Χριστός, είναι η βασιλεία των ουρανών. Να την έχουμε μέσα στην ψυχή μας, μέσα στη ζωή μας, μέσα στη σκέψη μας, μέχρι στις αποφάσεις μας. Όχι να τα πατάμε όλα πέρα και να το ποδοπατάμε για μια ειδονή. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Η ειδονή είναι αμαρτία. Είναι μια κατάσταση, ας πούμε, αρρωστημένη. Μπορούμε για μια αρρωστημένη κατάσταση, επειδή το θέλουν οι διάφοροι του εξωτερικού, να ερχόμαστε και να καταλύουμε όλα αυτά τα όμορφα και ωραία που κράτησαν τον ελληνισμό, που κράτησαν την αξία μας, τις αξίες μας, ακόμα και την ελευθερία μας, κύριε Δαμιανίδη. Ο χριστιανισμός την κράτησε. Γι' αυτό και ο χριστιανισμός είναι ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού.
1: Αναπόσπαστο.
0: Και πρέπει, όπως λέτε, και εσύ να το κρατάμε.
1: Αναπόσπαστο. Ο αγώνας συνεχίζεται. Ο αγώνας συνεχίζεται, κύριε Ράεκ. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Και συγγνώμη για το ύφος, αλλά είμαι λίγο αγανακτισμένος.
1: Καθόλου προς Θεού. Προς Θεού, αν είναι δυνατόν. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ.
2: Focus 103,6.
1: Εντάξει, τι ζητήσατε πολύ. Τώρα που βρήκα χρόνο, ας ακούσουμε και τη Ματωβαμένη Χαραυγή και θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα Τιμποτίτσι και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο με μια συνέντευξη ποταμό του δασκάλου, ο οποίος θα μας μιλήσει σήμερα και θα τοποθετηθεί, ο Χρήστος ο Τσόμπανος θα είναι εδώ πέρα και θα μας μιλήσει ανοιχτά για τα σχολικά αυτά εγχειρίδια των δεξιοτήτων και της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης μέσα στα σχολεία. Πάμε.

Ήλιος αρνήθηκε να βγει. Η Ανατολή θα κρίσει. Η μάνα γέροχη εκεί την Παναγιά θυμίζει. Την πλάση όλη διαπερνά του θανάτου ο ήχος. Μα το μωρό της θύλαζε.

είναι ακόμα ζωντανό. Και η πλάση σκοτεινιάζει, απαντά και καταργέται. Εδώ κανένας δεν ξεχνά, τίποτα δεν ξεχνιέται.

0: έσπρωξε τη θάλασσα στο χρώμα. Μα τα καράβια έσπρωξε στο πάτριο το χώμα. Κι από το μηδέν ξεκίνησαν σε λάσπες και τσαμούρια χιλιάδες ορφανά για μια ζωή καινούρια.
1: Αρμένισσα.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στη σκιά του σκανδάλου, το ΟΠΕΚΕΠΕ συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό να εκφράζει την στήριξή του στους βουλευτές του κόμματος που εμπλέκονται στην υπόθεση. Οι ανακοινώσεις στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αφορούν πρωτίστως στη στήριξη της μεσαίας τάξης με έμφαση στους ελευθέρους επαγγελματίες και μικρομεσαίους, ανέφερε μεταξύ άλλων, ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για πειραματισμούς στις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές, διαμαρτυρίες, ούτε πρόβα τζενεράλεν με δήθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής με την διεθνή αλλά και την εσωτερική κατάσταση να οδηγούν σε μία επιλογή. Μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για αλχημίες στα οικονομικά και για σιωπή μετά την καταδίκη του στενού του συνεργάτη Δημήτρη Μέλλα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατηγορήσε το ΠΑΣΟΚ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αφού διέλυσε τους Έλληνες και κατέστρεψε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπέρ των ολιγαρχών και των κολλητών, τρώγοντας ολόκληρο το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κύριος Μητσοτάκης τώρα ανακοινώνει μέτρα για αυτούς που ο ίδιος κατέστρεψε, τονίζει σε δήλωση το πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια ψηφίζεται σήμερα. Έρχεται απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Άγριο επεισόδιο στο αμαξοστάσιο του Αστίν Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. 60χρονος χτύπησε στο χέρι με βαριοπούλα έναν 42χρονο υπάλληλο security. Απείλησε και έβρισε και άλλο άτομο, αλλά εκείνος με τη σειρά του τον χτύπησε, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και οι δύο. Στην Ακρόπολη, άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε ζευγάρι τουριστών. Συνελήφθη ο δράστης. Το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο έσπασε η τιμή της αμόλυβδης στο 20% των ομών της χώρας, την ώρα που η ανωδική πορεία αναμένεται πως θα συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα. Στα 89 δολάρια το βαρέλι, τιμή του πετρελαίου Brent. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να κάνει το Ιράν να πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται. Το State Department επέστησε την προσοχή των Αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στην Μέση Ανατολή αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, να διπλασιάσουν την επαγρύπνησή τους και να επιδεικνύουν σύνεση με φόντο τον συνεχιζόμενο πόλεμο, είπα Ιράν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Κορυφώνεται το κύμα ζέστης με την θερμοκρασία να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν σήμερα τοπικές βροχές, ενώ στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς και στην Θράκη, αναμένονται καταιγίδες. Έως 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της εισπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate. Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Έχουμε περάσει αισίως στην τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Focus 811 η εκπομπή. Καλημέρα σε όλους. Όπου και αν είστε, όπως και αν μας ακούτε, στην καρδιά του καλοκαιριού. Μαζί μας και σήμερα είναι η Καμπινοτεχνική. Είναι η εταιρεία η οποία είναι κορυφαία σε οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με ανακαίνιση αλλά και με τοποθέτηση καμπίνας στο μπάνιο σας, είτε έχετε ντουζιέρα είτε έχετε μπανιέρα. Πάρα πολύ, πραγματικά πάρα πολύ ικανοποιημένοι οι ακροατές του Focus FM που έχουν εμπιστευτεί την Καμπινοτεχνική για αυτές τις εργασίες. Μια εταιρεία η οποία ναι, μεν έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, αλλά αναλαμβάνει δουλειές εντός και εκτός Θεσσαλονίκης κατόπιν συνεννοήσεως. Φυσικά η Χαλκιδική είναι ένα από τα σημεία στα οποία φτάνει η χάρη της, με επικεφαλή στον Δημήτρη το Δήμου, εξαιρετικός σε αυτό το οποίο κάνει, αλλά και η Γεωργία από κοντά, μια οικογενειακή επιχείρηση με πολύ αγάπη. Προσφέρει τις υπηρεσίες της σε όλους εσάς που θέλετε να βάλετε ποιότητα στο σπίτι σας, και σίγουρα η Καμπινοτεχνική είναι συνώνυμο και της ποιότητας αλλά και της τεχνικής. Είναι η πρώτη μας επιλογή λοιπόν για καμπίνες μπάνιου, για γυάλινες πόρτες μπάνιου, για κρίσταλ ελεύθερης τοποθέτησης, για γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές, αλλά η Καμπινοτεχνική είναι και νούμερο ένα στην ανακαίνιση. Είναι η ειδική στην ανακαίνιση και ειδική στις καμπίνες μπάνιου. Το κατάστημα βρίσκεται Πέτρου Συνδίκα 70 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και για να ενημερωθείτε από τους ειδικούς μπορείτε να καλέσετε στο 2310-83-1807, 2310-83-1807, και το τηλέφωνο του επικεφαλής του Δημήτρη του Δήμου είναι το 6942-012-905. 6942-012-905 απαντάει ο Δημήτρης ο Δήμου. Λειτουργεί και ως Viber το τηλέφωνο για να του στείλετε φωτογραφίες και βίντεο. Και 2310-83-1807 απαντάει η ακούραστη Γεωργία, το μυαλό της επιχείρησης, και σας λύνουν όλες σας τις απορίες η Καμπινοτεχνική και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Επίσης η Vulcom είναι μαζί μας, η εταιρεία Κατάσκοπος, η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στο να μας βρίσκει τις πιο φτηνές επιλογές για να κάνουμε συμβόλαια είτε για ρεύμα είτε για φυσικό αέριο. Και αυτή την περίοδο υπάρχουν συμβόλαια τα οποία είναι συμφέροντα. Αν θέλετε λοιπόν να αλλάξετε τον πάροχο που έχετε στο ρεύμα ή στο φυσικό αέριο, αν θέλετε να ανανεώσετε ενδεχομένως το συμβόλαιό σας, καλέστε πριν να το κάνετε τη Vulcom. Από όπου και αν μας ακούτε. Από όπου και αν μας ακούτε. Και αν έχετε κάποιο παιδί το οποίο έχει περάσει φοιτητής ή φοιτήτρια και θα κάνετε νέες συνδέσεις, εκμεταλλευτείτε την προσφορά που υπάρχει, γιατί υπάρχει ένα πακέτο φοιτητικό με 5 ευρώ μόλις πάγιο, 5 ευρώ το μήνα πάγιο, και τις πρώτες 200 ώρες, τις πρώτες 200 κιλοβατόρες, συγγνώμη, τις πρώτες 200 κιλοβατόρες πληρώνετε στην προνομιακή τιμή των 0,095 ευρώ, την ώρα που η μέση τιμή αυτή την περίοδο της κιλοβατόρας είναι στα 0,16. Συμφέρει, και οι επόμενες από τις 200 πρώτες κιλοβατόρες είναι κειμενόμενη τιμή της κιλοβατόρας. Οπότε μπορείτε να κάνετε το κουμάντο σας. Επίσης, αν κάποιος φοιτητής θα παραμείνει στο σπίτι του, τότε δικαιούται ο μπαμπάς ή η μαμά να πάρει την προσφορά αυτή για το σπίτι. Vulcom λοιπόν για όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο το οποίο θα σας δώσω, 2310-208-808, 2310-208-808, και σήμερα η Vulcom είναι μαζί μας. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο σε επίπεδο συνεντεύξεων την κουβέντα που κάνουμε σήμερα στην εκπομπή σχετικά με την παρακμή στον χώρο της παιδείας. Εδώ και 2 περίπου χρόνια, μην πω και περισσότερο, αυτό το οποίο μας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα είναι το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης μέσα σε σχολεία και ακόμα και μέσα σε νηπιαγωγεία. Έχω φιλοξενήσει και άλλες φορές εδώ στο παρελθόν τον επόμενο συνομιλητή. Είναι ο κύριος Χρήστος Τσόβανος, είναι εκπαιδευτικός δάσκαλος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το θάρρος της άποψής του, λέει τα πράγματα με το όνομά τους, ενοχλεί με αυτά τα οποία λέει, αλλά όποιος στην ψυχούλα του μέσα έχει πραγματικά ελληνικό DNA δεν κάνει εκπτώσεις, παιδιά. Δεν κάνει εκπτώσεις και δεν πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις, διότι όταν κάνουμε εκπτώσεις αυτή η δικτατορία της μειοψηφίας βρίσκει πεδίο και μας καβαλάει. Και αν είμαστε προσκυνημένοι και καβαλημένοι, δεν θα καταφέρουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Κύριε Τσομπάνη, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στο Focus FM.
1: Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα στους ακροατές όλους.
0: Κάνουμε μία
1: Στέφανε, δεν είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω την εκπομπή.
0: Έχουμε πει πολλά.
1: Τέλος πάντων, πες μου τι θες να μάθεις από μένα.
0: Θέλω να μάθω για ποιο λόγο έχει γίνει αυτή η μετάλλαξη στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας.
1: Είναι απλά τα πράγματα. Όταν βλέπεις κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΗ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, να σε εμπλέκει σε αυτή την κατάσταση ώστε τα παιδιά, ας πούμε 7 χρονών, 9 χρονών, να έχουν επαφή με την πορνογραφία, φυσικό και επόμενο είναι. Και επειδή ακολουθούμε την εξέλιξη, ακολουθούμε την επιστήμη, επιστήμη εντός εισαγωγικών, αυτή είναι η κατάληξη.
0: Ναι.
1: Τι άλλο να πεις, όταν το επίσημο όργανο που υποτίθεται μας προστατεύει, προστατεύει την υγεία μας, σε παροτρύνει να μπεις σε αυτά τα μονοπάτια, τα περίεργα, κάτι δεν πάει καλά. Και νομίζω ότι αρκετοί το έχουν καταλάβει πια, ότι ο κόσμος είναι σε στραβό δρόμο. Είναι ο ανάποδος κόσμος του Βαθιώτη, ας πούμε.
0: Ναι. Πάντως, οι αγώνες που έχετε δώσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα για τα μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης μέσα από αυτά τα εγχειρίδια, τα εργαστήρια δεξιοτήτων,
1: έχουν
0: ευωδώσει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Γιατί δεν
0: έχουν ευωδώσει.
1: Κοίταξε να δεις, όταν το ίδιο το Υπουργείο χαίρεται που μέσα σε μια χρονιά κατάφερε να εκπαιδεύσει 25.000 εκπαιδευτικούς, πάμε και εμείς μόνοι μας δηλαδή και βγάζουμε τα μάτια μας για να πάρουμε υποτίθεται μια βεβαίωση παρακολούθηση ενός σεμιναρίου με θέμα τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, τότε και ανεχόμαστε όλα αυτά που λέγονται εκεί πέρα μέσα, λες και είναι η κανονικότητα, λέμε ότι σαν δάσκαλοι πρέπει να αναπτύξουμε το κριτικό πνεύμα στα παιδιά, πράγμα που δεν το κάνουμε, αντιμέτωπους τους έχουμε. Αλλά εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε κριτικό πνεύμα να σταθούμε απέναντι στα πράγματα και να πούμε για μια στιγμή ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Υπάρχουν κάποιες ορολογίες περιέργειες.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Πρέπει λίγο να τις δούμε.
0: Δηλαδή
1: δεν μπορεί να μου λες τώρα εμένα μέσα σε κυρίδιο του ΙΕΠ ότι αμφισβητείς ακόμη και το φύλο που αποδίδεται κατά τη γέννηση. Θα μας τρελάνετε. Είμαστε σοβαροί. Αγοράκι, κοριτσάκι, τέλος. Και προπάντων, επειδή μας ακούει ο κόσμος τώρα, δεν έχω τίποτα με τους 18χρονους και πάνω. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Μην μπλέκουν τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας σε αυτές τις καταστάσεις. Είμαι ανένδοτος αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε σε ένα παιδάκι που του μιλάμε για το πιπί του, για τον ποπό του, να αρχίσουμε να λέμε βλακίες τώρα, αυτές που θέλουν. Επιστημονικές ορολογίες. Σοβαρά. Στο παιδί που λες θέλει να φας το φαγάκι σου, να σου δέσω τα κορδονάκια σου, με υποκοριστικά δηλαδή.
0: Να το βάζεις σε αυτή τη σκέψη, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι υπό μία έννοια, τώρα μπορεί να ακουστεί βαρύς όρος,
1: αλλά... Στέφανε, ναι, πες.
0: Μπορεί να ακουστεί βαρύς όρος, αλλά υπό μία έννοια είναι ένας βιασμός της ψυχούλας, της παιδικής ψυχούλας και της αθότητας.
1: Βεβαίως είναι. Δεν υπάρχει κανονική ανάπτυξη. Αν και αυτοί λένε ότι αυτό είναι το κανονικό. Δεν ξέρουμε ποιες μελέτες και πού το βρήκανε.
0: Ναι.
1: Αφιζητώ πάρα πολύ δηλαδή τις
0: μελέτες. Πιστεύεις ότι μετά το...
1: πολλούς χώρους.
0: Πιστεύεις ότι
1: στην
0: μετά...
1: στην κοινωνιολογία, θες στην πολιτική, θες παντού, παντού.
0: Ναι. Πιστεύεις ότι μετά την ψήφιση του γάμου των ομοφυλοφίλων που δίνει δικαίωμα και τεκνοθεσίας η κατάσταση ξέφυγε ακόμα παραπάνω, δηλαδή...
1: Α, βέβαια.
0: Βέβαια, λες.
1: Βέβαια. Κοίταξε να δεις, είναι το θέμα του δικαιώματος. Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος τι είναι δικαίωμα. Το δικαίωμα, Στέφανε μου, απορρέει από μια φυσική κατάσταση. Δεν μπορεί να είναι δικαίωμα. Δηλαδή λέμε, όλοι έχουν το δικαίωμα να πετάξουν. Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή. Θα φυτέψουμε φτερά σε ένα γουρούνι για να δει και αυτόν τον κόσμο από ψηλά, όπως τον βλέπει ένας αετός. Δεν είναι δικαίωμα αυτό. Είναι κάτι άλλο. Είναι μια μεταστροφή που θέλουν να κάνουν στον κόσμο ότι όλα είναι δικαιώματα, που στο τέλος μας τα παίρνουν πίσω και αυτά και μένουμε έτσι.
0: Εσύ ως εκπαιδευτικός, έχεις πιάσει ποτέ κάποιο συνάδελφό σου να του πεις ρε αδελφέ, τι είναι αυτά που διδάσκεις στα παιδιά?
1: Πολλές φορές.
0: Και πώς σε αντιμετωπίζουν?
1: Με αντιμετωπίζουν με έναν οχαδελφισμό. Ω, αμάνβερθες, το υπερβολικός, εγώ είμαι υπερβολικός. Τι κάθεστε και λέω, τα πείτε παιδιά. Πώς θα τα πείτε αυτά, δεν μιλάω. Και δεν μιλάω από θρησκευτικής άποψης, Στέφανε. Μιλάω καθαρά σαν, επειδή έχω μία λογική και αυτόν τον το λογισμό μου έτσι και τη λογική μου δεν θέλω να τη χάσω.
0: Ναι.
1: Μιλάω με βάση τη λογική. Τα πράγματα που βλέπουμε, που υπάρχουν στον κόσμο μας, η φύση ίδια το έχει πλάσει. Τώρα αν υπάρχουν και μερικές ανομαλίες στη φύση, ναι και αυτές αντιμετωπίζονται, αλλά είναι μηδαμινές. Δεν αξίζει να τις συζητάς δηλαδή. Μπορείς να τις ερευνείς, δεν αξίζει να τις συζητάς. Η κανονικότητα είναι αυτή. Αυτή που ξέρουμε από χρόνια τώρα. Το αρσενικό και το θηλυκό.
0: Και γιατί έπρεπε να την αλλάξουμε?
1: Δεν σ' άκουσες, Στέφανε.
0: Γιατί έπρεπε να την αλλάξουμε, λέω. Έχει επιδότηση, τι έχει, έχει.
1: Στέφανε, θα αρχίσω να πιστεύω. Όχι, θα αρχίσω να πιστεύω. Σχεδόν βέβαιος είμαι. Πριν από 10 χρόνια διάβασα ένα βιβλίο.
0: Ναι.
1: Μέσα στη στραβωμάρα μου κι εγώ τώρα, δεν το ήξερα. Πραγματικά ένα βιβλίο που πρέπει να το διαβάσουν όλοι. Πώς λέγεται? Το ξέχασα τώρα. Κάτι με τις Ιών.
0: Α, τα αρχεία των σοφών της Ιών.
1: Ναι. Αυτό το βιβλίο τα λέει όλα μέσα. Λέει για τον κόσμο που θέλουν να φτιάξουν και για το πώς θα εκμαυλήσουν και πώς θα επιτρέψουν σε αυτή την ελίτ να κάνει... Να έχει τον απόλυτο έλεγχο στον κόσμο μας. Ναι. Τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών, έτσι λέγεται το βιβλίο.
0: Ναι, τα πρωτόκολλα.
1: Ναι. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο. Πρέπει να το διαβάσουν όλοι. Και να ξεφύγουν από τη συνωμοσιολογία. Δεν είναι πια συνωμοσιολογία. Όλα έχουν προγραμματιστεί από τότε. Από το τέλος του 19ου αιώνα. Όπως και τον πρακτικό ιδεαλισμό του Καλλέργη. Το βλέπουμε σήμερα.
0: Το βλέπουμε και αυτό το βλέπουμε.
1: Λαθομετανάστες. Το τι βλέπουμε. Επιχειρούν να κάνουν στην Ευρώπη. Τα λέγανε πριν από 100 χρόνια. Και τα κάνουν τώρα. Γιατί αυτοί δεν έχουν και πρόβλημα χρόνου. Εμείς το έχουμε. Αυτοί θα το καταφέρουν. Εμείς πρέπει να αντισταθούμε όμως. Σε όλα αυτά. Η δουλειά τους είναι να φέρουν τα πάνω κάτω. Μόλις τα φέρουν τα πάνω κάτω, τότε είναι εύκολο να μας διαχειριστούν. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε.
0: Έβλεπα πριν από λίγο καιρό ένα βίντεο με μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τώρα μια συνάδελφός σου, όπως θέλεις πες το, δεν ξέρω. Ήταν τέλος πάντων ένας άνδρας, ο οποίος ήταν εντυμένος γυναίκα και πήγαινε και έκανε μάθημα, τρανσέξουαλ τέλος πάντων, έτσι, που στην προσωπική του ζωή, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα δικά του, οι φωτογραφίες και μόνο, σίγουρα δεν παρέπεμπαν σε εκπαιδευτικό. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έδινε συνέντευξη και έλεγε πώς μπορεί και εφαρμόζει το εκπαιδευτικό σύστημα και κάνει μάθημα στα παιδιά και πώς τα παιδιά τον αποδέχονται στην καθημερινότητά του την διδακτική και πώς οι γονείς δεν διαμαρτύρονται. Πώς συμβαίνουν όλα αυτά? Εξήγησέ μου, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Συμβαίνουν γιατί είμαστε πολύ ανεκτικοί, Στέφανε, και προσπαθώντας να μείνουμε υποτίθεται στην κανονικότητα που μας επιβάλλουν, δεν μιλάμε.
0: Συγγνώμη, ρε άνθρωπε μου, συγγνώμη λίγο.
1: Δεν μίλησαν.
0: Συγγνώμη.
1: Βρέθηκαν 3-5 έξυπνοι, είπαν ότι εντάξει, πρέπει να το αποδεχτούμε.
0: Ναι.
1: Και οι άλλοι, για να μην συγκρουστούν, το αποδέχτηκαν.
0: Συγγνώμη, αν εγώ αντιδράσω. Αν εγώ, ως γονιός, άσε εσένα που είσαι δάσκαλος.
1: Θα έχεις θέμα.
0: Θα έχω θέμα. Τι θα είμαι δηλαδή, φασίστας, ρατσιστής, ναζί, τι θα είμαι?
1: Βεβαίως, ναι, απ' όλα θα σε βαφτίσουν.
0: Γιατί, δηλαδή αν πω ότι δεν θέλω το παιδί μου, το αγόρι μου, το κορίτσι μου να το κάνει μάθημα ο Χρήστος, ο οποίος φοράει αλογουρά και δεκάποντο τακούνι και μου παρουσιάζεται ως ανδρομάχη ή ανδρομέδα, πώς τη λέγανε, αλλά είναι Χρήστος, θα είμαι εγώ ο ρατσιστής και αυτός δηλαδή θα κάνει την ζωή του και το μάθημά του έτσι όπως το έχει στο μυαλό του, το οποίο δεν θέλω να πω αν λειτουργεί, αν δεν λειτουργεί σωστά ή όχι, αλλά λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί. Εγώ θα είμαι ο κακός και αυτός θα είναι ο καλός, ο οποίος δεν τον αφήνω να κάνει τη δουλειά του.
1: Ναι, έτσι είναι, Στέφανε. Το έλεγα προχθές σε συγγενικό μου πρόσωπο, επειδή πήρα μια μετάθεση και είμαι πλέον εδώ στη Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Ότι σαν αντίδραση, σαν μια τελευταία αντίδραση, θα μπορούσα να κάνω το εξής. Να ντύνομαι με φόρμα εργασίας, καθαρότατος, ωραίος, και να πηγαίνω στο σχολείο, κάνοντας μάθημα. Μου λέει, δεν γίνεται. Σαν δάσκαλος πρέπει να είσαι καλοντυμένος.
0: Mm-hmm.
1: Λέω τότε υπάρχει και το άλλο. να βαφτώ, να βάλω μαλλιά, να βάλω στήθος ή δεν ξέρω τι άλλο, τακούνια, μια ροζ τσάντα και να πάω έτσι στο σχολείο. Τότε θα ήταν υποχρεωμένοι να με αποδεχτούν. Αλλά αν πάω με μια φόρμα εργασίας ή οτιδήποτε άλλο, θα αρχίσουν να λένε τα δικά τους.
0: Ναι, ναι. Ναι, πραγματικά δηλαδή. Εκεί θυμούνται τον dress code. Όταν όμως ναι, το άλλο, το dress code σου καίει όχι μόνο τα μάτια, αλλά και τον εγκέφαλο και τα εγκεφαλικά κύτταρα, εκεί δεν μιλάει κανένας. Είναι τρομερό.
1: Δεν μιλάει κανένας.
0: Και επίσης να πω και κάτι άλλο, να φύγω λίγο.
1: Στέφανε, συγγνώμη λίγο εδώ παρακαλώ. Τώρα, επειδή θυμήθηκα, έχει να κάνει και με την κατάχρηση τεχνολογίας που ζούμε τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι.
1: Την απεριόριστη πρόσβαση στα μέσα που έχουν τα παιδιά, τα οποία τα πρότυπα από εκεί είναι αυτά που συνήθως βλέπουμε.
0: Αυτά είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά είναι.
1: Και από πολύ μικρά και χωρίς να το καταλαβαίνουν οι γονείς τους, μπαίνουν σε.
0: Και αποδέχονται, ξέρεις τι, επειδή μεγαλώνω παιδιά. Για παράδειγμα, και να πω, αυτοκριτικά ξανατοποθετούμε σήμερα, έτσι. Δεν κουνάω το δάχτυλο σε κανέναν, αυτοκριτικά. Πρώτα απ' όλα τα λέω για μένα. Δηλαδή, βλέπεις τα παιδιά ότι ό,τι χαζομάρα δούνε στο διαδίκτυο, μπαίνουν στη διαδικασία να πειραματιστούν με αυτό. Δηλαδή, βλέπω την κόρη μου να κάνει. Τη μικρή μου την κόρη να ασχολείται με κατασκευές. Δηλαδή βλέπει ένα βίντεο και τη βλέπω ψάχνει, κάνει από εδώ από εκεί να το φτιάξει. Αυτό πες ότι του δημιουργεί μια ενασχόληση με πράγματα να βάλουν το μυαλό του να σκεφτεί. Αλλά την ίδια στιγμή μπορώ να τη δω ξαφνικά να μου τραγουδάει ένα τραπ τραγούδι.
1: Και ένα τραπ τραγούδι ή ένα 6-7, 6-7.
0: Ναι.
1: Και άλλη χαζομάρα.
0: Και άλλες θέσεις χαζομάρες.
1: Έχει δει στο διαδίκτυο.
0: Αλλά μπορεί άλλα παιδιά για παράδειγμα την εικόνα του δασκάλου με την αλγουρά που αντί για Χρήστος παρουσιάζεται ως ανδρομάχη να την έχουν δει γιατί ο αλγόριθμος σου πέταξε μια τέτοια εικόνα και είναι αποδεκτό να το δούνε και μέσα στην καθημερινότητά τους. Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Τεράστιο πρόβλημα είναι. Το ίντερνετ για τα παιδιά είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Εγώ βέβαια το έχω λύσει, το έχω γράψει σε μια ανοιχτή επιστολή ότι έπρεπε να φτιαχτεί ένα εντελώς παιδικό ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Ένα παιδικό YouTube χωρίς διαφημίσεις, χωρίς περίεργα, που μένουν απόλυτα ελεγχόμενο.
0: Όχι,
1: προσπαθούν να ελέγξουν.
0: Θέλουν να τα ελέγξουν. Θέλουν να τα γκρουμάρουν. Θέλουν να μπουν, να αποτυπωθούν στο παιδικό του το μυαλό αυτές οι εικόνες. Έτοιμος είναι έτοιμος. Έτοιμος. Ο Ράφι είναι έτοιμο μετά. Οργωμένο.
1: Κοίταξε να δεις, το λέει ξεκάθαρσιον ο κολατοσοφών της Ιών. Θα ασχοληθούν με την παιδική ηλικία όσο γίνεται πιο μικρά. Γιατί μόνο εκεί μπορείς, εκεί γίνεται, πώς να σου πω, τα παιδιά ρουφάνε σαν σφουγγάρι ότι δούνε μέχρι την ηλικία των 7, 8, 9 χρονών.
0: Ναι.
1: Εκεί δημιουργούνται τα πρότυπα, εκεί δημιουργείται ο χαρακτήρας, ένα μεγάλο κομμάτι του χαρακτήρα των παιδιών. Οπότε ξέρουν πολύ καλά τι στόχευσαν και γιατί αυτά τα πράγματα αφήνονται ελεύθερα να υπάρχει πρόσβαση από τα παιδιά.
0: Το γεγονός ότι έφυγαν οι ιερείς, οι ρασοφόροι μέσα από τα σχολεία έδωσε περιθώριο για να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα.
1: Δεν το ξέρω και δεν μπορώ να σου το πω. Γενικότερα όμως βλέπεις ότι υπάρχει μια απαξίωση απέναντι σε οτιδήποτε το χριστιανικό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τα ξέρεις τώρα όλα αυτά. Ρέπουμε προς τον αθεϊσμό, να το πω έτσι. Και από εκεί και πέρα μια χαρά γίνεται η δουλειά τους.
0: Από το 15 μέχρι το 19 κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Άφησε πίσω αυτό το αρνητικό πρόσημο στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Από το 19 μέχρι σήμερα το 26 που η κυβέρνηση υποτίθεται ότι είχε πιο πατριωτικά χαρακτηριστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ τι πρόσημο βάζεις σε αυτά τα οποία έχουν συμβεί στο χώρο της εκπαίδευσης?
1: Στέφανε, δεν υπάρχει αυτό. Μία είναι η ιδεολογία και την υπηρετούν όλοι. Το ότι μπορεί κάποτε η Νέα Δημοκρατία να είχε ένα πατριωτικό πρόσημο ήταν κάποτε, τώρα πλέον δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Αν δεις το τι έχουν περάσει τέλος πάντων και το τι έχουν πει ότι θα καταργήσουν, ας πούμε, τη συμφωνία των Πρεσπών μόλις βγουν. Τίποτα. Όλοι ακολουθούν την ατζέντα που τους επιβάλλεται από κάπου έξω. Ναι. Όλοι ένα κόμμα είναι δηλαδή.
0: Τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι έχουν κυβερνήσει, αυτό μπορούμε να το πούμε. Αυτό είναι αυταπόδεικτο.
1: Υπάρχει
0: δηλαδή
1: περίπτωση να πει σήμερα ότι η Νέα Δημοκρατία απαρτίζεται από κόσμο τους παλιούς, εκείνους νοικοκυρέους που λέγανε?
0: Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Δεν υπάρχουν αυτά. Εδώ είδαμε τη συνέντευξη του Δημητριάδη πρόσφατα, την είδες? Ο άνθρωπος μιλούσε με όρους, αυτός που έπαιζε μπουνιές με τον Μαρινάκηλο, με όρους μαφίας. Θα μπω μπροστά, θα φάω τη σφαίρα και το αφεντικό και το αφεντικό και το αφεντικό. Ποιο είσαι, ο Ντόν Κορλεόνε?
1: Δεν την άκουσα.
0: Καλά, δεν έχασε τίποτα, την είδαμε εμεί και. Ναι. Αλλά δυστυχώς έχεις δίκιο. Δυστυχώς έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει. Έχει χάσει αυτό το χαρακτηριστικό που είχε παλιότερα η νοικοκυρέη που είπες. Έτσι, η νοικοκυρέη.
1: Τώρα έχουν. Ναι, έτσι. Απλά η νοικοκυρέη υποτίθεται ότι ήταν.
0: Λες και εμείς δεν είμαστε νοικοκυρέοι. Αυτοί είναι νοικοκυρέοι τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, Χρήστο Τσόμπαν, είναι ότι είσαστε λίγοι, αλλά είμαστε περισσότεροι.
1: Στέφανε, οι ηθικοί, οι αξίες, τα πρότυπα πλέον δεν μπαίνουν στο σχολείο. Λυπάμαι που το λέω. Οι οικογένειες ό,τι μπορούν να κάνουν, αυτές από μόνες τους, να προσέξουν τα παιδάκια τους, να περιορίσουν λιγάκι την πρόσβαση και να ελέγχουν το τι βλέπουν τα παιδιά και αν μπορούν να δημιουργήσουν καταστάσεις με καλό περιεχόμενο, με όμορφα πράγματα στη ζωή τους για να μπορέσουν να αποφύγουν τα χειρότερα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτό έχω να πω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα το αποφύγουμε. Έχω γίνει απεσιόδοξος, αλλά λέω μήπως και αλλάξουν τα πράγματα κάποια στιγμή.
0: Ντουμ Σπύρος Πέρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, Στέφανε. Γεια χαρά.
2: Focus 103,6.
0: Θα πάμε να πάρουμε το τελευταίο διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή. Δεν έχουμε τελειώσει με τις συνεντεύξεις. Έναν ιερέα θα φιλοξενήσω με το που θα επιστρέψουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα, τον πατέρα Σεβαστιανό, για να δούμε λίγο και την οπτική γωνία των ρασοφόρων απέναντι σε αυτή την ιστορία. Απέναντι στην κάτω βόλτα που έχει πάρει η εκπαίδευση, αλλά και στην επέλαση σε αυτή την πολύχρωμη λέλαπα, η οποία καίει τα εγκεφαλικά μας κύτταρα των ορθώς σκεπτωμένων Ελλήνων. Δεν φεύγει κανείς, σε πολύ πολύ λίγο, εδώ ξανά στην αγαπημένη σας συχνότητα Focus FM 103,6.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-02-29600.
6: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καντάσει. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
7: energasgroup.com. Για να είσαι σίγουρος, 103,6%.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο σκέλος της σημερινής εκπομπής. Να πω ότι όλο τον Ιούλιο για το 2026 η Energas Group μας κάνει δώρο τα τέλη σύνδεσης αερίου. Δωρεάν τα τέλη σύνδεσης αερίου με την Energas Group. Σπεύσατε λοιπόν στην Energas Group, γιατί όπως είπαμε, για εγκατάσταση φυσικού αερίου πάμε στα σίγουρα κατευθείαν στην Energas Group. Και καλές τιμές και δόσεις αποπληρωμής και ταχύτητα εξυπηρέτησης και σέρβις ανά πάσα ημέρα. Ακόμη, δωρεάν αυτοψία του ακινήτου και δωρεάν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, και για όλο τον Ιούλιο δωρεάν τα τέλη σύνδεσης αερίου. Για εγκατάσταση φυσικού αερίου πας στα σίγουρα, πας Energas Group, κατάστημα της Καλαμαριάς, τηλέφωνο 2310-486-684, ξαναλέω 2310-486-684, και το τηλέφωνο στο κατάστημα στην Περαία της Θεσσαλονίκης 2392-400-400, 2392-400-400. Energas Group, γιατί συμφέρει. Πάω να συνεχίσουμε τις συνεντεύξεις. Καλημέρα, την ευλογία σας, πατέρα Σεβαστιανέ.
1: Καλημέρα Στέφανη, η Παναγιά μαζί μας. Καλημέρα σε όλους τους κρατές.
0: Αμήν, αμήν, η Παναγιά μαζί μας. Πρέπει να είναι μαζί μας και η Παναγιά και ο παντοδύναμος, ο καλός μας ο Θεός, γιατί δεν πάμε και πολύ καλά. Σήμερα, πατέρα μου, συζητάμε εδώ πέρα με τους φίλους ακροατές και με συνεντευξιαζόμενους στον Focus FM, και εσείς είστε ο άνθρωπος ο οποίος θα ολοκληρώσει αυτή την θεματική εκπομπή για την επέλαση της woke agenda, αλλά και για την αποδόμηση της παιδείας, εκεί που έχουμε ξεχάσει τη θρησκεία μας, εκεί που έχουμε ξεχάσει την ιστορία μας, εκεί που έχουμε ξεχάσει τα ιδανικά μας, και προτάσουμε άλλα πράγματα και διαμορφώνουμε τις συνειδήσεις των παιδιών μας. Και θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα με ένα ερώτημα το οποίο θέλω να σας, να σας απευθύνω. Εγώ μεγάλωσα, όπως φαντάζομαι και εσείς, γιατί κοντά είμαστε ηλικιακά, και μέσα στα σχολεία που κάναμε μάθημα υπήρχε ένας ρασοφόρος, ένας ιερέας, ένας παπάς, ο οποίος μας έκανε θρησκευτικά. Και να μην μας έκανε, η παρουσία του ράσου μέσα στο σχολείο ήταν νομίζω σημαντική και όλοι τη θυμόμαστε λίγο πολύ. Από τότε που έφυγε το ράσο μέσα από την, μέσα από την εκπαίδευση, θεωρείτε ότι πήγαμε χειρότερα ή καλύτερα?
1: Αδερφέ μου, τι να σου πω. Εσύ δεν ξέρω αν είχες ιερέα δάσκαλο θεολόγο.
0: Είχα.
1: Εγώ έτυχε δυστυχώς να έχω, παρόλο που είμαι μεγαλύτερο σε ηλικία από εσένα, στο γυμνάσιο θεολόγο, ο οποίος ήταν χιλιαστής.
0: Α, ωραία.
1: Η οποία ήταν χιλιαστής. Κάποια πράγματα τα άφησε η παιδεία μας, το Υπουργείο, γενικώς οι διευθυντές, οι διοίκησης, οι πέρας τοποστές. Εγώ θα έλεγα περίπου το Υπουργείο περισσότερο, το πώς το διευθύναν έτσι τελείως ανέλεκτα, χωρίς να ελέγχουν τίποτα. Και σιγά σιγά σιγά αυτό το πράγμα έφτασε στην εποχή μας να έχει γιγαντωθεί.
0: Πατέρα μου, μιλάτε μήπως από Hans Free, γιατί σας ακούμε λίγο μυστήρια.
1: Μιλάω λίγο από μακριά.
0: Όχι, αν μπορείτε βγάλετε την ανοιχτή ακρόαση για να μπορούμε να σας ακούμε λίγο καλύτερα, γιατί δεν μας...
1: Τώρα μου ακούς καλύτερα?
0: Τώρα καλύτερα, ναι, τώρα καλύτερα.
1: Ωραία.
0: Ωραία, συνεχίστε.
1: Και έτσι και για πράγματα αφήθηκαν ανεξέλεκτα. Προπαντός, όταν το πράγμα, όταν οι καταστάσεις και το θέμα της παιδείας εξελίχθηκε καθαρά στο να υπάρχει αθεϊστικό πνεύμα, δυστυχώς τα πράγματα αλλάξανε. Εγώ δεν θα ξεχάσω το που αισθάνθηκα μετά από το 15 και ύστερα.
0: Ναι.
1: Μια αίσθηση, πόσες φορές πήγαινα στο σχολείο, στα σχολεία, κυρίως γυμνασίου και δημοτικού, με ένα τέτοιο τρόπο να κοιτάνε τον ιερέα, όχι τώρα τι θα αυτός το πράγμα να μας πει.
0: Ναι.
1: Και όχι μονάχα αυτό, βγάλανε έξω τα σχολεία και τον εκκλησιασμό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Έρχονται πολλές φορές ακόμα και στις εθνικές εορτές, όχι όλο το σχολείο, αλλά ομάδες του σχολείου, αυτοί που έχουν τη σημαία και αυτοί που είναι γενικώς γύρω από τη σημαία, παραστάτες, σημειοφόρο και όλα αυτά. Και όχι οι υπόλοιποι του σχολείου. Ούτε καν οι καθηγητές, ένας καθηγητής. Και όταν αναρωτιέμαι δηλαδή καθαρά για τα τυπικά, αν είναι δυνατόν. Και όχι μονάχα αυτό. Αφήνουν ελεύθερα τα παιδιά στο σχολείο να κάνουν όχι ό,τι θέλουν, αλλά πολλές φορές και αυτό που δεν θέλουν, αλλά τους το έχουμε εγκριθήσει μέσα στη ψυχή τους και το κάνουν γιατί τους το έχουν περάσει. Ήμουνα, πριν γίνω ιερέας, ήμουν σχολικός φύλακας. Αυτός ο θεσμός έχει σταματήσει να υπάρχει σήμερα. Όπως υπήρχε, για να μην πω ότι δεν υπάρχει καθόλου. Και υπάρχει μια τέτοια ελευθερία σε πολλά σχολεία που υπάρχουν ναρκωτικά μέσα. Υπάρχει τέτοια συμπεριφορά των μαθητών στους καθηγητές και δεν ξέρω πολλές φορές τι να κάνουν καθηγητές μεταξύ τους. Και τα αφήνουν έτσι ανεξέλεκτο όλη η κατάσταση. Αυτή δεν είναι ελευθερία, αγαπητοί μου αδελφέ. Αυτή είναι μια ασυδοσία.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πω κλείνοντας, δεν θα ακούσω σε εσένα, θα μου πεις τι να μου πεις. Το χειρότερο πράγμα τη χάσαμε την ισορροπία μας και εμείς ως άνθρωποι για να τους τη δώσουμε, αλλά και τα παιδιά μας ακόμα σε χειρότερο βαθμό γιατί δεν είχαν τι να πάρουν. Όταν τους δίνουμε διάφορες επιλογές, αν όλες αυτές οι επιλογές σε μεγάλο βαθμό είναι χαλασμένες, δυστυχώς το χαλασμένο θα διαλέξουμε. Θα δεν διαλέξουν κάτι σωστό. Λοιπόν, πρέπει όσο το δυνατόν τα παιδιά μας, δεν θέλω να το πω απελπιστικά, αλλά δυστυχώς σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή είναι η εικόνα. Δες πόσο εύκολα και πόσο ασυνείδητα και χωρίς να το σκεφτούν βρίζουν. Χωρίς να μπουν στη διαδικασία το τι βρίζουν, το ποιον βρίζουν, το πώς βρίζουν, το τι, τίποτα.
0: Συνέχεια.
1: Δηλαδή τόσο ελεύθερη η γλώσσα τους και η σκέψη τους και η ροή τους, που δεν έχουν κανένα σεβασμό. Τι να πω, δηλαδή κυριολεκτικά αυτό με έχει εκπλήξει σήμερα. Η νεολαία κυρίως από το έχω ακούσει και μικρούς να βρίσκουμε, αλλά κυρίως από 12-13 χρονών και πάνω, δηλαδή είναι τελείως ανεξέλεκτο το θέμα αυτό.
0: Εδώ έλεγα νωρίτερα ότι μιλάνε στους δασκάλους τους με κάτι νεολογισμούς, έλα ρε μπρο, δεν μπορώ να πω μάθημα μπρο. Μιλάνε στα. Δηλαδή, τέλος πάντων, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Πάντως, πατέρα μου, εγώ αυτό που θέλω να εστιάσουμε λιγάκι είναι απέναντι στη λέλαπα αυτή της woke agenda, η Εκκλησία θεωρείται ότι στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.
1: Όχι,
0: τι θα έπρεπε να κάνει, γιατί αυτό που έκανε τα ξέρουμε. Έκανε γαργάρα, συγγνώμη για τον όρο, αλλά κατάπια αμάσιτο ολόκληρο το νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφιλόφιλων με πολύ απαλές αντιδράσεις, αλλά μετά από λίγο καιρό που ήρθε και ο νόμος για την τεκνοθεσία, μια χαρά ιεράρχες, ιερείς, απλοί ρασοφόροι, αρχιμανδρίτες κτλ, μια χαρά στους ναούς τους φιλοξένησαν αυτούς οι οποίοι ψήφισαν αυτό το έκτρωμα.
1: Αγαπητέ μου αδελφέ, θα έπρεπε να κάνουν ίσως να κάνουν κάποια πράγματα πριν έρθει το πράγμα. Πριν έρθει ο κόμπος στο χτένι.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε να κάνουμε κάποια πράγματα. Γιατί όσο το αφήνεις να έρθει, δεν μπορείς να το σταματήσεις. Όσο το πράγμα εξελίσσεται, όταν φτάνει να γίνει τσουνάμι, δεν μπορείς να το σταματήσεις. Πρέπει να σταματήσεις το σεισμό ή να ετοιμαστείς πριν ακόμα γίνει.
0: Δηλαδή πιστεύετε ότι τώρα δεν σταματιέται?
1: Τώρα, με τα πρόσωπα που έχουμε.
0: Αν τα αλλάξουμε τα πρόσωπα, πατέρα μου. Να τα αλλάξουμε, άμα δεν μας κάνουν.
1: Κάτι γίνει.
0: Να τα αλλάξουμε. Γιατί για μένα ο γάμος των ομοφιλόφιλων, πατέρα μου, πατέρα Σεβαστιανέ, ο γάμος των ομοφιλόφιλων είναι ένας νόμος ο οποίος επιβλήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και τώρα υπάρχουν φωνές ακόμα και μέσα στην ίδια Δημοκρατία που θέλουν να τον ακυρώσουν. Άρα λοιπόν είναι απόδειξη ότι είναι ένα κατασκεύασμα νομοθετικό το οποίο με ένα νόμο και ένα άρθρο που έλεγε μια άλλη ψυχή, όντως μπορούμε να τον καταργήσουμε. Ας τον καταργήσουμε λοιπόν. Αν δεν μπορούν να τον καταργήσουν αυτοί που τον ψήφισαν, ας ψηφίσουμε άλλους για να τον καταργήσουν οι άλλοι.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Όμως δεν κάτι για να έρθει.
0: Η Εκκλησία γιατί δεν ζητάει λοιπόν να καταργηθεί από τους νόμους?
1: Μα
0: εσείς συμφωνείτε μαζί μου. Έβλεπα προχθές έβλεπα την τις προηγούμενες ημέρες τον Αρχιεπίσκοπο, που μου πήγε μαζί με την κουστοδία του στο μοναστήρι του Αγίου Παϊσίου για να προσκυνήσει το μνήμα του Αγίου και συγκινήθηκε. Αντί να κλαίει για τα μαύρα χάλια τα οποία παρουσιάζει το πίμνιό του, γιατί το πίμνιο είναι αυτό το οποίο παρουσιάζει μαύρα χάλια. Και παρουσιάζει μαύρα χάλια γιατί οι ποιμενάρχες έχουν άλλα πιο μαύρα χάλια από το πίμνιο. Αντί λοιπόν να μου χύνει κροκοδίλια δάκρυα πάνω από το μνήμα του Αγίου Παϊσίου, ας βγει έστω και τώρα και ας πει

0: Ναι, και από τότε και μετά πήραμε την κάτω βόλτα.
1: Ακριβώς, τουλάχιστον ο Χριστόδουλος, άμα έμενε μέχρι τώρα, θα είχε καλλιεργήσει έτσι το έδαφος που ο κόσμος δεν θα το άφηνε αυτό από μόνος του. Αυτός λέω ότι δυστυχώς τώρα αν ψηφίσουμε, αν βγουν κάποια άλλα πρόσωπα και ο Ιερώνυμος αύριο μετά μπορεί να δει κάποιος καλύτερος από τον Ιερώνυμος.
0: Τόσο καλύτερος, αφού αυτοί που θέλουν να πάνε, αυτοί που θέλουν να πάνε λένε εντάξει, ο Θεός λέει, έδωσε και έγινε ο άλλος ομοφυλόφιλος.
1: Δεν θα πω τίποτα άλλο. Πες, άσομαι λίγο σου πω κάτι. Καλό είναι οποιοσδήποτε έρθει, είτε είναι ιεράρχης, είτε είναι πολιτικός. Και εμείς ως ιερείς έχουμε πολιτική γνώμη, κομματική γνώμη δεν πρέπει να έχουμε.
0: Ως πολιτική γνώμη
1: πρέπει να ενώνουμε την κοινωνία μας.
0: Μπορείτε να έχετε πολιτική γνώμη, αλλά την κρατάτε για τον εαυτό σας.
1: Μπορούμε να ενώνουμε την κοινωνία, αυτή την πολιτική γνώμη καλό
0: αυτό
1: είναι.
0: Αυτό είναι δράση, ναι, ναι.
1: Όχι την κομματική γνώμη, δεν
0: ναι.
1: Ξεκάθαρο είναι. Εντάξει, καταλαβαίνεις πώς το εννοώ.
0: Καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, λοιπόν. Μακριά από κόμματα εμένα
0: δεν
1: το, και μακριά από να μεταφτύσουν.
0: Δεν το βλέπουμε όλοι βέβαια αυτό, αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Ναι, ναι, ναι, okay.
1: Εν πάση περιπτώσει, ως προσωπικότητα μπορώ να έχω πολιτική γνώμη, πολιτική άποψη. Εντάξει. Λοιπόν, αν κάποια στιγμή δουν κάποια άλλα πρόσωπα, τα οποία πραγματικά έχουν ορθόδοξο χριστιανικό πνεύμα, χριστιανικό ορθόδοξο πνεύμα, και μπορέσουν και καλλιεργήσουν, αλλάξουν, μάλλον τα λέγαμε, θα μπορέσουν να. Αλλάξουν το έδαφος και την ψυχή των παιδιών μας, θα είναι πραγματικά ευχάριστο. Θα είναι πραγματικά ανιχριστό. Αλλά να σου πω κάτι. Θα έπρεπε αυτά τα πράγματα να μην τα αφήσουμε. Και εμείς ως γονείς και οι πολιτικοί μας έπρεπε να καταλάβουν το ότι φτάσαμε αυτή τη στιγμή, σήμερα, στην εποχή μας, να συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, να υπάρχουν σε ελεύθερο βαθμό τα ναρκωτικά, να υπάρχουν σε ελεύθερο βαθμό να λένε τις ανθρωποκτονίες, γυναικοκτονίες και οπωσδήποτε άλλο θες πέστω. Να στέλνουμε, να σπανταστείς, σκεφτόμουν, μιλούσαμε με μια γυναίκα η οποία ήταν σε δύσκολη κατάσταση, ήταν έτοιμη να χωρίσει με τον άντρα της κάποια στιγμή. Και μου λέει με αυτή τη βία που αισθάνομαι και νιώθω, λέω, δικαιολογώ την κόρη μου, άκου σκέψη, αλλά είναι πραγματικότητα αυτή. Δικαιολογώ την κόρη μου που μπορεί να θέλει να μην παντρευτεί και να μην έχει σχέση με άντρες. Καταλαβαίνεις, δηλαδή όλο αυτό το πνεύμα, πόσο τους βολεύει να καλλιεργούν μέσα τους περίεργες σκέψεις και λαθασμένες σκέψεις.
0: Γι' αυτό είναι τόσο...
1: Που η πλειοψηφία αν είναι δυνατόν. Εννοείται πως την αγαπάμε τη σύζυγό μας και την... Γιατί θρούμε κυριολεκτικά ως κορώνα στο κεφάλι μας. Αν είναι δυνατό. Αλλά όταν αυτό το πράγμα προβάλλεται, έστω και με άσχημο τρόπο, κάποια στιγμή συμβαίνει σε κάποια άτομα ευάλωτα, να το δείτε ως συνήθεια. Να το δείτε ως δεδομένο.
0: Πατέρα μου, εγώ ξέρω ότι κάθε φορά που ένας άνθρωπος περνάει μια κρίση, οποιαδήποτε κρίση και να είναι αυτή, ψάχνει να βρει ένα αποκούμπι. Και στο πέρασμα των αιώνων η Εκκλησία έχει αποτελέσει αποκούμπι για τον Έλληνα. Όμως, από την περίοδο του COVID και έπειτα, θεωρώ ότι έχει χαθεί σε μεγάλο βαθμό αυτό το αποκούμπι και είτε μιλάς σε κυβερνητικό εκπρόσωπο, είτε μιλάς σε Μητροπολίτη, είναι ένα και το αυτό. Λυπάμαι που το λέω και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Και ένα δεύτερο καπάκι. Άγιον Όρος. Την περίοδο του κορονοϊού υπήρχαν πατεράδες οι οποίοι πήγαιναν να μπουν μέσα και τους έλεγαν πρέπει να κάνετε rapid test. Όπως και προσκυνητές για να μπείτε μέσα εφόσον δεν έχετε εμβολιαστεί. Και αυτοί οι οποίοι έκαναν rapid test και έβγαιναν θετικοί τους απαγορεύονταν η είσοδος μέσα στο Άγιον Όρος. Και έλεγαν οι πατεράδες σε αυτούς που τους απαγόρευαν την είσοδο. Ρε παιδιά. Εδώ στο περιβόλι της Παναγιάς έρχονται οι άρρωστοι να θεραπευτούν ψυχή και σώμα. Και εσείς απαγορεύετε τον άρρωστο να έρθει μέσα στο περιβόλι της Παναγιάς. Τι κάνουμε εμείς εδώ? Το καταλαβαίνετε, πατέρα μου, αυτό που σας λέω? Είναι όλο ανάποδο. Χάνεται ο ρόλος. Και το ίδιο πράγμα λοιπόν γίνεται τώρα με αυτή την υπόθεση των ΛΟΑΤΚΙ και του γάμου των ομοφυλόφιλων, που αντί η Εκκλησία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να βάλει σε πόστα

0: την πολιτεία που εξυπηρετώντας συμφέροντα του σατανικού ιερατείου των Βρυξελών περνάει αυτό το νόμο, ως μη όφιλε, δεν μας υποχρέωσε κανένας, μόνος του ο Μητσοτάκης, το μόνος του, δεν ξέρω ποιος τον επίεσε, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ήμασταν υποχρεωμένοι, δεν ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτό το οποίο κάναμε, και η Εκκλησία αντί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να κάνει αυτό το οποίο επιτάσσει ο ρόλος της και η θέση της να το κάνει, η ιεραρχία της Εκκλησίας, για να είμαι ακριβής, γιατί η Εκκλησία είμαστε όλοι, σώπασε. Δηλαδή, και ξέρετε, για να σας πω γιατί ποιο είναι το παράδοξο, δηλαδή όπως αυτό το «δεν θα μπείτε στο Άγιον Όρος για να θεραπευτείτε», ο Θεός ο καλός μας τι μας είπε όταν έπλασε τον Αδάμ και την Εύα? Μας είπε «εδώ ο άντρας, εδώ η γυναίκα, αυξάνεστε και πληθύνεστε». Σωστά, δεν λέω κάτι προβληκτικό. Σωστά. Πώς θα αυξάνεστε και πληθύνεστε άμα η Νίτσα πηγαίνει με τη Μερούλα και ο Μίτσος πηγαίνει με τον Τάκη? Δηλαδή αυτό το, η ουσία της woke agenda και των ΛΟΑΤΚΙ είναι ουσιαστικά στέρφο. Είναι ή δεν είναι? Στέρφο είναι.
1: Είναι.
0: Δεν μπορεί να είναι γόνιμο. Εκτός αν θέλετε να μου πείτε ότι με την τεκνοθεσία και την υιοθεσία θα το κάνουμε γόνιμο. Αλλά προφανώς και δεν είναι γόνιμο από μόνο του. Άρα λοιπόν και δεν μιλάει η Εκκλησία. Απέναντι ακόμα, δηλαδή ακυρώνει το αυξάνεστε και πληθύνεστε. Γιατί δεν μιλάει.
1: Με τις τάσεις της, ναι, είναι σαν τα
0: πράγματα. Ναι, ναι, όχι, με, είναι σαν. Είναι.
1: Σαν να μην αντιδράει.
0: Δεν ισχύει το αυξάνεστε και πληθύνεστε. Τώρα εγώ που τα λέω, τι είμαι, ομοφοβικός?
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι, είμαι ομοφοβικός. Αυτό θα μου πούνε. Ότι είμαι ομοφοβικός, ρατσιστής, κακός δημοσιογράφος, που τολμάω και λέω το αυτονόητο. Για μένα το αυτονόητο.
1: Έχουν αλλάξει τις έννοιες, έχουν αλλάξει τα νοήματα.
0: Νησάφι.
1: Δεν είμαστε ομοφοβικοί.
0: Νησάφι.
1: Είμαστε φυσιολογικοί.
0: Νησάφι πια. Νησάφι. Να σας πω λίγο τώρα, συγγνώμη, μιας και σας έχω. Η Εκκλησία της Κύπρου στηρίζει με συγκεκριμένα μέτρα την γέννηση των παιδιών.
1: Ναι.
0: Τι ναι. Εμείς εδώ τι κάνουμε? Δηλαδή η Εκκλησία
1: εμείς
0: της Κύπρου...
1: Πρέπει κάποιος να τους κουνήσει. Πρέπει, εγώ προσωπικά είμαι έτοιμος από το να το κάνω. Όσο μπορώ να το προωθήσω, τουλάχιστον κάτι να κάνουν.
0: Η Εκκλησία της Κύπρου δίνει...
1: Εγώ προσπαθώ που είμαι αδερφέ μου.
0: Ναι.
1: Έστω με... Ναι. Δεν θέλω να πενευτώ, ούτε θα σου πω σε ποιο νόμο είμαι για να το ακούσουν οι άλλοι. Αλλά κάνουμε κάποιες κινήσεις, έστω ελάχιστες, αυτές που μπορούμε από μέρος μας. Αλλά σίγουρα όλη η Εκκλησία μπορεί να κάνει κάποια πράγματα περισσότερο. Να στηρίξει τα νέα ζευγάρια, να στηρίξει το νέο παιδί που θα έρθει, ως το δυνατόν να μπορέσει να αισθανθεί η οικογένειά της, η οικογένεια ότι είναι κοντά η Εκκλησία της.
0: Παιδιά, η επίσημη...
1: Η Εκκλησία της Κύπρου λοιπόν,
0: ναι,
1: σε κάθε παιδί που έρχεται να βαφτιστεί, από ό,τι άκουσα, σε έχω στείλει και να συγκεκριμένο...
0: 1500 ευρώ.
1: 1500 ευρώ και μέχρι που να γίνει, μέχρι που να πάει στο λύκειο, τρίτο λυκείο, τελειώσει τη Τελικείου, δίνει 4.500 ευρώ.
0: Ναι. 1.000 ευρώ ετησίως κατά τη φίτησή του στο δημοτικό.
1: 1.500 ευρώ.
0: 1.000 για το δημοτικό. 1.500 όταν πάει στο γυμνάσιο και 2.000 ευρώ το χρόνο για το λύκειο.
1: Ναι.
0: 4.500 ένα παιδί.
1: Ας ελπίσω κάποια στιγμή να ανοίξουν τα μάτια και δική μας και να κάνουν κάτι ανάλογο. Τι να πω.
0: Ανοίξτε τα μπαγκάρια σας, τα κατακλειδωμένα, ρε παιδιά, δηλαδή, για το Θεό.
1: Συμφωνώ μαζί σου, αδερφέ μου, συμφωνώ.
0: Εντάξει τώρα.
1: Εκεί μονάχα,
0: θα βγούμε και θα χειροκροτάμε. Εκεί θα συγχωρήσουμε κιόλα λάθη προηγούμενα, δηλαδή, να το κάνετε αυτό το πράγμα.
1: Εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να μιλήσουμε με κάποιο πολιτικό πρόσωπο,
0: ναι,
1: να δούνε πώς πραγματικά υπάρχει η Εκκλησία οικονομικά και το πώς είναι. Να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Για να μπορέσει να ελευθερωθεί.
0: Πολλές ταχύτητες υπάρχουν στην Εκκλησία, πατέρα Σεβαστιανέ. Πολλές ταχύτητες. Υπάρχουν οι Μητροπολιτάδες που τα έχουν όλα τζάμπα και παίρνουν και 5.000 για το μήνα.
1: Πολλές ταχύτητες. Που κινούνται με 300 χιλιόμετρα και.
0: Και βάζουν και χέρι, και βάζουν και χέρι στα παγκάρια κάθε ενορίας. Τα ξέρετε, μην σας τα πω εγώ τώρα. Υπάρχουν και κακοί ρασοφόροι. Υπάρχουν και καλοί ρασοφόροι, υπάρχουν και Άγιοι Πατέρες στο Άγιον Όρος, υπάρχει και το όρος το οποίο έχει αλωθεί, που έχουμε μοναχούς οι οποίοι τελευταία φορά ήμασταν εκεί πέρα, μία παρέα προσκυνητών, τρεις ενήλικες και ένας πιτσιρικάς, ο Παΐσιος, γιόρτας ο Παΐσιος, να τον χαίρεστε Δημήτρη, να τον χαίρεστε, έφαγα σκάλωμα τώρα, κατάλαβες, το θυμήθηκα. Λοιπόν, που πηγαίνει ο μπαμπάς μαζί με το γιο και ακούει έναν μοναχό από πίσω να μιλάει στο τηλέφωνο και να λέει πω, αυτός έβλεπε, σαν το Λούμπεν είναι. που γιατί να το ξέρει το Λούμπενο ο Μόναχος. Από τότε που μπήκε το διαδίκτυο μέσα στο Άγιον Όρος, κλάφτα χαράλαμπε. Έχουμε γίνει, έχουμε Μόναχο influencer.
1: Έχουμε χάσει τη διάκριση, αδερφέ. Έχουμε χάσει τη διάκριση. Η διάκριση μεγάλη αριθμή. Είναι μεγάλη αριθμή, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε διάκριση. Και όταν δεν τα δίνουμε και στα παιδιά μας, όταν δεν έχουμε εμείς, πώς να τη δώσουμε και στα παιδιά μας, βέβαια. Αλλά τα παιδιά μας αδιακρίτως τα πάντα τα λαμβάνουν και γνωρίζουν μαζί με την αλήθεια σε εισαγωγικά το ψέμα ελεύθερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πατέρα μου, να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε, καλά, η Παναγιά μαζί μας και το όνομα σας φωτίσει.
0: Αμήν, αμήν, αμήν.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε σήμερα με αυτό που σου έστειλα. Το ξέρεις αυτό που σου έστειλα? Τι λέει, ποιο τραγούδι είναι? Ποιο τραγούδι είναι? Αυτό θα βάλεις, δεν βάλεις άλλο. Αυτό θα βάλεις, σου έστειλα. Ποιο τραγούδι είναι? Η Θυγατέρα του Αιγαίου. Αλλά δεν είναι η κλασική Θυγατέρα του Αιγαίου. Γιατί σήμερα το θέμα της εκπομπής μας ήταν για τα παιδιά. Αυτή είναι η Θυγατέρα του Αιγαίου, την οποία την τραγουδάνε παιδάκια. Είναι παιδιά ακροατών. Εδώ του Focus FM. Έχουμε κάνει πριν από μερικά χρόνια αυτή την βερζιόν της Θυγατέρας. Και είναι η μοναδική δεύτερη βερζιόν που υπάρχει της Θυγατέρας. Και νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας σήμερα. Αυτό το τραγούδι το οποίο τόσο πολύ αγαπάτε κι εσείς. Αλλά το κάνουν ακόμα πιο όμορφο οι παιδικές φωνούλες. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ και δεσμεύομαι ότι και η αυριανή εκπομπή θα είναι αντίστοιχα ενδιαφέρουσα, γιατί στο πλαίσιο αυτών των θεματικών εκπομπών που κάνουμε αύριο θα μιλήσουμε για την παγκοσμιοποίηση και για την ελεγχόμενη επιβίωση. Θα αναλύσουμε την κρίση στην αγροτική παραγωγή, στα εργαστηριακά τρόφιμα, θα μιλήσουμε για το πώς και ποιοι προσπαθούν να ελέγξουν την αλυσίδα των τροφίμων. Οπότε, μιας και σήμερα μιλήσαμε για ιστορία, κρατήστε τα μάτια σας και τη μνήμη σας στην ιστορική ανοιχτή και διαφυλάξτε την ως κόρη οφθαλμού. Σας ευχαριστώ όλους. Πρώτο ο Θεός, αύριο ξανά μαζί.

0: μπράβο, ρίτσα και σερφέρι.
1: Η ειδική σε ίμισαν στου κόσμου όλα τα μέρη.
2: Νοείται όσο ξανά, στο θόρυο του Ρίγα.
0: Και τι θα πει

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στηρίζει τους βουλευτές του κόμματός του και να προαναγγέλει μέτρα για τη μεσαία τάξη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τόνισε παράλληλα ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές, διαμαρτυρίες ούτε πρόβα τζενεράλελ με δίθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής, με την διεθνή αλλά και την εσωτερική κατάσταση να οδηγούν σε μία επιλογή. Μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος, είπε χαρακτηριστικά. Για αλχημία στα οικονομικά και για σιωπή μετά την καταδίκη του στενού του συνεργάτη Δημήτρη Μελά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγόρησε το Πασόκ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αφού διέλυσε τους Έλληνες και κατέστρεψε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπέρ των ολιγαρχών και των κολλητών, τρώγοντας ολόκληρο το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Μητσοτάκης ανακοινώνει τώρα μέτρα για αυτούς που ο ίδιος κατέστρεψε, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια ψηφίζεται σήμερα. Έρχεται απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Ένας 76χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στην παραλία ποταμός της επανομής Θεσσαλονίκης παρά τις προσπάθειες ανάνυψης από ναυαγοσώστες και το ΕΚΑΒ. Έσπασε το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης στο 20% των ομών της χώρας την ώρα που η ανωδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί. Προς 89 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent. Εκτός συνόρων, νέα σοβαρή κλιμάκωση του κινδύνου για την εμπορική ναυτιλία καταγράφει και τα ξημερώματα ανοιχτά της Ρουμανίας μετά από επίθεση με πύραυλο ή μη επανδρομένο αεροσκάφος σε δεξαμενόπλιο μεταφοράς υγρά αερίου. Σώθηκαν και τα 17 μέλη του πληρώματος. Τουλάχιστον 5.278 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Βενεζουέλα από τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα τον περασμένο μήνα κατά το νεότερο και ακόμη προσωρινό επίσημο απολογισμό των θυμάτων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Κορυφώνεται σήμερα δοκίμα ζέστης με την θερμοκρασία να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 42 με 43 βαθμούς. Στα βόρεια, κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται καταιγίδες. Στην Θεσσαλονίκη έως 41 βαθμούς η θερμοκρασία. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο δελογώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
12: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφιλο 10 ρολά, 2,40.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
16: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
17: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
18: Η Ελλάδα μιλά.
19: Η Ελλάδα μιλά.
18: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,
19: η αλήθεια ακούγεται παντού.
18: Η αλήθεια ακούγεται.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας.
1: Γιατί αλλάζουμε σήμερα την κλασική φόρμα της εκπομπής, δεν έχει ενημέρωση, έχει αρκετούς καλεσμένους. Και ξεκινούμε με τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, ο Θεσσαλός Κυριάκος Βελόπουλος. Γεια σας, κύριε Βελόπουλε.
2: Χαίρετε, κύριε Πολύζο. Πώς είστε?
1: Εσείς?
2: Βυζιτσινός θα έλεγα εγώ, και κατ' επέκταση Θεσσαλός.
1: Ναι, αλλά βλέπω, επειδή ήρθατε και πριν από λίγες ημέρες στο Βόλο και τα χώσατε για άλλη μια φορά στον δήμαρχο, είπα τα βαντάρι, την δημιουργία.
2: Ναι, όχι, είμαι κάθετος αυτό.
1: Ναι.
2: Ο κύριος ο δήμαρχος είναι εκτός τόπου και χρόνου σε σχέση με το LNG. Δεν ξέρει τι σημαίνει τερματικό. Δεν ξέρει τίποτα. Οπότε έχει άποψη για ένα θέμα το οποίο δεν γνωρίζει. Όπως εγώ για το ποδόσφαιρο δεν θα στοιχημάτιζα ποτέ εναντίον του κύριου Γουμπέου. Δεν θα το είχα το στοίχημα, είναι δεδομένο, δεν ξέρω από ποδόσφαιρο. Έτσι και αυτός δεν μπορεί να αναφέρεται στην πολιτική με μια ελαφρότητα που τον διακρίνει πολλές φορές, γιατί είναι και παρορμητικός. Το λέω με συμπάθεια αυτό. Αν και η Νέα Δημοκρατία τη στηρίζει με λύσα. Θα του έλεγα λοιπόν ότι ένας τερματικός σταθμός στο Παγαστικό Κόλπο είναι ένας σταθερός στόχος που μπορεί να κάνει παρανάλωμα όλο το Βόλο. Όχι μόνο, και όλες τις πλαγιές από πάνω.
1: Λοιπόν.
2: Γιατί είναι αυτονόητο, βλέπουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία ή στο Ιράν, ότι τις υποδομές τυπούν. Και μία από αυτές τις υποδομές θα είναι και ο τερματικός. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Κάτι δεν πάει καλά, κάποιος δεν το ενημέρωσε καλά, ας το αλλάξει το τροπάριο, γιατί δεν πάει πολύ καλά η ιστορία αυτή.
1: Μπήκαμε φορτσάτα. Πάμε να δούμε τι έχει αυτή η περίοδος. Γιατί δεν έχει μόνο αναμονή για τις εκλογές. Εσείς είστε έτοιμος, αν ο Πρωθυπουργός κάνει ευνηδιασμό και πει στη Θεσσαλονίκη, πάμε τώρα σε εκλογές?
2: Ξέρετε, το είμαστε έτοιμοι είναι γεγονός αναμφισβήτητο για όλες τις εκφάνσεις λειτουργίας του κόμματος. Το οργανωτικό μου έχει πει ότι είμαστε ανά πάσα ώρα και στιγμή έτοιμοι για εκλογές. Έτοιμα τα ψηφοδέλτια με πολλούς επιλαχόντες οι οποίοι θέλουν και έρχονται πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είμαι στη δυσάρεστη θέση να πω ότι, επειδή δεν είμαι υπεύθυνος εγώ για το εκλογικό, για τα ψηφοδέλτια, αλλά η αντιπρόεδρος του κόμματος, ευτυχώς δεν μπορώ να πω και δεν λέω ναι ή όχι.
1: Γιατί λοιπόν, πείτε το μου τώρα αυτό, επειδή μου το έχετε πει ιδιωτικά, αλλά επειδή το λέτε δημόσια. Μπορεί να γίνει πιστευτό ότι τον τελικό λόγο δεν τον έχει ο πρόεδρος του κόμματος, ο επικεφαλής?
2: Επειδή εγώ είμαι και επιχειρηματίας, το ξέρετε πολύ καλά, και ξέρω ότι το αποτέλεσμα μετράει σε μια επιχείρηση, σε έναν οργανισμό, σε ένα κόμμα, θεώρησα ορθό και σκόπιμο ως πρόεδρος του κόμματος, όταν έγινε το συνέδριο, να θέσω ένα ερώτημα στους ανθρώπους που ήταν εκεί. Να αποφασίζει ο πρόεδρος για τα ψηφοδέλτια ή αντιπρόεδρος με μια τριμελή επιτροπή. Το έθεσα, έγινε ψηφοφορία, αντιπρόεδρος τριμελής επιτροπή. Και γιατί το έκανα αυτό? Είναι πολύ άσχημο, κύριε Πολύζο, να λες ανθρώπους που γνωρίζεις όχι. Είναι πολύ άσχημο πραγματικά. Και όταν μπορείς να βάλεις 400 υποψηφίους και έχεις 5.000 και έρχονται και σου λένε σε παρακαλώ, βάλε με υποψήφιο και λες όχι, μετά γίνεις και κακός. Οπότε λέω δημοκρατικά, αποφάσισε το καταστατικό αυτό, λέει, δεν παρεκκλίνουμε από αυτό. Μόνο δικαίωμα του Προέδρου να θέσει βέτο αν ο Πολύζος πει υποψήφιος και δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, η ποιότητα του χαρακτήρα του. Ή δεν μου αρέσει γιατί είναι εμπλεκόμενος σε ένα σκάνδαλο ή κάπου που δεν το ξέρει η Επιτροπή. Μόνο εκεί, τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα.
2: Και θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση αυτή, και έτσι πρέπει να λειτουργούν τα κόμματα, ξέρετε. Υπάρχει Επιτροπή, όχι μόνο ο Πρόεδρος. Ποιος είναι ο Πρόεδρος? Ξέρω εγώ. Στην τοπική κοινωνία, άντε, εγώ στη Μαγνησία ξέρω, και στη Λάρισα και στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα. Στην Κρήτη δεν μπορώ να ξέρω ποιοι είναι. Δεν τους γνωρίζω την Πελοπόννησο όλους. Οι τοπικοί μαζί με την Τριμελή Επιτροπή που εισηγούνται και που βασίζουν. Απλά πράγματα, δημοκρατικά.
1: Δεν σας ρωτώ αυτό που αυτονόητα θα μου απαντήσετε, αν δηλαδή θα πολλαπλασιαστεί η εκλογή βουλευτών της Ελληνικής Λύσης.
2: Με βάση
1: το λέω γιατί η Θεσσαλία έχει μία έδρα, την έχετε εσείς. Στην Λάρισα ένα γνωστό.
2: Όχι, στη Λάρισα τη χάσαμε.
1: Λέω πως έκλεισε η κάλπη στις τελευταίες εκλογές του 2023.
2: Πάμε σε αυτές τις εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές θα έχουμε εκπλήξεις. Εγώ το έχω πει ότι οι δημοσκόποι θα ασκήσουν τα πτυχία τους. Είναι δεδομένο. Είναι κινούμενη άμμος, θα έλεγα, το εκλογικό σώμα, και φαίνεται ότι είναι μια βαλτώδης άμμος για πολλούς. Για πάρα πολλούς. Εγώ κάθε μέρα είμαι στη Λαϊκία. Σήμερα ήμουν στον Κολονό. Στα Βρυλίσια την επόμενη μέρα. Δηλαδή πηγαίνω σε Λαϊκές που δεν πηγαίνει κανένας πολιτικός αρχηγός. Δεν τολμάει κανείς πολιτικός αρχηγός να πάει σε Λαϊκή αγορά. Γιατί ξέρω θα τον πάρουμε τις ντομάτες. Εγώ είμαι και στο Βόλο προχθές. Είχα έρθει στο Βόλο, κατέβηκα στη Λαϊκή, μιλήσαμε για τα πολιτικά. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι δεν φοβόμαστε να έρθουμε κοντά στον πολίτη. Κάτι που φοβούνται όλοι οι υπόλοιποι. Και αυτό θα αντικατοπτριστεί, είμαι βέβαιος γι' αυτό, στις εκλογές το αποτέλεσμα. Ναι, είμαι βέβαιος ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαι βέβαιος γι' αυτό.
1: Επειδή εγώ έβλεπα μόνο τα πλάνα τη Δευτέρα, όταν δηλαδή παίξαμε την επίσκεψή σας, είδα χειραψίες, χαμόγελα, συζήτηση έτσι, στο πόδι προφανώς, γιατί οι άνθρωποι εξυπηρετούσαν εκείνη την ώρα. Τι σας έλεγαν?
2: Τα βασικότερα προβλήματα των παραγωγών, και θα το πω έτσι για να το καταλάβουν και αυτοί που δεν ασχολούνται με την παραγωγική ικανότητα που έχουν ή δυνατότητα που έχουν οι άνθρωποι παραγωγή, είναι μεταφορικά κόστη, καύσιμα, λιπάσματα, έτσι, και τα υψηλές τιμές των πρώτων υλών που παραλαμβάνουν οι ίδιοι για να δημιουργήσουν, αν θέλετε, ένα μικρό θερμοκήπιο ή μια μεγαλύτερη μονάδα ή μια γεωργική παραγωγή. Οι έμποροι μου λένε τα ίδια κι αυτοί. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Πέστε μου, ένας ο οποίος παράγει στον ερχομενό στην Βιωτία, που θέλει να πουλήσει το Βόλο τα προϊόντα του. Έχει, θέλει να πουλήσει το Βόλο. Για να περάσει από τα διόδια, θα πληρώσει πανάκριβα τα διόδια. Θα πληρώσει πανάκριβα τα καύσιμα. Αυτό όλο θα μετακυληθεί έτσι κι αλλιώς, πού? Στο προϊόν. Άρα θα είναι πιο ακριβό το προϊόν του. Γι' αυτό και λέω ότι κάποια στιγμή πρέπει να δούμε για τους παραγωγούς ειδικά που μετακινούνται και τους αγρότες να μην πληρώνουν διόδια. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να παράγεις προϊόντα όταν το κόστος παραγωγής σου είναι πολύ περισσότερο από τον ανταγωνιστή σου. Οι Τούρκοι παράγουν προϊόντα ομοειδή, βέβαια, με γεμάτο με λιπάσματα και φυτοφάρμακα, και όλες οι κυβερνήσεις δεν ελέγχουν στους κήπους τι γίνεται. Μπαίνουν από εκεί κάθε μέρα τόνοι φυτοφαρμάκων λιπασμάτων σε προϊόντα επάνω και τα τρώμε εμείς. Ή από τη Βουλγαρία. Μια φορά τόλμησαν να κάνουν έλεγχο και πιάσαν 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων γεμάτα από αντιβιωτικά και διάφορα άλλα, να μην σας πω, παυσίπονα. Αυτά, αν κλείναμε τα σύνορα με ποιοτικούς ελέγχους, έχουμε το δικαίωμα, θα μπορούσαμε να παράγουμε εμείς για να καλύψουμε την παραγωγή. Αλλά δεν γίνεται. Κανείς δεν κάνει όλα αυτά. Δεν έχουν σχέδιο, κύριε. Ακούστε, για το Βόλο. Α, πάμε στη τοπική κοινωνία του Βόλου. Έτσι. Ρωτώ εγώ εσάς. Έχετε ένα λιμάνι που μπορεί να δεχθεί τεράστια πλοία. Τεράστια πλοία. Είναι ένα συγκεκριμένο σημείο. Κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Ενδιαφέρεται για το τερματικό, που είναι η βόμβα της περιοχής.
1: Αλλά τώρα μην τσιγκλάτε, γιατί θα φανεί σαν να ρίχνω μήλο στο νερό στο δικό σας μήλο, και δεν θέλω. Μα ήταν ένα φιάσκο διαγωνισμός. Τι credit της αξιοπιστίας να έχει μια κυβέρνηση, γιατί η πολιτεία κάνει το διαγωνισμό, που τον ακυρώνει γιατί προφανώς δεν τους άρεσε το αποτέλεσμα, έτσι.
2: Δεν τους άρεσε που κέρδισε η εταιρεία η οποία ελέγχεται, είναι δική του, του Ιβάν Σαββίδη.
1: Του Ιβάν Σαββίδη, ακριβώς.
2: Λοιπόν, αφού έτσι κι αλλιώς, γι' αυτό υπάρχει.
1: Εγώ όταν σας ρωτούσα τι σας λένε, σκεφτόμουν κάτι πιο προσωπικό, του τύπου συνέχισε να τα χωνεί, συνέχισε να τα λες.
2: Α, όχι. Βάλ τους φυλακή.
1: Τι? Βάλ τους φυλακή, σας έλεγα.
2: Εγώ βέβαια λέω κάτι καλύτερο, γιατί το να τους βάλω φυλακή δεν μου λέει τίποτα. Να τους δημεύσω τα λεφτά, να τα πάρω τα κλεμμένα και να τα διανύμω πίσω στους Έλληνες που είναι δικά τους. Η φυλακή έπεται. Πρώτα τα λεφτά. Να πάρω τα λεφτά θέλω από τους κλέπτες. Έχουν κατακλέψει τη χώρα. Έλεγα σήμερα χθες στην Βουλή. Θα σας απαντήσω. Όλους αυτούς που έχουν καταχραστεί το δημόσιο χρήμα. Οι απευθείας αναθέσεις. Δισεκατομμύρια ευρώ. Να δώσω ένα παράδειγμα. Δώσαμε 4 δις για το περιβόητο ψηφιακό κράτος. Το ξέρετε αυτό, φαντάζομαι. 4 δις είναι. Το είπα στην Βουλή. Με τα νούμερα κανονικά από τον προϋπολογισμό. 4 δις. Ξέρετε όμως ότι από εδώ και στο εξής, που τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, η συντήρηση, τα δικαιώματα, οι αγορές αλγορίθμων που κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά, πρέπει να τα πληρώσουν οι Έλληνες. Δηλαδή βάλαμε τις βάσεις, αλλά δεν βάλαμε τα υπόλοιπα. Τα άλλα 6 δις ή 5 δις που θα χρειαστούν τα επόμενα 2-3 χρόνια να συντηρηθούν αυτά που φτιάξανε, ποιος θα πληρώσει? Απευθείας αναθέσεις, επαναλαμβάνω, σε κολλητούς και φίλους. Δηλαδή φαίνεται, δεν χρειάζεται πολύ να λέω ότι κατακλέπουν τη χώρα. Άλλο παράδειγμα, πώς χάνονται λεφτά στη Θεσσαλονίκη με το μετρό. Ενώ πήγαινε το μετρό να τελειώσει, ξέρω εγώ, τον Ιανουάριο, σας λέω μια τυχαία ημερομηνία, ξαφνικά βγαίνει ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός και λέει θα τελειώσει τον Οκτώβριο. Ναι, αλλά ο εργολάβος πρέπει να πληρωθεί. Θα πάρει λοιπόν λεφτά χωρίς να κάνει το έργο. Μιλάμε για ένα δις, φύγαν έτσι μόνο για το μετρό, ξέρετε, για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στον αέρα. Τα πήραν οι εργολάβοι. Ο δρόμος της Εγνατίας Οδού, σας λέω παραδείγματα συγκεκριμένα. Τη δώσανε για ένα κομμάτι ψωμί σε μια εταιρεία, τη Γεκτέρνα. Είναι δυνατόν να δοθεί ο δρόμος και ταυτοχρόνως να αλλάξουν οι κανόνες ασφαλείας του δρόμου? Δηλαδή, ασφάλεια νούμερο 1 σου λέει. Ωραία. Θέλω ασφάλεια νούμερο 2 τώρα, λέει η κυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο εργολάβος που παρέλαβε αυτό το έργο για δικό του πρέπει να αποζημιωθεί τώρα. Γιατί δεν είχε τον κανόνα 2, είχε τον κανόνα 1 η σύμβαση. Άρα θα πάρει και λεφτά πίσω. Και τζάπα πήρε το δρόμο και θα τον πληρώσουμε για ένα δρόμο τον οποίο δεν τον πλήρωσε. Καταλαβαίνουμε τι λέμε. Για δισεκατομμύρια μιλάμε. Δεν μιλάμε για 50-100 χιλιάρικα. Αυτά είναι δις ευρώ του ελληνικού λαού. Και τα λέω με απλό τρόπο.
1: Άρα τους
2: απαντούσα πολλά πράγματα.
1: Τους απαντούσα ότι εμένα δεν μου αρκεί κάποιοι να μπουν φυλακή, αλλά να αναδιανεμηθεί. Όχι. Αυτό που έφτασε στις δικές τους τσέπες.
2: Να δημευθούν τα κλεμμένα που αποδεδειγμένα εκλάπησαν, να τα πάρουμε πίσω και γίνεται εύκολα ο έλεγχος και να τα δώσουμε στον ελληνικό λαό πίσω.
1: Λοιπόν,
2: αυτός είναι ο στόχος ενός ηγέτη που θέλει να βοηθήσει τον κόσμο. Όχι να βάλω φυλακή, να του βάλω φυλακή, γιατί κέρδισα εγώ. Θέλω να πάρω τα λεφτά και να μπουν και φυλακή.
1: Στον απόϊχο της φασαρίας του Κουρνιαχτού που σήκωσε η χθεσινή δίωξη σε 4 κυβερνητικούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός έκανε νέα επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και επειδή λίγο έχουμε μπερδευτεί αν η κυβέρνηση στηρίζει τον θεσμό, όπως μας έλεγε σε προηγούμενη δήλωσή του ο Πρωθυπουργός, ή όχι, να δούμε λίγο αν έχουμε πολιτικό παιχνίδι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή κάνει τη δουλειά της όσο καλύτερα μπορεί.
2: Ξέρετε, νομικός δεν είμαι. Αυτό που έχω να πω όμως είναι ότι κατά περίεργη σύμπτωση, όποιο θέμα αφορά την εσωτερική δικαιοσύνη, την ελληνική δικαιοσύνη, η κυβέρνηση τα βρίσκει μια χαρά και της αρέσει η δικαιοσύνη. Τα θέματα όμως που την αγγίζουν και την ακουμπάνε και υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, επειδή τα χειρίζεται η Ευρωπαία Εισαγγελέα, την ενοχλεί την κυβέρνηση ή όποια δίωξη. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά καρτ αποδέχεσαι δικαιοσύνη όταν είναι ο Άρεος Πάγος, η Αδειλίνη και όλα αυτά καλά παιδιά που εσύ διόρισες και σε ξεπλένουν με τις επιλογές τους, είναι καλή δικαιοσύνη. Και όταν υπάρχει και μια Ευρωπαία Εισαγγελέα με την οποία μπορεί να διαφωνώ σε πολλά πράγματα, να συμφωνώ δεν έχει σημασία. Γιατί παίζονται και άλλα παιχνίδια εκεί. Και αυτό είναι αληθές ως έναν βαθμό. Γιατί είναι και πολιτικά παιχνίδια, όχι πολιτικά. Θα έλεγα κρατικά παιχνίδια. Αν θέλουν να σε πιέσουν ως χώρα, σου κάνουν κάτι για να κάνεις πίσω κτλ. Είναι τα δεδομένα αυτά. Παράδειγμα, τους είχα δώσει ένα παράδειγμα. Όποτε χρειαζόταν η Γαλλία να κάνει δουλίτσα, πιεζόταν η χώρα μας εδώ και πάρα πολύ καιρό από την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Η κυρία Κοβέση διορίστηκε, να ξέρετε, επιλέχθηκε από τον Μακρόν. Κατανοητό. Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά δεν μπορείς στη μία πλευρά που διορίζεις εσύ τους δικαστές στον Άριο Πάγο να λες ότι μου αρέσει αυτή η απόφαση. Αλλά όταν τον διορίζει ο Μακρόν ή ο Βελόπουλος τον ανώτατο δικαστή, λες δεν μου αρέσει η απόφαση του. Να σοβαρευτούμε λίγο στη χώρα. Και επιτέλους να έχουμε μια δικαιοσύνη που πραγματικά λειτουργεί ως δικαιοσύνη και όχι ως δεκανίκη του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί δεκανίκη του Μητσοτάκη έχει γίνει αυτή η ιστορία. Η δικαιοσύνη στη χώρα μας είναι δεκανίκη του Μητσοτάκη. Και το καταγγέλλω και δημόσια και μες στη Βουλή. Το έχω πει. Τους ξεπλένει σε οποιοδήποτε αδίκημα και έγκλημα. Απλά πράγματα. Και να σου το πω διαφορετικά. Η ιστορία του ΠΚΠ. Χάθηκαν δισεκατομμύρια ευρώ, αγαπητέ κύριε Πολύσο. Χάθηκαν. Ποιος διόριζε τον ΠΚΠ? Η κυβέρνηση. Ποιος ήταν κυβέρνηση? Η Νέα Δημοκρατία. Ποιοι ήταν οι υπουργοί? Οι Νεοδημοκράτες. Άρα λοιπόν, αφού χάθηκαν τα λεφτά και τα κλέψανε και γίναν πολλά τα γίδια και τα πρόβατα στην Κρήτη, κανείς δεν ξέρει πόσα δισεκατομμύρια φαγώθηκαν. Περίπου 3 λένε, άλλοι 4 είναι και τα πρόστιμα μέσα. Αυτά τα λεφτά κάποιοι τα πήραν. Δεν μπορεί να γίνει πραγματικός έλεγχος το ποιοι τα πήραν τα λεφτά και να τα δημεύσουμε? Γιατί μέχρι σήμερα δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ πίσω, ξέρετε. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση 2 χρόνια τώρα ταλανίζει τη χώρα με τον ΕΠΚΕΠΕ και δεν έχει πάρει λεφτά πίσω. Από τα πάρα, από τους γαλάζιους λαγοκέφαλους, από τις γαλάζιες ακρίδες, δικοί τους άνθρωποι είναι. Όλοι οι κλέφτες του ΕΠΚΕΠΕ είναι γαλάζιοι. Συμπτωματικά. Εγώ δεν λέω ότι είναι κλέφτες οι νεοδημοκράτες όλοι. Λέω όμως ότι όλοι οι κλέφτες που συνελήφθησαν ή που ενεπλάξαν είναι γαλάζιες ακρίδες. Αυτό δεν ατιμωρεί κανένας. Κανένας μα κανένας.
1: Για ελάτε να πάμε στα εθνικά μας θέματα, έτσι, στον απόϊχο.
2: Όχι, εγώ ήθελα να πω κάτι για εσάς δημοσιογράφους, κύριε Πολύσο.
1: Ελάτε να πείτε.
2: Θα μου επιτρέψετε με πολύ συμπάθεια, με τα πανελλαδικά κανάλια κυρίως γίνεται αυτό, γίνεται ένα βρώμικο συστημικό παιχνίδι. Κόμματα φαντάσματα ανύπαρκτα, δεν υπάρχουν, που οι πρόεδροι θεωρητικά κρύβονται, δοξάζονται κρυπτόμενοι γιατί δεν μπορούν να λαλήσουν, να πούν 5 κουβέντες και 5 προγράμματα. Βλέπε Τσίπρας και άλλοι βέβαια, υπάρχουν νέα κλωσόπουλα του συστήματος. Παρουσιάζονται σε όλα τα κανάλια τα πανελλαδικά, λες και είναι κοινοβουλευτικά κόμματα. Δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό είναι πραξικόπημα κανονικό,
1: επικοινωνιακό, μηδιακό.
2: Για όλους μιλάω και για το άλλο το κόμμα. Το κόμμα που παίρνει ακίνητα από πληστηριασμούς της κυρίας, η οποία δεν ήξερε, δεν γνώριζε αν θα κυβερνήσει. Πώς γίνεται να μην ξέρει αν θα κυβερνήσει? Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά. Ζητώ συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν τα καταλαβαίνω. Και εδώ έρχομαι και λέω, πώς είναι δυνατόν ένα μηδιακό σύστημα που παραβιάζει τον νόμο και τις οδηγίες του ΕΣΥΡΟΥ. Γιατί λέει, κοινοβουλευτικό κόμμα παρουσιάζεται. Βλέπω.
1: Η αναλογικότητα, δίπλα... βέβαια. Ναι.
2: Μα δεν υπάρχει αναλογικότητα. Δεν είμαι στο κοινοβούλιο, σας λέω.
1: Τώρα πάμε με αναλογικότητα δημοσκοπήσεων.
2: Το είπα και χθες στην ΕΡΤ εγώ. Να καταργήσουμε λοιπόν τις εκλογές και να πηγαίνουμε με βάση δημοσκοπήσεις. Ναι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Αντιπροσωπευτικότητα και αναλογικότητα ανάλογα με το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Αυτό λοιπόν και μόνο πρέπει να προβληματίσει όλους τους τηλεθεατές σας που είναι χιλιάδες. Ότι δηλαδή παρουσιάζονται και υπερπροβάλλονται συγκεκριμένα κομματίδια και υποκομματίδια που είναι το οξυγόνο του Μητσοτάκη. Το οξυγόνο του Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας και τα άλλα υποκομματίδια. Ξεχάσαμε τα Τέμπη. Δεν πατάνε καν στο δικαστήριο μου. Κατήγγειλαν δικηγόροι ο κύριος Σκαρύμπας ότι όλοι αυτοί που αγωνιζόνται για τα Τέμπη μέχρι να κάνουν κόμμα δεν ξαναπάτησαν στην δίκη των Τεμπών. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Και λέω το αυτονόητο, τα κανάλια. Πώς παραβιάζουν την νομοθεσία και το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν κάνει το παραμικρό. Θα στείλω επιστολή και στο ΕΣΟΥΡΟΥ από το Σεπτέμβριο. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Νομιμοποιώ εγώ ένα εξοκοινοβουλευτικό κόμμα το οποίο δεν υπάρχει, είναι φάντασμα. Δηλαδή το κόμμα του Τσίπρα υπάρχει. Πείτε μου εσύ.
1: Κοιτάξτε, τώρα δεν μπορώ να σας πω ότι έχετε άδικο και εγώ βλέπω εκπροσώπηση από δύο κόμματα που δεν έχουν κοινοβουλευτική παρουσία.
2: Και ρωτώ λοιπόν κάτι αυτονόητο. Ακούστε λίγο, εδώ είναι η ερώτηση. Κόμμα που κατεβαίνει σε εκλογές χωρίς πρόγραμμα δεν πρέπει να κατεβαίνει. Το είπα εγώ στη Βουλή. Και αναφέρομαι σε όλα τα κόμματα και τα κοινοβουλευτικά. Δεν έχεις πρόγραμμα, ρε φίλε μου. Γιατί να κατέβεις σε εκλογές. Χρωστά στις τράπεζες. Γιατί να κατέβεις σε εκλογές. Απαγόρευση. Συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό θα θέσουμε. Και την ασυλία, το άρθρο 86, τα παραμύθια αυτά. Κατάρτισε όλα αυτά. Δεν μπορεί να χρωστάει ένα κόμμα 500 εκατομμύρια από η Νέα Δημοκρατία που έμαθα ότι βράδυ και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία τα μετέφερα, λέει, τα δάνειά τους. Ακούστε πού. Στους Έλληνες. Και είναι λιγότερα τα λεφτά πλέον. Δεν είναι 500 εκατομμύρια. Έκανα έρωση στον Υπουργό και δεν μου απαντάει. Διέγραψαν τα δάνειά τους εν μία νυχτή και δεν το λέει κανένας αυτό. Του ξέφυγε του Άδωνη Γεωργιάδη, του Σπύρου Γεωργιάδη, του φίλου μας, του ξέφυγε σε μια εκπομπή. Ότι έχουν μεταφερθεί τα δάνειά μας. Δεν είναι τόσο τα δάνειά μας. Καταλαβαίνετε, σας λέω. Από τα
1: σπίτια. Τι σημαίνει έχουν μεταφερθεί, να το κάνουμε ελιανό.
2: Από ό,τι κατάλαβα, τα μετέφεραν στις τράπεζες στα παθητικά τους. Όπως κάνανε με τα κόκκινα δάνεια.
1: Μάλιστα. Με τα κόκκινα δάνεια δηλαδή.
2: Όχι. Ή μπορεί να γίνει και διαγραφή δανείων σε συνεργασία του κόμματος με την τράπεζα. Είναι απίστευτα.
1: Αλλά αυτό είναι σοβαρό και αν επιμείνετε εσείς, θα θέλαμε πολύ να μάθουμε.
2: Το είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, το λέω εγώ.
1: Δύο λεπτά να αφιερώσουμε λίγο στα εθνικά μας θέματα. Ο πρωθυπουργός, το αφήγημα των μέσων που στηρίζουν την κυβέρνηση, μιας και βάλατε και εμάς στο παιχνίδι, τους δημοσιογράφους, ήταν ότι έτρεξε τα δόντια στην έδρα του Σουλτάνου, στην Άγκυρα, για το Κάζους Μπέλι και όσα είπε εκείνη την ημέρα κατά την προσέλευσή του στη Σύνοδο Κορυφής. Ακούω.
2: Δεν χρειάζεται να ακούσετε κάτι. Ένας πρωθυπουργός που σέβεται τη χώρα του και σέβεται τα πρόβλημα της χώρας του δεν θέτει το θέμα στις κάμερες, αλλά μέσα στην αίθουσα που συνεδριάζουν εγγράφως. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν τέθηκε το θέμα εγγράφως και επισήμως. Το να βγω εγώ έξω στις κάμερες και να κάνω μια δήλωση και να ξαναμπώ μέσα στην αίθουσα δεν λέει ότι τέθηκε το θέμα επισήμως. Το να λέω έχουμε ευαισθησία εμείς στο Κάζους Μπέλι, τι ευαισθησία, τι απολέμου λέει. Ευαισθησία, το Κάζους Μπέλι. Ευαιστησία του Κασμπέλη. Του Κασμπέλη λέει τι απολέμου σου λέει. Το κυριαρχικό μου δικαίωμα είναι τι απολέμου για τον αντίπαλό μου. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, θα μου πείτε. Μπορούσαμε να κάνουμε πολλά. Ένα φάκελο στον ΟΗΕ και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για το τι λέει ο Ερντογάν και η πρόεδρο των κομμάτων της Τουρκίας. Για τη γαλάζια πατρίδα, για τα ελληνικά νησιά και τη Θεσσαλονίκη, για την Θράκη. Που σημαίνει ότι κλιμακώνεις επικοινωνιακά και εκθέτεις τον αντίπαλο. Δεύτερον, επιβολή κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέμε το αυτονόητο. Δεν θα περνάει τουρκικό προϊόν χωρίς ποιοτικό έλεγχο από τους κήπους. Έχω το δικαίωμα. Είναι γεμάτο λιπάσματα, φυτοφάρμακα και ένα σωρό χημικά τα τρόφιμα που στέλνουμε. Έλεγχο για την υγεία των πολιτών μου. Έχω το δικαίωμα με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Άρα μπορείς να κάνεις κινήσεις και πράξεις. Και αυτοχρόνως, ΑΟΣ ανακήρυξη. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος. ΑΟΣ, ανακήρυξη, όχι οριοθέτηση. Βλέπετε, επειδή ξέρουμε τα θέματα, δεν είμαστε σαν τους άλλους τα μοιράκια που νομίζουν ότι η πολιτική είναι να καυγίζεις, να φωνάζεις ή να βρίζεις τον κόσμο ή να κλαις. Όχι. Πολιτική σημαίνει επιχειρήματα. Πάμε λοιπόν και λέμε. Ανακήρυξη. Γιατί ανακήρυξη, γιατί δεν χρειάζεται ο δεύτερος, ο έτερος, ο γείτονας να σε επιβεβαιώσει. Είναι μωρέ σου δικαίωμα. Στην οριοθέτηση έχει ένα θέμα. Εκεί συζητάς με τον γείτονα. Άρα λοιπόν, ανακήρυξη ΑΟΣ. Κυρίως ανατολικά, με την Κύπρο μας, με την αδερφή μας Κύπρο. Και εκεί αποκλείς τον Τούρκο από οποιαδήποτε παρέμβαση ή οποιαδήποτε πρόκληση με απλές κινήσεις. Και υπάρχουν και άλλα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά δυστυχώς δεν τα κάνουν, γιατί μας πάνε με τον Τσίπρα στις πρέσπες του Αιγαίου. Ο Τσίπρας θα είναι ο συνυπογράφων των πρεσπών του Αιγαίου. Γι' αυτό τον φέραν τον Τσίπρα. Γι' αυτό έρχεται ο Τσίπρας. Είναι εύκολος να υπογράφει ό,τι προδοτικό υπάρχει, όπως με τη Μακεδονία, να υπογράψει και για το Αιγαίο. Το έχει πει ο ίδιος βέβαια, απλά ξεχνάνε οι Έλληνες. Είχε πει στο εξωτερικό ότι ανατολικά της Ρόδου να συζητήσουμε με την Τουρκία, γιατί μέχρι τον 28ο μεσημβρινό και ανατολικά να πούμε ότι εκεί υπάρχει θέμα, να πάρει η Τουρκία. Δηλαδή, μιλάμε για Καστελόριζο, έτσι, Καστελόριζο, και τα νησιά μας κάτω ακριβώς από την Τουρκία και ανατολικά της Κρήτης. Τα χαρίζει ο άνθρωπος. Χάρισε Μακεδονία, χάρισε ιστορία, χάρισε γι' αυτό. Αυτή είναι η πολιτική της Ελλάδος.
1: Ευχαριστώ θερμά, καλό καλοκαίρι.
2: Εγώ να είστε
1: καλή αντάμωση το Σεπτέμβριο. Γεια σας, κύριε Βελόπουλε.
2: Γεια σας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Σήματα, ας πούμε, αλήθειες που δεν θα ακούσετε πουθενά αλλού. Όχι τι λέω εγώ, τι λέει ο Κορδάτος, τι λέει ο Παπαρικόπουλος, δεν ξέρω τι λέει ο κάθε ιστορικός. Τι λένε τα αρχεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Των Οθωμανών, όχι του Βελόπουλου. Τι λένε οι ίδιοι Οθωμανοί για αυτά που κάποιοι λένε ότι είναι μύθοι στην Ελλάδα. Δηλαδή το γράφουν οι ιστορικοί της Τουρκίας τότε στα κοιτάπια, στα έγγραφα που έστελνε ο Σουλτάνος. Δεν μπορεί να λέει ψέματα ο άνθρωπος. Οι πασάδες και οι αγάδες που στέλνουν απαντήσεις εδώ στο Σουλτάνο. Εκεί την περίοδο του 21, 22, 23. Η εξέγερση των Ελλήνων λοιπόν το 1821, φίλες και φίλοι, έχει καταγραφεί εκτενώς σε πηγές τόσο ελληνικές όσο και ξένες. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες, βασισμένες σε δημοσιευμένα οθωμανικά αρχεία, σε οθωμανικά αρχεία, έτσι, όχι σε ελληνικά αρχεία, τι επιβεβαιώνουν? Πολλές από τις παραδοσιακές σχολικές αφηγήσεις επανάστασης. Όπως τα ακούτε. Γιατί τι λέμε? Κρυφό σχολείο. Έτσι. Βγαίνουν τώρα αυτοί οι νεοϊστορικοί. Α, δεν υπήρχε. Τι παραμύθια είναι αυτά? Να, δεν υπήρχε κρυφό σχολείο. Αυτά είναι παραμύθια. Για να πάμε λοιπόν στα οθωμανικά αρχεία. Τα οθωμανικά έγγραφα καταγράφουν τις εξεγέρσεις ως περιορισμένες σε συγκεκριμένες περιοχές. Κάτι που επιβεβαιώνει την παραδοσιακή ελληνική ιστορική διδασκαλία. Γιατί τι μας λένε? 400 χρόνια λέει δεν κάναμε επαναστάσεις. Ξαφνικά οι σύμμαχοι μας έσπρωξαν και κάναμε επανάσταση. Ότι δεν υπήρχαν άλλα επαναστατικά κινήματα. Μέγα ψεύδος. Τα Οθωμανικά αρχεία τους διαψεύδουν. Στα Οθωμανικά αρχεία και στα έγγραφα της Τριπολιτσάς, ο διοικητής Μεχμέτ Ψαλή αναφέρει σταθερά μόνο την περιοχή των Καλαβρίτων ως τόπο εξεγέρσεων. Ακούστε λίγο. Χρησιμοποιώντας όρους όπως Θεσάδν, Ταραχές, χωρίς αναφορές σε ευρύτερη εξέγερση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πολύ απλά ένα πράγμα. Γιατί μας λένε, τι παραμύθια σηκώθηκε η σημαία τώρα στον παλαιό πατρό Γερμανό και στα Καλάβρητα και στη Λαύρα, αυτά είναι παραμύθια. Έτσι δεν μας λένε? Δεν ισχύει. Μύθος, μύθος. Οι Οθωμανοί οι ίδιοι γράφουν εκείνη την εποχή ότι οι Ταραχές ξεκινάνε από τα Καλάβρητα. Πού είναι η μεγιστή, πού είναι η Λαύρα, το Σπύριο? Στα Καλάβρητα, στην περιοχή, σε αυτή την περιοχή. Οι μάχες στην περιοχή λοιπόν των Καλαβρίτων, τα λέει μέσα ο Τούρκος, που διεξήχθησαν από τις 17 ως 21 Μαρτίου του 21, έγιναν και αποτελούν τα πρώτα στρατιωτικά γεγονότα που καταγράφονται από την Οθωμανική Διοίκηση. Δηλαδή η Οθωμανική Διοίκηση δεν λέει 25 Μαρτίου, λέει 17 Μαρτίου ξεκίνησαν οι επαναστάσεις, οι αψιμαχίες και οι πόλεμοι. Και οι δικοί μας τι λένε? Δεν υπήρχε 25 Μαρτίου επανάσταση, ρε παιδιά. Αυτά είναι μύθος παλαιών πατρών Γερμανός και παραμύθια. Οι Τούρκοι λένε αυτά, εμείς θα πιστέψουμε τους νεότουρκους εδώ, τους νεογρεκύλους που θέλουν να απαυρώσουν την επανάσταση του 21. Και πώς συνδέεται αυτή η επανάσταση? Το λέει ο Τούρκος, με τη φορολογία της Τριπολιτσάς. Στην ευρύτερη περιοχή της Τριπολιτσάς έμαθαν ότι υπάρχει μια κινητοποίηση, για τη φιλική εταιρεία βασικά μαθαίναν αυτοί, ότι υπάρχει κινητοποίηση και ότι κάπως οργανώνονται οι Έλληνες. Και τι έκανε ο Σουλτάνος, ο Πασάς εκεί? Έβαλε παραπάνω φόρο για να τους ζωρίσει. Η οικονομική συνεισφορά των περιοχών όπως ο κάμπος της Ηλίας, η Γαστούνη και τα ορεινά της Αχαΐας ήταν δυσβάστακτα. Τα γράφουν μέσα οι Τούρκοι, παιδιά. Ξεπερνούσε το μεγάλο αστικό κέντρο. Δηλαδή η Τρίπολη πλέον είναι λιγότερα από την επαρχία. Γιατί ξέρεις? Άκου τώρα. Παραγωγή ζώων, τυριών, μαλλιών, κρέατος έβγαιναν στην περιφέρεια, στην επαρχία. Από τους τοπικούς ζαΐμιδες. Έτσι. Έγιναν ισχυροί. Ζαΐμις τι είναι? Για ψάξτε τη λέξη λίγο να δείτε. Ψάξτε τι λέει σημαίνει ζαΐμις. Μπας και καταλάβετε. Επειδή η επαρχία λοιπόν είχε ζωντανά, από εκεί πέραν τα περισσότερα λεφτά. Η έναρξη επαναστάσεως, σύμφωνα με τα Οθωμανικά αρχεία, συνδέεται με την οργάνωση φιλικής εταιρείας, η οποία όρισε την 25η Μαρτίου ως ημέρα επαναστάσεως. Γιατί συνέδεσε θρησκευτικές και πολιτικές πράξεις. Τι έχουμε 25 Μαρτίου? Τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Τα συνδέσαν έτσι τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Τα συνδέσαν έτσι.

σε πάνω στα ορεινά, του ζήτησαν περισσότερα λεφτά, γύρισε το μυαλό του, πήραν τα όπλα οι Έλληνες. Τέρμα, λέει, ο Γκιαούρης δεν θα είναι Γκιαούρης για ζωή. Και επαναστάτησαν. Ποιοι συμμετείχαν? Οπλαρχηγοί από τον Βόρειο Μοριά. Η δοξολογία για τον Ευαγγελισμό και η σύγκριση των κατοίκων έλαβε χώρα 25 Μαρτίου. Το γράφει μέσα. Τα Οθωμανικά αρχεία τα γράφουν αυτά, ρε παιδιά. Και πάνε οι άλλοι να μας πούν δεν έγινε ποτέ. Ποτέ, λέει, δεν έγινε. Μα έγινε, το λένε οι Τούρκοι. Ο Πατριάρχης Γερμανός, ως διάδοχος του Αποστόλου Ανδρέα και επικεφαλής του Γένους στο Μοριά, έπαιξε ένα κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση των κομμεσιών και των πολιτικών δηλώσεων. Άρα η Εκκλησία δεν έπαιζε κανένα ρόλο. Έτσι δεν λένε. Τι λέτε? Του Ναντίο, λέει, προδότες ήταν. Για να καταλάβετε πώς απομειώνουν την αξία συγκεκριμένων δράσεων και λειτουργιών. Και τι έκαναν έτσι? Απέτρεψαν την πρόωρη σύλληψη των ηγετών από την Οθωμανική διοίκηση. Αλλιώς τους είχαν συλλάβει. Οι οκομοσίες των οπλαρχηγών πραγματοποιήθηκαν με βάση τα Οθωμανικά αρχεία, σας λέω, στον Εσπερινό του Αγίου Αλεξίου. Συγκεντρώνοντας χιλιάδες προσκυνητές που συνδέθηκαν με την αποφυγή σφαγών και την οργάνωση των δυνάμεων. Ταυτόχρονα οι Έλληνες είχαν οργανώσει πολιτικές πράξεις και επιστολές προς τα ξένα προξενία, έτοιμοι, προετοιμασμένοι για όλα. Για να μην λέμε ότι θέλουμε, δηλαδή πραγματικά απορώ με την ευκολία με την οποία αποδέχεστε τους ανοήτους ψευτοαριστερούς, ψευτοπροδευτικούς, ψευτοφιλελεύθερους, αν θέλεινες προδότες να λένε ό,τι θέλουνε. Τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ιταλία και την Αμερική, έστειλαν επιστολές για την προώθηση του φιλελληνικού κινήματος και την εξασφάλιση υποστηρίξεως. Αυτές οι υπογραφές, αυτές οι επιστολές, το λένε οι Οθωμανοί στα Οθωμανικά αρχεία τους. Υπογραφόταν από τοπικά διοικητικά όργανα, η Μεσσηνιακή Γερουσία, η Οπλαρχηγή των Καλαβρίτων και η Αχαΐα. Τα λέω αυτά για να καταλάβετε γιατί πραγματικά όλες τις ώρες, ξέρετε, με ενοχλεί πια. Με ενοχλεί η μημάθεια και η προσπάθεια να μην υπάρχει ελληνική ιστορία. Με πληγώνει και το λέω αβίαστα. Ή μήπως ξεχνάτε ότι έχουν γίνει τουλάχιστον 72 επαναστατικά κινήματα έγιναν στην Ελλάδα πριν την Επανάσταση του 21. 72 στην υπηρετική Ελλάδα. Στη Μικρά Ασία ήταν πιο ζόρικα τα πράγματα, γίνανε αλλά όχι πολλά. Κάνα 30, 25. Αλλά στην Ελλάδα γινότανε με ένα γνώμονα. Δεν μπορεί δηλαδή, ρε παιδιά, ο Κολοκοτρώνης να μιλάει για πατρίδα, για θρησκεία, για ελληνικό γένος και έθνος και να μην είναι εθνικό απελευθερωτική επανάσταση. Και να μου λένε τα ηλίθια ότι είναι ταξικοί, λέει. Βγήκανε, λέει, οι φτωχοί στους δρόμους. Σοβαρά? Πόση γελιότητα να αντέξει κανένας? Πόση γελιότητα να αντέξω? Ξεχνάμε την επανάσταση στη Μολδοβλαχία? Την ξεχνάμε? Την ξεχάσετε κι αυτή? Να, ο Ψηλάντης από εκεί ξεκίνησε την επανάσταση. Πρωτοβουλία του Ψηλάντη ήταν. Και πώς έγινε αυτό? Ήταν πανέξυπνη η τακτική. Ακούστε με λίγο. Αν γινόταν μόνο στην Πελοπόννησο η επανάσταση, μπορεί να είχε καταπνιγεί από την πρώτη στιγμή. Αλλά οι Τούρκοι, η πύλη είχε μέτωπο με την Περσία. Πόλεμο, είχαν πόλεμο Πέρσες με τους Τούρκους τότε. Και με τον Αλή Πασά. Άρα είχε τρία μέτωπα ανοιχτά με την Πελοπόννησο. Ανοίγει και ένα στο βορρά μέτωπο με τη Μολδοβλαχία, με συνέπεια οι δυνάμεις αυτές να μην είναι συγκεντρωμένες σε μία ένταση, αλλά σε τέσσερις, μία μεγάλη στην Περσία, μία λίγο μικρότερη από την Περσία με τον Αλή Πασά και οι άλλες οι δύο. Με συνέπεια να αρχίζει να κινείται η επανάσταση προς τη σωστή πορεία. Αλλιώς θα είχαν τελειώσει. Και πρέπει να πω ότι όλα αυτά δεικνύουν τι? Ότι από τη Μακεδονία ως την Κρήτη και την Κύπρο, γιατί το ξέρουμε αυτό, ακολούθησαν οδηγίες φιλικής εταιρείας οι κάτοικοι. Και στην Κύπρο έγινε επανάσταση. Και στην Κάρπαθο έγινε, την παρατήσαμε. Και στην Κάσο. Και στην Κάσο έγινε επανάσταση. Όχι 25 Μαρτίου, λίγο αργότερα, αλλά έγινε επανάσταση. Γιατί μαθαίνουμε μόνο μία μέρα, μαθαίνουμε και αυτή πάνε την αποδομήσουμε. Όχι εμείς, οι ψευτοαριστεροί.
Συνολικά η μελέτη των Οθωμανικών Αρχείων των επιστολών και των απομνημονευμάτων της εποχής

επιβεβαιώνω ότι οι Έλληνες, φίλες και φίλοι, ήταν πλήρως οργανωμένοι πριν από την 25η Μαρτίου για επανάσταση. Πολύ πριν. Πραγματοποιούσαν στρατιωτικές και πολιτικές ενέργειες με συντονισμό και ακρίβεια. Δεν ήταν αγιουρούσι. Ναι, δεν είχε την οργανωτική δομή που είχε μια κατοικιοντότητα όπως η Αγγλία ή η Αυστρία, αλλά ήταν μια οργανωμένη δομή. Στα σπάργανα ενός νεοφιούς κράτους. Τα λέω αυτά γιατί, ξέρετε, αρχίζω και αηδιάζω. Δεν μπορεί να υπάρχει τόσος μη ξενινισμός. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια χριστιανοφοβία. Να υπάρχει τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου, να μισούν την Ελλάδα, να τη μισούν. Και είναι ένα απορίας άξιο, δηλαδή και η ιστορία που μαθαίνουμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, στο χώρο του Ζαλόγκου. Όλοι μαθαίνουμε το χώρο του Ζαλόγκου, έτσι δεν είναι? Το μαθαίνουμε και καλά κάνουμε. Τι δεν μαθαίνουμε όμως τόσο έντονα? Δύο γραμμές έχει στο βιβλίο. Την Αραπίτσα. Όπου εκεί έπεσαν περισσότερες γυναίκες από το Ζάλογο. Την επανάσταση στην Άουσα. Του 21 πάλι. Έγινε επανάσταση στην Άουσα και στην Άουσα. Έγινε και στην Χαλκιδική. Με τον Εμμανουήλ Παπά. Ο μεγαλύτερος τραπεζίτης, ένας από τους 10 μεγαλύτερους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήταν ο Εμμανουήλ Παπάς. Τραπεζίτης ήταν. Και έβαλε όλη την περιουσία ο Κακομοίρης για την επανάσταση στη Μακεδονία. Και στο τέλος πέθανε σε ένα καράβι μέσα, σε μια βαρκούλα. Ερχόταν από πάνω γιατί έχασε τη μάχη. Για άλλους λόγους την έχασε. Γιατί πάλι ξέρω κέφαλοι, οι πρακτικοί δεν άκουσαν. Έπρεπε να φύγουν από τη Γαλάτσα, να φύγουν πιο πίσω. Εντάξει, έγινε λίγο αναργάνωτα, δεν ήταν και στρατιωτικός ο άνθρωπος. Αλλά και τα λεφτά του έχασε και τη ζωή του από τη θλίψη πέθανε. Πέθανε πάνω στο κοσμάκι στη βάρκα. Τραπεζίτης, παιδιά. Σκεφτείτε ένα τραπεζίτη σημερινό Έλληνα να δίνει όλη την τραπεζά του για να πάρουμε όπλα. Όνειρα. Ονειρευτείτε. Δεν θα το δείτε πουθενά το έργο αυτό, παιδιά. Αυτά για να μαθαίνουμε, τα λέω. Από και πέρα ο καθένας βγάζει συμπεράσματα. Με ρώτησε ένας φίλος, κάνανε παιδί μια εκπομπή, λέει, για το ήταν πλούσιοι, φτωχοί οι Έλληνες, περνούσαν καλά, περνούσαν άσχημα. Θα σου το πω διαφορετικά. Όπου φτωχός και η μοίρα του, όποια εποχή, από την εποχή των σπηλαίων, ο φτωχός ήταν φτωχός και ο πλούσιος πλούσιος. Πάλι υπήρχαν οι διαστρωματώσεις και οι αδικίες, ναι. Να δούμε λοιπόν πόσο φτωχοί ήταν οι αρχαίοι προγόνοι μας. Το 90% των Ελλήνων της αρχαιότητας, φίλες και φίλοι, στην αρχαία Ελλάδα, ήταν αγρότες. Και ζούσαν σε μικρά σπίτια, με λίγα σκεύη, λιτά και χωρίς πατάλες. Γιατί αυτό? Γιατί δεν είχαν βιομηχανίες, είχαν οικοτεχνίες, μικρές βιοτεχνίες, αλλά δεν είχαμε αυτό τον αστείο, απάνθρωπο αστισμό. Δηλαδή εννοώ να μαζευόμαστε ως αστεί στα αστικά κέντρα. Όχι. Ήταν αποκεντρωμένη η ζωή. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που νομίζετε σήμερα που ζούμε, εγκαταβιώνουμε απάνθρωπες πόλεις με τσιμέντα, με βιοτεχνίες, οικοτεχνίες, παραστικά επαγγέλματα. Όχι, ήταν αλλιώς. Το 90% ήταν αγρότες. Η επιβίωση λοιπόν εξαρτιόταν από τις καιρικές συνθήκες. Δηλαδή, τι σοδιά είχαν τον χρόνο, αλλά και το ενδεχόμενο να έχουμε πόλεμο. Γιατί στον πόλεμο έφευγαν οι άντρες με αλληγιδούλη, αλλά δεν ήταν έτσι. Είχαν πρόβλημα. Το κρέας που τρώμε σήμερα και συγκεκριμένα το χοιρινό ήταν σπάνιο. Το έτρωγαν ελάχιστοι, μόνο οι πλούσιοι. Οι φτωχοί, μόνο οι εύποροι μπορούσαν να φάνε κρέας, αλλά συχνά φρέσκο ψάρι, ήταν πανάκριβο. Το χταπόδι, για παράδειγμα, ήταν δηλωτικό ευμάρειας. Αν έτρωγες σταποδάκι, ήσουν εύρωστος οικονομικά. Είχες λεφτά, τώρα τρως σταποδάκι, πεις για τσιμπουράκι, είναι χαρά. Στην Αθήνα, η ελίτ ζούσε με σκλάβους. Συμπόσια και μουσικές εκδηλώσεις. Η ελίτ, η πάνω-πάνω. Στα συμπόσια δεν πήγαινε η πλέμπα. Πήγαινε ο Μητσοτάκης. Έτσι αυτοί πήγαν οι εφοπλιστές. Σας τα λέω έτσι όπως είναι και σήμερα. Στα καλά αυτά τα μεγάλα δεν πάτε εσείς κι εγώ. Καλά, εγώ μπορώ να πάω, δεν πάω από ιδεολογία. Δεν μου αρέσουν. Αλλά άλλοι παρακαλά να πάνε εκεί. Γιατί βλέπουν τον εφοπλιστή, τον ολιγάρχη, τον καναλάρχη, μιλάνε μαζί τους, πίνουν τα ποτά τους, τα περιτύφ τους, τρώνε και το χαβιάρι τους. Είχα και στο χωριό τους χαβιάρι. Μου ήρθαν να ξέρω από τα βουνά πάνω τα κατσάβραχα και γίνανε όλοι με χαβιάρια. Τι να συζητάμε τώρα. Στην Αθήνα λοιπόν, η πλειοψηφία των Αθηναίων έτρωγαν καθισμένοι στο πάτωμα από κεραμικά ή ξύλινα πιάτα. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Ήταν φτωχοί περισσότερο. Μην κοροϊδευόμαστε. Τα ρούχα τους λιτά.
Μην βλέπετε αυτά τα. Ήταν οι πλούσιοι, έτσι τώρα. Παπούτσια συχνά ανύπαρκτα. Τα δωμάτια μικρά και πολύ λιτά διακοσμημένα. Ξυπόλοιτοι πραγματικά είναι περισσότεροι. Ή κάνανε δικά τους παπούτσια. Από δέρματα κτλ. Μην βλέπετε αυτά από τους πλουσίους. Έτσι ήτανε. Louis Vuitton λέει ο άλλος. Αυτά. Louis Vuitton. Έτσι ήταν και οι πλουσίοι τότε. Δεν φοράνε όμως όλοι Louis Vuitton. Σε σύγκριση λοιπόν με τους Πέρσες, οι Έλληνες έμοιαζαν φτωχοί. Οι βασιλείς της Ανατολής είχαν αυλές γεμάτες θησαυρούς και κήπους με εξωτικά φυτά. Και λόγω κλίματος, έτσι. Αλλά και λόγω κατακτήσεων. Η Περσική Αυτοκρατορία ήταν πολύ μεγάλη, παιδιά. Ξεκινούσε από τη σύνορα της Ινδίας και φτάνει μέχρι την Αφρική. Μην κοροϊδευόμαστε. Τεράστια αυτοκρατορία ήταν. Η λέξη πολυτέλεια, πολυτελής, ήταν για εκείνους πρόκληση και ταυτόχρονα κίνδυνος. Πολύ μεγάλη. Ο Περικλής που ξέρουμε, όταν μίλουσε για την Αθήνα, καφιόταν όχι για τα πλούτη, αλλά για τη λιτότητα και τη ρωμαλαιότητα του χαρακτήρα. Βέβαια, ο Περικλής πήρε σε ζωή χαρισάμενη και την Ασπασία μαζί του. Μια χαρά ήταν, αλλά ζούσε στη Κρήτη και αυτός. Και κατηγορήθηκε από τους Αθηναίους για, με το Φιδία μαζί ότι ήταν αυτά. Γνωστά. Πάντοτε. Ήταν φτωχή, αλλά ήταν περήφανη η Αθηναία. Και αντιμετώπιζαν τον πόλεμο, την πείνα και τη στέρηση ως αναγκαία μέρη μιας ανώτερης πολιτείας. Δηλαδή πίστευαν στο ηθικό πλεονέκτημα της Ελλάδος. Στο ηθικό πλεονέκτημα, όχι στον πλούτο τον υλικό, στον πνευματικό και ηθικό πλεονέκτημα που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες. Αυτή ήταν η διαφοροποίηση. Ίσως η αρχαία Ελλάδα ήταν μια ψωροκόστανα, όπως την εννοούμε. Έτσι. Με την έννοια μιας μικρής πτωχής, αλλά μεγαλειώδους χώρα σε επίπεδο πνεύματος και πολιτισμού. Αυτό ήταν. Γιατί ακόμη, ακούστε, και χωρίς πλούτη και πολυτέλεια γέννησε τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Ευρυπίδη, τον Θουκυδίδη, τον κορυφαίες οικονομίες και στρατηγούς, Αλκιβιάδης, Θεμιστοκλής, όλοι αυτοί γεννήθηκαν εδώ. Και τα λέω αυτά γιατί. Γιατί αδικούμε την αρχαία Ελλάδα, αδικούμε τον πολιτισμό μας. Μην νομίζετε ότι παίζουμε μια χαρά οι Έλληνες. Αλλά είχαν ηθικό και πνευματικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους λαούς. Οι οποίοι ζούσαν στην Χλειδή, την Ευμάρεια, τη Μαλθακότητα και ήταν εύκολο κρέας στην πολεμική μηχανή των αρχαίων Ελλήνων. Οι οποίοι ήταν Ρωμαλαίοι, εκπαιδευμένοι και μπορούσαν να πολεμήσουν, να μην σας πω πώς. Γι' αυτό και ήταν οι πιο ακριβοί μισθοφόροι. Οι πιο ακριβοί μισθοφόροι στην αρχαιότητα ήταν οι αρχαίοι Έλληνες μισθοφόροι. Έτσι. Γιατί ήταν οι πιο καλά εκπαιδευμένοι. Σε αντίθεση με τους Πέρσες ή και τους άλλους λαούς δεν έχει σημασία, αλλά ήταν οι πιο καλά εκπαιδευμένοι. Είχαν και την αγωγή και την παιδεία ως κορονίδα της κοινωνικοποιήσεως των μικρών παιδιών μέχρι να γίνουν μεγάλοι και ενήλικες για να μπορούν να πολεμήσουν. Άρα λοιπόν είχαν πλεονέκτημα. Αυτοί ήταν οι προγονείς μας, παιδιά. Έτσι ήμασταν. Μην φαντάζεστε πράγματα τρελά. Ναι, υπήρχε μια ελίτ που περνούσε καλά. Ουσιαστικά ήταν κοινωνία δύο τάσεων όπως και σήμερα. Οι πολύ πλούσιοι και οι πολύ φτωχοί. Μεσαία τάξη και μικρή στην αρχαιότητα. Ελάχιστη, δεν ήταν πολύ. Έτσι. Τα υπόλοιπα στη φαντασία του καθενός, όπως θέλει ο καθένας, τα πλάθη.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αναστάτωση στα Χανιά όταν επιβατικό πλοίο συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο στο λιμάνι της Ούδας. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Οι λιμενικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το ναυτικό ατύχημα. Αναμένεται να πραγματοποιηθεί έλεγχος για τυχόν υλικές ζημιές στα δύο πλοία. Στην πολιτική επικαιρότητα και στην σκιά του σκανδάλου, το ΟΠΕΚΕΠΕ συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό να στηρίζει τους βουλευτές του κόμματος και να προαναγγέλει μέτρα για την μεσαία τάξη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Δεν υπάρχουν, είπε, δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας ούτε πρόβα τζενεράλε με δήθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής με την διεθνή αλλά και την εσωτερική κατάσταση να οδηγούν σε μία επιλογή. Μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για αλχημίες στα οικονομικά και για σιωπή μετά την καταδίκη του στενού του συνεργάτη Δημήτρη Μελά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αφού διέλυσε τους Έλληνες και κατέστρεψε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπέρ των ολιγαρχών και των κολλητών, τρώγοντας ολόκληρο το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κύριος Μητσοτάκης τώρα ανακοινώνει μέτρα για αυτούς που ο ίδιος κατέστρεψε, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Προσψήφισε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια ψηφίζεται σήμερα. Έρχεται απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Τρία άτομα συνελήφθησαν για φοροδιαφυγή που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσά τους, μία αλλοδαπή, η οποία σύμφωνα με την ΑΔΕ, αν και δηλώνει άστεγη, διαμένει σε βίλα με πισίνα στα βόρεια προάστια της Αττικής. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή με τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν πλήγματα σε δύο πετρελαιοφόρα, μεταξύ αυτών και ελληνικό τάνκερ, ενώ η Τεχεράνη στόχευσε αμερικανικές εγκαταστάσεις την ώρα που οι ΗΠΑ συνέχισαν τους βομβαρδισμούς κατά ιρανικών στόχων. Τον πρόεδρο του Λιβάνου υποδέχεται σήμερα στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Συνεχίζεται το κύμα ζέστη στην χώρα μας με τη θερμοκρασία να αγγίζει σήμερα τοπικά ακόμη και τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια, κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς και στην Θράκη, αναμένονται καταιγίδες. Στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ, για άλλη την ημέρα.
7: Και μένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
2: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
11: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
12: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
2: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
13: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα, καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

Εδώ είμαστε και εμείς αγαπημένοι μου. Καλώς ορίσατε ένα τέταρτο μετά τις 12 στον Focus FM, συντονισμένη στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Εκπέμπουμε και σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί, σχολιάζουμε την επικαιρότητα μέσα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Από το μέσο Viber μπορείτε να γράψετε, να στείλετε τα μηνυματάκια σας δωρεάν, 6907-483-484. Καλωσορίζουμε ήδη την κυρία Ελένη, τον Νικόλα, ο Δημοσθένης είναι εδώ παρόν επίσης. Καλό μεσημέρι αγαπημένε μας. Είναι σήμερα μία ακόμη καυτή ημέρα, μία ημέρα που κορυφώνεται έτσι αυτό το κύμα καύσων, αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Μέχρι τώρα δεν έχουμε βιώσει σαραντάρια πλάς, μέχρι και 43 τοπικά θα αγγίξει ο υδράργυρος, στα κόκκινα όλα. Έχουμε μια απίστευτα υψηλή άνοδο της θερμοκρασίας. Βέβαια σήμερα και, σήμερα και αύριο είναι τα δύσκολα. Από την Πέμπτη κυρίως θα υποχωρήσει, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μας ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι, αυτό το κύμα ζέστης. Αυτή την στιγμή στην Θεσσαλονίκη έχουμε ήδη 33-34 βαθμούς Κελσίου, αλλά γενικότερα τα πράγματα είναι δύσκολα. 33 βλέπω στην Βέρεια, στην Αττική 35, 34 βαθμούς στα Γιάννενα, για το Κιλκής ναι, 33 επίσης. Είναι υψηλές οι θερμοκρασίες. Επίσης χθες είχαμε έτσι και φαινόμενα έως και πλημμυρικά, θα έλεγα, ισχυρή βροχή και δυνατή άνεμη. Είχαμε στην Δράμα αρκετές ζημιές μέσω καλό καιρό, με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, και όμως οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, έπεσαν και κολόνες της ΔΕΗ, αλλά και σε άλλες περιοχές. Στον Σοχό έβλεπα πολύ δυνατή βροχή, καταιγίδα και στα Βρασνά. Προσοχή, γιατί έχουμε και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Και ακούμε, διάβαζα και νωρίτερα συμβουλές, κόλπα λέει, για να μπορέσετε να κοιμηθείτε άνετα το βράδυ παρά τις υψηλές θερμοκρασίες. Όχι κλείστε τα πατζούρια, όχι κατεβάστε τις τέντες, δροσίστε τα μπαλκόνια με μια βρεγμένη πετσέτα. Προσπαθήστε να δροσιστείτε. Νομίζω πως το πρόβλημα με αυτά, ναι, μπορεί να βοηθούν, αλλά δεν λύνεται. Το θέμα είναι, και το βασικό πρόβλημα για αυτούς, και αυτό σκεφτόμουν χθες, γιατί ήταν ασφυκτική κατάσταση κάποια στιγμή, τι κάνουν οι άνθρωποι που δεν έχουν κλιματισμό ή που δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος του ρεύματος. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Κατά τα άλλα, στην πολιτική επικαιρότητα ψηλά εννοείται το θέμα των πρόωρων εκλογών, κάτι που διαψεύδει με κάθε ευκαιρία. Το 27 λέει θα πάμε εκλογές ο Πρωθυπουργός. Η τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν από τις θερινές διακοπές, γιατί διακοπές θα πάντα, παιδιά, εννοείται. Δόθηκαν λοιπόν οι γραμμές, οι κατευθύνσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη εν ώψη των εκλογών. Θα λειτουργείτε, λέει, δεν θα γίνουν τώρα οι εκλογές, αλλά θα λειτουργείτε σαν να στείνονται κάλπες αύριο. Αυτό πάλι πώς το ερμηνεύετε εσείς? Οι χρησμοί Μητσοτάκη. Μάλιστα, και είπε και κάτι στο οποίο δεν δόθηκε έτσι πολύ έμφαση, το κράτησα και θέλω και την άποψή σας. Δεν υπάρχουν, λέει, δοκιμαστικές εκλογές, ούτε εκλογές διαμαρτυρίες, δεν μιλάμε για πρόβα τζενεράλε, δεν υπάρχουν περιθώρια για ρίσκα καταστροφής, και διαβάζω ακριβώς το κείμενο όπως το είπε, απομαγνητοφωνημένο, με την διεθνή και την εσωτερική κατάσταση να οδηγούν σε μια επιλογή, μια ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος, ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος. Επαναλαμβάνω, αυτό που είπε χαρακτηριστικά
ήταν ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος. Λατρεύει τα πολύχρωμα ο Πρωθυπουργός. Εμείς το κρατάμε. Πριν ο Κυρανάκης έλεγε, άμα δεν είναι καινούριο αυτό, εμείς μπορούμε να συστεγάσουμε, είναι γνωστό αυτό πολλούς. Όλοι καλοί χωράνε. Σπεύσατε λοιπόν. Και φυσικά ανέδειξε έτσι ισχυρά διλήμματα, και λογικό είναι, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι αποδυναμωμένη πολύ πολύ. Καλά, δεν συγκρίνουμε με τις προηγούμενες εκλογές την δυναμική. Το θέμα είναι ότι οι πολίτες, παρά τα όσα λέγονται, τα όσα ακούγονται, όλα όσα υπόσχονται, καλά στη Δέθνα δείτε τι έχουμε να ακούσουμε, δεν φαίνεται να πτωούνται, να ανταποκρίνονται σε αυτά τα καλέσματα, σε αυτά τα μηνύματα Μητσοτάκη. Και φυσικά επενδύει πάντα σε αυτό το αφήγημα της σταθερότητας. Και αν έρθει σου λέει ακυβερνησία, τι θα κάνετε τότε, ωραίο. Καλησπερίζουμε, καλωσορίζουμε τον Πασχάλη, να σε καλά. Εδώ και η ελευθερία. Ναι, το βιντεάκι σε λίγο, ελευθερία μου. Στον 356 από Ηράκλειο Αττικής, από Αθήνα. Να είστε καλά, γεροί, δυνατοί. Πάντα επάνω στις επάλξεις για σωστή τιμή ενημέρωση. Αναρωτιέμαι, την ώρα που γίνονται αυξήσεις στους μισθούς των κληρικών και των δημάρχων, αντιδημάρχων, εμάς τα ΑΜΕΑ, γιατί επιμένουν να έχουν ενεργό τον νόμο Κατρούγκαλου, αναρωτιέται ο Θανάσης. Ένα βήμα τη φορά, τώρα πάμε για συντάξεις κυρίας. Ανάλογα τη δυναμική όσον αφορά τους συνταξιούχους, εντάξει, δεν είναι και λίγοι. Οπότε σου λέει, ας εστιάσουμε πρώτα εκεί και θα δούμε και τους υπόλοιπους αργότερα. Από την Πολωνία μας ακούει ο Δημήτρης. Τι λέει, 14 βαθμοί. Μάλιστα, τώρα τα καρπούζια εγώ έχω μπερδευτεί. Το φόρτωμα, ξεφόρτωμα καρπουζιών είναι στα Γιάννητσα. Ενημερωθήκατε ότι στην Πολωνία έχει 14 βαθμούς. Λίγο μπερδεύτηκα. Πάντως το 14 ακούγεται προκλητικό. Με 36 άρια αυτήν την ώρα. Εδώ είμαι και εγώ, μας γράφει ο Πασχάλης. Έχουμε δύο με το όνομα Πασχάλης, έτσι. Πώς να τους ξεχωρίσουμε, αλφαβήτα, όχι. Ο Πασχάλης τον οποίο έχουμε γνωρίσει, και ο άγνωστος.

Εμείς λέει θα τη βρούμε την άκρη, αρκεί εσύ να μην είσαι εμπόδιο στον δρόμο μας, γράφει η κυρία Μαρία. Τι κάνετε κυρία Μαρία? Η λύση είναι υδρονέφωση με μπέκ. Δροσίζει τον θερμό περιβάλλοντα χώρο. Αυτό λέει τοποθέτηση. Απλά σε λίγο καιρό θα το βελτιώσουμε για μέγιστη οικονομία. Και το μυστικό είναι να βάλετε υδρονέφωση στην εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού. Θα πετύχετε καλύτερη οικονομία στο ρεύμα. Δεν το ξέρω, Δημοσθένη. Θα το δούμε. Γιατί όχι. Εκτός από αυτό όμως, κλιματιστικό είναι προϋπόθεση, έτσι. Προετοιμάζει το έδαφος για συγκυβέρνηση, μας γράφει ο γνωστός Πασχάλης, γιατί τα κουκιά δεν βγαίνουν.

Η ψήρα ανέβηκε όχι για κά, πέρασε και στο σβέρκο, γράφει η κυρία Ουρανία. Καλό μεσημέρι. Υπάρχουν τα θηρικά. Υποδείξεις δεν θέλουμε, γράφει η κυρία Ελισάβετ, σε κάθε περίπτωση. Να είστε καλά. Ναι, σωστά, από νέους επιβάτες, έτσι, αυτό, ναι. Μάλιστα, από κοντά στο Ντόρτμουντ, λέει, σε ένα χωριουδάκι, σήμερα το πρωί ξυπνήσαν με 9 βαθμούς Κελσίου. Ναι, μιλούσαμε Γερμανία χθες, παπλωματάκι το βράδυ. Κοίταξε, οι υψηλές θερμοκρασίες, εδώ που τα λέμε, Νικόλα, δεν μας χαλάνε. Αν είσαι διακοπές, αν είσαι σε μια παραλία, είναι διαφορετική τάξη. Χρειάζεσαι και την προστασία σου και εκεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση μια χαρά ξεπερνάς και τον καύσωνα και τις υψηλές θερμοκρασίες. Το θέμα είναι για αυτούς που είναι αναγκασμένοι να είναι κλεισμένοι στις μεγάλες πόλεις, και το χειρότερο φυσικά να μην έχουν, να μην μπορούν ή να μην διαθέτουν κλιματιστικό στο χώρο όπου ζουν. Αλλά θα μου πεις, διακοπές, ποιες διακοπές έχουν γίνει πλέον πολυτέλεια. Πέρυσι λέγαμε ότι οι μισοί Έλληνες δεν θα πάνε διακοπές. Εννοείται πως έχει μεγαλώσει αυτό το ποσοστό. Και αν βλέπετε να φεύγουν τα πλοία γεμάτα και η κίνηση στα αεροδρόμια, είναι καλά στα αεροδρόμια, το τι τουρίστες καταφθάνουν και εδώ στην Θεσσαλονίκη δεν το συζητώ, αλλά φανταστείτε πόσοι άλλοι έχουν μείνει πίσω, και φυσικά έχει γίνει συνήθεια η φιλοξενία, είναι γεγονός ότι γενικότερα έχουμε υιοθετήσει συνήθειες της δεκαετίας 80-90 και στην παραλία ελεύθερα και σε συγγενικά σπίτια και αυθημερών. Εκείνα τα μια εβδομάδα διακοπές νομίζω πως τα έχουν ξεχάσει οι Έλληνες. Και φυσικά δεν είναι μόνο ότι είναι υψηλές οι τιμές για τα ακτοπλοϊκά, για την διαμονή, έχουν εκτοξευθεί, δεν το συζητώ. Το θέμα είναι ότι και η βενζίνη σπάει τα κοντέρ, οπότε όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι απαγορευτικές ακόμη και οι ολιγοήμερες, έτσι, οι μέρες ξεκούρασης. Θα μας τα πει και ο κύριος Λεχουρίτης στην συνέχεια, δεν είναι κοντά μας, έκανε την έρευνά του. Γιατί να μην συγκυβερνήσει, αναρωτιέται ο Απόστολος, αφού διαφορές δεν υπάρχουν. Να σε καλά, Απόστολε. Από την Κομωτινή εδώ η αγαπημένη μας Γιάννα. Να σε καλά. Λοιπόν, έχουμε ρεπορτάζ εδώ από Φισκάρδο και Φαλονιά. Μία συσκευασία chips 8 ευρώ. Ένα πίτα γύρω 15. Μόνον ξένους στο νησί. Πήγα μία κρουαζιέρα αυθημερών από Νιδρή Λευκάδας. 55 ευρώ πλήρωσε ο Δημήτρης. Είναι για αυτούς που αντέχει η τσέπη τους.

Αχ, Θανάση μου, πόσο δίκιο έχεις γράφει. Τότε λέει να παραχωρήσω την αναπηρική μου σύνταξη 315,19 λεπτά στον κύριο Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη, αφού δημόσια έχει διατυπώσει ότι με 200 ευρώ στην Ελλάδα την περνάς ζάχαρη, γιατί όλα είναι τζάπα. Αν μπορεί να ζήσει 20 μέρες, τα 200 ευρώ νομίζω δεν φτάνουν για 20 ώρες. Τι λέμε τώρα, Θανάση? Φτάνουν για 20 ώρες 200 ευρώ για έναν υπουργό, Γιώργο? Τι λέμε τώρα? Για 20 λεπτά έχουν εξαφανιστεί. Σίγουρα, ναι, έχουν και υποχρεώσεις. Θα πρέπει να κέρνουν καθόλου τώρα? Ή τι βγάζουν έτσι? Γιατί βλέπω έχουν ξεχυθεί σε γιορτές, σε πανηγύρια, στην παραλία όλοι οι υποψήφοι. Αλλά τι γίνεται, κούτρα? Λοιπόν, και δώντας τα εισιτήρια, λέει, για να έρθω στην Ελλάδα με την οικογένειά μου, είδα διαφήμιση για Μαγιόρκα, 35 ευρώ να πας, 35 να έρθεις από Γερμανία. Οπότε και αν έχω μπει να κοιτάξω για εισιτήρια, η τιμή δεν άλλαξε ποτέ, η απόσταση είναι ίδια από τον Ντίσελντορ. Ναι, εντάξει, υπάρχουν εννοείται προσφορές, υπάρχουν πολύ πολύ φθηνότεροι προορισμοί, αλλά αυτά ισχύουν για αυτούς που μένουν εκτός Ελλάδος στις περισσότερες περιπτώσεις. Τελικά τις ομορφιές της Ελλάδας μόνο οι τουρίστες θα μπορούν να τις γευτούν από εδώ και πέρα. Σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, τουλάχιστον οι Έλληνες, δεν θα έπρεπε, αυτό είναι σωστό, να πληρώνουν τίποτα. Εννοείται πως δεν θα έπρεπε. Μαζί σου. Από Άγκιστρο το πανέμορφο Σέρες. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Εδώ μετά το 15ήμερο δεν υπάρχει φράγκο, δραχμή, σέντς, ευρώ, όπως θέλετε πείτε το. Και 31, πήγε και 31. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένετε εδώ, έτσι, γιατί δεν θα αργήσουμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
7: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
6: νομική,
7: διοίκηση και οικονομία,
6: πληροφορική,
7: ψυχολογία,
6: αγγλική φιλολογία,
7: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
6: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
7: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
13: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
14: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
15: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: και μία παγωμένη λεμονάδα με παγάκια και στημένο λεμόνι έτσι και φέτες λεμονιού μέσα, υπέροχο. Λοιπόν, εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, πολλά τα μηνύματα στο ενδιάμεσο και η Κατερίνα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα. Να είστε καλά, τα βίντεο δεν μπορώ αγαπημένοι μου να τα δω μετά, αν μείνει χρόνο στο τέλος της εκπομπής, αλλά βγαίνω εγώ, μπαίνει ο Σερέτης, οπότε καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο. Σε κάθε περίπτωση σας υπενθυμίζω ότι κοντά μας είναι η Vulcom με μια συμφέρουσα προσφορά με την λέξη κλειδί φοιτητής φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6 για εσάς που σπουδάζετε, για τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, εάν στο σπίτι σας μένει κάποιος φοιτητής και είστε σε φάση ανανέωσης σε σχέση με το ρεύμα. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόγραμμα ρεύματος με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,95 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τον προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στην Vulcom στο 2310-208-808 που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές για ρεύμα και αέριο. Επαναλαμβάνω, στο 2310-208-808 στην Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, και τον ευχαριστούμε θερμά για την συνομιλία που θα έχουμε. Τι κάνετε, είστε καλά κύριε Λεχουρίτη?
1: Καλό μεσημέρι κύριε Αποτίστο.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Δόξα τω Θεώ. Πού σας βρίσκουμε? Έχετε ξεκινήσει τις διακοπές σας?
1: Όχι,
0: έχετε...
1: ακόμα, όχι
0: ακόμα,
1: ακόμα.
0: Έτσι. Ναι. Εύχομαι να έρθει αυτή η στιγμή την οποία... έχει γίνει όνειρο τελικά για τον Έλληνα το θέμα των διακοπών. Και αυτό συζητούσαμε προηγουμένως. Πέρυσι οι μισοί και περισσότεροι Έλληνες δεν πήγαν διακοπές. Φέτος αναρωτιόμουν πόσο μεγαλύτερο θα είναι το ποσοστό.
1: Κοιτάξτε, πραγματικά... πέρυσι ήταν ένα 72% που δεν έκαναν διακοπές, φέτος είναι 75%.
0: Είναι 75% φέτος λέτε?
1: Δεν θα κάνουν διακοπές, ναι. Και αυτοί που πάνε ένα τριήμερο, κοιτάξτε να δείτε, είναι πανάκριβα ακόμα και τα μονοήμερα μπάνια. Δηλαδή, αν θελήσει κάποιος να πάει μια τετραμελής οικογένειας, μια παραλιακή περιοχή, mm-hmm. χωρίς να έχει είσοδο, mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι θα χρειαστεί περίπου 150 ευρώ μετακίνηση και τα παιδιά να πάρουν κάτι, να πιείς ένα καφέ, να πάρεις ένα σάντουιτς. Δεν είναι εύκολο. Άρα καταλαβαίνετε και όταν πάμε για τουριστικές περιοχές δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να κάνεις διακοπές, αφού είναι πανάκριβα και τα καταλήματα και τα ξενοδοχεία και η εστίαση και τα καφέ. Θα σας δώσω ειδικά ένα παράδειγμα. Σε μια περιοχή έξω από την Πρέβεζα στη Λούτσα πριν 2 χρόνια Airbnb διαμέρισμα 2 δωματίων με κουζίνα, ενιαίος χώρος, είχε περίπου 80 ευρώ και φέτος έχει πάει 120.
0: Απίστευτα μεγάλη λοιπόν, διαφορά.
1: Κάτω από αυτές τις συνθήκες και προϋποθέσεις δεν είναι εύκολο. Και παράλληλα τι άλλο παρατηρούμε? Ακόμα και οι ξένοι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα για διακοπές,
0: ναι.
1: πηγαίνουν σε κάποια ενοικιαζόμενα δωμάτια ή σε Airbnb διαμονή και εάν δεν είναι σε ξενοδοχείο που τους τα παρέχει όλα, δεν βγαίνουν έξω να φάνε σε εστιατόρια, ταβέρνες, παρά μόνο πηγαίνουν και αγοράζουν από σούπερ μάρκετ για να τους έρθουν φθηνότερα ετοιμές.
0: Οπότε δεν αφήνουν και χρήματα στην τοπική αγορά.
1: Ακριβώς.
0: Όπου βρίσκονται. Ναι.
1: Αυτό λοιπόν το φαινόμενο είναι κάτι το οποίο παρατηρείται κατά κόρο, όχι μόνο σε νησιωτικές περιοχές, mm-hmm. αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι θεωρούμε ότι κυλάνε οι διακοπές με ένα τριήμερο, ένα Σαββατοκύριακο και όχι αυτό το παλιό που είχαμε στα 10ήμερα, 15ήμερα και πάει λέγοντας. Οι περισσότεροι και εξ αυτών του 25% που θα κάνουν διακοπές πηγαίνουν σε γνωστούς, σε ανθρώπους φιλικού περιβάλλοντος, mm-hmm.
2: πηγαίνουν στα χωριά τους. Ακόμα και στην περίπτωση να πηγαίνουν στο χωριό, παρατηρείτε, ενώ τα χωριά να είναι γεμάτα από κόσμο, η αγορά να μην έχει κόσμο, να μην κυκλοφορεί. Γιατί, διότι είτε θέλεις έναν καφέ, είτε θέλεις να φας μια τυρόπιτα, είτε τέλος πάντων να πας, δεν το συζητάμε για ταβέρνα ή για εστιατόριο, τα έξοδα είναι πολύ πολλαπλάσια από ότι μπορεί να αντέξει ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Και πέραν από αυτό, εκείνο το οποίο είναι το χειρότερο, πως έχουμε υψημένο κόστος στα καύσιμα, υψημένο κόστος στην διαμονή, στην εστίαση, στην αγορά προϊόντων. Ακόμα και τα προϊόντα, αυτά που λένε κατά καιρούς, ότι υπάρχουν θέματα για την αγορά με τους 2.000 κωδικούς που θα μείνουν, λέει, παγωμένες οι τιμές και υπάρχει δέσμευση. Όλα αυτά είναι λόγια του αέρα. Δεν γίνεται συμφωνίες κάποιων να... μάλιστα συμφωνίες κυρίων, όπως θέλει να το λέει η κυβέρνηση. Όταν είσαι κυβέρνηση, κυρία Μποτίτση, αποφασίζεις και λες, θα εφαρμόσουμε αυτό το μέτρο, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Γιατί πολλές συμφωνίες κυρίων έχουν καταλήξει στο καλάθι των αχρήστων.
0: Το θέμα είναι ότι με όλες αυτές τα μέτρα, τις πρακτικές που έχουμε δει όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, δεν βλέπει κάποια διαφορά ο Έλληνας καταναλωτής. Εδώ καταλήγουμε πάντα. Ό,τι και αν ανακοινωθεί.
2: Μα συνέχεια το συζητάμε και λέμε ότι, ξέρετε, της καθημερινότητας το πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Ναι, ωραία. Όλοι το λένε ότι η ακρίβεια είναι αυτή που μαστίζει την ελληνική κοινωνία. Ότι δεν φτάνουν η σύνταξη, δεν φτάνει ο μισθός για να καλύψει τα έξοδα. Οπότε είναι γεγονός ότι πάρα πολύ δύσκολα θα βγάζει πέρα ένα νοικοκυριό, όσο μάλλον για να πάει και διακοπές.
0: Και με χαμηλούς μισθούς, με πολύ πολύ μικρές συντάξεις, κύριε Λεχουρίτη. Γιατί διαφορετικά είναι να αντιμετωπίσεις το κύμα ακρίβειας με έναν μισθό 2.000 και διαφορετικά με 1.000 ή 900 ευρώ. Εδώ που τα λέμε, ή με σύνταξη των 500 ευρώ.
2: Η ακρίβεια είναι συνάρτηση του εισοδήματος. Όσο χαμηλότερο είναι το εισόδημα, τόσο ακριβότερη είναι η ζωή. Εάν έχεις αποδοχές των 5.000 ευρώ το μήνα, λίγο σε επηρεάζει 1.000 ευρώ το μήνα, λίγο σε επηρεάζει

0: να επιλέγουμε κλιματισμό και αύξηση του ρεύματος ή χωρίς κλιματισμό και με κίνδυνο να πάθουμε θερμοπληξία και να πάμε προς τον Άγιο Πέτρο.
1: Ναι, βέβαια. Είναι δύσκολο. Δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος του ρεύματος. Θα αναγκαστούν βέβαια να το κάνουν, γιατί θα πρέπει να επιλέξουν, όπως λέτε και εσείς πολύ σωστά, ανάμεσα στα δύο. Αλλά πόσο δύσκολο θα είναι το μετά, δηλαδή.
0: Μα δέστε και στην περίπτωση των καυσίμων. Επιδότησε η κυβέρνηση το καύσιμο στην Αγγλία, είτε λέγεται βενζίνα κατά 10 λεπτά, είτε λέγεται πετρέλαιο κίνηση κατά 5 λεπτά. Και όλα αυτά εξανεμίστηκαν.
1: Ναι,
0: έφτασε η βενζίνα. Θα μου πείτε, είναι οι διεθνείς συγκυρίες.
1: Ναι, κύριε Λεχουρίτη, σου λέει θα πλήρωνες όμως τώρα 2,10 την βενζίνη. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι τα διελιστήρια λίγο πριν την εφαρμογή και αυτού του μέτρου είχαν ήδη τσιμπήσει προς τα πάνω την τιμή της αμόλυφθης.
0: Μόνο αυτό. Κοιτάξτε, να δείτε το οξύμορο. Γιατί η κυβέρνηση αρέσκεται να δουλεύει τον κόσμο. Τι μας λένε, ότι επιδοτούμε την Αγγλία. Γιατί, κύριε, επιδοτείτε την Αγγλία? Όταν έφτασε 72 δολάρια το βαρέλι,
1: ναι,
0: έπεσαν κατακόρυφα οι τιμές? Όχι. Γιατί δεν έπεσαν? Διότι έλεγαν έχουμε αποθεματικά με παλιές τιμές και δεν μπορούμε να ρίξουμε την τιμή των καυσίμων.
1: Σωστά.
0: Όταν αυξήθηκε η τιμή,
1: τα αποθεματικά εξαφανίστηκαν.
0: 88 δολάρια το Brent.
1: Ναι.
0: Αμέσως ανέβασαν την τιμή των καυσίμων, λέγοντας αφού τι.
1: Ναι.
0: Μα δεν πήρατε νέες προμήθειες καυσίμων για να αυξήσετε την τιμή. Είναι παλιές οι προμήθειες. Είναι παλιό το αποθεματικό.
1: Δεν ξέρω σε ποιους απευθύνονται. Είναι το θέατρο του παραλόγου όλο αυτό που ζούμε.
0: Απευθύνονται στην κυβέρνηση, η οποία δεν καταλαβαίνει, κλείνει τα αυτιά και τα μάτια, ενώ ξέρει τι γίνεται, ενώ ξέρει τι συμβαίνει, αλλά δεν έχει την τόλμη να πάει κόντρα στα οικονομικά συμφέροντα. Είτε λέγονται διελιστήρια, είτε λέγονται μεσάζοντες, είτε λέγονται κερδοσκόποι, είτε λέγεται οτιδήποτε στην αγορά. Δεν έχουν την τόλμη και με παρακάλια, λέγοντας βάλτε πλάτη να σταθεροποιήσετε τις τιμές τουλάχιστον σε 2.000 κωδικούς, λέτε και αν σταθεροποιήσει την τιμή κατά 5%, ενώ έχει πάρει αύξηση 10 και 15%, θα σημάνει κάτι υπέρ του καταναλωτή.
1: Γιατί, κύριε Λεχουρίτη, να ρωτήσω κάτι. Πόσοι χιλιάδες κωδικοί υπάρχουν? Δηλαδή το πάγωμα των 2.000, ναι, το πάγωμα των 2.000 λέει κάτι? Ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθούν οι τιμές στους υπόλοιπους κωδικούς προϊόντων.
0: Ακριβώς. Οπότε... Δηλαδή θα σταματήσω, θα παγώσω τις τιμές στους 2.000 κωδικούς και στους υπόλοιπους 22.000,
1: 23.000.
0: Θα αυξήσει την τιμή και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα?
1: Ακριβώς.
0: Άρα θα καλύψω τη χασούρα από την αύξηση των υπολείπων κωδικών? Δηλαδή ποιον δουλεύουν, με λίγα λόγια? Όλους μας δουλεύουν.
1: Εν τω μεταξύ μου στέλνουν για την τιμή του κρέατος. Έχει παγιωθεί 17, δηλαδή πάμε για 20 ευρώ το κιλό το μοσχάρι, έτσι.
0: 19 ευρώ το μοσχαράκι, ανάλογα, ναι, και το κρεοπολείο που.
1: Ναι, σίγουρα, βέβαια, ναι. Χρειάζεται
0: το
1: πάντα.
0: Και το κομμάτι που θέλεις να αγοράσεις.
1: Αλλά ξεχνάμε εκείνο το 10-12 ευρώ που βρίσκαμε μέχρι και πέρυσι-πρόπερση. Δεν το συζητώ σε καμία περίπτωση.
0: Αυτές είναι τιμές παρελθόντων ετών.
1: Άρα είναι πολυτέλεια και το να μπορέσεις να έχεις το τραπέζι σου.
0: Έφτασε πλέον το κοτόπουλο, το οποίο το φτηνότερο ή το χοιρινό, να ανεβαίνει η τιμή του. Εδώ, κυρία Ποτίτση, έχουμε κάνει έρευνα αγοράς, ο ΣΥΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, και μας λένε οι παραγωγοί χειροτρόφοι ότι πουλάγανε τον Γενάρη μήνα του 2026 1,80-1,90 ζώων βάρος και τώρα πουλάνε 1,40. Και αντί να βλέπουμε να πέφτει η τιμή, στο χοιρινό ανεβαίνει η τιμή.
1: Έχει ανέβει δυστυχώς το κόστος ζωής στην χώρα μας τόσο μα τόσο πολύ. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά, κύριε Λεχουρίτη, είναι οι λογαριασμοί του ρεύματος, μου στέλνουν τώρα και οι ακροατές. Τα ενίκια, τώρα σε λίγο θα ξεχυθούν και πάλι οι γονείς των μαθητών που πέρασαν στη σχολή, που πάσχισαν μια ολόκληρη ζωή για να δουν να πραγματοποιείται το όνειρό τους.
0: Και είναι
1: απαγορευτικό πλέον για τους γονείς. Δηλαδή θα αντιμετωπίσουν πάλι μια κατάσταση τραγική. Δεν έχουν πέσει καθόλου οι τιμές των ενοικίων. Ναι, μεν σπίτια υπάρχουν, υπερεκτιμημένα σε πολλές περιπτώσεις. Βλέπεις κάτι κλουβιά και ζητούν 500 και 600 ευρώ και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας. Και λες, πού πάμε τελικά, τι μπορεί να γίνει, το ρεύμα, η τιμή του ρεύματος.

0: και αυτό αυξάνεται. Τελικά η κατάσταση
1: κυρία
0: είναι...
1: Κυρία Μωτήτση, εμείς δεχόμαστε τώρα τελευταία πάρα πολλά παράπονα από νησιωτικές περιοχές, γιατί έχουν υψημένο κόστος επιβίωσης. Δηλαδή, είτε το ρεύμα, είτε η διαμονή, είτε τα τρόφιμα, είτε τα καύσιμα, είτε οτιδήποτε σε νησί είναι ακριβότερο από την ενδοχώρα της τάξης του 50 με 100%. Καταλαβαίνετε, όταν σε ένα νησί, στην Ίω, για να αγοράσεις μια εξάδα εμφιαλωμένο νερό 1,5 λίτρο από σούπερ μάρκετ σου ζητάνε 6 ευρώ.
0: Ναι, δηλαδή, και να είσαι μόνιμος κάτοικος, έτσι. Να είσαι μόνιμος κάτοικος.
1: Ακριβώς. Ναι. Οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν τρελαθεί και λένε, ρε παιδιά, καλός ο τουρισμός, καλοί οι τουρίστες, αλλά δεν τα βγάζουμε πέρα ως μόνιμοι κάτοικοι.
0: Είμαστε
1: γιατί την ακρίβεια την πληρώνουμε και εμείς όπως την πληρώνει ο τουρίστας. Και αντί η κυβέρνηση να έχει φροντίσει στην κατεύθυνση να δώσει κάτι βοήθημα σε αυτούς τους κατοίκους, τους μόνιμους, ένα βάουτσερ να καλύψουν τη διαφορά του κόστους ζωής, δυστυχώς τιτιβίζει και υπόσχεται και δεσμεύεται και συμφωνίες. Και βλέπεις έναν υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να λέει, εγώ δεν είμαι υπουργός της ακρίβειας, γιατί δεν είναι στην αρμοδιότητά μου τα ενίκια ή δεν είναι στην αρμοδιότητά μου κάποια τα εισιτήρια τα αυτοκπλοϊκά, παραδείγματος χάρη, ή τα ξενοδοχεία ή το ένα ή το άλλο. Σαφέστατα ζούμε σε μια φιλελεύθερη οικονομία. Μια φιλελεύθερη οικονομία που έχει υπογραφεί της Νέας Δημοκρατίας, αλλά παράλληλα έχουμε και μια αγορά ασίδωτη, η οποία κάνει ό,τι θέλει, λογαριασμό δεν δίνει σε κανέναν, και δεν είδα ένα υπουργείο, το οποίο θα ήταν ένα υπουργείο ανάπτυξης, στην κατεύθυνση να πει, θέλω κοστολόγιο πώς ανεβαίνουν οι τιμές στα προϊόντα σας. Παίρνω. Τι κόστος έχετε εργατικό, τι έχετε φορολογικό, τι λειτουργικό, τα πάντα, τα έξοδά σας. Και πώς είναι δυνατόν να αγοράζεις 40 λεπτά το ρύζι και να το πουλάς στην αγορά 5 ευρώ, ένα παράδειγμα λέω, ή να αγοράζεις το καρπούζι 8 λεπτά το κιλό και να το παίρνει ο καταναλωτής 80 λεπτά, 1000% διαφορά τιμής σε ένα προϊόν που δεν είναι μόνο η τιμή του σαν καρπούζι 8 λεπτά, γιατί αγοράζεις και την φλούδα, την εξωτερική. Οπότε το κόστος είναι πολλαπλάσιο από την τιμή που σου δίνουν. Άρα τέτοια και άλλες πολλές τέτοιες είδους περιπτώσεις είναι αυτές οι οποίες αγανακτούν τον πολίτη, τον κόσμο, ο οποίος δεν τα βγάζει πέρα, ούτε με τη σύνταξη που παίρνει, ούτε με το ότι καταργήθηκε το βοήθημα το ΕΚΑΣ, το περιβόητο ΕΚΑΣ που έδινε ανάσα σε κάποιους συμπολίτες μας, άντε και τώρα θα έρθει ο Νοέμβριος μήνας που θα δώσει 200-300, άντε μπορεί και 400 ευρώ σε κάποιους συμπολίτες, και αυτό σημαίνει ότι κάλυψαν τις βιωτικές τους ανάγκες, άρα θα μπορέσουν να επιβιώσουν και να περάσουν έτσι καλό υπόλοιπο χειμώνα.
0: Ναι, ναι. Και αναρωτιέται ακροατής μας, και συμφωνώ μαζί του, είναι απόρριτα, λέει, τα 2.000 προϊόντα με τις μειωμένες τιμές, γιατί εγώ δεν γνωρίζω ποια είναι αυτά.
1: Και δεν είναι απόρριτα, απλά δεν ξέρουν τι τους γίνεται, γιατί δεν θέλουν να ξέρουν τι τους γίνεται.
0: Α, αυτό, ακριβώς, ακριβώς.
1: Δεν είναι ότι είναι απόρριτα και ότι δεν μπορεί να τα ξέρει ο κόσμος, προς Θεού. Απλώς τα σούπερ μάρκετ διαμορφώνουν την αγορά και όχι η κυβέρνηση. Άρα η κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στα οικονομικά συμφέροντα. Δέστε τι έγινε με τη σαλμονέλα κοτόπουλο στη Λαμία. Πήγανε 40 άτομα στο νοσοκομείο και δεν βγήκε ένας ενιαίος φορέας που λέγεται ΕΦΕΤ να βγει και να καθησυχάσει ή να ανησυχήσει τον κόσμο, λέγοντάς τους ότι αυτό ήταν ένα τυχαίο μεμονωμένο γεγονός, μπορείτε να τρώτε κοτόπουλο, μπορείτε να καταναλώνετε κοτόπουλο.
0: Μια επίσημη ενημέρωση, ανακοίνωση.
1: Είδατε κάποια ανακοίνωση από την πλευρά κάποιων υπεύθυνων να πούνε και να καθησυχάσουν? Απλώς πήγανε, λέει, εκεί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να δούνε το ένα το άλλο και τι ακριβώς συμβαίνει. Εντάξει, εγώ θα σας πω ότι η αγορά στο κοτόπουλο έχει καθυλωθεί λόγω της κρίσης που προέκυψε στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά από εκεί και πέρα, όταν έχεις έναν ενιαίο φορέα ελέγχου τροφίμου που έπρεπε να έχει 480-500 άτομα προσωπικό και έχει 220-230, εξ αυτών ζήτημα να έχει 120 ελεγκτές για όλη την Ελλάδα.
0: Είναι δυνατόν, πώς να αποδώσει καρπούς?
1: Πώς είναι δυνατόν να γίνει έλεγχος στην αγορά?
0: Κοινώς είναι ανύπαρκτη η έλεγχη. Είναι
1: κοινώς, μας δουλεύουν ψηλόγαζοι. Ναι, ωραία, κάνουν κάποιες ελέγχους και διαπιστώνουν κάποιες παραβάσεις και επιβάλλουν κάποιες κυρώσεις. Και τι έγινε?
0: Απροστάτευτοι είμαστε, κύριε Λεχουρίτη, σε κάθε περίπτωση, δυστυχώς.
1: Εγώ όταν ήμουν μέρος του Διοικητικού Συμβούλιο του ΕΦΕΤ, κυρία Βοτίτση, να πω αυτό και τελειώνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Είχα προτείνει ό,τι ισχύει σε άλλα κράτη. Δηλαδή, στην Αμερική, παραδείγματος χάρη, υπάρχει, κάθε κατάστημα έχει ένα ταμπελάκι, A, B, C, D, τέσσερις κατηγορίες. Το A είναι η αλφα κατηγορία, μπορείς να μπεις, να φας άφοβα, χωρίς φόβο και πάθος.
0: Ναι.
1: Το B να σε προβληματίσει. Το C να το αποφεύγεις και βέβαιως το D είναι αυτό το οποίο είναι ο διάολος. Δεν το πλησιάζεις καθόλου. Κατά αυτόν τον τρόπο το είχα προτείνει σε όλα τα στα καταστήματα μαζικής εστίασης, καφετέριες, εστιατόρια, ταβέρνες, να υπάρχει αυτή η σηματοδότηση, έτσι ώστε ο καταναλωτής να ξέρει σε τι μαγαζί πηγαίνει.
0: Ναι.
1: Με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε τι θα συνέβαινε? Ο ένας θα προσπαθούσε να γίνει καλύτερος από τον άλλον. Σήμερα μπορεί να πάμε σε καταστήματα πολυτελείας, τα οποία όταν ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΕΤ είχαν επιβληθεί πρόστιμα.
0: Ναι, να μας προσφέρουν τρίτης κατηγορίας προϊόντα.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Και εμείς να μην το γνωρίζουμε. Ναι.
1: Και εμείς ως πολίτες καταναλωτές που πάμε και πληρώνουμε, να μην ξέρουμε τι τρώμε.
0: Μάλιστα.
1: Αν αυτό λέγεται λογική σε μια ευνομούμενη πολιτεία, εντάξει, να χαιρόμαστε τις ανεξάρτητες αρχές, να χαιρόμαστε τους ελεκτικούς μηχανισμούς, αλλά φοβάμαι ότι όλα αυτά είναι προσχηματικά και δεν ισχύει τίποτα. Δεν προστατευόμαστε με λίγα λόγια.
0: Δυστυχώς. Πολύ σας ευχαριστώ για τον
1: καλά.
0: Χρόνο σας, κύριε Λεχουρίτη. Θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια
2: σας. Focus 103,6.
0: Με αυτά και μετά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ, αγαπημένοι μου. Ναι, στείλατε και ερωτήματα, αλλά δεν πρόλαβα να το θέσω στον κύριο Λεχουρίτη. Την επόμενη φορά σας το υπόσχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, καλό μεσημέρι. Προσοχή με τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο Γρηγόρης Ερέτης εδώ συνέχεια στον Focus FM. Να είστε καλά, γεροί, δυνατοί, την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Σκιπ πιντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή, και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
10: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
11: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
13: Γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ινδοκινέζοι, γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους? Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου, τα μικρά γλωσσικά. Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
14: ναι,
13: γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή, να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή, το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
14: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
13: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχίν. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
14: ναι,
13: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάει να πει κοινωνία? Η κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ατόμων. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου, και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Πολύ ζέστη έχει, ρε. Πολύ ζέστη.

Άλλοι μου στέλνετε από βουνά, άλλοι μου στέλνετε από θάλασσες. Άλλοι είστε στα γούστα, άλλοι είστε στη βόλτα. Τι θα γίνει με την πάρτι σας? Πρώτη ώρα σχόλιο, δεύτερη ώρα θα είμαστε παρέα με τον κύριο Καλυβιώτη να συζητήσουμε για όλο αυτό που συνέβη στο Τριεθνές, που έπεσε η σημαία και κανένας δεν αντιδράει. Τρίτη ώρα.

0: Το δέντρο που ονομάζεται Ελλάδα έχει πολύ βαθιές ρίζες. Και πιο πολλοί εκεί πέρα έξω δεν μπορούν να καταλάβουν μέχρι πού φτάνουν αυτές οι ρίζες. Ελλάδα δεν είναι η Σεμερτζίδου, ο Κοκλώνης, ο Μητσοτάκης, ο Άδωνης και όλο αυτό το παρεάκι. Η Ελλάδα είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό. Και όταν λέμε Ελλάδα, δεν εννοούμε μόνο μια τοποθεσία σε αυτό το χάρτη. Μιλάμε για τον πολιτισμό, μιλάμε για την ιστορία, μιλάμε για τα αρχαία χρόνια, γιατί πλέον οι Έλληνες δεν καταφέρουν και πολλά με αυτούς που επιλέγουν. Τα ίδια πρόσωπα συνέχεια. Και καμία αλλαγή. Νομίζετε ότι κάποιοι που σας πουλάνε φούμαρα, ότι είναι ανεξάρτητοι ενώ είναι πιασμένοι από παντού, επειδή τεντώνουν μια ελληνική σημαία και σας λένε 10 προτάσεις που θέλετε να ακούσετε, νομίζετε ότι θα σώσουν τον τόπο. Πώς θα σώσουν τον τόπο, εγώ αυτό ρωτάω και κανένας δεν απαντάει. Όπως επίσης βλέπω ότι δεν ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα. Ο άλλος εδώ πέρα μας λέει ότι θα ψηφίσει την άλλη γιατί είναι ωραία αγκόμενα. Ωραία αγκόμενα λέει αυτή, θα την ψηφίσω. Αυτό λέει ο Έλληνας. Καλά ρε, του λέω, είσαι σοβαρός. Θα ψηφίσει την άλλη επειδή είναι ωραία αγκόμενα. Ναι, λέει, γουστάρω, λέει, είναι ωραία αγκόμενα, θα την ψηφίσω. Μ' αρέσει, θέλω να υπάρχει όμορφη παρουσία, λέει, στη Βουλή. Άκου τώρα, τι το λες αυτό να. Άμα είναι να την κάνουμε την αίθουσα για πασαρέλα, να βάλουμε μέσα όλα τα μοντέλα, αφού θέλετε να έχει όμορφες παρουσίες η Βουλή. Άμα είναι να το γυρίσουμε το πράγμα, να βάλουμε μέσα τη Δούκισσα νομικού, να βάλουμε μέσα όσες έχουν ωραίο πρόσωπο, ωραίο στήθος και ωραία οπίστια, αφού έτσι θέλετε να το πάτε. Και μετά κυριολεκτικά να πατήσουμε και ένα κόκκινο φωτάκι στην είσοδο και να τελειώνουμε. Όχι ότι τώρα δεν πρέπει να βάλουμε κόκκινο φωτάκι, γιατί καλός ή κακός, οίκος ανοχής είναι ένας οίκος στον οποίο ανέχονται τα πάντα. Γι' αυτό και ονομάζεται με βάση την ελληνική γλώσσα οίκος ανοχής. Και στο ελληνικό κοινοβούλιο ανέχονται τα πάντα. Καλός ή κακός. Εγώ ρωτάω τόσα χρόνια. Έχω αφήσει το λαρίκι μου σε αυτά τα μικρόφωνα, έχω αφήσει τα νιάτα μου. Έχω αφήσει την ενέργειά μου, τη φλόγα που καίει μέσα μου. Σε έναν αγώνα αφύπνισης, αντισυστημικό αγώνα, χωρίς κόμματα. Χωρίς τίποτα. Ούτε υποψηφιότητες, ούτε προσωπικό όφελος, δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ από τον ελληνικό λαό και ούτε θέλω να πάρω. Σε σχέση με άλλους που τα κονομάνε και σας κάνουνε τους ευεργέτες. Ρωτάω πού πήγανε τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Σας είχα διαβάσει μια λίστα εδώ πέρα για το που τα δώσανε. Για το πώς στήσανε συγκεκριμένα παρεάκια στην υγεία, στην οικονομία, στις μεταφορές, στην ενέργεια, στην παιδεία, στα ψηφιακά μέσα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πώς αυτοί κέρδισαν ενώ δεν κέρδισε η κοινωνία. Αλλά πετάτε χαρταετό. Ποιος από εσάς εκεί πέρα έξω ξέρουνε που πήγανε 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και ας τα έχω πει που μας ασχολείστε με ό,τι σας πλασάρει το σύστημα. Το σύστημα το οποίο επαναφέρει συγκεκριμένα πιόνια για να φέρει τη διάσπαση του πατριωτικού χώρου. Εγώ θα βγαίνω και θα τα λέω και δεν με νοιάζει. Μπορεί εσείς να τρέφετε ψεύτικες ελπίδες και αυταπάτες. Επαναφέρουνε συγκεκριμένα πιόνια για να φέρουν τη διάσπαση του πατριωτικού χώρου. Γιατί έτσι τους συμφέρει. Αυγούστου ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το πρόγραμμα αυτό. Χωρίς παράταση. Άρα έρχεται δύσκολος χειμώνας. διότι τα 36 αυτά δισεκατομμύρια δεν μοιράστηκαν ως απλές επιδοτήσεις. Δεν τα χρησιμοποιήσαμε για να ορθοποδήσει η Ελλάδα, όχι εμείς, η κυβέρνηση. Δόθηκαν σε συγκεκριμένους ανθρώπους, σε συγκεκριμένους ομίλους, σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, στις οποίες υπήρχαν φιλαράκια του Μητσοτάκη. Και σε φαρμακοβιομηχανίες πήγανε, και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και σε συγκεκριμένες εταιρείες που μετά τα πούλησαν όλα σε Ουκρανούς. Τι κάνανε για τον ελληνικό λαό, έχετε δει κάποια αλλαγή? 36 δισεκατομμύρια, φίλοι μου. 36 δισεκατομμύρια. Να το ξαναπώ, δισεκατομμύρια. 36 δισεκατομμύρια, ρε κουραφέξαλα. Και κοντεύουμε όλοι να πάμε για συσίτιο στην εκκλησία. Και οι δημοσκόποι δείχνουν ακόμα τη Νέα Δημοκρατία 30%. Και δεν μας φτάνει αυτό. Έχουμε και τους κριτικούς που βγαίνουν και λένε «Εμάς δεν μας δίνει πλέον επιδοτήσεις η Νέα Δημοκρατία, θα στηρίξουμε Τσίπρα». Δεν μας δίνει η Νέα Δημοκρατία λεφτά, μας έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα στηρίξουμε Τσίπρα. Έτσι, αυτό είναι το κριτήριο. Έχουμε από τη μία αυτούς που λένε ότι θα βάλουν στη Βουλή ωραίες γκόμενες. Έχουμε από την άλλη τους κριτικούς που λένε «Μας έδωσαν λεφτά, τότε θα ψηφίσουμε αυτούς». Ή αυτόν ή τον άλλο, όποιος μας δίνει λεφτά. Αυτό είναι η Κρήτη. Αυτό είναι η Κρήτη. Όποιος σας δίνει λεφτά, αυτό ψηφίζετε. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Τον τόπο σας δεν τον αγαπάτε? Θα ψηφίσουν οι κριτικοί Τσίπρα. Και θα γεμίσει το δικό σας το νησί παράνομους μετανάστες και μετά θα σκούζετε. Το Τσίπρα που έλεγε ότι η Ελλάδα, η θάλασσα της Ελλάδας δεν έχει σύνορα. Το Τσίπρα που μας το παίζει αριστερός και είναι στις βίλες 4 χρόνια και σας έχει γραμμένους. Τι έκανε για εσάς ο Τσίπρας, ρε? Και βγαίνετε και κάνετε δηλώσεις ότι θα στηρίξετε Τσίπρα. Και δεν τρέπεστε και έχει βουήξει το διαδίκτυο. Εδώ πέρα προσπαθούμε να αφυπνίσουμε τον κριτικό, τον Έλληνα κριτικό για την πατρίδα του. Να του υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει μια ελληνική σημαία. Να του υπενθυμίσουμε την ιστορία του. Τη γνήσια ψυχή που κουβαλάνε όλοι αυτοί. Από τους ήρωες που δώσανε μάχη όλα αυτά τα χρόνια σε αυτό το νησί. Και υπάρχουν κάποιοι, να πούμε, οι οποίοι κοιτάνε να στηρίξουν αυτούς που τους δίνουν κάνα ευρουλάκι. Διαλέξτε εκεί κάτω στην Κρήτη. Ή θα υπάρξουν οι πατριώτες οι οποίοι θα προστατέψουν το νησί από παράνομους μετανάστες και από λαμόγια. Ή θα υπάρχουν μια ζωή αυτοί που απλώνουν το χέρι για να τους δώσουν κάνα τάλιρο για να πάνε να ψηφίσουν. Διαλέξτε. Διαλέξτε. Αφού θέλετε να υποστηρίξετε Τσίπρα, μην περιμένετε από τη Μακεδονία να σας πάρει ξανά στα σοβαρά. Γιατί εγώ γι' αυτό αγωνίζομαι. Εγώ αγωνίζομαι να είναι ενωμένοι όλοι οι Έλληνες πολίτες, να είναι ενωμένες όλες οι περιοχές της Ελλάδας. Θεσσαλονίκη και Κρήτη έχουν καλές σχέσεις. Αλλά όποιος πάει να υποστηρίξει τον πολιτικό προδότη που πούλησε την ιστορία μας, που δεν σεβάστηκε στιγμή το ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας ήταν Μακεδονομάχοι, που δεν σεβάστηκε στιγμή το τι γράφουν οι μακεδονικοί τάφοι και για το ποιος ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Και αφού κοιτάτε μόνο τα φράγκα και τη ρεμούλα, μην ξαναπεριμένετε να σας πάρουμε στα σοβαρά, σας το λέω. Γιατί βλέπω εδώ βγαίνουν χασκογελώντας και λένε «Αχαχα, θα ψηφίσουμε τον Τσίπρα, χαχαχα, τον Τσίπρα, τον Τσίπρα που στήριζε τους Ρωμά, τον Τσίπρα που έφερε τα capital control». Το Τσίπρα που άλλαξε το δημοψήφισμα. Το Τσίπρα που πούλησε την Ρενοσέ. Ο Τσίπρας που βγαίνει σήμερα και λέει ότι δεν θα αλλάξει την κατάσταση στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτόν θέλετε να στηρίξετε? Αφού θέλετε να στηρίξετε αυτόν τον πολιτικό προδότη, μην περιμένετε από εμάς να σας πάρουμε στα σοβαρά. Εγώ είμαι ξεκάθαρος αυτά που λέω. Μας το παίζετε και ορθόδοξοι και πάτε και στην εκκλησία Άθεος ήταν ο Τσίπρας. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει το παραμύθι του τώρα. Άθεοι ήταν όλοι αυτοί και το είχαν δηλώσει. Αλλά εκεί κοιτάτε ποιος θα σας δώσει κανένα τάλιρο στο χέρι. Ωραία, αφού το κάνετε έτσι και το πάτε έτσι, είναι ξεκάθαρη η θέση σας. Αφού θέλετε να λειτουργείτε με αυτόν τον τρόπο σκέψης που λέει πάνω απ' όλα το χρήμα και όποιος μας ταΐσει, αυτόν θα στηρίξουμε, εντάξει, εμείς δεν είμαστε έτσι. Εμείς λέμε πάνω απ' όλα η πατρίδα και ας πεινάμε. Εμείς λέμε πάνω απ' όλα η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός και ας μην πάρουμε ούτε ένα ευρώ, δεν τα θέλουμε ρε τα λεφτά σας. Θα επιβιώσουμε, δεν σας έχουμε ανάγκη. Δεν τους πληρώνουμε όλους αυτούς τους πολιτικούς για να μας κάνουν και τους ήρωες, για να μας κάνουν και τους μάγκες. Δικά μας είναι τα λεφτά. Δρόμο όλοι. Δεν προσκυνάμε σε κανέναν, εκτός αν προσκυνάτε εσείς. Γιατί από αυτά που δηλώνετε προσκυνάτε. Βάλε να ακούσουμε τι λέει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εδώ πέρα η εκπρόσωπος του Τσίπρα, που δεν έχει καμία άλλα διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όλα φύγανε και πήγανε στον Τσίπρα. Επειδή άλλαξε ένα όνομα, επειδή έβαλε ένα νέο λογότυπο και επειδή άνοιξε ένα νέο αφημί, τα ίδια πρόσωπα είναι ρε. Ο Νίκος ο Φίλης του ΣΥΡΙΖΑ έβγαινε και δήλωνε ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων. Τι θέλετε εκεί κάτω στην Κρήτη δηλαδή τώρα, να υπάρξει πάλι διχόνια? Μας έχουν προσβάλει, το καταλαβαίνετε, και τους Μακεδόνες έχουν προσβάλει, οι Τσιπρικοί και ο Τσίπρας και οι υπουργοί του. Και τους Πόντιους έχουν προσβάλει και όλους τους έχουν προσβάλει τους Έλληνες. Όταν δεν ήξερε που είναι η Λέσβος και που είναι η Μυτιλίνη. Και όταν έλεγε ότι θα χορεύει τη Μέρκελ με τα ταούλια και θα τη λέει go back και τελικά έλεγε ελάτε και πάρτε τα όλα, τα υπογράφω. Διαλέξτε και πάρτε. Εμείς έχουμε επιλέξει να είμαστε κόντρα στο σύστημα. Άμα εσείς θέλετε να ξανασκύψετε για το χρήμα, σκύψτε. Αλλά θα χάσετε κάτι πολύ πιο πολύτιμο. Την εκτίμησή μας. Βάλε να ακούσουμε, βάλε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τι λέει εδώ πέρα του Τσίπρα η τύπισσα.
1: Η τοποθέτησή μας ήταν σαφή σε αυτό. Δεν θα καταργήσουμε τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Σε αυτό δεν θα καταργήσουμε τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, στα οποία φοιτούν ήδη χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες. Θα αναμορφώσουμε όμως ριζικά τον τρόπο λειτουργίας τους και τον τρόπο ίδρυσής τους. Σε αυτό δεν θα καταργήσουμε τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
0: Δηλαδή δεν θα καταργήσεις τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα λειτουργήσεις υπέρ των ιδιωτών. Αυτό λέει του Τσίπρα εδώ πέρα η τύπισσα. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια γιατί ήδη λέει ιδρύθηκαν και ήδη φοιτούν διάφοροι άνθρωποι και. Άκουσε με να σου πω εγώ ποια είναι η λύση εδώ πέρα γιατί μάλλον δεν ξέρετε και σας πουλάνε φούμαρα. Το άρθρο 16 του συντάγματος είναι συγκεκριμένο. Εντάξει, κουραφέξαλα. Κατευθείαν πρέπει να καταργηθεί ο νόμος του Πιερακάκη, να κλείσουν τα ιδιωτικά ΑΕΗ που άνοιξαν, να καταργηθεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής και να μπορέσουν επιτέλους να ξαναεπανέλθουν όλα αυτά τα δημόσια πανεπιστήμια γιατί έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από ένα πτυχίο το οποίο το εξαγοράζουν κάποιοι νεόπλουτοι. Εννοείται ότι πρέπει να ξαναγίνει επανίδρυση των πανεπιστημιακών τμήματων που έκλεισε η Νέα Δημοκρατία με πρώτο τη νομική Πάτρας. Εντάξει, και αυτό είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουν για να ξεκινήσει η ιστορία της παιδείας να ξαναπαίρνει αξία, γιατί την υποτιμήσανε τελείως. Κάνανε κάτι κολέγια, να πούμε, εισάξια με τα πανεπιστήμια. Κάνανε κάτι κολέγια που είναι σε έναν όροφο, εισάξια με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Που πας εκεί, στάει στα φράγκα και σε 3 χρόνια παίρνεις πτυχίο που παίρνει ο άλλος σε 9 χρόνια στο πανεπιστήμιο. Τι μαθαίνει ο ένας και τι μαθαίνει ο άλλος. Που μου μιλάνε οι νεοδημοκράτες για αριστεία. Ποια αριστεία? Δεν υπάρχει αριστεία στη Νέα Δημοκρατία. Ποιος είναι άριστος στη Νέα Δημοκρατία? Για να καταλάβω. Ποιος, ο Λαζαρίδης, που είχε βγει στην επιφάνεια η ιστορία με το πτυχίο του, τα έδωσε πίσω τα λεφτά ο Λαζαρίδης? Για δεν τι κάνει. Δεν είχε δηλώσει την τηλεόραση ότι θα επιστρέψει τα λεφτά. Τα επέστρεψε. Και άντε αυτοί οι αγρότες βγαίνουν και λένε ότι υποστηρίζουν Τσίπρα. Ποιος ρε αύξησε τις ασφαλιστικές εισφορές με τον νόμο Κατρούγκαλου στους αγρότες. Οι εισφορές των αγροτών προς το ΕΦΚΑ δεν συνδέθηκαν σταδιακά με το φορολογητέο εισόδημα. Ένα γεγονός που αύξησε τις επιβαρύνσεις για αρκετούς παραγωγούς. Πείτε μου εσείς ρε που γελάτε στις κάμερες και λέτε ότι στηρίζετε Τσίπρα και ξεκινάει ο αγώνας. Αλλαγές στη φορολογία ποιος έφερε, δεν έφερε ο Τσίπρας. Δεν υπήρξε αύξηση της προκαταβολής φόρου και αλλαγές στη φορολόγηση. Δεν ήταν αυτή η βασική αιτία που βγήκατε πάλι όλοι οι αγρότες στις κινητοποιήσεις και στα μπλόκα το 2016, γιατί κάθε χρόνο βγαίνετε και στα μπλόκα, το έχετε κάνει να πούμε συνήθεια. Το 2016 δεν βγήκατε στα μπλόκα. Δεν υπήρξαν μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις και λέγατε «Α, δεν γίνεται αυτό! Έρχεται αύξηση κόστους παραγωγής!» Και διαμαρτυρίες για το ασφαλιστικό και το φορολογικό και βγαίνατε και κλαίγατε και φωνάζατε. Τα ίδια κάνατε το 2013 και το 2014 με το Σαμαρά και τώρα κάποιοι αγρότες μου λένε Σαμαρά. Κλαίγανε τότε. Τα ίδια κάνατε με το Τσίπρα το 2016 και το 2017. Βγαίνατε στα μπλόκα και κλαίγατε και φωνάζατε και τώρα δεν μου λέτε στηρίζετε Τσίπρα. Άλλοι βγαίνανε τώρα στα μπλόκα με το Μητσοτάκη, λένε στηρίζουν Μητσοτάκη. Καλά ρε, έχετε πρόβλημα. Τι έχετε? Έχετε νοητική υστέρηση? Τι έχετε? Πείτε μου, εξηγήστε μου λίγο. Δεν γίνεται ρε, όταν είναι πρωθυπουργοί να βγαίνετε στα μπλόκα και να διαμαρτύρεστε και να κλαίγεστε και να φωνάζετε. Και όταν φεύγουν από πρωθυπουργοί να λέτε θα τους στηρίξουμε να ξαναγίνουν πρωθυπουργοί. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Οι επιστήμονες σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Λένε δεν γίνεται ρε φίλε. Αυτό με τους αγρότες δεν γίνεται. Δεν γίνεται, το καταλαβαίνεις. Αποφασίστε ή τους θέλετε ή δεν τους θέλετε.

0: Ρε τι ζούμε ρε φίλε, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Και κατεβαίνουν και οι υποψήφοι. Ο ένας με τον έναν, ο άλλος με τον άλλον, πας και πάρουν καμιά καρεκλίτσα. Και τους φταίω εγώ μετά. Τους φταίω εγώ, φυσικά όλοι για την καρέκλα πάνε. Όλοι για την καρέκλα. Έχουνε μυριστεί τώρα πως πάει το πράγμα, σου λέει η Ελλάδα τελειώνει. Πας και αρπάξουμε τίποτα. Καλά, το πιο τραγικό πριν πάω στην Καριστιανού, γιατί έγινε χαμός, λέει, στη δίκη με τον Μπλακιά. Θα τα πούμε και αυτά. Το πιο τραγικό που άκουσα χθες είναι, και τώρα μου το έστειλε και ένα σε μήνυμα. Πήγανε, λέει, στον Κασιδιάρη και φωνάζανε οι άλλοι «Κούλι πονάς και φταίει ο Έλον Μάσκ». Άκου τι φωνάζανε. Ακούστε, αδερφιά, πρώτα απ' όλα μου κλέψατε το σύνθημα. Μου κλέψατε το σύνθημα. Φωνάζουμε να πούμε εδώ και πόσα χρόνια «Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς». Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Και μαζευτήκατε εκεί πέρα να πείτε τι, κούλι πονάς και φταίει ο Έλον Μάσκ. Γιατί τι έκανε ρε ο Έλον Μάσκ στον κούλι. Τι έκανε ρε ο Έλον Μάσκ στον κούλι, να πούμε. Που έκανε ένα tweet και το έχετε κάνει να πούμε λες και έχει έρθει επανάσταση. Έκανε ένα tweet ο Έλον Μάσκ και το έχετε πάρει και το έχετε κάνει σημαία να πούμε. Ο Έλον Μάσκ διεθνής υποστήριξη. Κάτι τέτοιες τρέλες. Ηρεμήστε ρε, χαλαρώστε. Εντάξει, έκανε ένα tweet. Πάνω στη βαραμάρα του, πάνω στο κότερό του, ποιος ξέρει που βρίσκεται, έκανε ένα tweet. Το έχετε πάρει και το έχετε κάνει, άιντε ο Έλον Μάσκ θα σώσει την Ελλάδα. Φωνάζετε εκεί πέρα στις εκδηλώσεις, κούλι πονάς και φταίει ο Έλον Μάσκ. Κάτι τέτοιες τρέλες έχετε κι εσείς βλάβη, άλλη βλάβη εσείς. Άλλη βλάβη κι αυτή. Άλλη βλάβη. Ο άλλος φοράει μπλούζα αντισυστέμικ. Και χαίρεται για το συστημικό Μάσκ, το μεγαλύτερο καπιταλιστή που έχει υπάρξει. Δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερος καπιταλιστής από τον Έλον Μάσκ. Φανατικός καπιταλιστής. Δεν είναι συστημικός ο Έλον Μάσκ, ρε. Είστε σοβαροί. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτεστε, αλήθεια. Δεν μπορώ να καταλάβω πού έχει φτάσει το μυαλό σας. Κούλι πονάς και φταίει ο Έλον Μάσκ. Άκου τι τραγουδούσαν, είναι φοβερό. Ο Κούλης πονάει και φταίει ο Βοράς, φίλοι μου. Όχι ο Έλον Μάσκ. Το σύνθημα είναι αυτό. Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Και το σύνθημα αυτό το φωνάζουμε εμείς από τα μικρόφωνα χρόνια τώρα. Εντάξει, βρείτε κανένα άλλο σύνθημα. Δεν χρειάζεται να αντιγράφετε. Μία κόντρα στο σύστημα και είμαστε αντισυστημικοί. Με φοράτε μπλούζες αντισυστέμικ. Τώρα φωνάζαμε κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Φωνάζετε εσείς κούλι πονάς και φταίει ο Έλον Μάσκ. Στην τελική τι άλλο θα κάνετε? Θέλετε να σας δώσω κάνα μπλουζάκι μου να φορέσετε? Θέλετε να αφήσετε μουσια και εσείς να έχετε και εσείς μουσια? Τι θέλετε να κάνετε άλλο? Να δούμε τι θα καταφέρετε. Να δούμε τι θα καταφέρετε. Που θα αφυπνιστείτε και θα καταλάβετε ότι αξιοποιούν τα πιόνια τους οι συστημικοί. Αξιοποιούν τα πιόνια τους για να φέρουν τη διάσπαση. Μόνο έτσι θα μπορέσει ο Μητσοτάκης να πάρει τη τρίτη τετραετία. Μόνο με διάσπαση. Μόνο με το διέρε και βασίλευε. Ο Γρηγόρης τα λέει. Εσείς δεν τα ακούτε. Γιατί πάλι θα σπάσει ο πατριωτικός χώρος σε 10 κομμάτια και θα το επιτρέψουνε οι συστημικοί. Θα το επιτρέψουνε. Γιατί αν δεν θέλανε δεν θα το επέτρεπαν. Τόσα χρόνια δεν το επέτρεπαν. Θα το επιτρέψουνε. Για να σπάσει πάλι ο πατριωτικός χώρος σε 10 κομμάτια και να δούμε μετά τι θα λέτε όταν θα ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία που είναι ενωμένη. Και να δούμε μετά αν θα λέτε είχε δίκιο ο Γρηγόρης, όπως σας έλεγα παλαιότερα και για τους Σπαρτιάτες. Ότι δεν έχει νόημα η διάσπαση. Ότι οι Σπαρτιάτες δεν θα αλλάξουν την κατάσταση. Το μόνο που καταφέρουν είναι να σπάσουν αυτό που προσπαθούμε να ενώσουμε. Και πάλι δεν λέγατε τίποτα. Πάλι δεν λέγατε τίποτα. Πάλι μούγκα στη στρούγκα. Θα τα πω εγώ όμως, μην αγχώνεστε. Για το πώς εκμεταλλεύονται συγκεκριμένα πρόσωπα και τα ξαναπετάνε στη σκακέρα. Ενώ τα είχαν αποκλείσει. Ενώ είχαν φέρει τροπολογίες. Γιατί τώρα ξαφνικά το επιτρέπουνε? Δεν αναρωτιέστε? Προεκλογικά το επιτρέπουνε. Δεν αναρωτιέστε? Τόσα χρόνια δηλαδή δεν το επέτρεπαν οι συστημικοί και το κατάφεραν. Ωραία, με το χύψη τρόπο. Και φέραν τροπολογίες και νομοσχέδια και το κατάφεραν. Και ήταν αποκλεισμένοι. Αποκλεισμένοι. Ωραία. Τώρα γιατί το επιτρέπουνε δηλαδή? Δεν σας κάνει εντύπωση? Γιατί θέλουν τη διάσπαση, είναι απλό. Κάθε φορά προεκλογικά αυτό κάνουνε, φίλοι μου. Αυτό κάνουνε. Σπάνε τον κόσμο σε 10 κομμάτια και αυτοί παραμένουν ενωμένοι γιατί υπάρχει μαρμίτα και ταΐζουνε. Δεν είδες τι ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης? 5 δισεκατομμύρια θα ανακοινώσει τη ΔΕΘ. Θα ξαναμοιράσεις τον κόσμο λεφτά προεκλογικά, αυτό που κάνουνε πάντα. Και εσείς θα λέτε, κούλι πονάς και φταίει ο Έλον Μάσκ. Φαντασιόπληκτη, φαντασιόπληκτη. Φαντασιόπληκτη. Αλλά όπως λέει και ένας ακροατής, το μουλάρι όσο και να το φορτώνεις, μουλάρι θα παραμείνει. Και μετά ξαναβγείτε στους δρόμους να δούμε τι θα καταφέρετε. Όταν δεν μπορείτε να εμπεδώσετε τι σημαίνει ενότητα για καλό της Ελλάδας. Πιστέψτε εσείς το κάθε πιόνι. Πάμε τώρα στον Πλακιά και στην Καριστιανού. Πάμε. Πήγανε λέει στη δίκη και μαλώσανε. Πήγε η Καριστιανού μετά από πόσο καιρό στη δίκη για τα Τέμπη. Θυμήθηκε να πάει και εκεί. Ήταν στο Κολωνάκι, είχε δουλειές με την παράταξη. Ήταν με τη Γρατσία σε περιοδίες. Γυρνούσε την Ελλάδα να μαζέψει ψηφοφόρους. Μπας και μπουν στη Βουλή και πάρουν καμιά καρεκλίτσα. Και θυμήθηκε να πάει και στη δίκη και την άρπαξε ο Πλακιάς. Τη λέει, έλα εδώ, τι μαμού σου του. Αυτή του είπε, με σένα θα ασχολούμαι. Κάτι τέτοιες τρέλες εκεί πέρα. Αρπάχτηκε ο Πλακιάς και μένα να πούμε, ο οποίος εκπροσωπούσε το Στουρνάρα. Και ο κακός χαμός. Εγώ καταλαβαίνω την αγανάκτηση. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα λίγο τι ακριβώς είχε πει ο Νίκος ο Πλακιάς τώρα εδώ πέρα στην εκπομπή μας. Για τα λεφτά που χάθηκαν από τη συναυλία. Για πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη συναυλία. Πού πήγαν τα λεφτά ο ΕΟ? Πού πήγαν οι δωρεές ο ΕΟ? Εφταψήφιος αριθμός με ζυγό μπροστά αριθμό. Πού πήγαν τα εκατομμύρια ο ΕΟ? Το ΣΔΟΕ γιατί δεν απαντάει? Είχα δει ένα έγγραφο για τις συναυλίες, γιατί ο Έλληνας πολίτης έτρεξε να βοηθήσει. Ήταν στην ουσία κάτι σαν ένας έρανος για να μπορέσουν και οι υπόλοιπες οικογένειες να τρέξουν δικαστικά έξοδα και φυσικά με όλους αυτούς τους νομικούς οι οποίοι τους εκπροσωπούν. Είχε γίνει μια συναυλία στην οποία υπήρχε ένα έγγραφο, το έχω δει, ότι τα έσοδα από τη συναυλία θα μοιραστούν και στις 57 οικογένειες και στις τραυματίες. Και έχουμε εδώ καταγγελίες από τραυματίες και από οικογένειες οι οποίες λένε ότι εμείς δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ. Και αναρωτιέμαι αν ο Έλληνας έχει καταλάβει το ότι στην ουσία δεν μοιράστηκε το χρήμα, κύριε Πλακιά.
1: Αυτό ήταν ένα έγγραφο το οποίο έβγαλε εγώ στη δημοσιότητα τότε, που είχε πάει ο δικηγόρος μου στην Αθήνα στο Υπουργείο για να ρωτήσει πώς και γιατί γίνεται αυτή η συναυλία και γιατί δίνει άδεια το Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού μας είπε ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα για το Καλλιμάρμαρο. Υπεύθυνος για το Καλλιμάρμαρο ήταν ο κύριος Καπράλος, τον λέω σωστά, ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής. Πήγαμε εκεί. Ο άνθρωπος μόλις μας είδε τον δικηγόρο μου και του εξήγησε τι ακριβώς έγινε, έπεσε από τα σύννεφα, διότι λέει, εγώ δεν το γνώριζα αυτά. Ήρθε λέει, η κυρία Καρισκενού εδώ σαν πρόεδρος του συλλόγου και είπε ότι προσωπεί όλες τις οικογένειες και πάνω σε αυτό εγώ υπόγραψα αυτό. Λέω, δώστε μας τη σύμβαση σας παρακαλώ, κοιτάω τη σύμβαση και λέει πραγματικά στο τέλος είναι υπογεγραμμένη η σύμβαση ότι τα έσοδα, πρόσεξε ακριβώς τι λέει η κυρία Σερέτη, τα έσοδα από τη συναυλία η οποία θα γίνει στο Καλλιμάρμαρο θα διατηρηθούν σε όσους επλήγησαν από το δυστύχημα των Τεμπών. Δεν λέει ούτε μόνο για τις οικογένειες, ούτε μόνο για τους συγγενείς, ούτε μόνο για τους τραυματίες, για όσους επλήγησαν. Ναι. Καταλάβατε, δεν τηρήθηκε τίποτα και θα ήθελα κάποτε, επειδή τώρα εγώ βρίσκω στο δικαστήριο τον κύριο Ασλανίδη και την κυρία Βασάρα, οι οποίοι είναι πλέον υπεύθυνοι συλλόγου, να τους βγάλετε κάποια στιγμή και εσείς εκεί στην εκπομπή δημόσια και να μας πούνε τι έγιναν, τι οικονομικά. Με τα οικονομικά του συλλόγου, αν κάνουν οικονομικό απολογισμό, εάν υπάρχουν τα χρήματα, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τις 600.000 από το Καλλιμάρμαρο, μιλάμε για ζωές χρημάτων του συλλόγου από εγγραφές μέλων, μιλάμε για διάφορες δωρεές από Έλληνες του εξωτερικού, μιλάμε για ένα ποσό το οποίο είναι εφταψήφιο με ζυγό αριθμό μπροστά. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα, δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα, δεν θέλουν να μας δώσουν τα χρήματα, αλλά όμως κύριε Σερέτη, είναι χρήματα τα οποία τα πήρε στο όνομα 57 από των ψυχών. Εάν κάνω εγώ μια συναυλία μόνο για τα παιδιά μου και πω είμαι ο Νίκος ο Πλακιάς, θέλω να με βοηθήσει στο δικαστικό μου αγώνα διότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω και κάνω μια συναυλία στα Τρίκαλα και έρθουν και τραγουδούσουν καλλιτέχνες και δώσουν δικό μου το λογαριασμό, αλλά η συναυλία γίνει μόνο για μένα και μόνο τα παιδιά μου, θα σας ενοχλούσε κύριε Σερέτη?
0: Προφανώς θα έπρεπε να μοιράσουν τα λεφτά εφόσον τον λέει αυτό
1: ακριβώς.
0: Το έγγραφο. Γιατί δεν το κάνανε, δεν
1: όταν
0: υπάρχει κάποιος έλεγχος.
1: Κάνει, αυτό τώρα είναι το θέμα, δηλαδή του κυρίου Αστανίδη και της κυρίας Βασάρα. Εγώ βρισκόμαι στην δικαστήρια αλλά και είμαστε για άλλο σκοπό. Δεν θέλω να ανοίξω αυτή τη συζήτηση.
0: Όχι, δεν ανοίξω αυτή τη συζήτηση, αλλά θα προσθέσω κάτι ακόμα. Έχω ακούσει σε ζωντανή εκπομπή την κυρία Καριστιανού να λέει ότι χάθηκαν κάποια παραστατικά.
1: Δεν χάνεται κανένα παραστατικό στην εποχή που ζούμε. Είναι όλα σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορούμε να πάσα στιγμή να τα αλλάξουμε.
0: Ναι, και αυτό σωστό. Εννοείται ότι είναι όλα αναρτημένα. Είναι όλα αναρτημένα.
1: Είναι όλα αναρτημένα, δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν
0: άρα πολλά ψέματα, πολλά ψέματα και διαφάνεια δεν βλέπω.
1: Δυστυχώς. Είναι ένα θέμα το οποίο μας πλήγωσε πάρα πολύ. Όπως είπες και εσύ, έκανε ζημιά στην δημοτικότητα των Τεμπών. Ο κόσμος πλέον είναι επιφυλακτικός. Εγώ θα σας κάνω και ένα άλλο ερώτημα. Οι καλλιτέχνες που πήγαν τότε στο Καλυμπάρ μου και τραγουδούσαν, να θυμάστε και είναι και οι καλλιτέχνες. Δεν πω καμία χά. Οι αριστεροί με τις δεξιές τσέπες, συγγνώμη για την έκφραση.
0: Ναι, όχι, καλά λέτε. Συμφωνώ.
1: Συγγνώμη, με τις σημαίες της Παλαιστίνης από κάτω, με κάτι τέτοια τα θυμάσαι.
0: Ναι, τα θυμάμαι.
1: Γιατί δεν βγαίνουν να πούν την γνώμη τους ή να πούν ότι ξέρετε κάναμε ένα λάθος, όταν τώρα βλέπουν εντελώς αντίθετη εικόνα. Βλέπουν γραφεία με διαφορετικά σύμβολα, βλέπουν κάτι άλλα από αυτά που τραγουδούσαν και από αυτά που
0: εξυπηρετούσαν. Αβαβά τώρα, γιατί? Δεν μιλάνε.
1: Όταν τους στείλαμε όμως τα έγγραφα με 30 υπογραφές συγγενών, το να μην γίνει συναντία διότι δεν θέλουμε σ' όνομα των παιδιών μας, ξέρετε τι μας είπαν τότε. Εμείς λέτε να πάμε να τραγουδήσουμε και για ένα άτομο, λέτε, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Ναι, αλλά να μοιραστούν και τα χρήματα, έτσι, να μην χαθούν.
1: Ναι, όχι, τίποτα. Ήταν για το φασιμάρι, να σου το πω απλά. Έτσι, ήταν τότε που τα τέμπη πουλούσαν, που ο κόσμος είχε ξεσηκωθεί, που ο κόσμος δεν ήθελαν και αυτοί να πάρουν το κομμάτι της μισότητας.
0: Και εκεί δεχθήκαμε ένα χτύπημα, γιατί κύριε Βλακιά, πρέπει να σας το πω αυτό, το ότι ο λαός για τα τέμπη, γιατί είπατε για ότι οι Έλληνες είναι πολιτικοποιημένοι και μαλώνουν ακόμα και τις ομάδες. Συμφωνώ, αλλά ακούστε με. Για τα Τέμπη, είδαμε να κατεβαίνουν από τον πατριωτικό χώρο, από την αριστερά, από, σαν Έλληνες πολίτες, οι οποίοι φωνάζανε.
1: Ακροαριστερά, δεν κατέβηκε κανένας με σημαία κανενός κόμματος, κύριε Σεβέντη.
0: Όχι, ναι, αυτό ενωμένος ο ελληνικός. Κύριε Πλακιά, ενωμένος ο ελληνικός λαός, λοιπόν, για τα Τέμπη να φωνάζει θέλουμε δικαιοσύνη. Και ωραία, εκεί όμως δεχθήκατε χτύπημα.
1: Τώρα θα το ξαναδείτε αυτό πάλι, κύριε Σεβέντη.
0: Όχι, φυσικά, γιατί ξέρετε τι λένε. Γιατί να κατέβω εγώ, για να γίνει γρατσία βουλευτής και ο Αυγερινός.
1: Ακριβώς. Πέστασαι, αυτό ακριβώς που είπες τώρα και σταμάτα εδώ. Καλή συνέχεια, κύριε Σεβέντη. Χάρηκα που
0: καλό μεσημέρι. Αυτή ήταν η συζήτησή μας με τον κύριο Πλακιά. Καταλάβατε? Πού πήγαν τα λεφτά να μας πούνε? Ο ελληνικός λαός πήγε, πλήρωσε για να στηρίξει τις 57 οικογένειες, τους τραυματίες και όσους είχαν πρόβλημα από αυτό το έγκλημα των Τεμπών. Απέκτησαν πρόβλημα, όχι είχαν, απέκτησαν πρόβλημα. Όπως ο κόσμος έτρεξε να υπογράψει για να υπάρξει δικαιοσύνη, δεν έτρεξε να υπογράψει για να βγαίνει σήμερα η Καριστιανού και να λέει «Μάζεψα 1.350.000 υπογραφές και το κόμμα Ελπίδα». Ποιο κόμμα Ελπίδα? Όταν υπέγραφα εγώ δεν υπήρχε κόμμα Ελπίδα. Δεν μπορείς εσύ να ισχυρίζεσαι τις υπογραφές για τα Τέμπη ότι τις μάζεψες για το κόμμα. Καταλαβαίνετε τώρα τι πάει να πει εργαλειοποίηση? Καταλαβαίνετε γιατί από την πρώτη μέρα φώναζα και έλεγα ότι εδώ πέρα πάει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση? Που την εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση. Και δεν βγάζατε άχνα, κάνατε αβαβά. Και έβγαινε χθες και έλεγε «Α, δέχθηκα φραστική επίθεση, λεκτική επίθεση από τον Πλακιά και δεν μπορώ εγώ έτσι και δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά» και πάλι ήταν το θύμα. Πάντα όλοι οι άλλοι φταίνε. Δεν γίνεται έτσι, φίλοι μου. Δυστυχώς δεν γίνεται έτσι. Έχω κουραστεί. Έχω κουραστεί να προσπαθώ να σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Έχω κουραστεί. Από ό,τι φαίνεται στην Ελλάδα οι περισσότεροι ζουν για μια αρπαχτή, για τίποτα παραπάνω. Για την αρπαχτή και μόνο. Μέχρι εκεί πάει το μυαλό σας. Να βγάλετε κάνα φράγκο. Ψωνάρες όλες. Και μιλάω γενικά και αόριστα. Οι περισσότεροι και οι περισσότερες εκεί πέρα έξω είναι ψωνάρες. Και ο Έλληνας να πλήττει και η ελληνική σημαία να έχει πέσει και όλοι να πουλάνε φούμαρα. Πού είναι ο ποινικός κώδικας? Πού είναι η ελληνική αστυνομία που έχει γίνει ανθεληνική αστυνομία? Πού είναι οι θεσμοί? Πού είναι η δικαιοσύνη να τους μαζέψουν όλους αυτούς? Να τους μαζέψουν τους εγκληματίες. Εγκληματίας δεν είναι μόνο αυτός που σκοτώνει. Εγκληματίας δεν είναι μόνο αυτός που σπάει στο ξύλο μια γιαγιά και τη ληστεύει. Εγκληματίας είναι αυτός που βάζει χέρι στα κρατικά ταμεία. Εγκληματίας είναι αυτός που παραδίδει ιστορία και πολιτισμό σε ξένες δυνάμεις. Εγκληματίας είναι και αυτός ο οποίος υπογράφει και ανέχεται το να κυκλοφορούν τρένα τα οποία δεν παρέχουν στον επιβάτη ασφάλεια. Γιατί βάζει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Υπάρχουν πολλοί εγκληματίες. Εγκληματίας είναι αυτός που διακινεί ναρκωτικά. Εγκληματίας είναι αυτός ο οποίος στον Κολωνό πήγαινε βόλτα το παιδάκι και διαφερόντουσαν πολιτικοί και καναλάρχες και ιερείς να το παρενοχλήσουν σεξουαλικά. Όλοι αυτοί είναι εγκληματίες. Εγκληματίες είναι κάτι υπεύθυνοι θεάτρου που πηγαίνανε με κάτι με λαμψά αγοράκια στις παραστάσεις και λέγανε ότι είναι ανήψια τους. Τα ξέρετε όλα αυτά. Δεν είναι αυτοί όλοι εγκληματίες? Και αφού είναι εγκληματίες, φίλοι μου, όλοι αυτοί, γιατί δεν κυκλοφορούν, γιατί κυκλοφορούν ελεύθεροι? Εγώ ρωτάω, γιατί κυκλοφορούν ελεύθεροι? Γιατί δεν είναι μέσα, ρε? Δεν σας ενοχλεί δηλαδή αυτό? Αυτή τη στιγμή στη Θράκη, ξέρετε τι συμβαίνει? Αύριο θα βγάλω τον κύριο Αρβανίτη. Αύριο, δεύτερη ώρα, θα βγάλω τον κύριο Αρβανίτη, ο οποίος ανέδειξε το θέμα με τα σχολεία που κλείσανε στην περιοχή. Να συζητήσουμε και για τα σχολεία και για το Τριεθνές που έπεσε σημαία, που θα συζητήσω και δεύτερη ώρα με τον κύριο Καλυφιώτη, και για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ακούσατε εσείς να μιλάνε όλοι αυτοί που βγήκαν τώρα προεκλογικά να σας το παίξουν πάλι ήρωες? Να έχουν βγάλει άχνα για όλα αυτά που συμβαίνουν τόσα χρόνια? Εμένα μου τη σπάει αυτό το πράγμα. Ξέρετε γιατί μου τη σπάει? Γιατί δεν γίνεται να δίνεις έναν αγώνα, να μιλάς, να τρέχεις, να δίνεις όλη τη ζωή σου, να θυσιάζεις την καθημερινότητά σου 5 χρόνια και να κάνεις αντιπολίτευση ή να κάνεις κριτική ή να προσπαθείς να φυπνήσεις το λαό και να βγαίνουν προεκλογικά στο 90 όλα τα τσουτσέκια να λαϊκίζουνε και ο κόσμος να πέφτει, να πούμε, σαν ντόμινο και να λέει «Ναι, εδώ είμαστε». Και πού ήτανε, ρε, ο Τσίπρας 3 χρόνια, πού ήτανε? Ο Τσίπρας τι αγώνα έδωσε για τα Τέμπη, τι αγώνα έδωσε για την πανδημία, τι αγώνα έδωσε για όλα τα προβλήματα που είχατε τόσο καιρό? Πού ήτανε ο Τσίπρας όλα αυτά τα χρόνια, μπορείτε να με εξηγήσετε? Ποια είναι η άποψή του για τα Τέμπη? Βρείτε μου μια δήλωσή του για τα Τέμπη. Σας φέρνω σαν παράδειγμα τα Τέμπη, γιατί έλεγα για τον Πλακιά και για την Καριστιανού. Τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια ο Τσίπρας? Στο Μαϊάμι ήταν, πού ήτανε? Πουθενά δεν ήτανε. Ήρθε στο 90 τώρα, έκανε ένα κόμμα, έβγαλε και ένα νέο λογότυπο, το στηρίζουν και 3 ολιγάρχες και λέει θα σώσω την Ελλάδα. Και πέφτετε πάνω του και λέτε ναι. Μα δεν σας εκπροσώπησε πουθενά και ποτέ. Γιατί να τον ψηφίσετε? Και είναι και πρώην πρωθυπουργός που έχει αποδείξει ότι είναι κολοτούμπας. Γιατί να τον ψηφίσει τον Τσίπρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Τον πολιτικό προδότη. Και όλο αυτό το κύκλωμα εκεί πέρα, τα φιλαράκια του που έχουν προσβάλει τους Έλληνες πολίτες. Από Μακεδόνες μέχρι Πόντιους και από Πόντιους μέχρι Θρακιώτες και από Θρακιώτες μέχρι Ηπειρώτες και ό,τι θέλετε να βάλω μέσα. Εγώ πίστευα ότι ο ελληνικός λαός εκτιμάει τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν αγώνα για αυτόν. Εγώ πίστευα ότι ο ελληνικός λαός αναγνωρίζει το ότι κάποιος θυσιάζει τη ζωή του και δίνει αγώνα. Εδώ πέρα βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Όταν βγαίνετε και λέτε ότι θα στηρίξετε Τσίπρα. Βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό όταν βγαίνετε και λέτε ότι θα στηρίξετε Σαμαρά. Βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό όταν βγαίνετε και λέτε ότι πρέπει να ξανακυβερνήσει ο Μητσοτάκης. Είναι ντροπή για εμένα να ακούω από Έλληνες πολίτες να λένε ότι Τσίπρας, Σαμαράς και Μητσοτάκης θα σώσουν την Ελλάδα. Είναι ντροπή, δηλαδή θεωρώ ότι έχετε πρόβλημα νοητικό, σας το λέω ευθέως. Έχετε νοητικό πρόβλημα. Δεν λειτουργεί σωστά ο εγκέφαλός σας. Δεν μπορώ να το θέσω αλλιώς. Είναι φοβερό. Είναι απίστευτο το πώς πέφτετε στις ίδιες παγίδες. Είναι απίστευτο το πόσο κατευθυνόμενα μυαλά σας έχουν κάνει όλοι αυτοί με τα μέσα μαζικής εξαπάτησης και με τη λάθος πληροφόρηση. Και είναι λογικό από τη μία που λέει και ένας φίλος, γιατί όταν όλη μέρα βλέπεις την τηλεόραση ο άλλος, ο ζαυλακωμένος, το Τσίπρα, το Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, σου λέει ένας από αυτούς τους τρεις. Τους άλλους δεν τους βλέπει, γιατί τα κανάλια επιλέγουν ποιους θα δείξουν. Τι δείχνουν όλη μέρα, Καριστιανού, Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Μητσοτάκη και Σαμαρά, αυτούς δείχνουνε. Κυρία Καριστιανού, αυτούς δείχνουνε. Κυρία Καριστιανού.

0: συμβεί κάτι τέτοιο να βγείτε να το πείτε στον ελληνικό λαό. Άμα υπάρχει ένας φάκελος για εσάς, κανένα σιρτάρι, να βγείτε να ενημερώσετε τον ελληνικό λαό. Γιατί είχατε πει παλαιότερα ότι σας τάξανε και ένα υπουργείο. Τι υπουργείο σας τάξανε? Το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ποιος σας έταξε το Υπουργείο Δικαιοσύνης? Ποιος? Αφού μιλάτε για διαφάνεια, μπορείτε να μας πείτε ποιος σας έταξε το Υπουργείο Δικαιοσύνης? Μπορείτε να μας πείτε πού είναι αυτά τα χαμένα παραστατικά? Ε!
1: Άρα λοιπόν, σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς των παρατάξεων αυτών και σας ζήτησαν να συστρατηθείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι?
2: Ναι, μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε. Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε. Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
1: Δηλαδή, τη Μάνα των Τεμπών, υπουργό...
2: Δικαιοσύνης.
1: Υπόθηκε και αυτό, δηλαδή?
2: Ναι, υπόθηκε. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
3: Η ίδια ανάρτηση επισημαίνει ότι είναι καθαρά και διάφανα στον σύλλογο όλα, ενώ χαρακτηρίζει την έφοδο δόλιο, χτύπημα της κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και τη φήμωση του συλλόγου τώρα.
2: Τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά.
3: Φήμωση του συλλόγου τώρα.
2: Τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει. Αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους.
3: Του συλλόγου τώρα.
2: Τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει. Αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους.
3: Του συλλόγου τώρα.
2: Τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους που αυτό δεν είναι.
0: Τέτοιου μεγέθους να ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα, ε. Μα τι ευχή κι αυτή. Άρα ήταν οικονομικό έγκλημα ή δεν ήταν? Πάμε τώρα εδώ πέρα στα τσιράκια του Σαμαρά. Τσιράκια τα οποία παλαιότερα λέγανε άλλα, τώρα λένε άλλα. Ξέρετε, οι άνθρωποι πλέον φοράνε ένα κουστούμι και ψάχνουν μια πολιτική στέγη. Αν δεν τους βγει το έργο με ένα πολιτικό κόμμα, θα πάνε στο επόμενο πολιτικό κόμμα. Αν δεν τους βγει το έργο και με το επόμενο πολιτικό κόμμα, θα πάνε παρακάτω. Έχω να σας φέρω πάρα πολλά παραδείγματα. Πάρα πολλά. Αυτά είναι δηλώσεις που έχει κάνει η ίδια η Καριστιανού, έτσι. Ούτε AI δεν είναι, ούτε τα έχω φτιάξει εγώ. Θα με πηγαίνανε μέσα με βραχιολάκια άμα είχα κάνει κάτι τέτοιο. Οι ίδιες οι δηλώσεις της Καριστιανού είναι. Δεν έχω πει εγώ κάτι. Η ίδια τα λέει για τα υπουργεία. Η ίδια λέει ότι έχει στήριξη από τη Νέα Δημοκρατία. Η ίδια λέει ότι χάθηκαν τα παραστατικά. Δεν τα είπα εγώ. Αυτή τα είπε στην τηλεόραση. Άμα κάποιος δηλαδή έχει πρόβλημα, δεν θα έρθετε σε μένα να ζητήσετε τα αρέστα. Πηγαίνετε να ζητήσετε τα αρέστα την Καριστιανού. Πηγαίνετε να τη ρωτήσετε πού είναι τα παραστατικά που χάθηκαν και γιατί χάθηκαν, ενώ είναι όλα αναρτημένα στο διαδίκτυο κανονικά. Πηγαίνετε να ζητήσετε από την Καριστιανού το λόγο για το ποιος της έταξε υπουργείο, να σας πει κανένα όνομα γιατί δεν έχει πει σε κανέναν και μιλάει για διαφάνεια. Και επειδή είστε και στον κόσμο σας, πηγαίνετε να τη ρωτήσετε γιατί λέει ότι έχει δεχθεί στήριξη από τη Νέα Δημοκρατία και για να μην βάλω και το άλλο που έλεγε μπράβο στον Άδωνη. Έλα, βάλε και αυτό που έλεγε μπράβο στον Άδωνη και γι' αυτό ο Γρηγόρης λέει. Για όλα εγώ φταίω.
2: Πάντως είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του και... εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα για παράδειγμα ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο. Στον Αρχάγγελο Μιχαήλ και μπράβο του.
0: Εγώ φταίω και γι' αυτό που μας λέει μπράβο, που είπε μπράβο στον Άδωνη. Που είπε μπράβο στον Άδωνη και λέει ότι χαίρομαι να βλέπω ανθρώπους που δεν προσκυνάνε το χρήμα. Και την εξουσία, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν προσκυνάει το χρήμα και την εξουσία. Εγώ σας φταίω και γι' αυτό. Αυτή τα είπε, δεν τα είπα εγώ. Ορίστε, ακούστε το ηχητικό, δεν τα λέω εγώ. Αυτή τα λέει. Μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη Και χαίρομαι να βλέπω ανθρώπους που δεν προσκυνάνε το χρήμα και την εξουσία. Άκου εδώ!
2: Στον Αρχάγγελο με

0: Μιχαήλ. Και μπράβο του, και εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό, και δεν προσκυνούν το χρήμα, για παράδειγμα, ή την εξουσία, ή και δεν προσκυνούν το χρήμα, για παράδειγμα, ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο.
1: Όχι, νομίζω και ο Πρωθυπουργός έχει
2: πιστεύει. Έλα ρε αδερφέ, προχώρα παρακάτω. Έλα ρε κοιμισμένε, πάρ' τα μπογαλάκια σου και πήγαινε στην επόμενη παραλία να πούμε. Δεν μπορείς να ανοίξεις τα μάτια σου. Έλα ρε αδερφέ, τώρα άσε με μεσημεριάτικα. Προσωπολάτρες, προσωπολάτρες. Βλέπετε ένα πρόσωπο, σας λέει εκεί πέρα πέντε πράγματα και το έχετε κάνει να πούμε ότι θα σας σώσουν. Τέλος, άμα βγει κάποιος σας πει ένα το και το και το και το, τέλος, προσωπολάτρες. Μπορεί όλη σας τη ζωή να προσκυνάτε αυτό το πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο να σας κοροϊδεύει ευθέως, αλλά εσείς εκεί, δεν βάζετε μυαλό. Λοιπόν, πάμε τώρα στα τσιράκια του Σαμαρά. Άσε τώρα αυτούς τους κολλημένους με την Καριστιανού. Λοιπόν, βγαίνει εδώ ένας τύπος που λέγεται Νικολόπουλος. Παλαιότερα ο ίδιος τύπος είχε άλλες απόψεις. Τώρα ξαφνικά λέει καλά λόγια για τον Σαμαρά. Παλιά έλεγε άσχημα λόγια για τον Σαμαρά. Τι άλλαξε δηλαδή και λες τώρα καλά λόγια? Μπήκες και εσύ κάτω από την ομπρέλα? Σε βάλανε στο παρεάκι τους? Πριν ήσουν ξέμπαρκος? Δεν είχες φίλους? Ή είχες κάποιους φίλους, ας πούμε, να πούμε, στην πολιτική σκηνή, αλλά όχι και τόσο πολύ? Και τώρα ξαφνικά βρήκες εκεί ένα μέτωπο? Βρήκες ένα πολιτικό τόξο προσώπων και λες άντε θα πω κι εγώ εκεί? Και ξέχασες τι έλεγες για τον Σαμαρά? Πώς είναι δυνατόν, ρε παιδιά, να αλλάζουν τόσο εύκολα απόψεις? Πραγματικά δεν τρέπονται να βγαίνουν και να λένε κάτι για ένα πρόσωπο και μέσα σε λίγα χρόνια, λίγους μήνες, να λένε ακριβώς τα αντίθετα? Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν τρέπονται? Είναι σαν να βγαίνω εγώ εδώ πέρα να λέω κάποια πράγματα για συγκεκριμένα πρόσωπα και να μ' ακούτε μέσα σε 2-3 μήνες ή ένα χρόνο να λέω ακριβώς τα αντίθετα. Δεν θα λέγατε, καλά, ο Γρηγόρης τώρα εδώ πέρα δεν είναι σωστός. Ο Γρηγόρης δεν είναι σταθερός στις απόψεις του. Ο Γρηγόρης έκανε κολοτούμπα, δεν θα τα λέγατε αυτά? Και αυτούς γιατί δεν τα λέτε αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω. Επειδή είναι πολιτικοί. Ξεχνάτε τόσο γρήγορα. Δεν μπορώ, αλήθεια, έχετε ξεπεράσει κάθε όριο. Εκτός αν πέφτουν 50 ευρώ. Εκτός αν και αυτό που μιλάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη διασπάθηση κονδυλίων και το payroll έχει τα ονόματά σας μέσα. Τότε να καταλάβω, γιατί αν πέσει κανένα 50 ευρώ, ο Έλληνας αλλάζει όχι απόψεις. Αλλάζει θρησκεία, αλλάζει εθνικότητα, όλα μπορεί να τα κάνει. Σταδιακά θα τα δικαιολογήσει κάπως. Εδώ πέρα βγαίνουμε και σας λέμε ότι υποθηκεύουνε ρε τα μνημεία για 50 χρόνια. Υποθηκεύουνε με νέο νομοσχέδιο που φέρνουνε στο Υπουργείο Πολιτισμού τα μνημεία για 50 χρόνια. Για να μην μιλήσω για τους αρχαιολογικούς χώρους που τα έχουν κάνει, να πούμε, περιοχές στις οποίες θα έρχονται οίκοι μόδας και διάφοροι πελάτες να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Για να μην αρχίσω να λέω γιατί με ενδώνει, γιατί διαβάζω στο corinthos.gr κάτι συγκεκριμένο, ότι έχουν μπει βαριά οχήματα μέσα σε έναν αρχαιολογικό χώρο και από ό,τι φαίνεται έχουν κάνει ζημιές και έχουν υπάρξει και μηνύσεις από ό,τι γράφει εδώ πέρα το συγκεκριμένο site, και υπάρχουν και φωτογραφίες που αποδεικνύουν τις παρεμβάσεις και υπάρχουν και διάφοροι αρχαιολόγοι σύμφωνα με το ρεπορτάζ τους που ψάχνουν το θέμα και βλέπουν ότι εδώ πέρα έχουν γίνει ζημιές ανεπανόρθωτες στον αρχαιολογικό χώρο των Ισθμίων. Προστατεύει κανένας την περιουσία μας? Προστατεύει κανένας τον πολιτισμό μας? Προστατεύει κανένας τους αρχαιολογικούς χώρους ή και αυτούς θα τους κάνουν ιδιωτικούς? Ή και αυτούς θα τους βγάλουν στο σφυρί, μπας και αρπάξουν κανένα φράγκο? Και πάλι δεν θα βγάλετε γλώσσα, δεν θα βγάλετε άχνα. Το καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να ολοκληρώσουν το σχέδιό τους, να τα περάσουν όλα σε ιδιώτες, να τα ξεπουλήσουν όλα, να αρπάξουν ό,τι λεφτά μπορούν και στο τέλος να αφήσουν πίσω καμένη γη. Και όποιος και αν έρθει επόμενος να είναι δικός τους δούλος. Γιατί αυτοί θα έχουν στην ουσία μετοχές σε ό,τι ελληνικό υπάρχει, έτσι όπως το πάνε. Ποιος θα μπορέσει μετά να φέρει την ανατροπή? Ειδικά με δημοκρατία, ποιος? Άρε κούνια που σας κούναγε. Άρε κατακαημένοι, όταν ανοίξουν τα μάτια σας θα είναι αργά. Τουλάχιστον εγώ θα έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Τουλάχιστον εγώ θα ξέρω ότι πήγα κόντρα σε όλους αυτούς τους συμφεροντολόγους, τους φιλόδοξους, τους φιλάργυρους και σας έλεγα την αλήθεια. Και ρίσκαρα και το κεφάλι μου για να σας πω την αλήθεια. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94. Στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Δεν χρειάζεται. Ο Έλληνας ούτε εκτιμάει, ούτε θέλει να ανοίξει τα μάτια του. Ο Έλληνας θέλει να ζει στο ρόσι νεφάκι, μη λέμε τα ίδια και τα ίδια. Θέλει να θαυμάζει εκεί ένα πρόσωπο να το κάνει ήρωα, χωρίς να σκέφτεται πραγματικά αν αυτό το πρόσωπο θα φέρει λύση. Έτσι απλά για να λέει τα δικά του, για να νιώθει κάποιος για αυτά τα 10 λεπτά που ασχολείται με την πολιτική. Γιατί παραπάνω δεν ασχολείστε. Για να παράγετε ό,τι ακούτε. Δώσε ρε, δώσε, έχω καημό και μεγάλωνε ο καημός. Μεγάλωνε! Έλα οι πυρώτες!

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αναστάτωση στα Χανιά όταν επιβατικό συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο στο λιμάνι της Σούδας. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε ευτυχώς τραυματισμός, ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα των λιμενικών αρχών για το συμβάν. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε στην Επίδαυρο, στην περιοχή Αδάμι, στην Αργολίδα και η αγροτοδασική έκταση με ελαιώνες και ξερά χόρτα. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συνεγερμό θα επικρατήσουν αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Υψηλό σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, τονίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Χθες στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στηρίζει τους βουλευτές του κομματός του και να τονίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Όπως ανέφερε, οι ανακοινώσεις στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούν στην στήριξη της μεσαίας τάξης. Για αλχημίες στα οικονομικά και για σιωπή μετά την καταδίκη του στενού του συνεργάτη Δημήτρη Μελά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγόρησε το Πασόκ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αφού διέλυσε τους Έλληνες και κατέστρεψε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπέρ των ολιγαρχών και των κολλητών, τρώγοντας ολόκληρο το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κύριος Μητσοτάκης τώρα ανακοινώνει μέτρα για αυτούς που ο ίδιος κατέστρεψε, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σήμερα προσψήφισε στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, της ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος και τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο έσπασε η τιμή της αμόλυβδης στο 20% των ομών της χώρας, την ώρα που η ανωδική πορεία αναμένεται πως θα συνεχιστεί. Προς τα $89 το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα, σήμερα και αύριο οι πιο δύσκολες ημέρες με τη θερμοκρασία να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία καθώς και στην Θράκη αναμένονται καταιγίδες. Έως 41 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
6: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
7: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
5: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
8: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
9: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
10: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουνε και σου προσφέρουνε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
14: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι αυτό, είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο πρωτοδρομός της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά, αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Δηλαδή, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάουλ. Και γιατί οι αεροπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή, εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν αγκάζονται οι φοινίδες θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι και οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ξαφνικά και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα που έγιναν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ. Κτλ.
15: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Γιάννενα, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ραφαήλ Καλυβιώτη. Καλησπέρα κύριε Καλυβιώτη.
16: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
15: Κύριε Καλυβιώτη, έχουμε σοβαρό πρόβλημα και από ό,τι φαίνεται οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι για μπάνιο και δεν τους απασχολεί τόσο πολύ το ότι έχει κατέβει η σημαία στο Τριεθνές. Το ότι υπάρχουν δηλώσεις Ερντογάν οι οποίες λένε ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα στη Θράκη για τους ντόπιους οι οποίοι δηλώνουν ότι στην Αλεξανδρούπολη πλέον δεν ακούς ελληνικά και για άλλα πολλά προβλήματα που από ό,τι φαίνεται θα τα βρούμε μπροστά μας στο μέλλον.
16: Τώρα αυτό με το τριεθνές, κύριε Σερέτη του Εύρου, για να πούμε και στους ακροατές τι είναι, είναι το σημείο που συναντώνται τα σύνορα Ελλάδος, Βουλγαρίας και Τουρκίας στο Βόρειο Εύρο, ανάμεσα στα χωριά Δίκαια και Δήλοφος, όπου είναι στο Δήμο Ρεστιλιάδας Τριγώνου, βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή, κοντά στον ποταμό Εύρο, και σε σημείο με συνοριακή διάβαση Βουλγαρίας-Τουρκίας. Είναι ένα από τα τριεθνή σημεία της Ελλάδος και έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Σε τριεθνή σημεία, η παρουσία ή απουσία εθνικής σημαίας, η οποία είναι ένα ισχυρό σύμβολο κυριαρχίας και εθνικής παρουσίας, είναι απαράδεκτη. Η Ελλάδα θα έπρεπε να δειχθεί να είναι συμβολικά παρούσα με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είναι Βουλγαρία και η Τουρκία. Η απουσία λοιπόν αυτή δημιουργεί εικόνα εγκατάληψης ή υποχώρησης, ειδικά σε μια περίοδο με ιστορικό ισχυρών λαθρομεταναστευτικών πιέσεων και συνεχών ελληνοτουρκικών εντάσεων. Άρα λοιπόν εκεί δεν κυματίζει η ελληνική σημαία στο σημείο, ενώ υπάρχουν οι σημαίες της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Πολίτες και εθνοφύλακες, να ξέρετε, έχουν κάνει επανειλημμένως προσπάθειες να υψώσουν την ελληνική σημαία. Είχαν αναλάβει ακόμα και το κόστος ανέγερσης ιστού 22 μέτρων, σύμφωνα με κάποιες παλαιότερες τοπικές αναφορές που έχω διαβάσει και έχω ακούσει. Και η απάντηση των αρμοδίων αρχών ήταν αρνητική. Λέει, δεν μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημά τους, σύμφωνα με τις καταγγελίες τουλάχιστον. Υπάρχουν και παλαιότερες τοπικές προσπάθειες. Παραδείγματος χάρη από έναν κάτοικο του Δηλόφου, έναν εθνοφύλακα, τον κύριο Κυριαλάνη, όπου είχαν ξεκινήσει από το 2022, άρα δεν είναι τωρινό πρόβλημα, αυτό θέλω να εξηγήσω. Είναι ένα πρόβλημα που είναι αρκετά χρόνια. Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος στο Κόντρα είχε δηλώσει ότι κατά τη δική του θητεία ως υπουργός αμήνης υπήρχε, άρα αυτό αποδομεί το παρόν τουλάχιστον κυβερνητικό αφήγημα ότι πάντοτε συνέβαινε, σύμφωνα πάντοτε το πλού, και έχουν βαλτώσει οι προσπάθειες λόγω έλλειψης τελικής έγκρισης από στρατιωτικές υπηρεσίες, παρόλο που υπήρχαν ενδείξεις θετικής τάσης από υψηλόβαθμους αξιωματούχους στο παρελθόν. Άρα κάτι μυρίζει εδώ πέρα, ότι δεν είναι απόφαση ακριβώς των στρατιωτικών. Είναι μάλλον αποφυγή πρόκλησης προς την Τουρκία ή στη Βουλγαρία. Αυτό είναι το φοβερό το οποίο συμβαίνει εδώ πέρα. Και φυσικά αυτό διαβρώνει το soft power της Ελλάδος και την εθνική συνοχή μας και στέλνει λάθος μήνυμα σε μια περιοχή με ιστορία πιέσεων. Και φυσικά ενισχύει την αίσθηση ότι η Ελλάδα δεν υπερασπίζεται ούτε τα σύμβολά της. Άρα το ζήτημα δεν είναι τεχνικό μόνο, είναι και πολιτικό και συμβολικό και σημειολογικό και δεν μπορώ να πιστέψω δεν θέλω να πιστέψω ότι όποιος και αν είναι στο επικεφαλής του κράτους μας θέλει λόγω αποφυγής προκλήσεως προς την Τουρκία να μην κυματίζει η ελληνική σημαία. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο πλέον φοβικότητας, εάν ισχύει αυτό.
15: Μα όταν η στρατιωτική ιδεολογία λέει ότι όταν πέφτει η σημαία κάπου που πριν υπήρχε, σημαίνει ότι έχει χάσει το έδαφος.
16: Βέβαια. Βέβαια. Μα και γι' αυτό είπα ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το ζήτημα και βαθύτατα συμβολικό και πολιτικό και διπλωματικό και τα πάντα. Άρα ενισχύει την συνολική εγκατάλειψη της Θράκης. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ο Ερντογάν κάνει τηλεφωνήματα. Είχαμε δει πριν από κάποιους μήνες που στην πλατεία της Αλεξανδρουπόλεως η τουρκική εθνικιστική νεολαία έκανε το σήμα των γκρίζων λύκων. Βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη πάνε όλοι μαζικά στο ψευδοσπίτι του Κεμάλ να κάνουν τουρισμό όποτε είναι η επέτειος των γενεθλίων του ή του θανάτου του. Βλέπουμε ότι ο πρωθυπουργός της χώρας πηγαίνει στην Τουρκία και λέει τον Κεμάλ Κεμάλ Ατατούρκ. Όλα αυτά, ξέρετε κύριε Σερέτη, από έναν πρωθυπουργό ο οποίος ευαγγελίζεται ότι ήταν άνθρωπος που ήταν στο Χάρβαρντ, ότι είχε διαπραγματεύσεις με εταιρικές σχέσεις, επειδή και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ήμουν πάρα πολλά χρόνια στις διαπραγματεύσεις και πολύ σοβαρές και πάρα πολύ πολλών τριμάτων διαπραγματεύσεις, η κάθε λέξη που χρησιμοποιείς εν ώρα διαπραγματεύσεως έχει ιδιαίτερα ουσιαστική σημασία. Προσέχεις και το «και», όχι να λες τον Κεμάλ Κεμάλ Ατατούρκ, όχι να αφήνεις η σημαία σου να μην κυματίζει, όχι να παραλείπεις το γεγονός ότι γνωρίζει και η Κουτσή Μαρία πλέον ότι μπαίνουν μπροστάριδες μπροστινοί σύμφωνα με δημοσιογραφικές καταγγελίες Βούλγαροι για να εκ μέρους του τουρκικού κράτους να αγοράζουν σπίτια πάνω, ειδικά στη Θράκη. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα έχουν μια συνισταμένη ή ας πούμε για παράδειγμα η βίζα που δόθηκε στους Τούρκους για να σουλατσάρουν στα Δωδεκάνησα. Θεωρείτε ότι είναι τυχαίο ότι συνηθίζει ο Έλληνας να βλέπει τη μαντήλα καθημερινά? Δεν είναι τυχαίο σε επίπεδο συμβολισμών, σε επίπεδο πραγματικότητας. Ή είναι τυχαίο το γεγονός ότι η κυρία Μενδώνη έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία να ανηγύρει και να προβαίνει σε αποκατάσταση τζαμιών δήθεν επειδή παίρνει τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ή το γεγονός ότι έχουμε αφήσει μια γερμανική εταιρεία να μας κάνει προπαγάνδα και να λέει τώρα σε εμάς τους Έλληνες ότι θα πρέπει να είμαστε συμπεριληπτικοί βλέποντας τη μαντήλα, τη στιγμή που όλοι γνωρίζουμε ότι σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του Ισλαμικού κόσμου η μαντήλα είναι σύμβολο καταπίεσης και υπονόμευσης των δικαιωμάτων των γυναικών? Και έρχεται τώρα η γερμανική εταιρεία, η οποία η Γερμανία έχει γεωπολιτικά άμεση σύνδεση με την Τουρκία, να μας κουνά το δάχτυλο για τη μαντήλα. Γιατί? Εάν δεν μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε το πόσο σύνθετη είναι η πραγματικότητα και δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει πολιτισμικός πόλεμος, διαδικτυακός πόλεμος, συμβολικός πόλεμος, τότε οι άνθρωποι που είναι εκεί πρέπει να παραιτηθούν άμεσα. Άμεσα. Άμεσα. Είναι τρομερά αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα τόσα χρόνια. Και καλύπτονται κάτω και πίσω από την λεοντή της αγοράς πανάκριβων εξοπλιστικών με τα οποία εγώ δεν διαφωνώ προσωπικά καθόλου. Όμως δεν σημαίνει ότι αυτά τα εξοπλιστικά, εάν τα αγοράσεις από μόνα τους, σημαίνει ότι εσύ έχεις εξαλείψει την απειλή ή ότι δεν γίνονται πράγματα παράλληλα με τα οποία η χώρα σου να προχωρά σταδιακά προς τη φιλανδοποίηση. Γίνονται καταρχήν όταν μια χώρα καταραίει δημογραφικά και αφήνεις τόσες πολλές μεταναστευτικές ροές από συγκεκριμένα κομμάτια του Ισλαμικού κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι είτε γνωρίζεις τι γίνεται και αφήνεις μια σιωπηρή άλωση να λαμβάνει η χώρα,
17: είτε δεν γνωρίζει και πρέπει να παραιτηθεί άμεσα.
15: Εγώ βλέπω αυτό ισχύει που λέτε, αλλά εγώ βλέπω παράλληλα ότι συμβαίνουν και κάποια άλλα πράγματα, κύριε Καλυβιώτη. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά κλείνουν σχολεία. Για παράδειγμα στη Θράκη. Και έχουμε και το άρθρο 154 που προσπαθούν να θεσμοθετήσουν την αντικατάσταση πληθυσμών, διότι μιλάνε για υποχρεωτική ένταξη αλλοδαπών στις τοπικές κοινωνίες της Ελλάδας. Δηλαδή, βλέπουμε, να το πάρουμε έτσι απλά και να το εξηγήσουμε και στον κόσμο. Ερημώνουν όλα τα χωριά διότι δεν στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα και δεν μπορεί κάπως ένας αγρότης ή ένας κτηνοτρόφος να επιβιώσει στην επαρχία και να μπορέσει κάπως να κάνει μια δουλειά η οποία θα συντηρήσει την οικογένειά του και το σπίτι του. Οπότε, αναγκάζεται να φύγει προς τις πόλεις. Με αποτέλεσμα να έρχονται εκεί πέρα ξένοι επενδυτές να αγοράζουν τα πάντα κόψω χρονιά και όχι τίποτα. Μαζί με το άρθρο 154 να έρχονται και οικογένειες ξένων, συγκεκριμένα από την Τουρκία ή από τη Βουλγαρία, γιατί το έχουμε αυτό το παράδειγμα τώρα, και να μένουν στα δικά μας τα χωριά και με παράνομους μετανάστες, βέβαια γίνεται αυτό, υποχρεωτικά, δηλαδή αντικατάσταση πληθυσμού. Θα κάνουν αυτοί εκεί 10 παιδιά, ο Έλληνας δεν κάνει κανένα και μακροχρόνια δεν θα μας ανήκει, η περιοχή είναι απλό.
17: Τα είπατε πάρα πολύ καλά. Δεν έχω να προσθέσω, μόνο το εξής έχω να προσθέσω. Ότι δεν είναι μόνο τα χωριά στη Θράκη τα οποία αναφέρεται, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, διότι έχουμε εκεί πέρα κατακτήσει, υποτίθεται τέλος πάντων, για να μην αρχίσω να κάνω κριτική στη φίλη Λοζάνης, αλλά γιατί είμαστε στον αέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε εντός εισαγωγικών κατακτήσει να μην υπάρχει κάποια αμφισβήτηση και μόνοι μας βάζουμε τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να γίνει αυτό. Και γίνεται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο με τον οποίο συμβαίνει στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, όπου και εκεί πέρα έχουμε σιωπηλή άλωση και μέσω του λαθρομεταναστευτικού, το οποίο ελέγχει απόλυτα η Τουρκία. Θέλω να σας θυμίσω, γιατί κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλάβει πώς συνδέονται όλα μαζί. Ο Πρωθυπουργός, πριν λίγο καιρό σε ένα συνέδριο στο Economist, είπε ότι έχουμε ήδη Σουδανούς και θέλουμε και άλλους να φέρουμε στην Ελλάδα. Εντάξει. Η Σουδανία αυτή τη στιγμή, κύριε Σερέτη, είναι το κράτος στο οποίο η Τουρκία έχει μπει μέσα, εξοπλίζει και πολιτισμικά και μέσω της παιδείας μαθαίνει να δημιουργούνται νέοι Τούρκοι βυθαντιστές. Αυτοί λοιπόν οι Σουδανοί με τουρκικές ενέργειες μεταφέρονται από το Σουδάν στη Λιβύη, την Ανατολική Λιβύη, όπου εκεί πέρα πάλι έχει κάνει συμφωνία με τον Χαφτάρ ο Ερντογάν, διότι εμείς απουσιάζαμε και κάποιοι τον λέγανε κουτσό άλογο, και από εκεί έρχονται στην Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Σερέτη, είναι πολύ πιθανόν, για να μην πούμε με σιγουριές πράγματα, αλλά είναι πολύ πιθανόν να έρχονται με συγκεκριμένο πλάνο στην πατρίδα μας και εγκαθίστανται και σε χωριά. Γιατί? Διότι έχουν μελετήσει τι έχει γίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Και επειδή ξέρουν ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμένει ο χώρος πρώτης πύλης, ξέρουν ότι σε αντίθεση με άλλες χώρες θα πρέπει πρώτα να επικύσουν την επαρχία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ενώ στις περισσότερες άλλες χώρες της Ευρώπης η αντίσταση, η εθνική και η λαϊκή ξεκινάει από την περιφέρεια, όπως για παράδειγμα το Brexit στη Μεγάλη Βρετανία, όπου έγινε κατά κύριο λόγο στην αντίθεση του βρετανικού έθνους εναντίον της αθρώας μετανάστευσης, και το Brexit ήρθε με ψήφο από την περιφέρεια, όπως η αντίσταση στη Γαλλία γίνεται από την περιφέρεια και όπως η αντίσταση στη Σουηδία επίσης γίνεται στην περιφέρεια και όπου αλλού εναντίον του μαζικού επικισμού που ετοιμάζεται στην Ευρώπη. Εδώ πέρα λοιπόν στην Ελλάδα, επειδή υπάρχει ο παράγοντας Τουρκία πάρα πολύ ενεργός, όλα στοιχεία πάνε πρώτα στην επαρχία και δεν πάνε στην Μητροπόλη όπως όλοι οι άλλοι μετανάστες σε όλη την άλλη Ευρώπη. Γιατί? Διότι ξέρουν ότι η επαρχία αρχίζει και ερημώνει και ξέρουν ότι είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσει η αντιστροφή του πληθυσμιακού υποδείγματος της Ελλάδας από εκεί. Αυτό θα έπρεπε να σημάνει καμπάνες μεγάλες, δυνατές, αλλά σε λίγο καιρό τι θα συμβεί, κύριε Σερέτη? Δεν θα μας αφήνουν να χτυπάμε χριστιανικές καμπάνες και θα ακούμε μόνο το Μωυζίνι. Το αντιλαμβάνεστε?
15: Βέβαια το αντιλαμβάνομαι.
17: Αντιστρέφουμε τα αποτελέσματα τα τετελεσμένα της επανάστασης του 21. Αυτό κάνουμε. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά, δεν γνωρίζω τι άλλο να σας πω.
15: Εγώ βλέπω το ότι όπως και στην Κύπρο, όπως και στο Κωσυφοπαίδιο, όπως και σε άλλες περιοχές, όπως και στην Ουκρανία, όπως γενικά σε όλο τον κόσμο, είτε θέλετε να πάμε στο Ταϊβάν, είτε θέλετε να πάμε και αλλού, έχουν ξεκινήσει πόλεμοι λόγω των μειονοτήτων. Ωραία. Και εδώ πέρα ο Ερντογάν χρησιμοποιεί τις τουρκικές μειονότητες, στέλνει κόσμο, αγοράζουν μέσω τουρκικής τράπεζας διάφορα ακίνητα, διάφορα αγροτεμάχια και οικόπεδα στον Εύρος και στη Θράκη γενικά. Και κάπως έτσι, όπως αυτό που είπατε. Βλέπουμε ότι επίσης έχουν συνεισφέρει και άλλοι παράγοντες, όπως ο Σαμαράς στο παρελθόν, ο οποίος είχε υπογράψει 25 συμφωνίες με τον Ερντογάν και είχε επιτρέψει τότε να έρθουν αυτοί οι ιεροδιδάσκαλοι, έτσι τους ονόμαζε η συμφωνία η μία, στη Θράκη για να μπορούν να διδάσκουν οι μούφτιδες το μουσουλμανισμό και όλο αυτό που προβλέπει το Ισλάμ και όλες αυτές εδώ πέρα οι θρησκείες της Μέσης Ανατολής. Και ξαφνικά μουσουλμανοποιείται η Θράκη και κανένας δεν αντιδράει. Και το βλέπουμε και μέσα από το τουρκικό προξενείο, το βλέπουμε και με το κόμμα Κίεφ, που καλός ή κακός δεν σέβονται τον Έλληνα και την Ελλάδα. Εγώ θα πω ότι είναι Έλληνες μουσουλμάνοι και ότι ο καθένας μπορεί να κάνει τις επιλογές του. Αλλά εδώ πέρα, όταν βγαίνει ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, όταν βγαίνει ο Ερντογάν ο πρόεδρος και λέει ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες. Κύριε Καλυβιώτη, συγγνώμη, θα έπρεπε να υπάρχει έντονη αντίδραση και να ξεκαθαρίζουν τα υπουργεία τις θέσεις τους. Και στην τελική η λύση για εμένα, για να σας το πω και αυτό, είναι να μεταφερθεί ένα υπουργείο στην Αλεξανδρούπολη. Για να μην μπορεί να κάνει βήμα μπροστά ο Τούρκος.
17: Όχι μόνο αυτό. Πρέπει να κλείσει το τουρκικό προξενείο.
15: Και αυτό.
17: Πρέπει να κλείσει το τουρκικό προξενείο. Και πρέπει να κλείσει και η Ιράτ. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό δεν κάνουν Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, κύριε Σερέτη. Ο λόγος που δεν κάνουν Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας είναι διότι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας λειτουργεί με τον εξής τρόπο. Βγάζει μια κίτρινη κάρτα πρώτα στο ένα Υπουργείο και λέει αν συνεχίσεις προς τα εκεί πάτσε κόκκινη κάρτα. Και η κόκκινη κάρτα σημαίνει ότι εκ του Συντάγματος, γιατί θα έπρεπε να μπει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στο Σύνταγμα, να μπορεί να έχει λόγο, διότι εάν ξεπεραστούν οι κόκκινες γραμμές, δεν μπορεί να είναι πλέον πάνω αυτός ο υπουργός ή κάποιοι διοικητικοί υπάλληλοι ή οποιοδήποτε. Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας έχει και η Ουγκάντα. Να σας θυμίσω ότι μια χαρά είναι η Ουγκάντα, έτσι δεν το λέω υποτιμητικά. Μια χαρά είναι η Ουγκάντα. Λοιπόν, και με τον στρατηγό εκεί πέρα που λέει με τη σχέση του με τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Λοιπόν, άρα, ο λόγος που δεν κάνουν διαχρονικά Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας είναι γι' αυτό. Δεν βλέπετε τι έγινε με τον κύριο Ντόκο προηγουμένως.
15: Τρομερό και αυτό, ναι.
17: Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εσείς πιστεύετε ότι είναι σοβαρή αντιμετώπιση?
15: Σε καμία περίπτωση.
17: Είναι σοβαρή αντιμετώπιση τώρα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας? Αυτό είναι Συμβούλιο Εθνικής Ανασφάλειας, όχι ασφάλειας.
15: Και εκεί συγκάλυψη.
17: Και μην πούμε τώρα για την ιστορία του κύριου Ντόκου στο ΕΛΙΑΜΕΤ.
15: Να μην μιλήσουμε γενικά για το ΕΛΙΑΜΕΠ και το τι πρόσωπα υπάρχουν εκεί πέρα μέσα και το πώς, από ό,τι φαίνεται, είναι φανατικά υπέρ της Τουρκίας.
17: Ναι, και να ξέρετε, είναι επιτυχία αυτή, διότι το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν ξεκίνησε έτσι, να σας πω την πραγματικότητα. Εγώ όλοι γνωρίζω να πάμε κάτω ποιες είναι οι πεπιθήσεις μου και τα λοιπά και τι έχω πει για το ΕΛΙΑΜΕΠ. Γιατί έχω πει και για την κυρία Γαβουνέλη και γιατί έχω πει και προηγουμένως από ανθρώπους που ήταν πρώτη κυρία Γαβουνέλη. Αλλά δεν ξεκίνησε έτσι. Το γεγονός ότι όμως εξελίχθηκε έτσι το ΕΛΙΑΜΕΠ δείχνει κάποια πράγματα για την Ελλάδα. Και δείχνει κάποια πράγματα γενικότερα για το πώς μπορούν και θεσμοί αλλοιώνονται τουλάχιστον. Και όταν βλέπεις τον κύριο Δημητριάδη που λέει ότι ήταν ο ανταυτού του Πρωθυπουργού να μας λέει ότι εάν, ξέρω εγώ, στη Λωρίδα του Σαχέλ, κάπως έτσι το είπε εκεί πέρα, κάποιος Σουδανός ή οποιοσδήποτε άλλος πεινάσει, δεν έχει νερό κτλ, θα έρθει προς τα εδώ. Σοβαρά? Αυτή είναι η αντίληψη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής? Εάν έχουμε δηλαδή κλιματική αλλαγή στη Λωρίδα του Σαχέλ, θα τους φέρουμε όλους εδώ? Αυτό δηλαδή, ξέρετε πόσο έχει αυξηθεί ο πληθυσμός? Έχει πάει στα 1,25 δις. Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα τους φέρουμε όλους εδώ? Αυτά είναι σοβαρή εξωτερική πολιτική. Υποτίθεται ότι έχει μία σχέση με τη Γαλλία. Γιατί εγώ δεν είμαι άνθρωπος των λαϊκισμών και θα πω πράγματα που άλλοι δεν λένε. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι η Γαλλία είχε προβλήματα στο Μάλι. Η Ελλάδα έστειλε να συνδράμει με στρατεύματα στο Μάλι, ούτως ώστε να έχει λόγο στο Μάλι. Εγώ είμαι υπέρ της αποστολής στρατευμάτων. Είμαι κατά του η Ελλάδα να είναι συνεχώς το υποχωρητικό παιδί που συνέχεια μείνεται. Σε έναν κόσμο τέτοιο το οποίο αρθρώνεται έτσι μπροστά μας, μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η αντίληψη. Είναι εντελώς εκτός τόπου και πραγματικότητας. Τι που στείλαμε στη Λιβύη και είδατε τι έγινε, ανοργάνωτα. Λοιπόν, δεν είναι, βλέπετε τι γίνεται με την αμυντική βιομηχανία αυτή τη στιγμή, όπου δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Καμία εξέλιξη, ενώ η Τουρκία γιγαντώνει τις επίπεδες αμυντικής βιομηχανίας. Εγώ δεν λέω ότι έχει τρομερά συστήματα. Δεν έχει. Ήδε, ακόμα και να πάρει τους κινητήρες τους F-110 για τα Κάντεν, δεν θα σηματοδοτήσει υπεροχή έναντι της Ελλάδος. Όμως, βλέπετε ότι επειδή έχει αμυντική βιομηχανία, επειδή συμμετέχει σε επιχειρήσεις, όλη η Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας τη θεωρεί κρίσιμο κόμμα και κρίσιμο παίκτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
15: Κύριε Καλυβιώτη, μας ακούτε? Έπεσε η γραμμή, δώστε μου ένα λεπτάκι να ξανακαλέσω τον κύριο Καλυβιώτη. Ένα λεπτάκι δώστε μας.

0: Κύριε Καλυβιώτη, μας ακούτε?
1: Σας ακούω, σας ακούω.
0: Έχει ξεφύγει η κατάσταση και βλέπω ότι από ό,τι φαίνεται αυτή η δειλή κυβέρνηση που φοβάται να αντιδράσει, φοβάται να πάει κόντρα σε όλο αυτό που συμβαίνει με την Τουρκία και γι' αυτό η Τουρκία διεκδικεί και γι' αυτό χτίζει και σχέσεις και ρίχνει γέφυρες και με Γαλλία και με Αμερική και με Ισραήλ. Θα μας κοστίσει πάρα πολύ, διότι βλέπω μελλοντικά, καλώς ή κακώς, άμα συνδυάσουμε και την κατάσταση με το υπερταμείο, με τα αεροδρόμια, με τα λιμάνια, έτσι όπως τα έχουν ξεπουλήσει όλα. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά βλέπω να υπάρχει διάσπαση κράτους. Σας το λέω τώρα έτσι ευθέως, ακούγεται πάρα πολύ κακό, αλλά βλέπω να υπάρχει διάσπαση κράτους και ποιος ξέρει πού μπορούμε να φτάσουμε. Καθίστε να ξανακαλέσω τον κύριο Καλυβιώτη, γιατί πέρα από ό,τι φαίνεται έχουμε πρόβλημα.

0: Μας ακούτε, κύριε Καλυβιώτη?
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, τώρα είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, κύριε Καλυβιώτη, αυτό που έλεγα είναι ότι καλώς ή κακώς με όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση, με τη δειλή στάση που κρατάει και που επιτρέπει με αυτόν τον τραμπουκισμό του Ερντογάν να διεκδικεί μακροχρόνια, αν συνδυάσω και όλα αυτά που συμβαίνουν με το υπερταμείο, με τα λιμάνια, με τα αεροδρόμια και που τα έχουν ξεπουλήσει όλα, βλέπω να υπάρχει διάσπαση κράτους της Ελλάδας και να έρχονται οι Αμερικανοί, όπως ήρθαν και παλαιότερα και με το Κυπριακό τώρα χθες που συζητούσαμε με όλο αυτό που είχε γίνει, και να μας λέει ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να παραδώσετε εθνική κυριαρχία, δεν γίνεται να υπάρξει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, γιατί θέλουμε τα ήρεμα νερά, γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε την περιφερειακή δύναμη, γιατί θέλουμε να είστε σύμμαχοι, κάτι τέτοιες τρέλες. Και εκεί τι θα κάνουν μετά, όταν όλοι προσκυνάνε την Αμερικανική πρεσβεία?
1: Λοιπόν, ακούστε, δεν φταίνει οι Αμερικανοί όμως. Καταλάβατε, δεν είναι το πρόβλημα οι Αμερικανοί. Εγώ διαφωνώ σε αυτή την αντίληψη. Δεν μας φταίνει οι ξένοι. Εμείς φταίμε, γιατί οι ξένοι πάντοτε, όταν έχεις μια πολύ μεγάλη δύναμη όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να αντιλαμβάνεις υπόψη σου. Δεν κινείσαι μόνος σου σε έναν κόσμο. Το ίδιο ισχύει και για το Ισραήλ, το ίδιο ισχύει και για τη Γαλλία, το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη μεγάλη δύναμη. Δεν ζεις μόνος σου σε αυτόν τον κόσμο. Το πρόβλημα είναι ότι όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανάγκη τη δημιουργία του IMEC, εμείς δεν παίρνουμε ανταλλάγματα γι' αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα, οι Αμερικάνοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Το ζήτημα όμως είναι, εμείς πώς στο καλό παίρνουμε ανταλλάγματα. Πάμε στο ΝΑΤΟ για παράδειγμα. Πάμε στο ΝΑΤΟ. Και αντί να πούμε συνολικά και αντρίκια ότι δεν μπορεί να υπάρχει ομόνοια στο ΝΑΤΟ από τη στιγμή που η Τουρκία έχει κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 πράγματα, από το Κάζμπελι μέχρι το γεγονός ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε για το καλώδιο, που εμείς φταίμε που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε για το καλώδιο, αλλά οι Τούρκοι βάζουν απειλές, για το γεγονός ότι συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο με επίθεση κατά ειρηνευτικών δυνάμεων στην Μήλα, που παραβίασε κατάφορα το καθεστώς που ίσχυε για δεκαετίες στην περίκληση στην περιοχή της Αμοχώστου. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι φως φανάρι. Ή με το ρόλο της Τουρκίας στο λαθρομεταναστευτικό, με το κλείσιμο της Αγίας Σοφιάς και τη μετατροπή της Τζαμί, με την μονή της χώρας. Έχουμε άπειρα πράγματα να πούμε. Άπειρα πράγματα να πούμε για την Τουρκία. Αν λοιπόν η Τουρκία δεν συμμορφωθεί, η Ελλάδα αρθρώνεται, ανδρώνεται εδώ πέρα, ως μια χώρα η οποία θα πει αρκετά και θα σας δημιουργήσει ένα πρόβλημα στη συμμαχία, όπως σας δημιουργεί τόσα χρόνια η Τουρκία. Λοιπόν, κανένας δεν σε παίρνει σοβαρά εάν δεν ανορθώσει το ανάστημά σου. Τι είναι η Ελλάδα? Καμία χορουλά. Αυτό σας λέω, το πρόβλημα είναι της αντίληψης και του πολιτικού προσωπικού. Δεν φταίει η Αμερική.
0: Ναι, καλώς ή κακώς η Αμερική όμως και η Μεγάλη Βρετανία και οι Γερμανοί και όλες αυτές οι δυνάμεις έχουν με το δικό τους τρόπο και τις δικές τους μυστικές υπηρεσίες τροποποιήσει μια κατάσταση ώστε να μην μπορεί η Ελλάδα να είναι ανεξάρτητη.
1: Δηλαδή να σας πω, ο Τραμπ φταίει που ο Πρωθυπουργός έλεγε για αριστερό τραμπισμό?
0: Όχι, αλλά άμα το πάρουμε ιστορικά, γενικά για την Ελλάδα, φταίνουν και οι Αμερικανοί, φταίνουν και οι ξένες δυνάμεις, φταίνουν και όλοι που είμαστε προτεκτοράτο, γιατί δεν μας επέτρεψαν να είμαστε αυτόνομοι. Αλλά δεν θα το πάω εκεί, γιατί ξέρετε κάτι, εγώ δεν εμπιστεύομαι κανέναν, κύριε Καλυβιώτη. Εγώ δεν εμπιστεύομαι ούτε τους Αμερικανούς, ούτε τους Ισραηλινούς, ούτε τους Γερμανούς, κανέναν.
1: Μαζί σας είμαι.
0: Και συμφωνούμε σίγουρα το ότι θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή, μια Ελλάδα η οποία μπορεί να σηκώσει το κεφάλι και να πάει κόντρα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά με αυτή τη δουλική στάση και λέγοντας σε όλα ναι, βλέπουμε τώρα πού θα φτάσουμε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι Αμερικανοί στο τέλος θα επιλέξουν τον Τούρκο. Γιατί ο Τούρκος έχει εμφανίσει ένα πιο ισχυρό πρόσωπο. Θεωρούν ότι μπορεί να τα απεξέλθει καλύτερα ως ισχυρότερη περιφερειακή δύναμη στο Αιγαίο και στη συγκεκριμένη τοποθεσία.
1: Τώρα τα λέτε σωστά.
0: Και επίσης, εμένα προσωπικά μου φαίνεται αξιοθαύμαστο το πώς ακόμα μετά από όσες δηλώσεις έχουν κάνει για τον Τραμπ, μετά από όλες αυτές τις κινήσεις με τα ευρωπαϊκά κονδύλια, μετά από τόσες δικογραφίες, ακόμα δεν έχουν πέσει.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, ακούστε, αυτό είναι όπως ακριβώς το λέτε. Οι ξένοι σε τελική ανάλυση τι βλέπουνε? Το ποιος έχει τη δυνατότητα και τη βούληση να σταθεί ισχυρά σε ένα σημείο συγκεκριμένο γεωπολιτικό. Η Ελλάδα είναι ο ομφαλός της γης. Έτσι όπως ακριβώς σας το λέω. Είναι στο καλύτερο, ένα από τα καλύτερα γεωπολιτικά σημεία του κόσμου. Εάν λοιπόν εμείς δεν έχουμε το πολιτικό προσωπικό που μας αξίζει. Δεν μας αξίζει τότε να βρισκόμαστε στον ομφαλό της γης. Λυπάμαι που το λέω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί τώρα τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν. Δεν μένουν ακίνητα. Δηλώσεις περί ακινησίας και ότι πρέπει να βρισκόμαστε κάτω από τα ραντάρ αυτή την περίοδο είναι ηλίθιες. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τις χαρακτηρίσω. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εκτός τόπου και χρόνου. Εδώ πέρα γίνονται υβριδικές επιχειρήσεις στο X, το αντιλαμβάνεστε. Στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Η κατάσταση έχει πάει σε ένα νέο επίπεδο. Και η Ελλάδα δεν έχει κανένα τρόπο να αντιπαραδοθεί. Αντίθετα, η κυρία Μενδώνη, νομίζω, ενέκρινε κονδύλια για την Οδύσσια του Νόλαν. Με μαύρη ωραία Ελένη, Πινελόπη με μπότοξ, ράπερ στη θέση του Βάρδου και ούτω καθεξής. Άρα, βλέπετε ότι από τα πιο χαμηλά ξεκινήσεις πάτε κατευθείαν στα εξέχοντα, στα πιο σημαντικά. Μια χώρα πρέπει να την κρίνει συνολικά τι κάνει στη χαμηλή πολιτική για να φτάσει στα πολύ σημαντικά. Εδώ δεν κάνουμε βασικά πράγματα στα επίπεδα της μαλακής ισχύως. Θα κάνουμε σοβαρά πράγματα στα επίπεδα της σκληρής ισχύως. Δεν βλέπετε τι γίνεται με την Κύπρο αυτή τη στιγμή που θέλουν πάλι να το βάλουν μπροστά. Δεν βλέπετε ότι στο ΝΑΤΟ, ασχέτως όποια άποψη και να έχει κανείς για το Ισραήλ, βλέπετε ότι το Ισραήλ μιλάει περισσότερο από τη Ελλάδα και για την Κύπρο και για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μα είναι αυτό το κρίνετε εσείς ως σοβαρό? Είναι λογικό αυτό το οποίο συμβαίνει?
0: Λογικό δεν είναι σίγουρα.
1: Είναι λογικό. Δηλαδή δεν υπάρχει εξήγηση από ένα σημείο και μετά. Δεν υπάρχει εξήγηση από ένα σημείο και μετά. Το πρόβλημα λοιπόν εδώ πέρα είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει δομικά το κράτος μας. Δομικά δηλαδή πρέπει να δημιουργηθούν κρατικοί θεσμοί όπως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας οι οποίοι θα υπέρκυνται των πολιτικών προσώπων. Η εθνική ασφάλεια της Ελλάδος είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για να την αφήνουμε μόνο στους πολιτικούς. Χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα ελληνικό βαθύ κράτος. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Αναγκαστικά, αυτή τη στιγμή έχουμε περιπέσει στην ανάγκη των πολιτικών γενικά για να δημιουργηθεί αυτό το βαθύ κράτος. Εάν δεν δημιουργήσουν όμως αυτό το βαθύ κράτος οι ίδιοι, θα το δημιουργήσει μια εθνική τραγωδία.
0: Εσείς πιστεύετε ότι μελλοντικά έρχεται διάσπαση κράτους?
1: Τι εννοείται, πρέπει να μου το προσδιορίσετε.
0: Ότι στην ουσία, εφόσον η Ελλάδα είναι καταχρεωμένη, εφόσον η Ελλάδα έχει υποθηκεύσει ακόμα και τα μνημεία, ακόμα και το έδαφος της, ακόμα και ό,τι έχει και δεν έχει στο υπερταμείο, εφόσον βέβαια έχουν ξεπουληθεί όλα τα δημόσια αγαθά και τα έχουν αναλάβει οι ιδιώτες, γιατί αυτό είναι το όνειρο του Μητσοτάκη, δεν υπάρχει Ελλάδα. Στην ουσία δεν υπάρχει κάτι κρατικό, δεν υπάρχει κάτι δημόσιο. Υπάρχει μόνο ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει απομείνει και φορολογείται.
1: Ακούστε ποιο είναι το σχέδιο του Μητσοτάκη για την Ελλάδα. Το σχέδιο του Μητσοτάκη για την Ελλάδα ήταν η λεγόμενη Σιγκαπουριανοποίηση. Προσέξτε τι σας λέω. Η Σιγκαπούρη ήταν μια χώρα, πάρα πολύ μικρή βέβαια, δεν έχει καμία σχέση σε μέγη όπως και έχει με την Ελλάδα, η οποία για να έχει την ησυχία της παραδόθηκε σε όλες τις πολυεθνικές εταιρείες. Αυτό έχει συμβεί. Απλά έχει ένα κράτος, έναν ας πούμε τύπης επικεφαλής του κράτου, ο οποίος είναι ημιμονάρχης, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν εκλογές. Και έχει παραδοθεί πλήρως στις πολυεθνικές εταιρείες και κρατά την ησυχία της. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ελλάδα επί Μητσοτάκη κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Έχει παραδώσει όλο τον εθνικό πλούτο και ελληνικά συμφέροντα και Έλληνες ολιγάρχες, αλλά και σε διάφορες πολυεθνικές εταιρείες. Οι οποίες όμως αντιστοίχως δεν δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας με υψηλά εισοδήματα, γι' αυτό ο μισθός μας είναι λίγο μάλλον. Η αγοραστική μας δύναμη είναι μόνο πάνω από τις Βουλγαρίες και αυτό θα αλλάξει, θα πέσει και κάτω από την Βουλγαρία. Και όλη αυτή η μετάλλαξη γίνεται με στόχο να υπάρξει κάποιες ελίτ οι οποίες εδώ πέρα θα διαφεντεύουν χωρίς τον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα θα σας έλεγα ότι προς εκεί πηγαίνει το πράγμα. Και υπάρχει λόγος που ο Πρωθυπουργός φέρεται έτσι τους αγρότες, φέρεται έτσι τους φτηνοτρόφους, δεν κάνει τίποτα για την αποκέντρωση και δεν κάνει τίποτα ούτως ώστε να αυξηθεί η ποιότητα ζωής του μέσου Έλληνα. Διότι όσους περισσότερους νέους φέρει πίσω, τόσο μεγαλύτερη και αντίδραση. Διότι στην Ελλάδα ένας από τους λόγους που δεν έχουμε αντίδραση είναι τα νιάτα όλα έχουν πάει στο εξωτερικό. Το λεγόμενο brain drain. Και με ψευδοαφηγήματα ότι είχαμε πίσω brain gain. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι ένα εντελώς ψευδές αφήγημα της κυβέρνησης, το οποίο δεν στηρίζεται από πουθενά. Λοιπόν, ο λόγος λοιπόν για τον οποίο δεν μπορεί να υπάρξει εύκολα πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα είναι επειδή απουσιάζουν τα νιάτα. Διότι τα νιάτα έχουν το σθένος να πάνε την κατάσταση ένα βήμα παραπέρα. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι ή οι σημερινές μεγαλύτερων ηλικιών δεν έχουν σοφία ή δεν κάνουν, ας πούμε, πολύ λάστα πράγματα. Όμως είναι έτσι η φύση των ανθρώπων, ότι από κάποια ηλικία και μετά λειτουργούν με αυτά που έχουν μάθει.
0: Εγώ θα διαφωνήσω λίγο σε αυτό, κύριε Γαλιβιώτη, διότι θεωρώ ότι και νέοι άνθρωποι δεν ασχολούνται ενεργά με την πολιτική και δεν έχουν την αντίληψη να καταλάβουν το τι μπορεί να βοηθήσει αυτή τη χώρα. Θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι στην αντίληψη, όχι τόσο στην ηλικία. Αν και καταλαβαίνω φυσικά αυτό που λέτε για τις μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν συνηθίσει άλλα πράγματα. Εδώ πέρα χρειαζόμαστε μια πνευματική επανάσταση για να μπορέσουμε επιτέλους να εξηγήσουμε στους νέους το ότι πρέπει και αυτοί να καλλιεργήσουν τα μυαλά τους για να κατανοήσουν πώς έχει το πράγμα. Γιατί βλέπω ότι περισσότεροι είναι ανιστόρητοι, για παράδειγμα. Δεν ξέρουν τι έχει συμβεί. Για μένα, σας το λέω ευθέως, κάποιος που θαυμάζει Ναζί είναι ανιστόρητος, γιατί εμένα ο προπάπος μου πέθανε για να πολεμάει τους Ναζί, γιατί έχω πάει στη γραμμή του Μεταξά, στη Δράμα και στο Ρούπελ και έχω δει τι αγώνα δώσαν οι Έλληνες απέναντι στους Ναζί. Δεν νοείται Έλληνας πολίτης για εμένα να λέει ότι υποστηρίζει Ναζί. Σας το λέω ξεκάθαρα. Και οι νέοι έχουν τέτοιες τάσεις.
1: Συμφωνώ μαζί σας, διότι γαλουχήθηκαν από μια υποκουλτούρα η οποία τέλος πάντων προέρχεται από ένα συγκεκριμένο χώρο. Και αυτή η υποκουλτούρα τους προσέφερε αυτό το οποίο τους προσφέρεται στο σχολείο με αλφαγιωτά, έκρηξη τεστοστερόνης.
0: Σωστό.
1: Θα τα λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι.
0: Σωστό.
1: Έκρηξη τεστοστερόνης, να τους το προσφέρει αυτό ο ελληνικός στρατός, να τους κάνει τα πράγματα πολύ πιο ενδιαφέροντα, δηλαδή ας πούμε να έχουν βολές, η εκπαίδευσή τους να έχει πραγματικό αντίκρισμα, να τους εκπαιδεύουμε στα drones, όχι τώρα που φτάσαμε στο και 5, να τους κάνει το πράγμα πιο ενδιαφέρον. Και να μάθουν πειθαρχία από 18 χρονών όλοι, όχι σαν και εμένα που πήγα 26 για να τελειώσω όλες μου τις σπουδές και να γυρίσω κακώς. Έπρεπε όλοι να είχαμε πάει 18. Χωρίς αναβολές, χωρίς τίποτα. 1,5 χρόνο πειθαρχία να μάθεις πράγματα, να πάρεις δεξιότητες. Και με το να πάρεις δεξιότητες να βοηθήσεις το έθνος σου.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Για τις ένοπλες δυνάμεις, ποια είναι η άποψή σας? Γιατί εγώ βλέπω ότι έχουμε πάρα πολλά παράπονα, πάρα πολλές αντιδράσεις από τα στελέχη τώρα, έτσι, πάρα πολλές παρετήσεις. Κύριε Καλλιβιώτη, θεωρώ ότι διαλύουν τις ένοπλες δυνάμεις. Σας το λέω έτσι.
1: Δεν διαφωνώ. Έχω τοποθετηθεί καιρό για αυτό το απαράδεκτο πράγμα για τους υπαξιωματικούς το οποίο πέρασε. Και γενικότερα για το πώς αντιμετωπίσανε τους ΕΠΟΠ και γενικότερα για το πώς αντιμετωπίζουν ΕΠΟΠ και γενικότερα για το πώς

0: σε ιδιώτες. Αυτό λοιπόν εν τέλει τι είναι. Τι είναι πιο συμφέρον, να έχεις εντός του στρατού το προσωπικό ή να δίνεις ένα συμβόλαιο έξω που θα είναι πολύ υψηλότερο. Άρα εδώ πέρα συμβαίνουν πράγματα που σας είπα, έχουν ένα μοτίβο. Αυτό το μοτίβο λοιπόν θα πρέπει ο ελληνικός λαός, το ελληνικό έθνος, να χρησιμοποιήσει το κρητικό όπλο του που είναι ψήφος του και να αποφασίσει. Αν δεν το κάνει, δεν θα υπάρχει Ελλάδα, είναι απλά τα πράγματα.
1: Και πρέπει πάντα να συγκρίνουμε κιόλα ποιου έχουμε απέναντί μα, γιατί βλέπουμε για παράδειγμα τώρα έτσι σε μια συνάντηση που πάει, ας πούμε, ο Τούρκος με του Έλληνες και συζητάει και υπάρχει, ας πούμε, μια χύψη σοβαρότητα από την πλευρά τη Τουρκία και από τη δική μα πλευρά έχουμε υφυπουργό εξωτερικών, τον Γιάννη Λοβέρδο. Με πιάνει τρέλα, μιλάω με έντονο ύφο, κύριε Καλυβιώτη, αλλά δεν μπορώ να ανεχτώ να βλέπω τον Γιάννη Λοβέρδο να είναι υπουργός εξωτερικών και να πηγαίνει εκεί να συζητήσει τι ο Λοβέρδος, δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, δεν βγαίνει άκρη και με τα πρόσωπα. Όταν βάζεις έναν Έλληνα δημοσιογράφο να είναι υφυπουργός εξωτερικών και από την άλλη πλευρά έχεις τους στρατηγούς που έχουν πάει σε πόλεμο, που έχουν τις δικές τους ταξιαρχίες. Μιλάμε εδώ πέρα για μια οργάνωση, για μια σοβαρότητα, για κάποιους ανθρώπους που έχουν μια εμπειρία πάνω στον κλάδο. Εμάς δεν έχουν καμία σχέση με τους κλάδους που αναλαμβάνουν.
0: Να σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία. Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να πάρει αυτή τη στάση. Τώρα μην μπούμε στη λογική σε τι είχε δίκιο και σε τι είχε άδικο. Είχε σε αρκετά άδικο, σε κάποια λίγα είχε δίκιο. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι το ουκρανικό σε κανένα σημείο δεν το έχει χρησιμοποιήσει, γιατί εκτιμήσεται ακόμα αυτή τη στιγμή το ουκρανικό, έτσι. Με κατέρωθεν πολύ ισχυρά πλήγματα. Είδατε εσείς σε κανένα σημείο το Υπουργείο Εξωτερικών να προέβη σε επιθετική διεθνοποίηση του κυπριακού προβλήματος, αξιοποιώντας αυτή τη στιγμή εντός εισαγωγικών, το αξιοποιώντας γιατί πεθαίνουν άνθρωποι, το συνεχιζόμενο πόλεμο? Εφόσον έχεις αποφασίσει να πας προς τη μία πλευρά, θα έπρεπε τότε να κάνεις άμεση σύνδεση της ρωσικής κατοχής στη χώρα αυτή με την τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Αν δεν το κάνεις αυτό, δεν υπάρχει λόγος τότε. Το κάνεις μόνο για να πάνε ελληνικές εταιρείες να νοικοδομήσουν την Ουκρανία μετά. Και το αφήνω εκεί. Δεν υπάρχει άλλος λόγος λοιπόν, εάν δεν κάνεις αυτό που είπα προηγουμένως. Γιατί έχει πολλά disavantage να μην υποστηρίξει τη Ρωσία. Έχει πάρα πολλά disavantage. Έχει όμως και κάποια avantage. Θα χρησιμοποιείς αυτά τα avantage? Όχι. Άρα κάτι συμβαίνει. Αυτό προσπαθώ να σε εξηγήσω. Ότι εδώ πέρα τα πράγματα γίνονται σε μορφή business. Δεν γίνονται σε μορφή συγκροτημένης πολιτικής, η οποία έχει ως στόχο να ανασυγκροτήσει την Ελλάδα ως κρατική οντότητα. Γιατί το είπατε προηγουμένως. Έχει ως στόχο η Ελλάδα να γίνει ένα πολυπαράρτημα διάφορων οικονομικών κύκλων. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου.
1: Άρα υπάρχει ένα σχέδιο, όπως σε όλους τους τομείς από ό,τι φαίνεται, από σταθεροποίησης, που μας οδηγεί στον κρεμό.
0: Σίγουρα υπάρχει σχέδιο. Σας το λέω ευθέως. Υπάρχει σχέδιο. Γιατί υπάρχει μοτίβο. Δίνουν οι ελληνικές τράπεζες δάνειο στις μικρομεσαίες στους Έλληνες επιχειρηματίες? Όχι. Γίνεται αντιστοίχως εύκολες συμπράξεις και γρήγορες με Έλληνες ολιγάρχες και με ξένες πολυεθνικές? Ναι. Γίνεται κάτι για να αναστηθεί ο πρωτογενής τομέας, ούτως ώστε να πάνε οι Έλληνες στην περιφέρεια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης που είχαμε την ευκαιρία? Δηλαδή, τι θα μπορούσε συγκεκριμένα, για να μην μιλάμε γενικά και αόριστα. Έκανε startups, ούτως ώστε σε συγκεκριμένους χώρους, εφόσον βλέπεις ότι δεν υπάρχει πληθώρα εργατικού δυναμικού, να έχεις αυτοματοποιημένα τρακτέρ τα οποία θα σπέρνουνε. Λέω ένα παράδειγμα. Έχεις δημιουργήσει τεχνικά συστήματα ρομποτοποιημένα, ούτως ώστε να μαζεύουν την ντομάτες όπως γίνεται στο Ισραήλ? Τα έχεις κάνει αυτά? Τα έχεις δώσει σε επιδότηση στους αγρότες? Όχι. Τι έκανε σαν ταυτού ο ΠΚΠ και απ' την άλλη τους έχεις αφήσει χωρίς το φθηνό πετρέλαιο, χωρίς τα αιτήματα τα οποία έχουν ζητήσει, και άρα επί της ουσίας βάζει μια τορπίλη στον πρωτογενή τομέα. Παίρνει εσύ και με τους φτηνοτρόπους. Λοιπόν,

0: πρώτον, μάλλον δεύτερον. Τρίτον, όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία, έχεις κάνει προσπάθειες να δημιουργήσεις ισχυρή αμυντική βιομηχανία? Όχι. Έχεις κάνει προσπάθειες ούτως ώστε η μεσαία τάξη, τα μεσαία στρώματα να μπορέσουν να έχουν μια οικονομική δυνατότητα ούτως ώστε να λυθεί το δημογραφικό πρόβλημα, αλλά και οι ίδιοι τα δυναμικά μεσαία στρώματα από ηλικίες 18-55 να θέλουν να παραμείνουν στην Ελλάδα? Όχι. Έχεις κάνει κάτι για να συστήσεις το στρατό σου πλην ίσως κάποιων πραγμάτων που γίνονται με τα drones, που και αυτά εκεί αμφισβητώ διάφορα πράγματα? Όχι. Έχεις κάνει στην εξωτερική πολιτική αυτά που πρέπει? Όχι. Έχεις κάνει στο λαθρό μεταναστευτικό αυτά που πρέπει? Όχι. Άρα αυτό είναι μοτίβο για μένα. Αυτό είναι μοτίβο. Ναι. Έχεις κάνει μόνο το ελληνικό που σε ενδιαφέρει. Έχεις φέρει μόνο συγκεκριμένες πολυεθνικές εδώ πέρα που σε ενδιαφέρει. Δεν έχεις κάνει τίποτα με την Τουρκία. Δεν έχεις κάνει τίποτα για το λαθρό μεταναστευτικό. Δεν έχεις κάνει τίποτα για το δημογραφικό. Δεν έχεις κάνει τίποτα για τους μικρομεσαίους. Δεν έχεις κάνει τίποτα για τους αγρότες. Έχεις κάνει τίποτα για τους κτηνοτρόφους.
1: Εσχεμένα.
0: Άρα αυτό είναι σχέδιο, είναι μοτίβο. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω.
1: Συμφωνώ είναι μαζί σας. Είναι μοτίβο, συμφωνώ μαζί σας. Και επειδή έχουμε δύο λεπτά, θέλω να σας κάνω τελευταία ερώτηση. Βλέπουμε ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης τα λεφτά τα εκμεταλλεύτηκαν με συγκεκριμένο τρόπο. Στηρίξαν τους ιδιώτες, στηρίξαν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και θυμάμαι το 2016.
0: Όχι όλους οι ιδιώτες.
1: Ναι, όχι, συγκεκριμένους είπα ιδιώτες. Και θυμάμαι το 2016 που έβγαινε ο Μητσοτάκης και έλεγε ότι θέλει να κάνει την Ελλάδα την μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Και από ό,τι φαίνεται τα καταφέρνει. Αλλά το ρεύμα, η τιμή δεν πέφτει. Κάτι παρόμοιο θέλουν να κάνουν και με την ίδρυυση και με το νερό. Και να ιδιωτικοποιήσουν και το νερό δηλαδή. Και αναρωτιέμαι, και αυτή είναι η τελευταία ερώτηση. Μελλοντικά, όταν θα ελέγχουν αυτοί οι άνθρωποι με τους φίλους τους, με την παρέα τους, με το λόμπι τους, το νερό, το ρεύμα, τα περισσότερα ακίνητα, γιατί φτωχοποιούν τον ελληνικό λαό και με τα φαντ και τις πρακτικές έχουν εισβάλει και έχουν αρπάξει τα πάντα. Όταν θα ελέγχουν άτομα μέσα στην ΕΕΠ, γιατί μονιμοποιούν άτομα μέσα στην ΕΕΠ. Όταν θα ελέγχουν υφυπουργούς, γιατί μονιμοποιούν υφυπουργούς, είναι και αυτό το τρελό που ζούμε τώρα. Και όταν βλέπουμε ότι έχουν διορίσει τον πρόεδρο, τον Σεβαστίδη στους εισαγγελείς. Το Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Και γενικά όλα αυτά τα τοποθετημένα πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές, κρατικές υπηρεσίες και σε διάφορους ομίλους ιδιωτικούς που ελέγχουν το τι θα πιούμε, το τι θα φάμε και το πώς θα επιβιώσουμε. Τι θα μπορεί να κάνει ένας πρωθυπουργός στο μέλλον?
0: Ο επόμενος πρωθυπουργός, όταν αποφασίσει ο Μητσοτάκης ή αν αποφασίσει ο ελληνικός λαός να τον αλλάξει, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, εάν δεν κάνει σοβαρές αλλαγές με το που ξεκινήσει τη θητεία του και αν δεν έχει σοβαρή εντολή από τον ελληνικό λαό, θα είναι υπάλληλος. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτό θα γίνει. Δεν ακούσατε τι σας είπα? Συγκαπουριανοποίηση. Δεν σας το λέω τυχαία. Έχω πάει στη Σιγκαπούρη. Έχω συνδιαλλαγή ως μεσίτης αγοραπλουσιών πλοίων πολλά χρόνια με Σιγκαπουριανούς. Είμαι ο μόνος στην Ελλάδα που το έχει πει αυτό. Διότι υπάρχει μια αποστηρωμένη αντίληψη ότι στην Σιγκαπούρη γίνεται όλα ωραία. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι όλα έτσι. Δεν είναι έτσι.
1: Δυστυχώς.
0: Εξαγοράζεις την ελευθερία σου με ασφάλεια. Αλλά ασφάλεια για ποιους? Και για ποιους κατοίκους? Και ποιοι θα είναι οι Έλληνες?
1: Τι θα κάνουν οι Έλληνες σερβιτόροι?
0: Ποιον θα αποκαλούμε Έλληνα στο μέλλον? Βλέπετε την Οδύσσια. Γι' αυτό σας το είπα προηγουμένως. Δεν είναι θέμα χρώματος. Αλλά δεν μπορείς να διαγράφεις μια ολόκληρη φυλή επειδή ο Χίτλερ είχε τη θεωρία της αρίας φυλής. Καταλάβατε τι σας λέω?
1: Καταλαβαίνω απόλυτα, ναι.
0: Δεν μπορεί να υποχωρείς από τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να υποχωρείς με το να μην προβαίνεις στις απαραίτητες ενέργειες που απαιτείται για να έχεις ξανά μια αυτοκρατορική συνείδηση. Αυτό λοιπόν που θέλω να ολοκληρώσω για να μην σας χάνω όλο το χρόνο σας στον αέρα είναι το εξής. Γιατί δεν θέλω να τα περιγράψω όλα μαύρα. Ο ελληνικός λαός έχει ένα πυρηνικό όπλο στο τέλος κάθε τετραετίας, το οποίο λέγεται ψήφος. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσει να παγιδεύεται στα ψευδοδιλήμματα που του θέτουν. Θα πρέπει να ψηφίσει με όρεξη να σωθεί η πατρίδα του. Διότι χωρίς πατρίδα δεν θα υπάρξει ούτε ο ίδιος. με το να επιβιώσει, υποτίθεται να επιβιώσει, ένα-δύο χρόνια οικονομικά, γιατί έτσι τούταξε κάποιο κομματικό γραφείο, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει για 10 χρόνια. Ο Στουρνάρας έκανε δηλώσεις για τις συντάξεις στο μέλλον. Τι ήταν αυτή η δήλωση?
1: Κάτι ξέρει κύριε Καλλιδιώτη, κάτι ξέρει. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς όμως. Θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση από εβδομάδα για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε και τι ρόλο παίζει ο Στουρνάρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ εγώ, κύριε.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Αμήν.
1: Λοιπόν, έχει φτάσει η ώρα 3. Δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα για να μπορέσει να μπορέσουμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων, τους τίτλους και να ενημερωθείτε κι εσείς για όλα αυτά που συμβαίνουν, διότι έχουμε κάποιες πυρκαγιές, έχουν τρακάρει και δύο καράβια. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι μετά το τραγούδι και το δελτίο ειδήσεων για ανοιχτές γραμμές να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε συνθήκες καύσωνα η χώρα με 40 διάρκεια που θα διατηρηθούν έως και αύριο και κόκκινο συναγερμό για φωτιές. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, υψηλός σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Συνεχίζεται η φωτιά που ξέσπασε στην Επίδαυρο, στην περιοχή Αδάμι, στην Αργολίδα και η αγροτοδασική έκταση με ελαιώνες και ξερά χόρτα. Φωτιά και στο Βαρθολομιό Ηλίας, μήνυμα από το 112 εστάλει ήδη στους κατοίκους. Στην πολιτική επικαιρότητα για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Χθες και στη σκιά του σκανδάλου του ΕΠΚΕΠΕ συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στηρίζει τους βουλευτές του κόμματός του και να τονίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Όπως ανέφερε, οι ανακοινώσεις στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούν στη στήριξη της μεσαίας τάξης με ιδιαίτερη έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για αλχημίες στα οικονομικά και για σιωπή μετά την καταδίκη του στενού του συνεργάτη Δημήτρη Μελά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγόρησε το Πασόκ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αφού διέλυσε τους Έλληνες και κατέστρεψε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπέρ των ολιγαρχών και των κολλητών, τρώγοντας ολόκληρο το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοινώνει τώρα μέτρα για αυτούς που ο ίδιος κατέστρεψε, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Αναβλήθηκε για τις 28 Ιουλίου η δίκη των δύο συλληφθέντων για τα χθεσινά επεισόδια στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την προφυλάκηση του 25χρονου που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στην πολυκατοικία που διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Αναστάτωση στα Χανιά όταν επιβατικό συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο στο λιμάνι της Σούδας το πρωί. Από την σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός. Σε εξέλιξη η έρευνα των λιμενικών αρχών.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Ηλιοφάνεια και συνθήκες καύσωνα αύριο στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι μέτριες έντασης έως και 5 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, ενώ περαιτέρω άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία, θα ξεπεράσει τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Οι άνεμοι από βορείες βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα.
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
16: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
17: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
18: του... Τη μέση οδό.
17: Ακριβώς.
18: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
17: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που σε περασμένης ηλικίας, ας πούμε, αυτά, κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
19: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δε ή λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι κυροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
13: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
18: Ποια δημοκρατία?
13: Δεν υπάρχει.
18: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου πει δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν εφάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
13: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
18: Όχι.
13: Στους πολιτικούς.
18: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
13: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
18: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
13: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
18: Δεν πειράζει.
13: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
18: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
20: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιά στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
21: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
20: Τι να του πω.
21: Στα 67 του.
20: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
22: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Νότος News στη Ρόδο. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677. Παρακαλώ.
23: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
22: Καλησπέρα, φίλε μου.
23: Ψηλά ελληνική σημαία και ο μεγάλος ο ΠΑΟ. Τι κάνουμε?
22: Καλά, φίλε μου, εσύ?
23: Εδώ. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν είναι ούτε Ελλαδίτσα, ούτε Γελάδα, ούτε Ελλαδίσταν. Πάει αυτό, το ξεκαθαρίζουμε. Και το ακούω συχνά τώρα τελευταία. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Καταργή συγχαρητήρια και στον ΠΑΟ που έκανε δωρεά 12 τόνους σε νερά στον πυροσβεστικό σταθμό Σύνδου. Πάει και αυτό. Λοιπόν, και για τους αγρότες και τις ενοπλές δυνάμεις που πάνε να τις τελειώσουν κάποιοι άσχετοι, αυτοί οι δύο θεσμοί, για μένα είναι θεσμοί αυτοί, οι αγρότες καταπολεμάνε την πείνα του ελληνικού λαού και οι ένοπλες δυνάμεις προστατεύουν τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Λοιπόν, και για το τριαθνές που έπεσε η σημαία, αυτό είναι πολύ υπόπτο. Γιατί άκουγα και τον καλεσμένο σας και για απόλυτα δίκαιο με όλα αυτά που έλεγε, κύριε Γρηγόρη.
22: Ναι.
23: Εντάξει, τώρα τι να πω, τώρα μας έχουν φορέσει και το chat control, κάμερες αυτοκίνητα και θα βγάλουμε και τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχάνες που δεν θα έχουν διαδίκτυο. Πλέον φοβόμαστε να στέλνουμε προσωπικά δεδομένα ευαίσθητα. Π.χ. τον Ανιψιό μου για παράδειγμα, την Κοπελιά μου για παράδειγμα. Δεν θέλω ο ατρίτος να με φακελώνει. Αυτά, Γρηγόρη, καλή συνέχεια.
22: Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, γεια σας, χαρά.
22: Γεια σας, παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε η γραμμούλα. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Σίγουρα ψηλά οι ελληνικές σημαίες. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει ενότητα στον πατριωτικό χώρο. Σίγουρα δεν πρέπει να επιτρέψουμε να ξανακυβερνήσει ο Μητσοτάκης. Σας ακούω, καλησπέρα.
23: Ζει κύριος ο Θεός των δυνάμεων.
22: Έλα ρε δίχρονε, πού είσαι να πούμε.
23: Αφού δεν βγάζεις τηλέφωνο, τα αποκήρυξες.
22: Όχι, βγάζω όποτε μπορώ. Σ' ακούω, πες μου την άποψή σου.
23: Να πω για το Ευαγγέλιο πρώτα δύο λεπτά, που έχω ωραίο θέμα.
22: Πρώτα δεν θα μας πεις την άποψή σου, αφού πάλι τα ίδια θα λέμε, κάθε φορά τα ίδια. Πρώτα θα λες την άποψή σου και μετά θα σε αφήνω να λες και για το Ευαγγέλιο.
23: Μετά όλο διαφωνούμε, αρκετά και με
22: κλείνει. Πες για την άποψή σου και θα σε αφήσω για το Ευαγγέλιο, ο λόγος μου είναι τιμή.
23: Σε ποιο θέμα ακριβώς, πες.
22: Ο λόγος μου είναι συμβόλαιο βασικά. Πάμε, έλα.
23: Ποιο ακριβώς θέμα.
22: Ποιο ακριβώς θέμα, εδώ πέρα δουλεύεις τι γίνεται στη Θράκη, λέμε ότι κλείνουν σχολεία και βλέπουμε ότι υπάρχει αντικατάσταση πληθυσμού. Εδώ πέρα ο Ερντογάν μιλά για τουρκικές μειονότητες και διεκδικεί.
23: Ναι. Εγώ σου λέω ότι σε λίγο δεν θα υπάρχουν πατρίδες πουθενά, καμιά πατρίδα πάνω στη γη, γιατί έρχεται η παγκόσμια κυβέρνηση, η παγκόσμια δικτατορία του Αντιχρίστου. Και κανείς δεν θα μπορεί να γλιτώσει από αυτή την παγκόσμια κυβέρνηση, γι' αυτό οι χριστιανοί θα αναγκαστούν να φύγουν στην αρχή στα χωριά και στο τέλος στα βουνά. Γιατί θα τους κυνηγήσουν πρώτα στις μέσες της πόλης, όποιος δεν πάρει το χάραγμα στο δεξιχέρι και στο μέτωπο, θα συλλαμβάνονται πρώτα οι χριστιανοί μέσα της πόλης, μετά θα τρέχουν η αστυνομία να τους ψάχνει στα χωριά τους, και μετά τα χωριά θα τα αντικοπανάνε και θα τρέχουν στις σπηλιές, στα βουνά. Αυτό έρχεται σε λίγο. Πού να το καταλάβεις για αυτό, εσύ που ψάχνεις έναν πατριώτη να σώσει την Ελλάδα. Εδώ έρχεται το τέλος.
22: Όχι,
23: του κόσμου,
22: κάνεις λάθος, κάνεις λάθος, δεν ψάχνω έναν πατριώτη. Εγώ δεν λέω ότι ένα πρόσωπο θα σώσει την Ελλάδα. Εγώ λέω ότι ένας χώρος θα σώσει την Ελλάδα. Δηλαδή το ότι ο πατριωτικός χώρος πρέπει να είναι ενωμένος και να όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να διώξουμε αυτούς τους διεφθαρμένους. Γιατί να σου πω και κάτι, ρε Δίχρονε. Στην Ελληνική Επανάσταση δεν την έσωσε την Ελλάδα ένας. Δεν υπάρχει ένας, αυτό εξηγώ. Είναι σαν να λέω ότι θέλω ο Κολοκοτρώνης να συνεργαστεί με τον Καραϊσκάκη. Που είναι δεδομένα αυτά τα πράγματα, δεν θα πρέπει να τα συζητάμε καν. Άμα πηγαίναμε πίσω στην Ελληνική Επανάσταση και ο Κολοκοτρώνης έλεγε «Μόνο εγώ είμαι» και ο Καραϊσκάκης έλεγε «Μόνο εγώ είμαι» και αντίστοιχα η Πουπουλίνα έλεγε «Μόνο εγώ είμαι» και βλέπανε ο καθένας ποιος θα είναι ο αρχηγός, ξέρετε θα γινότανε. Δεν θα σωζόταν τίποτα. Γιατί κανένας μόνος του δεν μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε.
23: Βρε, ο Θεός μας ελευθέρωσε την Ελλάδα. Ποιοι εσύ νομίζεις οι ήρωες του 21 μας σώσανε. Ο Χριστός είπε, εδώ έβαλε την υπογραφή μου για την ελευθερία της Ελλάδος και κανείς δεν μπορεί να τη σβήσει, να βγάλει την υπογραφή μου. Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του. Τι νομίζεις, επειδή
22: αυτοί δεν κάνανε τίποτα, αυτοί να πούμε, δεν δώσανε αγώνα, δηλαδή δεν θυσίασαν τις ζωές τους.
23: Κάνανε το ανθρώπινο. Αν δεν επέμβαινε όμως ο Θεός και η Παναγία, θα ήμασταν χαμένοι από χέρι. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω.
22: Τέλος πάντων, πάμε στο Ευαγγέλιο. Άντε, πάμε στο Ευαγγέλιο να πάω στον επόμενο.
23: Λέει, μέσα στην Αγία Γραφή λέει, ουδέν κρυπτό υπό τον ήλιο. Δεν είναι τίποτα κρυφό κάτω από τον ήλιο, υπό τον ήλιο. Δηλαδή, έχει διπλή ερμηνεία. Κάτω από τον ήλιο, όταν στο γήινο ήλιο που έκτισε η ίδια η Αγία Τριάδα που τον έκτισε τον ήλιο, δεν μπορείς, άμα σταθείς κάτω από τον ήλιο, θα γίνεσαι φανερός, σε φωτίζεις το ήλιος και γίνεσαι φανερός, δεν μπορεί να κρυφτείς. Έτσι λέει και ο ήλιος δικαιοσύνης που είναι ο Χριστός, κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί από τον Χριστό. Από την Αγία Τριάδα που είναι ο Θεός ο αληθινός. Δεν μπορεί να κρυφτείς. Είναι πανταχού παρόν. Και στον παράδεισο μέσα είναι και στην κόλαση μέσα είναι και στον ουρανό είναι και στη γη είναι και παντού είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Και όμως οι άθεοι, οι άνθρωποι νομίζουν ότι κρύβονται. Γι' αυτό λέει ο Χριστός λέει. Εγώ σας λέω λέει στην Καινή Διαθήκη όσα συζητήσετε κρυφά μέσα στα δωμάτια λέει εγώ θα τα φέρω όλα στο φως λέει ο ύψιστος. Δηλαδή συζητάνε οι μυστικές υπηρεσίες των κρατών. Έτσι θα κάνουμε, έτσι εκεί θα χτυπήσουμε, εκεί θα πολεμήσουμε, τον τάδε θα σκοτώσουμε, την τάδε επιχείρηση θα κάνουμε και νομίζω ότι κρύβονται οι γελοί, οι ανόητοι, ενώ δεν κρυπτώ υπό τον ήλιο. Όλα είναι φανερά, τα φέρει ο φως στο φως ο ύψιστος και λένε ποιος ρουφάνος, ρουφιάνος μας ξεπρόσθεσε. Κάποιος υπάρχει ρουφιάνος ανάμεσά μας λέει. Δεν μπορεί λέει, πώς θα μαθαίνουν όλα αυτά μετά ο απλός λαός λέει. Δεν ξέρω ότι τους φανερώνει ο ύψιστος. Παραδείγματος χάρη, σκοτώνει κάποιος. Και αμέσως προσπαθεί να κρύψει τα ίχνη του. Επειδή είναι άθεος, νομίζει δεν το βλέπει ο παταχού παρόν Θεός και προσπαθεί να κρύψει τα ίχνη του από την αστυνομία. Την αστυνομία φοβάται ο ταλέπορος. Δεν φοβάται την Αγία Τριάδα που τον βλέπει, φοβάται την αστυνομία να μην τον πιάσει.
22: Δίχρονε, καλό μεσημέρι.
23: Κάτσε, 10 δευτερόλεπτα.
22: Δύο λεπτά περάσανε, φίλε, έχω κι άλλο στην γραμμή. Σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ στον επόμενο. Ναι.
23: Έλα, Γρηγόρη.
22: Έλα, φίλε μου.
23: Έλα, Πανελλήνιος είμαι.
22: Έλα ρε Πανελλήνιε.
23: Βορύδι χρονάρα, δεν κάναμε θρησκευτικά τελευταία ώρα στο ΕΠΑΛ όταν πεινήμαστε να μαθητού, δεν κάνουμε τώρα με τους ένα.
22: Για πάμε για δώσια.
23: Λοιπόν, λοιπόν, κάποτε ψήφισα, επέλεξα τον Κασιδιάρη προσωπικά, γιατί πίστεψα...
22: Εννοείς Χρυσή Αυγή ψήφισες.
23: Όχι, δεν ψήφισα Χρυσή Αυγή, γιατί τότε δεν μπορούσα να ψηφίσω, ήμουν ανήλικος ακόμα.
22: Α, και μιλάω πώς ψήφισες.
23: Μιλάω για τις τελευταίες εκλογές που ψήφισαν Σπαρτιάτες για χάρη του Κασιδιάρη.
22: Άρα δεν ψήφισες Κασιδιάρη, ψήφισες Σπαρτιάτες γιατί στο είπε ο Κασιδιάρης.
23: Ναι.
22: Λέω κι εγώ πώς ψήφισες χωρίς Χρυσή Αυγή Κασιδιάρη. Ωραία, ψήφισες στην ουσία Σπαρτιάτες γιατί στο είπε ο Κασιδιάρης. Πάμε παρακάτω.
23: Λοιπόν, θα πρέπει αυτή τη φορά όσοι κινούμαστε προς τα εκεί να μην κάνουμε το ίδιο λάθος. Έκανα τεράστιο λάθος. Δυστυχώς δεν ξέρω αν είναι συστημικός ή αντισυστημικός ο Κασιδιάρης. Ο ρόλος του όμως που έπαιξε έμπρακτα ήταν να επωφεληθεί το σύστημα του Μητσοτάκη αυτό το πράγμα. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί έχουν παρουσιαστεί έτσι πάρα πολλοί πατριώτες, για να πούμε και για τον Σαμαρά. Συγγνώμη, το θέμα της Αμφίπολης, που την έθαψε την Αμφίπολη ο Σαμαράς, αυτό γιατί δεν το λέει κανένα δρυσί.
22: Το ξέρεις ότι, συγγνώμη σε διακόπτω, έχω πάρει άνθρωπο, αρχαιολόγο, ο οποίος ασχολούταν ενεργά με αυτό και δεν βγαίνουν στον αέρα, φοβούνται. Φοβούνται να βγουν ναι. Οι αρχαιολόγοι στον αέρα να πούν την αλήθεια.
23: Γιατί δεν μας λέει ο Σαμαράς τώρα που είναι πατριώτης, που ξαναφόρεσε τη φανέλα της εθνικής αυτή που φοράς και εσύ τώρα αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν γυρνάει να μας πει τι έγινε με την Αμφίπολη.
22: Ναι.
23: Γιατί την έθαψε την
22: Μα δεν το ρωτάει και κανένας, δεν έρχεται για συνέντευξη εδώ πέρα. Τους λέμε να έρθουν για συνέντευξη, δεν έρχονται. Όπως και τον Κασιδιάρη τον έχω καλέσει για συνέντευξη. Για να τον ρωτήσω κάποια πράγματα για τις απόψεις του. Και δεν ήρθε και πάει και μου βγαίνει αλλού. Άκου να σου πω εγώ κάτι γιατί ανέφερες και τον Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης ναι. Στην προκειμένη φάση, στις προπροηγούμενες εκλογές, στήριξε τους Σπαρτιάτες. Στις προηγούμενες στήριξε τους Σπαρτιάτες. Στις ευρωεκλογές ναι. Στήριξε Εμφιετζόγλου. Εγώ βλέπω τα πράγματα και τα γεγονότα. Ωραία. Ο Εμφιετζόγλου δεν εκλέχθηκε και οι Σπαρτιάτες εκλέχθηκαν και είδαμε που φτάσαμε.
23: Οπότε, όλα πήγανε στον κουβά.
22: Δεν γίνεται, άκουσε με, δεν γίνεται στον πατριωτικό χώρο να λειτουργούν κάποιοι παρορμητικά. Να λένε ότι έκανε μια δήλωση προχθές. Όσο περισσότερα κόμματα, τόσο το καλύτερο. Τι δήλωση είναι αυτή, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Τι δήλωση είναι αυτή, όσο περισσότερα κόμματα, τόσο το καλύτερο. Δηλαδή, τι υποστηρίζει, αδερφέ, να κάνουμε όλοι ένα κόμμα. Και τι θα καταφέρουμε δηλαδή, ρε Πανελλήνια, αν κάνουμε όλοι από ένα κόμμα, για πες μου.
23: Τίποτα, θα χωριστούμε σε παζλ. Πώς είναι το παζλ σε χίλια κομμάτια.
22: Θα χωριστούμε εμείς σε παζλ, αλλά η Νέα Δημοκρατία, τα στελέχη της και οι εξαγορασμένοι και οι ψηφοφόροι και όλοι αυτοί που είναι μπλεκόμενοι, δεν θα πάνε να κάνουν κόμμα, αδερφέ. Θα στηρίξουν το Μητσοτάκη και θα ξαναεκλεχθεί με αυτόν τον τρόπο Μητσοτάκης.
23: Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιεί κατά κάποιο τρόπο και τη Λατινοπούλου. Η Λατινοπούλου, δηλαδή, γιατί δεν μας λέει για ποιο λόγο, πώς διαγράφηκε η Λατινοπούλου. Βγήκε μια μέρα, ένα ωραίο πρωινό, είχε γράψει για κάτι τρίχες, για κάτι γυναικείες μασχάλες που είναι αξίριστες. Ενέκραξε όλο το Πανελλήνιο, όλα τα πρωινάδικα και στο τέλος να πούμε έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή...
22: Μα έχει δηλώσει η Αφροδίτη Λατινοπούλου ότι ο καταλληλότερος λέει...
23: Είναι ο Σαμαράς.
22: Είναι ο Σαμαράς και ο Καραμαλής. Άσε μας τώρα.
23: Είναι ο Σαμαράς και ο Καραμαλής.
22: Σαμαράς και ο Καραμαλής.
23: Και από την άλλη πλευρά για την Καριστιανού που έβαλες πάλι ξανά πριν το απόσπασμα που είπε ότι μακάρι όλα τα οικονομικά εγκλήματα να ήταν αυτά στη χώρα. Τι λες κυρία μου. Πήγαμε πέρσι, πρόπερσι να πούμε όλοι, βάζαμε την υπογραφή μας για τα Τέμπη στα Instagram και στα Facebook και σε αυτά.
22: Ναι.
23: Και μέσα από εκεί μου έκανες εσύ το κόμμα σου. Την επόμενη φορά όχι φίλε, κανένας να μην την κατέβει. Για τα θύματα των Τεμπών δεν θα κατέβει κανένας, τελείωσε.
22: Μα δεν θα κατεβαίνουμε, ξέρεις, τη δεύτερη όμως και
23: η υπόλοιπη. Ή θα κατεβαίνουμε για όλους, ή θα κατεβαίνουμε και για το Μάτι, για τη Μάντρα, για τα Τέμπη τότε με τους Παοξίδες, για το Πέταλο του Μαλιακού τότε με τους μαθητές και τότε πάλι στα Τέμπη με τους μαθητές και τώρα για τα 57 των Τεμπών, θα βγαίνουμε για όλους. Για κανέναν μεμονωμένα, τελείωσε. Κουραστήκαμε, βαρεθήκαμε.
22: Άκουσε με λίγο.
23: Αυτή τη στιγμή, στην Εθνική Οδό, ακόμα είναι τέλη Ιουλίου, είναι να πούμε 40 βαθμούς εδώ πέρα, φράζουμε όλοι να προλάβουμε να κάνουμε τις δουλειές μας και να πάμε να στηρίζουμε την κάθε Καριστιανού κάθε φορά που τρινεί το παιδί της. Τη μάνα του Κατσίφα, ποιος τη στηρίζει αυτή τη στιγμή.
22: Κανένας.
23: Και μαραζώνει.
22: Κανένας. Κανένας δεν τη στηρίζει, έτσι όπως το λες, κανένας δεν τη στηρίζει και είναι άδικο.
23: Μαραζώνει απάνω στη Βόρεια Ήπειρο,
22: έτσι ακριβώς.
23: Στους Αλβανιάριδες απάνω.
22: Έτσι, άκουσε με λίγο να σου πω κάτι. Σκέψου λίγο τώρα αυτό που λέει ο Γρηγόρης. Γιατί ο Γρηγόρης, φίλε, ούτε πολιτεύεται, ούτε έχει κανένα σκοπό. Εγώ τι λέω. Ενωμένος ο πατριωτικός χώρος. Άκουσε με λίγο, Πανελλήνιε. Πάω με τη λογική. Εμένα δεν με νοιάζει ούτε ο Κασιδιάρης, δεν με νοιάζει ούτε ο Λαγός, δεν με νοιάζει ούτε η Χρυσή Αυγή, δεν με νοιάζει κανένας. Άκουσε με λίγο όμως. Ο ενωμένος πατριωτικός χώρος, γιατί ο κόσμος είναι αυτός που αποφασίζει. Δεν αποφασίζουν τα πρόσωπα. Ο κόσμος λοιπόν θα έπρεπε, καλός ή κακός, να έχει στο μυαλό του αυτό που θα σου εξηγήσω τώρα και θέλω να μου πεις αν συμφωνείς.
23: Ναι.
22: Άμα ενωθούν όλοι αυτοί που λένε ότι είναι ευεργέτες και ότι θέλουν να σώσουν την Ελλάδα και ότι όντως θέλουν να κυματίζει ψηλά η ελληνική σημαία, τι ποσοστό θα έχει ο χώρος?
23: Αν είναι πραγματικοί πατριώτες και πάνε να αλλάξουν τη χώρα και ενωθούν έμπρακτα, τότε μιλάμε για μια κυβέρνηση εθνική.
22: Μπράβο, πατριωτική εθνική κυβέρνηση. Αυτό δεν θέλουμε.
23: Αυτό θέλουμε.
22: Αυτό, με πολλά κόμματα αυτό δεν γίνεται, πρώτον. Δεύτερον, άμα ενωθούν όλοι αυτοί, τι ποσοστό έχουν? Για πες μου, πατριωτικός εθνικός χώρος, τι ποσοστό έχει?
23: Για μένα αυτή τη στιγμή ο πατριωτικός χώρος, ο εθνικιστικός, ο εθνικός μάλλον χώρος, αγγίζει γύρω στο 25-30% πιστεύω.
22: Συμφωνώ και εγώ μαζί σου, 25-30%. Ξέρεις τι θα γινότανε? Άκουσε με ρε αδερφέ, άκουσε με, τι θα γινότανε αν ενωνόταν ο πατριωτικός χώρος. Αν ενωνόταν ο πατριωτικός χώρος, τι θα γινόταν στην Ελλάδα, ξέρεις?
23: Γι' αυτό σου βάζουνε πολλά μαγαζάκια
22: διάσπαρτα. Αυτό είναι.
23: Και κάτι τελευταίο που θα ήθελα να πω. Εμένα δεν με πειράζει το ότι τατουάζ έχει ο καθένας, έτσι, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά να μην βγαίνει τώρα ο Κασιδιάρης να μου λέει κάποτε ότι την σβάστηκα την έχει για τατουάζ επειδή είναι αρχαίο ελληνικό σύμβολο. Γιατί με την ίδια λογική δεν τη χρησιμοποιούσαν μόνο οι αρχαίοι Έλληνες, τη χρησιμοποιούν και οι Βουδιστές, οι Ινδουιστές και οι Τζαϊνιστές κάτω στην Ινδία. Δεν το έκανε για αυτούς φαντάζομαι. Το έκανε γιατί ο άνθρωπος πιστεύει στο μανιφέστο.
22: Έχει φθαρεί η σβάστηκα. Άκουσε με. Ήταν αρχαιοελληνικό σύμβολο, αλλά έχει φθαρεί από τους ναζιστές και είναι λογικό, εφόσον το έχεις κάνει τώρα, μετά από τους ναζιστές, να θεωρείσαι ναζί. Και πέρα από αυτό δεν είναι μόνο η σβάστηκα, αδερφέ, υπάρχουν και φωτογραφίες. Υπάρχουν και φωτογραφίες, άκουσε με. Και από τον Μιχαλολιάκο τώρα και με σημαίες των ΕΣΕΣ και έχει πολλά πράγματα.
23: Έτσι, λοιπόν, κάτι τελευταίο. Δηλαδή, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή και η Μισησέλινος ήταν βυζαντινό σύμβολο, βυζαντινό έτσι. Βοήθα, σπρώξε, έλα.
22: Τι, ήτανε νόμισμα, σύμβολο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
23: Ήτανε βυζαντινό νόμισμα, η Μισησέλινος. Άμα με έβλεπες εμένα στην πλάτη ή στον νόμο να έχω ένα τέτοιο σύμβολο, δε, άμα έλεγες Τούρκο.
22: Ναι, ναι.
23: Θα πιστεύες που θα σου έλεγα, α, όχι, είναι βυζαντινό νόμισμα?
22: Ναι, εντάξει, οι συμβολισμοί είναι συγκεκριμένοι, το θέμα είναι και οι πράξεις.
23: Περνάνε μηνύματα. Πιες και πες, Κασιδιάρη, επίσημα ναι ρε μάκες, γουστάρω εθνικό σοσιαλισμό. Δεν πάει να πει επειδή γουστάρεις εθνικό σοσιαλισμό, ναζισμό για παράδειγμα, είσαι και υπέρ της εξόδωσης και των εγκλημάτων πολέμου που έκανε ο Χίτλερ. Σε καμία των περιπτώσεων, έτσι. Μην τρελαθούμε τώρα.
22: Κοίτα,
23: δηλαδή και ο κομμουνισμός εκτόπισε και σκότωσε τόσο κόσμο, αλλά δεν φαντάζομαι τώρα όλοι αυτοί που ψηφίζουν κουκουέ να είναι και υπέρ αυτών των εγκλημάτων, άσχετα άμα υποστηρίζουν ένα κόμμα που κάποτε έκανε και αυτό εγκλήματα.
22: Ναι.
23: Είναι άσχετη.
22: Το θέμα μας εμάς είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Εμένα δεν με νοιάζουν όλα αυτά που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Να το ας πούμε ότι περάσανε. Ωραία. Σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο, αδερφέ. Έχουν ιδιωτικοποιήσει τα πάντα. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο, έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι έχουμε μια τελευταία ευκαιρία και αυτοί μαλώνουν για το ποιος θα είναι αρχηγός. Κατάλαβες τι σου λέω τώρα? Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω. Έχουμε μια τελευταία ευκαιρία, μήπως σωθεί κάτι από αυτή την καμένη γη που θα παραδώσουνε. Και εδώ πέρα υπερισχύει ο εγωισμός. Άρα δεν είστε πατριώτες, είστε εγωιστές. Και δεν θα πάρετε στο λαιμό σας εσείς τους Έλληνες, γιατί θέλετε να κάνετε το δικό σας κομμάτι. Εγώ θα λέω την αλήθεια. Τελεία και παύλα.
23: Γιατί και ο εγωιστής, δεν είναι πατριώτης. Ο αληθινός πατριώτης δεν βάζει το εγώ του μπροστά. Έτσι, να τα λέμε.
22: Βάζει την πατρίδα.
23: Έτσι, μπράβο, αυτά.
22: Καλό μεσημέρι, αδερφέ.
23: Καλό μεσημέρι.
22: Παρακαλώ στον επόμενο.
1: Κύριε Γρηγόρη, μου αδερφή Νεκταρία, τι κάνετε?
22: Τι κάνετε, καλά είστε, δεν σας ακούμε πολύ καθαρά.
1: Είστε, δώστε μου λίγο χρόνο, σας παρακαλώ.
22: Ναι, αλλά δεν σας ακούμε πολύ καθαρά, να μιλήσετε λίγο πιο δυνατά.
1: Ακούτε, ναι, δεν γνωρίζω γιατί, παρόλο που μιλάω από το σταθερό, μου ακούτε καλύτερα τώρα.
22: Όχι, χαμηλά ακούγεστε πάλι.
1: Χαμηλά ακούγομαι. Κύριε Γρηγόρη μου, είμαστε στους καιρούς του Αντιχρίστου, οπότε αντικατάσταση των πληθυσμών.
22: Κυρία Νεκταρία, απλά λίγο πιο δυνατά για να σας ακούνε και οι ακροατές, γιατί πραγματικά δεν σας ακούμε.
1: Μάλιστα. Όταν είμαστε στους καιρούς του Αντιχρίστου, είναι σημείο των καιρών και οι προφητείες ότι θα γίνεται αντικατάσταση των πληθυσμών.
22: Ναι.
1: Είναι ένα σημείο των καιρών κι αυτό.
22: Ναι, ευχαριστούμε, αλλά δεν σα ακούω. Θα, άμα θέλετε, πάρετε στη γραμματεία να αφήσετε το τηλέφωνό σα να σα καλέσουμε εμεί, γιατί έχει κάποιο πρόβλημα από ό,τι φαίνεται το τηλέφωνό σα. Παρακαλώ στον επόμενο.
2: Καλησπέρα.
22: Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν την ακούγατε εσεί. Εγώ πραγματικά δεν την ακούω, ναι.
2: Κάνε διακοπέ το τηλέφωνο.
22: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
22: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ξαναπάρε, αδερφή Νεκταρία, ξαναπάρε. Ναι.
2: Έλα, εγώ ακούγομαι.
22: Ναι, καθαρά, πάμε.
2: Ωραία, λοιπόν. Θα σου κάνω μια πρόταση να καλέσεις την κυρία Ζωή Γεωργαντά να σου πει πως μπήκαμε στο μνημόνιο με πλαστά στοιχεία.
22: Ποια είναι η κυρία Ζωή Γεωργαντά, δεν την ξέρω.
2: Η Ζωή Γεωργαντά δούλευε στην Ελστάτ.
22: Ναι, ήτανε πώς θα την βρω εγώ την κυρία Ζωή Γεωργαντά.
2: Ψάξε να βρεις το τηλέφωνο της, θα το βρεις. Δεν ξέρω, θα υπάρχει τρόπος να το βρεις.
22: Εσείς αφού το έχετε, μπορείτε να, να το στείλετε στην γραμματεία.
2: Δεν το έχω εγώ. Εγώ την άκουγα σε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, η οποία εκπομπή σταμάτησε όπως ήταν φυσικό. Είναι τρεις, αυτή έβγαινε και μίλαγε.
22: Δώσε μου ένα λεπτό, περίμενε λίγο, περίμενε. Περίμενε, δώσε μου ένα λεπτό, γιατί το μυαλό μου θα το ξεχάσει. Περίμενε. Δώσε μου μισό λεπτό να βρω ένα χάρτη, περίμενε. Α, έλα, βρήκα, περίμενε. Για να το γράψουμε, περίμενε, για να μην λέτε γιατί δεν βγάζουμε αυτούς που μας λέτε, περίμενε. Ωραία. Θα το ψάξω εγώ να βρω το τηλέφωνο. Τώρα, ωραία. Άμα το βρω, καλώς. Άμα δεν το βρω, ωραία. Δεν θα τραβάω.
2: Ήταν επικεφαλής της ΕΦΤΑΤ επί ΓΑΠ.
22: Λοιπόν, ωραία, και γιατί θέλετε να μιλήσει αυτή η κυρία, δηλαδή.
2: Θέλω να μιλήσω γιατί αυτή ήταν υπεύθυνη, είναι επιστήμονας στατιστικολόγος και είπε, έλεγε τότε στην εκπομπή, όπως και ο Στρόμπλος και ο λογοθέτης, ότι μας έβαλαν στο μνημόνιο με πλαστά στοιχεία.
22: Πλαστά από στοιχεία, τι εννοείται πλαστά στοιχεία.
2: Έβαλαν μέσα στον προϋπολογισμό, γιατί ο προϋπολογισμός κάθε χρονιάς είναι πρόβλεψη. Ναι. Έβαλαν λοιπόν μέσα στην πρόβλεψη στοιχεία που δεν μπαίνουν σε καμία άλλη χώρα του κόσμου επίτηδες για να αυξήσουν το έλλειμμα. Και βάσει της αύξησης αυτού του ελλείμματος ήρθε εδώ το Δουνουτού, βρήκαν ευκαιρία και δίθεν δανειστήκαμε και από τότε και πέρα μπήκαμε στα μνημόνια, ξεπουλιέται η χώρα και υποδηλώνεται λόγω της αρχής που έγινε από τότε. Τώρα να σου πω και άλλα δύο στοιχεία. Όσο υπάρχει το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ξέρεις το ΕΛΙΑΜΕΠ.
22: Βέβαια το ξέρω, ναι.
2: Μπράβο. Το ΚΙΣ.
22: Ναι.
2: Με τα οποία κάνει, με το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν έχουν ασχοληθεί. Με το ΚΙΣ δεν ασχολείται κανείς.
22: Ασχοληθήκαμε εμείς.
2: Ασχοληθήκαμε. Λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο αλλάζει την ιστορία στα βιβλία και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο.
22: Για τη σχολική ύλη έχουμε κάνει εκπομπές. Ναι, τι θέλετε να πείτε. Πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Αυτό θέλω να καταλάβω.
2: Πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση.
22: Ναι, δηλαδή τι θα πούνε μια μέρα, ότι θα διώξουμε το κεντρικό Ισραηλίτικο Συμβούλιο ή ότι
2: όχι,
22: θα διώξουμε το ΕΛΙΑΜΕΠ.
2: Όχι, να ασχοληθούμε να δούμε τι βιολί βαράνε αυτοί στην Ελλάδα, τι ρόλο παίζουν.
22: Μα ξέρει όλη η Ελλάδα τι βιολί βαράνε όλοι αυτοί και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Πώς θα το διώξουμε, πώς θα το αλλάξουμε, τι θέλετε να κάνουμε, δεν καταλαβαίνω.
2: Ωραία. Ένα παράδειγμα θα πω, ομαδικές αγωγές και μηνύσεις για τη ζημιά που έχουν προκαλέσει.
22: Ωραία, να τις κάνουμε.
2: Μας έχουν καταστρέψει τη ζωή.
22: Να τις κάνουμε. Είναι. Κύριε μου, εσείς να συμμετέχετε, να βάλετε την υπογραφή σας σε αυτές τις αγωγές.
2: Με χίλια, εννοείται.
22: Ωραία, πάρτε στη γραμματεία, αφήστε τα στοιχεία σας, να ξεκινήσω εγώ τις αγωγές, να βάλετε και την υπογραφή σας κι εσείς.
2: Βέβαια, εννοείται.
22: Εντάξει, πάρτε, αφήστε τα στοιχεία.
2: Και όχι μόνο σε αυτούς. Και σε όσους πεκένετε.
22: Πάρτε, αφήστε τα στοιχεία σας, λέω, ξεκινάμε τις αγωγές. Εγώ ξεκινάω πρώτος από πίσω, εσείς μαζί μου.
2: Ωραία, και μήνυση και αγωγή, μαζί πάει αυτό.
22: Εντάξει. Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ, γεια.
22: Παρακαλώ στον επόμενο.
3: Έλα ρε Γρηγόρη.
22: Πάμε ένα στοίχημα του 90, θα αλλάξει άποψη, έλα λέγε.
3: Τι άποψη να εδώ, καμένη γη, δεν υπάρχει τίποτα και ασχολούνται με άλλα κι άλλα. Λοιπόν, ήθελα να σου πω δύο πραγματάκια για την περασμένη εβδομάδα, δεν μπόρεσα να σε πιάσω. Εμείς κάθε μέρα λέμε τις σημαίες μας ψηλά και όλα αυτά. Λοιπόν, το ξέρεις ότι υπάρχει νόμος ότι τη σημαία δεν μπορείς να την έχεις κάθε μέρα στον μπαλκόνι σου.
22: Ποιος νόμος το λέει αυτό, αδερφέ?
3: Υπάρχει νόμος, φίλε μου, το είπε φίλος αστυνομικός, ο οποίος την έχει βέβαια και αυτός, και με λέει αν ενοχλεί π.χ. εσένα, απέναντί μου μένεις, και σε ενοχλεί και πάρει στην αστυνομία, μπορεί να σε έρθουν και να σε κάνουν κλίση.
22: Ο αντιρατσιστικός νόμος το προβλέπει αυτό, ποιος νόμος?
3: Κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω ακριβώς, για να μην σου πω και ψέματα. Αλλά υπάρχει αυτό, μου το είπε φίλος αστυνομικός, ο οποίος την έχει και αυτός, εάν τη μένει στο μπαλκόνι του, όπως και εγώ, και δόξα τω Θεώ και πολύ στην γειτονιά. Ένα ακόμα. Μιλούσες με ένα κύριο την περασμένη εβδομάδα για την Κέρκυρα, για το παλάτι της Ίσης.
22: Ναι.
3: Δεν υπάρχει τίποτε. Το έχουν ισοπεδώσει. Έχω φωτογραφίες, πήγα το Πάσχα. Λοιπόν, είναι κλειστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια από ό,τι μου είπανε. Εγώ είχα πάει πριν μια οχταετία και ήταν μια χαρά, είχα μπει και μέσα. Πλέον σε αφήνουν μόνο στους κήπους με αντίτιμο να μπεις, που κανονικά δεν έπρεπε να πληρώσω για να μπω, έπρεπε να με πληρώσουν έτσι όπως είναι.
4: είναι σε κακό χάρι, έχουν ξυλώσει μέχρι και τα πατώματα τα μάρμαρα. Δηλαδή όταν θες να κάνεις μια ανακαίνιση, δεν είμαι τεχνικός, δεν ξυλώνεις το μάρμαρο. Το μάρμαρο άμα βγει δεν ξαναμπαίνει. Δεν υπάρχει τίποτε. Έχουν βάλει κάτω κάτι οθόνες που λέει την ιστορία και όλα αυτά, και από ό,τι μου είπανε ότι ξεκίνησε η ανακαίνιση και τελειώσαν τα κονδύλια και σταμάτησε εδώ και κάποια χρόνια οι άνθρωποι που δουλεύαν εκεί, πλέον δεν ανήκει και στο δημόσιο, στα ελληνικά ακίνητα, κάτι τέτοιο.
22: Και πού ανήκει?
4: Δεν είναι ανήκει στο δημόσιο, κάπου ανήκει, το οποίο είναι ιδιωτικό πλέον που ανήκουν κάποια ακίνητα.
22: Ιδιωτικό είναι το παλάτι της Σύση, στο Αχίλιο.
4: Κάτι τέτοιο, ναι, ναι, το Αχίλιο, ψάξω λίγο.
22: Θα το ψάξω, έχω και άλλες καταγγελίες και μου έχουν στείλει και κάποιες φωτογραφίες που έχουν καταστρέψει μέσα διάφορα και έχουν μπει με τις
4: βουλντόζες. Έχω φωτογραφία την είσοδο που μπαίνεις μέσα.
22: Έχω και από εκεί πέρα έχω φωτογραφίες. Απλά το ότι ήταν ιδιωτικό δεν το ήξερα. Το ψάξω να το βρω.
4: Ιδιωτικό. Αυτά τα κίνητα τώρα που ήταν δημόσια και πλέον τα έχουν δεσμεύσει, πώς το λένε, ρε, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς μου το είπε.
22: Είναι στο υπερταμείο περασμένο.
4: Κάτι τέτοιο, ναι. Κάτι
22: όλα είναι στο υπερταμείο. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ, θα το ψάξω.
4: Αν το ψάξεις, είναι κρίμα.
22: Θα το ψάξω, αδερφέ.
4: Γιατί το θέλω να το βλέπω, να το βλέπουν Airbnb κάποια στιγμή αυτό.
22: Πολύ πιθανό είναι.
4: Πολύ πιθανό.
22: Καλό μεσημέρι.
4: Γεια σου, Γρηγόρη.
22: Παρακαλώ στον επόμενο.
5: Ναι, καλησπέρα.
22: Καλησπέρα.
5: Γεια σας. Πρώτον, θέλω να πω ένα πράγμα. Εγώ
22: δεν σας ακούμε καθαρά, κύριε μου, δεν σας ακούμε καθαρά. Μπορείτε λίγο να έχετε καλύτερο σήμα, να μιλήσετε λίγο πιο καθαρά. Κάτι παίζει με το σήμα σας, δεν είναι πολύ καθαρά το τέτοιο. Αλλά πάμε να ακούσουμε, τι έχετε να πείτε, μήπως μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη.
5: Πρώτα να πω ένα στα γρήγορα. Ο κύριος Ηλίας τώρα έχει κρύψει αυτό το σύμβολο που έχει δηλώνει μετανιωμένος. Εντάξει, τώρα είναι καλό παιδί κλπ. Τώρα να πάμε στο επόμενο με αφορμή όλα αυτά που είμαστε. Έτσι, δεν νομίζω ότι μπορεί να αφηρετήσει κανένα ότι υπάρχει όλη αυτή η προσπάθεια αντικατάσταση πληθυσμών στην Ελλάδα. Με όλα αυτά που βλέπουμε στη Θράκη κλπ. Σε όλη την Ευρώπη βασικά. Και όλα αυτά. Τώρα θα είναι δύσκολο αυτό που θα πω, αλλά θέλω να παρακολουθήσετε. Όλα αυτά πηγάζουν από ένα σχέδιο, υπάρχει πολλά, πολλά χρόνια, μια διεθνή συμμορία που τώρα έχει φωλιάσει κάπου στην Μέση Ανατολή. Και κάποτε κάποιος προσπάθησε να αντισταθεί απέναντι σε αυτό το σχέδιο, όχι απαραίτητα με τον τρόπο που νομίζουμε. Δεν μιλάω για την ηγεσία, την πολιτική ηγεσία της Γερμανίας, την περίοδο 1943-1945, που δεν έκανε να αναφέρω. Δηλαδή, θα σας κάνω μια ερώτηση, ξέρετε ποιο είναι το σύμφωνο της Χαβάρα?
22: Δεν σας ακούω καθαρά. Δυστυχώς, κάνει διακοπές στο τηλέφωνο σας. Δεν άκουσα τι είπατε. Μ' ακούτε?
5: Λέω, μέχρι πού με ακούσατε?
22: Μέχρι το συμφωνία. Ξέρετε τη συμφωνία, μετά έκανε μια διακοπή. Συμφωνία, ποια συμφωνία?
5: Τη Χαβάρα.
22: Χαβάρα!
5: Ναι, ναι, το σύμφωνο της Χαβάρα.
22: Συμφωνία της Χαβάρα?
5: Ναι, ναι.
22: Για τους Ναζί και τους Σιωνιστές, εννοείς τώρα αυτό που είχε γίνει έτσι με τις οργανώσεις αυτές, μια μεταξύ Γερμανών και Εβραίων?
5: Ναι, ναι.
22: Για που μετανάστευσαν στην Παλαιστίνη, αυτό εννοείς, εκείνη τη συμφωνία εννοείς?
5: Ναι,
22: ναι.
5: Αυτό.
22: Πείτε μου, ναι.
5: Και με παρένθεση το κλείνω να το ψάξουν οι ακροατές. Ναι.
22: Τι να ψάξουν, τη συμφωνία της Χαβάρα?
5: Ναι, ναι.
22: Για το πώς, ας πούμε, οι Εβραίοι μεταφέρθηκαν στην Παλαιστίνη, αυτό εννοείς?
5: Ναι, ναι.
22: Ας το ψάξουν, ναι, υπάρχει στο διαδίκτυο, όπως... αναρτημένο, ναι.
5: Ναι, όπως και πολλά άλλα πράγματα που δεν κάνει να αναφέρω.
22: Εντάξει.
5: Αλλά ψάξει γενικά ο κόσμος με μια λίγο διαφορετική ματιά.
22: Εντάξει. Ό,τι χρειαστεί, ό,τι θες να πεις πάντως. Εδώ πέρα δίνουμε ελευθερία σε όλους να μιλάνε, να λένε ό,τι θέλουν. Άμα θέλεις να πας να βρεις κάπου σήμα αρχικά για να μην κάνεις διακοπές και να έρθεις να μιλήσουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή δεν λες και κάτι κακό. Η συμφωνία αυτή είναι νόμιμη. Έχει υπάρξει το 1993.
5: Τώρα με ακούτε καθαρά δηλαδή?
22: Για μίλα λίγο για να καταλάβω.
5: Εδώ καλύτερα είναι?
22: Νομίζω είναι καλύτερα, ναι.
5: Ωραία, ναι. Λόγω αυτών των σχεδίων λοιπόν ο ελληνικός λαός και κάθε άλλο λευκό έθνος στην Ευρώπη και σε όλα αυτά λοιπόν είναι διχασμένοι με όλα αυτά που μας δείχνουν τα μίντια, μας έχουν σαπίσει το μυαλό βασικά λίγο
6: Το μυαλό,
22: φίλε μου, για να σαπίσει. Περίμενε λίγο. Αυτό είναι σοβαρό αυτό που λες. Δεν μας έχουν σαπίσει το μυαλό. Μόνοι τους οι Έλληνες πολίτες επιλέγουν να σαπίσει το μυαλό τους. Γιατί όταν ανέχεσαι να σε κοροϊδεύουν και να σου πουλάνε προπαγάνδα και εσύ να την αγοράζεις και να δέχεσαι την πλήση εγκεφάλου, φταίει εσύ, δεν φταίνε αυτοί. Να αποκτήσεις αντίληψη και να μην δέχεσαι τα ψέματά τους.
6: Το χειρότερο από όλα είναι η δική μας συνένεση. Όποιος συνενείται είναι αυτός που επιβεβαιώνεται στο τέλος.
22: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου.
6: Έτσι, έχουμε φτάσει στο σημείο να ανεχόμαστε να μας δείχνουν πράγματα στη τηλεόραση, ό,τι να είναι, ανώμαλους, ξέρω εγώ, οι μαύρους σε θέση λευκών κλπ. Και να τα δεχόμαστε. Λοιπόν, μην τα δέχεστε, ανοίξτε το μυαλό σας, σκεφτείτε κάποια πράγματα διαφορετικά. Θα έχω να πω καλή συνέχεια.
22: Γεια σου, φίλε μου. Παρακαλώ στον επόμενο.
7: Έλα, καλησπέρα.
22: Καλησπέρα.
7: Από Αθήνα τηλεφωνώ, ήθελα να πω ότι καλά τα λέει ο κύριος.
22: Είχαμε ένα πρόβλημα με τη γραμμή, λίγο δεν πειράζει όμως.
7: Δεν έχει σημασία, δεν έχει και καλό σήμα. Σε κόβουν εκεί πέρα από εμάς μακρινούς και εγώ έκανα μεγάλο αγώνα για να σε πάρω. Τέλος πάντων, άσχετο αυτό. Τι κάνουμε, θα σου πω εγώ που λες τι κάνουμε. Τι κάνουμε, αποδεικνύουμε ότι ήταν σκευωρία το να μπει στο μνημόνιο Ελλάδα, δεν πάμε πιο πίσω. Ότι έχει γίνει το 93 η συμφωνία να βάλει και πάμε πιο δεύτερος παγκόσμιος, πρώτος παγκόσμιος και πάει λέγοντας, ας μην πάμε πιο πίσω, ας πάμε για αυτά, για τα δρόμενα επί της Ελλάδος.
22: Ναι.
7: Αποδεικνύουμε ότι το μνημόνιο είναι μια κατασκευή ώστε να γίνουν οι Ευρωπαίοι αποδέχτες Ευρωπαίοι. Και οποιοδήποτε δυτικός πολιτισμός αποδέχτης της ελληνικής περιουσίας, σε όποια μορφή είναι, είτε αρχαίων, είτε με λέξεων, γλώσσας, Μακεδονίας, πες το πως θέλεις, ας πούμε, ό,τι συμφωνίες έχουν δώσει, ναι. Χρήματος, κλοπής, τα πάντα. Και μετά τι κάνουμε, κλείνουμε τα σύνορα, κάνουμε καθάριση μέσα εδώ ό,τι χρειάζεται. Ό,τι χρειάζεται.
22: Σταδιακά όλα αυτά, έτσι.
7: Σταδιακά, βεβαίως. Κλείνουμε τα σύνορα. Καθάρισε εδώ μέσα. Πρωτογενή τομέα. Γινόμαστε αυτόνομοι. Και η Ελλάδα γίνεται αυτό που όλοι θέλουμε να γίνει. Αυτόνομη και Ελλάδα. Ούτε έξω, ούτε απ' έξω.
22: Έτσι.
7: Υπάρχει τρόπος. Γιατί όταν αποδείξουμε ότι όλο αυτό ήταν μια σκευωρία επί της Ελλάδος για υφαρπαγή είτε περιουσίας σε ύλη, είτε περιουσίας σε γλώσσα, πολιτισμό και οτιδήποτε έχει αυτός ο τόπος εδώ ο ιερός, τότε από εκεί σταματάνε όλα, γιατί τους βγάζουμε όλους κλέφτες, ψεύτες, λοποδίτες και η Ελλάδα η αγιασμένη ξεκινάει να τους καθαγιάσει με κάθε τρόπο. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Όποιος θέλει πατριώτης, είτε λέγεται Παναγιωτόπουλος, είτε Βελόπουλος, είτε Μακρόπουλος, είτε δεν ξέρω κι εγώ, όποιος θέλει να βγει να κυβερνήσει, αυτό πρέπει να έχει στο μυαλό του, γιατί αυτό θέλουμε.
22: Ναι,
7: αλλιώς,
22: άκουσε με όμως, βλέπεις τι λες. Πάλι μιλάς για ένα πρόσωπο, ρε αδερφέ. Μιλάς για ένα πρόσωπο.
7: Άκουσε με,
22: ο ελληνικός. Ένα λεπτό, σ' ακούω τόση ώρα, ρε αδερφέ. Συμφωνούμε σε κάποια πράγματα. Άσε με λίγο να σου πω κάτι. Θες να κάνεις μονόλογο και μετά να μιλήσω, δεν έχω πρόβλημα. Θες να ολοκληρώσεις τη σκέψη σου και να μιλήσω μετά.
7: Ναι, καλύτερο, μην μου κλείσει όλα αυτά από μονάδες, άμα θέλεις.
22: Μίλα, άντε.
7: Πολύ σύντομα και μετά πες ό,τι θες εσύ, γιατί θα ακούω συνέχεια.
22: Πάμε.
7: Πολύ γρήγορα θα πω ότι όπως είχα αναφέρει κάποια στιγμή παλιότερα, ας πούμε, και το θεωρούσες ότι είναι λίγο μακρόθενη και λίγο λίγο περίεργο να θεωρώ ότι η κυρία Γαρθιανού είναι της ίδιας θρησκείας, της εσωτερικής θρησκείας, της ΤΟΑΣ, των λόμπι.
22: Να, είδες τώρα τι έκανες. Έπεσε η γραμμή σου. Τελείωσαν οι μονάδες και δεν πρόλαβα να σε απαντήσω. Βλέπεις τι έκανες. Δεν πειράζει. Άκου από το ραδιόφωνο. Ξαναλέω. Ο πατριωτικός χώρος και γενικά στην Ελλάδα έχετε μια τάση προσωποκεντρική. Δηλαδή, ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο. Δεν πάει έτσι, αδερφιά. Δυστυχώς. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να κινούμαστε μαζικά. Και να βλέπουμε και να εκτιμάμε το ποιος πραγματικά εκπροσωπεί το λαό και αγωνίζεται για το λαό. Αυτό είναι. Όχι άμα είναι όμορφοι, όχι άμα σας δίνουν λεφτά, αυτά δεν έχουν να κάνουν με την ιδεολογία. Όποιος αποδέχεται την εξαγορά και πάει και ψηφίζει για 50 και 100 και 200 και 1000 και 50.000 ευρώ, καλός ή κακός είναι ξεπουλημένος. Να το ξέρετε. Παρακαλώ στον επόμενο.
8: Καλησπέρα.
22: Καλησπέρα, φίλε μου.
8: Πάνος από Αθήνα.
22: Έλα ρε Πάνο, πάμε.
8: Πάνος, θήτα.
22: Καλησπέρα,
8: Πάνος.
22: Καλησπέρα.
8: Έχουμε ξαναμιλήσει. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που είπες πριν θα πατήσω.
22: Σε ποιο απ' όλα.
8: Ότι ο καθένας να μην ψηφίζει τώρα στο τέλος που είπες για τα 50 ευρώ και όλα αυτά. Να το πω ένα βήμα παραπέρα. Τα κριτήρια και τα φίλτρα του καθενός να είναι καθαρά πολιτικά. Όχι είμαι πολύ πιστός, ας πούμε, ψηφίζω ένα κόμμα που πουλάει τη θρησκεία και την ξεπουλάει. Όχι ήταν ο πατέρας μου δεξιός, είμαι δεξιός. Όχι είμαι στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, ψηφίζω το κόμμα. Τα φίλτρα, αν θέλουμε να βελτιωθεί η ζωή μας εδώ, εμείς που έχουμε μείνει πίσω στην Ελλάδα, πρέπει να είναι καθαρά ιδεολογικά και πολιτικά.
22: Τα κριτήρια λοιπόν.
8: Τα κριτήρια, ναι.
22: Μπράβο, τα κριτήρια.
8: Γιατί ο καθένας, το πρίσμα του καθενός είναι ό,τι το έχει πει ο πατέρας του, εμείς είμαστε π.χ. δεξί. Όπως είπα, αν είναι στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ψηφίζει το αντίστοιχο κόμμα. Αν είναι δεξιός, το αντίστοιχο. Δεν είναι έτσι. Δεν πρόκειται να προχωρήσουμε ποτέ έτσι.
22: Ναι, συμφωνώ. Τα κριτήρια ψήφου είναι εντελώς γελία του νέου Έλληνα.
8: Με αυτό, από εκεί πηγάζει όλο το πράγμα. Οι περισσότεροι είναι. Ο κόσμος είναι αμόρφωτος, δεν διαβάζει. Να δει τις πολιτικές του κάθε κόμματος, το τι θα κάνει. Ψηφίζει κουτρό. Ο Έλληνας δεν έχει μάθει να βρίσκει τα κριτήρια τα σωστά.
22: Άκουσα.
8: Γιατί έχουμε φτάσει και που έχουμε φτάσει. Και για τα 100 ευρώ που λες και όλα αυτά.
22: Αποδεικνύεται αυτό που λες για τα λάθος κριτήρια όταν βλέπεις να είναι στην Ευρωβουλή η μελέτη, όταν βλέπεις τον Αυτιά, όταν βλέπεις αγοράκιδες, όταν βλέπεις τραγουδιστές.
8: Τι συζητάμε τώρα, δηλαδή πραγματικά.
22: Όταν βλέπεις αυτό που, συγγνώμη λίγο που έλεγα πριν, υφυπουργό εξωτερικών, το Γιάννη Λοβέρδο. Όταν βλέπεις τέτοια πρόσωπα, καταλαβαίνεις ότι τα κριτήρια ψήφου είναι για γέλια. Έχεις δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
8: Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ο κόσμος φοβάται.

0: Λογικός δεν κάθομαι να κάνω ανάλυση. Αλλά άκουσε με. Σε θεωρώ λογικό άνθρωπο. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε συγκεκριμένα προβλήματα. Έχουμε την ιδιωτικοποίηση, έχουμε τους παράνομους μετανάστες, έχουμε τον Τούρκο που απειλεί γενικά με κάσους μπέλη για τα εθνικά θέματα. Πάμε να χάσουμε εθνική κυριαρχία. Κανένας δεν ασχολείται με το εθνικό συμφέρον. Κανένας δεν λέει για τη μεγάλη Ελλάδα, για την ισχυρή και αυτόνομη Ελλάδα, που έχει αυτάρκεια, που στηρίζει τον πρωτογενή τομέα για να μην έχει ανάγκη, για να μην εξαρτάται. Σωστά μέχρι εδώ.
1: Απόλυτα.
0: Ωραία.
1: Ναι, απόλυτα.
0: Οπότε, η λύση πάντα που έχει ο Έλληνας πολίτης στο μυαλό του για να μπορέσει η Ελλάδα να σωθεί έχει να κάνει και με τις ιδεολογίες. Γιατί το λέω αυτό? Άσε με να ολοκληρώσω και θα σου εξηγήσω ακριβώς. Δεν γίνεται να μου λες ότι θα σώσει την Ελλάδα, όχι εσύ, γενικά ο νέος Έλληνας. Δεν γίνεται να μου λες ότι θα σώσει την Ελλάδα ένας αριστερός ο οποίος λέει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, άρα επιτρέπει την παράνομη μετανάστευση. Ένας αριστερός, παράδειγμα σου φέρνω, ο οποίος λέει ότι δεν θα καταργήσω τα ιδιωτικά πανεπιστήμια όπως λέει ο Τσίπρας, άρα είσαι υπέρ της ιδιωτικοποίησης. Ένας αριστερός ο οποίος έχει αποδείξει το ότι δεν είναι με τον λαό όταν αλλάζει το δημοψήφισμα. Γιατί στα λέω αυτά? Γιατί με βάση τα προβλήματα ο Έλληνας πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η λύση για να γίνει η Ελλάδα ισχυρή είναι καλός ή κακός ο πατριωτικός χώρος. Δηλαδή οι άνθρωποι που μιλάνε για την πατρίδα, για το εθνικό συμφέρον, για τη στήριξη στον πρωτογενή τομέα, γιατί ο ελληνικός λαός, όχι ρατσιστικά, πρέπει να έχει πλεονεκτήματα, πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους νέους να κάνουν οικογένειες, έχουμε υπογεννητικότητα, έχουμε βιολογικά προβλήματα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μας νοιάζει μόνο το τι σκέφτεται ο καθένας ότι είναι σωστό. Πρέπει να δεις και πώς θα καταπολεμήσεις τα προβλήματα, αδερφέ.
1: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν έχουμε καταλάβει ότι έχουμε θέμα ύπαρξης πλέον. Και θα έχουμε και πολύ σοβαρότερο πρόβλημα. Δεν το έχουν καταλάβει αυτό ο κόσμος με αυτά που συμβαίνουν. Και όπως σου λες εσύ για τα σύνορα, όλα ξεκινάνε από τη μονάδα, το εγώ, το ατομικό και επεκτείνονται. Όπως εσύ στο σπίτι σου μέσα, στον εαυτό σου μέσα έχεις κάποια όρια, παύλα, σύνορα, έτσι και η χώρα κατ' επέκταση είναι το ίδιο πράγμα.
0: Έτσι είναι, δυστυχώς. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν λογική τελικά εκεί πέρα έξω. Πάμε.
2: Συμφωνώ με όλους τους υπόλοιπους που μιλήσανε σήμερα, πίσω από την κυρία Νεκταρία και κάποιον άλλον που δεν τον άκουσα καλά, και με αυτόν ο οποίος μίλησε για το σχέδιο. Θα ήθελα να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή περνάει κάτω τα ραντάρ του Υπουργείου Πολιτισμού, η Μενδώνη. Έχει κάνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα και κανείς δεν τα έχει πάρει χαμπάρι. Χρησιμοποιεί το Ταμείο Ανάκαμψης, ανακαινίζει, αναπαλαιώνει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και τους νοικιάζει με κάτι αντίτιμα ξεφτύλα. Από το χιονοδρομικό στη Βασιλίτσα μέχρι την αρχαία Ολυμπία, την Γνωσό. Όλα αυτά που έχει κάνει. Επίσης το ελληνικό, μαζί με το Γεωργιάδη, βρήκανε τρόπο και παρακάμψαν την αρχαιολογική περιουσία, την αρχαιολογική υπηρεσία, και μπορέσαν και δώσανε άδεια στην ανέργεια αυτού του εκτρώματος που θα πνίξει στους 100 όλη την Αθήνα. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με αυτό.
0: Βέβαια. Και για τη Βασιλίτσα ασχολούμαστε ενεργά, μην αγχώνεστε. Και
2: όχι, δεν είναι μόνο η Βασιλίτσα. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι δεν ακούγεται πουθενά το όνομα της Μενδώνη.
0: Της Μενδώνη το όνομα. Ακούστε με να σας πω, εγώ ξέρω ακριβώς τι λέτε και συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λέτε. Πέρα του ότι δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι εγκλήματα, σίγουρα έχει κάνει λάθος επιλογές, γιατί ξέρετε υπάρχει και ένα ΕΣΟΥΡΟΥ το οποίο
2: δεν
0: θα μας καλέσει.
2: Δεν υπάρχει κανένα λάθος.
0: Ακούστε με λίγο. Πρώτα απ' όλα, για να μπορέσουμε να τα ονομάζουμε εγκλήματα, γιατί είμαστε στο ραδιοφωνικό αέρα, πρέπει να υπάρχει απόφαση δικαστική.
2: Okay,
0: αυτό εννοώ. Εντάξει.
2: Ναι, γιατί
0: υπάρχουν, σας λέω, και τα συμβούλια που μας κυνηγάνε. Ακούστε όμως να σας πω κάτι. Από την Κόρινθο με παίρνει αρχαιολόγος. Συζητάμε, μου λέει 1000 προβλήματα. Ωραία. Του λέω, θα βγεις στον αέρα να τα καταγγείλεις? Όχι, δεν βγαίνω. Με παίρνουν κάτω από την Αθήνα. Εδώ πέρα ο κακός χαμός και από τις Σέρρες. Θα βγεις να καταγγείλεις? Όχι, δεν βγαίνω. Κυρία μου, ακούστε λίγο να δείτε. Ο Έλληνας φοβάται. Και όταν φοβάται να μιλήσει ο αρχαιολόγος και ο χύψη άνθρωπος από την αρμόδια εκκλησία.
2: Ξέρετε τι έχουν κάνει στους αρχαιολόγους? Έχετε υπόψη σας τι έχουν κάνει?
0: Δεν ξέρω, θυμάμαι, έφαγαν και ξύλο μερικοί στη Μύκονο. Ξέρω εγώ τι σας λέω.
2: Θυμάστε τι κάναν στους αρχαιολόγους στην περίοδο του κορονοϊού?
0: Βέβαια. Και τι να κάνουμε όμως? Πρέπει να βρούμε το θάρρος και το στένος. Αν είναι να φοβόμαστε, δεν μπορούμε να.
2: Μα δεν γίνεται. Μα σε απομονώνουνε.
0: Καλός ή κακός, άμα φοβόμαστε, ξαναλέω. Και εμένα με έχουν απειλήσει, κυρία μου. Και εμένα μου λένε ρισκάρεις το κεφάλι σου. Και εμένα έχουν πάρει τηλέφωνα με αποκρύψεις.
2: Εσείς πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή,
0: δηλαδή,
2: πιστεύετε αυτή τη στιγμή ότι μετά από 16 χρόνια βρήκαν την τεχνολογία και ανακάλυψαν τους δολοφόνους στη Μαρφή?
0: Καλά, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
2: Δεν πιστεύετε ότι θέλουν να ξυπνήσουν.

0: Αυτό
1: είναι μια άλλη συζήτηση, κυρία μου, για τη Μενδώνη που λέτε συγκεκριμένα. Αφού έχει κάνει ό,τι έχει κάνει, πρώτοι που θα έπρεπε να βγουν μπροστά και να κατακρίνουν αυτό είναι οι αρμόδιοι που ασχολούνται.
0: Πού βγήκανε.
1: Την
0: περίοδο του κορονοϊού φωνάζανε, νομιμοποιούσανε.
1: Χαμός γίνεται τώρα εδώ πέρα, χαμός γίνεται. Έχουν δώσει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους προς ενοικίαση.
0: Τους έχουν διαλύσει τους αρχαιολόγους και έχουν βάλει τους δικούς τους. Και όσοι μιλάγανε, τους ξαποστείλανε.
1: Ωραία, να τα καταγγείλουν αυτά. Γιατί να μην τα καταγγείλουν αυτά, δεν μπορούν να
0: καταλάβουν. Τα καταγγέλανε, κανείς δεν ήταν μαζί.
1: Πού τα καταγγείλανε, εγώ τους παίρνω τηλέφωνο και δεν βγαίνουν στον αέρα, κυρία μου.
0: Τους ενεργεία παίρνετε.
1: Και τους άλλους να πάρουμε. Και τους άλλους. Όχι, όχι, δεν είναι ενεργεία. Και εκτός και ανθρώπους που δεν είναι ενεργεία έχουμε πάρει τηλέφωνο και δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν, σας το λέω ευθέως, δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν. Βρείτε μου εσείς, θέλετε να βρείτε εσείς έναν άνθρωπο. Βρείτε εσείς έναν άνθρωπο να βγει. Εγώ εδώ πέρα είμαι, ανοιχτή συχνότητα. Να βγει να μιλήσει.
0: Εγώ δεν γνωρίζω τα πράγματα. Εγώ επισκέπτομαι αρχαιολογικούς χώρους και βλέπω ότι είναι μέσα ιδιώτες. Και απ' έξω βλέπω μια μεγάλη ταμπέλα που να λέει Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Και εγώ τα λέω αυτά και λέω ότι είναι πολλά τα εκατομμύρια και υπάρχει υπερκοστολόγηση, αλλά πρέπει να μιλήσουν και οι άνθρωποι.
0: Δεν γίνεται μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους να είναι μόνο Γρηγόρης.
1: Αυτό σας λέω.
0: Δεν γίνεται.
1: Όταν έλεγα εδώ πέρα, βγήκαμε στον αέρα και καταγγείλαμε αυτό που λέτε, που διώξαν τις οικογένειες από τα Κιλκία και φέρανε όλο αυτό το brand, το Γρηγόρης που το είχε πάρει CVC Capital Partners. Εγώ το ανέδειξα αυτό το θέμα. Το ανέδειξα αυτό το θέμα. Εδώ πέρα με δικηγόρο κιόλας για το τι ακριβώς κάνανε, ο οποίος ήταν συνήγορος οικογένειας που την πετούσαν έξω από το Κιλκίο. Τα ακούσατε αυτό εσείς?
0: Εγώ ακούω, εντάξει, ακούω όταν μπορώ να ακούσω.
1: Ναι, όχι, ναι, σας λέω για παράδειγμα.
0: Εγώ δεν κατηγορώ.
1: Και τι θα αλλάξει δηλαδή τώρα, τι θα αλλάξει, αυτό θέλω να σας εξηγήσω. Άμα δεν βγούνε οι κλάδοι ολοκληρωτικά να πούνε ότι ακούστε να δείτε, εδώ πέρα πάμε κόντρα στο Υπουργείο. Ένας κούκος δεν φέρει την άνοιξη δυστυχώς.
0: Είναι πολύ λυπηρό το
1: γεγονός. Φοβάται ο Έλληνας. Καλό μεσημέρι, κυρία μου, γιατί έχω άλλη μια γραμμή και δεν έχω χρόνο. Φοβάται ο Έλληνας να βγει να μιλήσει. Φοβούνται. Στην ελληνική αστυνομία τι γίνεται, ο κακός χαμός. Γιατί δεν βγαίνει ο κλάδος να μιλήσει? Για να μην χάσουν τις θέσεις τους. Το ίδιο και οι αρχαιολόγοι, μήπως. Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Παρακαλώ, στο τελευταίο για σήμερα. Πάμε. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Χωρίς.
2: Μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
2: Σχετικά με κάτι που είπε ένας κύριος πιο νωρίς για κάποια μήνυση.
1: Για ποια μήνυση, βοηθήστε με λίγο.
2: Για μια μήνυση που είπε.
1: Α, για να κάνουμε αγωγές μαζικές, ναι.
2: Ναι, ναι. Θα σας πω το εξής. Το Φεβρουάριο του 2018 έχει υποβληθεί μήνυση για εσχάτη προδοσία ενάντια σε όλα αυτά τα κόμματα που συμμετείχαν στο ξεπούλημα της ελληνικής κυριαρχίας και μας βάλανε στα μνημόνια από το ΕΠΑΜ, το οποίο είναι κόμμα. Το γνωρίζεις, δεν ξέρω να το γνωρίζεις.
1: Δεν τη γνωρίζω αυτή τη μήνυση, μπορείτε να μου τη στείλετε.
2: Αν μπει στο ΕΠΑΜ.
1: Μπορείτε να μου τη στείλετε, κυρία μου, σας λέω εδώ πέρα. Να στο email info@focusfm.gr. Μπορείτε να μου την αποστείλετε. Γιατί δεν μπορείτε να μου την αποστείλετε? Στείλτε την λίγο εδώ πέρα να τη δω τώρα, να τη διαβάσω. Δεν θυμώνω, θέλω να μου τη στείλεις. Δεν μπορώ να κάθομαι να ψάχνω. Να μία να ψάξω το τηλέφωνο της Γιωργαντά. Μία να ψάξω εκείνο. Με βάλατε σήμερα 10 πράγματα να κάνω. Βοηθήστε με, στείλτε τα μου εσείς. Εντάξει, υπάρχει μήνυση εσχάτης προδοσίας. Εντάξει, θα το ψάξω. Δεν ακούγεσαι καθαρά.
2: Ζητήθηκε τότε από το ΕΠΑΜ να το υπογράψουν όσοι δεν συμμετείχαν σε αυτό το ξεπούλημα.
1: Δεν ακούγεσαι καθαρά όμως, αδερφέ μου.
2: Δυστυχώς δεν υπέγραψε κανένας άλλος αρχηγός κόμματος. Αλλά η μήνυση δεν έχει πάει στο άκρη.
1: Ωραία, στείλε μου τη μήνυση αυτή, σου λέω, στο info@focusfm.gr, αδερφέ μου.
2: Σε εξηγώ και μιλάω ειλικρινά ότι επειδή δεν έχω σχέση με. Να μπορώ να στείλω μηνύματα και τέτοια.
1: Ωραία, βρες κάποιον που μπορεί. Δεν έχεις έναν εγγονό, έναν γιο, κάτι, έναν φίλο που να έχει σχέση με τεχνολογία. Στείλτε τι μου λίγο να τη δω.
2: Άμα πεις το επάνωση, θα το βρεις.
1: Εντάξει, θα μπω, ευχαριστώ πολύ. Εδώ πέρα ξέρετε τι κάνετε όλοι. Δεν έχω άλλο χρόνο, έχει πάει 59. Ξέρετε τι κάνετε όλοι. Παίρνετε το Γρηγόρη. Γρηγόρη, κάνε αυτό. Γρηγόρη, κάνε εκείνο. Γρηγόρη, μπες σε αυτό το site. Γρηγόρη, πάρε βρες το τηλέφωνο αυτού νου. Γρηγόρη, αρχαιολόγο βρες. Γρηγόρη, εκείνο βρες. Γρηγόρη, τ' άλλο βρες. Εσύ θα κάνετε τίποτα. Τι θα γίνει, ρε αδερφιά, εδώ πέρα με παίρνετε να με βάλετε δουλειές. Με παίρνετε εδώ πέρα να με λέτε τι να κάνω. Μπες, ρε φίλε, στείλε μου τη μήνυση. Μπες, βρες τηλέφωνο αρχαιολόγου, στείλε να τον βγάλω στον αέρα. Μπες, βρες να πούμε, θες να βγάλω τη Γιωργαντά, στείλε να την βγάλουμε στον αέρα τη Γιωργαντά. Δεν παίρνετε τηλέφωνο εδώ πέρα, δεν είμαι κέντρο εξυπηρέτηση πολιτών. Πά, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Άμα κάνω όλα αυτά που λέτε εσείς, τελείως δεν θα μαγειρέψουμε, δεν θα φάμε, απεθάνουμε τη πείνα. Δε, ούτε στα μάξι να μην πω. Να κάτσω εδώ πίσω να βάλω ένα ράτσο να κάνω όλη μέρα αυτά που θέλετε εσείς, μήπως. Βοηθήστε ρε την κατάσταση, κανένα παιδάκι, δες. Όλα να τα κάνουν οι άλλοι. Να μην κουνήσετε λίγο το δάχτυλό σας. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Κατάσταση έχει ξεφύγει. Μήπως θέλετε να έρθω να σουγκαρίσω και σπίτι σας, να βάλω καμιά σκούπα. Λέω εγώ τώρα. Ικανούς σας έχω να μου το ζητήσετε κι αυτό. Τα λέμε αύριο.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε συνθήκες καύσωνα η χώρα με 40 διάρια που θα διατηρηθούν έως και αύριο και κόκκινο συναγερμό για φωτιές. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, υψηλός σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους τίθεται σε ισχύ αύριο από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε Καλαμιώνες και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε αυτοσχέδια χωματερή κοντά σε κατοικημένη περιοχή στη γέφυρα του Βαρθολομιού Ηλίας. Στο μεταξύ, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο να χρειαστεί εκένωση. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε στην Επίδαυρο, στην περιοχή Αδάμι, στην Αργολίδα και η αγροτοδασική έκταση με ελαιώνες και ξεραχόρτα. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Χθες, στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στηρίζει τους βουλευτές του κόμματός του και να τονίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Όπως ανέφερε, οι ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούν στη στήριξη της μεσαίας τάξης με ιδιαίτερη έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για αλχημίες στα οικονομικά και για σιωπή μετά την καταδίκη του στενού του συνεργάτη Δημήτρη Μελά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αφού διέλυσε τους Έλληνες και κατέστρεψε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπέρ των ολιγαρχών και των κολλητών τρώγοντας ολόκληρο το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα ανακοινώνει μέτρα για αυτούς που ο ίδιος κατέστρεψε, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίστηκαν σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισσας οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος και τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναβλήθηκε για τις 28 Ιουλίου η δίκη των δύο συλληφθέντων για τα χθεσινά επεισόδια και η χθεσινή άγρια ένταση στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την προφυλάκηση του 25χρονου που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης με καζάκια στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Αναστάτωση το πρωί στα Χανιά όταν επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο στο λιμάνι της Σούδας. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα των λιμενικών αρχών. Το φράγμα των 2 ευρώ ανά λίτρο έσπασε η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στο 20% των νομών της χώρας, την ώρα που ανωδική πορεία αναμένεται ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα. Προς τα 89 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου του Brent.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται ηλιοφάνεια και συνθήκες καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας με τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι μέτριας έντασης έως και 5 μποφόρ αναμένονται στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, ενώ περαιτέρω άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία η οποία θα ξεπεράσει τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας με αραιές νεφώσεις στις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 28 έως και 39 βαθμούς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμο, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Lash, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής εδώ στην ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ 4 μέχρι το απόγευμα στον Focus 103,6. Θα πάμε να μιλήσουμε για όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας, ξεκινώντας από την μεγάλη προσπάθεια την οποία θα κάνει ο ΠΑΟΚ στην θα κάνει ο ΠΑΟΚ στην Πολωνία με αντίπαλο την Δυνάμο Κιέβου την Πέμπτη το βράδυ, 8 η ώρα, εκεί όπου θα διεκδικήσει ο δικέφαλος του Βορρά την πρόκριση, ένα καλό αποτέλεσμα για την πρόκριση να τη σφραγεί στην Τούμπα στις 30 του μηνός μετά από 7 μέρες, την 5η 30 Ιουλίου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι για αυτό το παιχνίδι από ό,τι φαίνεται έτοιμος, οι παίκτες του είναι σε μια καλή, σε αρκετά καλή κατάσταση, λένε τελευταίες πληροφορίες, αλλά έχουμε και μεταγραφικά τα οποία πρέπει να σχολιάσουμε, έχουμε και κάποια άλλα θεματάκια που πρέπει να πούμε. Χτες είχαμε και στο μπάσκετ την παρουσίαση, εντυπωσιακή μεταγραφή του ΠΑΟΚ, τον καλοσφαιριστή για τον οποίον ήθελαν πολλές ομάδες, τελικά τον κατέκτησε, τον πήρε ο ΠΑΟΚ, Τσέντι Όσμαν, ήρθε στο παλατάκι, είχε κόσμο που τον υποδέχθηκε, ήταν και ο κύριος Τέλης Μιστακίδης, ο οποίος και αυτός χειροκροτήθηκε από τον κόσμο. Γενικά είναι μια μεταγραφή η οποία αναμένεται να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ στην προσπάθεια την οποία θα κάνει ο δικέφαλος του Βορρά για να κατακτήσει το Euro Cup, γιατί ο στόχος του ΠΑΟΚ φέτος θα είναι η κατάκτηση του Euro Cup. Αυτό είπε πάνω κάτω και ο ίδιος ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος είπε ότι ο στόχος είναι αυτός, και στόχος επίσης δεύτερος μαζί με αυτόν παράλληλα είναι και να διεκδικήσει, είπε ο ΠΑΟΚ, το πρωτάθλημα. Θα δούμε τι θα γίνει, θα περιμένουμε λίγο με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Τώρα θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα, έχουμε μια συνέντευξη με τον Μπάνε Πρέλεβιτς, την οποία θα ακούσετε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να μας μιλάει για το όσο συνέβησαν χτες και να μας λέει και για την δική του σκέψη, έτσι, για τη δική του σκέψη. Τώρα, τα μεταγραφικά. Υπάρχει αυτό το σενάριο το οποίο κυκλοφόρησε για τον Λούκασεν. Ο Λούκασεν, ο 31χρονος αμυντικός της αμυντικός, ο οποίος όπως τουλάχιστον είδαμε όλοι, ήταν στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Γκάνας. Μάλιστα έβαλε ένα γκολ σε δύο παιχνίδια με την ομάδα της Γκάνας. Ο Λούκασεν είναι αδερφός του Μπράιαν Μπρόμπεϊ της Σάντερλαντ και αγωνιζόταν μέχρι πρώτον στην Πάφο, στην οποία μεταγράφηκε το 2024 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, 6 γκολ, γεννημένος στο Άμστερνταμ, ύψος 1,88, κεντρικός αμυντικός, μπορεί να παίξει σαν δεξιός μπακ, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Μακάμπι Τελ Αβίβ, σε Αϊτχόφεν, σε Καραγκιουμρούκ, σε Κασίμπασα, σε Άντερλεχτ, σε Χέρτα Βερολίνου και Αλκμαρ. Αυτές ήταν οι ομάδες του συγκεκριμένου, του Ντέρεκ Λούκασεν. Ψηλό παιδί. Αναμένεται με ενδιαφέρον και εξέλιξη, επαναλαμβάνω, αμυντικός παίκτης, και μάλιστα με την εθνική ομάδα της Γκάνας έχει μιλήσει και με τον Μπάμπα, με τον οποίο είναι συμπαίκτες, και ο Μπάμπα του είπε κάποια πράγματα σχετικά με την ομάδα του ΠΑΟ και όλα τα σχετικά. Τώρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με την μεταγραφή αυτή. Στον ΠΑΟ επικεντρώνουν στη μεταγραφή σίγουρα του Γιαννούλη, όπου υπάρχει μια καθυστέρηση τεράστια, παιδιά, από την Augsburg, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ψάχνει να βρει άλλη ομάδα να τον πουλήσει. Κάτι της ξυνίζει στη μεταγραφή. Έχει συμφωνήσει η Augsburg προφορικά να δώσει τον παίχτη στον ΠΑΟΚ. Το έχει κάνει serial, σαν το τόλμη και γοητεία, η Augsburg με το Ridge, να πούμε, να είναι ο Γιαννούλης, αν είναι δυνατόν. Να τελειώνει αυτή η υπόθεση, γιατί πραγματικά εάν τα πράγματα δεν εξελιχθούν έτσι όπως τα θέλουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ας πάνε να πάρουν ένα άλλο παίχτη να τελειώνει η ιστορία. Δεν περιμένουν το Γιαννούλη τρεις μήνες, δεν φταίει ο Γιαννούλης γι' αυτό, ούτε ο ΠΑΟΚ. Φταίει η Augsburg, η οποία Augsburg ενδεχομένως μπορεί να έχει στο μυαλό της να πουλήσει το Γιαννούλη 6 εκατομμύρια, ξέρω εγώ. Τα 6 εκατομμύρια δεν μπορεί να τα πάρει για αριστερό μπακ, κυρία Augsburg, με τίποτα ποτέ. Και τα 4 που παίρνει είναι πάρα πολλά, γιατί από ελληνική ομάδα. Γιατί ελληνική ομάδα να πληρώσει 4 εκατομμύρια συν 1,5 στον παίχτη 5,5 δεν υπάρχει. Καμία για αριστερό μπακ. Δεν έχει δώσει καμία για αριστερό μπακ. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει με την περίπτωση Γιαννούλη και ένα Ισπανός χαφ, τον οποίο θέλει ο προπονητής. Και ο Ισπανός χαφ, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα είναι αμυντικογενής παίκτης, τον θέλει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, τον έχει ζητήσει ο Αλέσιο Λύση και μάλιστα έχει πει ότι θέλω αυτόν από την Λα Λίγκα, με τον οποίο δεν συνεργάστηκε, ήταν αντίπαλη, αλλά το ξέρει σαν παίκτη, όπως και το Σάντα Μαρία. Άλλωστε μέτρησε η άποψη του προπονητή για το Σάντα Μαρία, εννοείται αυτό, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήξερε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον τι γίνεται στη Λα Λίγκα, αφού ήταν προπονητής στην Οσασούνα. Και έτσι λοιπόν και για αυτόν τον παίχτη, για τον ποδοσφαιριστή από την Ισπανία, επιμένει ο Λύση και λέει αυτόν θέλω, γιατί θεωρώ ότι στο κέντρο θα είναι καλός. Και επίσης υπάρχει το κερασάκι στην τούρτα που είναι ο Center Four. Τώρα, εν όψη του αυριανού, του μεθαυριανού αγώνα του ΠΑΟΚ στην Πολωνία, με αντίπαλο την ομάδα από την Ουκρανία, τη Δυνάμο Κιέβου, η οποία παίζει σε ουδέτερο γήπεδο. 750 εισιτήρια περίπου έχουν δοθεί στον ΠΑΟΚ, έχουν βγει από χτες από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και είναι πολύ φυσιολογικό αυτά να εξαντληθούν, ενώ μαθαίνω ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ κάνουν, οι φύλακτοι του ΠΑΟΚ κάνουν προσπάθειες να πάρουν και εισιτήρια από την άλλη πλευρά, γιατί αποκλείεται να έχει ας πούμε 15.000, 10.000 κόσμο, 12 να έχουν οι Ουκρανοί σε αυτό το παιχνίδι με τίποτα. Και γι' αυτό το λόγο πιθανολογούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θα υπάρξουν εισιτήρια για όποιον θέλει να πάει σε αυτό το παιχνίδι και θα μπορέσει να βρει εισιτήρια για το μάτς Δυνάμο ΠΑΟΚ που θα γίνει στην Πολωνία. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα θα δούμε και την εξέλιξη, πώς θα πάει η όλη αυτή ιστορία για τον δικέφαλο του Βορρά. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αυτό το οποίο θέλει να κάνει τώρα, αυτό το οποίο θέλει να κάνει τώρα, είναι να παρουσιαστεί δυνατός σε αυτό το παιχνίδι της Πέμπτης. Και πάμε να δούμε μαζί ποια είναι η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι αυτό. Ποιους δηλαδή σκέφτεται ο προπονητής ότι μπορεί να κατεβάσει στην ενδεκάδα όπως έχει δείξει στις τελευταίες προπονήσεις. Τερματοφύλακας θα είναι πιθανότητα ο Παβλένκα. Δεξιά θα είναι ο Κένι, άχαστο αυτό. Αριστερά θα είναι ο Μπάμπα, και αυτό πιστεύω άχαστο. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Μιχαηλίδης σίγουρος και δεύτερος πιθανολογούμε ότι θα είναι ο Ελουστόντο, αν και ο Χατζηδιάκος έχει ελπίδες γιατί είναι σε καλή κατάσταση. Αλλά ο Ελουστόντο ήταν από την αρχή και στις προπονήσεις και λοιπά, και ο προπονητής, εφόσον είναι καλά ο Ελουστόντο, γιατί είχε μια ψιλοπεριπέτεια τραυματισμού, θα προτιμήσει αυτόν. Η άμυνα κλείνει με τον δεύτερο στόπερ. Πάμε στο κέντρο. Στο κέντρο είναι, τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Εκεί είναι σίγουρος ο Ζαφίρης. Έτσι κι αλλιώς ο Μεϊτέ είναι εκτός αποστολής, όπως και ο Δεσπότοφ. Δεν μπορούν να παίξουν. Σας είπα Αύγουστο και βλέπουμε για τον Μεϊτέ. Άρα λοιπόν πάμε. Ζαφίρης σίγουρος. Δεύτερος ποιος θα είναι, ρε παιδιά, δίπλα στο Ζαφίρη? Εγώ πιθανολογώ ότι θα είναι ο Καμαρά. Και όχι ο Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία θα είναι στον πάγκο φυσιολογικά και θα μπει σε αναλλαγή. Ο Καμαρά πιστεύω θα ξεκινήσει μαζί με τον Ζαφίρη. Δεξιά θα είναι ο Ζίβκοβιτς, άχαστο. Δεκάρι θα είναι ο Κωνσταντέλιας, άχαστο. Σέντερφορ θα είναι ο Γερεμέγεφ, άχαστο. Και αριστερά παίζεται τώρα μία θέση, γιατί εκεί ναι μεν ο Τάχα Άλλη είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και προσωπικά πιστεύω ότι αυτός θα είναι βασικός και στον πάγκο θα είναι ο Τάισον, αλλά στις τελευταίες δύο προπονήσεις ο κύριος Λύση δοκίμασε τον Τάισον από αυτή την πλευρά μαζί με τον Μπάμπα. Με ποιο σκεπτικό? Με το σκεπτικό ότι αυτοί οι δύο παίζουν 2-3 χρόνια μαζί και γνωρίζονται, και ενδεχομένως να είναι καλύτερη επιλογή ο Τάισον να ξεκινήσει και να μπει ο ταχύτατος Τάχα Άλλη στο δεύτερο ημίχρονο, όταν θα έχουν ψιλοκουραστεί κι αυτοί. Από εκεί παίζει ο Κετζιόρα, θυμίζω. Από τη δεξιά πλευρά της Δυνάμο Κιέβου παίζει ο Κετζιόρα, δεξιμπακ, ο πρώην σέντερμπακ του ΠΑΟΚ. Άρα τον Τάισον το ξέρει, ο Τάισον το ξέρει. Ξέρει δηλαδή και από πού τρώει παραμύθι ο Κετζιόρα. Και πιθανολογώ ότι μπορεί να κερδίσει έδαφος ο Τάισον τώρα και να είναι αυτός ο βασικός εξτρέμ στο παιχνίδι της Πέμπτης. Ένα μικρό, όχι ενδιάσμο, αλλά τέλος πάντων ερωτηματικό υπάρχει για τη θέση του Φορ, με τον Γερεμέγεφ να έχει το 70% ότι θα είναι αυτός και το 30% το Μύθου, γιατί ο Μύθου και αυτός στις τελευταίες προπονήσεις αλλά και από την αρχή της προετοιμασίας και στις τελευταίες προπονήσεις όπως μαθαίνω έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία στον προπονητή, έχει αφομοιώσει αυτά που θέλει ο προπονητής, γιατί κοιτάξτε ο προπονητής ξέρετε τι θέλει, είναι καινούργιο αυτό που πάει να κάνει ο κύριος Αλέσιο Λύση. Η άμυνα να ξεκινάει από την επίθεση, δηλαδή λέει ότι ο πρώτος πρέπει να μαρκάρει ο center for. Αυτό δεν το έχει ο Γερεμέγεφ, δηλαδή έξω από το κουτί ο Γερεμέγεφ δεν είναι τόσο κινητικός και τόσο ενδεχομένως μαχητής όσο είναι ο Μύθου, και δεν αποκλείεται να το 30% του Μύθου να γίνει τελικά 100% την Πέμπτη το πρωί. Αλλά αυτά είναι οι τελευταίες λεπτομέρειες. Εγώ σας έδωσα ένα στίγμα. Άρα 8 θέσεις είναι σίγουρες. Θα έλεγα προσωπικά και 9, γιατί βάζω τον Καμαρά ένατο. Και μετά μένει μία θέση του αριστερού εξτρέμ, εάν θα είναι ο Τάισον ή ο Τάχα Άλλη. Και μία θέση του στόπερ, εάν θα είναι ο Χατζηδιάκος ή ο Ελουστόντο. Αυτά είναι τα ερωτηματικά αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στον ΠΑΟΚ. Τώρα, εάν μέχρι την Πέμπτη ο προπονητής δει κάτι άλλο, αλλάξει λίγο τη σκέψη του κλπ, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή. Νομίζω ότι σήμερα που μιλάμε αυτό είναι το σκεπτικό του προπονητή του κυρίου Αλέσιο Λύση για το παιχνίδι της Πέμπτης, και θεωρώ ότι κάπως έτσι θα προχωρήσουν οι διαδικασίες με την ενδεκάδα του δικεφάλου του Βορρά. Πάντως να πω ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκανε και αγιασμό και καλά έκανε στο γήπεδο. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλό αυτό στη Νέα Μεσήβρια, το έκανε στα γήπεδα της Νέα Μεσήβριας. Ήταν πάρα πολύ καλό αυτό για τον ΠΑΟΚ, γιατί όπως και να το κάνουμε και ο Ιβάν Σαββίδης είναι άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στο Θεό και όπως και όλοι μας, και από την άλλη πλευρά το κάνει κάθε χρόνο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ήταν ο κύριος του Μαζάτος εκεί εκ μέρους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ από ό,τι πληροφορήθηκα, και σύμφωνα με την ανακοίνωση η οποία βγήκε και μια πληροφορία δημοσιογραφική από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Υπάρχει, επειδή μιλάμε για ΠΑΟΚ, υπάρχει μια δήλωση. Βέβαια να σας πω ότι το μάτς αυτό το οποίο περιμένει όλη η Βέρεια και όλη η Μακεδονία είναι αυτό το μάτς με την Χάπουελ που θα γίνει για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ στη Βέρεια, παρακαλώ. Ένα παιχνίδι για το οποίο θα μιλήσουμε στην σημερινή μας εκπομπή λίγο αργότερα, γύρω στις 5 παρά 10. Στη Βέρεια το περιμένουν πώς και πώς. Η πρωταθλήτρια και νταμπλούχος ομάδα γυναικών του ΠΑΟΚ θα παίξει εκεί. Και πρέπει να γεμίσει το γήπεδο. Πρέπει οι Βεριώτες Παοξίδες και όχι μόνο, και από τη Θεσσαλονίκη, πρέπει να γίνει εκδρομή, δίπλα είναι η Βέρεια, και από τις γύρω περιοχές, Κίδρα, Έδεσα, Νάουσα, όλες τις περιοχές στο γήπεδο της Βέρειας, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να φέρει εδώ τα προκριματικά του Champions League και είναι μεγάλη υπόθεση να γεμίσει το γήπεδο, να βοηθήσετε τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ να πετύχει την πρώτη θέση εδώ στον Όμιλο και να προχωρήσει το Champions League. Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος. Υπάρχει μια δήλωση του Προέδρου του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, του κ. Παρασκευόπουλου, για την κάρτα φιλάθλου. Θέλω να εκφράσω, και είναι είδηση αυτή, θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ, λέει, ότι σε κάθε φιλάθλου του ΠΑΟΚ που ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα και προχώρησε στην αγορά της κάρτας φιλάθλου από τις πρώτες και όλες ημέρες της διάθεσής του. Η μαζική ανταπόκριση αποτελεί ξεκάθαρη απόδειξη της αγάπης και της εμπιστοσύνης προς τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα το έργο μας. Ως μία επιπλέον κίνηση ανταπόδοσης προς τον κόσμο, εδώ είναι η είδηση, ανακοινώνουμε ότι όλοι οι κάτοχοι της κάρτας φιλάθλου θα έχουν δωρεάν είσοδο στους εντός έδρας αγώνες των τμήματων handball ανδρών και γυναικών, πόλο ανδρών και γυναικών, ποδοσφαίρου γυναικών, μπάσκετ γυναικών, και ποδοσφαίρου σάλας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Φοβερή είναι η πρόταση και το δώρο που κάνει ο ΑΣ ΠΑΟΚ. Μπράβο, μπράβο στον Παρασκευόπουλο και στον ΑΣ ΠΑΟΚ για αυτή την κίνηση που κάνει. Όποιος δηλαδή αγοράσει την κάρτα φιλάθλου, όποιος πάρει την κάρτα φιλάθλου, η οποία είναι 30 ευρώ παρακαλώ και όχι 75 που είναι στον Ολυμπιακό, 65 στον Παναθηναϊκό και 55 στην ΑΕΚ. Εδώ μιλάμε για 30 ευρώ. Δηλαδή δεν εξωγήινο το νούμερο. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν τι κάνει, λέει θα πάρεις κάρτα φιλάθλου, μάλιστα, και η οποία όμως να πω ότι είναι υποχρεωτική για να αγοράσει εισιτήριο μετά. Πρέπει να είναι με name πλέον, όχι no name, πρέπει να έχεις όνομα. Τάδε, τάδε, διάζωμα τάδε, αυτό τάδε, να ξέρει δηλαδή και έτσι κι αλλιώς και τα εισιτήρια είναι ονομαστικά πλέον. Και μέσω του Gov βγαίνουν. Ο ΠΑΟΚ όμως κάνει μια κίνηση που εγώ τη χαρακτηρίζω πάρα πολύ καλή κίνηση και λέει ότι όσοι έχετε πάρει την κάρτα φιλάθλου θα μπορείτε να μπείτε δωρεάν στους αγώνες εντός έδρας στο handball ανδρών, στο handball γυναικών, στο πόλο ανδρών, στο πόλο γυναικών, στο ποδόσφαιρο γυναικών, στο μπάσκετ γυναικών, στο ποδόσφαιρο σάλας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Πολύ καλή κίνηση, συγχαρητήρια. Έξυπνη ιδέα και με αυτόν τον τρόπο δεν βογκάει κανείς. Μόνο δεν σου δίνει τη δυνατότητα να μπει στο βόλεϊ, έτσι, εντάξει, οκ. Okay. Στο βόλεϊ θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί αν εμπλακεί, όπως λέει ο Τσαλόπουλος, στο βόλεϊ, εκεί θα πάει σε άλλο επίπεδο, πρέπει να κόψει εισιτήριο, πρέπει να πάρει διαρκείας, είναι αλλιώς. Τα υπόλοιπα τμήματα όμως του ΠΑΟΚ νομίζω ότι θα σε υποδεχθούν κανονικά και με τον νόμο. Τον φιλάθλο που θα αγοράσει την κάρτα φιλάθλου. Ωραία κίνηση για να μην γκρινιάζουν, να μην γκρινιάζει κανείς. Ρε μάγκα, δίνεις 30 ευρώ, αλλά με αυτά τα 30 ευρώ που δίνεις, δεν είναι τα βατζιλίκη που λένε κάποιοι, πηγαίνεις όποιο μάτς θέλεις, όλα τα μάτς άμα θες πάνε. Ό,τι θες πάνε, πάρ' την κάρτα φιλάθλου, έχω αυτή την κάρτα, μπαίνω μέσα δωρεάν. Πολύ καλή κίνηση, μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στον Άρη. Μισό λεπτό. Υπάρχει ένα μήνυμα από το EuroCup. Για την μεταγραφή αυτή που έκανε ο ΠΑΟΚ με τον Τζέντι Όσμαν, το EuroCup έκανε ανάρτηση και λέει φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, θεωρήστε το αυτό σαν τρέιλερ ταινίας, ταινίας ουσιαστικά, σαν τρέιλερ, και λέει για τις καλύτερες φάσεις του Όσμαν από την περσινή σεζόν με τον Παναθηναϊκό. Του στέλνει δηλαδή κάποιο βίντεο το EuroCup στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, απευθύνεται και στον ΠΑΟΚ γενικότερα αλλά κυρίως φιλάθλους, και δείχνει κάποιες φάσεις από αγώνες του Παναθηναϊκού στους οποίους πήρε μέρος ο Τσέντι Όσμαν και με κρύο αίμα εκτελούσε, και τους λέει αυτό να το λάβετε υπόψη σας σαν τρέιλερ ταινίας. Ωραίο. Ωραίο από την πλευρά της διοργανώτριας του EuroCup, το οποίο θα διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ, θα διεκδικήσει και ο Άρης φυσικά. Όπως ξέρουμε, πολύ ωραία χρονιά αναμένουμε, ελπίζουμε μάλλον ότι θα είναι πολύ ωραία χρονιά για τη Θεσσαλονίκη. Ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ είπα, μπάσκετ ΠΑΟΚ, μπάσκετ Άρη και ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ φυσικά. Για το ποδόσφαιρο του Άρη υπάρχει μια εξέλιξη. Μισό λεπτό να πω πριν, για να μην το χάσω, ότι ο Τολιόπουλος συλλογικά θα είναι την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι μαθαίνουμε, μετά τον Στέφαν Γιώβιτς. Ο Τολιόπουλος φυσιολογικά θα είναι Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη και θα υπογράψει με τον Άρη τετραετές, όχι τρι, τετραετές. Άρα εδώ τον κρατάει μέχρι τέλους τον Τολιόπουλο ο Άρης, και είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Ο Άρης, ο οποίος ανέβασε και από χτες ένα εντυπωσιακό βίντεο για τον Στέφαν Γιώβιτς, που είναι πάρα πολύ καλός παίχτης και ο Γιώβιτς, αλλά έχουν γίνει, παιδιά, μεταγραφάρες και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη φέτος, έχουν γίνει μεταγραφάρες. Βεβαίως το μπάτζετ του ΠΑΟΚ είναι μεγαλύτερο. Το μπάτζετ του ΠΑΟΚ μπορεί να φτάσει και το 20, αν τα πράγματα είναι έτσι όπως θα είναι, γιατί απομένει μία ακόμη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Το μπάτζετ του Άρη θα είναι στο 12. Το μπάτζετ του ΠΑΟΚ τώρα είναι στα 17-18, αλλά πιθανολογούν ότι θα πάει στα 20 με τη μεταγραφή που απομένει για να γίνει. Του Άρη είναι στο 12 και μπορεί να φτάσει και 13-14, εάν δύο Σπανούλης ότι πρέπει να κάνει συμπληρωματικές κινήσεις. Γιατί του είπε ο Σιάο ότι ό,τι θες το προχωράμε, κάνουμε κανονικά, okay, δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Τώρα από εκεί πέρα, στο ποδόσφαιρο του Άρη, γιατί παίρνουμε σκούπα το ρεπορτάζ στην αρχή, για τα μαθαίνετε όλα, τα σημερινά, βρίσκεται στην Ιταλία ο Άρης και με τον Γιούρισιτς, τον Ρόκο Γιούρισιτς, να είναι πλέον υποψήφιος για το αριστερό άκρο της άμυνας, εκεί όπου υπάρχει μόνο ένας πιτσιρικάς παίχτης που έχει πάει πάνω με την αποστολή, και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένας άλλος. Είχαμε πει και από χτες, μιλώντας με τον Γιάννη τον Παντελίδη, ο οποίος είναι στην Ιταλία και λίγο αργότερα θα συνδεθούμε μαζί του για να δούμε τι ακριβώς θα μας πει και αυτός για τον Άρη. Είχαμε πει ότι πάει ο Άρης να πάρει και ένα μπακ. Εδώ φαίνεται ότι αυτός ο μπακ θα είναι ο Ρόκο Γιούρισιτς, της Όσιεκ. Στην Όσιεκ ανήκει, υπάρχει προσυμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αριστερός μπακ θα είναι αυτός. Μάλλον θα πάει και κατευθείαν στην Ιταλία, όπως όλα δείχνουν. Ενώ έγινε και μία μεταγραφή για την ΚΑΠΑ 19 του Άρη. Πήρε τον Τσαγκαράκη, ένα ταλεντάκι δυνατό από τον Πασεραϊκό. Έγινε μεταγραφή σήμερα, Ζαχαρίας ή Ζανής, όπως το φωνάζουν, Τσαγκαράκης. Αυτή είναι η πληροφορία την οποία δίνει επισήμως ο Άρης, ο οποίος, επαναλαμβάνω, βρίσκεται στην Ιταλία. Σήμερα πέταξε 7 η ώρα το πρωί. 7 η ώρα το πρωί. Ο Ντέλε Μπασίρου δεν πήγε με την αποστολή. Είναι στη Θεσσαλονίκη, θα ανακοινωθεί σήμερα κάποια στιγμή και θα έχουμε την δυνατότητα να μάθουμε από τον Γιάννη τον Παντελίδη πότε θα πάει, αν θα πάει επάνω, ποια μέρα θα πάει επάνω στην Ιταλία και όλα τα σχετικά. Ντέλε Μπασίρου, ο οποίος κάτι λεπτομέρειες απομένουν και όχι κάτι παραπάνω, λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί και αυτή η μεταγραφή του Άρη με τον Ντέλε Μπασίρου και τυπικά. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Και αυτά έχουν να κάνουν με λεπτομέρειες, τις οποίες θέλει και ο Μπασίρου, για να είναι κατοχυρωμένος, να έχουν τελειώσει με τον Άρη. Δεν έχουν τελειώσει κάποιες λεπτομέρειες, αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι τυπική διαδικασία αυτό και κατά 99,9% σήμερα θα ανακοινωθεί και θα έχει τη δυνατότητα ο Άρης να τον έχει από αύριο. Έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, ο Ηρακλής ρώτησε για τον Μπελότη. Ο Μπελότη είναι ένας, ο Βάλτερ Ματσάρη, το ξέρει τον Μπελότη. Είναι ο Ανδρέα Μπελότη, 32 ετών, επιθετικός, είναι ελεύθερος. Στο παρελθόν τον είχε στην Τωρίνο. Ο Ματσάρη στην καριέρα του έχει καταγράψει 534 συμμετοχές και 180 γκολ. Δεν είναι τυχαίος παίκτης. 44 φορές στην Εθνική Ιταλίας έχει φορέσει τη φανέλα, έβαλε και 12 γκολ. Δεν είναι εύκολη περίπτωση. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να πούμε, ότι πέρσι έπαιξε στην Κάλιαρη, αλλά είχε έναν τραυματισμό και έπαιξε μόνο 8 παιχνίδια και έβαλε 2 γκολ. Ο Μπελότη, τον οποίο ψάχνεται ο Ηρακλής για το αν και κατά πόσο μπορεί να τον πάρει, θα δούμε τι θα γίνει. Ένα δυνατό παλικάρι, επιθετικός, που αν έρθει στον Ηρακλή, 32 ετών είναι, αν έρθει στον Ηρακλή, νομίζω θα είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία η μεταγραφή αυτή. Θα μάθουμε τι ακριβώς θα γίνει και για τον Μπελότη, τον οποίο θέλει ο Ηρακλής. Η σκούπα λίγο που κάναμε του ρεπορτάζ είναι αυτή. Έχω όμως και συνέχεια μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούτε Focus 103,6 και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Έχουμε και άλλα να πούμε. Έχουμε και συνέντευξη σε λίγο μαζί.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
7: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
6: νομική,
7: διοίκηση και οικονομία,
6: πληροφορική,
7: ψυχολογία,
6: αγγλική φιλολογία,
7: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
6: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
7: Πληροφορίες Λέοντο Σοφού 3.
9: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, η παρουσία του Τσέντι Οσμάν, χωρίς αμφισβήτηση, ήταν χτες κάτι το εντυπωσιακό όσον αφορά στον ΠΑΟΚ, και θεωρώ ότι η αποθέωση την οποία γνώρισε στο Παλατάκι ήταν κάτι πραγματικά σωστό και δίκαιο που έγινε. Μπορεί να περιμέναν ίσως περισσότερο κόσμο εκεί, αλλά επειδή είναι 40 βαθμούς Κελσίου είχε, νομίζω ότι τέλος πάντων ήταν λίγο δύσκολες συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, και αυτά τα άτομα, τα πάνω από 1500, κάπου εκεί πρέπει να ήταν φυσιολογικά, δεν είναι και λίγος αριθμός. Α, ίσως να περίμεναν παραπάνω, δεν ξέρω, θα δούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι θα δούμε τι γίνεται. Προσέξτε τώρα, αύριο Τετάρτη, και θα πάμε να μιλήσουμε λίγο για το θέμα των γυναικών του ΠΑΟΚ που παίζουν στο ποδόσφαιρο αύριο στη Βέρεια στις 6:30 το απόγευμα με τη Χάπουελ Ιερουσαλήμ. Πρέπει να κερδίσουν. 11 η ώρα το πρωί αύριο γίνεται το πρώτο παιχνίδι, Νεύτσι Μπακού παίζει με την Μπουτούσνοστ, και στις 6:30 ο ΠΑΟΚ με τη Χάπουελ Ιερουσαλήμ. Δεν θα είναι εύκολα παιχνίδια, είναι ομάδες πρωταθλήτριες αυτές όλες, και το τουρνουά αυτό της πρόκρισης γίνεται εδώ. Δημοτικό στάδιο Βέρειας. Δημοτικό στάδιο Βέρειας. Αύριο από το πρωί από τις 9 έως 4.30 πωλούνται εισιτήρια, 10 ευρώ είναι τα εισιτήρια, αλλά είναι και για τους δύο αγώνες. Δηλαδή, γιατί όποιος προκριθεί, όποιος κερδίσει, παίζει το Σάββατο 6 ώρα στον τελικό πρόκρισης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, και 11 η ώρα στο μικρό τελικό, που ευχόμαστε να μην είναι ο ΠΑΟΚ στο μικρό τελικό, να είναι στο τελικό πρόκρισης, γιατί αυτός είναι και ο στόχος. Να παίξει ο ΠΑΟΚ στο τελικό πρόκρισης και να προκριθεί. Βασικό είναι αυτό, έτσι. Με ένα εισιτήριο των 10 ευρώ μπορείτε να μπείτε και στα δύο παιχνίδια. Ουσιαστικά 5 ευρώ το μάτς είναι. Δηλαδή μπορείτε να τα παρακολουθήσετε. Νομίζω θα είναι πολύ σημαντικό, αν δηλαδή πάτε να δείτε Νεύτσι Μπακού και ΠΑΟΚ Χάπουελ με ένα δεκάρικο. Το ίδιο και την επόμενη μέρα και για τους δύο αγώνες της ίδιας αγωνιστικής ημέρας πραγματοποιείται η είσοδος με το ενιαίο εισιτήριο. Έτσι, δηλαδή το Σάββατο με 10 ευρώ μπορείτε να δείτε το και το μικρό τελικό και το τελικό πρόκρισης. Την Τετάρτη αύριο το ίδιο. Εντάξει, νομίζω από ένα σημείο και μετά δεν είναι κάτι που μπορεί να είναι τέλος πάντων μεγάλο πρόβλημα το να δώσει αυτός οποιοδήποτε αυτό ποσό για να στηρίξει και τον ΠΑΟ. Και πιστεύω θα έχει πολύ κόσμο αύριο στο γήπεδο της Βέρειας, ένα γήπεδο το οποίο και μια πόλη η οποία έχει πολύ ΠΑΟΚ χωρίς αμφισβήτηση, και γι' αυτό το λόγο θα πιστεύω ότι θα έχουμε και τη συμπαράσταση από πλευράς των φιλάθλων σε αυτό το παιχνίδι. Να κάνω μια παρένθεση με βόλεϊ γυναικών, αφού μιλάμε για γυναίκες και για ποδόσφαιρο, γιατί σε λίγο θα συνδεθούμε να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ και για το αυριανό αυτό πρώτο παιχνίδι και όχι μόνο. Να δούμε στη βόλεϊ λίγκ των γυναικών, πρεμιέρα, ΠΑΟΚ Ελπίδα, έτσι, και Μαρκόπουλο Άρης, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ΑΟ Θύρας Ολυμπιακός, Θέτης Πανιώνιος και ΖΑΟΝ Απολώνιος. Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος βόλεϊ των γυναικών που ξεκινάει το Σεπτέμβριο. Και βέβαια να δω και πότε είναι το Άρης ΠΑΟΚ, αν ενδιαφέρει κάποιος. Είναι την 11η αγωνιστική, 19 Δεκεμβρίου. Άρης ΠΑΟΚ, το πρώτο μάτς στη Μίκρα θα γίνει. Άρης ΠΑΟΚ στη Μίκρα, 19 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, όπως σας είπα πριν, αύριο είναι αυτό το σημαντικότατο παιχνίδι του ΠΑΟΚ για το Champions League των γυναικών. Ο ΠΑΟΚ κάνει την μεγάλη δική του προσπάθεια, ο νταμπλούχος Ελλάδος ΠΑΟΚ, πρωταθλητής και κυπελούχος. Ο κύριος Άκης Μπεκιάρης είναι από τους ανθρώπους που στήριξαν και στηρίζουν το γυναικείο τμήμα και γενικότερα τον εραστέχνη.

0: από τον κόσμο και έτσι να μας δώσει και το δικό του μήνυμα για το μάτς αυτό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, όπως σας είπα, ο κύριος Μπεκιάρης είναι από τους ανθρώπους που στηρίζουν το τμήμα ποδοσφαίρου των γυναικών και είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη επί χρόνια, έμπειρος, είναι μαζί μας τώρα από ό,τι με ειδοποιούν. Καλησπέρα, κύριε Μπεκιάρη. Κύριε Μπεκιάρη, με ακούτε? Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αλλά σας ακούω πάρα πολύ βαθιά.
0: Και εγώ το ίδιο, δεν ξέρω τι γίνεται στο Βυθό, είμαστε και οι δύο. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Συνεργά, σας ακούω πάρα πολύ βαθιά, στο όριο να μην σας ακούω καθόλου.
0: Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα, θα μιλάω και λίγο πιο δυνατά. Αύριο τι θα γίνει στη Βέρεια, τι περιμένουμε. Καλή επιτυχία καταρχάς, όλα να πάνε καλά. Δώστε μας λίγο ένα στίγμα.
1: Αύριο λοιπόν ένα είναι στίγμα. Η πρώτη μέρα του mini tournament του πρώτου προκριματικού γύρου του γυναικείου Champions League, τον οποίο ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην πόλη της Βέρειας, πήρε την φιλοξενία των αγώνων ο ΠΑΟΚ. Η πρώτη μέρα ξεκινάει με έναν αγώνα στις 11 η ώρα το πρωί μεταξύ της ομάδας της Μπούτεστος από το Μαυροβούνιο, Νεύτσι από το Αζερβαϊτζάν, από το Πακού. Η μισή ώρα είναι ο αγώνας προσωπικός μας του ΠΑΟΚ εναντίον των πρωταθλητών Ισραήλ της ομάδας Χάπολ Τζερούσαλη.
0: Ναι. Αυτό το παιχνίδι, γιατί μιλάμε για πρωταθλητές έτσι κι αλλιώς, τι δυσκολίες έχει, δεν θα είναι και εύκολο μάτς, έτσι?
1: Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο παιχνίδι. Η Ισραηλινή ομάδα είναι μια ομάδα η οποία έχει αρκετό αριθμό ξένων αθλητών στο ρόστερ της. Μια ομάδα η οποία από ό,τι φαίνεται η κύρια δύναμή της είναι η front line από τη μέση και μπροστά. Και νομίζω ότι με βάση και τη δυναμική του Ισραηλινού πρωταθλήματος δεν νομίζω ότι θα είναι ένας αγώνας εύκολος. Είναι ένας αγώνας ο οποίος πρέπει να δείξουμε την ανάλογη προσοχή.
0: Ναι, και επειδή έγινε το μάτς στη Βέρεια, γιατί πραγματικά εκεί υπάρχει έντονο το παοξίδικο στοιχείο, αυτό δεν αμφισβητείται, και υπάρχει και μεγάλη δίψα για να βοηθήσουν την ομάδα, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα, έβγαλε και ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Φίλων ΠΑΟΚ Βέρειας.
1: Ακριβώς, επιλέχθηκε η πόλη της Σμαρτίας, εφόσον δεν μπορούσε ο αγώνας να γίνει στην πόλη της Θεσσαλονίκης λόγω ελλείψεως γηπέδων, αγωνιστικών χώρων. Επιλέχθηκε η πόλη της Βέρειας λόγω του έντονου ασπρόαγου στοιχείου της. Και όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ που αγωνίζονται εδώ πέρα για όλες τις διοργανώσεις την κάνουν πάντα ιδιαίτερης φιλοξενίας και ζεστασιάς. Οπότε είπαμε και εμείς να το διοργανώσουμε εδώ πέρα, δεδομένου ότι υπάρχει και ένα στάδιο το οποίο πληρεί τις προδιαγραφές της UEFA για αγώνες επίπεδου Champions League.
0: Βεβαίως. Κύριε Μπεκιάρη, επειδή είστε πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ και βέβαια και στο τμήμα γυναικών, γιατί είστε από τους βασικούς στυλοβάτες όλης αυτής της προσπάθειας, θέλω να σας ρωτήσω αμέσως μετά από αυτό, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει αύριο την Χάπουελ, πρώτα Θεός, η επόμενη κίνηση είναι να παίξει τελικό πρόκρισης το Σάββατο.
1: Το επόμενο Σάββατο είναι ο μικρός και μεγάλος τελικός, όπου οι δύο νικητές των αυριανών αγώνων θα αντιμετωπίσουν μεταξύ, θα αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον και οι δύο ηττημένοι θα τεθούν αντίπαλοι το πρωί του Σαββάτου. Ενώ οι δύο νικητές το απόγευμα του Σαββάτου 6.30 ώρα για ένα εισιτήριο, από όλη αυτή τη διαδικασία θα προκύψει ένας όποιος θα πάρει το εισιτήριο για την επόμενη, για το δεύτερο γύρο του κυπέλλου του Champions League. Και καλό και πρώτα ο Θεός αν το πάρουμε εμείς. Η επόμενη δοκιμασία μας είναι στις 5 και στις 8 Αυγούστου στην Ουγγαρία, αντιμετωπίζοντας ότι είναι τελικό τη Φερεντσβάρος εκεί πέρα.
0: Φερεντσβάρος, και αν περάσει ο ΠΑΟΚ από τη Φερεντσβάρος πάει σε ομιλούς.
1: Όχι, αν περάσει από τη Φερεντσβάρος θα αντιμετωπίσει το μεγάλο τελικό του δευτέρου τούναμεν, γιατί οι δύο πρώτοι γίνονται με τη μορφή του μίνι τούναμεν, του μίνι τουρνουά δηλαδή, όπως γίνεται τώρα στην Βέρεια. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή του άλλου ζευγαριού, που είναι η Πράν, η πρωταθλήτρια της Νορβηγίας, η Πράν, και μια ομάδα η οποία θα προκύψει από τα παιχνίδια του πρώτου γύρου.
0: Ναι, και μετά πας. Και μετά πας, λέτε. Δεν είναι και εύκολη η αποστολή.
1: Εκεί πέρα μετά ξεκινάνε οι νοκάουτ αγώνες για να μπει στη league phase.
0: Αλλά league phase,
1: στο δεύτερο γύρο, αν ο ΠΑΟΚ κάνει μία νίκη, είτε στον ημιτελικό είτε στον μικρό τελικό, είτε στον ημιτελικό είτε σε κάποιον από τους δύο τελικούς, μπαίνει τα νοκάουτ παιχνίδια του Europa Cup, που είναι το δεύτερο την τάξη διαγωνιστικό προτάσμα της UEFA. Αν κερδίσει τον ημιτελικό θα πάει στο δεύτερο προκριματικό του Europa Cup. Αν κερδίσει τον μικρό τελικό θα πάει στο πρώτο προκριματικό του Europa Cup.
0: Θα συνεχίσει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή ο στόχος της Ευρώπης φέτος υπάρχει για να παίξει ο ΠΑΟΚ εκεί, έτσι?
1: Κοιτάξτε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, εμείς θα προσπαθήσουμε να εξαντλήσουμε τις πιθανότητες.

0: ικανότητές μας. Ούτως ή άλλως η ομάδα στήθηκε πάρα πολύ νωρίς. Σχεδόν είναι, από την αρχή ήταν το roster έτοιμο. Αν και δεν είχαμε την πολυτέλεια του χρόνου, γιατί τελειώσαμε 24 Μαΐου και ξεκινήσαμε 22 Ιουνίου. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα δεν πρόλαβε να ξεκουραστεί, να φορτίσει μπαταρίες, δεδομένου ότι πολλές παίκτες είχαν υποχρεώσει με τις εθνικές ομάδες μέχρι τις 10-12 Ιουνίου. Η K17 έπαιζε τελικώς στις 14 Ιουνίου. Αλλά με τις προσθήκες οι οποίες γίνανε σε εύλογο χρονικό διάστημα, η ομάδα ξεκίνησε έτοιμη την προετοιμασία της, σχεδόν σε ποσοστό 90-95%. Οπότε από εκεί και πέρα παλεύουμε για το καλύτερο δυνατό.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι ακόμη, γιατί η οικογένεια του ΠΑΟΚ και ειδικότερα του γυναικείου ποδοσφαίρου είχε μία απώλεια πολύ σημαντική, ενός κοριτσιού της Άννας Μαρίας, η οποία έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον άδοξο τρόπο, και τα κορίτσια όλα συμπαραστάθηκαν, συμπαίκτριές της κλπ. Είναι μαύρη χρονιά τελικά το 2026.
0: Ήταν δραματική κατάσταση και είναι δραματική κατάσταση. Σαφέστατα έχει επηρεάσει την ομάδα, αλλά και τα κορίτσια, με πρώτα τα κορίτσια, θέλουν να πάρουν αυτές τις προκρίσεις και να τις αφιερώσουν στη μνήμη της αδικοχαμένης Άννας Μαρία. Είναι από τις στιγμές που δεν περίμενα ποτέ στην παραγωγική μου καριέρα ότι θα αντιμετωπίσω, να μιλάω στα πολιτήρια για θάνατο αθλητή μου ή να βγάζω επικίνδυνο στην εκκλησία. Δεν το περίμενα ποτέ, όλα τα περίμενα στην παραγωγική μου καριέρα, το μόνο που δεν περίμενα ήταν αυτό. Δυστυχώς είναι δραματικές καταστάσεις, ίσως το χειρότερο που μπορεί να συναντήσει να αντιμετωπίσει άνθρωπος, το θάνατο του παιδιού του.
1: Οπότε δυστυχώς
0: το τμήμα σαφέστατα συμπαραστάθηκε, αλλά το δράμα είναι δράμα. Οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι καλούνται να το επομισθούν και μακάρι ο Θεός να τους δίνει δύναμη και γαλήνη προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το θέμα τους.
1: Βέβαια εδώ είναι και μια τραγική λεπτομέρεια, ότι ο προπονητής είχε επιλέξει την Άννα Μαρία και θα έφευγε μαζί με, είναι βασικά που μου το 15 χρόνια ήταν.
0: Την είχε ανεβάσει από την ΚΑΠΑ 17 να προπονείται με την πρώτη ομάδα, όπως κάθε χρόνο κάποια παιδιά παίρνουν το εισιτήριο από την δεύτερη ομάδα στην πρώτη. Το παιδί φυσικά ήταν σε καλή χαρά, καταλαβαίνετε, ένα νέο παιδί όταν προβιβάζεται την πρώτη ομάδα του συλλόγου του, είτε αγόρι είτε κορίτσι, καταλαβαίνετε πως νιώθει. Αλλά δυστυχώς άλλες συμβουλές των ανθρώπων, άλλες συμβουλές του κύριου.
1: Σωστά. Κύριε Μπεκιάρη, κάτι τελευταίο, επειδή πέφτουν κάποια μηνύματα στην ώρα της συζήτησης. Ρωτάνε κάποιοι, επειδή εσείς το επικεφαλής της ομάδας του γυναικείου ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ εδώ και χρόνια και είστε και ένας παράγοντας έμπειρος, πολύ έμπειρος, ρωτάνε εδώ γονείς, βλέπω ήδη τρία μηνύματα, πώς μπορούν να φέρουν τα παιδιά τους στην γυναικεία ομάδα κορίτσια τους, στην γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ που θέλουν να έρθουν. Υπάρχει ακαδημία, πού προπονείται η ακαδημία κλπ.
0: Η οποία λειτουργεί σε καταστάσεις της παλακοπής του Τούμπα, καλά οργανωμένη ακαδημία, η K17 πρωταγωνιστή κάθε χρόνια, παίρνει πλασαρίσματα. Πέσα στο site του ΠΑΟΚ υπάρχουν όλες οι πληροφορίες στο κομμάτι του γυναικείου ποδοσφαίρου και φυσικά στα γραφεία του ΠΑΟΚ στο 988.000, όπου μπορούν να δουν τα τηλέφωνα των αρμοδίων για να έρθουν σε επαφή.
1: Άρα στη Μαλακοπή γίνονται προπονήσεις, στο γήπεδο της Μαλακοπής.
0: Στο γήπεδο της Μαλακοπής γίνονται προπονήσεις.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία αύριο, όλα να πάνε καλά. Είστε καλό καλά, κουράγιο, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε που μας μιλήσατε,
0: πολύ,
1: κύριε Μπεκιάρη. Να είστε καλά.
2: 103,6.
1: Μαγεί.

0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Άκης Μπεκιάρης, τον οποίον ακούσατε, ο επικεφαλής του τμήματος ποδοσφαίρου γυναικών. Βεβαίως εδώ να πω ότι από φέτος υπάρχει μια τριμελής επιτροπή στο τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ, την οποία αποτελούν ο κύριος Άλκης Σαϊάδης, ο κύριος Άκης Μπεκιάρης και ο κύριος Κυριάκος Καλπάκης, ο οποίος δεν είναι διοικητικός, είναι εξοδιοικητικός, αλλά είναι στη βαρύ παρουσία του, γιατί πολλά χρόνια στο οπαδικό κίνημα και μπήκε για να βοηθήσει την προσπάθεια των δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι προς τιμή του και είναι και προς τιμή όσων άλλων θελήσουν να μπουν και να βοηθήσουν την προσπάθεια τμήματων, όχι μόνο του ΠΑΟΚ και του Άρη και του Ηρακλή και του Απόλλωνα Καλαμαριάς και όλων των ομάδων. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να βρεθούν οι άνθρωποι να στηρίξουν την προσπάθεια των συλλόγων. Έτσι λοιπόν, μια τριμελής επιτροπή φέτος, την οποία, αν επαναλαμβάνω, αποτελούν ο κύριος Μπεκιάρης, ο κύριος Σαϊάδης, ο οποίος παραιτήθηκε από πρόεδρος αλλά παραμένει στο Διοικητικό Συμβούλιο και είναι μέλος αυτής της τριμελούς επιτροπής, και ο κύριος Κυριάκος Καλπάκης, επωνομαζόμενος και Φούρναρης για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, ίσως να το ξέρουν ίσως με αυτό το ψευδώνυμο, που δεν είναι ψευδώνυμο, είναι και επάγγελμα. Λοιπόν, αυτή είναι η παρουσίαση για το αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα των 5. Πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Έχουμε μετά ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, μεταγραφές, ταξίδι στην Πολωνία. Έχουμε σύνδεση με Ιταλία, με Γιάννη Παντελίδη. Θα μάθουμε Ηρακλή τι γίνεται από Μάκη Ιωαννίδη. Έχουμε μια συνέντευξη με τον Πάνε Πρέλεβιτς, την οποία θα ακούσετε, που μας λέει φοβερά πράγματα για τον Όσμαν και όχι μόνο. Όλα αυτά στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Χθες, στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στηρίζει τους βουλευτές του κομματός του και να τονίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Όπως ανέφερε, οι ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούν στη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για αλχημίες στα οικονομικά και για σιωπή μετά την καταδίκη του στενού του συνεργάτη Δημήτρη Μελά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αφού φαγώθηκαν 100 εκατομμύρια ευρώ και όλο το Ταμείο Ανάκαμψης στο φαγοπότι των κολλητών και φίλων του Μαξίμου, τώρα ο Πρωθυπουργός έχει νέο σχέδιο, μάλλον με δανεικά, για να συνεχιστεί το φαγοπότι αυτό, το οποίο θα κοπεί με την κυβέρνηση της Ελληνικής Λύσης και τα χρήματα θα δοθούν στον Έλληνα πολίτη και όχι στους ολιγάρχες, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε συνθήκες καύσωνα, η χώρα με 40 διάρκεια που θα διατηρηθούν ως και αύριο και κόκκινο συναγερμό για φωτιές. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, υψηλός κίνδυνος σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους τίθεται σε ισχύ από αύριο στις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ σε περιοχές Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε Καλαμιώνες και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε αυτοσχέδια χωματερή κοντά σε κατοικημένη περιοχή στη γέφυρα Βαρθολομίου Ηλίας. Κάτοικοι της περιοχής έλαβαν και μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο να χρειαστεί εκένωση. Φωτιά ξέσπασε και στην Επίδαυρο, στην περιοχή Αδάμι, στην Αργολίδα και η αγροτοδασική έκταση με ελαιώνες και ξερά χόρτα. συνεχίστηκαν σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος και τα αιτήματα για την αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναβλήθηκε για τις 28 Ιουλίου η δίκη των δύο συλληφθέντων για τα χθεσινά επεισόδια και την άγρια ένταση στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την προφυλάκηση του 25χρονου που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Αναστάτωση το πρωί στα Χάνια όταν επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο στο λιμάνι της Σούδας. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα των λιμενικών αρχών. Το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο έσπασε η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στο 20% των νομών της χώρας, την ώρα που η ανωδική πορεία αναμένεται ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα. Προς τα 89 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο τάνκερ που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν σήμερα αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνονται προς το Σουέζ έπειτα από προειδοποίηση των ανταρτών Χούθη προς τις ναυτιλιακές εταιρείες. Οι Χούθη Σιίτες αντάρτες και σύμμαχοι του Ιράν κήρυξαν χθες ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πόλεμο και αυξάνοντας τις απειλές κατά της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας και του εμπορίου στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται ηλιοφάνεια και συνθήκες καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας με τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι μέτριας ένταση έως και 5 μποφόρ αναμένονται στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, ενώ περαιτέρω άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία η οποία θα ξεπεράσει τοπικά ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας με αραιές νεφώσεις κατά τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά ως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 28 έως και 39 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα εκπομπής μετά το δελτίο ειδήσεων. Πάμε γρήγορα στην Ιταλία, όπου εκεί βρίσκεται ο απεσταλμένος του σφίνα.gr, ο Γιάννης Παντελίδης, ο οποίος θα μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ για τον Άρη, τι συμβαίνει. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Πώς είναι τα πράγματα εκεί?
1: Εδώ είμαστε στην Ιταλία, στην περιοχή Σαν Μαρτίνο, λίγο έξω από την Πρέσια. Και περίπου 5 χιλιόμετρα από εδώ, στο Κογκάλιο, βρίσκεται η αποστολή του Άρη από το πρωί. Και τυπικά έτσι από το απόγευμα, σε λίγη ώρα, στις 7.30 ώρα Ελλάδος, θα αρχίσει το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας των Κιτρινόμαυρων, αυτή τη φορά επί Ιταλικού εδάφους, με τον Άρη. Είπαμε, έφτασε σήμερα, θα μείνει εδώ μέχρι τις 31 του μήνα. Και μέσα σε αυτό το διάστημα, εκτός από προπονήσεις, θα δώσει και δύο δυνατά φιλικά παιχνίδια. Ένα με την Αταλάντα στις 26 του μήνα και άλλο ένα με την Μόντσα στις 30, δηλαδή παραμονές της επιστροφής της στην Θεσσαλονίκη. Η αποστολή του Άρη, η οποία αναχώρησε το πρωί, σε 7 η ώρα ήταν η πτήση, από την Θεσσαλονίκη για το Μιλάνο και από εκεί ο δικός, μια απόσταση περίπου μια μισή ώρα, για το αθλητικό κέντρο που θα τη φιλοξενήσει τις επόμενες 10 ημέρες. Δεν υπήρξαν ιδιαίτερες εκπλήξεις σε ό,τι έχει να κάνει με τον καταρτισμό της αποστολής, δηλαδή τους παίκτες που ταξίδευσαν για την Ιταλία. Να πούμε ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τους νεαρούς, από αυτούς που δεν έχουν συμβόλαιο, έχει ταξιδέψει μόνο ο Αντωνιάδης στο αριστερό μπακ, που εκτός συγκλονιστικού απρόπτου κιόλας με την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα θα υπογράψει και αυτός επαγγελματικό συμβόλαιο. Στη Θεσσαλονίκη έμειναν και δεν ταξίδεψαν ο Μάρτιν Χόγκλα, ο οποίος ως γνωστόν στις 5 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας. Τέλη του μήνα, αρχές Αυγούστου, θα είναι έτοιμος να μπει σε full ρυθμούς, άρα δεν θα έρθει καθόλου στην Ιταλία για να ακολουθήσει το πρόγραμμα της ομάδας. Εκτός έμεινε ο Γαλανόπουλος, αλλά για ευχάριστο λόγο, μιας και χθες το βράδυ έγινε πατέρας, οπότε έμεινε με την σύζυγό του, θα έρθει και αυτό στην Ιταλία το επόμενο χρονικό διάστημα. Ενώ με την ομάδα επίσης δεν ταξίδευσε ούτε ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου, αν και αρχικά υπήρχε η αίσθηση ότι θα συμβεί αυτό. Τελικά ο παίκτης έχει μείνει στην Θεσσαλονίκη και λογικά θα ταξιδέψει αύριο ή μεθαύριο, αφού πρώτα ολοκληρωθεί και το τυπικό μέρος της μεταγραφής του στον Άρη. Λογικά μέσα στην ημέρα, κάποια στιγμή αργότερα, θα ανακοινωθεί και επίσημα η μεταγραφή του από τον Άρη. Εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για μια διαφορετική συνθήκη σε ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό. Είναι πιο χαμηλές οι θερμοκρασίες. Μάλιστα, κάποια στιγμή νωρίτερα υπήρχε και πολύ έντονη βροχόπτωση εδώ στην περιοχή. Τώρα εντάξει, έχει κάνει την εμφάνισή του έτσι ένας αρκετά ζεστός, θα έλεγα, ήλιος. Αλλά κατά τα άλλα, καταλαβαίνει κανείς ότι βρισκόμαστε στις πρόποδες των Άλπιων, άρα οι καιρικές συνθήκες και οι θερμοκρασίες είναι σαφώς πάρα πολύ καλύτερες από αυτό που αντιμετωπίζουμε και αντιμετωπίζαμε εμείς μάλλον μέχρι χθες και αντιμετωπίζουν όλοι οι υπόλοιποι που είναι αυτή τη χρονική περίοδο στην Ελλάδα. Είπαμε, το απόγευμα 7.30 ώρα Ελλάδος θα γίνει η πρώτη προπόνηση της ομάδας επί Ιταλικού εδάφους και από αύριο θα μπει σε ρυθμούς διπλών προπονήσεων για να δουλέψει και αυτά που θέλει ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος μας μίλησε λίγο πριν φύγει η ομάδα, πριν μπει στο αεροπλάνο η ομάδα για να πετάξει για την Ιταλία. Αναφέρθηκε έτσι στο τι ακριβώς θέλει να δουλέψει αυτό το χρονικό διάστημα, στην εικόνα που έχει από την ομάδα αυτές τις μέρες που βρίσκεται μαζί της και μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου που έγινε στην Τολεμαΐδα. Και φυσικά αναφέρθηκε για μία ακόμη φορά στην ανάγκη που υπάρχει για μεταγραφική ενίσχυση στην άμυνα. Και μάλιστα έτσι λίγες ώρες αργότερα ο Άρης έκανε προσθήκη στο χώρο της άμυνας, έφτασε σε συμφωνία, δηλαδή δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση, αλλά ο Άρης προχωρά στην απόκτηση του 25χρονου Κροάτη αριστερού μπακ Ρόκο Γιούριτσιτς. Ο Άρης τον παίρνει με μεταγραφή από την ΟΣΙΕΚ. Μάλιστα, αν και η ΠΑΕ δεν επιβεβαιώνει νούμερα, γύρω στις 200.000 ευρώ θα πληρώσει ο Άρης για να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσης που υπήρχε στο συμβόλαιο του παίχτη, ο οποίος είπαμε είναι 25 ετών, είναι Κροάτης, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος την περσινή χρονιά ήταν στην καλύτερη ενδεκάδα του κροατικού πρωταθλήματος, ως αριστερό μπακ βεβαίως, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει παίξει και στις μικρές εθνικές ομάδες της Κροατίας. Το 2024 ήταν στην προεπιλογή της Εθνικής Κροατίας για το Euro, δεν επιλέξει τελικά και δεν συμμετείχε στη διοργάνωση. Είναι ο παίκτης ο οποίος αποκτά ο Άρης για να παίζει φέτος βασικό αριστερό μπακ.
0: Ναι. Τώρα νομίζω ότι μας τα έπεσε όλα ή σχεδόν όλα με το σκεπτικό ότι αν θα υπάρξει και άλλη μεταγραφή, γιατί ο Γρηγορίου περιμένει άλλους δύο παίκτες φυσιολογικά, εκτός από τον Γιούρισιτς.
1: Ναι, είναι δεδομένο ότι ο Άρης είναι σε τελικό στάδιο συζητήσεων και ίσως να υπάρξει και εξέλιξη, αν όχι σήμερα, αύριο, για τουλάχιστον ένα ακόμη παίκτη. Και μιλάμε για το κέντρο της άμυνας, έναν στόπερ. Σε προχωρημένες συζητήσεις βρίσκεται ο Άρης με τον ποδοσφαιριστή που τον ενδιαφέρει. Και φυσικά, εντάξει, σίγουρα ο Άρης θέλει έναν ακόμη στόπερ, θέλει έναν ακόμη αριστερό μπακ και ένα δεξί μπακ για να είναι, ας πούμε, ο παίκτης που θα καλύπτει τον Φατιγκά όταν εκείνος δεν θα μπορεί να αγωνίζεται. Γενικά, αναμένονται μέχρι το τέλος της εβδομάδας να υπάρξουν έτσι και άλλες μεταγραφικές εξελίξεις εκτός από τον Γιούρισιτς. Ο Γιούρισιτς, ο οποίος λογικά αύριο θα είναι στην Θεσσαλονίκη και αν τρέξουν οι διαδικασίες, δεν αποκλείεται, αν όχι αύριο, μεθαύριο, μαζί με τον Τέλε Μπασίρου να έρθουν στην Ιταλία και να ενσωματωθούν στην αποστολή και να αρχίσουν και αυτή κανονικά προετοιμασία με τον Άρη.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή διαμονή εκεί. Θύμισε μας λίγο το πρώτο φιλικό, πότε είναι?
1: Το πρώτο φιλικό είναι στις 26 Ιουλίου με την Αταλάντα στον Πέργαμο.
0: Σε 5 μέρες. Μάλιστα. Και είναι, ναι, πρωινό, έτσι.
1: Είναι νωρίς, ναι, είναι 11.30 ώρα Ελλάδας.
0: 11.30 ώρα Ελλάδας. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή διαμονή. Θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Focus 103,6.

0: Ένα θέμα το οποίο ήθελα να δείξω μετά τα όσα ακούσατε από τον Γιάννη τον Παντελίδη είναι, και το είχα από την αρχή της εκπομπής, αμέλησα να το πω στο πρώτο μέρος, ότι ο Μπιάνκο, ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, για τον οποίο όλοι ξέρουμε ότι δεν πήρε τις ευκαιρίες που θα έπρεπε στην ομάδα, παρόλα αυτά συνεχίζει στην Ιταλία και στη Μόντενα. Εκεί θα πάει, στη Μόντενα, η οποία τα βρήκε σε όλα με την Φιωρεντίνα, και θα πάει μέχρι το 2030, τετραετές συμβόλαιο αγωνίστηκε, τετραετές συμβόλαιο υπέγραψε, και θα είναι λοιπόν στη Μόντενα. Σέριε B είναι η Μόντενα, δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, και ανακοινώθηκε σήμερα και τυπικά. Και επίσης για τον Λούκασεν, ένα παίχτη για τον οποίο μιλήσαμε πριν, είναι ο Γκανέζος στόπερ 31 ετών που είναι υποψήφιος για τον ΠΑΟΚ, αυτός ο συγκεκριμένος παίχτης. Είναι γεγονός ότι δεν ήταν μέσα στους παίχτες που ήθελε ο ΠΑΟΚ από την αρχή, αλλά προέκυψε, δηλαδή τον είχε στη λίστα, τώρα δεν τον είχε πρωτοκλασάτο. Προέκυψε από το Μουντιάλ, έτσι, από το Μουντιάλ, ήταν πολύ καλός, ήταν στην Πάφο κατά την περσινή περίοδο. Το συμβόλαιό του ολοκληρώθηκε από την Πάφο, και ενώ στην Κύπρο οι πληροφορίες λένε ότι ήταν καλός, άφησε ένα καλό αποτύπωμα γενικά στην Κύπρο ο ποδοσφαιριστής. Τώρα, επειδή ο ΠΑΟΚ θέλει τέταρτο στόπερ και θα έχει και τον Μπαταούλα ως πέμπτο στόπερ, άλλωστε τον πήρε τον Μπαταούλα κανονικά, τον έχει στην αποστολή, όλα τα πάντα. Άλλωστε ο Μπαταούλας μπορεί να είναι μεταξύ των παιχτών που θα αγωνίζονται στο κύπελο. Δύο παίχτες πρέπει να έχει στο κύπελο, ενδεκάδα η ομάδα πλέον από φέτος. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό το σύστημα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό αυτό το σύστημα με δύο ποδοσφαιριστές στην ενδεκάδα. Νομίζω δηλαδή ότι ο Μπαταούλας θα είναι μια καλή περίπτωση για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει και το Χατσίδη και το Μύθου και τον τερματοφύλακα, ο οποίος είναι και αυτός από τους πολύ καλούς. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά θα πρέπει να περιμένουμε λίγο τις εξελίξεις, για να δούμε, μιλάω για το Μοναστήλι, έτσι, όχι άλλον, να περιμένουμε λίγο τις εξελίξεις για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τη συνέχεια. Τώρα αυτή την ώρα ο Στέλιος Οστεριάδης πετάει για την Πολωνία, και δεν θα μπορέσουμε να τον έχουμε. Αυτά τα στοιχεία τα οποία έδωσα εγώ στην αρχή ισχύουν 100% για τα μεταγραφικά, ισχύουν και για το πώς θα πάει η ομάδα, θα το ξέρουμε σήμερα το βράδυ, γιατί αύριο πετάει για την Πολωνία. Τώρα περίμενε και κάποια άλλα πράγματα ο προπονητής, κάποιους άλλους παίκτες, δεν ήρθαν αυτοί οι παίκτες. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να περιμένουμε για τις μεταγραφικές κινήσεις. Έτσι κι αλλιώς θα μάτσουμε τα πρώτα με την Ουκρανική ομάδα, αποκλείεται να είναι παρόντες. Όποιοι και να έρθουν, πάνε για τα επόμενα. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι δηλαδή, είμαστε σε μια αναμονή εξελίξεων, δηλαδή στον ΠΑΟΚ, για τους παίκτες υπομεταγραφή τους οποίους έχει ο ΠΑΟΚ, και προσωπικά πιστεύω ότι από μέρα σε μέρα αναμένουμε τις ανακοινώσεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ το οποίο προκύπτει, έτσι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το οποίο προκύπτει. Θα δούμε τι θα γίνει. Για τον Γιαννούλη υπάρχει μια πληροφορία σημερινή, ότι ο Γιαννούλης αποχώρησε από την προπόνηση λόγω ενός τραυματισμού στο δάχτυλο του ποδιού του. Τραυματίστηκε. Και λέει επίσης ότι και ο Ματσιμά, ο Κισλέν Ματσιμά, αποχώρησε από την προπόνηση λόγω προβλημάτων στον προσαγωγό. Ο Κλοντ Μωρίς πρόωρα λόγω προβλημάτων στον αχίλιο. Και ο Δημήτρης Γιαννούλης λόγω τραυματισμού στο δάχτυλο του ποδιού του. Σημερινή προπόνηση της Augsburg. Ο προπονητής ο Μάνουελ Μπάουμ είναι αυτός ο οποίος ενημέρωσε τους δημοσιογράφους πριν από λίγο. Ο Γιαννούλης είναι τραυματίας, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα. Είναι κάτι το οποίο θα ξεπεραστεί. Αυτό που τουλάχιστον θέλει ο ΠΑΟΚ είναι να μπορέσει να πάρει την άδεια από την Augsburg, τη συμφωνία μάλλον την Augsburg, ότι θα μπορεί να παραχωρηθεί στον ΠΑΟΚ. Αυτό περιμένουμε όλοι να γίνει από μέρα σε μέρα, και αυτό έχει καθυστερήσει γιατί θα έπρεπε να είχε τελειώσει την προηγούμενη εβδομάδα φυσιολογικά, αλλά έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τώρα από εκεί πέρα ήθελα να πω ότι για τον Λούκασεν, γιατί ρωτάει και ένας φίλος αν είναι τόσο καλός παίκτης. Φίλε στην Πάφο, για τον φίλο τον Κώστα που σου κάνει την ερώτηση. Φίλε στην Πάφο, ήταν καλός, δεν ήταν κακός. Ένας καλός παίκτης, ένας παίκτης τύπου Κετζιόρα, του 6-7. Σαν βαθμό, που δεν είναι κακό αυτό, να είναι σταθερός στο 6-7-8 κάποιες φορές μέχρι εκεί να πάει. Αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει, θα περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις και στην συνέχεια για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Να επισημάνουμε επίσης ότι έτσι όπως τουλάχιστον εξελίσσονται τα πράγματα, ο ΠΑΟΚ παίρνοντας ένα ακόμη στόπερ, κλείνει τα στόπερ, έχει τρία. Έχει Μιχαηλίδη, έχει τον Χατζηδιάκο και τον Ελουστόντο, τέταρτος είναι ο Μπαταούλας, και αν πάρει και αυτόν νομίζω ότι έχει κλείσει σαν πέμπτος, δηλαδή τέταρτος ουσιαστικά αυτός θα πάει. Μπορεί να είναι και υποψήφιος για ενδεκάδα, έτσι. Θα φανεί ανάλογα με τι κάνει ο καθένας. Και μετά αυτό που περιμένουμε είναι να δούμε τι θα γίνει με τον Χαφ και με τον Σέντερ Φορ. Ο Μπάμπα, για τον οποίο ρωτάει φίλος άλλος, ο Δημήτρης, επέστρεψε κανονικά, στη λίστα κατατέθηκε κανονικά, είναι το όνομά του μέσα στη λίστα της UEFA, έχει δικαίωμα συμμετοχής και στις δύο αναμετρήσεις και όπως τουλάχιστον φαίνεται τον υπολογίζει κανονικά για το παιχνίδι ο προπονητής, γιατί ουσιαστικά είναι πολύ καλύτερος του Τέιλορ και φυσιολογικά ο Μπάμπα θα είναι στην ενδεκάδα στο παιχνίδι της Πέμπτης εναντίον της Δυνάμο Κιέβου. Ένα παιχνίδι το οποίο το περιμένουμε όλοι επίσης με ενδιαφέρον για να το δούμε. Λοιπόν, η ώρα είναι 5:30, θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5:30 και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στην εκπομπή μας.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml, 9 συν 3 δώρο, 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: θα πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον Μάκη Ιωαννίδη, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας, με φανέλα της Αγγλίας, που θα μπορούσε να ήταν στον τελικό η Αγγλία, αλλά δυστυχώς έχασε από αυτό το ναυάγιο που λέγεται Αργεντινή. Λοιπόν, Μάκη, καλησπέρα.
1: Κοίταξε, καλύτερο μάτς θα βλέπαμε. Δηλαδή, άμα τα βάλεις κάτω, πες ποιους, πώς έφτασε η Αργεντινή στον τελικό, παίζοντας με ομάδες δύο level πιο κάτω, δυσκολεύτηκε, τις κέρδισε με ανατροπή Αίγυπτο, Ελβετία, πράσινο κροντήρι και στον, και στον τελικό πήγε να κλέψει τον τελειώνει στα πέναλτι. Τέλος πάντων.
0: Ακριβώς έτσι αυτό. Είμαστε. Και μάλιστα η Αίγυπτος ακόμη φωνάζει για το παιχνίδι εκείνο, την ανατροπή που είχε γίνει. Πάμε να δούμε, Μάκη.
1: Το... φυσούσε, λέω, Τραμπ και Μέση, φυσούσε Αργεντινή. Όλο το Μουντιάλ.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον Ηρακλή, Μάκη Ιωαννίδη. Τώρα να μας πεις τα πράγματα πώς είναι εκεί, η προετοιμασία. Πήγατε το Σάββατο επάνω στην Πτολεμαΐδα, πώς ήταν τα πράγματα.
1: Κοίταξε, ας ξεκινήσουμε από τα θετικά. Τα θετικά είναι ότι είδα τον Ηρακλή να είναι περισσότερο οργανωμένος από κάθε άλλη φορά, εννοώ από θέματα στήριξη της ομάδας, είτε με ιατρικό team, είτε με μηχανήματα τα οποία παρακολουθούν τους παίχτες, είτε με... Γενικά είχε πάρα πολύ μεγάλη οργάνωση, αρκετά σημαντική παρουσία προσωπικού εντός εισαγωγικών, δηλαδή από γιατρούς, φυσιοθεραπευτές, συνεργάτες, βοηθούς προπονητών, αναλυτές, υπήρχαν πάρα πολλοί κόσμος επάνω και αυτό είναι στα σύν της ομάδας. Και από την άλλη πλευρά είδαμε μια ομάδα η οποία έχει πολύ δρόμο ακόμα να διαβεί. Υπάρχει μεγάλη παρουσία ποδοσφαιριστών, αλλά αυτό νομίζω δεν λέει κάτι, γιατί αν τα δούμε ψυχρά τα πράγματα και με βάση τα κακά τα ψέματα, έτσι όπως είναι το ρόστερ δομημένο αυτή τη στιγμή, ο Ηρακλής χρειάζεται να έφερει στην ομάδα αρκετούς παίχτες, τουλάχιστον 8 με 9. Και αυτό λογικά θα γίνει, έπρεπε να έχει γίνει με την έλευση της ομάδας, μάλλον μέχρι να πάει η ομάδα στην Ιταλία. Τώρα θέλω να πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής της ομάδας στην Ιταλία θα έχουν κάποιοι παίκτες που θα είναι περισσότερο έτσι επιτέδουμε προσωπικότητα για να βοηθήσει την ομάδα. Υπό συζήτηση και υπό κρίση είναι τόσο ο Κάκα που δείχνει ότι το έχει το τόπι, αλλά δείχνει ότι θέλει πάρα πάρα πολύ δρόμο για να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς. Να πω ότι είναι ένα 95 περίπου και είναι 106 κιλά, άρα θα πρέπει να χάσει αρκετά κιλά για να μπορέσει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση και φυσικά να βελτιώσει την ψυχική του κατάσταση, αλλά παιχτικά φαίνεται ότι το έχει. Ο άλλος, ο Κότσα, δεν νομίζω να παραμείνει, στόπερ και αυτός, δεν νομίζω να παραμείνει στην ομάδα. Και από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι παίκτες θα εξεταστούν από το Ματσάρι. Ο Ματσάρι, ο οποίος δεν ήθελε να πει και πολλά πράγματα, αλλά πιο σημαντικά έτσι μας είπε στο πηγαδάκι που είχαμε λίγο νωρίτερα, λέγοντας ότι σε μια σχετική ερώτηση για το Μουντιάλ, η οποία όμως είχε μπλοκή του Ηρακλή, είπε ότι παρακολουθώ Μουντιάλ, αλλά δεν έχω και πολλές ώρες, γιατί περνάω πολλές ώρες προσπαθώντας να αναλύσω και να παρακολουθήσω τους παίκτες του Ηρακλή, για να τους μάθω και να έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Άρα και ο Ματσάρη λοιπόν είναι έτοιμος να κάνει τη δική του εισήγηση για τους υπάρχοντες παίκτες της ομάδας και από εκεί και πέρα να προχωρήσει στα υπόλοιπα ζητήματα με τη προσθήκη κάποιων παιχτών που ίσως και αυτός προσωπικά θα θέλει να φέρει στην ομάδα. Η ομάδα επιστρέφει 22 του μηνός από την Πτολεμαΐδα. 25 είναι το πρώτο φιλικό στην Ιταλία με την Μπολόνια. Ακυρώθηκε το φιλικό με την Κρεμονέζα. Θα ακολουθήσουν άλλες δύο φιλικές αναμετρήσεις επί ιταλικού εδάφους και συνέχεια η ομάδα θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Τώρα με τα γραφικά φαίνεται να υπάρχει μια ανηνεμία ή μπορεί να μην υπάρχει ανηνεμία, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να έχει διαρρεύσει με την έλευση κάποιου ποδοσφαιριστή προς την ομάδα. Οπότε περιμένουμε, θεωρώ όμως ότι αυτό θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες και περιμένουμε να δούμε τις επόμενες κινήσεις του Ηρακλή.
0: Μια διευκρίνηση, ο Ηρακλής επιστρέφει 22 από την Πτολεμαΐδα και 24 φεύγει Ιταλία.
1: Αυτό λέει η λογική.
0: Ναι. Και 25 είναι... Και 25 είναι 25... το πρώτο φιλικό. Μάλιστα. Ναι. Ωραία.
1: 22 φεύγει. Τώρα η λογική λέει θα γυρίσει 22-23 θα κάτσουν εδώ και 24 θα αναχωρήσουν. Τώρα
0: θα αναχωρήσουν.
1: Δεν ξέρω. Τι να σου πω τώρα. Μήπως το κόψουμε το λεωφορείο και πάνε κατευθείαν από εκεί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Focus 103,6.

0: Πάμε να μιλήσουμε με τον μεγάλο Μπάνε Πρέλεβιτς που είναι μαζί μας και τον καλησπερίζουμε. Μπάνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα.
0: Δεν ξέρω αν πραγματικά αυτές οι στιγμές τις οποίες έζησες, γιατί εσύ παρέδωσες τη φανέλα στον Τζέντι Όσμαν, είναι στιγμές τις οποίες τις είχες ονειρευτεί όταν σταμάτησες τον μπάσκετ, φυσικά.
1: Κοίτα, είχα μία, όλα αυτά τα χρόνια, μία κρυφή ελπίδα μέσα μου.
0: Ναι.
1: Ότι η ομάδα κάποια στιγμή θα μπορέσει να κάνει πρωταθλητισμό ψηλό επίπεδο και να διεκδικεί τους τίτλους. Είχα ένα όνειρο μέσα μου που εντάξει ήταν λίγο εκτός πραγματικότητας για πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Και όμως πλέον είναι πραγματικότητα και το έχουμε ζήσει σήμερα και είμαι τυχερός που συμμετείχα στη σημερινή μέρα. Έτσι, αισθάνομαι ευλογημένος που ήμουν μέρος της παρουσίας του τόσο μεγάλου παίκτη, τον Τσέντι, τον Όσμαν, στο ΠΑΟ, καινούριες μεταγραφείς και κατά την άποψή μου και τολμώ να πω μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας.
0: Η μεγαλύτερη, βάζεις ας πούμε, γιατί έχουν έρθει κι άλλοι, είχε έρθει ο Σάκλεφοντ ας πούμε που ήταν...
1: Έχουν έρθει αμφισβήτητα πάρα πολύ μεγάλοι παίκτες στο παρελθόν, αλλά τέτοια μεταγραφή άμα την αναλύσουμε, πώς έχει γίνει ότι στην ουσία ο ΠΑΟ μπήκε στην διαδικασία να αγοράσει τον παίκτη από το Παναθηναϊκό και ποιο παίκτη δεν σωστά. Έχει ξαναγίνει.
0: Σωστά. Σε αυτό έχεις απόλυτο. Και ειδικά όταν τον πήρε από τον Παναθηναϊκό που υποτίθεται ότι είναι δυνατός και πρωταθλητής και Ευρωπαίος κλπ. Έτσι.
1: Δεν το συζητώ. Και μια ομάδα που έχει μπορεί και μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρώπη στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Τώρα από εκεί πέρα, σήμερα ακούστηκε στην παρουσίαση και ένα κοινό που έχετε με τον Τζέντι Όσμαν. Ένα κοινό προπονητή.
1: Ναι, έχουμε. Είχαμε οι δύο στην αρχή της καριέρας ένα προπονητή, ένα Βόσνιο προπονητή, τον Ρούσμιρ Χαλίλοβιτς. Εγώ όταν ήμουν 16 χρονών και νομίζω και ο Τζέντι στην αρχή της καριέρας του.
0: Ναι, τον είχε και αυτός στη Βοσνία γιατί, να τα πούμε και αυτά, ο Τσέντι, να πω ότι είναι ένας, δεν ξέρω τώρα, σαν χαρακτήρα, δεν το ξέρω, εσύ τον ήξερες τον Τσέντι ή τον γνώρισες σήμερα? Αυτό είναι ένα ερώτημα προς τον Μπάνε, το οποίο θα τεθεί, που βεβαίως ο Μπάνε είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο όνομα του μπάσκετ του ΠΑΟΚ, χωρίς αμφισβήτηση, είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά έχει δώσει σαν παίκτης, αλλά και συνέχεια και σαν προπονητής και σαν παράγοντας. Ο Μπάνε έχει προσφέρει πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λέω, τον Τζέντι τον ήξερες πριν εσύ, Μπάνε?
1: Βεβαίως, παρακολουθώ τον Τζέντι, τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια και από το NBA ακόμα που ήταν στους Cleveland Cavaliers και μετά όταν ήρθε στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Μ' αρέσει ο τρόπος που παίζει μπάσκετ, παίζει για να κερδίσει. Παίζει με πάθος, παίζει με ψυχή που είναι πολύ σημαντικό για ένα αθλητή. Δεν το βρίσκεις πολύ. Αρκετοί είναι απλά επαγγελματίες και παίζουν. Αυτός όμως παίζει με πάθος του. Παίζει με την καρδιά, παίζει για να κερδίσει. Και το είπε και σήμερα ότι έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλους στόχους και για τον ίδιο και για την ομάδα που ακόμα και αυτό οι παίκτες δεν τον δηλώνουν. Πάντα ναι. Οι δηλώσεις των παικτών είναι ουδέτερες. Ήρθα να βοηθήσω. Θα κάνω ό,τι μπορώ για την ομάδα. Ο Τσέντι σήμερα ήταν συγκεκριμένος και ουσιαστικός στις δηλώσεις.
0: Ναι. Πάντως είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει κρύο αίμα αυτός και αυτός όπως και εσύ. Δηλαδή παίρνει την ομάδα στις πλάτες του. Το έχει δείξει με τον Παναθηναϊκό πολλές φορές. Σουτάρει από οπουδήποτε γιατί έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του. Νομίζω δεν ξέρω, βλέπεις πολλά κοινά στοιχεία με τον Όσμαν.
1: Μακάρι να ήμουν και εγώ παίκτη όπως ο Τσέντι.
0: Εντάξει, δεν είναι. Πρόσεξε, εντάξει, όλοι ξέρουμε.
1: Είναι πολυεργαλείο. Παίζει πολλές θέσεις και επιθετικά και αμυντικά. Μπορεί να παίξει και σε οργανωμένο μπάσκετ και σε ανοιχτό γήπεδο. Είναι ένα πολυεργαλείο. Πολύ ταλέντο είναι.
0: Ναι, πολύ μεγάλο ταλέντο. Αυτή η παρουσία του Τσέντι, επειδή παρακολουθείς την ομάδα. Βέβαια ούτε στον ύπνο τους είχαν διανοηθεί κάποιοι, γιατί εσύ πέρασες τα πέτρινα χρόνια του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, μπήκες μέσα, έβαλες και το κεφάλι στον τουρβά μπας και σωθεί ομάδα τότε και την κράτησες με τη συνδρομή βεβαίως του Ιβάν Σαββίδη, να το πούμε και αυτό, και των φιλάθλων, γιατί βοήθησαν. Τώρα άλλαξαν τα πράγματα. Μιστακίδης αποθεώθηκε.
1: Δικαίως αποθεώθηκε. Ο άνθρωπος τόσο καταρχάς, εγώ είχα την τιμή σήμερα να το γνωρίσω, πρώτη φορά μιλήσαμε.
0: Σήμερα
1: πρώτη φορά στο γήπεδο, ναι. Ένας απλός άνθρωπος χαμηλών τόνων με μεγάλο όνειρα την ομάδα. Είμαστε τυχεροί που τον έχουμε ως ιδιοκτήτη. Δεν κρύβω ότι όσοι ασχολήθηκα εγώ με τα διοικητικά με την ομάδα ήταν όνειρό μου κάποια στιγμή. Το όνειρό μου ήταν κάποια στιγμή ένας τέτοιος άνθρωπος να αναλάβει την ομάδα. Τώρα είναι πραγματικότητα και είμαστε εδώ όλοι να στηρίξουμε, όλοι να έχουμε υπομονή, να στηρίξουμε, να πιστέψουμε στην ομάδα και να απολαύσουμε όλα αυτά που έρχονται.
0: Ότι επαφήσουμε τον κύριο Μιστακίδη, τι σου άφησε, ας πούμε, απλός άνθρωπος, είπατε κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε?
1: Και πολύ ενημερωμένος για τα μπασκετικά δρόμενα, για το οικοσύστημα του μπάσκετ ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Μου έκανε μεγάλη αίσθηση.
0: Μάλιστα. Μιλήσατε και για αυτά. Μίλησατε για αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Την ατμόσφαιρα μπάνε την έχεις γνωρίσει εσύ πολύ διαφορετικά, αλλά και σήμερα έχει πολύ λαό εκεί στην υποδοχή.
1: Έχει πολύ λαό. Οπότε, αυτό έχω πει και στην αρχική μου τοποθέτηση εκεί. Δεν είχα ποτέ τόσο μεγάλο κοινό, για να μιλήσω μάλλον μπροστά σε τόσο μεγάλο παοξίδικο κοινό. Άρα και για μένα ήταν έτσι μια πρωτόγνωρη εμπειρία.
0: Ναι.
1: Τώρα και πολύ ευχάριστη.
0: Ναι, εννοείται. Με βάση την εμπειρία σου, αυτοί οι παίχτες που πήρε φέτος ο ΠΑΟΚ, πού μπορούν να τον οδηγήσουν? Γιατί είπε ο Τσέντι Όσμαν ότι ήρθα για να διεκδικήσουμε το ευρωπαϊκό αλλά και το πρωτάθλημα. Εσύ τι βλέπεις?
1: Η ομάδα θα μπορέσει να διεκδικήσει, αυτό είναι σίγουρο. Το πρωτάθλημα του χρόνου δεν θα είναι όπως τα πρωταθλήματα τελευταίων δεκαετιών. Θα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα, γιατί και ο Άρης δυναμώνει αγωνιστικά. Μαζί με τον Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, κάπου έχω διαβάσει ότι και η ΑΕΚ αλλάζει τη σύνθεση
0: ατοχική. Ναι.
1: Μπορεί να έχουμε 5 ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Σίγουρα μεγάλο προβάδισμα έχουν ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, γιατί εδώ και 30 χρόνια κυβερνούν το μπάσκετ. Αλλά πλέον και όλοι οι υπόλοιποι, ακόμα και μέσα και σε αυτές τις ομάδες είναι και ο ΠΑΟΚ, έχουν πλέον ελπίδα και διεκδικώντας κάποια στιγμή τα πετύχεις.
0: Μάλιστα. Πάντως το θέμα είναι ότι το βασικό αυτό που θέλει να πετύχει φέτος ο ΠΑΟΚ είναι η κατάξη του EuroCup για να πάρει το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα της επόμενης χρονιάς. Αυτό λένε όλοι.
1: Να, συνολικά αυτό είναι ο στόχος, αλλά με δούμε τις ομάδες, επειδή να σε έχω μελετήσει λίγο τις ομάδες, είναι όλες πάρα πολύ καλές ομάδες. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο ανταγωνισμός πλέον στο μπάσκετ είναι πάρα πολύ μεγάλος. Υπάρχουν πολλές ομάδες στην Ευρώπη που είναι πολύ καλά οργανωμένες, με ισχυρές διοικήσεις, με οικονομικές δυνατότητες να προσελκύσουν και να υπογράψουν κορυφαίους παίκτες. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Απλά εμείς τώρα, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή μπαίνει σε αυτό το κλαμπ ομάδων που διεκδικούν τα τρόπαια.
0: Ναι.
1: Κάτι που έχει να γίνει κάτι δεκαετίες.
0: Σωστά. Άρα θα είναι διεκδικητής κάποιο τρόπαιο, και πέρσι ήταν και πρόπερσι, δεν κατάφερε να πάρει το ευρωπαϊκό. Ίσως φέτος το καταφέρει όμως.
1: Ναι, φέτος όμως θα διεκδικεί το EuroCup, που είναι σε άλλο αγωνιστικό επίπεδο.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Με ομάδες EuroCup πάντα έχει 4-5 ομάδες που μπορούν να παίξουν Ευρωλίγα.
0: Βέβαια.
1: Πάντα.
0: Βέβαια. Σωστά. Και η Μονακό και η Λεμάν είναι καλές ομάδες. Ο Άρης είναι καλή ομάδα. Ο ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα, φυσικά, εννοείται.
1: Η τουρκική ομάδα που είναι στο μιλόμα και είναι πολύ καλή.
0: Βέβαια. Πολύ καλή ομάδα. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Θα γίνουν μεγάλες. Έχουμε να δούμε ωραίο μπάσκετ φέτος. Δηλαδή για πρώτη φορά μετά από χρόνια όταν. Μπάσκετ φέτος. Δηλαδή για πρώτη φορά. Μετά από χρόνια...

0: μιλάς και να χειροκροτήσαι χωρίς να καταλάβουν τι λες βεβαίως, αλλά και μόνο που είσαι ο μπάνε σε αποθεώνουνε. Φοβερό αυτό.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη χαρά και εντάξει. Δεν περιγράφεται αυτό το συναίσθημα.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι και το μπόνους που έχεις κερδίσει από τον μπάσκετ. Γιατί αν τώρα ήσουν αθλητής του μπάσκετ, θα είχες πάρει και κάποια εκατομμύρια σίγουρα στην άκρη, γιατί τέτοιοι παίκτες δεν βγαίνουν εύκολα.
1: Ναι, εντάξει, είναι άλλες εποχές. Το άθλημα έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ παγκοσμίως και είμαστε τυχεροί όλοι που πλέον και το ελληνικό πρωτάθλημα θα έχει 5 ομάδες που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, επίπεδο Ευρωλίγας.
0: Ναι. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ οργανώνεται και σε άλλα πράγματα από ό,τι μαθαίνουμε και για να γίνει πιο καλό στα ευρωπαϊκά, δημόσιες σχέσεις κλπ. Αυτά είναι αναγκαία νομίζω.
1: Μα δεν γίνεται αλλιώς. Καταρχάς είσαι μια ανώνυμη εταιρεία.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπάρχει ένα οργανόγραμμα. Είσαι μια ομάδα που έχει διοικητικό κομμάτι, αγωνιστικό κομμάτι, κοινωνικό κομμάτι, εμπορικό κομμάτι, marketing. Είναι σαν μια πολυεθνική, εννοείται θέλει χρόνο, θέλει οργάνωση, θέλει να αυξηθούν τα έσοδα οπωσδήποτε, να δημιουργηθούν εργαλεία που σταδιακά θα αρχίσουν να φέρνουν έσοδα στην ομάδα, για να βοηθηθεί ο ιδιοκτήτης κάθε χρόνο, γιατί είναι ομάδα που δεν μπορείς να περιμένεις μόνο από τον ιδιοκτήτη κάθε χρόνο να χρηματοδοτεί. Πρέπει να δημιουργήσεις συνθήκες και να δημιουργήσεις έσοδα. Ναι. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο, στελέχωση κτλ.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, ο ιδιοκτήτης είναι ένας από τους πιο πλούσιους στον κόσμο. Δηλαδή, αυτός που είναι τώρα στον ΠΑΟΚ, αν σου έλεγαν όταν ήσουν πρόεδρος στον ΠΑΟΚ που έψαχνες να βρεις το ευρώ, ότι θα έρθει μετά από 10 χρόνια ο Μιστακίδης να αναλάβει ένα δισεκατομμυρίου, νομίζω ότι του πλάγονται στο ξύλο. Δεν υπήρχε περίπτωση. Με κοροϊδεύετε.
1: Κοίταξε, ήταν πάντα η επιθυμία μας, όλων μας έτσι.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Σωστό.
1: Ήταν. Είχα, όπως έχω πει στην αρχή, πάντα είχα μια κρυφή ελπίδα, έτσι, ένα όνειρο ότι κάποια στιγμή θα ζήσουμε αυτές τις στιγμές. Ακόμα δεν το πιστεύω. Αλλά θα το συνειδητοποιήσω σιγά σιγά, έτσι θα το προσαρμοστώ στα καινούργια δεδομένα.
0: Δεν μου λες φέτος, ξέρω ότι στα μάτς πηγαίνεις, θα χάσεις κάποιο παιχνίδι φέτος?
1: Μόνο όταν λείπω.
0: Μόνο όταν λείπεις εκτός.
1: Εκτός.
0: Αλλιώς θα είσαι εκεί σε όλα και στα κύπελα και στα τα πάντα όλα.
1: Εννοείται.
0: Και επίσης είπες μόνο όταν θα λείπω. Η δουλειά σου στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι μια καινούργια δουλειά. Δουλειά εννοώ, μια προσπάθεια την οποία κάνεις εκεί. Δώσε μας λίγο και ένα στίγμα, τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Εντάξει, είναι η αντιπεριφέρεια εξωστρέφειας, είναι ασχολείται με την πρόωθηση, προβολή επιχειρήσεων, περισσότερα του αγροτιοτροπικού τομέα, δικτύωση παγκοσμίως, εκτέσεις, επιχειρηματικές αποστολές. Έχουμε ένα πρόγραμμα, 10 μήνες συνέχεια είμαστε στο δρόμο.
0: 10 μήνες. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο μόνος μήνας που σταματά είναι μάλλον Αύγουστος φυσιολογικά.
1: Τώρα, τέλος Ιουλίου και Αύγουστο.
0: Και Αύγουστο και τέλος. Γιατί μετά... Λέω, γιατί
1: γίνεται σε προετοιμασία για το χρόνο. Τώρα προετοιμάζουμε τα πράγματα της
0: για το 27. Ναι. Γιατί σε έχω δει σε πολλές αναρτήσεις που είσαι στο εξωτερικό με κόσμο και λοιπά για να φέρεις και επιχειρήσεις εδώ και τέτοια. Αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται.
1: Αυτή είναι η προσπάθεια. Βέβαια και εγώ δεν ανεβάζω και όλες.
0: Ναι.
1: Πάνω από ό,τι είχαμε κάνει φέτος, τώρα στο πρώτο εξάμηνο, πάνω από 20 δράσεις σε όλο τον κόσμο.
0: Μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δείχνεις μια άλλη πτυχή του Μπάνε Πρέλεβιτς, τον οποίο τον ξέραμε μόνο να σουτάρει, να σκοράρει, να είναι μεγάλος παίκτης, αλλά εδώ δείχνεις και μια προσωπικότητα να προσφέρει στην κοινωνία και να προσφέρει σε αυτούς που σε ψηφίσανε. Γιατί να πούμε στον κόσμο ότι ψηφίστηκες μέσα στους πρώτους από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Μα είναι η δουλειά μας είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι μας ψήφισαν για να προσφέρουν.
0: Για να προσφέρεις, βεβαίως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είμαι βέβαιος ότι θα πετύχεις. Θέλω επίσης κάτι τελευταίο να σε ρωτήσω. Επειδή ξέρω τη μεγάλη σου αγάπη για το και πώς ξεκίνησες σαν μπασκετμπολίστης κλπ. Μήπως ο ΠΑΟΚ τώρα πρέπει εκτός από αυτή την οργάνωση, αφού έχει αυτόν τον επιχειρηματία, να οργανώσει και την ακαδημία του, να βγουν από κάτω παιδιά πιο καλά και να παίξει αλλιώς μπάλα εντός αγωγικών, γιατί κάνει και ένα προπονητικό κέντρο ο Μιστακίδης.
1: Νομίζω χωρίς να το

0: έχουμε συζητήσει ότι είναι στα σχέδια αυτό μια τέτοια ανάπτυξη και σίγουρα οι ομάδες σε αυτό το επίπεδο κάποια στιγμή έχουν και την κατρική ομάδα, έχουν δεύτερη ομάδα που παίζουν οι νέοι παίκτες, έχουν οργανωμένες ακαδημίες. Είμαι σίγουρος ότι και ο ΠΑΟΚ θα το κάνει.
1: Έχει κάνει και μια συνεργασία με το 10, με το Χατζιβρέτα.
0: Ναι, σίγουρα αυτή η ακαδημία του Χατζιβρέτα νομίζω ότι κάνει αυτή τη στιγμή καλύτερη δουλειά από όλες τις ακαδημίες της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Πιο ποιοτική δουλειά, πιο ποιοτική μπασκετική δουλειά.
1: Και πάνω σε αυτό, επειδή είναι ωραία, επειδή εσύ τα ξέρεις, εάν κάνει ο Μιστακίδης, εάν κάνει αυτό που σκέφτεται να κάνει με το προπονητικό κέντρο, με αυτά τα δύο γήπεδα που φτιάχνει, με τον μπαλόνι και με τις εγκαταστάσεις που θα γίνουν εκεί, η επόμενη κίνηση λένε ότι μπορεί να είναι καινούριο γήπεδο, πάνε.
0: Μακάρι. Βλέπω ότι καταρχάς υπάρχουν όνειρα, υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει εκτέλεση γρήγορη και αποτελεσματική. Τα πάντα μπορούμε να περιμένουμε.
1: Λεφτά υπάρχουν. Υπάρχουν
0: το
1: λεφτά.
0: Βασικό. Το βασικό.
1: Το πιο βασικό. Λεφτά υπάρχουν. Αυτό. Νομίζω το βασικότερο όλων. Ωραία, και θα ήθελες να στείλεις και ένα μήνυμα κλείνοντας τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή όσοι είναι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ.
0: Να στηρίξουμε την ομάδα, να την πιστεύουμε και να απολαμβάνουμε από εδώ και πέρα κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή, γιατί εμείς παλιοί το έχουμε ζήσει, οι νέες γενιές δεν έχουν ζήσει την ομάδα που διεκδικεί τίτλους.
1: Ναι.
0: Θα υπάρχουν καλές στιγμές, θα υπάρχουν και δύσκολες στιγμές. Στις δύσκολες στιγμές πρέπει να υποστηρίζουμε την ομάδα, γιατί έχει δυνατότητα να επανέλθει γρήγορα και να μπει πάλι στην διεκδίκηση των τίτλων και στις νίκες.
1: Πόσα θα έδινες για να μπει συμπαίκτης σε αυτούς που θα παίζουν φέτος στον ΠΑΟΚ?
0: Τα πάντα. Δεν λίγο δύσκολα. Το μόνο που δεν γυρίζει είναι ο χρόνος.
1: Σωστό. Σωστό. Εντάξει, πάντως ο κόσμος αγαπάει. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα, πάνε, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά επίσης.
2: Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο ο Κώστας Τουτσίδης. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Χθες, στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στηρίζει τους βουλευτές του κόμματός του και να τονίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Όπως ανέφερε, οι ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούν στη στήριξη της μεσαίας τάξης με ιδιαίτερη έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για αλχημίες στα οικονομικά και για σιωπή μετά την καταδίκη του στενού του συνεργάτη Δημήτρη Μελά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγόρησε το Πασόκ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αφού φαγώθηκαν 100 εκατομμύρια ευρώ και όλο το Ταμείο Ανάκαμψης στο φαγοπότι των κολλητών και φίλων του Μαξίμου, τώρα ο Πρωθυπουργός έχει νέο σχέδιο, μάλλον με δανεικά, για να συνεχιστεί το φαγοπότι αυτό, το οποίο θα κοπεί με την κυβέρνηση της ελληνικής λύσης και τα χρήματα θα δοθούν στον Έλληνα πολίτη και όχι στους ολιγάρχες, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε συνθήκες καύσωνα η χώρα με 40 διάρκεια που θα διατηρηθούν ως και αύριο και κόκκινο συναγερμό για φωτιές. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος για Θεσσαλονίκη και Κιλκής, υψηλός κίνδυνος σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους τίθεται σε ισχύ από αύριο στις 8 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε Καλαμιώνες και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε αυτοσχέδια χωματερή κοντά σε κατοικημένη περιοχή στη γέφυρα του Βαρθολομιού Ηλία. Στο μεταξύ, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν και μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο να χρειαστεί εκένωση. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα και στην Επίδαυρο, στην περιοχή Αδάμι, στην Αργολίδα, σε αγροτοδασική έκταση με ελαιώνες και ξερά χόρτα. Συνεχίστηκαν σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος και τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθη στη Ρόδο 38χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία αναζητήσεων της Ιντερπόλ. Συγκεκριμένα αναζητούταν από τις διοκτικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για υπόθεση απάτης. Ο συλληφθής οδηγείται στον εισαγγελέα εφετών 12ανήσου. Αναβλήθηκε για τις 28 Ιουλίου η δίκη των δύο συλληφθέντων για τα χθεσινά επεισόδια και την άγρια ένταση στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την προφυλάκηση του 25χρονου που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στην πολυκατοικία που διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Αναστάτωση το πρωί στα Χανιά όταν επιβατικό πλοίο συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο μέσα στο λιμάνι της Σούδας. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός. Το επιβατικό οχηματαγωγό Έλληρος, στο οποίο επέβαιναν 100 επιβάτες, 118 άτομα πλήρωμα, 32 γιοταχή, 74 φορτηγά και 7 δίκυκλα, αφού υπευλήθησε σε προβλεπόμενη διαδικασία πιστοποίησης της ζημιάς και επιθεώρησης από τον ιογνώμονα, έλαβε σχετική βεβαίωση ότι διατηρεί την κλάση του και μπορεί να συνεχίσει τα δρομολόγια του με αποτέλεσμα να αποπλέψει με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά. Το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο έσπασε η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στο 20% των νομών της χώρας, την ώρα που η ανωδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα. Προς τα 89 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο τάνκερ που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν σήμερα αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνονται προς το Σουέζ έπειτα από προειδοποίηση των ανταρτών Χούθη προς τις ναυτιλιακές εταιρείες. Οι Χούθη σύντες αντάρτες σύμμαχοι του Ιράν κήρυξαν χθες ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας ανοίγοντας νέο μέτωπο στον μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πόλεμο και αυξάνονταν στις απειλές κατά της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας και του εμπορίου στην περιοχή του Περσικού κόλπου.
0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται ηλιοφάνεια και συνθήκες καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας με τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι μέτριας έντασης ως και 5 μποφόρ αναμένονται στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, ενώ περαιτέρω άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία, η οποία θα ξεπεράσει τοπικά ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, με αραιές νεφώσεις κατά τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 28 έως και 39 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνου.
1: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Φόκους στον κόσμο.
11: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
12: Καλημέρα από Ολλανδία.
13: Χάκη.
14: Καλημέρα. Θωμάς από Στουτγκάρδη.
15: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
16: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
17: Καλημέρα από το Ταχάο.
18: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
19: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
20: Καλημέρα από το Ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
21: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
22: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
23: Καλημέρα από Νορβηγία.
24: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Focus FM με το καλημέρα.
25: Καλημέρα από Βέρεια.
10: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
12: Καλημέρα από Καρδίτσα.
13: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
16: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
17: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
1: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: λατρευτός,
1: μαθητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
1: ρεαλιστής,
0: σεισμός,
5: τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
1: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
3: σταγμένος.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
3: Ο σταθμός της αλήθειας.
4: Παρηγοριά στον άρρωστο.
5: Φως στο τούνελ.
6: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
7: Λιοντάρι, λιοντάρι.
8: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
9: Γροθιά στο κατεστημένο.
10: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
11: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
12: Η αντικειμενική ενημέρωση.
13: Το α και το ω.
14: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
15: Focus τυφώνα αλήθειας.
16: Μαχητές από τους ολίγους.
17: Αξιόπιστη ενημέρωση.
18: Φάρος της αλήθειας.
19: Παρηγοριά, ελπίδα.
20: Ευτυχώς που υπάρχει.
21: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το απογευματινό μαγκαζίνο είναι και σήμερα μαζί σας, είναι και πάλι μαζί σας από σήμερα μάλλον, από Δευτέρα ως Παρασκευή, αυτή την ώρα στον Focus FM 103,6, μέχρι τις 7 θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε μαζί, ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Γιαννόγλου στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Πάμε να σας θυμίσουμε πώς επικοινωνείτε μαζί μας, όλους τους τρόπους που έχει στη διάθεσή σας ο Focus για ενημέρωση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές. Καταρχήν, γραπτά μηνύματα μας στέλνετε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής στο Viber, στην ομάδα μας, στον αριθμό 6907-483-484. Και ήδη βλέπω τα πρώτα γραπτά μηνύματα να έρχονται από τακτικούς μας ακροατές. Περιμένουμε και από τους υπόλοιπους, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από τον εξωτερικό, από το εξωτερικό, δωρεάν γραπτά μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Αναλυτική ενημέρωση έχετε από τον Focus FM, έχοντας συντονισμένους τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, στους 103,6 των FM όλο το 24ωρο. Έχετε όμως αναλυτική ενημέρωση και από την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr που μπορείτε να την επισκέπτεστε και πρέπει να την επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα μας και εκεί θα βρείτε την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και άλλα πολλά ενδιαφέροντα που ενδεχομένως δεν θα διαβάσετε αλλού. Μέσα από την ιστοσελίδα μας ακούτε επίσης ζωντανά όλο το 24ωρο το πρόγραμμα του σταθμού όπου και αν βρίσκεστε στον κόσμο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, παντού υπάρχει σελίδα του Focus και απλά αυτό που έχετε να κάνετε εσείς είναι στην αναζήτηση του κάθε μέσου να γράψετε Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα και να την ακολουθήσετε. Έτσι θα έχετε και ενημέρωση και διάδραση με το σταθμό και με τις εκπομπές. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα που την κατεβάζετε εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν στο κινητό σας από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουμε όλοι στα κινητά μας και κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Γράφετε Focus FM 103,6 FM, Focus 103,6 FM Radio. Θα σας εμφανίσει την εφαρμογή του σταθμού, θα την κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας και αυτό είναι όλο. Θα έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό στη τσέπη σας, όπου και αν είστε στον κόσμο, όλο το 24ωρο. Μέσα από την εφαρμογή μας, διαδικτυακά ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο έτσι επικαιρότητα και θεματολογία της εκπομπής. Στο δεύτερο μέρος έχουμε προγραμματισμένη και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη την οποία θα ακούσετε και θα παρακολουθήσετε εδώ. Για την ώρα να ξεκινήσουμε λίγο με τα του καύσωνα, γιατί αυτές τις μέρες, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, ένα τριήμερο έτσι, θα περάσει από τη χώρα μας ένα πρώτο κύμα έτσι καύσωνα, το πρώτο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Βέβαια καλοκαίρι είναι, ζέστη θα υπάρχει, λογικό είναι αυτό έτσι, και δεν πρέπει ούτε να πανικοβαλόμαστε ούτε να τρομοκρατούμαστε, απλά λαμβάνουμε τα μέτρα μας στο μέτρο του δυνατού ο καθένας, έτσι να μην είμαστε εκτεθειμένοι στον καύσωνα. Αυτό είναι όλο, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο, ηρεμία, ψυχραιμία, δεν χρειάζεται πανικός. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά ακούω και βλέπω έτσι και πολλές φορές και στα μέσα ενημέρωσης με βαρύγδουπους τίτλους, με γουρλωμένα μάτια κάποιοι να λένε ο καύσωνας και τα λοιπά. Εντάξει, καύσωνας. Αν λάβουμε τα μέτρα μας και προσέχουμε, όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, οι θερμοκρασίες αύριο λέει αναμένεται να ξεπεράσουν τους 43 βαθμούς. Βέβαια, υπάρχει και έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για πορτοκαλί προειδοποίηση, λέει, για τρεις περιοχές και συγκεκριμένα για τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Εκεί θα επικρατήσουν θερμοκρασίες που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Και βέβαια η αίσθηση πολλές φορές λόγω και της υγρασίας μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 43 βαθμούς. Υπάρχει και ο Λίβας εκεί, ο περιβόητος αυτός καυτός άνεμος στην περιοχή της Θεσσαλίας που επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Οι Θεσσαλοί το ξέρουν καλά αυτό, έτσι δεν χρειάζεται να τους λέμε πολλά γιατί το έχουν ζήσει και άλλες φορές, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπαμε, χρειάζεται προσοχή και προστασία όλων μας από την ζέστη. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Τώρα, αυτό που έχει όμως μεγάλη σημασία είναι το θέμα των πυρκαγιών. γιατί σε πολλές περιοχές της χώρας υπάρχει κυριολεκτικά κόκκινος συναγερμός για αύριο, με ακραίες συνθήκες που θα επικρατήσουν. Και συγκεκριμένα στην περιφέρεια Αττικής, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Στερεά Ελλάδα για Βιωτή Αυθιώτιδα και στην Πελοπόννησο Αργολίδα Κορινθία, αυτές οι περιοχές και η Αττική είναι κυριολεκτικά στον ύψιστο βαθμό συναγερμού για πυρκαγιές, με βάση τον χάρτη που βγάζει κάθε μέρα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Λοιπόν, και εδώ η δική μας περιοχή, Κεντρική Μακεδονία γενικότερα, Κιλκής και Θεσσαλονίκη όμως περισσότερο, είναι στην κατηγορία του υψηλού κινδύνου. Οπότε αύριο είναι μια μέρα που θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση και ο κρατικός μηχανισμός, αλλά θα πρέπει και όλοι μας, μα όλοι μας, και ειδικά όσοι κινήσετε στην Ήπεθρο και τα λοιπά, να είστε προσεκτικοί, γιατί καμιά φορά, χωρίς να το θέλουμε, από αμέλεια ή από προσεξία, από μια απλή κίνηση, μπορεί να γίνει το κακό. Έτσι. Και δεν μιλώ για αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως κάποιοι σκοπίμως να, δεν ξέρω, να βάζουν, αυτούς που λέμε εμπριστές και τα λοιπά, να βάζουν φωτιές. Αλλά πολλές περιπτώσεις υπάρχουν που η φωτιά μπαίνει από αμέλεια. Από ένα τσιγάρο που θα πεταχτεί, από μια εργασία που θα γίνει στην Ήπεθρο ενώ δεν θα έπρεπε να γίνει, από κάποιον που θέλει να ψήσει μπριζόλες, ας πούμε, στην αυλή του, γελάει ο Γιαννόγλου. Ναι, έτσι είναι και από αυτό γίνεται. Λοιπόν, ενώ βλέπει ότι οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν και όλα αυτά γενικότερα. Πρέπει να προσέχουμε. Είναι μια μέρα δύσκολη. Αύριο, καλό είναι όλοι να έχουμε το νου μας. Αυτά περί των πυρκαγιών και γενικότερα περί του καύσωνα. Τώρα και το πολιτικό σκηνικό της χώρας αναμένεται καυτό το επόμενο διάστημα, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός διατείνεται ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Συμπληρώνει όμως ότι θα πρέπει να είμαστε, λέει, προς τους βουλευτές του χτες, ότι θα πρέπει να κινούμαστε, λέει, σαν να θα γίνουν αύριο. Κατάλαβες, Αλέξανδρε? Βέβαια. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει από μόνο του? Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, γιατί ναι μεν, συνταγματικά το είναι άνοιξη του 27, οκ. Okay. Αυτό το ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να μας το επιβεβαιώσει κανείς. Όμως, τίποτα, το ξαναλέμε, δεν αποκλεί το ενδεχόμενο νωρίτερης προσφυγής και συγκεκριμένα μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα σε δηλώσεις του είπε ότι οι ανακοινώσεις, λέει, που θα γίνουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούν στη στήριξη της μεσαίας τάξης. 7 χρόνια η μεσαία τάξη εξαφανίστηκε και τώρα ήρθε η ώρα να στηριχθεί, μάλλον, λίγο πριν τις εκλογές, κατά τον Πρωθυπουργό και τα λεγόμενά του. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αλχημίες στα οικονομικά, αλλά και για σιωπή μετά την καταδίκη του στενού του συνεργάτη Δημήτρη Μελά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και δηλώσεις για το θέμα αυτό αλλά και για άλλα θέματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας έκανε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Θα τις ακούσουμε ευθύς αμέσως. Έχουμε το ηχητικό, Αλέξανδρε? Μπορούμε να τα ακούσουμε? Ωραία, πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Αφού φαγώθηκαν 100 δισεκατομμύρια ευρώ και όλο το Ταμείο Ανάκαμψης στο φαγοπότη των κολλητών και φίλων του Μαξίμου, τώρα ο Πρωθυπουργός έχει νέο σχέδιο, μάλλον με δανεικά, για να συνεχιστεί το φαγοπότη, αυτό το οποίο θα κοπεί με την κυβέρνηση της Ελληνικής Λύσης και τα χρήματα θα δοθούν στον Έλληνα πολίτη και όχι στους ολιγάρχες. Το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι άλλη μια απόδειξη ότι Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι το ίδιο νόμισμα με διαφορετικές όψεις. Πρόκειται για το ίδιο ακριβώς ακρονεφιλελεύθερο πολιτικό νόμισμα, αλλά είναι χωρίς πολιτική αξία γιατί είναι κάλπικο. Άντικα, λέει η Νέα Δημοκρατία, κρεμάστηκαν στα μανταλάκια οι πολιτικοί που ενεπλάκησαν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε λίγο θα μας λένε ότι άντικα πληρώνει πρόστιμο η χώρα για τα δισεκατομμύρια που έφαγαν οι γαλάζιες ακρίδες. Απλά οι προϊστάμενοι πολιτικοί ή ήταν ανόητοι και άφηναν το χρήμα να πηγαίνει στις γαλάζιες ακρίδες, ή ανήκαν να κυβερνούν ή συμμετείχαν και αυτοί στη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Άλλη δικαιολογία δεν υπάρχει. Η ακρίβεια είναι η σχέση τιμών και μισθών. Στη χώρα μας οι μισθοί είναι μισθοί Αφρικής και πείνας, ενώ οι τιμές των προϊόντων είναι τιμές ευρωπαϊκές. Ας ξεκινήσει η κυβέρνηση με το αυτονόητο. Να αναγράφεται στα ΝΟΠΑ προϊόντα η τιμή παραγωγού και η τιμή πώληση στο ράφι. Είναι το πρώτο βήμα. Τα επόμενα βήματα αφορούν μειώσει ΦΠΑ, επιδότηση μεταφοράς προϊόντων και χτύπημα στα καρτέλ και στις γονικές συναλλαγές.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Λοιπόν, αυτά και από τη δήλωση που έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης νωρίτερα. Για να δούμε και κάποια δικά σας μηνύματα εδώ. Την καλησπέρα μας στο Δημοσθένη. Λέει υψηλές και επικίνδυνες θερμοκρασίες, λέει ο Δημοσθένης, εδώ στον Πειραιά. Και αναρωτιέται τι έγινε, λέει, στα δύο πλοία. Α, τα πλοία που συγκρούστηκαν στη Σούδα σήμερα. Το επιβατικό οχηματαγωγό Έλληρος, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Σούδα των Χανίων προς τον Πειραιά, και ένα πλοίο που μετέφερε αυτοκίνητα, φορτηγά κτλ. Μέσα στο λιμάνι της Σούδας, έτσι, συγκρούστηκαν. Τώρα βέβαια τα αίτια και το ποιος έφταιγε και τι είναι κάτι το οποίο θα το βρουν οι αρμόδιες αρχές στο λιμενικό με τις έρευνες και τις ανακρίσεις που κάνουν. Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός, δεν υπήρξε τίποτα. Το Έλληρος μάλιστα αναχώρησε ήδη για τον Πειραιά, πήρε άδεια να φύγει, ήταν αξιόπλο αφού έγιναν οι σχετικοί έλεγχοι. Δεν υπήρχε θέμα. Το άλλο, το φορτηγό πλοίο, παρέμεινε σε ακινησία και το απαγορεύτηκε ο απόπλος μέχρι ότου να ελεγχθούν και άλλα πράγματα και να διαπιστωθεί τι ακριβώς. Σε τι κατάσταση βρίσκεται. Αυτά είναι τώρα τα δεδομένα. Πάντως ένα περιστατικό το οποίο δεν περιμένει κανείς να συμβεί. Μέσα στο λιμάνι και όλα με τόσο χαμηλές ταχύτητες. Τι να πει κανείς. Βάση τόση τώρα τα αίτια που αναρωτιέται ο Δημοσθένης θα το μάθουμε. Όταν αποφανθούν οι αρμόδιες αρχές που ερευνούν αυτή την ώρα όλα τα σχετικά με το συμβάν. Την καλησπέρα μας και στον κύριο Νίκο από την Καλαμάτα. Την καλησπέρα μας στη Ρένα που μας έστειλε το μήνυμά της. Στο φίλο από το Σούλη Θεσπρωτείας εδώ. Καλησπέρα. Λοιπόν, για να δούμε και άλλο μήνυμα. Ο Απόστολος μας γράφει: η δήλωση, λέει, του Πρωθυπουργού παραπέμπει στη συνηθισμένη νοοτροπία των σύγχρονων Ελλήνων πολιτικών να σκέφτονται τις επόμενες εκλογές και όχι τις επόμενες γενιές, παρατηρεί ο Απόστολος. Μάλιστα. Λοιπόν, εύστοχη παρατήρηση του Απόστολου. Αλλά οι επόμενες εκλογές τώρα, παρά τα όσα λέγονται, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το να γίνουν νωρίτερα από την άνοιξη του 27, έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αποκλείται να πάνε και μέχρι τότε, αλλά κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την νωρίτερη προσφυγή στη λαϊκή ετιμιγορία για πολλούς λόγους που δεν τις παρούσαν να τους αναλύσουμε αυτή τη στιγμή.

0: Καλησπέρα μας και στον Αργύρη. Από το Κάσελ, λέει ο Αργύρης. Βλέπω και γερμανικό τηλέφωνο, Αργύρη μου. Άρα, αν θυμάμαι καλά, είσαι και οδηγός επαγγελματικού οχήματος, φορτικού, κάτι τέτοιο, έτσι. Αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, καλησπέρα λοιπόν και στον Αργύρη που μας στέλνει το μήνυμά του. Τώρα, επειδή λέγαμε νωρίτερα και ακούστηκε για τιμές και όλα αυτά, περί των τιμών των καυσίμων, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα, διότι έχει πάρει η τιμή του πετρελαίου και γενικά της αμόλυβδης βενζίνης στην Αγγλία, έχει πάρει την ανηφόρα και πάλι, προσεγγίζει και σε κάποιες περιπτώσεις έχει ήδη φτάσει και ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Περίπου στο 20% των νομών της χώρας είναι πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Στους υπόλοιπους ξεπερνάει τα 1,95, οπότε προσεγγίζει πάλι τα 2 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, μεσούσης μάλιστα και της καλοκαιρινής περίοδου, που λίγο πολύ όλοι θα χρειαστεί να ταξιδέψουν με τα αυτοκίνητά τους και θα χρειαστεί να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στη τσέπη. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στο Brent στα 89 δολάρια το βαρέλι σήμερα, και εκεί έχουμε τις τιμές να ανεβαίνουν όσο η κατάσταση αυτή στον Περσικό κόλπο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εξακολουθεί να είναι έκριθμη. Οι τιμές ανεβαίνουν και μάλιστα επειδή αυτό έχει να κάνει και με τη διεθνή επικαιρότητα, προειδοποίησαν και οι αντάρτες Χούθη της ναυτιλιακής εταιρείας, το λέγαμε και πριν στο Δελτίο Ειδήσεων, και απέκλεισαν την πρόσβαση στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Μάλιστα, δύο τάνκερ που μετέφεραν πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία και είχαν προορισμό την Κίνα και την Ινδία, έκαναν αναστροφή και κινούνται στην Ερυθρά Θάλασσα και έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα, κινούνται προς το Σουέζ μετά από την προειδοποίηση αυτή των Χούθη. Και με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία και το εμπόριο στην περιοχή. Ο Αργύρης μας λέει 2,30 το πετρέλαιο στην Γερμανία. Μάλιστα, η αμόλυβδη πόσο έχει, Αργύρη μου, αν έχει την τιμή πρόχειρη, έτσι, η μέση τιμή περίπου, γιατί αυτό παίζει ανάλογα με τα πρατήρια, αλλά λίγο πολύ να ξέρουμε που βρισκόμαστε για να κάνουμε τη σύγκριση με τους δικούς μας εδώ. Γιατί αυτό που θα το ξαναπώ, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, στο προηγούμενο διάστημα λόγω του πολέμου στο Ιράν είδαμε το εξής φαινόμενο: όλες οι χώρες της Ευρώπης και του κόσμου να μειώνουν το φόρο στα καύσιμα και τον ΦΠΑ και τα λοιπά, και να συγκρατούν τις τιμές όσο το δυνατόν χαμηλά, εν αντιθέσει με τη δική μας χώρα που δεν έκανε καμία απολύτως μείωση στους φόρους και απλά έδωσε ένα πενιντάρικο κάποια στιγμή και σωθήκαμε. Ο Γιαννόγλου, δηλαδή, να βλέπω απέναντί μου τώρα, με αυτό το πενιντάρικο θα βγάλει το καλοκαίρι, λέει, δεν είναι. Να του περίσεψε και όλα, λέει. Γιατί γελάζω. Εσύ μου τα έλεγες πριν. Αχ, τι να πούμε. Λοιπόν, η ώρα είναι 6:30. Μικρή διακοπή σε αυτό το σημείο, δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα καταλάβετε σε λίγο περί τίνος πρόκειται. Οπότε για την ώρα θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, δίνω μια πάσα στον Αλέξανδρο να πάμε σε διαφημίσεις. Εσείς δεν φεύγετε, μένετε συντονισμένοι στον Focus FM σε 103 και 6 και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα είμαστε και πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
3: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
2: νομική,
3: διοίκηση και οικονομία,
2: πληροφορική,
3: ψυχολογία,
2: αγγλική φιλολογία,
3: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
2: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
4: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
1: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2 και 40.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Εσείς μπορείτε πάντα να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα στην ομάδα μας στο Viber στο 6907-483-484 για να τα διαβάζουμε εδώ στον αέρα στην εκπομπή. Μέχρι και το τέλος εκπομπής περιμένουμε τα γραπτά σας μηνύματα από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, στο Viber. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές στο παρελθόν με τις δραστηριότητες των παμακεδονικών ενώσεων. Μας αφορούν άλλωστε εδώ για τη Μακεδονία μας, όσα γίνονται και όσα προγραμματίζονται και όσα γίνονται για να μπορέσουμε να υπερασπίσουμε την μοναδικότητα της Μακεδονίας, που είναι η ελληνική Μακεδονία και τίποτα περισσότερο, έτσι. Στο επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα στις 8 Αυγούστου πρόκειται να γίνει μια εκδήλωση στη Φλόρινα που έχει προγραμματιστεί και συγκεκριμένα θα υπάρξει μια συνάντηση όλων των παμακεδονικών ενώσεων του κόσμου. Παγκόσμια συνάντηση, Παγκόσμια Συνομοσπονδία Παμακεδονικών Ενώσεων, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσα θα υποθούν και για όσα θα ακουστούν. Εμείς στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για άλλη μια φορά έναν φίλο που πολλές φορές έτσι μας έχει τιμήσει με την παρουσία του στην εκπομπή, τον κύριο Γιάννη Γκέγκα, πρόεδρος των Παμακεδονικών Ενώσεων της Γερμανίας. Κύριε Γκέγκα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Τουτσίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την ραδιοφωνική πρόσκληση.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτή τη συνάντηση, τη μεγάλη συνάντηση από παμακεδονικές ενώσεις από όλο τον κόσμο στην Φλόρινα και εμβληματικό θα λέγαμε το σημείο που θα γίνει η συνάντηση, έτσι φαντάζομαι δεν είναι τυχαίο.
1: Ναι.
0: Για δώστε μας λίγο έτσι εικόνα, γιατί διαβάζω εδώ τώρα τη θεματολογία, η αντίσταση των Ελλήνων κατά το μακεδονικό αγώνα και το διαχρονικό μήνυμα του αγώνα. Εδώ είναι το θέμα βέβαια, το διαχρονικό μήνυμα το οποίο κάποιοι το ξέχασαν. Για πείτε μας τι ακριβώς θα γίνει.
1: Έτσι ακριβώς, τα είπατε πολύ σωστά. Το αντάμωμα θα γίνει το Σάββατο στις 8 Αυγούστου και ώρα 5 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας και θα απευθύνουν εκεί χαιρετισμούς ο Δήμαρχος Φλόρινας κύριος Βασίλειος Γιαννάκης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλόρινας κύριος Ειρηναίος και ο κεντρικός ομιλητής θα είναι ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Χατζιεφρενίδης, με τίτλο, όπως πολύ σωστά είπατε, «Η αντίσταση των Ελλήνων κατά τον μακεδονικό αγώνα και το διαχρονικό μήνυμα του αγώνα αυτού». Θα ακολουθήσουν μετά οι χαιρετισμοί όλων των προέδρων των παμακεδονικών ενώσεων από όλο τον κόσμο, από την Αυστραλία, το Καναδά, από την Νότια Αφρική, από την Ιρλανδία, από τη Γερμανία και από άλλες χώρες, όπου θα παρουσιαστούν και οι παμακεδονικές τους δράσεις τους, και η εκδήλωση θα κλείσει με ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα στον παρακείμενο χώρο του νέου πάρκου Φλόρινας. Mm-hmm. Αυτά είναι όλα σχεδιασμένα για το Σάββατο και εντάχει να σας πω την Κυριακή θα γίνει κατάθεση στεφάνου στη πλατεία του Γεωργίου Μόδη στο Μνημείο Πεσόντων της πόλης, ναι, με συνοδεία της Φιλαρμονικής της Φλόρινας και μετά από λίγο τα μέλη των Παμακεδονικών Ενώσεων θα μεταφερθούν στους ψαράδες των Πρεσπών στο τόπο του εγκλήματος.
0: Ακριβώς, ερχόμαστε τώρα στο διατάφτα, γιατί ο τόπος του εγκλήματος είναι αυτό που μας καίει πραγματικά και αυτό που θα λέγαμε μας ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια από τότε που έπεσαν αυτές οι υπογραφές και υπογράφηκε αυτή η επέσχυντη συμφωνία. Τι γίνεται από εδώ και πέρα, πώς τώρα με αφορμή αυτό το αντάμωμα έτσι που θα γίνει εκεί φαντάζομαι θα έχετε πολλά να πείτε μεταξύ σας.
1: Ναι, ακριβώς, και όπως και εσείς πολύ σωστά υπενηχθήκατε, δεν είναι τυχαίο ότι επιλέξαμε φέτος να γίνει το αντάμωμα των Παμακεδονικών Ενώσεων στη Φλόρινα. Πέρυσι είχε γίνει στη Καστοριά και ο λόγος είναι, όπως φαντάζομαι το γνωρίζετε, εκείνη η προβοκάτσια που είχε γίνει στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή, ναι, στη πλατεία της Φλόρινας, από εκείνο το συγκρότημα, το οποίο δεν θέλω να το κατονομάσω γιατί δεν θέλω να τους κάνουμε και διαφήμιση.
0: Όχι απλά το γνωρίζω, έτυχε εκείνη την ημέρα να βρει. Βρίσκομαι στη Φλόρινα, όλος τυχαίως.
1: Οπότε υπήρξατε λοιπόν, αυτό της μάρτυρας. Ναι, που έπαιξαν εντάξει αλυτρωτικά τραγούδια σε αυτό το σλαβόφωνο ιδίωμα. Και εν τέλει, κύριε Τουρσίδη, με όλα αυτά, ο τελικός σκοπός τους είναι η de jure ή τέλος πάντων η de facto αναγνώριση μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο απότερος σκοπός τους και γι' αυτό το λόγο πρέπει να καταργηθεί η συμφωνία των Προσπών, διότι με την κατάργησή της πάβει να υφίσταται και η αναγνώριση της μακεδονικής γλώσσας και ταυτότητας που δυστυχώς έχουν αναγνωριστεί με την συμφωνία των Προσπών. Ξέρετε, δικαιωθήκαμε όλοι μας όσοι φωνάζαμε ότι οι γεωγραφικοί προσδιορισμοί γρήγορα αχρηστεύονται. Και θυμάμαι τότε λέγονταν πολλά ότι η τουρκική οικονομική και στρατιωτική παρουσία στα Σκόπια θα μειωθεί. Έτσι ήρπιζαν τότε οι σχεδιαστές των Προσπών. Δυστυχώς τίποτα από όλα αυτά δεν έγιναν. Και η ίδια η συμφωνία αλλά και το διεθνές δίκαιο προβλέπουν τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση συνεχούς παραβίασης και αθέτησης. Αλλά δυστυχώς από ό,τι φαίνεται είμαστε πολύ μακριά από αυτό.
0: Και να πω και κάτι εδώ, ότι όσοι τουλάχιστον βλέπουμε πώς κινούνται οι Σκοπιανοί από την άλλη πλευρά και αυτοί που έρχονται εδώ στην Ελλάδα, που πολλές φορές είναι προκλητικοί και βλέπουμε αυτό το Μακεδόνια πάνω στα αυτοκίνητά τους, και δεν λέω το NMK, έτσι κάποιοι έχουν το MK σκέτο. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι όλες οι κινήσεις που κάνουν είναι προς την κατεύθυνση του να καταργήσουν αυτό το εντός εισαγωγικών βόρεια που τους δώσανε έτσι σαν προσδιορισμό και να καθιερώσουν το σκέτο Μακεδονία. Αυτό θέλουν και αυτό κάνουν στην καθημερινότητά τους και αυτό προσπαθούν να πετύχουν. Το ζήτημα είναι όμως, κύριε Γκέγκα, εμείς τι κάνουμε, έτσι, εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα.
1: Αυτό είναι. Ξέρετε, τώρα στις 17 Ιουνίου συμπληρώθηκαν 8 χρόνια από την υπογραφή της συμφωνίας και σήμερα πλέον διαπιστώνουμε όλοι ότι η συμφωνία αυτή έχει καταρρεύσει. Διότι η ίδια η πρόεδρος τους, η Σιλιάνοφσκα και ο πρωθυπουργός τους, ο Μίτσικοσκι, ονομάζουν τη χώρα τους όπως το ακούμε, σκέτο Μακεδονία. Κατάργησαν ακόμη και αυτόν τον προσδιορισμό Βόρεια. Βλέπουμε, για παράδειγμα, η Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών τους να λέγεται σκέτο Μακεδονική. Οι αθλητικές ομοσπονδίες τους λέγονται και αυτές σκέτο Μακεδονικές. Ναι, μετά, αν θυμόσαστε, υπήρχαν και κάποιες επιτροπές. Για παράδειγμα, η Μεικτή Επιτροπή για τα Εμπορικά Σήματα και Προϊόντα, η οποία ουδέποτε λειτουργήσε. Η άλλη Μεικτή Επιτροπή Επιστημόνων για την Αλλαγή των Σχολικών Βιβλίων, άνευ αποτελέσματος επίσης. Ο Μίτσικοσκι, από ό,τι θυμάμαι, πρέπει να ήταν πέρυσι τον Απρίλιο, είχε πει ότι επίσημα το μακεδονικό ζήτημα δεν έχει κλείσει και κάποια στιγμή στο μέλλον θα τεθεί στο τραπέζι των παγκόσμιων, ας πούμε, εξουσιαστών και των παγκόσμιων δυνάμεων και συνεχίζει δηλαδή τη θεωρία του, ας πούμε, κομμουνιστικού καθεστώτος του Τίτο περί της μεγάλης και διαιρημένης Μακεδονίας. Και όλα αυτά τα αποδέχεται αδιαμαρτύρητα η κυβέρνηση, όλες αυτές τις προκλήσεις, χωρίς να αντιδρούμε καθόλου και με αυτόν τον τρόπο ανοίγουμε την όρεξη όχι μόνο των Σκοπιανών να συνεχίζουν ακόμη περισσότερο τις προκλήσεις τους, αλλά και των ίδιων των Τούρκων. Και δυστυχώς, κύριε Τουρσίδη, μας βάζουν τα γυαλιά οι Βούλγαροι, οι οποίοι είναι εκείνοι που θέτουν βέτο τόσο για την ψευτομακεδονική γλώσσα και ταυτότητα.
0: Και αυτοί όμως για τα δικά τους συμφέροντα όμως το κάνουν, για μας, έτσι, ναι.
1: Βεβαιότατα, ακριβώς για τα δικά τους συμφέροντα. Απλά κάνουν τη δουλειά αυτή που αρνούμαστε να κάνουμε έτσι εν τέλει εμείς. Και το καλύτερο, ξέρετε ποιο είναι, οι Βρυξέλλες βγαίνουν και καταγγέλνουν τα Σκόπια για αδιαλαξία. Δεν πιέζουν τη Βουλγαρία να μην θέτει άλλο βέτο. Ενώ όταν, για παράδειγμα, ήταν να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και η Ελλάδα τότε, ας πούμε, προσπαθούσε να πιέσει τα Σκόπια να υποχωρήσουν στην ονομασία κτλ., όλες οι πιέσεις ήταν πάνω στην Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ίδιο το ΝΑΤΟ και από την Αμερική. Τι κάνουν όμως, δεν τηρούν την ίδια στάση όμως στη Βουλγαρία. Αξιοσημείωτο είναι αυτό.
0: Και είναι πολύ σημαντικό το ότι από την πλευρά μας δεν γίνονται οι κινήσεις που θα έπρεπε να γίνουν και να πω ότι δεν μας έχουν δοθεί αφορμές. Η περιβόητη και η επέσχυντη συμφωνία των Πρεσπών έχει γίνει κυριολεκτικά κουρελόχαρτο από τους Σκοπιανούς και δεν εφαρμόζουν τίποτα από τους όρους τους οποίους υπέγραψαν. Έτσι. Επομένως έχουμε κάθε αφορμή να μπορέσουμε και να πούμε ότι κοιτάξτε εδώ κύριε, να βγούμε στα διεθνή φόρα σαν χώρα και να πούμε εδώ κοιτάξτε, οι ίδιοι δεν εφαρμόζουν αυτά που υπέγραψαν, άρα πάβει να ισχύει. Τόσο απλά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αλλά δεν γίνεται. Ξέρετε, τίποτα. Τώρα...
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και ακριβώς ένας από τους λόγους και του ανταμώματος και του συνεδρίου είναι να πιέσουμε την κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση, διότι ατύπως βρισκόμαστε και σε προεκλογική περίοδο και όπως σίγουρα γνωρίζετε οι απόδημοι είναι πλέον... μπορούν να ψηφίσουν από το τόπο διαμονής μας. Mm-hmm. Ελπίζω αυτή τη φορά να ψηφίσουν πολύ περισσότερο από ότι την περασμένη φορά. Βέβαια τότε υπήρχαν και κάποιοι όροι και κάποιες προϋποθέσεις απαγορευτικές. Οπότε προσπαθούμε με αυτό το αντάμωμα να πιέσουμε την κυβέρνηση, τουλάχιστον να δείξει λίγο, να μην δείχνει αυτή την ανοχή και αυτή την αδράνεια. Και ξέρετε, θυμήθηκα τώρα και κάτι άλλο, πριν κάποιες εβδομάδες, μήνες μάλλον, εντάξει, με αφορμή την παρουσίαση βιβλίου που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη για τον εκλειπώντα δήμαρχο, τον Γιάννη Πουτάρη. Ναι. Είχαμε δει τότε να στείνεται και ένα γνώριμο σκηνικό αυτοδικαίωσης και αυτοεξηγλαίωσης από τον πρωταγωνιστή της μειοδοσίας των προσπών, του Αλέξη του Τσίπρα, που δίπλα του τότε ήταν και ο Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος Αθηνών, ο οποίος τότε επιχείρησε ο Τσίπρας να παρουσιάσει ως μια προοδευτική και πατριωτική επιλογή τη Συμφωνία των Πρεσπών.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, και εκφιάζοντας τη στάση που είχε τηρήσει τότε ο τέος δήμαρχος Θεσσαλονίκης ο Γιάννης Πουτάρης. Και όμως ο Τσίπρας που έχει το θράσος πραγματικά να επανέρχεται τελικά στην πολιτική ζωή του τόπου με την ίδρυση του νέου του κόμματος εμφανίζεται τελείως αμετανόητος. Αυτό κύριε Τουτσίδη φαίνεται μεταξύ άλλων και από το βιβλίο του Ιθάκη, όπου εκεί πέρα δεν δείχνει ίχνος μεταμέλειας και μάλιστα εκεί ομολογεί ότι εκείνος μόνος του άνοιξε το σκοπιανό ζήτημα, το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων, δίχως να τον πιέσει κανένας άλλος, ούτε η Μέρκελ ούτε κανείς. Μάλιστα η Μέρκελ του είπε εντάξει άσε τώρα, δεν είναι ο χρόνος για αυτό, αλλά ο Τσίπρας είπε γιατί εγώ θέλω να το λύσω, είδαμε τι λύση έδωσε. Και εν τέλει η δεύτερη ομολογία που και αυτή λίγο εκκλείσει είναι που αναφέρεται στο βιβλίο του Ιθάκη ότι αντάλλαξε το όνομα της Μακεδονίας με την ας πούμε παραμονή της Ελλάδος στο ευρώ. Έτσι τουλάχιστον λέει στο ίδιο του το βιβλίο. Δηλαδή ομολογεί ότι έγινε μια συνδιαλλαγή, έδωσε ένα εθνικό θέμα υποτίθεται για να μείνει για την παραμονή της Ελλάδος στο ευρώ. Αυτά όλα τα αναφέρει στο βιβλίο Ιθάκη που είχε μεταξύ άλλων το θράσος να το παρουσιάσει και στη Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο. Ρίστο εμπαρόδο ήμουν εκεί μαζί με αυθόρμητα με πολλούς πολίτες της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης. Διαμαρτυρηθήκαμε έξω από το Ολύμπιον κινηματογράφο και ήρθε η αστυνομία και μας έκανε εξακρίβωση στοιχείων και μας απειλούσε με προσαγωγή και με σύλληψη και μας έδιωξε μπροστά από το Ολύμπιον, γιατί βγήκε το απαγορευτικό λίγες ώρες πριν εκδηλώσεων και ανακαστήκαμε και φύγαμε. Δηλαδή αυτά τα εσχρά γίνονται. Βέβαια σε αυτό δεν έφταιγε ο Τσίπρας, το απαγορευτικό βγήκε ξεκάθαρα από το Χρυσοχοίδη. Αυτή ήταν, ήταν τότε εντολή της κυβερνήσεως. Όπως και να έχει, δεν θέλω
0: τα θυμόμαστε τα γεγονότα αυτά, βέβαια. Ναι.
1: Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή ο Τσίπρας επιμένει να αγνοεί ότι η συμφωνία αυτή επιβλήθηκε παρά την ξεκάθαρη αντίθεση της Λαϊκής Βούλησης και όμως, κατά τα άλλα, ο θειασότης των δημοψηφισμάτων δεν τόλμησε ποτέ να θέσει το ζήτημα αυτό στη κρίση του λαού. Αλλά ξέρετε τι πιστεύω, κύριε Τουτσίδη. Ακόμα και να έκανε δημοψήφισμα και να είχε ψηφίσει ο ελληνικός λαός κατά 99% όχι, ο Τσίπρας μπορεί πάλι το όχι να το έκανε ναι, όπως το έγινε και με τα μνημόνια.
0: Αυτό δεν έγινε με το μνημόνιο. Αυτό θα έλεγα τώρα. Με το μνημόνιο αυτό έγινε. Οπόμενος και το δημοψήφισμα δεν είναι κάτι που θα διασφάλιζε, ας πούμε, την υπόθεση. Τώρα, βέβαια, εγώ να πω και κάτι εδώ, κύριε Γκέκα, ότι ακόμη και αν επιβλήθηκε από κάποιους ή αν έγινε αυτή η συνδιαλλαγή, ακόμη και αν επιβλήθηκε από κάποιους ή αν έγινε αυτή η

0: στο αντάμωμα της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας των Παμακεδονικών Ενώσεων. Βέβαια, δεν είναι, σε αυτό το, στην Συνομοσπονδία δεν είναι μόνο οι Παμακεδονικές Ενώσεις από το εξωτερικό. Συμμετέχει φυσικά και η Ομοσπονδία, η αντίστοιχη από την Ελλάδα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, με τον πρόεδρο τον κύριο Θεόδωρο Χαρανίδη, και ξέρετε, αποτελεί μια, αυτό το αντάμωμα αποτελεί μια μεγάλη συνάντηση του παγκόσμιου ελληνισμού. Θα έρθουν συμπατριώτες μας από πάρα πολλές χώρες, από όλες τις υπήρους καταρχήν, με ένα κοινό σκοπό να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας με την πατρίδα, να διατηρήσουμε την ιστορική μνήμη, να μεταδώσουμε βέβαια και στις νεότερες γενιές την αγάπη για την Ελλάδα, για τον ελληνισμό, για τη γλώσσα, τον πολιτισμό, τις αξίες μας. Και πιστεύουμε ότι ο ελληνισμός είναι δυνατός όταν είναι ενωμένος, όταν συνεργάζεται και όταν κοιτάζει, ναι, μεν το μέλλον, χωρίς όμως να ξεχνάει την ιστορία του. Αυτό είναι εν τέλει και το μήνυμα που θέλουμε να μεταφέρουμε. Ενότητα, αγωνιστικό φρόνημα, προσφορά, αγάπη για την πατρίδα, και ότι δεν ξεχνούμε την προδοσία της Μακεδονίας των Πρεσπών, και ότι δεν θα σταματήσουμε να απαιτούμε να καταργηθεί.
1: Και είναι και μια καλή ευκαιρία έτσι να βρεθείτε όλοι όσοι δραστηριοποιήσετε στις Παμακεδονικές Ενώσεις σε όλο τον κόσμο, και να, πέρα από το να ανταλλάξετε απόψεις, ενδεχομένως να συντονίσετε και τις δράσεις σας προς έναν κοινό σκοπό, έτσι δεν είναι?
0: Μπράβο, πολύ σωστό αυτό. Γι' αυτό κιόλας θα ήθελα να καλέσω όσους βρεθούν στην περιοχή εκείνες τις μέρες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις του ανταμώματος. Αξίζει, διότι από την Γερμανία μέχρι τη Φλόρινα και από κάθε γωνιά του κόσμου αποδεικνύουμε ότι, ας πούμε, οι ρίζες μας παραμένουν ζωντανές και ότι όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Μπορούμε να πιέσουμε τις κυβερνήσεις να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να σταματήσουν αυτή την παθητικότητα, την ανοχή και αδράνεια που δείχνουν στις προκλήσεις των Σκοπίων. Όπως είπατε πολύ σωστά, να συντονιστούμε και να μεταδώσουμε, ας πούμε, ένα μήνυμα ενότητας και αγωνιστικού φρονήματος από τους Έλληνες της Διασποράς προς ίσως και προς τους Έλληνες του εσωτερικού, που ίσως κιόλας να έχουν έτσι μια στάση ότι όλα έχουν χαθεί και είναι μάταια, και προσπαθούμε λίγο να ενθαρρύνουμε και να πούμε ότι τίποτα δεν έχει χαθεί. Το ζήτημα είναι να υπάρχει πολιτική βούληση, και προς αυτή την κατεύθυνση εμείς προσπαθούμε να πιέσουμε.
1: Μάλιστα. Πριν πάμε και σε ένα άλλο θέμα που θέλω να σας ρωτήσω, για μια εκδήλωση που θα γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη και θα είστε παρόν, θέλω κάτι τελευταίο αναφορικά έτσι με αυτό το ζήτημα του Μακεδονικού γενικότερα. Στη Γερμανία, εκεί που το βιώνετε, και πιθανώς στο παρελθόν να σας το έχω ξαναρωτήσει, αλλά έτσι, πώς είναι η κατάσταση? Οι Γερμανοί πώς αντιμετωπίζουν όλο αυτό? Δίνουν βάση σε δικά μας λεγόμενα, ή πλέον έχουν περάσει οι Σκοπιανοί την προπαγάνδα τους παντού?
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο γερμανικός λαός, ο μέσος Γερμανός, δεν γνωρίζει πάρα πολλά για το ζήτημα. Εκ πρώτης όψεως, όταν τους λέμε ότι υπήρχε μια δεκαετής διαμάχη για το όνομα, κάπου δεν το αντιλαμβάνονται. Όταν όμως τους εξηγήσεις με επιχειρήματα που ακριβώς έγκυται το πρόβλημα, και όταν τους ας πούμε πεις και για την ιστορία της Μακεδονίας, για τη μακεδονική ταυτότητα και ποιοι είναι, ας πούμε, οι υποχθόνοι στόχοι και σκοποί των Σκοπιανών, αμέσως το αντιλαμβάνονται. Και όταν τους δώσεις, ας πούμε, έτσι και ένα παράδειγμα, και τους πεις πώς σας φαινόταν αν μια γειτονική χώρα, Φερρυπίν, η Πολωνία, η Τσεχία, ας πούμε, ένα κομμάτι της γινόταν ανεξάρτητο και θα ονομαζόταν Σαξονία, ή ονομαζόταν Προσία, ή ονομαζόταν Βαβαρία, αυτό θα σας άρεζε να το έχετε σαν δικά στα σύνορα? Δεν υπάρχει ένας Γερμανός που να πει ναι. Τέτοια παραδείγματα πρέπει να τους δίνεις, και δείχνουν κατανόηση μετά για τις ελληνικές αντιδράσεις.
1: Μάλιστα. Σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάμε τώρα κλείνοντας και σε μια εκδήλωση που θα γίνει εδώ λίγες μέρες νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη και θα είστε παρόν, και αναφορικά με τον Ιωάννα Δραγούμη, έτσι?
0: Ναι, βέβαια, γιατί είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα, αδικοχαμένος, Γνωρίζουμε ότι το 1920

0: στις 31 Ιουλίου είχε γίνει τότε η δολοφονία του από κάτι συμμορίες ακραίων οπαδών του Βενιζέλου. Ήταν η προσφορά του στο Μακεδονικό, ήταν πάρα πολύ, ήταν διπλωμάτης, ήταν ας πούμε οργανωτής όλης της αντίστασης τότε την περίοδο του Μακεδονικού αγώνα. Γνωρίζουμε και τις σχέσεις που είχε με την Πινελόπη Δέλτα, με τον Παύλο Μελά και η ελληνική οργάνωση νεολαίας διοργανώνει ακριβώς μια εκδήλωση τιμής και μνήμης στον μεγάλο Έλληνα Ιων Δραγούμη που θα γίνει στο άγαλμα που υπάρχει στην Θεσσαλονίκη, εκεί κοντά στο Ξαρχάκο που είναι. Mm-hmm. Και μου κάνανε φέτος τη τιμή να είμαι ο κύριος ομιλητής και ναι, παροτρύνω και εδώ τους Θεσσαλονικούς. Εκείνη την ημέρα είναι αργά το απόγευμα, μετά τις 7, δεν θα έχει φαντάζομαι και τόσο πολύ ζέστη μετά από αυτήν την ώρα, να παραβρεθούν σε αυτή την εκδήλωση. Θα είναι σημαντικό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκέγκα, να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα συζητήσαμε. Να ευχηθούμε αυτό το αντάμωμα των παμακεδονικών ενώσεων όλου του κόσμου να έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και να συντονιστείτε σε τέτοιο βαθμό για τις δράσεις σας που να έχουμε κάποια στιγμή μια ανατροπή αυτής της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με το όνομα της Μακεδονίας. Τι να πω, αν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε πολύ για όσα είπαμε και θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γιάννη Γκέγκα, τον πρόεδρο των Μακεδονικών Ενώσεων της Γερμανίας, αναφορικά με την εκδήλωση που θα γίνει στις 8 Αυγούστου στη Φλόρινα, το αντάμωμα αυτό όλων των Μακεδονικών Ενώσεων του κόσμου, και βέβαια να δούμε και τι αποτέλεσμα θα έχει ως προς τον συντονισμό των δράσεών τους και όλα αυτά που θα υποθούν και θα ακουστούν αυτό το διήμερο εκεί. Τώρα αυτό που μας είπε θα πάνε και στους ψαράδες της Φλωρίνας, εκεί στον τόπο του εγκλήματος, όπως είπε ο κύριος Γκέγκας. Να πω ότι στο πρόσφατο παρελθόν, στο πολύ πρόσφατο που έτυχε να βρεθώ στην περιοχή και να ρωτήσω έναν ντόπιο εκεί της περιοχής, να του πω, πες μου σε παρακαλώ, σε ποιο σημείο έγινε το σκηνικό αυτό, ας πούμε, έτσι, για να δω το σημείο. Μου λέει, κοίταξε να δεις, λέει, δεν το πολύ λέμε, μου δείξε φυσικά το σημείο, αλλά εντάξει, δεν υπάρχει κάτι που να δείχνει εκεί τι έγινε και σε ποιο σημείο έγινε, έτσι. Δεν θα καταλάβει κανείς αν δεν ξέρει και αν δεν μπορεί να δει έτσι στιγμιότυπα για να μπορεί να βρει το σημείο που πέσαν οι υπογραφές, να το πω έτσι. Τι να πει κανείς. Τέλος πάντων. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε, που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Πρώτα Θεός θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, μετά τις 6 το απόγευμα, μετά το δελτίο ειδήσεων, εδώ στον Focus FM 103,6. Αμέσως μετά θα παραδώσω τη σκυτάλη στην Εύη Καγιά και στη δική της εκπομπή, κωδικό Εύη, και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus που ακολουθεί. Εσείς μένετε πάντα σταθερά συντονισμένοι στους 103,6 των FM και στον Focus, στον αγαπημένο σας σταθμό. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα πάρα πολύ ευχάριστο βράδυ. Και θα σας αποχαιρετήσουμε και με τραγουδάκι σχετικό με αυτά που λέγαμε. Καλό βράδυ.
1: Εδώ είναι η ίδια η χώρα, η μάνα του Αλέξανδρου, και ο γιος της το διεθνικό δώρο που τονίζει το χαρακτήρα του παλιού μας πολιτισμού.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

Καλησπέρα σε όλους και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους τους αγαπημένους μου. Καλησπέρα και στο Μαξί μου. Μαθαίνω ότι με ακούτε. Καλά κάνετε και με ακούτε, γιατί μαθαίνετε κάποια πράγματα. Το να χρησιμοποιείτε όμως δικές μου λέξεις, τη μία μέρα να λέω κάποια λέξη που τη λέω μόνο εγώ, και την επόμενη μέρα να βγαίνετε σε διαγγέλματα και να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λέξη, νομίζω αν μη τι άλλο, είναι οφθαλμοφανές ότι ακούτε τις εκπομπές μου. Καλησπέρα βρε, καλησπέρα. Καλή ακρόαση. Πρόωρες εκλογές. Σας έχω ξαναπεί, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Αυτός ο καταραμένος δεν πρόκειται να φύγει σε καμία περίπτωση πριν τη λήξη της τετραετίας. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να έχει τρίτη τετραετία. Το ξέρουν εκεί πέτρες. Και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά θέλει να εξαντλήσει μέχρι και την τελευταία μέρα. Να μας πιει το ζουμί. Το ζουμί μέχρι τελευταίας σταγόνας. Να μας εξοντώσει, να μας επιβάλλει κι άλλα μέτρα που του έχουν δώσει εντολή να επιβάλλει η elite του Great Reset, και δεν πρόκειται να φύγει πριν εκτελέσει όχι όλους εμάς, αλλά και όλους εμάς, πριν εκτελέσει το έργο το οποίο του έχει ανατεθεί. Το έργο είναι συγκεκριμένο, το χρονοδιάγραμμα είναι συγκεκριμένο, όλα είναι ζάχαρη. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Βγαίνετε, σας βλέπω στα social media, αύριο εκλογές, το Σεπτέμβριο εκλογές, όπως λέγατε και ακριβώς ένα εξάμηνο. Μετά την επανεκλογή του Κουραμπιέ θα έχουμε εκλογές, γιατί έρχεται σκάνδαλο. Ρε εσείς, αυτός έχει 260.000 σκάνδαλα. Ούτε τα Τέμπη τον πτώησαν. Αντιθέτως, ξαναβγήκε. Ακριβώς ποια σκάνδαλα μπορεί να τον ρίξουν. Αύριο να βγει και να πει ότι εγώ είμαι εικονικά με τη Μαρέβα, ουσιαστικά είμαι με τον Νικολιό, ζευγάρι. Πάμε ένα στοίχημα ότι η ελληνική κοινωνία θα το αποδεχθεί και θα πει μια χαρά. Προσωπικές επιθυμίες είναι, επιλογές είναι, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τις επιλογές. Εξάλλου είναι μοντέρνες. Πόσο μάλλον να βγει και να μας πει ότι είμαι ζευγάρι με την Ιόγκο, αυτή την κουκλάρα, μην ξεράσω, που έπαιξε και την ωραία Ελένη. Εντωμεταξύ, δεν μας έδειξαν στην ταινία η μάνα της ποια ήτανε, Μαυρούλα και αυτή, ο πατέρας της, ο παππούς, η γιαγιά, μαύρη, κατράμι, έτσι, νύχτες, ο νύχτας η νύχτα κάνανε τη νύχτα, δεν ξέρω. Όλοι οι φίλοι της στην Οδύσσια του παγκοσμιοποιητή Νόλαν είναι λευκοί. Πώς προέκυψε το μαύρο? Πώς προέκυψε αυτό το ταμ ταμ ταμ? Πιο μαύρο και από τη νύχτα, χωρίς φεγγάρι. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Κατά τον Όλαν είναι φυσιολογικό. Δύο λευκοί, ευρωπαϊκής φυλής, να γεννήσουν μια ταμ ταμ ταμ καβρομαμούνα. Φυσικό και επόμενο σου λέει
Γιατί? Γιατί εδώ διατείνονται ότι οι άντρες έχουν περίοδο. Δεν μπορεί ένας Νόλαν να πει ότι ναι, από λευκούς στις τελευταίες 100 γενιές ευρωπαϊκής φυλής βγήκε και μια κενιάτισσα. Τι, περίεργο? Είναι περίεργο στον ανάποδο κόσμο που ζούμε δύο μαύροι κενιάτες να γεννήσουν μια λευκή? Δύο λευκοί να γεννήσουν μια κατράμι? Δεν ξέρω. Γιατί φαίνεται περίεργο ακόμη σε μερικούς από εσάς, εμένα καθόλου. Είναι πολύ φυσιολογικό και ο άντρας να έχει περίοδο και ο άντρας να γεννάει και ο άντρας να θυλάζει. Είναι ξεκάθαρο. Είναι από τη φύση. Είναι φυσιολογικό. Είναι εντελώς φυσιολογικό. Το λέω εντωμεταξύ και έχω μια τάση αναγούλας, έτσι. Το ξέρετε. Εμετού. Αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε? Μας παρουσιάζουν όλα τα ανώμαλα, ανώμαλα, σαν φυσιολογικά. Γιατί? Γιατί έτσι το θέλει η παγκόσμια ελίτ. Γιατί έτσι το θέλει ο Κλάους Σβάμπ. Αυτό το πράγμα. Το ρες. Έτσι το θέλει. Τα ανώμαλα να είναι φυσιολογικά. Γιατί και αυτός είναι ανώμαλος. Τον είδαμε σε παραλίες με μαγιό. Εντάξει, συγγνώμη. Πάρτε αντιεμετικό. Τι να πω. Πρόωρες εκλογές, σας έχω ξαναπεί, δεν πρόκειται να γίνουνε. Τώρα βρήκα κι άλλον ένα λόγο, τον πραγματικό λόγο που δεν πρόκειται να γίνουνε ούτε το Σεπτέμβρη. Ο πραγματικός λόγος είναι η παραγραφή των αδικημάτων του σκανδάλου των υποκλοπών, βρε, τον προσεχής Νοέμβρη. Ναι, πρόκειται καθαρά για κίνικη στρατηγική επιβίωσης. Τρέμουνε στην ιδέα μιας κυβέρνησης ειδικού σκοπού που θα ανοίξει τους φακέλους της ΕΕΠ και θα στείλει τους υπεύθυνους στο ειδικό δικαστήριο προτού παρέλθουν οι προθεσμίες. Παραγράφονται λοιπόν τα αδικήματα του σκανδάλου το Νοέμβριο. Πώς είναι δυνατόν να κάνει? Γιατί βλέπω, ξαναβλέπω, 27 Σεπτέμβρη εκλογές. Είστε βλαμμένοι. Δεν το λέω σε εσάς, στους ακροατές μου. Είναι βλαμμένοι. Πραγματικά. Δηλαδή, λένε ένα πράγμα, χωρίς να το στηρίξουν, απλά βρήκανε κι αυτοί σαν την Καριστιανού μία μάντισα. Τους είπε η μάντισα ότι ακριβώς στις 27 Σεπτεμβρίου θα έχουμε εκλογές. Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη. Ακόμη και το Σεπτέμβριο να έχουμε. 27! Γιατί τι είναι? Έχουμε περάσει σε πανσέλινο? Το είπε ο Λεφάκης? Πώς ακριβώς βγαίνετε και λέτε μωρέ 27 Σεπτεμβρίου, μωρέ, ηλίθιοι? Φίλες και φίλοι, ο παραλογισμός στα μέσα μαζικής, στα social media, έχει χτυπήσει κόκκινο. Ο καθένας βγαίνει και λέει μία μπαρούφα, επειδή ακριβώς αυτός νομίζει ότι αυτή η μπαρούφα είναι εξυπνάδα. Είναι φοβερό, έτσι? Είναι φοβερό. Πού το στηρίζεις ρε άνθρωπε που λες 27 Σεπτέμβρη? Πού? Απε πού και σε πού? Από πουθενά και από τίποτα.
Έτσι, επειδή αυτός το λέει και θέλει να κάνει views, ας πούμε. Όπως πάντα η κυβέρνηση μπαζώνει. Δεν έχει τελειώσει το μπάζωμα, φίλες και φίλοι. Για το Μαξίμου, ο χρόνος δεν είναι πολιτικός παράγοντας. Είναι το κλειδί για να μείνουν τα εγκλήματα στο απειρόβλητο. Και όπως γράφει ένας φίλος, η κάλπη δεν θα στηθεί για να μιλήσει ο λαός, αλλά για να νομιμοποιηθεί η λύθη μόλις τα αδικήματα παραγραφούν. Παραγραφή των αδικημάτων του σκανδάλου των υποκλοπών γίνεται το Νοέμβριο. Πώς θα πάει αυτός, μωρέ, σε εκλογές? Και γράφουνε, θα πάει σε εκλογές να μην προλάβει ο Σαμαράς να κάνει κόμμα. Ρε, είστε με τα καλά σας. Ρε, καθίστε κάτω, σκεφτείτε. Βάλτε τον εγκέφαλό σας σε λειτουργία. Μην ψάχνετε το AI. Μην ψάχνετε τους γείτονες που δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική. Μην ψάχνετε θεούς και δαίμονες. Καθίστε, βάλτε τον εγκέφαλό σας, όσο σας έχει απομείνει, και σκεφτείτε γιατί δεν θα πάει σε εκλογές. Ή γιατί θα πάει σε εκλογές. Το γιατί θα πάει σε εκλογές επειδή ο Σαμαράς κάνει κόμμα. Τώρα πλάκα μου κάνετε. Δηλαδή οι Σαμαρικοί, για να μην ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη, περιμένουν το Σαμαρά να κάνει κόμμα? Δεν μπορώ. Δεν μπορώ πραγματικά. Μου έρχεται, όχι να γελάσω, να κλάψω με τη διανοητική τους κατάσταση. Δηλαδή, το κόμμα της παίρνω σπίτι από φαντς, αλλά θα τα καταπολεμήσω τα φαντς. Το κόμμα του προδότη, το Ελλάς, που λέει ότι έκανα τα φαντς, αλλά τώρα θα σας σώσω. Υπέγραψα την συμφωνία των Πρεσπών, αλλά τώρα θα σας σώσω. Δεν έχω δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή μου, αλλά τώρα θα σας σώσω. Και άλλα 2-3 κομματίδια, τα οποία είναι στα σπάργανα. Θα βγούνε κι αυτά. Περιμένετε, μην αγωνιάτε, είναι τα ίδια. Υποκομματίδια τα οποία θα προωθήσει η Νέα Δημοκρατία μέσω των δικών της καλοπληρωμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης, και θα τα πάει και στη δεύτερη θέση. Περιμένετε. Μην είστε περίεργοι. Έρχονται. Σιγά σιγά, αλλά αργά. Αυτοί ξέρουνε ότι δεν θα πάει αυτός σε πρόωρες εκλογές. Πρώτον, γιατί είναι αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Δεύτερον, γιατί είναι αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Και τρίτον, επειδή είναι ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Είναι ο αρχηγός. Γιατί αν τον δείτε από το Βήμα, καταλαβαίνετε ότι είναι ένας άνθρωπος με πολλά κιλά. Αντριλίκη. Αρχηγηλίκη. Τώρα, το ότι του γυρνάει την πλάτη ο Τραμπ και όλες αυτές τις αηδίες που βγάλανε κάτι τρολάκια που δεν τον θέλουν να είναι ξανά αρχηγός, το ότι ο Τραμπ τον είπε εμέσως πλην σαφώς πριν από μερικούς μήνες ηλίθιο που βάζει ανεμογεννήτριες, και αυτό το παραβλέπουμε, δεν έλεγε γι' αυτόν. Όχι, δεν ονομάτισε, εξάλλου, όχι. Το ότι τον περιμέναμε τον Τραμπ πριν από κάποιες μέρες, αλλά μας έγραψε εκεί που δεν πιάνει η μελάνη, όχι. Και αυτό το παραβλέπουνε, ήταν μια παραπληροφόρηση, οι κακές οι γλώσσες το κάνανε, όλοι εμείς οι ψεκασμένοι, αντιεμβολιαστές, συνωμοσιολόγοι, αρνητές της νέας ταυτότητας, όλοι εμείς το κάναμε αυτό. Αυτός περίμενε τον Τραμπ, αλλά και δεν τον περίμενε.
αλλά μπορεί και να τον περίμενε χωρίς να τον περίμενε, ποτέ δεν ξέρεις. Αυτός ούτως ή άλλως δηλώνει, δεν ήξερα, δεν γνώριζα, έτσι θα πει, δεν ήξερα ότι θα έρθει, δεν γνώριζα, δεν ενημερώθηκα. Και θα πει και το κορυφαίο, εσείς ξέρετε ότι θα ερχότανε. Όπως είχε πει για την μελέτη λίτρα σιόδρα στον κορονοϊό, ε. Εσείς ξέρετε ότι πέθαναν εκτός με F. Εγώ δεν ξέρω. Δεν είχα καμία ενημέρωση. Αν και οι ίδιοι είπαν ότι τον ενημερώσανε. Αυτός δεν είχε καμία ενημέρωση. Δεν ξέρει. Αυτός ο δεν ξέρω τίποτα συνεχίζει και είναι στην κυβέρνηση. Και θα κυβερνάει μέχρι σύν μία εβδομάδα μετά τη λήξη της θητείας του. Πάμε και ένα στοίχημα. Ό,τι θέλετε. Γιατί? Γιατί τον ξέρω. Γιατί? Γιατί και μόνο να δεις το βλέμμα του, το ύφος του, το περπάτημά του και όλη την αλαζονία του, καταλαβαίνεις ότι θα κάνει ό,τι μπορεί, ακόμη και πόλεμο μπορεί να κάνει. Με τα λύπης μου το λέω. Και αυτός και η αδερφούλα του, την οποία τη γνώρισα από κοντά, πρώτη φορά σας το λέω, και την οικογένεια, σαν γιατρός. Αλλά δεν θα ήθελα να σχολιάσω τις εντυπώσεις μου. Τις ακούτε, τις ξέρετε. Ξέρω ότι δεν θα αφήσει την καρέκλα του ο συγκεκριμένος, γιατί όλοι εμείς φωνάζουμε παρετήσου. Σε κάθε ομιλία του. Ακούς, παρετήσου. Μητσοτάκη, γα, εργαλιέσαι. Το ακούς. Δεν μπορεί να μην τα ακούσεις, αφού ακούγεται. Τι να κάνουμε, να κλείνουμε τα αυτιά σε αυτούς τους κακεντρεχείς που λένε κακές λέξεις. Δεν γίνεται. Πώς να το κάνουμε. Επιλεκτική ακοή. Μόνο αυτός μπορεί να το κάνει. Ο Μωυσής, ο άρχοντας. Παιδιά, γράφει ο Νεκτάριος Δαπέργολας και θα σας το διαβάσω ακριβώς όπως το γράφει, γιατί είναι το επόμενο θέμα μου. Για την η πρόσφατη απειλή για τη μελλοντική μισθοδοσία όσων δεν πάρουν το ψηφιακό πατσαβούρι, η οποία εκτοξεύθηκε προσφάτως εντός του κοινοβουλίου της υπερσαχάριας απικίας εκ του στόματος θλιβερού υπουργιδίου της κυβερνώσας μαφιοχούντας, όσο και αν δεν είναι απλό να υλοποιηθεί, είναι ωστόσο απολύτως ενδεικτική των δυστοπικών προθέσεων της φασιστοσημωρίας, η οποία, αφού έδειξε καθαρά τη νεοταξιτική της αχριότητα τον καιρό της πανδημίας, με όλο εκείνο το σχεδόν τριετές δαιμονικό σύννεφο της αισχρής προπαγάνδας των απαγορεύσεων, των απολύσεων και των αναστολών, της δίωξης της πίστης μας, της εμβολιαστικής παράνοιας και της επακόλουθης γενοκτονίας, που βεβαίως συνεχίζεται αμύωτη. Αυτά ήταν σε παρένθεση. Πλέον επιχειρεί να κλιμακώσει τον εφιάλτη. Και επειδή βεβαίως δεν τα κατάφερε καλά ως τώρα στην προώθηση του ψηφιακού διαβολομέτρου της και στην προσπάθειά της μέσω ενός πλέγματος απειλών και ψυχολογικών εκβιασμών να μας πιθαναγκάσει να υπακούσουμε μόνοι μας, παρένθεση, θα επαναλάβω ότι αυτό είναι που τους καίει η εκούσια υποταγή, κλείνει η παρένθεση, όσο δίκιο έχει, ε. Πλέον είναι βέβαιο ότι ετοιμάζεται να παίξει τα αρέστα της. Θα το πράξει με την αρρωγή πάντοτε ενός τεράστιου στρατού πετσωμένων σκυβαλογράφων και κάθε λογής εγκάθετων σκουπιδοτηλεπαρουσιαστών όλου του δικαστικού και ασφαλίτικου συστήματος, αλλά και κυρίως του πλέον χαρακτηριστικού του της ερίσματος, δηλαδή της λεγόμενης διοικούσας εκκλησίας, με όλα αυτά τα πολυάριθμα ρασοφόρα μαντρόσκυλα που πάντα σφιχταγκαλιασμένα
με τον αντίχριστο, με το αντίχριστο φασιστό καθεστώς, επίσης τείνουν εδώ και πολύ καιρό τις εντός και εκτός ναών προσπάθειές τους για να πείσουν τους πιστούς ότι δεν τρέχει τίποτα με τη νέα ψευτοταυτότητα και τον προσωπικό αριθμό. Κατομνύοντας σε όλους τους τόνους ότι πρόκειται για θέμα ίσονος σημασίας, χωρίς κανένα πνευματικό πρόσημο, και μασουλώντας συνεχώς τη γελία εκείνη καραμέλα της δίθεν υποταγής, συγγνώμη, υπακοής, το ίδιο είναι, όρο υπό τον οποίο πολύ απλά βεβαίως εννοούν υποταγή στα προσωπικά τους συστημικά και αντορθόδοξα κελεύσματα. Κλείνει η παρένθεση. Απέναντι σε όλους αυτούς, εμείς συνεχίζουμε να φροντοφωνάζουμε ότι η αχριότητα δεν θα περάσει. Τουλάχιστον όχι με τη δική μας συνένεση και συμμετοχή. Αρνούμαστε να γίνουμε εκουσίως απρόσωποι αριθμοί και κομμάτι όλης αυτής της εφιαλτικής δυσοδείας. Μέχρι εδώ κρατήσαμε αυτό που από μήνες είπαμε, ότι δεν θα πάρουμε ιδιοβούλο στο δυστοπικό σας αριθμό. Μετά κρατήσαμε και το δεύτερο που είπαμε, ότι και να μας τον φορτώσετε, εμείς δεν θα κάνουμε χρήση. Για όσο καιρό χρειαστεί και για όσο χρονικό διάστημα το επιτρέψει ο Θεός. Και έχει τεράστια βεβαίως σημασία και από πολιτικής, αλλά και από πνευματικής πρωτίστως άποψης, να μείνουμε σε αυτή την άρνηση όσο γίνεται περισσότεροι. Για να μην μπορούν να ευοδοθούν τα σχέδιά τους, να γίνουν συνεχώς αναβολές και τελικά να εξουδετερωθεί η θανάσιμη αυτή παγίδα που μας στείνουν. Είναι πάντα ο καιρός της αντίστασης και του ανένδοτου αγώνα, με τις πρεσβείες της Θεοτόκου και τις ευχές όλων των Αγίων μας, θα τον συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Ευχαριστώ τον κύριο Δαπέργολα για το κείμενό του. Ήταν εξαιρετικό. Ελπίζω να το καταλάβατε. Αν δεν το καταλάβατε, μπορείτε να το ξανακούσετε στο κανάλι μου, το Εύη και Αγιά, στο YouTube. Ανεβαίνουν όλες οι εκπομπές μου. Πάμε σε ένα διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
21: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
22: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
21: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
22: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
21: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
22: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
21: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Πάμε γρήγορα να μιλήσουμε λιγάκι για το ψηφιακό εφιάλτη που λέγεται προσωπικός αριθμός, ψηφιακό ευρώ και ψηφιακή φυλακή. Συνεχίζουν τον τελευταίο καιρό και μιλάνε για ηλεκτρονικές ταυτότητες και προσωπικό αριθμό. Έχω να τους πω, θα πάρουν κάτι κουτσουλιές που έχω από κάποια περιστέρια που ταΐζω στο μπαλκόνι μου. Αυτό θα πάρουν αντί της συνένεσής μου. Αλλά αυτό είναι δικό μου θέμα. Μία από τις βασικότερες και πιο επικίνδυνες πτυχές αυτής της ψηφιοποίησης, ταυτότητα, ψηφιακός, προσωπικός αριθμός, είναι η ψηφιοποίηση του χρήματος. Όποιος δεν το έχει καταλάβει ως τώρα, ακόμη πηγαίνει και συνενεί στην υποδούλωσή του, ψωνίζοντας με κάρτα. Το βγάζει και ο γέρος των 80 χρονών, το έχετε δει πολύ το σκηνικό, την κάρτα να πληρώσει στο σούπερ μάρκετ με κάρτα. Γιατί? Γιατί μπορεί, γιατί είναι μοντέρνος. Μου έρχεται να ξεράσω και μόνο που το βλέπω. Γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει εγγόνια. Έχει παιδιά και εγγόνια. Και δεν έχει πάρει χαμπάρι για το τι γίνεται. Τίποτα, δεν τον αγγίζει τίποτα. Η σύνταξη να είναι καλά. Καλά λέμε τώρα, τη σύνταξη των 350. Να μπαίνει κάθε μήνα, να είναι ακατάσχετη και μη μου τους κύκλους τάρατε. Δεν τον νοιάζει για το μέλλον. Εγώ σου λέει θα πεθάνω. Πλησιάζει ο καιρός. Τι με νοιάζει μωρέ εμένα για τα παιδιά και τα εγγόνια μου. Έλα μωρέ. Αυτά θα βρούνε το δρόμο τους. Δυστυχώς αυτή τη φράση την έχω ακούσει από πολλούς καταραμένους που έχουν και παιδιά και εγγόνια και ντροπή τους. Και μόνο που τους βλέπεις να στο λένε αυτό το πράγμα, σου έρχεται να κάνεις εμετό, πιστέψτε με. Πιστέψτε με. Θα βρούνε το δρόμο τους. Εσύ τους στρώνεις το δρόμο, βρε άθλιο κατασκεύασμα. Εσύ που εννοείται, σύμφωνα με τους νόμους της φύσης, θα φύγεις πριν από παιδιά και εγγόνια. Σύμφωνα με τους νόμους της φύσης, ξαναλέω. Έτσι πρέπει να είναι. Τώρα τι γίνεται, ένας Θεός μόνο το ξέρει. Αλλά είναι δυνατόν να συμπεριφέρει. Έχω καταλάβει, συγγνώμη που το διακόπτω τη σκέψη μου αυτή, έχω καταλάβει ότι όταν ο άνθρωπος περάσει τα 80, ειδικά τα 80, ξεμοραίνεται. Και αυτό που λέγανε οι παλιοί, δύο φορές σε μωρό. Όταν γεννηθείς και όταν μεγαλώσεις πολύ, ξεμοραίνονται εντελώς. Δεν καταλαβαίνουν, αδερφέ, τίποτα. Ο εαυτούλης μου σου λέει, γιατί πρέπει να παρατείνω τη ζωή μου. Δεν τους νοιάζει αν μειώσουν τη ζωή. Πολλούς, μην με κατηγορήσετε γι' αυτό, πολλούς δεν τους νοιάζει αν θα μειώσουν τη ζωή και θα κάνουν το μέλλον των παιδιών και των εγγονών τους χειρότερο με τις επιλογές τους. Δεν τους νοιάζει, αδερφέ. Δεν τους νοιάζει, φίλες και φίλοι. Καμία σχέση. Έχουνε στο νου τους ότι θα φύγουν από αυτή τη ζωή και όλες οι σκέψεις, όλες οι ενέργειες και όλες οι κινήσεις τους είναι γύρω από αυτό. Θα φύγω, σου λέει. Τι με νοιάζει εμένα, θα πληρώσω με κάρτα, θα κάνω ό,τι γουστάρω. Γιατί πλησιάζει το τέλος μου.
Δεν είναι όμως έτσι. Εντάξει, δεν είναι καθόλου έτσι. Και όλοι αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα ψηφίζουν με αυτή τη σκέψη, παραδοσιακά, αυτός ψήφιζε Νέα Δημοκρατία από το 1975. Θα ψηφίσει και τώρα. Αυτά καταστρέφουν τις επόμενες γενιές. Και δυστυχώς υπάρχουν ακόμη εν ζωή άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι θα μας σώσει ο Κουραμπιές. Θα μας σώσει ο ΓΑΠ. Ακόμη και τον Τσίπρα εμπιστεύονται. Ναι. Ναι, ακόμη και αυτόν. Ακόμη και τον προδότη της Μακεδονίας. Ακόμη και τον προδότη του δημοψηφίσματος. Ακόμη αυτόν που δεν δούλεψε ούτε μία μέρα στη ζωή του. Γιατί? Γιατί μπορούσε. Γιατί? Γιατί τον ταΐζαμε. Βέβαια. Μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και σαν στέλεχος από το Λύκειο, παρακαλώ, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, αριστερής ιδεολογίας, από το 15 μελές ακόμα του Λυκείου, έμαθε ότι δεν χρειάζεται να δουλέψεις, αρκεί να μπεις στην πολιτική. Αυτός από τότε, από το Λύκειο, είχε μπει στην πολιτική. Συνομιλικός μου είναι. Αλλά αυτός είχε πιάσει το νόημα. Δεν χρειάζεται να δουλεύεις σαν σκυλί, μέρα νύχτα, όπως εγώ καλή ώρα. Χρειάζεται απλά να πουλάς παραμύθι. Δεν ξέρεις και αγγλικά. Δεν πειράζει. Δικαιολογείται. Δεν έχεις δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή σου. Α, δεν πειράζει. Αφού δουλεύεις σαν πολιτικός. Εν τω μεταξύ, σαν πολιτικός, δουλειά δεν υπάρχει, έτσι. Κάθεσαι σαν τους αρχαίους φιλόσοφους, σε ένα καναπέ, τον φαντάζομαι, με σταφύλια, με μαύρες να του κάνουν αέρα με τα φύλλα, κάπως έτσι, ένα σκηνικό ταινίας. Ε? Έτσι φαντάστηκε τον εαυτό του και αυτός. Και δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι που θα τον ξαναβάλουν στη Βουλή για να συνεχίσει να μασάει χρήμα όντας ανεργός. Ε, βεβαίως. Αλλά ξέφυγα πολύ από το πάντα το παθαίνω. Δεν θα μου φτάσει ο χρόνος και πρέπει να μιλήσω πιο γρήγορα. Σας μιλούσα για την ολοκληρωτική ψηφιοποίηση του χρήματος. Τέρμα τα χρήματα κάτω από το μαξιλάρι. Τέρμα τα πάντα. Θα είσαι αναγκασμένος να μπεις στο ψηφιακό χρήμα, το οποίο θα είναι μέσα στην ψηφιακή ταυτότητα. Τι όχι, δεν το ξέρεις. Σε ενημερώνω εγώ. Γιατί ο στόχος είναι ένας παγκόσμιος οργουελικός ολοκληρωτισμός. Ολοκληρωτισμός. Από τα νεύρα μου, με το που το σκέφτομαι, μου φεύγουν συλλαβές. Δεν πειράζει. Μου το συγχωρώ, ελπίζω κι εσείς. Δυστυχώς αυτό το σχέδιό τους, η χώρα μας φαίνεται ότι κατέχει κεντρική θέση για τα ξένα αφεντικά. Θυμάστε το πρωτοποριακό, πιστοποιητικό διαβατήριο εμβολιασμού. Δεν πιστεύω να το ξεχάσατε. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Είμαστε ένα ιδανικό πειραματόζωο. Και είμαστε ιδανικό πειραματόζωο σαν μια λεκάνη απορροής για να εισαχθεί όλη αυτή η νεοεποχήτικη σαβούρα και να προωθηθεί με τη βία η περίφημη ατζέντα 2030. Μας έβαλε τις βάσεις, βρε, ο Κουραμπιές, ο Διακοπούλης, ο Χαρταετούλης, ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Έβαλε τις βάσεις. Οι βάσεις είναι πολύ σταθερές. Και τις στηρίζει αυτό το ερπετό
Εγώ τον βλέπω και πράσινο, να ξέρετε. Δεν ξέρω, μάλλον είναι ιδέα μου. Ο Πιερακάκης. Ένας άνθρωπος γνωστός για τις οργουελικές και μετανθρωπιστικές του πεποιθήσεις. Όλοι θυμόμαστε τη σοκαριστική κοινή του παρουσία με τον ομοειδεάτη του αμπελοφιλοσοφικού λόγου Θεοφάνη Τάση σε γνωστές τηλεοπτικές εκπομπές, όπου ανέλυαν αυτό το ζωφερό μέλλον. Αυτές ακριβώς τις πεποιθήσεις επιχείρησε να εφαρμόσει πρώτα ως εγχώριος υπουργός, να τον χαιρόμαστε, και πλέον από πέρσι από τη θέση του Προέδρου του Eurogroup. Μια θέση που δικαιωματικά αποδίδεται σε απόλυτα πρόθυμους λακέδες, σε ανθρώπους που βρίσκονται σε πλήρη συνείδηση και είναι βαθιά βυθισμένοι στα σχέδια του παγκόσμιου διευθυντηρίου, που λέει και ο φίλος μου από τη Θεσσαλονίκη, ο Φράγκος. Το τελευταίο διάστημα μάλιστα, ο συγκεκριμένος έχει εντείνει τη δράση και τη ρητορική του σε μία σχεδόν καθημερινή αιμονική βάση. Προσπαθεί να αποδώσει στο ψηφιακό ευρώ σχεδόν κοσμοϊστορικές διαστάσεις και προπαγανδίζει έντονα ότι πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα μέσα στους επόμενους μήνες στην καθιέρωση του ψηφιακού ευρώ. Ο αλήτης ο απατεώνας. Εννοείται ότι ακόμη δεν τολμάνε να μιλήσουν ρητά για την ολοκληρωτική απόσυρση του φυσικού χρήματος. Φίλοι μου, στο θέμα του ψηφιακού χρήματος, γενικώς, τα πράγματα δείχνουν δυστυχώς πολύ πιο πιεστικά και άμεσα επικίνδυνα σε σχέση με το δίπτυχο ηλεκτρονική ταυτότητα και προσωπικός αριθμός. Και αυτό γίνεται γιατί στην περίπτωση της ταυτότητας ή του αριθμού, η καθολική εφαρμογή του μέτρου εξαρτάται ακόμη σε μεγάλο βαθμό από τη δική μας στάση, από τη δική μας συλλογική αντίδραση. Αν ένα μεγάλο μέρος του λαού αποφασίσει να αντισταθεί, να δείξει χαρακτήρα και να αρνηθεί να μπει οικειοθελώς σε αυτό το ψηφιακό μαντρί, έχει τη δύναμη είτε να αποτρέψει πλήρως το μέτρο, είτε τουλάχιστον να το καθυστερήσει σημαντικά, όπως ακριβώς βλέπουμε να συμβαίνει και τώρα στην πράξη, χάρη στην εγρήγορση των υποψιασμένων πολιτών. Όπως και την εποχή των εμβολίων που σας λέγανε ότι εμβολιάστηκαν όλοι οι γιατροί, μέχρι που βγήκε ο μεγάλος αριθμός 7.500 γιατρών σε αναστολή, σας λέγανε ότι όλοι οι γιατροί εμβολιάστηκαν και όλοι οι επαγγελματίες υγείας εμβολιάστηκαν. Ήτανε ψέμα. Αλλά μετά από αυτό, ο καθένας τι σκεφτότανε? Α, εμβολιάστηκε μεγάλος αριθμός. Ας πάω κι εγώ. Αυτό ήταν η μεγάλη παγίδα. Σας έριξαν το τυράκι, το φάγατε ανυποψίαστοι. Εμβολιάστηκαν όλοι. Εντάξει. Εμβολιάστηκαν όλοι.

έμειναν ανάπηροι για πολλούς μήνες, αν όχι για πάντα. Εσύ δεν ήξερες ότι έκαναν αυτοάνωσα. Άνθρωπος που είχε ένα αυτοάνωσο έκανε και δεύτερο. Εσύ δεν ήξερες ότι το εγκεφαλικό 2 και 3 μέρες μετά τον εμβολιασμό δεν συνδέθηκε με το εμβόλιο, αλλά πέρασε έτσι, χωρίς κίτρινη κάρτα. Εσύ δεν τα ξέρεις. Δεν έμαθες ποτέ ότι ένας ξαφνικός θάνατος μιας αθλήτριας 25χρονης συνέβη μετά την 3η δόση του σατανικού mRNA εμβολίου. Δεν θα μάθεις ποτέ ότι νοσηλεύτρια πρόσφατα ήταν πλήρης εμβολιασμού και πέθανε εντελώς ξαφνικά. Και τώρα θέλω να πάμε σε μία νέα γερμανική μελέτη, ορόσημο μελέτη, που μετατρέπει τις υποψίες μας σε αναπαραγώγημη επιστημονική πραγματικότητα. Και μιλάει για ακραίες διαφορές στις παρενέργειες των εμβολίων ανάλογα με την παρτίδα. Το λέω, το ξαναλέω, σας το είπα από το 2021, όποιος έχει τις εκπομπές μου από τότε είχε ακούσει. Δεν είναι όλες οι παρτίδες ίδιες. Δεν είναι όλες οι παρτίδες κανονικό φάρμακο. Ανεξάρτητες μελέτες από γερμανικά εργαστήρια βρήκανε ότι οι 2 πρώτες δόσεις ήταν νεράκι. Δεν ήταν νεράκι, ήταν κάτι το οποίο γλυκόζει, ας πούμε. Δεν θα σου κάνει πόνο στο μπράτσο. Έτσι είναι τα πειράματα. Με μια ομάδα που παίρνει πλασίμπο και μια ομάδα που παίρνει κανονικό φάρμακο. Είτε σας αρέσει, είτε δεν σας αρέσει. Έτσι είναι τα πειράματα. Και αυτό ήταν ένα παγκόσμιο πείραμα που ζήσαμε. Κανονικότατο. Κανονικότατο. Με πειραματική φάση, κλινική μελέτη, η οποία έγινε σε δισεκατομμύρια ανθρώπους. Η μισή, όχι ακριβώς έτσι, αλλά μερικοί παίρνανε το λεγόμενο πλασίμπο. Οι υπόλοιποι παίρνανε τη δραστική ουσία, το κανονικό φάρμακο. Γι' αυτό κάποιος σήμερα κοκορεύεται. «Ω, εγώ έκανα 2 δόσεις και δεν έπαθα τίποτα». Κάνε και την τρίτη αν τολμάς. Τολμά. Κάνε και την τρίτη. Τολμάς. Όχι. Μετά έψαξε και ενημερώθηκες και είδες συνανθρώπους σου να πεθαίνουν. Σταματάω, δεν θέλω να είμαι ειρωνική. Δεν μου αρέσει. Αλλά πλέον έχω γίνει σκληρόπετσι. Όπως δεν μου άρεσε να κατηγορούν όλους εμάς για όλα αυτά που μας κατηγορούσαν, έτσι δεν μου αρέσει να ανταποδίδω στα ίσα τις κατηγόριες. Ο Θεός θα αναλάβει να αποδώσει δικαιοσύνη. Δεν είμαι εγώ Θεός για να παρέμβω. Εντάξει. Μία είδηση τώρα που έρχεται από τη Γερμανία αλλάζει ριζικά όσα γνωρίζαμε για την ασφάλεια των εμβολίων της COVID-19. Είναι μία νέα, μεγάλης κλίμακας μελέτη, η οποία φέρνει στο φως της δημοσιότητας ακραίες αποκλίσεις και διαφορές στις εμφανιζόμενες παρενέργειες, ανάλογα με τη συγκεκριμένη παρτίδα του εμβολίου που έλαβε ο κάθε πολίτης. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι 2 πρώτες δόσεις που ήταν κατά 75% νερό. Υπάρχει και το άλλο που λέμε παρτίδα εμβολίου. Αυτή λοιπόν η επιστημονική ανάλυση των γερμανικών, παρακαλώ, δεδομένων εμβολιασμού και αναφορών αποκαλύπτει ένα σοκαριστικά σαφές μοτίβο. Τα ποσοστά των αναφερόμενων
σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων.

συμβάντων μετά από εμβολιασμούς ήταν εξαιρετικά υψηλά κατά τις πρώτες εβδομάδες της εμβολιαστικής εκστρατείας του 2021. Στη συνέχεια όμως εμφάνισαν μία απότομη και κατακόρυφη μείωση. Αυτό το συγκεκριμένο χρονικό μοτίβο δεν είναι τυχαίο. Είναι απόλυτα σύμφωνο με αυτό που οι επιστήμονες ονομάζουν σήμα ασφαλείας εξαρτώμενο από την παρτίδα. Με απλά λόγια, η πιθανότητα να εμφανίσει κανείς μια σοβαρή παρενέργεια δεν ήταν η ίδια για όλους, αλλά εξαρτιόταν άμεσα από το ποιο φιαλίδιο και ποιας γραμμής παραγωγής χρησιμοποιήθηκε. Αυτό το έβριμα έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πιο επίσημο τρόπο προηγούμενες ανάλογες παρατηρήσεις που είχαν γίνει σε Δανία, Σουηδία και άλλες χώρες. Η μελέτη η οποία φέρει τον τίτλο «Σήμα ασφαλείας εξαρτώμενο από παρτίδες», πανελλαδική ανάλυση ύποπτων ανεπιθύμητων συμβάντων μετά τον εμβολιασμό κατά της COVID στη Γερμανία, πραγματοποιήθηκε από τη Βίκεμπε Μάνιτσε και τους συνεργάτες της. Αυτή η ομάδα εξέτασε τα δημόσια δεδομένα δύο κορυφαίων γερμανικών οργανισμών, του Ινστιτούτου Paul Ehrlich, το οποίο είναι αρμόδιο για την καταγραφή ύποπτων ανεπιθύμητων ενεργειών, και του γνωστού Ινστιτούτου Robert Koch, το οποίο κατέγραφε τις χορηγούμενες δόσεις. Αναλύθηκαν συνολικά πάνω από 197 εκατομμύρια χορηγούμενες δόσεις εμβολίων και περισσότερα από 1 εκατομμύριο αναφερόμενα ανεπιθύμητα συμβάντα για το διάστημα από το Δεκέμβριο του 20 έως και τον Ιούνιο του 24. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Comirnaty της Pfizer-BioNTech. Κατά τις πρώτες 4 εβδομάδες του 2021, το ποσοστό των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών ανερχόταν στο σοκαριστικό 8,2 ανά 1000 δόσεις, ενώ μεταξύ της 12ης και 16ης εβδομάδας το ποσοστό αυτό υποχώρησε στο 4,4 ανά 1000 δόσεις. Στο Spikevax της Moderna η κατάσταση ήταν ακόμη πιο έντονη. Στην αρχική φάση οι σοβαρές παρενέργειες άγγιζαν το απίστευτο νούμερο των 50,8 ανά 1000 δόσεις για να μειωθούν αργότερα στο 11,6. Η πιο δραματική και ραγδαία πτώση καταγράφηκε στο εμβόλιο της AstraZeneca. Αυτό που καταργήθηκε στην Ελλάδα, θυμάστε. Εκεί στις πρώτες εβδομάδες το ποσοστό των σοβαρών παρενεργειών βρισκόταν στο 620,9 ανά 1000 δόσεις. Στη συνέχεια το ποσοστό έπεσε κατακόρυφα στο 7,4 ανά 1000 δόσεις. Πέρασε η ώρα. Δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες, όμως αποδείχθηκε γενικά στην πράξη ότι ο πηγωτικός έλεγχος για τις άδειες έκτακτης χρήσης ήταν τραγικά ανεπαρκής. Αυτή η γερμανική μελέτη αποδεικνύει ότι η υγεία των πολιτών θυσιάστηκε στο βωμό της βιασύνης και της μαζικής παραγωγής. Οι αρμόδιοι φορείς γνώριζαν τις επικίνδυνες αποκλήσεις, αλλά επέλεξαν τη σιωπή. Τα στοιχεία είναι πλέον αδιαμφισβήτητα και επίσημα. Και το βασικό ερώτημα που απομένει είναι αν η δικαιοσύνη θα πράξει επιτέλους το καθήκον της. Είδομεν. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε αύριο. Την αγάπη μου.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Χθες, στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριακό Μητσοτάκη να στηρίζει τους βουλευτές του κόμματός του και να τονίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Όπως ανέφερε, οι ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούν στη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για αλχημίες στα οικονομικά και σιωπή μετά την καταδίκη του στενού του συνεργάτη Δημήτρη Μελά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αφού φαγώθηκαν 100 εκατομμύρια ευρώ και όλο το Ταμείο Ανάκαμψης στο φαγοπότι των κολλητών και φίλων του Μαξίμου, τώρα ο Πρωθυπουργός έχει νέο σχέδιο, μάλλον με δανεικά, για να συνεχιστεί το φαγοπότι αυτό, το οποίο θα κοπεί με την κυβέρνηση της Ελληνικής Λύσης και τα χρήματα θα δοθούν στον Έλληνα πολίτη και όχι στους ολιγάρχες, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε συνθήκες καύσωνα η χώρα με 40 διάρκεια που θα διατηρηθούν έως και αύριο και κόκκινο συναγερμό για φωτιές. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, υψηλός κίνδυνος σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους τίθεται σε ισχύ αύριο από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα, η μία κοντά σε κατοικημένη περιοχή στη γέφυρα του Βαρτολομιού Ηλίας και η άλλη στην Επίδαυρο, στην περιοχή Αδάμι στην Αργολίδα. Συνεχίστηκαν σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος και τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθη στη Ρόδο 38χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου κρεμούσε ερυθρά αγγελία αναζητήσεων της Ιντερπόλ. Συγκεκριμένα αναζητούταν από τις διοκτικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για υπόθεση απάτης. Ο συλληφθής οδηγείται στην εισαγγελία φετών 12ανήσου. Αναβλήθηκε για τις 28 Ιουλίου η δίκη των δύο συλληφθέντων για τα χθεσινά επεισόδια στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την προφυλάκηση του 25χρονου που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Αναστάτωση το πρωί στα Χάνια όταν επιβατικό πλοίο συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο μέσα στο λιμάνι της Σούδας. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός. Το επιβατικό οχηματαγωγό Έλληρος, αφού επιβλήθη στην προβλεπόμενη διαδικασία πιστοποίησης της ζημιάς και επιθεώρησης από τον ιογνώμονα, έλαβε σχετική βεβαίωση ότι διατηρεί την κλάση του και μπορεί να συνεχίσει τα δρομολόγια του, με αποτέλεσμα να αποπλέψει με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά. Το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο έσπασε η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στο 20% των νομών της χώρας, την ώρα που η ανωδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα. Προς τα 89 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent σήμερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο τάνκερ που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν αναστροφή σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνθηκαν προς το Σουέζ έπειτα από προειδοποίηση των ανταρτών Χούθη προς τις ναυτιλιακές εταιρείες. Οι Χούθη, σύντες αντάρτες σύμμαχοι του Ιράν, κήρυξαν χθες ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, αυξάνοντας τις απειλές κατά της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας και του εμπορίου στην περιοχή του κόλπου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη, ηλιοφάνεια και συνθήκες καύσωνα αναμένονται στα περισσότερα τμήματα της χώρας με τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα είναι μέτρια ένταση ως και 5 μποφόρα που αναμένονται στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, ενώ περαιτέρω άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία η οποία θα ξεπεράσει τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας με αραιές νεφώσεις στις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 ως 4 μποφόρ και τοπικά ως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 ως και 39 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6.
3: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Lash, μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
8: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-0-29600.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο και σήμερα θα κάνουμε μια βουτιά στον χρόνο, γιατί όσο πιο πίσω κοιτάς τόσο πιο μπροστά βλέπεις. Υποτίθεται ότι αυτό το έχει πει ο κύριος Τσόρτσιλ. Δεν ξέρω αν το έχει πει ο ίδιος, αν είναι μια από τους μύθους αυτούς που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, αλλά πάντως όποιος και να το είπε, πάρα πολύ σωστά μας τα λέει. Λοιπόν, υπάρχει μια λέξη, φράση μάλλον, η οποία λέγεται déjà vu. Δεν ξέρω πόσοι την έχετε ακουστά. Συνήθως τη χρησιμοποιούμε εδώ στην Ελλάδα. Είναι το φαινόμενο του να νιώθει κανείς ότι έχει ζήσει την παρούσα κατάσταση στο παρελθόν. Πρόκειται για μια ψευδέστηση μνήμης, όπου παρά την έντονη αίσθηση της ανάμνησης, ο χρόνος, ο τόπος και το πλαίσιο της προηγούμενης εμπειρίας είναι αβέβαια και αδύνατα. Κι όμως, είτε ανοίξουμε μια εφημερίδα το 1995, είτε το 1975, είτε το 1995, είτε το 2006, θα διαβάζαμε τα ίδια ακριβώς πράγματα για τα ίδια κέντρα αποφάσεων, για τους ξένους πράκτορες. Βλέπεις σήμερα στο Predator, έτσι, για να πάει και το μυαλό σου. Υπάρχουν και πραγματικοί από αυτούς, αλλά λέω τώρα ένα παράδειγμα από τους ανθρώπους εννοώ. Αλλά σας λέω έτσι περιγραφικά για να πάτε κατευθείαν στο νόημα. Την ίδια αμοιβαία κατηγορία, το ίδιο ερώτημα του ποιος κυβερνά, την ίδια παιδεία που καταραίει, τα ίδια σκάνδαλα που παραγράφονται. Άλλαξαν τα πρόσωπα, η χειρονομία μένει άμμος, έχει μείνει ακέραιη. Να μεταθέτουμε την ευθύνη σε έναν αόρατο αφέντη, ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να κυβερνήσουμε εμείς τους εαυτούς μας. Και αυτή η εκπομπή καταδεικνύει αυτό ακριβώς που όλοι θα θέλαμε να μην ισχύει. Και το αποδεικνύει με στοιχεία. Αν εξαιρέσουμε κάθε μοντερνισμό της σημερινής μας ζωής που μας ξεγελάει, το πώς αλλάξαν οι πόλεις μας, το τι αυτοκίνητα, οι οικιακές ή άλλες συσκευές χρησιμοποιούμε, κάτι που θεωρούμε ότι σήμερα μας εξυγχρόνισε και ότι γίναμε επιτέλους Ευρωπαίοι, βεβαίως, όλα τα άλλα είναι ακριβώς τα ίδια. Και η πολιτική και ο λαός και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι ξένοι και οι σύμμαχοι και οι εχθροί και οι φίλοι. Και δεν είναι μόνο που λένε η πολιτική με ομικρογιώτα ή η πολιτική με ήττα της μίας ή της άλλης πλευράς. Στο σύνολό τους είναι ακριβώς όπως λένε και οι Ιταλοί, τάλε κουάλε. Προσωπικά, να πω την αλήθεια, και με συγκλονίζει και με λυπεί αυτή η αυτοεξαπάτησή μας, με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης βεβαίως, την προπαγάνδα της συμμόρφωσης και φυσικά με την ανάγκη του κάθε ανθρώπου, την αναγκαιότητα για μια κοινωνική ενσωμάτωση με τους όρους που μας θέτουν. Βέβαια, αυτή η διαδικασία της κοινωνικής ενσωμάτωσης, όταν είμαστε νεαροί και μικροί, δεν την καταλαβαίνουμε ακριβώς. Υπάρχει κάτι που μας ενοχλεί, κάπως το κατανοούμε, αλλά αυτό που σίγουρα συμβαίνει όταν μεγαλώνουμε αρκετά, αυτό που λένε και στενή μου γνώση να σ' είχα πρώτα, αλλά δεν γίνεται η στενή γνώση να είναι από την αρχή, δυστυχώς. Οι γενιές λοιπόν περνούν και χάνονται, και όχι τυχαία, κρατούν ασφαλιστά την ουσία της αποτυχίας τους η κάθε μία. Φτιάχνουμε μια εικόνα η κάθε γενιά σε τραγούδια όπως «Εμείς», «Του 60 οι εκδρομείς» κτλ. Ή με άλλους μυθολογικούς τρόπους. Δόξα τω Θεώ, η ελληνική ιστοριογραφία έχει μπόλικους τρόπους για να μυθοπλάσει. Και κάθε γενιά από αυτές τις γενιές, τις ελληνικές γενιές, ρίχνει τα βάρη στην επόμενη και διαφεύγει βεβαίως, αφού φεύγει κανονικά από αυτή τη ζωή, μέσα από αυτό που θα λέγαμε οι νεκροί δεν δικαίωται. Και θα σας δώσω ένα απλούστατο παράδειγμα, φίλες και φίλοι. Σε 25 χρόνια τα φωτοβολταϊκά πάνελ και οι ανεμογεννήτριες θα είναι άχρηστες και με την ανάγκη της αντικατάστασής τους. Ποιος θα πληρώσει το μάρμορο αυτής της πράσινης ανάπτυξης? Υπάρχουν βέβαια σίγουρα άνθρωποι που διαμαρτύρονται για την ασχήμια και την εικόνα μιας διατήρησης της φύσης. Όμως γενικώς όλοι μας, η γενιά μας, μένει σιωπηλή, η πολιτική μας μένει σιωπηλή και αφήνουμε το χρέος στους επόμενους. Και δεν είναι πρώτη φορά που βέβαια με έναν τέτοιον τρόπο η φύση βιάζεται εδώ στην Ελλάδα. Και από την πολιτική και από τους πολίτες. Και τα εγκλήματά μας είναι διαρκή, όπως και η συμπεριφορά μας. Έτσι, σε μια εισαγωγή ολίγων, θα βυθιστούμε τη βοήθεια ενός υπέροχου ανθρώπου. Γράφει το εξής Γράφω στα 90 μου και δεν περιμένω τίποτα. Δεν έχω παιδιά, δεν περιμένω διορισμό, δεν περιμένω ψήφο. Πλήρωσα δεκάδες χρόνια από τη ζωή μου για να μάθω την αλήθεια. Διότι έμεινα εκτός κομμάτων και παρατάξεων. Και αυτό μου δίνει το μόνο πράγμα που χρειάζεται όποιος θελήσει να την πλησιάσει. Να είναι τελείως αδέσμευτος και μόνος. Διότι η αλήθεια είναι κάτω από τη σκιά του θανάτου και εγώ είμαι σήμερα κάτω από αυτήν. Είναι δυνατόν να πεις την αλήθεια αν πολιτεύεσαι, αν είσαι βολεμένος κάπου, αν είσαι ιδεολογικά στρατευμένος. Αφιβολίες πρέπει να έχεις για όλους και για όλα. Όχι πεπιθήσεις. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που σήμερα θα μας δώσει το χέρι του για να πάμε σε αυτό που είτε το 75 ή το 55 ή το 75 ή το 95 θα μας βοηθήσει για να κατανοήσουμε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει και όπως λέει και ο Παπάζογλου και όλα τα ίδια μένουνε. Ο Ηρακλής Πετιμεζάς. Καταρχάς ο Ηρακλής Πετιμεζάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1903 και κουβαλούσε το επώνυμο του έναν ολόκληρο αιώνα ελληνικής ιστορίας. Οι Πετιμεζέοι των Καλαβρίτων είναι από τις μεγάλες οικογένειες αγωνιστών του 1821 και ο ίδιος σημείωνε με πικρό χιούμορ ότι από τη γενιά του πολιτεύτηκαν 9 και από την πλευρά της συζύγου του 14, χωρίς κανείς τους να μοιηθεί στα μυστικά της παραπολιτικής. Ο παππούς του ήταν ο αντιστράτηγος Ηρακλής Πετιμεζάς, πληρεξούσιος Καλαβρίτων, γερουσιαστής του 19ου αιώνα, πατέρας του ο Νικόλος Πετιμεζάς Λαύρας, στρατιωτικός, πολιτικός και λογοτέχνης, ο οποίος όπως αφηγείται ο γιος του, σπάζοντας την παράδοση 50 ετών, έφυγε μόνος του από τη Βασιλική Αυλή το 1908. Η μητέρα του είναι η Ελένη Βάμπα, το γένος Μακά. Το πνεύμα της ανταρσίας, έλεγε ο ίδιος, το είχε μέσα η οικογένεια και το είχε ο Θρασίβουλος Πετιμεζάς, τότε καθηγητής Πανεπιστημίου, προεμβουλευτής και υπουργός, που είχε γράψει το Δημοκρατικό Μανιφέστο το 1916. Και ο μικρός Ηρακλής, τριτοετής του γυμνασίου στη Σύρο, ενθουσιών προσιλητίζοντος στις νέες προοδευτικές ιδέες από τον αριστερότατο τότε Κωστή Μπαστιά. Και σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, από νεαρή ηλικία τον κέρδισε η δημοσιογραφία. Ένας άνθρωπος λοιπόν που με την είσοδο των Γερμανών μπαίνει στην πρώτη γραμμή. Ιδρυτικό στέλεχος του ΕΔΕΣ, όχι του ΕΛΑΣ. Το Σεπτέμβριο του 1941, στενός φίλος και συνεργάτης του Ζέρβα. Και όταν ο Ζέρβας ανέβηκε στο βουνό, ο Πετιμεζάς έμεινε στην Αθήνα με το ψευδόνυμο Νικήτας. Και οργάνωσε την αντίστοιχη αντιστασιακή ομάδα 40 περίπου ανθρώπων, παράνομος τύπος, δολιοφθορές. Και σε συνεργασία με τη Φωτεινή Νικολαίδη, τη σύζυγό του, έβγαζε την αντιστασιακή εφημερίδα Αγών. Το 1944 συνελήφθηκε από τα SS, ύστερα από καταδότης, από κάποιους καταδότης λοιπόν, και η δική του αφήγηση στο τελευταίο του βιβλίο είναι δύο λέξεις που όλο βαραίνουν και περισσότερο. Εδάριν και δεν εμίλησα. Συνελήφθησαν λίγο αργότερα η Φωτεινή, ο αδελφός του, κάτοχος τόσο επικίνδυνων υλικών και μυστικών, αλλά κανένας δεν μαρτύρησε. Μετά την απελευθέρωση, ο Πετιμεζάς, για να καταλάβουμε ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήταν μέσα στο σύστημα και όχι κανένας με παρακρούσεις, ανέλαβε τη Γενική Διεύθυνση Ραδιοφωνίας. Κατά δημοσιευμένα βιογραφικά του, επίσης διετέλεσε Υπουργός Τύπου και Πληροφοριών στην κυβέρνηση Σουφούλη από τον Νοέμβριο του 1945 στο Μάρτιο του 1946. Από εκείνη τη θητεία του διέσωσε το ανεκτίμωτο ανέκδοτο της εποχής, όταν η γνωριμία του με τον πρέσβη Λίπερ απάντησε ότι της αγάπης των Αθηνών έχερε τότε όχι ο βασιλιάς Γεώργιος, αλλά ο στρατηγός Σκόμπι. Γιατί αυτός αποφάσισε για τα της Αθήνας και για τα της Ελλάδας. Σε σύγκρουση λοιπόν θυσίασε τα πάντα, προκαλώντας αιτήματα σε όλους, τον Ζέρβα, στην ηγεσία των φιλελευθέρων, στους Βρετανούς, εξαντλώντας όλο και το τελευταίο όριο της φιλικής του υπομονής για να αγωνιστεί υπέρ της αθηνικής ανεξαρτησίας, της δημοκρατίας και των λαϊκών δικαίων. Πηγαίνοντας τότε αριστερά, δεν έκανες καριέρα, έχανες την καριέρα σου. Πράγματι έτσι ήταν. Και μισό αιώνα μετά γράφει, αλλά εκεί που την επήγαιναν, αυτοκτονούσε η Ελλάδα. Και το είδαμε αυτό μετά. Και έτσι πλήρωσε 40 χρόνια περιθωρίου. Από το 1950 και μετά, εξοικειώθηκε με την απομόνωση και τη ζωή στο περιθώριο και έζησα αποκλειστικά με τους δικούς μου και χάρη σε αυτούς. Μας παραδίδει λοιπόν ένα πόνημα, ένα σημαντικό πόνημα, που αυτό θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις αναφορές, όλες τις δημοσιεύσεις, όλες τις διασταυρώσεις από τα επίσημα αρχεία των ξένων υπηρεσιών, από τις εφημερίδες της εποχής, της κάθε εποχής, είτε του 58, είτε του 46, είτε του 95, γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν έγραφε ούτε στο κουτουρού, ούτε έτσι επειδή του την έδωσε. Έγραφε έχοντας πλήρη επίγνωση και προσωπική εμπειρία μέσα από αυτήν την όλη τη διαστροφή, την οποία οικοδόμησε το πολιτικό σύστημα, βασικά μέσα από τους ξένους, και το οποίο δεν άλλαξε με τη μεταπολίτευση. Και θα επιμείνω και θα λέω, μεταπολίτευση δεν υπήρξε. Υπήρξε μόνο επιστροφή της παλιάς πολιτικής τάξης με το πρόσημο του δημοκράτη, χωρίς να έχουν παλέψει για καμιά δημοκρατία, και μόνο και μόνο για να συνεχίσουν το θεάρεστο έργο τους, όπως ήταν η νομιμοποίηση των τελεσμένων στην Κύπρο, όπως ήταν η ιστορία με τα Ήμια, όπως ήταν η ιστορία με την Κάσο, όπως ήταν η ιστορία με τη Μακεδονία, όπως είναι η ιστορία με το Αιγαίο. Πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι πίσω σε λίγα λεπτά.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν μαζί με τον Πέτη Μεζά αυτό το ταξίδι. Ρωτήστε κανένα αριστερό αν δέχεται να ομολογήσει ότι οι ηγέτες του υπήρξαν πράκτορες των εχθρών της αριστεράς. Ρωτήστε ένα δεξιό αν δέχεται ότι η πλουτοκρατική τάξη και η ηγεσία του εποφελήθηκαν του εμφυλίου για να διαρπάσουν την ξένη βοήθεια και όλο τον εθνικό πλούτο. Κανείς δεν θα σας απαντήσει. Γι' αυτό γράφω, διότι διακηρύσσοντας την αλήθεια δυσαρεστείς τους πάντες και μένεις μόνος. Απόλυτα μόνος. Από το 1950 και μετά εξοικειώθηκα με την απομόνωση και τη ζωή στο περιθώριο. Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα η ανεξαρτησία της γνώμης είναι ηρωισμός. Εγώ δεν ήμουν ήρωας. Ήρωας κανείς δεν γίνεται εθελοντικά. Τι ωραία που ξεκινάει αυτός ο άνθρωπος να μας πει ότι ό,τι ήταν το 50 είναι και τώρα, ε. Το 1946 ήμουνα ήδη σαραντάρης όταν θέλησα να υπηρετήσω τη λαϊκή βάση των αγνών ανθρώπων που είχαν υποφέρει και αγωνιστεί ανάμεσα στο 41 και το 44. Ο αισθηματισμός μου ήταν το κίνητρο και πήρα από την αποτυχία το πικρότατο μάθημα ότι οι αισθηματισμοί δεν έχουν θέση στην πολιτική. Αγνοούσα τις πραγματικές συνθήκες των ελληνοσυμμαχικών σχέσεων, την υποτέλεια και την πρακτοροκρατία. Δεν ήξερα τότε αυτό που ξέρω σήμερα. Και προσέξτε, τι ξέρω σήμερα? Ότι οι παραπολιτικές οργανώσεις επιστρατεύουν τους ανθρώπους τους, τα μελλοντικά τους όργανα, από νεαρή, εφηβική ηλικία. Όλοι οι επιτυχημένοι μεγαλοεπιχειρηματίες, μεγαλοεκδότες, μεγαλοεφοπλιστές ήταν πολιτικοποιημένοι από παιδιά. Εγώ ήμουν αμεσόκοπος και αυτοδημιούργητος και το πλήρωσα ακριβά. Έτσι λοιπόν, όπως σήμερα μας κυβερνάνε τα παράγωγα του κομματικού σωλήνα, από τη Δάπνο του Φουκού και από την ΠΑΣΠ και από τα... δεν ξέρω πώς είναι του ΣΥΡΙΖΑ, να πω και την αλήθεια. Από μικρά τα μεγαλώνεις αυτά τα παιδάκια που θα υπηρετήσουν. Και η αλήθεια είναι που έμαθα σκληρότερη από εκείνη που θα μας βόλευε. Δεν θα σας πω ότι μόνο τα τραγικά που συμβαίνουν συμβαίνουν επειδή είμαστε μια χώρα υποτελής, μια πρακτοροκρατούμενη χώρα. Θα σας πω και το ανάποδο, το ανομολόγητο. Μας συμβαίνουν διότι οι Έλληνες, οι περισσότεροι, προσφέρονται και αγοράζονται από τις ξενικές επιρροές, ενώ το μεγαπλήθος διαισθάνεται πολλά, όμως στερείται πληροφόρησης. Είναι ένα οργάνωτο και είναι θύμα εκείνου του μηχανισμού που όλοι θα το πούνε προπαγάνδα. Οι ξένοι χρησιμοποιούν ντόπιους. Άρα εμείς φταίμε. Ή πάντως φταίμε για εμείς. Ποιοι από εμάς φταίνε, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Και συνεχίζει, γιατί όπως καταλαβαίνετε μιλάει για σήμερα ο άνθρωπος. Το κύριο γεγονός της πεντακονταετίας δεν είναι κάποιο σκάνδαλο, ούτε κάποια εκλογή. Είναι ο κοινωνικός μετασχηματισμός της χώρας, εκείνος που επηρέασε την τύχη όλο και περισσότερων ανθρώπων από οποιοδήποτε άλλο και έγινε καθοριστικό στοιχείο της μελλοντικής πορείας του ελληνισμού. Και δώστε βάση, με αυτόν τον όρο νοώ τον νέο τρόπο εθνικής διαβίωσης που προέκυψε από τη συγκέντρωση του μισού και πλέον πληθυσμού στην πρωτεύουσα και σε 2-3 αστικά κέντρα. Συγκέντρωση που άλλαξε τον ίδιο τον χαρακτήρα του Ρωμιού. Αυτή η αλλαγή έσβησε την προπολεμική Ελλάδα. Διαλύθηκε η κοινωνία, οι θεσμοί, οι ηθικοί κανόνες και ενέσκυψε ένας καινούριος τύπος ανθρώπου και πολίτη. Σαν να μιλάει για το σήμερα. Προσέξτε λιγάκι τι λέει ο άνθρωπος αυτός. Το 1995 τα λέει τώρα, τα γράφει. Η πρωτεύουσα έγινε ένα απέραντο κέντρο διασκεδάσεως με χίλιες τόσες αίθουσες για όλες τις ηλικίες και για όλα τα πορτοφόλια. Και δεν είναι μόνο η Αθήνα με την παρδαλή ζωή. Η επαρχιακή Ελλάδα γέμισε από μικρές Αθήνες επίσης με παρδαλή ζωή, όπως τουλάχιστον μας πληροφορεί το καθημερινό αστυνομικό δελτίο. Μια βίβλος με συμπυκνωμένες αλήθειες σε λίγες λέξεις. Θυμάμαι, γράφει το 1995, που συμβαίνουν αυτά όντας στην Ελλάδα, με το... τα μπουζούκια, το ρωτούσανε πριν από κανένα δύο μήνες, 5, 6, 7, δεν θυμάμαι. Τι θυμάστε από την περίοδο με τον Ανδρέα Παπανδρέου? Βγαίναμε όλοι έξω. Είχαμε λεφτά και διασκεδάζαμε, ρε παιδί μου. Είχε το πριτσέπι μας πορτοφόλι, πήγαμε στο καφενείο όλη την ημέρα. Μπράβο, Έλληνα. Έχεις ταλέντο. Και γράφει λοιπόν, θυμάμαι το Βήμα στις 22 Σεπτεμβρίου του 1955, όταν ξεκινούσε η Καραμαλική ΕΡΕ, έγραφε τα εξής. Το μεταφράζω στα... το έχει γράφει καθερευουσιάνη καλή. Οι χωρικοί έμαθαν να κάνουν περμανάντ εις τα κομμωτήρια της Υπαίθρου, η οποία μιμείται την πρωτεύουσα. Αυτή είναι η νόθευση και έρχεται μέσα από τη μίμηση. Δεν χρειάστηκε κατακτητής να μας αλλάξει. Μας άλλαξε το κομμωτήριο. Και όλος ο τόπος μεταλλασσόταν σε μια παρδαλή ζωή και όσο συνέβαινε αυτό, το πραγματικό χρήμα έφευγε. Οι ξένοι απεσταλμένοι το έγραφαν από τότε. Την ίδια εκείνη η εποχή. Η αμερικάνικη βοήθεια, οι πιστώσεις και τα δάνεια γινότανε διαμερίσματα, αυτοκίνητα, καταθέσεις σε ξένες τράπεζες. Ύστερα από καιρό ήρθε και η επιβεβαίωση σε αριθμούς. Το Athens News τον Ιούλιο του 1993 με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου βεβαίωνε ότι οι καταθέσεις των Ελλήνων στο εξωτερικό το 1992 ανήλθανε σε 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Αστρονομικός αριθμός, αν σκεφτείς ότι το 1974 ήταν μόνο 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Η ρίση του εμπαρόντο, πρέπει να σας πω ότι το BBC και οι Guardians το 2010, να δούμε πώς θα βγαλίζουν τα λεφτά, κατέθεταν και έγραφαν στην αυτογραφία τους το 2010 ότι οι καταθέσεις των Ελλήνων στις τράπεζες του εξωτερικού είναι ανάμεσα στα 600 και τα 800 δισεκατομμύρια. Και βέβαια δεν αναφερόταν στις καταθέσεις τις δικές μου που δεν έχω, τις δικές σας βρε ζάμπτωχοι που δεν έχετε. Τα 12 δις πως αυγαντίζουν άμα κλέβεις για πόσα χρόνια αυτόν τον τόπο. Τόσες δεκαετίες, αυγαντίζουν. Η περίοδος, λέει, του 74-92 είναι η χρυσή εποχή του Καραμάνλι Ανδρεϊσμού. Και δεν είναι τυχαίο, λέει, που χρησιμοποιώ αυτές τις δύο λέξεις μαζί, τα δύο επίθετα, Καραμαλή και Παπανδρέου. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτή της περίοδου υπολογίζεται ότι πάνω από 20 δισεκατομμύρια δολάρια φυγαδεύτηκαν σε ξένες τράπεζες και πρόκειται περί κακοποιού πλούτου, προερχόμενη από το κομπιναδόρικο σύστημα. Ότι μας εξοικειώνει με την παρόν, Ο δε καθηγητής Τσουκαλάς το διαπίστωσε επιστημονικά και προσέξτε τι λέει, αδέλφια, Γιατί δεν φορά μόνο τους ξένους και τους πλούσιους Έλληνες, τους κατσικοκλέφτες και γενικώς τους κλέφτες. Η ελληνική κοινωνία, λέει ο Τσουκαλάς, δεν ήταν πολιτιστικά και εκπαιδευτικά έτοιμη να δεχτεί μια τόσο ταχεία, απότομη, οικονομική ανάπτυξη. Ο Τσουκαλάς, πρέπει να πούμε, καθαρόμως έτσι αριστεροδέξιος. Τι γράφει όμως? Η αύξηση του εισοδήματος στην 20ετία 1955-1975 ήταν η μεγαλύτερη όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα έγινε παράδεισος της αλόγησης καταναλώσεως επί παντός επίπεδου και ότι εδώ κυκλοφορούσαν περισσότερες Mercedes και BMW από όσες είχαν ήδη οι Δυτικογερμανοί. Μέσα σε μια μισή γενιά η ελληνική κοινωνία πέρασε από τη φτώχεια του Μεσοπολέμου στη σχετική ευμάρεια της δεκαετίας του 80, δίχως παιδεία, δίχως θεσμούς και δίχως ηθικό αντίβαρο. Και όσο σκέφτομαι ότι το 1975-95 η Ελλάδα είχε περισσότερες Mercedes και BMW από όσοι οι Δυτικογερμανοί, μου θυμίζει το 2010 που είχαν περισσότερα Cayenne από ό,τι οι Δυτικογερμανοί. Αν η συμπεριφορά μας είναι επαναλαμβανόμενο, το αμάρτημα είναι συνέχειες και διαρκές. Απλώς θα ξεχνούμε τι έγινε πριν. Οι Αθηναίοι λοιπόν έμαρθαν να ζουν σαν μονεγάσκι, σαν να έγινε η Ελλάδα το Μοντεκάρλο της Ανατολής. Και με αυτή την κοσμοσυρωή δεν έγινε ανάπτυξη, έγινε απόπνιξη των Αθηνών. Και το εθνικό πρόβλημα για όλους, αντί να είναι οτιδήποτε άλλο, είναι το παρκάρισμα. Διότι είναι γεγονός, το 1995 στην Αθήνα το εθνικό μας πρόβλημα ήταν το παρκάρισμα. Δεν ήταν τα ίμια. Και η υπόθεση δεν είναι αστεία, διότι αυτός ο τρόπος εθνικής διαβιώσεως έκανε την Ελλάδα ευάλωτο στόχο. Προσέξτε τι λέει ο άνθρωπος. Το 1983 τα περιοδικά και εφημερίδες το επεσήμαναν ομόφωνα. Η Ελλάδα, όπως κατάντησε, είναι πλέον ζήτημα μιας δυνατής κακοκαιρίας για να καταρρεύσει. Και μια χιονόπτωση τότε ξεφτύλισε το κράτος των Αθηνών, γελιοποίησε την κυβέρνηση, απομόνωσε τα προάστια και απέδειξε την έλλειψη οργανώσεως μέσων και ευρωπαϊκού τύπου κρατικούς μηχανισμούς. Δεν θυμάστε επί Μητσοτάκη που ήταν ο Θεός ο άνεμος με τις βροχιονοπτώσεις? Θυμίζει Κάιρο και φελάχους η υπόθεση, αγαπητές και αγαπητοί. Μόνο που οι φελάχοι δεν απειλούνται όπως εμείς από γείτονες πληθωρικούς και στρατηγικούς με αρπακτικές και κατακτητικές παραδόσεις. Και διαπιστώνει αυτός ο άνθρωπος 40 χρόνια πριν ότι σε αυτή την ευαίσθητη γεωπολιτική θέση έχουμε ήδη μπει. Και όταν λέω ότι ο Μητσοτάκαρος δεν είναι η αιτία, είναι το αποτέλεσμα, και το πρόβλημά μας είναι δομικό, μέσα από αυτό το ταξίδι καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημά μας είναι πράγματι δομικό. Η κατάσταση του σήμερα, μας λέει ο Πετιμεζάς, προκαλεί γενική καταγραφή και δεν προέκυψε ξαφνικά. Το 2026 δεν προέκυψε ξαφνικά, το 1995 δεν προέκυψε ξαφνικά. Έχει την προϊστορία της και θεμελιώθηκε επί της καραμαλικής εθνικής ριζοσπαστικής ενώσεως. Και οι βρίζες πάνε ακόμα βαθύτερα. Ευθύς μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η ανασυγκρότηση άρχισε σε εσφαλμένη βάση. Οι ελληνικές κυβερνήσεις αναφέρονται από τους διασημότερους εκπροσώπους του διεθνούς τύπου και τους εντάφθου οργανισμούς ξένης βοήθειας ως ανοίγανες και διεφθαρμένες. Οι δωρεές διαρπάζονται και διασκορπίζονται. Οι νόμοι δεν λειτουργούν. Οι επιχειρήσεις κρατούν διπλά βιβλία για να εξεπατούν τον έλεγχο, η παρανομία, η απάτη, η απόκρυψη, η νοθεία. Αυτό είναι το σύστημα από την πρώτη ώρα. Όχι η Ελλάδα του σήμερα, επαναλαμβανόμενη από το χθες. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, λέει ο Σοφούλης, το ομολόγησε τον Ιούνιο του 1947. Όλοι δωροδοκούνται, είπε ο Πρωθυπουργός της Βουλής, μέσα στη Βουλή, ο Σοφούλης, το 1947, ότι όλοι οι παιδιά δωροδοκούνται. Και η απληστία, λέει, της οικονομικής ολιγαρχίας εμποδίζει την ανάρθρωση της χώρας. Και την ίδια εποχή στο Σερωνικό ρίχνονται κάθε τόσο χιλιάδες κυβότια τάχα αλλοιωμένων τροφίμων της ΟΥΝΡΑ προς συγκάλυψη των κλοπών της αποθήκες και στην πραγματικότητα για τη διοχέτευση των αγαθών στη μαύρη αγορά. Η ΟΥΝΡΑ ήταν από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών η βοήθεια που ερχόταν σε φαγητό, κονσέρβες και τα λοιπά, γιατί εδώ δεν υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα, τα είχαν κάψει μεν και οι δε. Και αυτές τα κυβότια, τα εμπορευματικά κυβότια, ήταν ερχόντουσαν σε συσκευασίες, έτσι. Τα αδειάζανε οι ωραίοι με διαμεσολαβητές του σήμερα, της τωτινής εποχής, και πετούσαν τα εμπορευματοκυβότια με τις φραγίδες όλα αυτά μέσα στη θάλασσα και λέγανε «Α, αυτά τα πετάξαμε διότι ήταν σάπια μέσα τα πράγματα». Οι Αμερικανοί δεν είχαν αυταπάτες. Ο Χάρολντ Άιξ αποφαινόταν το 49 ότι δίνουμε δολάρια και παράγουμε διεφθαρμένους. Και ο επιτετραμένος Μάινορ ανέφερε στο State Department ότι τα πολιτικά κόμματα είναι τόσο διεφθαρμένα και ανίκανα να κυβερνήσουν. Και ο πρεσβευτής Γκρέιντι είπε απερίφραστα στον Σοφοκλή Βενιζέλο, όταν σχημάτισε η κυβέρνηση το 1950, «Συμμορφωθείτε ή σας κόβω τη βοήθεια». Εδώ πώς μιλούσε ο προστάτης στον προστατευόμενο, και ειδού τι είχε αποδεχθεί ο προστάτης. Και τι είχε αποδεχθεί ο προστατευόμενος. Στη δεκαετία του 50 το θεμέλιο λοιπόν δένει και η Ελλάδα γίνεται το επίκεντρο του αγγλοαμερικανικού ανταγωνισμού, και εδώ Βρετανοί, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί αμοιβαία υπονομεύονται. Είναι η εποχή που ξεσπάει το Κυπριακό. ΕΟΚΑ, τα Σεπτεμβριανά στην πόλη. Η αιστεία, λέει, την παραμονή των εκλογών του 56. Γράφει ότι η πανίσχυρη κυβέρνηση του Παπάγου διαλύθη υπό των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών χάρη στην σαράκα της προδοσίας περί της οποίας είναι ενήμεροι σημερινοί κυβερνήτες. Γράφει ότι η κυβέρνηση Παπάγου διαλύθηκε διότι ήθελαν να υποστηρίξουν το ζήτημα του Κυπριακού αγώνα. Η Ακρόπολης στις 2 Μαρτίου του 1955 καταγγέλει μηχανογραφίες των Βρετανών και θρίαμβο των μυστικών υπηρεσιών τους και επιτίθεται κατά της καθημερινής για ασφικτικό κλειό αγγλοφιλίας. Οι μεν που στηρίζουν τους Αμερικανούς, οι δε τους Άγγλους, και η υπογευματινή το 1956 εξηγεί το παλαιό τέχνασμα. Οι άνθρωποι των Άγγλων επιτίθενται εναντίον της αγγλικής πολιτικής για να συγκαλύψουν την ιδιότητά των και υπό τον μανδύα μιας προσποιητής αντιβρετανικής στάσεως να χτυπούν όσους ενοχλούν το Λονδίνο. Κρατήστε αυτό το τέχνασμα, μας γράφει, θα το ξαναδούμε σε όλες τις δεκαετίες. Και δεν είναι μόνο οι εφημερίδες. Τον Ιανουάριο του 1955 η Ακρόπολης καταγγέλει στον ελληνικό λαό ότι ο Άγγλος στρατηγικός ακόλουθος υποστράτηγος Χόμπς ενεργεί για να κλονίσει την Αμερικάνικη εμπιστοσύνη σε ένοπλες δυνάμεις, παρασύροντας τους στρατηγούς Τσακαλώτο, Γρηγορόπουλο, Πεντζόπουλο και τον ίδιο τον βασιλιά. Η ανώτερη διοίκηση χωροφυλακής της Κρήτης πληροφορεί την κυβέρνηση ότι τον Μάιο του 1956 πράκτορες των Άγγλων εξαγοράζουν αλυτόπεδα και αναρχικούς για να αποδοκιμάσουν και να προκαλούν, τα πληρώματα των αμερικανικών σκαφών του έκτου στόλου. Αυτό το είδαμε και την εποχή των Ιουλιανών, το είδαμε καταγεγραμμένο στην ανατροπή του Μοσαντέκ στο Ιράν. Είναι καταπληκτική. Το είδαμε τη βραδιά του Γρηγορόπουλου και το βλέπουμε κάθε φορά που θέλουν να δημιουργηθεί μία κατάσταση από προβοκάτσια. Η τόλμη του βουλευτή Βαρβαρέντσου, η Βαμβέτσου, δημοσιεύει απόρριτη έκθεση για τον οξύτατο ανταγωνισμό Σοβιετικών, Αμερικανών και Βρετανών πρακτόρων μέσα στο ελληνικό εργατικό κίνημα. Και ο Εθνικός Χήρυκας τον Φεβρουάριο του 1955 ζητεί να δοθεί στη δημοσιότητα η έκθεση του εισαγγελέως Κωνσταντινίδη επί της δράσεως των ξένων μυστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Και υπενήσεται ότι το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο παρακολουθείται από ξένη υπηρεσία. Βεβαίως η έκθεση δεν δόθηκε ποτέ στη δημοσιότητα. Το πιο εξευτελιστικό περιστατικό. Στις 29 Νοεμβρίου του 1955 το ελληνικό κράτος υφίσταται ταπείνωση άνευ προηγουμένου όταν ένας υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών ανακαλύπτει τυχαία στα βάθη ενός ερμάριου τα έγγραφα της υπογραφής σας στη Βόνη του 1953, ελληνογερμανικής συμφωνίας που είχε κρατηθεί μυστική και που όλοι αναζητούσαν αιματέως επί πολλούς μήνες και είχαν θεωρηθεί απολεστήσα. Το θέμα έγινε βέβαια πρωτοσέλιδο. Ένα κράτος που χάνει τις διεθνείς συμφωνίες μέσα στα ντουλάπια του. Αυτή είναι η κρατική υπόσταση επί της οποίας χτίστηκαν και όλα τα επόμενα. Και το Φεβράριο του 1958 εκρίνεται μια μεγάλη κρίση στην Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση. Ακούστε λιγάκι έτσι για να έχετε υπόψεις για τους Σαμαράδες και τους ένας και τους άλλους. Και για να καταλάβετε πώς μας δουλεύουν ψυχρό άπαντες. Ο Παπαλιγούρας παρετείται καταγγέλλοντας ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έπαψε να λειτουργεί κατά τους όρους του πολιτεύματος και η Βουλή έπαψε να βουλεύεται. Το 1958 αυτά. Τον ακολουθεί ο Γεώργιος Ράλης. Και ο τέος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως Αποστολίδης δηλώνει ότι η ΕΡΕ κατέστη όργανο αόρατων δυνάμεων. Προσπάθησαν μερικοί άνθρωποι να αμυνθούν. Δεν είναι τυχαίο και δεν ήταν και λίγοι. Δεν το επέτυχαν και τελικά υποτάχθηκαν, ενσωματώθηκαν ή χρησιμοποίησαν αυτές τις δίθεν αντιθέσεις. Και αποδεικνύεται ότι για ακόμα μια άλλη πολιτική βούληση που επιβάλλεται εδώ, χωρίς να λαμβάνει φυσικά από κάποια αόρατους μηχανισμούς, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ούτε την κοινή γνώμη, ούτε τα εθνικά συμφέροντα, ούτε φυσικά και τους ντόπιους παράγοντες που τους έχουν γραμμένους στα παλιά των υποδημάτων τους. Ποια βούληση? Ας απαντήσουν οι πρωταγωνιστές. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος σε δημόσιες ομιλίες του λέει: μια κλίκα στην οποία συναντώνται ξένοι προπαγάνδες, σκοτεινή δυνάμη και η οικονομική ολιγαρχία διορίζει και πάβει τους ηγέτες τις κυβερνήσεις. Ηγέτες και πρωθυπουργοί κατασκευάζονται στα παρασκήνια όπου δρούν ξένοι και εγχώριοι παραγοντισμοί. Τον αρχηγό της ΕΡΕ, δεν το έχουμε καραμαλή, τον έφεραν στην αρχή ξένη δυνάμη προς το κοινοβούλιο. Ο Μαρκεζίνης, μιλώντας προεκλογικά στην πλατεία Συντάγματος το 1958, αναβιούν την ξενοκρατία και την ξενοδουλεία της Οθωνικής περίοδου. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και η ξενοδουλεία. Στα κρέστενα το 1956 η χώρα έχει κυβέρνηση την οποία την ανεβάζουν εκάστονται στην εξουσία εξένε επιρροέ. Και ο Μανιαδάκης από τις εκλογές του 1956 του 1958 δημιουργήματα λέει ότι είναι ηθικής σύψεως. Και αυτά δεν τα λένε, λέει, οι κομμουνιστές, λέει ο Πετιμεζάς. Τα λένε οι κορυφαίοι δεξιά και του κέντρου, ένας με τον άλλον. Και επιμύθε του Κανελόπουλου το πιο διδακτικό, ότι παρόλα αυτά και παρά πολλά ο άλλα, έγινε τελικά αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση του Καραμαλή το 59, που και σε λόγο της στην Πάτρα, στις εκλογές του 61, τον εξύμνησε. Υπέκυψε λοιπόν ενώπιον των ανωτέρων δυνάμεων, δε λέει.

0: ορολογία είναι προνόμιο της μιας πλευράς. Ο ραδιοσταθμός Ελεύθερη Ελλάδα των εξόριστων κομμουνιστών κατηγορεί το 1951 τα στελέχη της ΕΔΑ ως πράκτορες των ελληνικών και των ξένων μυστικών υπηρεσιών. Στην 7η ολομέλεια του ΚΚΕ η ομάδα του Ηλία Τσιριμόκου χαρακτηρίζεται όργανο των Άγγλων και είναι στα πρακτικά του 1950. Και ο ίδιος ο Τσιριμόκος είχε αποκαλέσει την ΕΔΑ, την εφημερίδα Μάχη, Κουκουέδα και Χαφιέδα, σύναξη τυχοδιοκτών και πρακτόρων και όχι πολιτική δύναμη. Ο ίδιος Τσιριμόκος σημειώσει το 58 θα συνεργαστεί με την εν λόγω ΕΔΑ. Ο ίδιος Τσιριμόκος πρέπει να πω ότι μετά συνεργάστηκε με τον Γεώργιο Παπανδρέου. Και ο κύριος Τσιριμόκος πρέπει να πω ότι μάλλον είχαν δίκιο οι κομμουνιστές του εξωτερικού που το λέγανε ότι είναι πράκτορας των ξένων. Είναι αυτός που μαζί με τον Μητσοτάκη έφεραν την πτώση της κυβέρνησης του Παπανδρέου το 65. Αριστεροί κατηγορούν αριστερούς ως όργανα ξένων και ύστερα συμμαχούν. Σας φαίνεται τίποτα από αυτά εδώ οικείο? Η δεκαετία 46 και 56 σημείωσε και το περίεργο πολιτικό φαινόμενο της αριστεροδεξιάς. Άρα ο φιλελευθερισμός της αριστεράς δεν είναι καινούριο σύμπτωμα, είναι παλιό. Το γράφει το φαινόμενο της αριστεροδεξιάς. Στις δημοτικές εκλογές η ΕΔΑ κατεβαίνει στην Αθήνα με υποψήφιο δήμαρχο της δεξιάς, τον κύριο Αγγελή Τσουκαλά, και ο οποίος εκλέγεται χάρης ψήφους των αριστερών. Και οι αποτυχώντες συνυποψήφοι της ίδιας παράταξης διατείνονται ότι οι πράκτορες της δεξιάς κυριαρχούν στην αριστερή παράταξη και η Ελευθερία το 59 δημοσιεύει τη διαμαρτυρία του τέως προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Πανούρια, με την οποία η ΕΔΑ και η ηγεσία της ανακοίνωσε ότι οι πρακτορικές παρεμβάσεις μετέβαλαν το εκλογικό αποτέλεσμα. Βέβαια, να πούμε την αλήθεια, ότι σε αυτά τα χρόνια της τελευταίας ηλιθιότητας δεν υπάρχουν πράκτορες στην πραγματικότητα. Σου λέει, δεν υπάρχει τώρα πρακτορική. Η Ελλάδα είναι ένα αμπέλι. Και εμείς είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν είμαι εκπρόσωπος, δηλαδή, πάνω σχάρι, μια τουρκικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών και αναλαμβάνω ένα έργο στη Λίμνο, στη Μυτιλίνη ή εγκαθίσταμαι στην Ελλάδα και παρέχω συστήματα επικοινωνίας για τον ελληνικό στρατό. Λέμε ένα παράδειγμα, έτσι. Ή έχω, παιδί μου, είμαι εκπρόσωπος μιας τουρκικής εταιρείας ενέργειας και έρχομαι και παίρνω από αυτά εδώ τα κομμάτια για τις ανεμογεννήτριες, για το... Δεν υπάρχει πρακτορισμός. Είμαι ο Καλυμάνης, πούλησα στους Τούρκους. Είμαι, δεν ξέρω, Αλφα, πούλησα στους Τούρκους. Δεν υπάρχουν πράκτορες. Υπάρχουν μόνο οικονομικά συμφέροντα. Και από τα οποία κερδίζουν συνέχεια οι ίδιοι και οι ίδιοι. Λοιπόν, ξέρω ότι έχει ενδιαφέρον. Αλλά πρέπει να πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη. Λίγες διαφημίσεις και να επιστρέψουμε πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Χθες, στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στηρίζει τους βουλευτές του κομματός του και να τονίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Όπως ανέφερε, οι ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούν στη στήριξη της μεσαίας τάξης με ιδιαίτερη έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για αλχημίες στα οικονομικά και για σιωπή μετά την καταδίκη του στενού του συνεργάτη Δημήτρη Μελά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αφού φαγώθηκαν 100 εκατομμύρια ευρώ και όλο το Ταμείο Ανάκαμψης στο φαγοπότη των κολλητών και φίλων του Μαξίμου, τώρα ο Πρωθυπουργός έχει νέο σχέδιο, μάλλον με δανεικά, για να συνεχιστεί το φαγοπότη αυτό, το οποίο θα κοπεί με την κυβέρνηση της ελληνικής λύσης και τα χρήματα θα δοθούν στον Έλληνα πολίτη και όχι στους ολιγάρχες, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε συνθήκες καύσωνα η χώρα με 40 διάρκεια που θα διατηρηθούν ως και αύριο και κόκκινο συνάγερμο για φωτιές. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Θεσσαλονίκη και Κιλκή.

0: υψηλός κίνδυνος σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους τίθεται σε ισχύ αύριο από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα, η μία κοντά σε κατοικημένη περιοχή στη γέφυρα του Βαρθολομιού Ηλίας και η άλλη στην Επίδαυρο στην περιοχή Αδάμι στην Αργολίδα. Από τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας έως και τις 6 σήμερα το απόγευμα εκδηλώθηκαν 38 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 35 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3 σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συνεχίστηκαν στο τριμελές εφετείο κακούργημάτων Λάρισας οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος και τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθη στη Ρόδο 38χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία αναζητήσεων της Ιντερπόλ. Συγκεκριμένα αναζητούταν από τις διοκτικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για υπόθεση απάτης. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην εισαγγελία φετών 12 νήσου. Αναβλήθηκε για τις 28 Ιουλίου η δίκη των δύο συλληφθέντων για τα χθεσινά επεισόδια στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την προφυλάκηση του 25χρονου που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης με καζάκια στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο έσπασε η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στο 20% των ομών της χώρας, ενώ η ανωδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα. Προς τα 89 δολάρια το βαρέλι σήμερα η τιμή του πετρέλαιου Brent. Δύο τάνκερ που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν σήμερα αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνονται προς το Σουέζ έπειτα από προειδοποίηση των ανταρτών Χούθη προς τις ναυτιλιακές εταιρείες. Οι Χούθη, σύντες αντάρτες σύμμαχοι του Ιράν, κήρυξαν χθες ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, αυξάνοντας τις απειλές κατά της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας και του εμπορίου στην περιοχή του κόλπου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται ηλιοφάνεια και συνθήκες καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας με τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Η άνεμη μέτριας ένταση ως και 5 μποφόρ αναμένονται στο Ιόνιο και το Αιγαίο, ενώ περαιτέρω άνοδο θα σημειώσει θερμοκρασία που τοπικά θα ξεπεράσει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας με αραιές νεφώσεις στις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 και τοπικά ως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 28 έως και 39 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκου.
2: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.

Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6. Πριν λαλήσω το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου και συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι για να δούμε ότι το πρόβλημα είναι δομικό και ξεκινάει από παλιά. Λοιπόν, λέει Καραμανλό Ανδρεϊσμός και ο όρος αποδίδει ακριβώς τη σχέση, διότι οι δύο ηγέτες που κυριάρχησαν στη μεταπολιτευτική Ελλάδα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: την απόλυτη εύνοια της ξένης επικυριαρχίας. Και δεν είναι δική μου αυτή η εκτίμηση, υπάρχει έγγραφο. Οι Αυριανοί το 1985, βάσει των προσφάτως εκδοθέντων αρχείων του Foreign Office, δικαιούται να χαρακτηρίζει τον Καραμαλή ο ευνοούμενος των Ηνωμένων Πολιτειών και αναφέρεται στο έγγραφο του Foreign Office το Φεβρουάριο του 1956, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη φράση ότι ο Καραμαλής είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός που μπορούμε να βρούμε υπό τις παρούσες συνθήκες. Το γράφει το Λονδίνο το 1956 για τον Έλληνα πρωθυπουργό. Ο καλύτερος μπορούμε να βρούμε εμείς. Δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο. Το ωραιότερο όλων, ο αρχηγός του Πασό χαρακτηρίζει τον Καραμαλή αμερικάνικο προϊόν. Το γράφει και ο ίδιος στο βιβλίο του «Η Δημοκρατία», στο απόσπασμα, σελίδα 151. Το ίδιο βιβλίο αφηγείται και ότι την επιλογή του Καραμαλή ως πρωθυπουργού το 1955 υποστήριξε και ο αρχηγός της αμερικάνικης CIA, ο Άλαν Ντάλας, διότι πίστευε ότι θα εξυπηρετούνταν τα αμερικάνικα συμφέροντα. Σοφόν το σαφές. Μόνο που ο κατήγορος δίνει λιγότερο προϊόν από τον κατηγορούμενο. Διότι τον Νοέμβριο του 1983, επισήμως και δημοσίως, ο ίδιος ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρίου διακήρυξε το Ζάπιο Μέγαρο, στο Ζάπιο Μέγαρο, προς την Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο 150 χρόνια, της Μεγάλης Βρετανίας μέχρι το 1947, χωρίς μάλιστα να είναι και μέλος της Ξηνοπολιτείας και των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1947 μέχρι το 1981. Οπότε ανήλθε αυτό στην αρχή. Ο λόγος δημοσιεύτηκε σε όλες τις εφημερίδες και προκάλεσε και την αντίδραση του Αβέροφ, στον οποίο ο υπουργός Μαρούδας το συνέστησε να σιωπά. Η γαλλική όμως Μοντ, σε αναδημοσίευση στο Έθνος στις 23 Νοεμβρίου του 1983, κατέγραψε τη συνέντευξή του: «Η Ελλάδα από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου είναι αμερικάνικο προτεκτοράτο». Έχουμε λοιπόν σαφή και κατηγορηματική δήλωση του πρωθυπουργού της χώρας, από την οποία προκύπτουν το ίδιο αμήλικτα συμπεράσματα. Ισχυρίζεται λοιπόν ότι ένας μηχανισμός πολιτικής κυριαρχίας 151 έτη καταργείται εντός ολίγων ημερών επειδή κέρδισε το κόμμα του εκλογές στις 18 Οκτωβρίου του 1981. Αστειότητες. Και όταν ήλθε ο ίδιος από τη ΣΥΠΑ το 1960 με αμερικάνικη υπηκότητα και πήρε την επίσημη θέση στην κρατική τράπεζα της Ελλάδος, ήρθε με την έγκριση και τη σύσταση του προτέκτορος. Ήταν συνεπώς άνθρωπος της εμπιστοσύνης των Αμερικανών, μολονότι επαγγέλθηκε τον αντιαμερικανό και μετά πάλι με την έγκρισή τους και την εντολή του προτέκτορα. Πώς λοιπόν να ερμηνευθούν οι αντιφάσεις? Πώς μπόρεσε να διασπάσει το πατρικό κόμμα ελεύθερα επί προτεκτοράτου? Πώς, αφού συνελήφθη την 21η Απριλίου, απελευθερώθηκε αμέσως με σύσταση του προτέκτορος μάλιστα, όπως ο ίδιος τότε ο Υπουργός Προεδρίας κατήγγειλε το Μάιο του 1976. Κατόπιν αξιώσεως της αμερικάνικης κυβερνήσεως, παίρνοντας αμέσως και το διαβατήριο για το εξωτερικό, όπου του ανατέθη η διεξαγωγή του αγώνος ενάντια της στρατιωτικής κυβερνήσεως, δηλαδή εκείνη που τον συνέλαβε και μετά τον απελευθέρωσε. Και κατά τη διάρκεια λοιπόν της αντιστάσεως είναι απολαυστικό το ανάγνωσμα. Στο Monthly Review, το Δεκέμβριο του 1972, εξέφρασε την ελπίδα ότι η Κύπρος μπορεί να μας ελευθερώσει. Να μας απελευθερώσει από τους συνταγματάρχες, δηλαδή αν επιτεθούν οι Τούρκοι. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Συλλαμβάνετε τι ακριβώς είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου στο Monthly Review? Μπορεί η Κύπρος να μας απελευθερώσει? Μάλιστα. Στο Stern στις 5 Σεπτεμβρίου του 1974 ισχυρίστηκε ότι 50 βουλευτές εξαγοράστηκαν από τις αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες για να τρέψουν την κυβέρνηση κέντρου το 1965. Πόσοι της Νέας Δημοκρατίας εξαγοράστηκαν το 1993? Πότε και ποιος θα το πει? Στη Sonntag Journal της Ζυρίχης, επί δικτατορίας, κατηγόρησε την Ουάσιγκτον διότι εγκαθίδρυσε τη στρατιωτική κυβέρνηση και τη Μόσχα την κατηγόρησε ότι την ενισχύει με κάθε τρόπο τη δικτατορική κυβέρνηση. Και το 75-78 στα πολιτικά θέματα, στην ελευθεροτυπία, στους Times, το 78 στην εξόρμηση
κηρύσσει εναντίον της εντάξεως στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και υπερστροφή προς την Σαουδαραβία και το Κουβέιτ. Και υπόσχεται όταν γίνει πρωθυπουργός να εξοπλίσει την Ελλάδα με πυρηνικά όπλα, ιδρύοντας την πολεμική βιομηχανία με τους Ιουγκοσλάβους και αξιώνει επέκταση της γιγαλύτερης ζώνης στα 12 μίλια. Τίποτα βέβαια από όλα αυτά δεν έγινε. Με τέτοια σοβαρά συνθήματα περί εξωτερικής πολιτικής, πώς να μην παραμεριστεί κάθε σοβαρό αριστερό κόμμα, π.χ. το ΚΚΕ. Γιατί ο Έλληνας πολίτης μας λέει, ψηφίζει ΠΑΣΟΚ, βγάζει το άκτη του και διορίζεται κιόλας. Σοφός ο πρωτέκτορ. Η οικογένεια είναι διδακτική. Δημοσιεύτηκε εντός πλαισίου σε ελληνική εφημερίδα. Η αποκάλυψη ότι έπαιρνε 300.000 δολάρια από τον Καντάφη κάθε μήνα από το 71 μέχρι το 76 για τα έξοδα αγώνας. Και τότε στάλει από το Πασόκ στην Τρίπολη της Λιβύης, ειδικό αραβικών υποθέσεων αποστολές η κυβέρνηση Καντάφη κατόπιν υποδείξεως ποιών. Αυτό είναι το κλειδί. Η δε Μαργαρίτα Παπανδρέου, η πρωθυπουργική σύζυγος, διατηρούσε την αμερικάνικη υπηκότητα, όπως και ο γιος της. Και η εφημερίδα το 1ο τον Ιούνιο του 1989, σε άρθρο της Λιλή Ζωγράφου, όπου αναφέρεται ότι ο ίδιος ο Ανδρέας φέρεται να της είπε πως ζει υποχρεωτικά με αυτήν κατά απέτηση των Αμερικανών, διότι τον βοήθησε στην πολιτική του δράση στην Ελλάδα. Και κάθομαι και σκέφτομαι πόσοι από τους Έλληνες πολιτικούς έχουν σύζυγους από το εξωτερικό. Και μου έρχεται κιόλας σε αυτό που έλεγε ο αγαπημένος μου Ελευθέριος, αλλιώς Πουτινόσκυλο όπως θέλω να τον λέω, ότι είναι δυνατόν οι γυναίκες τους να καθορίζουν την πολιτική. Το έχετε σκεφτεί αυτό ποτέ? Και κλείνει ο κύκλος στις μέρες μου μια τρίτη ηγεσία. Με την εκλογή Εύερτ, οι δύο παρατάξεις προσέγγισαν ακόμα περισσότερο, συναυτιζόμενες σε πολλά και πήραν και τις ευλογίες της Ουάσιγκτον σχεδόν ισομέρως. Ο Εύερτ, ο νεοπαγής πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έσπευσε να φωτογραφηθεί στα γραφεία της Καθημερινής με τους Αμερικανούς. Και το 1994, μιλώντας στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, αναγνώρισε ότι η Ελλάδα οφείλει να βελτιώσει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, διότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι και κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή και συμβούλεψε να πάψουμε να είμαστε εσωστρεφείς. Και ο γέγονε γέγονε. Καμιά αντίρρηση λοιπόν, ακόμα και από μένα, άνθρωπο του προχθές. Υπάρχει όμως μια σημαντική αντίφαση. Δεν είμαστε σε απομόνωση, όπως τόνισε, είμαστε χειρότερα. Είμαστε στο επίκεντρο του ανταγωνισμού Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης. Μας δίνουν λεφτά οι Ευρωπαίοι για να εξυπηρετούμε τα αμερικάνικα συμφέροντα και αυτό είναι το ελληνικό δράμα. Δεν είμαστε ελεύθεροι. Αυτό εξηγώ στο παρόν έργο. Τρεις ηγεσίες, Καραμαλής, Παπανδρέου, Εύερτ, μία εύνοια. Και από κάτω, ο ίδιος πάντα ο τόπος. Και βεβαίως αυτή η σύγκρουση ανάμεσα στους Αμερικανούς και στους Ευρωπαίους το 1995 μου θυμίζει τη σύγκρουση των Βρετανών και των Αμερικανών το 1955. Ποιος κυβερνά λοιπόν αυτόν τον τόπο, το έθεσε ο οικονομικός ταχυδρόμος στις 6 Μαρτίου του 1980, όπως το έθεσαν και άλλες εφημερίδες. Οι πράκτορες, λέει, έχουν κατακλείσει την Ελλάδα και επανέρχεται από φύλο σε φύλο, από δεκαετία σε δεκαετία, χωρίς να ακούγεται μια καταφατική απάντηση. Στο Βήμα, λίγες μέρες μετά τον ταχυδρόμο, επιχείρησαν να απαντήσουν σε τρεις σελίδες εξιστορώντας τις περιπτώσεις. Τι περίεργο, του Νιάρχου, του Ωνάση, του Λιβανού, του Γκράτσου, πόψιν Γκράτσος λέγεται ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται προείσταται του τεχνικού τμήματος. Να λοιπόν πώς έρχονται τα πράγματα. Αν δεν κάνω λάθος, ή της OpenAI, νομίζω, ναι, Γκράτσος. Τον Κετή και τον Χιούς και λοιπόν εκπροσώπων διεθνών εταιριών, τις σχέσεις τους με τους προέδρους, τους βασιλείς και τους πολιτικούς, για τον πόλεμο μεταξύ μονοπωλίων και πρακτορείων μυστικών δυνάμεων, για τα πετρέλαια και τις πρώτες ύλες. Η απάντηση δε δεν ήταν όνομα κόμματος, ήταν ονόματα ομίλων. Και στη δική μου την εποχή, το 1994, η απάντηση δόθηκε πλέον απροκάλυπτα. Το 1994 το Φεβρουάριο. Είναι φανερό πια ότι κυβέρνηση δεν έχουμε. Αλλού βρίσκονται τα κέντρα εξουσίας. Κυβερνά το αδιφάγο εκδοτικό κατεστημένο με τα θηριώδη συμφέροντα.
Ο Παπανδρέου και οι υπουργοί του δεν είναι παρά μαριονέτες αυτού του ειδικού κέντρου εξουσίας. Μπόμπολας, Αλαφούζος, Λαμπράκης. Οι παντοδύναμοι αφέντες της δυσμύρης Ελλάδας. Αυτοί ανεβάζουν και κατεβάζουν οι κυβερνήσεις. Αυτοί διορίζουν ή ξυλώνουν υπουργούς. Αυτούς στρέμουν όλες οι άλλες εξουσίες, όπως και οι δικαστικοί. Ο ένας αρπάζει τους αχελαίους, τις τριχονίδες και τα αεροδρόμια με τους όρους που αυτός υπαγορεύει στους ψοφοειδείς υπουργούς. Ο άλλος, ο Λαμπράκης, με πρόσχημα της πολιτιστικής δραστηριότητας, λιμένεται τα πακέτα Ντελόρ, τις κινητές τηλεφωνίες και την πληροφορική στα σχολεία, μέχρι την αναβάθμιση της Αττικής. Και οι τρίτοι ξόδεψαν και ξοδεύουν πολλά δισεκατομμύρια σε μαυρίκηδες, σε προδότες βουλευτές για να ρίχνουν κυβερνήσεις, ακόμα και σε επίορκους δικαστικούς, για να κλείσουν οι φοβεροί φάκελοι που αιωρούνται πάνω τα κεφάλια τους. Και ο Λαφαζάνης στην ευθεροτυπία του 94 τα συνόψισε σε ένα αριθμό. Υπάρχουν 7 οικογένειες από τις πλέον πλούσιες της χώρας, έχουν στην κυριότητά τους το σύνολο σχεδόν των μέσων μαζικής ενημέρωσης, του ημερήσιου τύπου, του ραδιοφώνου, της τηλεοράσεως και προς υπογράφω, διερωτώμενος αν αυτό μπορεί να είναι δημοκρατία. Και τον Νοέμβριο του 1994 ζούμε μια στιγμή δικτατορία, γράφεται στον τύπο, μέσω μαζικής ενημέρωσης, τα οποία έχουν μεταβληθεί σε μέσα πληροφόρησης, αποπληροφόρησης και αποσιώπησης. Και ο υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο Σούρλας, μιλώντας στο συνέδριο του κόμματός του, είπε τα εξής αντικομματικά το 1994. Ισχυροί οικονομικοί παράγοντες έχουν καθυποτάξει την πολιτική ζωή του τόπου. Με τη χρηματοδότηση κομμάτων και με τον έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ρυθμίζουν τα πολιτικά πράγματα, ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις, προβάλλουν ή εξουθενώνουν πολιτικούς. Το είπε μέσα στο συνέδριο του κυβερνώντος χώρου και δεν σηκώθηκε κανένας να τον διαψεύσει. Το ίδιο κατέθεσε και ο κύριος Μητσοτάκης στις παραμονές των εκλογών του 1993, όταν ανέτρεψαν 3-4 μεγαλοεπιχειρηματίες που απέκτησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να ασκούν πιέσεις στην πολιτική εξουσία και να αποσπούν επωφελείς συμβάσεις και προμήθειες. Κατονόμησε Αλαφούζο, Μπόμπολα και Κόκαλη. Προφανώς όμως απέφυγε να αφαιρθεί σε τυχόν αλλοδαπά συμφέροντα υπέρ της ανατροπής του. Διότι οι κατανομαστώντες εξαρτώνται επιχειρησιακά από το εξωτερικό και οι τρεις. Και χάρη σε αυτή τη σχέση πλούτησαν και συνεπώς εκεί πάγονται. Και ένας παλιός βουλευτής, που να το θυμάται κάποιος, ονόματι Τατούλης, το 1994 είπε με σπάνιο θάρρος: «Να απεγκλωβιστούμε από τα ξένα κέντρα, διότι πάντοτε η εξωτερική μας πολιτική διαμορφώνεται από τα ξένα συμφέροντα». Μάλιστα, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι οι πρώτοι εντολοδόχοι των ηγεμόνων του σύγχρονου κόσμου. Τα μεγάλα μεγαλοεκδοτικά συγκροτήματα, οι μεγάλοι ευνοούμενοι, τα επίλεκτα όργανα των διεθνών κέντρων εξουσίας. Στην πραγματικότητα, αυτοί οι ευνοούμενοι των ξένων μυστικών υπηρεσιών ρυθμίζουν τις εξελίξεις του πολιτικού βίου σε αυτή τη δύσμερη πρακτοροκρατούμενη χώρα, όπου προνομιούχοι όντες αποσπούν επωφελείς συμβάσεις, αποκομίζοντας μεγάλα κέρδη. Με αυτά τα χρήματα που αποκτούν σε βάρος του τόπου, εξαγοράζουν εύκολα βουλευτές, κόμματα και έντυπα και αυξάνουν συνεχώς την επιρροή τους. Είναι αυτό που στις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες λέγεται «Vive sous le pays», να ζει σε βάρος της χώρας που εκμεταλλεύεσαι. Και στο επίμετρο βέβαια, ο κυρίαρχος λαός αγοράζει και πληρώνει τα έντυπα τα οποία τον αποβλακώνουν. Αυτό λέγεται ελευθεροτυπία στη σύγχρονη δημοκρατία. Μας λέει ο Πέτη Μεζάς και συνεχίζει με κάτι που θα καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι. Και δεν χτυπήθηκε μόνο το κράτος και οι νόμοι και οι θεσμοί. Επέπεσαν και εναντίον της εθνικής παιδείας, και το λέω με στοιχεία, όχι με εντυπώσεις. Από τις εξετάσεις του Ιουνίου του 1995 φαίνεται ότι τα παιδιά μείνουν αγράμματα, κατάλληλα μόνο για τα γήπεδα. Όπως η προοδευτική κατάρτιση στα σχολεία και τα βιβλία, οι αυριανοί νέοι θα έχουν μόρφωση τελικά δημοτικού. Αποσύμπτωση γι' αυτό? Διότι στην πραγματική πνευματική υποβάθμιση της χώρας, με σχέδιο διαταγμένο έξωθεν, αναφέρεται σε κύριο άρθρο τον Ιούνιο του 1995, με το οποίο καταδικάζει ότι η παιδεία της τελευταίας 20ετίας είναι ό,τι πιο αισχρό μπορεί να παραδώσει μια πολιτεία στα παιδιά της. Και η κραυγή δεν είναι χθεσινή. Τη δεκαετία του 80 κλείνει με τις εφιαλτικές διαπιστώσεις 4 μεγάλων εφημερίδων ότι μέσα σε 2 μήνες, και όλες μέσα σε 2 μήνες του 89,
Η Καθημερινή δημοσιεύει καταγγελία 100 περίπου διανομένων για σκάνδαλα, πολιτική και κοινωνική σύψη και φαινόμενα ολοκληρωτισμού στη ραδιοτηλεόραση. Το Βήμα, 338 πανεπιστημιακοί απευθύνουν έκκληση διασώσεως της παιδείας από την εξαθλίωση. Και το Έθνος, ο καθηγητής Βελκλέρης, γράφει ότι τα πάντα διαλύονται και όλα μαγαρίζονται. Ο Δε Γιωργουλσόπουλος γράφει για τα σώματα, για τα συμπτώματα της σύψης. 338 πανεπιστημιακοί, 100 διανοούμενοι. Όταν οι δάσκαλοι της χώρας μας φωνάζουν ομαδικά ότι το σχολείο πεθαίνει και κανείς δεν τους ακούει, δεν πρόκειται για ατύχημα, πρόκειται για επιλογή. Διότι ένας λαός που κρατιέται αγράμματος, κρατιέται και υπόδουλος. Η παιδεία κατέρευσε παράπλευρα, χτυπήθηκε πρώτη ως προϋπόθεση όλων των άλλων. Και το αγράμματο πλήθος διαισθάνεται πολλά, αλλά δεν μπορεί να ονομάσει τίποτα. Και δεν ονομάζεται. Και ό,τι δεν μπορεί να το ονομάσεις, δεν μπορείς να το πολεμήσεις. Η υποβάθμιση της παιδείας είναι η υποδομή της υποτέλειας. Γι' αυτό και το σχέδιο, αν υπάρχει σχέδιο, από εκεί άρχισε. Γι' αυτό και η ελληνική τηλεόραση και η ραδιοφωνία εκτρέφουν ασυνείδητους ατομικιστές εν δυνάμει απατεώνας. Όπως είναι ο τίτλος της συζήτησης του ίδιου Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, του Δεσποτόπουλου, στο συνέδριο που έκαναν για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το δεύτερο συνέδριο την εποχή εκείνη. Παιδιά, αγράμματα από τότε. Και το επίπεδο των μαθητών από τότε. Και έρχεται μια ακόμα μεγαλύτερη, χειρότερη αποκάλυψη, που γράφεται το 95. Ο κίνδυνος χρεοκοπίας δεν είναι σημερινή αποκάλυψη. Ήταν διατυπωμένη δημοσίως από τα επίσημα χείλη δεκαετίες πριν. Και γράφει ο Πετιμίζας. Δεν έχουμε χρονικά περιθώρια. Η χώρα βρίσκεται στο τέλος της απομονώσεως και της οικονομικής καταστροφής. Αυτά γράφει τα λέει το 94 ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μιλώντας στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο. Στο χείλος της οικονομικής καταστροφής του 94 και για το τρέχον έτος απαιτούνται περίπου 4,5 δις δολάρια για να πληρωθούν μόνο οι τόκοι από παρελθόντα δάνεια. Δανειζόμασταν δηλαδή για να πληρώνουμε τα παλιά δάνεια. Και ο υπερδανισμός αποτελεί τρόπο επιλύσεως του κοινωνικού προβλήματος, διεθνώς αποδεκτό και αμοιβαίως σύγνωστο, η απάτη δηλαδή, διότι περί απάτης πρόκειται, αφού το χρέος παραπέμπεται στο άδειλο μέλλον. Και το βάρος μεταφέρεται στις ράχες της επόμενης γενιάς. Και λέει ο άνθρωπος αυτός, ερωτώ πού πήγαν τα χρήματα. Τα δύο μεγάλα κόμματα εισέπραξαν από τους Ευρωπαίους 33 δισεκατομμύρια δολάρια ανάμεσα στο 81 και στο 95. Ελήφθη δε ξεχωριστή στρατηγική βοήθεια. Δανείστηκαν επιπλέον η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ 3 εκατομμύρια, ήταν δραχμές ακόμα το 95, σε δραχμές από το εσωτερικό, από την ιαπωνική αγορά. Και λέει, αν είχαμε τουλάχιστον νοσοκομεία, σχολεία, δρόμους, δασοπροστασία, φύλακες αρχαιοτήτων, κοινωνίες, εργασία για όλους, ασφάλεια, θα ήταν νοητό, θα ήταν κατανοητό. Αλλά τόσες σπατάλες με τόσες ελλείψεις είναι εγκληματικό και ακατανόητο. Ενώ χωρίς καμιά βοήθεια από το εξωτερικό, τα δημοσιο-οικονομικά του 1975 ήταν σε καλή κατάσταση, βάσει της δήλωσης του οικονομολόγου Αγγελόπουλου. Πήραμε έναν παχτολό και φτάσαμε σήμερα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Αυτό δεν είναι ατυχία, είναι διαχείριση. Και τα νούμερα της καθημερινότητας μαρτυρούν την ίδια σχιζοφρένεια. Μιλάει ο άνθρωπος το 1995. Ταυτοχρόνως με το χρέος διαφεύγουν φόροι 1,6 τρισεκατομμύρια δραχμές. Η παραοικονομία φτάνει το 1 τρίτο του ακαθόριστου εθνικού προϊόντος, που είναι ανάμεσα στα 5 με 7 τρισεκατομμύρια. Βάσει τα όσο λέει το οικονομικό δελτίο της Τράπεζας Πίστεως. Τώρα πια είναι η Τράπεζα Πίστεως, μη στεναχωριέστε, έχει απορροφηθεί και αυτή στη διαδρομή της, όπως και η Ιουνική, όπως από αυτές τις μεγάλες τις τράπεζες, τις ωραίες, τις συστημικές. Η εφημερίδα λέει το 94 έγραψε με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών ότι από το 1,5 και πλέον εκατομμύρια των αγροτών μόνο 30.000 έκαναν φορολογική δήλωση, και αυτό όταν είναι γνωστό ότι οι καταθέσεις των αγροτών στις τράπεζες ογκώνονται στα υποκαταστήματα των αγροτικών περιοχών. Μέσα σε μία διετία διατέθηκαν 2 δισεκατομμύρια για αγορά κρατικές λιμουζίνες, εννοεί σε δραχμές. Για εισαγωγή λουλουδιών από Ολλανδία και Ένια Κολομβία ξοδεύτηκαν 21 δισεκατομμύρια δραχμές.
Τα νέα ήθη του 94 είναι τα φορέματα των 5 εκατομμυρίων δραχμών, οι σαμπάνιες των 40.000, τα μενού των 25.000 και τα αυτοκίνητα των 64 εκατομμυρίων. Και σήμερα με την, και σύμφωνα με την απογραφή του 91, οι συνταξιούχοι έφτασαν το 1.800.000. Δηλαδή, και ο ενεργός πληθυσμός, μισός του ενεργού πληθυσμού, παγκόσμια πρωτιά με τους πιο νεαρούς συνταξιούχους και των δύο φύλων. Ένα κράτος που έχει ίσους εργαζόμενους συνταξιούχους δεν είναι κράτος. Είναι μια διαδικασία αντίστροφης μέτρησης. Και βεβαίως η κλεκτοκρατία είναι το στήριγμα του συστήματος. Η παραγραφή των σκανδάλων είναι το άλλο. Απ' τη μια μεριά κλέβεις και απ' την άλλη μεριά παραγράφεται. Η παραγραφή έχει ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, για να μην νομίζουμε ότι είναι μόνο το άρθρο 86, αδέλφια και αδελφές. Η παραγραφή έχει ληξιαρχική πράξη γεννήσεως και χρονολογείται από την πρώτη αμνηστία που έδωσε ο Γεώργιος Παπανδρέου στο αμαρτωλό καραμαλισμό της ΕΡΕΤ δεκαετία του 60, όταν η Ελληνική Βουλή τον Ιούνιο του 65 εψήφισε την παραγραφή των σκανδάλων της ΕΡΕ μέσα από τις επίμονες εισηγήσεις του. Ήταν το σκάνδαλο της Πεσινέ, την αλουμινίου. Και σε ευγνωμονούσα ανταπόδοση, ο Καραμαλής αποφάθηκε αργότερα πατρικά. Ένα πρωθυπουργό δεν το στέλνει κανείς στη φυλακή, καθιερώνοντας για τους μεγάλους το προνόμιο να κλέβουν ατιμωρητοί. Ιδού ολόκληρος ο νόμος του τόπου σε μια φράση, μας γράφει το 1995 ο Ηρακλής Πετιμεζάς. Συνεπώς, όσο μεγάλα ποσά κι αν καταχρώνται τώρα, γνωρίζουν ότι έχουν εξασφαλισμένη την αμνηστία σε αυτόν τον παράδεισο της κρυπτοκρατίας και της κλεπτοκρατίας. Σε ποια άλλη χώρα, λέει, θα μπορούσε να συμβεί το σκάνδαλο Κοσκοτά, όπως και των αγνώστων εντός εισαγωγικών ρυφηφής στην Τράπεζα Εργασίας? Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Και όταν έφτασε επιτέλους μια υπόθεση στο ειδικό δικαστήριο των καταχρήσεων του Κοσκοτά, ο εκδότης εφελευθερωτυπίας ο Τεγόπουλος κατέθεσε το τρίλεκτο συμπέρασμα μιας ολόκληρης εποχής. Όλοι τα παίρνουνε, κύριε Πρόεδρε. Τρεις λέξεις, ένα καθεστώς. Και η σχετική ειδησιογραφία του 24ου, όποια μέρα και αν επιλέξετε, θα σας πείσει. Μια ασκούμενη, λέει, νεαρά δικηγόρος, εισέρχεται στα δημόσια γραφεία, τα βρίσκει κενά και χρησιμοποιεί τις σφραγίδες της υπηρεσίας για να επικυρώσει τα πλαστά εγγραφά της. Αυτό δεν είναι θέμα. Αυτό είναι οπερέτα. Και το κράτος οπερέτα. Η υπόθεση της καλής και κακής χρήσης των μυστικών κονδυλίων στο Υπουργείο Εξωτερικών πήγαινε στο αρχείο, διότι είναι αδύνατο να γίνει έλεγχος, όπως το ίδιο συνέβη και την περίοδο πρόσφατα. Συμβαίνει συνεχώς. Απλούστε καμιά φορά το φέρνουν και στην επιφάνεια έτσι για να μας ιντριγάρουν τη σκέψη, όταν ήταν Υπουργός Εξωτερικών ο Κοτζιάς. Και που είπαν, πού είναι τα λεφτά. Στον καμένο το είπαν. Τέλος πάντων. Το πόρισμα του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, του Αρείου Πάγου Φλουδά, σε βάρος 250 δικαστικών, ενεχομένων σε αποφυλακίσεις εμπόρων ναρκωτικών, έχει εξαφανιστεί σε κάποιο χρονοτούλοπο ύποπτης γραφειοκρατίας. Όπως γράφουν οι εφημερίδες Ο Ελευθερός Τύπος και άλλες, το 1993, διαρωτούνται για την ηθική κρίση της δικαστικής εξουσίας. Πόλη βαρβάρων χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη Αθήνα τα νέα, το ίδιο διάστημα, το 1993. Και για να καταλάβω ότι δεν πρόκειται για δημόσιο βίο ευρωπαϊκής ή 20ετής βεβαίως δράση της 17 Νοέμβρη, η οποία περιέργως, λέει, δολοφόνησε 4 εισαγγελείς, 3 εκδότες, 8 πολιτικές προσωπικότητες, 27 αστυνομικούς. Και να επικεντρώνεται, λέει, η ζωή του ελληνισμού αποκλειστικά στη χρηματοκρατία, τη μαγαζολατρία, τη λαϊκή κατάχρηση, με την αργομυστία της πουλημένης ψήφου. Η αναλογία είναι τραγική για όλη την ελληνική ιστορία. Και λέει, σε όλα αυτά τα σκάνδαλα υπάρχουν από παντού εκκλήσεις να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός και δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα. Διότι δεν είναι στο χέρι του να παραιτηθεί. Θα παραιτηθεί αν το αποφασίσουν εκείνοι που τον έφεραν στην εξουσία. Γιατί η πραγματική κυβέρνηση αυτού του τόπου δεν είναι εκείνη που προβάλλεται εκάστοτε βάσει της λαϊκής ψήφου και των αποφάσεων της Βουλής. Αυτό αποτελεί από παλιά ανομολόγητη αλήθεια. Το λαϊκό αίρισμα, ο μόνος λαός που πληρώνει, είμαστε για να μείνει υπόδουλος.
είμαστε ο μόνος λαός που πληρώνει για να μείνει υπόδουλος. Γιατί αυτό είναι το δυσκολότερο κεφάλαιο, λέει. Και οι εφημερίδες το αποσιωπούν για να μην χάσουν και αναγνώστες. Η διαφθορά της πλουτοκρατικής ολιγαρχίας έχει πολύ στερεές βάσεις, διότι έχει διαφθαρεί και ο λαός. Και προσέξτε τι λέει. Οι λίγοι τρώνε τα πολλά, οι λίγοι μεγάλοι τρώνε τα πολλά. Σήμερα όμως τρώνε και πολύ μικροί. Οι ευνοούμενοι των κομμάτων, των συντεχνιών, των συνεταιρισμών, των ΔΕΚΟ, των διαφόρων οργανισμών του δημοσίου που νέμονται σε αυτές τις υπηρεσίες οι κομματικές παρέες. Και ακολουθεί η στρατιά των αργομίστων, αναρρύθμιτη σήμερα όσοι πουλούν την ψήφο τους. Γι' αυτό το σύστημα δείχνει στέρεο, παρόλα όσα γράφονται και καταγγέλλονται. Έχει λαϊκό έρισμα η ολιγαρχία που κλέβει τα πολλά. Εμέσως στη λαϊλασία και τα σκάνδαλα συμμετέχουν και λαϊκές ομάδες με ευρεία βάση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό έγιναν και τόσο θρασείς και ενεργούν με τόσο περιφρόνηση και σιγουριά οι μεγάλοι σκανδαλοποιοί. Η Ελλάδα του 1974-1995 καθιερώθηκε βαθμιδόν ως αξίωμα αναγνωρισμένο και αποδεκτό. Όποιος μπορεί, κλέβει. Βεβαίως δεν είναι όλοι κλέφτες. Αλλά αυτοί που είναι ενάρετοι και άξιοι δεν θα κυβερνήσουν ποτέ. Υπάρχουν αυτοί που συμπάσχουν και διαρωτώνται και αυτοί ποιοι φταίνε για τα σημερινά χάλια του τόπου. Το Πασόκ προέβη και στην εκλαΐγευση της καταχρήσεως. Και αυτό είναι το ωραίο και σπουδαίο κόλπο. Εθίζοντας ορισμένες κοινωνικές ομάδες στο λαϊκό δικαίωμα της μικρής καταχρήσεως για να κάνουν οι ίδιοι πιο ελεύθερα τις δικές τους μεγάλες κομπίνες. Και η μικρή κλοπή των πολλών ως άδεια για τη μεγάλη κλοπή των λίγων. Ιδού λοιπόν το κοινωνικό συμβόλαιο της μεταπολίτευσης, είτε αφορά τον καραμανλισμό, είτε αφορά τον παπανδρεϊσμό. Και ο καθηγητής Βασίλης Φίλιας το διατύπωσε το 1985. Ο Έλληνα έμαθε να ζει σε μια κατάσταση κοινωνικής αμορφίας, ασυναρτησίας και συγχύσεως. Κοινωνική ζωή όμως δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς στοιχειώδεις κανόνες. Είτε συντηρητική και είτε η προοδευτική, είτε η επαναστατημένη, είτε η συμβιβασμένη, τα έχουμε βρει μέσα στη γενικευμένη απομαλάκυνση και υγροποίηση των περιεχομένων της ζωής. Και έτσι πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε ως λαός, ως έθνος και ως πολιτική υπόσταση. Υπάρχουν βέβαια και τρομερές ευθύνες της ηγεσίας, της πολιτικής, της οικονομικής και της πνευματικής. Η κρίση του τόπου είναι κρίση ηγεσίας, αλλά η ηγεσία δεν αιωρείται στο κενό. Πατάει πάνω σε ένα λαό που την ανέχεται και τη συντηρεί. Και έτσι γράφω την πιο σκληρή φράση αυτού του βιβλίου και ας με κατηγορήσουν. Οι Έλληνες είναι ο μόνος λαός στον κόσμο που πληρώνει για να μένει υπόδουλος. Και όταν θέλησα να το εξηγήσω δημόσια ζητώντας πρόσβαση, στάθηκε αδύνατο, διότι αυτοί που τον κρατούν υπόδουλο εισπράττονται από πάνω και εισπράττουν και τη δαπάνη. Δηλαδή το κόστος των πρακτόρων τους να ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυστηρά. Και το χειρότερο, αν όλοι οι Έλληνες έχουν συνηθίσει αυτή την κατάσταση, να πληρώνουν δηλαδή για να είναι υπόδουλοι, αλλά να έχουν την ελευθερία να επιλέγουν τον πολιτικό χώρο της υποδουλώσεώς τους και να λατρεύουν τους εθνικούς ηγέτες τους, τους συνεργάτες των ξένων δυνάμεων που με τα όργανα τους, τα εντόπιους, συνωμοτούν και δυναστεύουν, τότε δεν υπάρχει ελπίδα. Και η μόνη ελευθερία που μας απέμενε είναι η επιλογή ποιον θα έχουμε για αφέντη. Και τη γιορτάζουμε κάθε τετραετία σαν να είναι δημοκρατία. Θα πω κάτι πιο βαρύ που θα με κάνει εχθρό όλων ταυτόχρονα. Εθνικοί ηγέτες δεν ήταν ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Μακάριος, ούτε ο Παπανδρέου, ούτε οι Βασιλείς. Δεν υπηρέτησαν τα εθνικά συμφέροντα, τα υπηρέτησαν κάτω από τον έλεγχο των εκάστοτε επικρατέστερων ξενικών επιρροών, οι οποίες κατά κανόνα και μόνο ήταν βλαπτικές για την Ελλάδα. Διότι αν δεν ήταν της εμπιστοσύνης των ξένων, δεν θα είχαν γίνει ποτέ ηγέτες. Και οι ξένοι αναδεικνύουν εδώ τους ηγέτες που τους εξυπηρετούν. Και αυτά δεν τα λέω εγώ. Εγώ έκανα μια κωδικοποίηση των καταγγελιών, των με κατά των δε. Και η δυσκολία συνίσταται στην αναδημοσίευσή τους λόγω του όγκου της σχετικής ύλης. Διαπίστωση λοιπόν έχει προϊστορία αιών. Ο Τζόσεφ Άρθουρ, ο Κόμις, Ντε Κούμπινο, πρέσβη στην Ελλάδα του 1964,
είχε εκφέρει τη μοιραία διαπίστωση ότι οι τρεις προστάτητες δυνάμεις ανέλαβαν την υποδούλωση της Ελλάδας. Δηλαδή το 1830 αντικατέστησαν στους Οθωμανούς. Αφεντικά αλλάξαμε το 1830 και αυτά τα αφεντικά μας είχαν μεγάλη ανάγκη το 1940. Και όμως μας αδικήσαν και δεν αναγνώρισαν τις φοβερές ευθύνες που κάναμε για αυτά, διότι μας είχαν υπόδουλους. Τώρα περιμένουμε δικαίωση των εθνικών πόθων που δεν μας έχουν και τόσο ανάγκη. Τώρα που βλέπουν τις ανάξεις της ηγεσίας μας που σκόπιμα τα λόγω αφεντικά έχουν φέρει στην εξουσία. Και μην νομίζετε ότι τα λέω μόνο εγώ, ο γέρος του περιθωρίου των 92 ετών. Ο πρώην υπουργός της Δημοκρατίας, ο Σατζετάκης, ανατέχοντας την εθνική πραγματικότητα το 1995, διαπιστώνει, κάπως καθυστερημένος βέβαια, ότι η πολιτική μας ζωή χειραγωγείται από τους ξένους. Επικυρίαρχον αναγνωρίζει την Ουάσιγκτον η ελευθεροτυπία την ίδια μέρα. Και το βήμα το 95, με το σχόλιο του Ριχάρδο Σομερίτη, δέχεται ότι ναι, μεν υπάρχουν ξένα αφρέα κέντρα, αλλά φταίμε και εμείς για τη δράση του αφέντη. Ιδού σύνοψη ολόκληρου του βιβλίου σε μια γραμμή εφημερίδας. Υπάρχει ο αφέντης και υπάρχει και η δική μας συνενοχή στη δράση του. Ο δε αιτέος βασιλέας, ο Κωνσταντίνος, μιλώντας για το Κυπριακό το 94, τονίζει ότι πρέπει να σοβαρευτούμε αν θέλουμε να επιβιώσουμε, διότι πυκνώνουν τα σύννεφα στην περιοχή, ενώ υπονομεύεται και κλειδωνίζεται η διεθνής θέση της Ελλάδας. Θέση που είναι προέκταση της άθλιας οικονομικής κατάστασης και της κοινωνικής και πολιτικής διάλυσης της χώρας και των κρίσεων και της κρίσης αξιών, και τα γράφει το 95 ο άνθρωπος. Και συμφωνούν και αριστεροί και δεξιοί, και ο πρώην πρόεδρος και η δεξιά εφημερίδα και η αριστερή εφημερίδα και ο έκτοτος βασίλευς, ότι δεν πρόκειται περί προσωπικής εμπάθειας κανενός, αλλά περί διαγνώσεως. Για κοιτάξουμε λοιπόν το σύνολο. Το 1897 ο εθνικός καταποντισμός, η καταράκωση των αξιών, η κυριαρχία του ευδαιμονισμού, η πνευματική σύγχυση, η σπουδαρχία των ανάξιων ηγετών, ο διχασμός των Ελλήνων ενώπιον των γειτονικών απειλών. Το 1993 λοιπόν, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο Ξηροτήρης, εκδίδει ένα φυλάδιο στη Θεσσαλονίκη με το ερώτημα: θα συνειδητοποιήσουμε την κατάστασή μας? Αγωνιώδες το ερώτημα, χωρίς να ακούγεται κάποια παραμικρή απάντηση. Ανάμεσα σε δύο χρονολογίες μεσολαβεί ένας αιώνας. Και η περιγραφή είναι η ίδια, λέξη προς λέξη. Είτε ανοίξουμε την εφημερίδα του 47, ή του 55, ή του 75, ή του 95, θα διαβάσουμε τα ίδια τα κέντρα των αποφάσεων κτλ. Τι δέον γενέστε λοιπόν το μέγα πρόβλημα? Διάφορες προσπάθειες ατόμων και μικρών ομάδων δεν είχαν αποτέλεσμα. Η ανεξαρτησία της Ελλάδας είναι ένα μακρόπνο έργο. Θα απαιτηθούν θυσίες και προσπάθειες πολλές για αν μπορέσει ποτέ να επιτευχθεί. Η αρχή πρέπει να γίνει με την καταγγελία της υποτέλειας, της ίδιας υποτέλειας των δικών μας, από το βήμα όχι μόνο των διεθνών οργανισμών, αλλά μέσα στις ίδιες κοινότητες, μέσα στους ίδιους τους χώρους εργασίας. Διότι η δημοσιοποίηση της υποτέλειας είναι η προϋπόθεση και η συζήτηση γι' αυτό, για να αποκτήσει αυτή η χώρα ή αυτός ο λαός καλύτερα άμυνα εναντίον αυτής της ελληνικής νόσου. Αχ, δεν μπορώ λοιπόν να πετύχω πολλά πράγματα, λέει ο Πετμέζας. Ασφαλώς. Αλλά η πόλη της Υγή είναι το χειρότερο. Αυτό τουλάχιστον το βιβλίο είναι μια διαμαρτυρία, έστω και σε ό,τι μη ακουόντων. Όπως είναι τα περισσότερα σήμερα στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να περάσω τις τελευταίες μέρες του βίου μου ευχάριστα στο ξενοδοχείο μιας κοσμικής ακρογιαλιάς, αποθαυμάζοντας τα αλλιοβασιλέματα. Δεν πηγαίνω διακοπές. Δεν γνωρίζω ότι είναι Κυριακή Αργία. Γράφω επειδή γνώρισα το 12-13, το 1918-19, το 1941 και 1944 και αισθάνομαι ακόμα περισσότερο οδύνη, διότι ύστερα από τόση δόξα και τόσες θυσίες καταπέσαμε στον ελληνισμό μεταξύ 74 και 95, του ζώφου της απάτης και της αποχαυνώσεως. Αν γράφω, είναι ακόμα διότι έρχονται αδυσόπιτα χρόνια. Και με τον τρόπο της εθνικής διαβιώσεως που ακολουθείτε σήμερα, άμυνα σοβαρή δεν είναι δυνατή με σοβαρίτες, το μισό ενεργό πληθυσμό και με σαρδανάπαλους, τους περισσότερους πολιτικούς αυτής της χώρας. Ας γράψω λοιπόν γρήγορα ό,τι πρέπει, πριν χαθώ κι εγώ κάτω από τις αθλειότητες μιας χώρας που αποσυντίθεται. Στο βιβλίο αυτό αναγνώστης θα βρει πολλές αποδείξεις για την Ελλάδα, όπως είναι και λίγες οι υποδείξεις για την Ελλάδα, όπως θα έπρεπε να είναι.
αλλά γίνονται και τα θαύματα που ξέρεις. Η αλήθεια είναι ότι ο Ηρακλής Πετμεζάς το έγραψε αυτό στα 92 του το βιβλίο και έφυγε από τη ζωή στα 95 του. Εγώ αυτό έχω να πω κάνοντας αυτή τη διαδρομή, ότι αυτή η ιστορία με την ελληνική κλεπτοκρατία και υποτέλεια δεν είναι κάτι που θεραπεύεται εύκολα, ειδικώς αν δεν υπάρχει το ελληνικό υλικό. Γιατί το ελληνικό υλικό χάνεται μέσα σε αυτήν την ατελείωτη ανοησία μας. Ατελείωτη ανοησία. Και επιτέλους, εθελοτυφλούμε. Είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε λαθασμένο? Μπορούμε και ισορροπούμε ανάμεσα σε αυτό που έχουμε και σε αυτό που νομίζουμε ότι έχουμε, μέσα αυτήν την παραφροσύνη, στην επιβίωση μέσα από ένα θεοπάλαβο μάτριξ ανθρώπινων φιγούρων που λέγονται πολιτικοί και που στην πραγματικότητα είναι μαριονέτες, ο κάθε ένας, είτε του ενός ολιγάρχη είτε του άλλου ολιγάρχη. Δεν μπορώ να καταλάβω πως οι Έλληνες δέχονται ότι μπορεί ένας ολιγάρχης να είναι ο δικός τους, επειδή παραδείγματος χάρη έχει την ομάδα που υποστηρίζουν. Και πώς μπορεί η πολιτική του ποδοσφαίρου για αυτούς τους ίδιους ανθρώπους που είναι καρμύριδες του μεροκάμα του να είναι πιο σημαντική από την πολιτική που θα έπρεπε να ακολουθούν στην κοινωνία, στην οικονομία, από την πολιτική που θα έπρεπε να μας αποδεσμεύει από αυτές τις αλυσίδες που οι μπαγάσιδες μας έχουν βάλει στο καθενός τον καρπό, τις χειροπέδες. Πώς δέχεται μια ελληνική κοινωνία αυτή την μιζέρια, τη συνθήκη, τη σύνθλιψη, τη διαφθορά? Δεν ξέρω, γιατί είναι ένα επαναλαμβανό φαινόμενο. Όταν διαπιστώνεις ότι είναι τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, αναντάμ παπαντά, και όταν δεν αφορά μονάχα τους πολιτικούς, που λογικό είναι, βρίσκεσαι στην εξουσία, παίρνεις την κουτάλα, ας πούμε, και τέλος πάντων και αρχίζεις και τρως. Πες ότι συνέβη και το 60 και το 40 και το 30 και το 70 και το 80 και το 90. Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι, ας πούμε, τα χάλια της παιδείας και τα χάλια της χρεοκοπίας, παράδειγμα, τα χάλια των σκανδάλων και της απαλλαγής, είναι κάτι που συνιστά μια συμπεριφορά αυτού του λαού μέσα στα τελευταία τουλάχιστον 80 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το βλέπουμε μόνο εμείς σήμερα με τα Τέμπη, με τα Predator, με το άλλο σκάνδαλο στον ΕΛΤΑ που φαγωθήκαν 250 εκατομμύρια. Τι να σηκώσεις? Σκάνδαλο στον ΕΛΤΑ, σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σκάνδαλο εδώ, σκάνδαλο εκεί, σκάνδαλο στις συμβάσεις, σκάνδαλο στο... τα οποία δεν πρόκειται να τιμωρηθούν. Και αυτό δεν είναι σήμερα που συμβαίνει. Η συμπεριφορά μας δηλαδή ξεκινάει από τότε, από τους γονιούς μας και από τους παππούδες μας, οι οποίοι δεν είχαν την ετοιμότητα και την ειλικρίνεια να μας πούνε την αλήθεια. Και παραλαμβάνοντας εμείς τη νέα κατάσταση που ήταν μια συνθήκη απόκοτος της προηγούμενης, τους ίδιους πολιτικούς, τις οικογένειες, το ίδιο σύστημα των τραπεζών. Α, οι τράπεζες. Η τραπεζίτες ή το κογλύφι. Λοιπόν, κάνουμε τα ίδια. Δεν αναφέρομαι σε όλους. Υπάρχουν εκείνοι άνθρωποι που προσπαθούν με εντυμότητα το ένα το άλλο, τους βλέπετε πουθενά? Όχι. Ποιοι κρατάνε τα μικρόφωνα στις μεγάλες ειδήσεις? Ποιοι κρατάνε τους στυλό και τους κονδυλοφόρους? Ποιοι κρατάνε τις υπογραφές? Δεν τις κρατάνε άνθρωποι έντιμοι. Για να είσαι έντιμος δικαστής θα πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Σε ένα σύστημα που εκ των πραγμάτων, όταν αφορά τον πλούσιο, η θέμιδα τραβάει το μαντίλι και βλέπει, φύγε.
Αλλά όταν αφορά το φτωχό, θα τον τζακίσει. Και αυτό δεν είναι μόνο σημερινό. Δεν ξέρω αν μπορώ να... Δεν ξέρω αν έχω το δικαίωμα να κάνω σάτιρα. Να σατιρίζω τους εαυτούς μας. Ίσως να είναι η μοναδική διέξοδος για να κρατηθούμε λιγάκι στα λογικά μας. Όπως και να έχει. Αυτά, φίλες και φίλοι. Συνηθίσαμε, λέει, τα σκάνδαλα και μας γίνανε κανονικότητα. Πολύ πιθανό, Νεκταρία. Να ισχύει αυτό που λες. Πάρα πολύ πιθανό. Γίναμε ανάλγητοι με τον ίδιο μας τον εαυτό και με τα παιδιά μας. Και γίναμε και ανεύθυνοι. Συγκροτήσαμε ανεύθυνους εαυτούς, δεν μπορώ να το καταλάβω αλλιώς. Και σίγουρα κρύψαμε τις τεράστιες αλήθειες που θα μπορούσαν να ξυπνήσουν τα νέα τα παιδιά, για να ξέρουν αυτά τα νέα παιδιά να μην συνηγορήσουν στις μυθοπλασίες που δημιουργούμε είτε για τη δική μας γενιά, είτε για τις προηγούμενες γενιές. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στο YouTube, στο Alex Τσίγκος. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου, τον ήρωά μου στον ήχο. Κανείς δεν γίνεται ήρωας με τη θέλησή του, λέει ο Πέτη Μεζάς. Λέει ο Θράξ εδώ, ξέρουμε πλέον τι είμαστε και τι ζητάμε. Τι δεν είμαστε είναι που με ανησυχεί. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους και όλους, λοιπόν. Αν ακολουθεί η εκπομπή, συγγνώμη, του Γιώργου Σολοϊμέζουγλου, μουσικές ανιχνεύσεις. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Εμείς αύριο θα βάλουμε πλώρη για την αυτιλία, τους εφοπλιστές, για το πώς η Ελλάδα σήμερα εναντιώνεται στις... γιατί όμως, στις κυρώσεις για τη Ρωσία. Α, έχουμε πολύ σπουδαία ιστορία να διηγηθούμε. Και άλλα βέβαια πολλά. Λοιπόν, καλό βράδυ, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα λοιπόν. Και αύριο, και εσάβριο τα νεότερα όπως λέγαμε.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Μαύρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
3: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο λε παιδιά,
3: φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6.

Α τούτη στην εκπομπή Focus FM 103,6 μουσικές ανιχνεύσεις. Καλησπέρα σας. Τρίτη σήμερα και σας ταξιδεύω, μάλλον ταξιδεύουμε μαζί, Ιταλία. Και σας υποδέχθηκα με ένα χειμωνιάτικο λουλούδι, τη Βιολέτα. Ο τίτλος τραγουδιού που λίγο πριν ακούσαμε. Come le viole, σαν τις βιολέτες. Γεια σου Αλέξανδρε, καλή ξεκούραση, άντε άντε, έλα, μέχρι εδώ ακούστηκες. Λοιπόν, στον ήχο Στέφανος Εμμανουήλ, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιαμάσογλου και σας έχω όμορφα πράγματα σήμερα από την γειτονική Ιταλία, κάποια πράγματα περισσότερο γνωστά, κάποια λιγότερο. Πεπίνο Γαλιάρδη για τη συνέχεια, Σάββατο Σέρα, Σαββατόβραδο από το 73.

Αγαπητή Δώρα, εσύ που κάθε Σάββατο μας κάνει συντροφιά από αυτήν εδώ τη συχνότητα, από τις 8 μέχρι τις 11, το συγκεκριμένο τραγούδι σου λέω πως είναι ιδανικό για την εκπομπή σου, γιατί μιλάει για Σαββατόβραδο. Κάθε βράδυ εδώ στον Focus FM, Σαββάτο, κάθε Σάββατο βράδυ και κάθε Κυριακή, έχετε τη δυνατότητα να την ακούτε με τις υπέροχες μελωδίες της. Σαββατοσέρα και Αντριάνο Τσεβεντάνο.

Η επιτυχία του Τζαλεντάνο πριν από 64 ολόκληρα χρόνια. Έσβησε ο ήλιος, si espendo il sole, και είναι σήμερα 88 ετών ο αγαπητός Αντριάνο Τζαλεντάνο, ο ευλίγιστος όπως τον ονόμαζαν και ονομάζουν αν θέλετε ακόμα, και αυτό λόγω του ότι ανέβαινε πάνω στη σκηνή και έκανε απίστευτα χορευτικά, απίστευτες κινήσεις, και έμεινε στην ιστορία γι' αυτό. Ορολογοποιός παρακαλώ, η πρώτη του δουλειά, αλλά η μουσική τον κέρδισε. Και από τον Τζαλεντάνο τώρα πάμε να ακούσουμε Αουγκούστα, Λο Φαρέστη, που σημαίνει «Θα το έκανες».

λάτρης των ψαγμένων ιταλικών ακουσμάτων, το Lo Faresti από την Augusta. Ένα τραγούδι που κινείται γύρω από ένα τολμηρό, γεμάτο πάθος, ερωτικό ερωτηματολόγιο ανάμεσα σε δύο έραστες. Και η ερμηνεία της Augusta είναι γεμάτη υπονοούμενα ψιθύρους και θεατρική αθωότητα. Gianni Morandi, in ginocchio da te, γονατιστός μπροστά σου.

Η ιστορία πίσω από το κομμάτι που ακούμε είναι άκρος κινηματογραφική, και αυτό γιατί η επιτυχία του ήταν τόσο σαρωτική που ενέπνευσε τη δημιουργία μιας ομώνυμης ταινίας, Μουζικαρέλο, όπου ο Μοράντι είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Στα γυρίσματα αυτής της ταινίας, ο νεαρός τότε τραγουδιστής γνώρισε και ερωτεύτηκε την ηθοποιό Λάουρα Εφρικιάν, η οποία έγινε αργότερα σύζυγός του. Το τραγούδι είναι μια δραματική παράκληση για συγχώρεση. Γόνατιστός Τζιάνι Μοράντι, και το επόμενο ένα από τα τραγούδια που αγαπώ ιδιαίτερα και ένας τίτλος που είναι υπερβολικός. Το αγαπώ όχι για τον τίτλο, αλλά περισσότερο για την μελωδία του. Τον τίτλο τον θεωρώ υπερβολικό. Τους στίχους επίσης δεν θα τους αναλύσουμε. Εσείς απολαμβάνετε μουσική τώρα και δεν μπαίνουμε σε βάθος ανάλυση στίχων. Κάποια στιγμή μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Ο τίτλος του τραγουδιού στα ελληνικά, «Εγώ που δεν μπορώ να ζήσω». Πίνω τον Άτζιο και ο Στέφανος Εμμανουήλ, ο οποίος εδώ μου κάνει νόημα, αλλά έχουμε ακόμα, τι λέω, όχι καθόλου, καθόλου. Πάμε να ακούσουμε «Εγώ που δεν μπορώ να ζήσω», «Io che non vivo» στα ιταλικά.

Focus FM 103,6 μουσικές ανιχνεύσεις. Όλα τα τραγούδια έχουν μια ιστορία. Άλλες από αυτές τις ιστορίες είναι απλές, άλλες έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Και σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο τραγούδι, να πω ότι το τραγούδι ακούστηκε σε ένα φεστιβάλ σαν Ρέμο, και εκείνο το φεστιβάλ το παρακολουθούσε και μία Βρετανίδα τραγουδίστρια, η Dusty Springfield. Παρόλο που δεν καταλάβαινε λέξη από τα ιταλικά, η μελωδία και το πάθος του Ντονάτζιο την έκαναν να δακρύσει. Επέστρεψε στο Λονδίνο, ζήτησε να της γράψουν αγγλικούς στίχους, γεννήθηκε το You Don't Have To Say You Love Me, το οποίο αργότερα τραγούδησε μέχρι και ο Elvis Presley. Βέβαια, η αυθεντική ιταλική εκτέλεση του Ντονάτζιο παραμένει αξεπέραστη, γεμάτη από την μελαγχολία της Βενετίας και το απόλυτο δράμα ενός έρωτα που χωρίς αυτόν η ζωή δεν έχει νόημα. Και πάμε για το τελευταίο τραγούδι του πρώτου μέρους με ένα δίδυμο που είναι παγκοσμίως γνωστό και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Ρίκι Εποβερή, Cosa Sei, τι είσαι?

Να είσαι, λέει, τώρα στην Ουρανούπολη, κάτω από εκείνο το υπέροχο φεγγάρι, να έχεις τον καλό σου, να έχεις την καλή σου αγκαλίτσα και να χορεύεις αυτό το υπέροχο τραγούδι. Καλησπέρα Βικτωρία, καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα Λιάννα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα σας που την απολαμβάνετε με αυτές τις μουσικές που έχω διαλέξει για εσάς. Φιλιά πολλά, φιλιά.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Την αυθεντική εκτέλεση σίγουρα την έχετε ακούσει, όμως αυτή την ιταλική την έχετε ξανακούσει? Dick το συγκρότημα, ιστορικό συγκρότημα από την Ιταλία, που δημιουργήθηκε το 1965. Τώρα για την ιστορία του τραγουδιού, οι στίχοι γράφτηκαν από τον στιχουργό Μογκόλ και δεν έχουν καμία σχέση με τους σουρεαλιστικούς αγγλικούς στίχους των Προκόλ Χάρουμ. Ο Μογκόλ μετέτρεψε το κομμάτι σε μια βαθιά ερωτική και υπαρξιακή εξομολόγηση, όπου ο ήρωας νιώθει ότι χωρίς την αγαπημένη του μοένει χωρίς φως στο σκοτάδι. Και περάσαμε ήδη στο επόμενο. Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, Gigi D'Alessio και Giuse Ferreri. Non solo parole, όχι μόνο λόγια. Πολύ μουσική.
1: Ora che posso vedere lo sguardo che hai.

Εγώ πάντως, αν είχα μπροστά μου έτσι το ραδιόφωνο και έψαχνα σταθμούς, έπεφτα σε αυτή τη μελωδία, σίγουρα θα έμενα. Ένα τραγούδι για τη στιγμή που τα λόγια δεν είναι πια αρκετά και χρειάζονται πράξεις, βλέμματα και ουσία για να κρατηθεί ζωντανός ένας ερωτάς. Όχι μόνο λόγια, θέλω να νιώσω το βάρος που έχει μια αγκαλιά. Τι όμορφα λόγια. Άλλο ένα αγαπημένο. Ore d'amore.

Fred, bon gusto, ore d'amore, ώρες αγάπης. Ο Fred Bon Gusto, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 19, με σήμα κατά τεθέν το κόμψο του στυλ, τη βελούδινη ψιθυριστή φωνή του και τις έντονες βέβαια επιρροές από την jazz και τη βραζιλιάνικη bossa nova, υπήρξε ένας αγαπημένος καλλιτέχνης της Ιταλίας, της αστικής τάξης, δεκαετίας 60 και 70. Και βέβαια έντισε μουσικά πολλά καλοκαιρινά βράδια, όπως το σημερινό, στα κοσμικά νησιά της Ιταλίας. Πάμε λίγο να ανεβάσουμε τώρα στροφές, πάμε για 24.000 φιλιά.

Ήταν το 2002, όταν ολόκληρος ο πλανήτης χόρευε στους ρυθμούς του Ασερεγέι των Ισπανίδων Las Ketchup, και τότε η Νίλα Πίτσι, σε ηλικία 83 ετών, αποφάσισε να κάνει κάτι που κανείς δεν περίμενε, να κυκλοφορήσει την ιταλική εκδοχή του απόλυτου καλοκαιρινού αυτού χορευτικού τραγουδιού. Το ωραίο είναι ότι η Βασίλισσα, γιατί έτσι τη λέγανε στην Ιταλία, αντί να μείνει προσκολλημένη στο ένδοξο σοβαρό παρελθόν, μπήκε στο στούντιο με νεανική ενέργεια, αντικατέστησε τις ακαταλαβίστικες ισπανικές λέξεις με το παραδοσιακό ιταλικό παιδικό μέτρημα, το αμπαραμπά, που είναι το αμπεμπαμπλόν που λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, αμπαραμπαμπά, τσιτσί κοκό, και δημιούργησε ένα απόλυτο viral hit της εποχής. Η Νίλα Πίτσι έφυγε από την ζωή το 2011 σε ηλικία 91 ετών. Αυτά για την ιστορία, για το συγκεκριμένο τραγούδι. Συντονισμένοι είσαστε στον Focus FM 103,6. Όπου και να βρίσκεστε, απολαμβάνετε, θεωρώ, θέλω να πιστεύω, αυτές τις μουσικές που έχουμε για σας. Και έχω Ρικάρντο Φόλι, Story di tutti i giorni, καθημερινές ιστορίες, Storie di tutti i giorni, από το 82, παρακαλώ.

Ο νικητής του φετινού Σαν Ρέμο, το τραγούδι που με κέρδισε αμέσως, το πίστευα πάρα πολύ. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν βγήκε πρώτο. Το Μπαγκαράγκα βγήκε πρώτο. Το Μπαγκαράγκα όμως δεν το έχω μεταδώσει από αυτή την εκπομπή. Έχω για σας ένα προτελευταίο τραγούδι, το οποίο πάει και αυτό πολλά χρόνια πίσω. Και αυτό που έβαλες, Στέφανε, δεν είναι αυτό που είχαμε συμφωνήσει, αλλά δεν πειράζει, ας το ακούσουμε.

ξέρω τι επηρέασε τον ηχολήπτη. Ακούγαμε προηγουμένως το Περσέμπερσι, ναι, για πάντα ναι. Και σου λέει αυτό το τραγούδι τώρα ταιριάζει πάρα πολύ με το To Say, που σημαίνει εσύ, το λέω στην αρχή, δεν το λέω ολόκληρο, εσύ είσαι η μόνη γυναίκα για μένα, οπότε τα συνδύασε. Εντάξει, σε δικαιολόγησα. Λοιπόν, τέλεια. Θα κλείσουμε την εκπομπή, γιατί βλέπω ότι προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε να μεταδώσουμε το τραγούδι που έχω επιλέξει για το τέλος, και είναι αυτό το οποίο το ξέρετε όλοι σας, είμαι σίγουρος. Σας αφήνω με Bella Ciao. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ, που έχω καλεσμένο εδώ στο στούντιο, πρώτα ο Θεός, τον Μίλτο Ιωαννίδη, να μας παρουσιάσει την τελευταία του δουλειά, που ανέβηκε στις πλατφόρμες την Παρασκευή. Οπότε θα έχω τη χαρά και την τιμή να τον φιλοξενήσω εδώ στο στούντιο, να μιλήσουμε για αυτή τη δουλειά, αλλά και γενικότερα για την πορεία του στα μουσικά πράγματα. Στέφανος Εμμανουήλ, μοναδικός ξεχωριστός στην κονσόλα του ήχου, στο μικρόφωνο Γιώργος Ολεμάζογλου. Να περνάτε καλά, να έχετε την καλύτερη παρέα κοντά σας, και μουσικά εδώ να συντονίζεστε πάντα σε αυτή την εκπομπή για να ακούτε τα καλύτερα.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
21: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
20: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
21: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
20: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
21: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Αρήμα, μουτσάτσος!
23: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητή. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα πρωτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες, εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να φταίνεις κύματα.
3: Ναι.
2: Και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσω συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βέω!

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρωτάθλημα εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν κάνε αυτή κομμίνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει τη πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στις Τούμπας στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής, ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη, τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
5: Για να

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, όπως λέει ο κύριος Πετρουλάκης, Focus FM 103 και 6. Είμαστε και σήμερα εδώ για να δώσουμε το στίγμα των γεγονότων. 21 του Ιούλη, καρδιά του καλοκαιριού παρακαλώ, σήμερα πολύ υψηλή θερμοκρασία και σήμερα. Δεν πειράζει μας, δεν πειράζει, καιρός του είναι. Μόνο οι μεγάλες ηλικίες θέλει λίγο προσοχή, έτσι όχι πολύ έξω. Ούτε ερκοντήσιο πολύ, ούτε ζέστη πολύ. Εδώ και σήμερα μαζί ως και τις δύο, όπως κάθε μέρα, πλην του Σαββατοκύριακου, όταν μιλάει ο Τζόρνταν. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι οι γνωστοί, έτσι μέχρι να ανοίξουμε γραμμές υπάρχει το Viber. Το Viber θα υπάρχει μέχρι το τέλος εκπομπής, εννοείται. ...69-07-483-484 για τα μηνύματά σας μέσω του Viber.

Επαναλαμβάνω, 69-07-483-484. Το Μουντιάλ τελείωσε, τώρα έχει λίγο κάλμα που λέμε, αλλά αρχίζουν οι ευρωπαϊκές υποχρώσεις των ομάδων. Αρχίζουν τα προκριματικά, μετά στο καπάκι τα play-offs. Εάν τα καταφέρουν οι ομάδες και περάσουν, περπατήσουν, θα μπούμε και στη league phase της εκάστοτε διοργάνωσης.

0: Στην ΑΕΚ για 49 χρόνια το Σούνελ, η Σούνελ Αρένα μάλλον, λέγεται είναι θηλυκού, η Σούνελ Αρένα. Την έδωσε ο ΑΕΚΣΙΣ ο Βρούτσης. Είναι ΑΕΚΣΙΣ, όντως είναι από την Άξου, από το φιλό την Άξου. Δεν την έδωσε γιατί είναι ΑΕΚΣΙΣ, την έδωσε γιατί πρέπει και αυτή να πάρει ένα γήπεδο. Δεν μπορεί να πάρει τώρα μόνο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Όπως τα πήραν αυτοί για 49 χρόνια, έτσι παίρνει και η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπα, στη Νέα Τούμπα, έφτιασε αίμα να πούμε και η Ιδρώτα κύριο Σαββίδης για να βγει το προεδρικό διάταγμα. Τώρα θα φτύσουμε άλλο αίμα και αγώνα για να, και η Ιδρώτα για να κάνουμε τον αγώνα για να πάρουμε και την άδεια έτσι, της πολεοδομίας για να πέσει η παλιά Τούμπα, να ξεκινήσει η νέα Τούμπα. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι γρήγορο. Focus FM 103 και 6. Θα πούμε έτσι μερικά πραγματάκια και για τις πρώτες ομάδες και για τον ΠΑΟΚ Β, θέλω να πω. Έτσι ξεκίνησε προετοιμασία χθες ο ΠΑΟΚ Β. Τέλος πάντων, θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Arriba, muchachos!

0: κουμπάκια.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Είπαμε για επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, μέσω του γνωστού αριθμού του Viber 6907 483 484. Και όπως είπα, ο Βρούτσης έδωσε στην ΑΕΚ για 49 χρόνια τη Σούνελ Αρένα, λοιπόν, με τους ίδιους όρους με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί την εύνοια που έχουν οι αθηναϊκές ομάδες από την πολιτεία χρόνια ολόκληρα, οι 50 πλάσια, 60 πλάσια λοιπά να πούμε, νομίζω γνωρίζουν πολύ καλύτερα από όλους μας. Εγώ προσωπικά γνωρίζω πολλά πράγματα, αλλά ακόμα πιο μεγάλη, ακόμα πιο πολλά, έτσι. Και ειδικά αυτοί που ασχολήθηκαν με τον αθλητισμό γενικότερα, με το ποδόσφαιρο ειδικότερα, αν θέλετε, με το μπάσκετ κλπ.

Το αθλητικό κέντρο, λοιπόν, πώς μπορώ να το πω έτσι, του Ολυμπιακού κέντρου, λέγεται, πώς λέγεται να πούμε αυτό εκεί, των Άνω Λιωσίων, έτσι. Και φυσικά αυτό εδώ τώρα, τι γήπεδο είναι, πού ανήκει, στο ΣΕΦ ανήκει. Τέλος πάντων, το έχει δώσει με τους ίδιους όρους στην μπασκετική ΑΕΚ, να πούμε στην ΑΕΚ, ο Βρούτσης. Και καλά κάνει. Εγώ, παιδιά, δεν τα έχω. Μην νομίζετε ότι πρέπει όλες οι ομάδες, αυτές που δεν έχουν γήπεδα, να κάνουν γήπεδα. Τώρα, αν μπορούν ή δεν μπορούν, να τις βοηθήσει η πολιτεία μέσα. Αλλά όλες οι ομάδες. Όχι εξαίρεση να έχουμε εξαιρέσει στον κανόνα, να πούμε έτσι. Δηλαδή, να ευνοούνται πάντα συγκεκριμένες ομάδες και κάποιες άλλες να προσπαθούν, να πούμε, και να μην τις αφήνουν ή να τις βάζουν εμπόδια κλπ. Να πούμε. Είναι εκεί που δεν νομίζω να πει κάποιος το αντίθετο, εάν η ίδια η πολιτεία βοηθήσει σιγά σιγά όλες τις ομάδες για να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Δεν νομίζω. Τώρα τα χρόνια είναι δύσκολα, βέβαια, που πολλοί από άλλες κοινωνικές ομάδες μπορεί να στραβώσουν γι' αυτό, γιατί σου λέει πετάνε λεφτά τώρα για εκεί, δεν έχουμε για την ιατρική περίθαλψη, δεν έχουμε για ασφάλεια, δεν έχουμε για χίλια δυο, έτσι. Και θα έχουν και ένα δίκιο οι άνθρωποι, οι πολίτες της χώρας μας. Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε τα προηγούμενα χρόνια όλα, δεκαετίες, αυτοί όλοι που κυβέρνησαν, αυτοί όλοι που λαιλάτισαν τη χώρα μας, θα έπρεπε να κάνουν τουλάχιστον την υποδομή της σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Τουλάχιστον το αυτονόητο θα έπρεπε να είχε 3-4 πράγματα, πυλώνες στην κοινωνία μας μέσα, έτσι. Μία από αυτή νομίζω είναι η δικαιοσύνη, πράγμα που δεν υπάρχει, έτσι. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, τιμωρείται, δεν τιμωρείται, τιμωρούν άλλους αθώους, αθώνονται οι ένοχοι, τιμωρούνται οι αθώοι, χίλια δυο, να πούμε, έτσι. Λοιπόν, το ιατρικό κομμάτι που δεν υπάρχει και εκεί πέρα, να πούμε, ένας-ένας με κλωτσιές έξω από τα νοσοκομεία, ράντσα και ιστορίες και λοιπά, να πούμε, και μπρόχνουν την κατάσταση στα ιδιωτικά να πλουτίσουν ακόμη περισσότερο οι γιατροί φορτωμένοι και κάποιες κλινικές και λοιπά, να πούμε, και να φτωχύνουν, να πούμε, ο κόσμος, ο φτωχός, που άμα δεν έχει λεφτά του λένε πάνε πέθανε καλύτερα, έτσι. Γιατί και για να πεθάνεις λεφτά θέλεις. Άμα δεν έχεις λεφτά είναι να παίρνεις φόρα και να, τι να πεις, να πούμε. Λοιπόν, αυτά όλα η πολιτεία μας δυστυχώς δεν τα μερίμνησε. Εσκεμμένα δεν τα έκανε, δεν φτάσαν τα λεφτά γιατί τα πέρναν για την πάρτη τους. Πολλά, πολλά, πάρα πολλά έχουν συμβεί. Με αποτέλεσμα, να πούμε, γίναμε, να πούμε, τριτοκοσμική χώρα, έτσι. Και όλοι αυτοί οι εισαγόμενοι που έρχονται, να πούμε, πολλοί από αυτούς φεύγουν κιόλας γιατί δεν τους αρέσει πλέον. Έτσι, τι να τους αρέσει. Άμα εκεί που ήτανε καλύτερα, σου λέει τι ήρθα εγώ, ήρθα για καλύτερα και βρήκα χειρότερα, τι να κάνω εδώ πέρα. Γιατί από τη χώρα μας πέρασαν εκατομμύρια κόσμος από αυτούς εκεί, αλλά μείνανε λίγοι σχετικά ή αν θέλετε συγκριτικά με αυτούς που ήρθαν, έτσι. Όλοι την κοπάνησαν για Ιταλίες, για Γερμανίες και λοιποί Ευρώπη.

Κάνανε λοιπόν κάτι συμφωνίες εκεί πέρα με το Χριστό, να πούμε εκεί πέρα τι, στο πώς το λένε, στα Άνω Λιώσια, και το δώσανε στην ΑΕΚ, έτσι. Η ΚΑΕ ΑΕΚ λοιπόν υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 4 εκατομμύρια ευρώ μέσα στα πρώτα 12 χρόνια. 4 εκατομμύρια στα πρώτα 12 χρόνια. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Στα 12 χρόνια 4 εκατομμύρια. Κάντε το μια διαίρεση το 4 δια 12 να δούμε πόσο βγαίνει, να πούμε. Έτσι. Κάπου 300.000. Κάπου εκεί. 300.000 το χρόνο. Και θα αποδίδει, λέει, ετησίως το ΣΕΦ ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων. Μάλιστα. Κλάι Μάιν, λοιπόν. Δώστε μου και εμένα ένα γήπεδο, να πούμε, έτσι μεγάλο, ωραίο, να πούμε, όπως δώσατε στις ομάδες μεγάλες, να σας δίνω εγώ μετά από τόσα χρόνια, να πούμε, από τα κέρδη που θα βγάζω εκεί, το 30%, έτσι. Να κάνω δύο εκδηλώσεις το χρόνο, τρεις εκδηλώσεις το χρόνο, τρεις συναυλίες μεγάλες, να βάζω 15.000 άτομα μέσα, να πούμε, να παίρνω συναυλίες μεγάλες, να τους παίρνεις και από 30 από 50 ευρώ το εισιτήριο, μιλάμε για παγκόσμια ονόματα τέτοια, έτσι. Να παίρνεις λεφτά και να τους δίνεις και 30%, αυτούς δεν πειράζει. Τα δίνει όλα ο Κούλης, ο Μητσοτακούλης. Όλα. Τον είπε Βρούτσι, δώστα όλα. Προσλήψεις θα κάνουν, αυτά θα κάνουν, τα κλειστά γήπεδα τα δίνουν, τώρα τα δίνουν. Μυρίζονται εκλογές, εκλογές μυρίζονται. Θέλω να τα έχει με όλους καλά. Θέλω να δω τώρα που θα έρθει εδώ πέρα τι θα μας ξανατάξει. Το τάξιμο δεν κοστίζει, το δόσιμο κοστίζει.

Και είχαμε και από νωρίς βοριάδες, έτσι όσοι γουστάρετε, αθλητικοί βοριάδες, μπαίνετε στο YouTube, παρακολουθείτε την εκπομπή. Καλησπέρα Ιορδάνη Παλίκαρε, όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των πρωταθλητών. Καλησπέρα σε καπετάνιο Γουλίπτα και στο εκλεκτό ακροτήριο με άποψη. Δημοσθένης ΠΑΟΚ από το λιμάνι του ΠΑΟΚ. Συγχαρητήρια στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την δωρεά στο πυροσβεστικό σταθμό Σύνοδο 12 τόνους εφιαλωμένο νερό, γνωστής ελληνικής εταιρείας. Σιγά τα λεφτά κι εσύ. Νερό. Το νερό Θεός το έδωσε, να τον πίνουμε τζάμπα δωρεάν. Μην κοιτάς που κάποιοι κονομάνε από αυτό, έτσι. Κανονικά θα έπρεπε να δώσει και ένα φορτηγό τρόφιμα. Όταν πρόκειται για καλές πράξεις, μέσα είμαι εγώ, να ξέρετε. Καλή συνέχεια Τζόρνταν στην εκπομπή και χαιρετισμού σε όλους. Μιχάλης, γεια σου Μιχάλη, γεια σου φιλαράκι μου. Καλησπέρα από Ασπρόμαυρο Λιπαρό, στους ελεύθερους και πολιορκημένους Φόκουερς. Τζόρνταν, γνωρίζεις, λέει, τι ρόλο βαράει η μαντήλα που φοράει ο Μιχαήλ στους πουδενάδες? Σαν Λέτσος είναι. Το σαν τι το βάλεις, φίλε. Είναι γνωστό πως ο εχθρός βρίσκεται εντός των πυλών. Σήμερα σε ένα νέο, λέει, αξιόλογο μπασκετικό δημοσιογράφο που δεν πάει με το ρέμα και τα δολάρια, τα τρολάκια του πραξικοπηματία μετέτρεψαν το όνομά του, λέει, από Μοσχοβίτη σε Ροστοφίτη. Αυτή είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Η νέα δημοκρατία. Χαιρετισμού σε Βιρτζουόζο Δημοσθένη, νεοαρκέζο κοσμοκαλόγερο, στο Χρήστο, λέει, τον Προβισάλ Στάλι, σε όλα τα ντερβίσια από Πετριά, Ριζό και Αρσένη, και πιο συγκεκριμένα στον πυρπολιτή της Πετριάς Γιώτη Τότη, ο Γιώτης ο Τότης, ωραίο, και στον Αθανάσιο Διάκο της Πετριάς, λέει, τον Ντιμέλο. Ξέχασε να πούμε και τον πώς λένε, και τον Κολίνα της Βάγκαινας, φίλε. Καλησπέρα Ιορδάνη, φορ θέλουμε. Ο Γιαννούλης, λέει, τραυματισμό έχει. Φορ. Θα έρθει και φορ, έμαθα. Φορ. Και μάλιστα καλό, λένε οι δικές μου πληροφορίες. Καλησπέρα Ιορδάνη, καλή εκπομπή. Ευχαριστώ παιδιά, καλή ακρόαση. Αθλητικοί βοριάδες, μπαίνετε, βλέπετε, αξίζει τον κόπο και ειδικά προς το τέλος. Άσε, όλη η εκπομπή είχε ένα ωραίο νόημα, όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Είναι και κάποιοι που δεν καταλαβαίνουν και κάποιοι που δεν έχουν αίσθηση χιούμορ. Δυστυχώς λυπάμαι πολύ για αυτούς, διότι όταν ένας άνθρωπος δεν έχει αίσθηση χιούμορ, είναι, ρε φίλε, όπως είναι ένας μόγκολος. Τους κάνω μια πλάκα την προηγούμενη εβδομάδα και τους λέω να μπούμε σε έναν τελικό. Μάλλον με ρώτησαν, τελικό, άμα πάει η Europa Άρης, πάω στο μπάσκετ, με ποιο θα είσαι? Λέω με τον Άρη. Και κάποιοι το πήραν σοβαρά, όντως το πήραν σοβαρά. Τι να πεις, ρε φίλε. Δηλαδή, όταν έχεις φλάντσα κεφαλής καμένη, τι να πεις άλλο. Καλησπέρα Τζορδάν. Θυμάσαι, λέει, ότι ο Γεωργίου ο Μακαρίτης απέφευγε τον Jukebox για να κάνει εκπομπή μαζί του? Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Τον απέφευγε. Τι να σου λέει, θεωρούσε, ρε παιδί μου, ότι πέφτει πολύ όταν μιλήσει μαζί του. Καλή εκπομπή Τζορδάν, καλημέρα. Γεια σου Αντωνάκη. Ευχαριστώ πολύ, καλή ακρόαση. Σήμερα είχα υπηρεσία, λέει, στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης ο άλλος. Κατά τις 11 είδα, λέει, μια Αλεπού. Έμοιαζε, λέει, με τον κύριο Μπάμπη, λέει. Πήγα στον κύριο, λέει, Πουλτουγλίδη του εισαγγελέα και να πέταξε έξω, λέει, η εσωτερική φρουρά. Δεν ξέρω, λέει, τι είναι. Τι έκανε? Τον πέταξε έξω? Είχε τίποτα τέτοιες ιστορίες? Μήπως πήγε στον εισαγγελέα με τα ιατρικά θέματα που έχει να πούμε? Γιατί εδώ που τα λέμε, παιδιά, τον ταλαιπωρούν στα νοσοκομεία, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Προβλήματα υγείας του παιδί να πούμε, και κάποιοι παίζουν επάνω σε αυτό. Καλησπέρα φίλε μου Τζόρνταν, Κώστας από Μπίλεφελτ. Την καλησπέρα μου στο Γιώτη. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Ζήτω. Καλησπέρα μου στον κύριο Γιάννη. Ζήτω, ζήτω. Ο φίλος μου ο Τζόρνταν, ο άνθρωπος που πρέπει να τον στηρίξουμε σε όλα. Αυτά που λέει με ειλικρίνεια. Πάμε μαζί με τον φίλο μου τον Τζόρνταν όλοι μαζί και να τον ακούμε, να μαθαίνουμε. Γεια σου Κώστα από τον Μπίλεφελτ, την αγάπη μου. Είσαι πιστός σκυλί και εσύ, σε παραδέχομαι.
Αφιερωμένο σε όλου του παουξίδε του τέλει, λέει. Χαιρετίσματα από Ασπρόμαυρη Ριζούπολη. Τασούλα, παίξ το, λέει. Το βλέπει.

Άκου τώρα τον Αεξή. Η ΑΕΚ το πήρε, λέει, γιατί εγκατελειμμένο ήταν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και έριξε ο Αγγελόπουλος ως τώρα, λέει, 4 εκατομμύρια ευρώ. Δεν πήρε ούτε ευρώ από το κράτος, λέει, και έχει την υποχρέωση να δίνει στο ΣΕΒ, λέει, το. Ρε παιδιά, σιγά σιγά θα νιώθουμε και υποχρεωμένοι που σας δίνουν τα γήπεδα. Δηλαδή, ατρελαθούμε τελείως μέσα. Ο Άντερντοκ σήμερα μου έλεγε, ξέρε πόσα λεφτά έριξαν, λέει, για ένα κούπουλο εκεί πέρα, λέει, θα ρίμαζε, λέει, αυτό το γήπεδο, λέει, εμείς το πήραμε. Εν τω μεταξύ το βοτανικό τον κάνουνε κούτρα. Το κάνει ο Δήμος Αθηναίων, πήρε το Ταμείο Ανάκαμψης και κρατικά λεφτά, να πούμε έτσι. Ούτε σέντς βάζει ο Παναθηναϊκός. Και ο Άντερντοκ μας λέει, θα το δώσουμε, λέει, τηλεφόρο Αλεξάνδρου, σας λέει, τον Δήμο Αθηναίων, γι' αυτό, λέει, μας κάνουν το γήπεδο. Ναι, αλλά και η λεωφόρο Αλεξάνδρας ήταν του Δήμου Αθηναίων και κάποτε παραχωρήθηκε στον Παναθηναϊκό, έγινε παραχώρηση. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και το κλειστό των εγκαταστάσεων τους το δώσανε, που λέτε, για 49 χρόνια, αλλά έριξε λεφτά. Όχι, δεν θα ρίξει λεφτά, ρε. Τζάμπα γήπεδο πήρατε, δεν έριξε λεφτά. Το ίδιο και στον Ολυμπιακό, φυσικά, έτσι. Πήρε το Ειρήνης και Φιλίας ο άλλος εκεί πέρα, μια χαρά. Τώρα θα πάρει και την Ολυμπιακή Πολιτεία εκεί κάτω και χάμω, που λέει, και ο Απολέμωνος. Την αγάπη μου να του δώσω και τα περαστικά μου. Γεια σου, Κώστα. Κράτα δυνατά εκεί πέρα. Τον πήρα τηλέφωνο χθες. Τον πήρα τηλέφωνο. Είναι στη Μαγούλα. Ξέρετε που είναι η Μαγούλα? Μάνδρα Αττικής, Μαγούλα. Και οι Αεξίδες θα ξέρετε, γιατί παίζατε με την ομάδα σας κάποτε εκεί πέρα όταν πήγατε Γάμα Εθνική. Ερμής Μάνδρας, Μαγούλα δίπλα. Ασπρόπυργος πιο πέρα. Και από εκεί ανεβαίνανε, να πούμε, για να πάτε από την άλλη μεριά, να πούμε, να πάμε από την άλλη μεριά, αν θέλετε, στη Θήβα. Η Γκάζα που λέμε. Γκάζα, Ερυθρές, κάτω Θήβα κλπ. Ούτω καθεξής. Για να μην κάνουμε τον γύρο της Αθήνας μέσα από την Αθήνα και πάμε από Κηφισό για να βγούμε, πώς το λένε, μαλακά σα σχηματάρι κλπ. Να πάμε Θήβα. Από εκεί τάκ, τάκ, κοφτά να μου δείξω 30-40 χιλιόμετρα πόσο είναι από εκεί. Λοιπόν. Και λέει ο φίλος εδώ πέρα, το παλατάκι, λέει, ποιος το έφτιαξε? Ο Πάο και το κράτος. Οικόπεδο ήταν ο Δεδέογλου, το έκανε δωρεά στον Πάο. Πρέπει να μάθετε κάποια πράγματα. Εσείς δεν έχετε ούτε οικόπεδα, ούτε γήπεδα, ούτε λεφτά, ούτε τίποτα. Το μόνο που έχετε, φορτωμένη μαγιά. Τίποτα άλλο δεν έχετε. Είστε οι πιο ευνοούμενες ομάδες της χώρας. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Τώρα κι εσείς, σαν παρακατιανός που είσαι εκεί στην Αθήνα, σαν Αεξής, σε πέταξαν εκεί στα Ανολιώσια, πάνω στη γειτονιά των περίεργων εκεί πάνω, έτσι. Ενώ οι άλλοι πήραν τα φιλέτα κάτω, για να μην νομίζω ότι είσαι και τίποτα ιδιαίτερο εκεί κάτω, έτσι. Ο άλλος πήρε το Ειρήνης και Φιλίας και ο άλλος το κλειστό των εγκαταστάσεων. Και εσύ πήρες, ρε φίλε, κάτσε καλά. Κοντά στους άλλους δεν πήρες τίποτα.

Καλησπέρα, λέει. Πού είναι ρε Τζόρνταν το YouTube, μας είπες? Δεν σας είπα εγώ στο YouTube. Κάποια στιγμή θα το βάλουμε και το YouTube, σας είπα. Έτσι. Εδώ να ξέρετε ένα πράγμα. Το ραδιόφωνο στο YouTube είναι και επικίνδυνο. Λες κάτι και μπορεί αντιφάς να πούμε από το ραδιοτηλεοπτικό. Στο YouTube οι εκπομπές, οι άλλες οι εκπομπές, κλάει μάει, τίποτα δεν σε κάνουν. Ο κάθε γιαλαδάρης μπορεί να κάνει εκπομπή στο YouTube και να βρίζουν και να κάνουν και δεν τρέχει και τίποτα. Εδώ πρέπει να ξέρεις πώς μιλάς. Ας είσαι στο YouTube. Μόλις ακούς στο YouTube ότι έχεις ραδιόφωνο και στη συχνότητα την έχεις πληρώσει, φίλε. Άστο. Εμείς εδώ φάγαμε δύο πρόστιμα. Το γνωρίζεις. Στο YouTube δεν τρώει τίποτα κανείς. Γεια σου Ιορδάνη Χρυσόστομε. Κοπάνισέ τους, λέει, την αλήθεια στον καθρέπτη και στη μούρη τους. Αν δεν μπορούν να δουν τη μούρη τους, ας κάνουν τον κόπο, λέει, να κοιτάξουν τον καθρέπτη τους. Και αν δεν έχουν καθρέπτη, ας επισκεφτούν, λέει, ένα λιμνάζον ποταμάκι, λέει. Εκεί θα δουν τις φάτσες τους και τις ντροπές τους. Τι να ντραπούν αυτοί, να ντραπούν γιατί? Τι να πούνε, θα λέμε την αλήθεια. Όσο για αυτό που έγινε στο Παλατάκι χθες, τα είπαμε έτσι, προχθές, τα είπαμε αυτά. Η μεγαλύτερη ντροπή, εγώ έτσι νιώθω, ντροπή. Φέρανε

φέρανε Τούρκο μπασκεμπολίστα εδώ και πήγαν οι άλλοι να πούμε, οι άλλοι πήγαν, υπηρετήσανε. Υπηρετήσανε τον Τούρκο. Απίστευτα πράγματα. Ευτυχώς ήταν λίγοι, 500-600 νοματέοι, πώς ήταν, ευτυχώς δηλαδή, έτσι. Εάν ήταν όλα καλώς κείμενα, καλώς καμωμένα, θα είχε έτσι κάνα 5-6 για πλάκα. Γεια σου Βάγκο, την αγάπη μου. Καλησπέρα, Ιορδάνη, στην εκπομπή των Πρωταρτών. Βαγγέλης, Ελβετία. Γεια σου, Βαγγέλα.

σκάσετε με την ΑΕΚ, λέει, ρε, τόσο κόμπλες, τέτοια αρρώστια, μην το συζητάς. Φέρτε το κλεμμένο πίσω πρωτά και μετά θα μιλάς εσύ. Το πρωτάθλημα που κλέψατε στα δικαστήρια που το πήρατε. Την κλοπή με τη σαβούρα τον Κομίνη, εκείνο το πρωτάθλημα της ντροπής, της ξεφτύλας. Φέρτε το πίσω πρώτα και μετά. Δεν μασάω εγώ, γλιτώσατε από τον Λουτσέσκο, από μένα δεν αγλιτώσετε ποτέ. Η ΑΕΚ έχτισε γήπεδο. Τα μηνύματα θα διαβάσω, εννοείται. Δεν το, από τη στιγμή που δεν βρίζουνε, θα σου τα διαβάζω γιατί ακούει ο κόσμος εδώ. Θέλω να ακούει ο κόσμος. Έχτισε γήπεδο η ΑΕΚ, λέει, σε δικό της οικόπεδο. Βεβαίως έκοψε όμως και ένα κομμάτι μεγάλο από το άρσοσε. Να τα λέμε αυτά. Εσένα σε παραχώρησε, λέει, ο Καμένος οικόπεδο για να χτίσει γήπεδο στην Τούμπα. Άκουσον. Τίποτα δεν με παραχώρησε. 49 χρόνια είναι αυτό το, η παραχώρηση. Ένα κομμάτι από την κάτω πλευρά και κάθε 49 χρόνια θα πληρώνει ο ΠΑΟΚ και θα το ξαναπαίρνει, να πούμε. Προσέξτε, σε λέω. Εσύ το πήρες κούτρα, το δώσαν δώρο. Σε μια νυχτερινή κατάσταση μέσα στην Βουλή, μέχρι να καταλάβουν τι έγινε, καλοκαίρι μπάνια βγήκε ο κόσμος. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, σας το δώσανε. Να είναι καλά ο Φλαμπουράρης εκεί πέρα, να είναι καλά. Καλησπέρα Τζόρνταν, έβαλα, λέει, λίγο πουθενάδες και τσακώνονται με τα τηλέφωνα. Δεν δέχετε κουβέντα, λέει, ο δικός σου. Ο δικός μου, ποιος είναι ο δικός μου? Δεν έχω κανένα δικό μου εκεί μέσα, να ξέρεις. Αυτοί όλοι είναι πουθενάδες κανονικοί. Πουθενάδες κανονικοί. Όλοι πολύ ξέρει, τίποτα δεν ξέρουν εν τω μεταξύ. Άδεια κεφάλια όλοι τους. Επειδή τους γνωρίζω προσωπικά, καλά, όλοι είναι πουθενάδες, ο ένας είναι η ουρά από τους πουθενάδες. Τενεκέδες, ξεγάνονται, με μεγάλα κεφάλια, αλλά άδεια. Χρόνια ολόκληρα τους ξέρω, τους δύο από τους τρεις. Καλησπέρα στην παρέα. Ορδές πούλμα, λέει, ανυπορίζουν στη Θεσσαλονίκη, λέει, προς το Γευγελί με προορισμό τα καζίνο. Σε ένα από τα λεωφορεία βρίσκεται και ο γνωστός χαλαστρινός παραγωγός με έφεση, λέει, το τζόγο. Με τι λεφτά ανυφόρησε ο Γελαδάρης ωραίο? Ο Γελαδάρης ωραίο παρακαλάει να πούμε τους, τα γελάδια, να τον κάνουν να πούμε donate. Μπορείτε να τα παρακολουθήσετε εκεί στις εκπομπές του. Τους παρακαλάει και αυτά τα γελάδια τον κάνουν donate, αφού τα βρήκε καλά τα κάνει. Και αυτός πάει στα καζίνα εκεί πέρα, έτσι. Εμένα με πήραν τηλέφωνο από τα καζίνα απ' έξω. Κάποιοι γνωρίζουν, ξέρετε, η Ελλάδα είναι μικρή, πολύ μικρή. Όλοι λίγο πολύ, ή τουλάχιστον οι γνωστοί, έχουμε κοινούς γνωστούς. Και με πήραν και μου λένε, ο δικός σου εδώ ο Γελαδάρης κάνει ανάληψη από το μηχάνημα. Έχει jackpot μέσα, πάει να παίξει. Άντε, δεν θέλω να πω. Focus FM 103 και 6. 2310 506 76, 506 77. Έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι ο ΠΑΟΚ μεθαύριο. Δύσκολο είναι. Πιστεύω μέσα από τη δουλειά που κάναν τα παιδιά θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Εγώ πολύ το πιστεύω. Είναι το νεανικό που έχουν όλα αυτά τα παιδιά και το καινούριο, το άγνωστο που χτίζεται, να πούμε τώρα, έτσι. Είναι πολύ ελπιδοφόρο, θα το δείτε και μέσα στο γήπεδο. Και νομίζω ότι όλα καλά θα πάνε. Τώρα για τον ΠΑΟΚ Β, ξεκίνησε και αυτό στην προετοιμασία του εδώ στη Σιρωτή από χθες και μία του μηνός θα πάει να συνεχίσει το δεύτερο στάδιο πάνω στο Πήλιο, στα Χάνια, όπου θα κάνει εκεί 12 μέρες και θα επιστρέψει, γιατί σιγά σιγά ξεκινούν και εκεί οι υποχρεώσεις. Λοιπόν, 2310 506 76 και 2310 506 77 οι γραμμές. Πάμε διάλειμμα, ανοιχτές γραμμές στο καπάκι και 2 ώρες εδώ μαζί, μέχρι και τις 2 μαζί, λοιπόν, να πούμε ό,τι αγαπάτε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. 2310 500676 και 500677 οι γραμμές. Έλα φίλος.
1: Να χαίρετε, τι κάνατε, καλά?
0: Προσπαθούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσύ να είστε καλά.
1: Άκουσα, επειδή σας θεωρώ έτσι δίκιο και σε όλα σας αρέσει να μην υπάρχει αδικία. Μερικά πράγματα
0: όσο
1: βλέπω
0: γίνεται.
1: Είναι θετικά που γίνονται, όχι όλα τέλεια, σε αυτή την κυβέρνηση. Μιλώ αντικειμενικά. Mm. Βλέπω ότι ισοπεδώνεται, ας πούμε...
0: Για πες μου ένα θετικό, πες μου, πρώτα και να τα δούμε.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν, στο θέμα της υγείας, έγιναν 80 νοσοκομεία με μηχανήματα, καινούρια, και εκτός εκείνων ανακαινήσεις και τα λοιπά, τα οποία ήταν παπάλια και τα λοιπά. 180 κέντρα υγείας αναβαθμίστηκαν όλα. Επί γεννηματά, το τιμώ το γεννηματά προς Θεού, αλλά δεν έχει την γροθιά που έχει ο Γεωργιάδης, γιατί θέλει Γεωργιάδες, ο Έλληνας δεν θέλει χάιδεμα. Πολύ χάιδεμα το παρακάνει.
0: Ρε, ένα λεπτό.
1: Ναι. Να το ολοκληρώσω.
0: Ναι.
1: Έκανε τα κέντρα υγείας προς τιμήν του, αλλά είχε πολλούς κυπουρούς και όχι γιατρούς. Mm. Ρωτήστε όπου θέλετε. Πέραν αυτού, αυτή τη στιγμή κάθε μέρα γίνεται κάτι καλύτερο από ό,τι στο παρελθόν. Υποβαθμίζουμε συνεχεία την κυβέρνηση αυτή. Πες μου μια κυβέρνηση από το 1974 διαχρονικά να ήταν παρθένα που δεν έκλεψε.
0: Ένα λεπτό. Δεν μου λες. Μια που είπες για την υγεία, θέμα υγείας που έκανε καλά, είπες να σε πιάσω από εκεί. Να μην πιάσω τα άλλα που είχαν τα σκάνδαλα, έτσι. Δεν μου λες, σε κάθε νοσοκομείο που πάει, δεν τον προπυλακίζουν, δεν τον βρίζουν σήκω, φύγει από εδώ, δεν το λένε οι ίδιοι μέσα. Περίμενε λίγο, ρε φίλε. Αυτοί που δουλεύουν στα νοσοκομεία δεν τα λένε, ποιοι πάνε. Πάει ο κόσμος απ' έξω.
1: Θέλω να σε απαντήσω.
0: Ένα με απαντήσει, δηλαδή άλλα βλέπουν τα μάτια μου και άλλα ακούνε τα αυτιά μου.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι, ακούω.
1: Εσύ έχεις την εντύπωση ότι ο Έλληνας είναι αυτό αντικειμενικό στη γνώμη?
0: Δηλαδή αυτός που δουλεύει εκεί πέρα. Κάτσε λίγο. Περίμενε. Τι δουλειά κάνεις, ρε φίλε, τι δουλειά κάνεις?
1: Δεν έχει καμία σημασία.
0: Έχει σημασία, για. Εδώ πάει στο νοσοκομείο και διαμαρτύρεται αυτός που δουλεύει στο νοσοκομείο. Και βγαίνεις εσύ που δεν έχεις καμία σχέση με το νοσοκομείο και λες άμα είναι αντικειμενικό αυτός.
1: Θα σε αποδείξω. Λοιπόν. Αυτά τα απογευματινά χειρουργία που έκανε ο Άδωνης τον κοροϊδεύανε. Σε πληροφορώ, δύο δικοί μου άνθρωποι, επειδή είχαν πρόβλημα οικονομικό με τη φορολογική τους δήλωση, το δείξανε και κάνανε δωρεάν αυτά, πως όταν τα λέιζε. Λοιπόν, και τον είπαν συγκεκριμένα τον ένα, τους δύο μάλλον, ο ένας δεν πήγε, τον είπαν ένα σε μία εβδομάδα σε δούμε. Και δεν πήγε, του στείλαν email και του λέει γιατί δεν ήρθες. Δεύτερον, μέσα σε αυτά εδώ πέρα να βάλεις και λίγο το άλλο το αντίθετο, υπάρχουν οι πυρήνες, οι κομμουνιστές που κάνουν. Έχω ανθρώπους που χαλάνε τα μηχανήματα και στέλνουν τους ανθρώπους στα ιδιωτικά και υποβαθμίζουν μετά τα κρατικά.
0: Φίλε, να σε κάνω μια ερώτηση.
1: Παίρνουν προμήθεια.
0: Να σε κάνω μια ερώτηση.
1: Που είναι μέσα εκεί.
0: Ένα λεπτό να σε κάνω μια ερώτηση.
1: Να τα ξέρεις, όχι μόνο τη μία πλευρά.
0: Α, στους κομμουνιστές.
1: Και την άλλη.
0: Εδώ με θέματα υγείας δεν μιλάμε για κομμουνισμούς και για δεξιούς και για αριστερούς.
1: Φίλε μου, οι κομμουνιστές χαλάνε. Έχουν μέσα μια τάση λένε υπερβολές.
0: Άκουσε με λίγο. Πιο δεξιός από μένα, όχι εσύ, δεν υπήρχε κανένας. Εγώ για τον πατέρα αυτού νου εδώ πέρα, εγώ για τον πατέρα αυτού νου εδώ πέρα που κάνει τον πρωθυπουργό, έφαγα αυτόφορο για φυσοκολλήσεις πριν από 25 χρόνια. Και 25, 35 χρόνια του 90.
1: Ναι, ωραία, λέγε.
0: Μη με πουλάς εμένα νεοδημοκρατηλίκη τώρα εμένα. Άσε τώρα. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι είναι αυτή. Δεν μπορεί να μου το πεις εμένα.
1: Α, μπράβο. Αλλά μερικά πράγματα δεν τα ξέρεις.
0: Πολύ καλά τα ξέρω, σε πληροφορώ. Άκουσε με λίγο.
1: Γιατί δεν μιλάς για τα ακριβά φάρμακα που τα πηγαίνουν τώρα στα σπίτια τους στους καρκινοπαθείς?
0: Άκουσε με λίγο.
1: Που ποτέ δεν έχει να
0: πει. Άκουσε με λίγο.
1: Το ξέρεις αυτό, δεν το ξέρεις.
0: Το κύριο Μπάμπη.
1: Άκουσε
0: με λίγο. Φίλε.
1: Το
0: πες εσύ, απάντησες εσύ και βάζεις και το θαυμαστικό. Εμείδες. Τι να δω.
1: Περίμενε λίγο. Ναι, για πες, το ξέρεις όμως.
0: Τι να ξέρω, ρε παιδί μου λίγο.
1: Το κύριο.
0: Άντε πάλι, να ξέρω να μην ξέρω. Αφού. Τι να ξέρω, εγώ βλέπω ισοπεδώθηκαν όλα. Τον κύριο Μπάμπη τον ξέρεις εδώ που βγαίνει εδώ
1: ο πέρα. Κύριος Μπάμπης, ακούς και αυτός ο τύπος που βγαίνει και λέει...
0: Ας τον Νίκο, ρε φίλε, άκουσε με λίγο.
1: Με τα μάτια μου,
0: άκουσε με λίγο.
1: Για
0: τον κύριο Μπάμπη μιλάω εγώ τώρα, δεν μιλάω για τον κύριο Νίκο.
1: Να βγει δημόσια.
0: Για τον κύριο Μπάμπη μιλάω, το γνωρίζεις?
1: Δεν το γνωρίζω, να σου πω. Ένα άτομο δεν μπορεί να φέρει την αναστάτωση.
0: Άκουσε με λίγο. Εγώ τον Μπάμπη τον γνωρίζω χρόνια ολόκληρα. Δεκαετίες.
1: Πολύ ώρα.
0: Λοιπόν, το παιδί τυρανιέται με τα μάτια του. Έχει πρόβλημα. Ναι. Πρόσεξε. Πάει από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Πήγε ναι. στην Έδεσα, πήγε στην Άουσα, πήγε σε Θεσσαλονίκη, σε όλα σε αυτά.
1: Δεν,
0: να τσούζουν τα μάτια του να μην μπορεί να δει, να μην τον κάνουν εισαγωγή να τον δουν. Ναι. Για ποιο νοσοκομείο μιλάμε, για ποια υγεία, ρε.
1: Ναι, ωραία, ναι. Τώρα θα σε απαντήσω.
0: Να με απαντήσεις, τι.
1: Ναι. Γιατί η δική μου με τα χειρουργεία αυτά των φτωχών τα απογευματινά πήγανε και εξυπηρετηθήκανε και ο Μπάμπης δεν μπορεί. Ποιος είναι ο λόγος να βγει έξω να πει την αλήθεια πραγματικά, όχι αερολογίες.
0: Φίλε, υποφέρει το παιδί, άκουσε με λίγο. Ρε φίλε, υποφέρει ο άνθρωπος τώρα. Δεν είναι αυτά που λέμε. Να βάλουμε λίγο σοβαρότητα στην κουβέντα λίγο. Άκουσε με λίγο.
1: Ένα άτομο, μην
0: γίνεσαι.
1: Να πει δημόσια τα πράγματα.
0: Άκουσε με λίγο.
1: Ναι.
0: Όταν ένας άνθρωπος υποφέρει από θέματα υγείας, πρέπει να σεβόμαστε πρώτα απ' όλα τον άνθρωπο. Μεγαλύτερη. Περίμενε λίγο. Με καλύτερη άποψη από αυτόν που υποφέρει δεν έχει κανένα. Δηλαδή, άμα τον βοηθάγαν τον άνθρωπο εκεί, τον βάζει, τον κάνανε εισαγωγή, τον φτιάχνανε πέντε πράγματα, προσπαθούσανε, θα έλεγε κακές κουβέντες. Τι μου λες τώρα,
1: ναι. Τι σε είπα προηγουμένως. Ο Έλληνας δεν είναι αντικειμενικός.
0: Άντε,
1: ό,τι το συμφόρητα. Γιατί δεν βγαίνει να πήρε παιδί, αυτός ο γιατρός δεν με εξυπηρετεί.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Εγώ έχω την
0: ωραία. Κάνω πρόσκληση τον κύριο Μπάμπη λοιπόν.
1: Ναι, να
0: βγει στα ίσα να μου πει. Ναι, άστο αυτό τώρα, άστο αυτό. Πάμε ναι, σε ένα άλλο θέμα.
1: Ναι. Να πω και για τον Νίκο που έλεγε τότε τα μάτια
0: δεν χρειάζεται,
1: που μπορούσε να πάει να κάνει τα μάτια του, αλλά επειδή είναι εκεί το γυνάτι, ο κομμουνιστής, δεν πήγαινε να τα κάνει δωρεάν. Και κλεγότανε και έλεγε δεν έχω λεφτά, δεν έχω αυτό τα μάτια μου και αυτά. Ενώ τόσοι άλλοι τα κάνανε. Γιατί αυτή η προπαγάνδα να υπάρχει. Επειδή εκεί, επειδή είναι ο Άδωνης. Έτσι είναι ρε φίλε. Δηλαδή μερικούς ανθρώπους μην τους ακούσουν ότι βγαίνουν και ότι λένε αλήθειες. Οι πιο πολλοί μπορεί να κάνουν και έτσι σαματά. Μπορεί να σλομπάρουν γιατί...
0: Λέω,
1: έτσι,
0: άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο.
1: Πώς, για.
0: Θα σε κρατήσω όση ώρα θέλεις, αρκεί να ακούεις αυτά που θα σου πω.
1: Θα σε ακούσω.
0: Και, μετά άμα θέλεις, κάθομαι και μου απαντάς ένα-ένα σε αυτά που
1: σου πω. Μπράβο, ναι, θα σε απαντάω, λοιπόν, ακούω. Ναι.
0: Να σου πω... Σκάνδαλα τώρα επί Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη ναι. τώρα. Έτσι.
1: Μα δεν είπα εγώ ότι δεν υπάρχει.
0: Περίμενε λίγο. Περίμενε.
1: Τι σε είπα με το
0: περίμενε λίγο, ρε φίλε. Περίμενε λίγο.
1: Δεν είπα εγώ ότι δεν υπάρχουν. Αλλά μην τα ισοβαθμίσεις. Αυτό έκανε περισσότερα από τους προκατόχους.
0: Περίμενε.
1: Αυτό θέλω να καταλάβεις.
0: Περίμενε.
1: Έτσι είναι. Για...
0: Να ξεκινήσουμε από τις παρακολουθήσεις.
1: Ναι, λέγε.
0: Να ξεκινήσουμε από τα pretender, πώς τα λέγανε.
1: Πώς?
0: Παρακολουθήσεις που παρακολουθούσαν τον κόσμο. Έτσι.
1: Ναι, ωραία, να σου λοιπόν, απαντήσω. Τέλειωσε και να σου απαντήσω.
0: Τι να τελειώσει, σε πω 200 σκάνδαλα τώρα, αγόρι. Τι να τελειώσει.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: να ξεκινήσουμε από κάτι διώξεις που κάνανε σε δημοσιογράφους. Να μου δώσεις απάντηση.
1: Ναι, λοιπόν, τον Τόπρα το θυμάσαι, επί Πασόκ.
0: Όχι, απάντησέ μου σε αυτό εδώ.
1: Ναι, είπε που παρακολουθούσαν.
0: Δηλαδή, εσύ μου λες, τα έκανε τον Πασόκ, δεν πειράζει, α τα κάνει για αυτό.
1: Μισό λεπτό, δεν με κατάλαβες. Όχι, αλλά. Τι λες ότι αυτή η κυβέρνηση σε σύγκριση με τους άλλους έχει κάνει πράξεις, έργα, τα νοσοκομεία γιατί οι άλλοι δεν τα έκανα τα 80 αναβάθμιση και μηχανήματα
0: φίλε μου,
1: και τέτοια.
0: Αυτή η κυβέρνηση...
1: Τα κέντρα υγείας, μισό λεπτό, τα κέντρα υγείας είχαν κυκλούς. Αυτός τα αναβάθμισε. Συνέχισε, πες μου άλλο.
0: Έχει κάνει διώξεις σε δημοσιογράφους. Άμα θυμάσαι...
1: Καλά
0: τους έκανε.
1: Όχι, μερικούς.
0: Αυτός θέλει... Πώς το λέγανε εκείνον τον Παπαγάλο εκεί πέρα στο Skype, πώς το λένε εκείνον αρέσει τον Παπαγάλο.
1: Α, εκείνον δεν το πάω καθόλου.
0: Πώς το λένε εκείνον με τα γυαλιά βρε και την κουκουβάγια, πώς το λένε εκείνον.
1: Πασαρτέλε, πώς το
0: λένε. Ναι, εκείνον τον. Α, μπράβο. Εκείνον τον Σαλταπόρτε να πούμε, θέλει τέτοιους να πούμε, να βγάζει τη γλώσσα και να γλύφει από το πρωί μέχρι το βράδυ να πούμε, έτσι.
1: Όχι, δεν το πάω εκείνον. Δεν το πάω.
0: Ναι. Λοιπόν. Τέμπι. COVID. Ιστορίες με το COVID. Κάντε εμβόλια αν δεν. Τι μισό λεπτό, ρε. Εκεί πέρα αυτοί έπρεπε να πάνε φυλακή, ρε. Ξαναπεί φυλακή.
1: Να
0: πατάμε το ένα να βγούμε βόλτα. Να πατάμε το δύο να πάμε φαρμακείο. Να πατάμε το τρία να βγάζουμε το σκύλο. Αλλιώς έχει πρόστιμο. Αυτά μόνο σε γελάδια απευθύνεσαι.
1: Μισό λεπτό, φίλε. Τώρα να απαντήσουν για τα φαρμακεία που είπες. Μπράβο. Τα φαρμακεία γιατί φυτρώσαν σαν μπανιτάρια. Μπορείς να μου πεις. Αν είσαι μάγκας θέλω να μου πεις.
0: Άκου λίγο. Για το COVID πες μου. Τι κατάσταση υπήρχε
1: θα
0: τότε.
1: Θα απαντήσω για το COVID. Ναι, είπες για τα φαρμακεία.
0: Για το COVID πες μου.
1: Θα σε απαντήσω και για τα φαρμακεία. Ξέρεις γιατί υπάρχουν τόσα πολλά φαρμακεία. Η Θεσσαλονίκη, τα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης αντιστοιχούν τον πληθυσμό των 10 εκατομμυρίων της Αυστρίας. Τι γίνεται εκεί. όλο αυτό το διάστημα, και μπράβο τον Γεωργιάδη που έκανε την αυτοποίηση με το τηλέφωνο, όποιος ήθελε πήγαινε, έγραφε όσα φάρμακα ήθελε. Ποιοι παίρναν τις μίζες, οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί. Πήγαινε η γιαγιά και έλεγε, να βάλουμε τον άλλον που, έχει, που θέλουμε να γράψουμε κάτι φάρμακα. Γράψε. Δεν τα πλήρωνε το κράτος. Μετά αυτοί οι φτωχοί όλοι λένε, το κράτος δεν μας κάνει υγεία. Ποιοι τα απομίζωσαν, οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί. Όμως τώρα που έκανε την ταυτοποίηση ο Άδωνης και μπράβο του, δεν μπορείς να γράψεις άλλα φάρμακα. Φαίνεται το όνομά σου, φαίνονται τα πάντα. Πόσα λεφτά γλίτωσα από εδώ, θυμάσαι στη Μυτιλίνη,
0: άκου, φιλαράκι,
1: 15.000 συνταγές όλη τη νύχτα έγραφε.
0: Άκου, φιλαράκι.
1: Τα έχεις ακούσει, πιστεύω αυτά.
0: Δεν μου λες.
1: Γιατί αυτά δεν τα εκτιμά.
0: Δεν μου λες.
1: Για λέγε. Κάτσε, θα σου πω και για τον COVID τώρα, θέλεις.
0: Τι να με πεις, δεν θα πρέπει να μιλάμε 1,5 μήνα. Τι επιχειρήματα, ρε. Περίμενε λίγο, περίμενε.
1: Ναι, λέγε.
0: Πρέπει να σε έχω στο στούντιο εδώ 1,5 μήνα να ξαναμπούμε τώρα και να βγούμε το Σεπτέμβριο από εδώ.
1: Με επιχειρήματα.
0: Άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Ναι. Άκουσε
1: ένα
0: λίγο.
1: Τελευταίο για να σου πω, κλείσε και για να μην σε καθυστερώ.
0: Ναι.
1: Ένα τελευταίο μόνο θα πω και τελειώνω. Μου επιτρέπεις.
0: Για πες.
1: Βρίζουνε το Γεωργιάδη και λέει, έβριζε λέει προηγουμένως τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι δεν έλεγε, δεν λένε. Ε?
0: Ναι.
1: Δεν λένε ότι έβριζε τη Νέα Δημοκρατία του Καραμάλι, όχι του Γέρου, του Κωστάκη.
0: Ναι.
1: Ε, λοιπόν, σε πληροφορώ, εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Αλλά τον Κωστάκη, τον Μητσοτάκη, τον Καραμαλή, τον μικρό, που ήταν στην κυβέρνηση, 16% σόδευε από τον προϋπολογισμό.
0: Ποιος?
1: Έπαιζε το PlayStation. Ζαμάν που ήταν. Λοιπόν, τον έπαιζε γιατί δεν ήταν σωστός. Αυτός εδώ είναι νοικοκύρης και κάνει πράξεις.
0: Ποιος είναι νοικοκύρης?
1: Παρακαλώ, δεν είναι λόγια.
0: Ποιος
1: έχει
0: είναι...
1: ό,τι λέει το κάνει. Δεν μπορεί όμως μέσα στην κυβέρνησή του, δυστυχώς, έχει και καλούς και κακούς. Όπως σε όλες τις διαχρονικές.
0: Από πού είσαι, φιλαράκι? Από πού είσαι?
1: Άμα βλέπεις, θέλει να αλλάξει το σύστημα.
0: Ναι, ναι, θέλει να αλλάξει
1: το σύστημα. Η αντιπολίτευση όμως δεν αντιδράει διαφορετικά.
0: Από πού είσαι, για πες μου λίγο, από πού είσαι?
1: Εδώ, Θεσσαλονίκη μιλάω. Mm. Λοιπόν, φίλε μου, άκου να σου πω κάτι.
0: Τι να με πεις,
1: δεν μπορείς να είσαι κάτι.
0: Κρίμα, λυπάμαι.
1: Έκανε τα ψηφιακά φροντιστήρια. 3.000 δίνει στις γυναίκες που γεννάνε. Τώρα έκανε τους παππούδες που θα κοιτάζουν τα παιδιά των εγγονών τους, θα παίρνουν 500 ευρώ. Γιατί δεν τα κάνανε οι προκάτοχοι τους? Και μόνο λόγια παχιά. Βαρέθηκα τα λόγια.
0: Το ξέρεις
1: ένα
0: ότι...
1: τελευταίο θα σου πω. Το κομμουνιστή το δρατάει το παραδείγμα.
0: Άκου λίγο, φίλε. Το ξέρεις ότι έχω έναν παππού φίλο εγώ,
1: ναι.
0: Ο οποίος έπαιρνε 510, ακούει τώρα την εκπομπή. Έπαιρνε
1: ναι, τα ακούει, ναι. Να σου πω και για τους...
0: Κάτσε ρε, να με πεις όλο, ναι. Εσύ μιλάς, περίμενε λίγο.
1: Ναι, ακούω, ναι, λέγε.
0: 510 ευρώ έπαιρνε σύνταξη ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι.
0: Αναπηρική πριν από 15 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και κόψε, τον κάνανε 340 πριν από 10 χρόνια, δηλαδή στα τελευταία 5 χρόνια του κόβανε.
1: Λυπάμαι πολύ γι' αυτό.
0: Πρόσεχε λίγο. Όλα τα ίδια ανεβήκανε 10 φορές πάνω και αυτού έμεινε 340 η σύνταξη. Και πήγε ο άνθρωπος από εδώ και από εκεί και όλοι δεν ξέρουν και δεν κάνουν και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, πώς γίνεται, ρε φίλε, αυτό? Για πες μας.
1: Λοιπόν, μόλις τελειώσει, πες μου να σε απαντήσω.
0: Ναι. Για λέγε.
1: Λοιπόν, άκουσε να σου πω κάτι. Η Ολλανδία έχει 18 εκατομμύριο πληθυσμό, δύο φορές μεγαλύτερη από την Πελοπόννησο, και έχει 2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι δικοί μας είναι 3 εκατομμύρια, που το 1,5 είναι αέρας. Αυτό το 1,5 είναι εις βάρος των πραγματικών συνταξιούχων. Εάν ήταν 1,5-2 εκατομμύρια θα είχαν διπλάσιους αυτούς. Άρα εδώ το κλείνουμε. Ένα άλλο. Ο Γιαννίτσης του Σιμίτη είχε πει το 2000 να βάλουμε μια τάξη για τις συντάξεις. Και παρασύρθηκαν από αυτούς τους κομμουνιστές κάτω τα χέρια από τους συνταξιούχους. Τους είχε πει σε 10 χρόνια θα έχουν πρόβλημα να βάλουμε τάξη. Και το 2000 υπήρχε πρόβλημα. Άρα δεν μετανιώνουν. Αντί να μετανιώσουν για τις βλακίες που κάνουν, εξακολουθούν να ζητάνε.
0: Μες.
1: Και κάτι ακόμα.
0: Ένα μήνυμα έρχεται, φίλε, για σένα. Και λέει Τζόρνταν. Για σένα έρχεται ένα μήνυμα και λέει Τζόρνταν, ή συγγενής του Άδων είναι ο φίλος. Καταρχήν να σέβεσαι όταν μιλάει ο άλλος τώρα.
1: Ναι,
0: πάμε να πούμε κάτι, μιλάς επάνω μας, τώρα μας διακόπτεις τώρα. Τι μόλις τελειώσεις, ακόμα δεν άρχισα, ρε φίλε.
1: Ναι, ωραία, λέγε.
0: Ντροπή, αυτό κάνετε εσείς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ή συγγενής του Άδωνη είσαι, ή ζει αλλού. Ή ζει αλλού, λέει ο κύριος.
1: Ναι, να απαντήσω.
0: Που μιλάει, ναι, και σε λέει έλεος.
1: Ναι, μόλις τελειώσει να απαντήσω.
0: Ναι, αλλά για απάντα να πούμε.
1: Λοιπόν, ο Ανδρέας πήρε όλους, το 81 ήτανε, το 81 6 δουλεύανε ένας συνταξιούχος. Ο Ανδρέας από τότε έκανε το κακό. 11 εκατομμύρια δολάρια είχαν το ΝΑΤΟ πλούσιο αυτό.
0: Ρε τώρα πες μας τι γίνεται, ρε στον Ανδρέα, ρε τώρα.
1: Ναι, διαχρονικά όλα αυτά μαζεύτηκαν. Και ένα άλλο. Εγώ τον Γιαννίτση τον υπερασπίζω που του συμπίτη. Για να μην λέει αυτός ο κύριος, εγώ είμαι του Γεωργιάδη και τα λοιπά. Μιλάω αντικειμενικά. Αυτός είναι κολλημένος με την πάρα. Λοιπόν, να το πεις. Ο Γιαννίτσης όταν τους είπε να βάλουμε μια τάξη, θα έχουμε πρόβλημα το 2010, γιατί δεν ακούσατε. Και επειδή μιλάει για τον Γεωργιάδη, όταν ήταν υπουργός εργασίας, πέσχομαι.
0: Τι δουλειά κάνει σου, λέει.
1: Τότε κάνανε 8 χρόνια να πάρουν συντάξεις.
0: Τι δουλειά κάνει σου,
1: λέει. Όταν βγήκε και έβαλε ιδιώτες για να, μαζί με τους δημοσίους να βγάλουν γρήγορα τις συντάξεις, βλέπεις τώρα σε 2 μήνες.
0: Τι δουλειά κάνεις, λέω.
1: Και ένα ευχαριστώ δεν λένε οι συνταξιούχοι. Κάθονται αυτή την παθογένεια εκεί, το δικό τους.
0: Θα μας πεις τι δουλειά κάνεις.
1: Ναι. Δεν έχει καμία σημασία αυτό.
0: Δεν έχει σημασία μεγάλη. Πώς
1: δεν έχει καμία σημασία.
0: Έγινε, κατάλαβα. Καλό βράδυ, για χαρά, κατάλαβα. Δεν έχει σημασία. Είσαι Νέα Δημοκρατία, δουλειά κάνεις, Νέα Δημοκρατία είμαι. Κατάλαβα. Δεν έχει σημασία, ντρέπεσαι να πεις δουλειά κάνεις. Δεν έχει σημασία, γιατί να μην έχεις. Αυτά που μας λες δεν έχουν σημασία. Εγώ ξέρω, βούλιαξε τη χώρα όλην. Όλη τη χώρα τη βούλιαξε. Να σε πω ρε σκάνδαλα. Να σε πω σκάνδαλα. Από πού να αρχίσω, τα Τέμπη. Από πού να αρχίσω, ρε φίλε. Να αρχίσω να πούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τηλεοράες αυτά, να πούμε που πήγε να τα χειραγωγήσει. Το πόδεν έσχεσαι του Πρωθυπουργού, από πού να αρχίσω. Να αρχίσω, άσε για ακρίβεια τα πνιξόλα. Να αρχίσω για το, πώς λένε, για τα, την ενέργεια. Άφησε να πούμε εκεί 5-10 εταιρείες, να πούμε εταιρείες. Και πνίξαν τον κόσμο να πούμε με σχροκέδες, με αυτά χρεώνουν και κάνουν και ράνουν και έχουν ζαλίσει τον κόσμο, δεν ξέρουν τι γίνεται. Από πού να τα αρχίσω, ρε φίλε. Καλάθι νοικοκυριού, να ντρέπεσαι να πεις να πούμε σε ένα μαγαζί να ψωνίσεις, να πούμε να φοβάσαι και να ψάνεις τα καλάθια του νοικοκυριού. Τι ξεφτιλά είναι αυτή, ρε. Που μου τους γλύφεις αυτούς εδώ πέρα, όλους εκεί πέρα. Δηλαδή, τι να αρχίσω να πω, τι να πω, ρε φίλε. Τα Τέμπη να πω. Να πω τον άλλο τον βιαστή, τον παιδοβιαστή, πώς το λέγανε και ο Νάρες στην Αθήνα. Πώς το λέγανε και ο Νάρες, φίλε. Τους ξέχασα κιόλας να πούμε, τους ξέχασα, δεν θέλω να τους θυμάμαι. Τον Μπάτσι να θυμηθώ. Που κάνανε εταιρείες και παίρνουν τα σπίτια του κόσμου να πούμε με τα αυτά. Πώς το λέγανε και ο Νάρες, τον παιδοβιαστή, ρε εσύ. Κολλάει και το μυαλό μας. Το Φουρθιώτη να θυμάστε το σκάνδαλο του Φουρθιώτη να πούμε. Μόλις είπε, άμα τολμάτε, βγάλετε να πούμε, ξαφανίστηκε ο Φουρθιώτης, ξαφανίστηκε όλα να πούμε. Στο χέρι σας, ο Λιγνάδης. Ο Λιγνάδης. Πού είναι, ρε, η περίπτωση του Λιγνάδη, τι έγινε, τίποτα. Δεν θα ακούμε τίποτα. Τι να πρωτοθυμηθείς, ρε φίλε. Μόλις πήγε να βγάλει κάτι ο Καραϊβάς, πάει κι αυτός. Το Predator να θυμηθούμε. Να θυμηθούμε τις πλημμύρες κάθε χρόνο, πλημμύρες που πνίξαν τον κόσμο. Το καλοκαίρι να πούμε και την Ελλάδα κάθε καλοκαίρι. Και βγαίνουν μετά φυτρωμένα τα μανιτάρια εκεί, πώς θα λένε εκεί, τα φουρφούρια. Τι να θυμηθώ, ρε φίλε, να πούμε. Τα Τέμπη σκοτώσαν τον κόσμο, τη δολοφονία αυτή να πούμε. Πάει να γίνει συγκάλυψη. Ντροπή, ρε φίλε, ντροπή. Τι δουλειά κάνεις, τι σημασία έχει. Δουλειά Νέα Δημοκρατία. Πλέον επάγγελμα έγινε αυτό. Μην ανοίξω το στόμα μου, φιλαράκι, για αυτό το κόμμα. Έχω κατηδίαν μέσα στα γραφεία. Έχω φτάσει μέχρι τη Ριγίλης εγώ για θέμα. Και ξέρεις τι μου είπανε. Άστα, μου λένε. Μην τα ψάχνεις, αυτά τα κάνουμε όλοι. Άντε να μην ανοίξω το στόμα. Πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, διαλυματάκι, Focus FM 103 και 6. Θα ανοίξουμε γραμμές εδώ πέρα, ανοιχτές οι γραμμές. Άμα αλλάχει όμως, θα πω και εκεί την ιστορία. Όταν πήγα Ριγίλης για ένα θέμα τεράστιο, σοβαρό, γιατί η Νέα Δημοκρατία είχε βγει με τη σημαία της διαφάνειας και έπιανε μαϊμού ιστορίες. Και όταν πήγα να πούμε με το κουμέντα κάτω και αποδείξεις, έλα βρε τώρα, ποια διαφάνεια, όλοι τα κάνουμε αυτά. Έτσι μου είπαν εκεί πέρα μέσα. Και το όνομα αυτού θα εκούραστονται. Πάμε, μιλήσει εσύ για τη Νέα Δημοκρατία. Τι σχέση έχει αυτό το κόμμα με τη Νέα Δημοκρατία, καταρχήν πες μας. Έχει καμία σχέση. Τι σχέση έχει. Για πες μας, ποιοι είναι μέσα η Νέα Δημοκρατία από αυτούς. Όλοι οι σημειτικοί είναι μέσα. Καλά λέει ο Δούκας. Βρεούστ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103.6, γραμμές ανοιχτές, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103.6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
10: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, απίκο που λέμε, έτσι. Focus FM 103.6. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ, και μηνύματα πολλά τα διαβάσουμε σε λίγο.
1: Καλημέρα, Ιωδάνη.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, τι να πω, παράδεκτο. Να σου θυμίσω, κύριε Ιωδάνη, ο Άδωνς φώναζε να συλληφθεί ο γιατρός το χειμώνα. Που τον έκανε, που τον πρόσβαλε. Το θυμάστε αυτό το περιστατικό, το ηχητικό το έχετε ακούσει.
0: Πρώτη φορά εγώ είδα τηλεβιβλιοπόλη να είναι στο Υπουργείο Υγείας τώρα. Αυτά είναι ντροπή, ρε φίλε.
1: Ναι, ένα λεπτό, το θυμάστε αυτό το περιστατικό.
0: Δεν θέλω να θυμάμαι τίποτα από αυτούς, ρε φίλε.
1: Ναι, να ακούει ο κόσμος.
0: Ακούει.
1: Μισό λεπτό. Και θα το προχωρήσω εγώ.
0: Προχώρα το.
1: Λοιπόν, πάει αυτό. Πάει. Τον άλλο το γιατρό, το υγειονομικό που ήταν στο Κασελός, αν θυμάμαι καλά, με την ιατρική μπλούζα, που το φέρανε την αστυνομία, γιατί είχαν μια ανάρτηση ότι οι συνθήκες διαμονής του ήταν άθλιες και του φορέσανε βραχιολάκια, χειροπέδες. Πιο σωστά. Τα θυμάστε αυτά τώρα, δεν δύο εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Τώρα το καλοκαίρι. Τα θυμάστε αυτά.
0: Όχι.
1: Και να πω και στον κύριο, έχασα τρία άτομα που τα δύο ήταν γιος και μάνα. Χάνουμε τη μάνα και τώρα είναι να πάω στην κηδεία αυτές τις μέρες. Να έρθει ο άνθρωπος από εξωτερικό, από Αμερική. Και είναι τώρα αυτές τις μέρες να πάω στην κηδεία, τον έχουν στο ψυγείο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το άθλιο Εθνικό Σύστημα Υγείας είχαν αργήσει τα ασθενοφόρα, μία με τα φάρμακα, μία... και τέλος πάντων είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Αυτά τα ξέρει ο κύριος που πήρε ο πρώτος. Τα ξέρει. Μη σου πούμε τα τέμπη όπως τα είπατε όλα τα εδώ, τα ΟΠΕΚΕΠΕ, όλα αυτά όλα. Δηλαδή, και το άλλο, τα πιάτ κοντρόλ.
0: Ναι.
1: Τις κάμερες, τα αυτοκίνητα που μας βάλουνε. Αυτά, δε, τι, τίποτα. Ε, πώς.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Ιωδάνη.
0: Συμφωνώ.
1: Και να σου πω και κάτι. Και ο ΠΑΟ, και θα διαφωνήσω σε ένα κομμάτι μαζί σου.
0: Ναι.
1: Που είπες κάτι για τον ΠΑΟ.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να άκουσα λάθος. Ο ΠΑΟ έβαλε τα γυαλιά στην κυβέρνηση. Όπως και η Αγιούλα που έκανε το ρέτο ασυνοφόρο. Ο ΠΑΟ τουλάχιστον δεν πήρε 12 τόνους νερό, δεν είχε λίγο, για να σταθμό.
0: Δεν είπα. Εγώ το είπα με την έννοια ότι καλό είναι αυτό φυσικά, αλλά και κάνα αμάξι τρόφιμα να στείλεις, ακόμα καλύτερο, κατάλαβες.
1: Άκουσε με λίγο, να σου πω κάτι. Την κίνηση που έκανε ήταν καλό, να σου πω κάτι. Είσαι εσύ, για παράδειγμα, και μου φέρνεις ένα καπάκι που μπήρα, έτσι. Οτιδήποτε. Και είναι ένας αγελάδας και μου φέρνει κάτι, ένα ρολόι ανάκριβο. Δεν θα χτιμήσω το ρολόι, θα χτιμήσω το δικό σου. Δεν έχει σημασία το δώρο. Σημασία έχει ο άνθρωπος,
0: ναι,
1: και η ψυχή που έχει πάνω του. Αυτό μετράει.
0: Μάλιστα.
1: Η κίνηση μετράει. Γιατί δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα έχουμε γίνει πολύ φυλάκι. Τα βλέπεις τι παραδείγματα δείχνουν οι παπάδες.
0: Mm-hmm.
1: Τα βλέπεις με τα 5.000. Και βλέπεις τον άλλο στον ουρανό με το Καναντέ. Και να παίρνει τα 980.000 τόσα πόσα παίρνουν. Σίγουρα δηλαδή για αυτούς. Και μην σου πω ότι παίρνουν πληρώνουν στολές, παίρνουν πληρώνουν αυτά. Τα ξέρω. Τι κάνει νιάου νιάου.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Συγγνώμη που σου χάλασε την εκπομπή. Απλώς άκουσα τώρα τον κύριο και νευρίασα.
0: Αφού νευρίασε και σένα, καταλαβαίνω. Έτσι.
1: Να σου πω κάτι. Πέρσι είχα πάει διακοπές. Σε ένα τηλεφώνημα που είχα κάνει πριν 1,5 μήνα, τους είχα πει ότι θα πάω διακοπές, γιατί έχασα άτομα. Ήταν κολεποχή. Πέρσι και φέτος και πέρσι έχασα άτομα. Μετά σκάνε τα πέντε κοπέλες, την μηχανία. Την άλλη μέρα ακριβώς χάνουμε τα παιδιά. Τι είναι ένα άτομο. Του πάω.
0: Mm.
1: Εντάξει. Και όλα αυτά είναι υπεύθυνη η ίδια κυβέρνηση. Αυτά, Ιορδάνη,
0: έγινε. Να είσαι καλά, έγινε, τα λέμε, για χαρά.
1: Για χαρά.
0: Έλα, φίλε.
2: Έλα, ρε.
0: Έλα.
2: Τι ήταν αυτό και πάλι.
0: Τι ήταν, ντε.
2: Ούτε παθενιά πήγα.
0: Τι να πας, ρε.
2: Και μου βγήκε ο τύπος τώρα. Βασιλικότος
0: του Βασιλέως. Mm. Ναι, σωστό.
2: Τι έλεγε αυτός ο άνθρωπος?
0: Τα πίστευε αυτά που έλεγε?
2: Και τα πίστευε.
0: Λες, ε.
2: Φερέφωνο. Ακόμα έκανε ζημιά και σε αυτό το κόμμα που πιστεύει. Αυτό το κόμμα που έκανε τον ελληνικό λαό διακονιάρη και ζήτουλα.
0: Το ξεφτύλισε, ρε, κανονικά. Τι...
2: Είναι δυνατόν. Τι να πω. Αυτός έκανε ζημιά που βγήκε. Τα δικά μας τα σκατά δεν μυρίζουνε, το αλλονόν μυρίζουνε. Έβαλε στο μίξερ τα πάντα μέσα.
0: Ναι.
2: Η κυβέρνηση μας βασκαλίζει με τα... ότι τα έσοδα είναι πάνω από τα προβλεπόμενα. Με τι? Με το ΦΠΑ. Και έβγαλε και διαφημίζει τώρα 10 λεπτά το τέτοιο. 10 λεπτά που δίνει στην βενζίνη, τα 2,4 είναι ΦΠΑ. Άμα κόψει το ΦΠΑ που λες από το 24 και το πάει 19 που ήταν πρώην μνημονίων, όχι μόνο στη βενζίνη και στην επιχείρησή σου και σε όλους, θα αυτό το αφέμαξη του λαού, το βλάκα αυτό να που βγει, συγγνώμη, το χαρτί υγείας που σκουπίζει το προκτό του, 24% ΦΠΑ είναι. Σε μια τετραμελή, πενταμελή οικογένεια, το μήνα πόσο είναι?
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Μια κυβέρνηση που έχει κάνει στα επιδόματα πολιτική, και σε μιλάω εγώ που δεν έχω κανένα συμφέρον, έτσι.
0: Μέχρι.
2: Μας φούσκωσε τα... Άντε.
0: Πήρα χαμπάρι, πάει και εσύ. Τα λέμε για χαρά.
2: Κοίταξε.
0: Έλα.
2: Μα...
0: Σε έσκασε, ξέρω.
2: Πήρες, έχω πει, να τον ακούω.
0: Μάλιστα.
2: Άντε να μου πάρει την παρθενιά ο Δημοσθένης, το φιλαράκι μου, που είναι καλοπροαίρετος. Αυτός τι βγήκε να πει? Να μας το παίξει πιο Νέα Δημοκρατία, θέλω να σου πω δηλαδή.
0: Μάλιστα.
2: Ζημιά έκανε ο βλάκας.
0: Πάμε στον επόμενο, για χαρά.
2: Περίμενε.
0: Τι να περίμενω, για χαρά. Δεν θα βρεις. Είναι ο παδός της Νέας Δημοκρατίας. Τι να κάνουμε, τόσο τον κόπη τόσο κάνει, αλλά μην το βρεις. Έλα, φίλος.
3: Ζορντάν Τασούλα, χαιρετώ.
0: Γεια σου, Τασούλα.
3: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε μεθαύριο ομάδα να κερδίσει.
0: Με το καλό.
3: Να ξεκινήσει όμορφα και ωραία. Να πάνε όλα καλά.
0: Mm-hmm.
3: Τώρα, να σταθώ λίγο σε αυτά που είπε ο Νεοδημοκράτης.
0: Ναι.
3: Εγώ έχω να τον απαντήσω με τρία λόγια, έτσι απλά, όμορφα. Η χώρα πρώτα απ' όλα είναι ισοπεδωμένη. Τα σκάνδαλα στο σύνολό της, μην ξεχάσουμε τα κυριότερα, είναι και το ΟΠΚΕΠΕ, έτσι. Είναι 36 το σύνολο.
0: Τι 36, εγώ μπορώ να σε βγάλω 80.
3: Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Τα βασικά είπα.
0: Τι βασικά, και πόσα δεν βγήκανε, εσύ τι νομίζεις, μόνο αυτά ήταν τα σκάνδαλα?
3: Ναι, ισοπεδωμένη είναι η χώρα στα πάντα. Έρχομαι τώρα σε έναν πιο σοβαρούς τομείς που είναι η υγεία. Λοιπόν.
0: Πόσα κουκουλώσανε πριν βγούνε?
3: Λοιπόν, θα το επαναλάβω ότι θα πω λόγια που δεν θα πειράσω σε τίποτα για να έχεις πρόβλημα.
0: Ναι, άμα μη σε κόψει εγώ λίγο.
3: Κάλε φαρτίποτα αυτό εδώ το κόμμα μακάρα και περνούσε ειχνή σε Νέα Δημοκρατία με οποιοδήποτε. Αυτό το κόμμα σήμερα είναι ένα χουντικό κόμμα που λέγεται κόμμα Μητσοτάκη.
0: Αυτή είναι σημαντική Νέα Δημοκρατία
3: ξέρει,
0: και μέσα είναι αχταρμάδες από όλα.
3: Πασόκ ήμουν πολλά χρόνια.
0: Mm.
3: Λοιπόν, Έχει από όλους μέσα, από όλους.
0: Από όλους έχει.
3: Έχει 17 του Πασόκ, 2 του Κουκουέ και οι άλλοι είναι δεξιοί.
0: Έχει και άλλους, δεν είναι μόνο αυτά, έχει και άλλους. Έχει και περίεργους μέσα, ναι.
3: Εγώ μιλάω για υπουργούς και υπουργούς, έτσι. Η λέξη ισοπεδωμένη χώρα τα λέει όλα. Πού ζει αυτός ο άνθρωπος? Κάποτε μπαίναμε με ένα καλώδιο στο σούπερ μάρκετ και παίρναμε ό,τι θέλαμε, πληρώναμε και φεύγαμε. Αυτά δεν υπάρχουν σήμερα. Έτσι. Λοιπόν,
0: ναι.
3: Στο θέμα υγείας, ένα θέμα θα δείξω μόνο. Πάω σε έναν γιατρό, εγώ τώρα με το γόνατό μου και το ισχύω τα αριστερό, λέει πρέπει να κάνουμε μαγνητική τομογραφία. Ακριβώς να δούμε γιατί έτσι ταυτόχρονα αυτά τα δύο προβλήματα. Μου γράφει και παίρνω τηλέφωνο εγώ ένα ιατρικό κέντρο στον Εύωσμο. Μου λέει δεν δεχόμαστε παραπεμπτικά από γιατρούς και πού να πάω? Σε δημόσιο νοσοκομείο. Παίρνω εγώ σε ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο. Και πόσες μήνες μετά με βάζουν να πάω να κάνω αυτό το ραντεβού? 7. 7 μήνες μετά σε νοσοκομείο. Mm. Αν δεν ήταν γόνατο και ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό, θα έπρεπε να πεθάνω, να μην προλάβω να κάνω αυτή την αξονική τομογραφία?
0: Βέβαια.
3: Έφερα παράδειγμα εμένα που υπάρχουν χιλιάδες σε όλη τη χώρα σας, παντού σε όλη τη χώρα. Η υγεία είναι η πιο ισοπεδωμένη κατάσταση από όλες.
0: Ναι.
3: Ισοπεδωμένη. Λοιπόν, και για ποιος είναι αυτός ο Κέμπερς που λέγεται Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης? Αυτό τον έβαλε και εμένα να κάνει αυτά που κάνει. Λοιπόν, το 40% που πήρανε το 23 ήταν προϊόν σίγουρα από νοθεία, το λέει όλος ο κόσμος, και, ναι, και δεξί τον λένε. Δεν το...
0: Από νοθεία και από αποχή.
3: Ναι, ναι, και άλλα πράγματα. Λοιπόν, και τώρα αυτούς τους έφτιαξε τους πολύ φανατικούς. Έτσι, Ζόρταν, ήσουν αδεξιός και μπορεί και να είσαι ακόμα. Μπορείς. Αλλά δεν είσαι φανατικός. Είσαι ένας μοντέρνος άνθρωπος, όπως πιστεύω και εγώ και πολλοί άλλοι, που βλέπουμε τα σημεία των καιρών σήμερα, πώς ζούμε και πώς ήμασταν και πώς πάει η ζωή μας και η όλη κατάσταση. Λοιπόν, πού νομίζουν αυτός ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος και κάποιοι άλλοι, τους έπιασε κρύος υδρότας. Λένε ότι οι δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα αυτό τέλος πάντων, δεν θέλω να το λέω Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν είναι Νέα Δημοκρατία, αυτό το κόμμα του Μητσοτέτσου, έχει 27%. Δεν πιστεύω να έχει πάνω από 20%.
0: Τελειωμένη είναι τώρα αυτή, να ξέρεις.
3: Για τους έπιασε κρύος υδρότας. Και κάποια φερέφωνα, όπως είπε ο προηγούμενος κύριος, φερέφωνα βγουν και θα βγαίνουν συνέχεια. Και εσύ δεν ξέρω τώρα την εκπομπή σου πώς πρέπει να τη χειρίζεσαι, αν θα πρέπει ή αυτός που μίλησε πολιτικά ή εγώ τώρα θα πρέπει να μιλάμε σε μια εκπομπή που κυρίως πάει προς το αθλητικό κομμάτι, λοιπόν.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Είναι κομμάτι της κοινωνίας μας, της ζωής μας είναι, και η πολιτική διάκαμε.
3: Όμορφα. Δεν μπορώ εγώ να χειριστώ αυτή την κατάσταση που εσείς υπεύθυνος θα χειρίζεσαι.
0: Όχι,
3: είναι καθαρά.
0: Ναι, πρόσεχε λίγο.
3: Αλλά το πιάσαμε πολιτικά σήμερα.
0: Πρόσεχε τώρα. Εδώ, όταν είχαμε COVID, η εκπομπή είναι αθλητική, αλλά όταν είχαμε COVID, η εκπομπή έγινε και κοινωνική. Εδώ μιλάμε τώρα, η ζωή μας είναι. Δεν είναι. Μιλάμε για τη ζωή του κόσμου.
3: Το πας πολύ καλά, να ξέρεις, γι' αυτό και έχεις τόσο φανατικό και συνέχεια και νέο κοινό.
0: Ναι, ευχαριστώ.
3: Τώρα, μια και ανέφερες εσύ για το COVID, εκείνοι οι περίφημοι γιατροί που τους απέλυσαν,
0: ναι,
3: τι έγιναν?
0: Νομίζω τους ξαναπήρανε.
3: Όχι όλους. Εντάξει. Όχι. Και κάποιους όρους κάποιους δεν το δέχτηκαν. Λοιπόν, υγεία, η χώρα είναι ισοπεδωμένη και κλείνω, αλλά η υγεία είναι στο βάλτο, ακόμα πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά, ούτε ισοπεδωμή. Ακόμα πιο χαμηλά. Μη μιλάνε, έχουν καταστρέψει τη χώρα και ποιος θα έρθει να κυβερνήσει. Εγώ το πιο ικανό θεωρώ το Κυριάκο Βελόπουλο. Κι άγε το αίμα μου είναι πράσινο, δημόσια το λέω, εγώ είμαι η Τασούλα Σιδεροπούλου, στέλεχος του Πασόκ παλιά, θα στηρίξω πάλι τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Μάλιστα.
3: Και δεν με ενδιαφέρει τι θα πούνε. Αυτός ο κύριος και κάποιοι σαν κι αυτό όλα που θα πούνε έχουν το θάρρος να πούνε το όνομά τους. η Τασίλα Σιδηροπούλου, υπάλληλο στη Δήμου Σταυρούπολη και υπάλληλο στη Δήμου Παύλου Μελά μετέπειτα. Και πώς μπήκα στο Δήμο? Επί αείμνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, παρακαλώ, μπήκα. Έτσι, δεν ήμουν νεοδημοκράτησα με τίποτα, κι όμως κατόρθωσα μέσα από μόρια και μπήκα.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά.
0: Μάλιστα.
3: Καληνύχτα και
0: Τασούλα.
3: Καλό ξημέρωμα.
0: Να είσαι καλά, επίσης, για χαρά. Έλα, φίλε.
4: Καλημέρα, Γιωδάνη.
0: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, είμαι 77 χρονών.
0: Ναι.
4: Βγήκα στη σύνταξη με 50 χρόνια.
0: Ναι.
4: Ασφάλεια. Αυτό το παλικαράκι ούτε στο όνειρό του θα το δει ποτέ. Αλλά είναι από τους βουλεμένους.
0: Όχι, μα δεν με είπε τι δουλειά κάνει.
4: Σκόπιμα. Λοιπόν, όταν ήμουν πιτσιρικάς, φοβόμουν τους χαφιέδες, γιατί ο πατέρας μου ήταν αριστερός. Και ο χαφιές κάθε λίγο με τις
0: καράτες. Με τους αριστερούς δεν τα έχει καλά. Είδες, λέει, αυτούς είναι κομμουνιστές. Είναι αριστερούς, είναι.
4: Λοιπόν, σήμερα φοβάμαι τους βολεμένους. Είναι χειρότεροι χαφιέδες. Και είναι απόγονοι των τάγματασφαλιτών. Ξέρεις ότι εδώ στην Ελλάδα κανένας τάγματασφαλίτης δεν θυσιάστηκε. Η Γαλλία σκότωσε 2.500 συνεργάτες των Γερμανών. Το νούμερο είναι συμβολικό, παραπάνω είναι. Αλλά το θέτω. Λοιπόν, ας μας φέρει το παλικάρι, πόσο πολύ με τους κομμουνιστάς το έχει. Ποιος έχει περισσότερα θύματα στην απελευθέρωση των Γερμανών, ο Εθνικός Στρατός ή ο ΕΑΜ και η ΕΛΑΣ. Ας μας πει, αυτός που κόπτεται σήμερα αυτή την ελευθερία τη χρωστάει σε εκείνα τα θύματα. ΕΑΜ και η ΕΛΑΣ είχαν τα περισσότερα θύματα από ό,τι είχε ο Εθνικός Στρατός. Γιατί συνήθως ο Εθνικός Στρατός ήταν φευγάτος. Ήταν κάτω στην Αίγυπτο και οι περισσότεροι από αυτούς ήταν συνεργάτες των Γερμανών, οι λεγόμενοι ταγματασφαλίτες. Άλλωστε και ο Ράλης, ένας Ράλης από την οικογένεια, ήταν πρωθυπουργός των Γερμανών. Ας μας πει αυτό το παλικαράκι, περί τίνος πρόκειται να πούμε. Τώρα, για την υγεία, οι γιατροί είναι η πιο ταλαιπωρημένη κατηγορία επαγγελματιών είναι. Και αυτοί μπορούν να μιλήσουν. Εγώ θα πω ένα, δεν θα αναφέρω το όνομα του κέντρου. Ένας δικός μου άνθρωπος πήγε να κάνει εγχείρηση προστάτη, να πούμε, και πήρε 10.000. Πού είναι για αυτή η υγεία που λέει ο άνθρωπος αυτός? Εξαπαλώνουν, έχουν δηλαδή παθήσεις οι οποίες είναι ασήμαντες. Τώρα θα πάει να κάνει για καταράκτη, 9 στα κεραμίδια, σιγά. Ας ήταν κάτι βαθύτερο για να μας πει τι θα γινόταν, θα τον πετούσαν έξω, μέσα από τα γιατροί συνεργάζονται με όλα τα ιδιωτικά κέντρα, να πούμε, και παίρνουν και την προμήθεια από το κράτος και τον δίνεις και στο χέρι, να πούμε. Αφού ρημάξανε το σύστημα, το φαρμακευτικό, τον ΕΟΠΗ, αφού το ρημάξανε, σήμερα βγαίνουν και μας κόπτονται και μας λέει έκανε μηχανήματα. Τα μηχανήματα αυτά για ποιον τα προορίζει ο κ. Γεωργιάδης? Για να πουλήσει τα κέντρα, τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας στους ιδιώτες, γιατί αυτό ακολουθεί από πίσω. Εδώ σήμερα, Ιορδάνη, το 90% των ιδιωτικών σχολείων έχει πουληθεί σε φαν. Αυτοί που έχουν τα δάνεια. Άρχισε να πουλάει και δημόσια σχολεία. Αυτός ο άνθρωπος τώρα πού ζει, ρε παιδί μου? Ευτυχώς που ζει στην Ελλάδα και βγαίνει και μιλάει και μας διασκεδάζει λίγο. Γιατί δεν μπορεί να πάρει σοβαρά αυτά τα δεδομένα τα οποία είπε ο άνθρωπος αυτός. Ήταν γύρω-γύρω από τον Γεώργη. Καλά είπε εκείνος το μήνυμα που ήρθε. Μήπως είναι συγγενής του Γεωργιάδη? Γιατί δεν μπορούσε τι άλλο, τι μπορεί να είναι.
0: Και συγγενής του Γεωργιάδη να είσαι, άμα τα μάτια τα έχεις ανοιχτά, χωρίς τσίπλες, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
4: Όχι, αυτά τα παπαγαλάκια είναι πληρωμένα. Όπως ήταν οι ταγματασφαλίτες και συνεργάτες των Γερμανών. Ήταν οι μεγαλύτεροι μαυραγωρίτες στην κατοχή, οι ταγματασφαλίτες. Ο κόσμος πεινούσε και αυτοί μεγαλώναν κοιλιές, να πω.
0: Μάλιστα.
4: Εν τω μεταξύ, κλείνω, Γιορδάνη, να σου πω το εξής, ότι βγήκα με 50 χρόνια ασφάλεια.
0: Ναι.
4: Ήμουνα
0: 15
4: χρόνια στη μεγαλύτερη κλίμακα του ΤΕΒΕ.
0: Ναι.
4: Έπρεπε να παίρνω σήμερα 2.800 ευρώ και παίρνω 1.200. Και θεωρούμε πάλι σε σχέση με τον άνθρωπο που περιέγραψες, τα 500 και 400, θεωρούμε από τους καλοπληρωμένους.
0: Ρε φίλε, υπάρχει τώρα, δεν είναι ντροπή να υπάρχει συνταξιούχος να παίρνει 3,40, ρε φίλε?
4: Ντροπή.
0: Δεν υπάρχει ντροπή. 5-10 έπαιρνε τον άνθρωπο. Τι ξέρω την περίπτωση. 25 χρόνια τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Και τον, είμαι δίπλα του δηλαδή όσο γίνεται. Τέλος πάντων. Και,
4: Ιορδάνη, αυτός ο άνθρωπος που περιγράφει.
0: Δεν είναι ντροπή. Δεν είναι μόνο το σπάσανε τη σύνταξη από 5-10 του κάναν 3-40. Εδώ και 10 χρόνια που τότε που κόβαν, κόβαν. Είναι ότι ανέβηκαν όλα τα είδη, φύγανε 10 φορές πάνω και αυτά μείνανε κύριε φίλε. Δηλαδή είναι ντροπή αυτό το πράγμα.
4: Με κόστος ζωής σήμερα 1500 ευρώ. Πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος.
0: Αυτόν τον έδωσε ο αδερφός του ένα σπίτι και ζει εκεί μέσα ο άνθρωπος και τον βοηθάνε και 2-3 άνθρωποι να πούμε. Δεν καπνίζει, δεν πίνει και λοιπά. Κατάλαβες τι γίνεται. Και είναι ντροπή ρε φίλε. Αυτό είναι ντροπή.
4: Έτσι, έτσι. Και βγαίνουν με θράσους αυτά τα παπαγαλάκια. Εγώ δεν τον κατηγορώ, δεν τον κρατώ κακία. Ευτυχώς βγήκε. Και μας όπως είπε ο προηγούμενος, κακό έκανε γιατί μας αφυπνίζει.
0: Μάλιστα.
4: Γιατί μας φανατίζει με τις ανοησίες που λέει ο άνθρωπος. Είπαμε ρε παιδί μου, να είσαι βολεμένος, να πληρώνεις καλά, αλλά σε βάσω.
0: Νομίζω μας απάντησε τι δουλειά κάνεις, δεν έχει σημασία λέει. Πώς δεν έχει σημασία, μα αυτό έχει σημασία.
4: Ιορδάνη,
0: ο Χορτάτος τον νηστικό δεν το σκέφτεται ποτέ, δυστυχώς.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
4: Συνέχεια.
0: Για χαρά, για χαρά. Έλα φίλος.
5: Καλησπέρα Τζόρτον.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Λοιπόν, ο Κώστας είμαι.
0: Ναι, βάλε Δευτέρα όρμα τώρα.
5: Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι.
0: Ναι.
5: Ναι, θέλω να ρωτήσω κάτι σε αυτό το κύριο.
0: Ναι.
5: Η Ακρόπολη είναι δικιά μας ή την πούλησαν κι αυτήν.
0: Πιθανόν να την πούλησαν, τι.
5: Ο Λευκός Πύργος έμεινε.
0: Τώρα μεταφορικά τα λες, καταλαβαίνω τι λες. Τα ξεπούλησαν όλα με λίγα λόγια, θες να μας πεις.
5: Μπράβο. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, επειδή έτυχε να δουλεύω 17 χρόνια στο ελληνικό δημόσιο. Ναι. Όσο ξαναδείς κάτι. Και ο Γιάννης ξέρει την ιστορία, ο φίλος μου. Λοιπόν, δουλεύαμε στο ελληνικό δημόσιο, δεν θέλω να πω σε ποιο τομέα.
0: Δεν χρειάζεται, ναι.
5: Ναι. Δουλεύαμε, λοιπόν, και μας δίνανε 16 ευρώ. Γράφανε και μας δίνανε 15,75.
0: Γιατί...
5: Και χωρίς ασφάλεια, παρακαλώ, και πού στο ελληνικό δημόσιο. Που έτυχε να γίνει ένα ατύχημα και δεν αναλαμβάναν την ευθύνη οι ίδιοι τους.
0: Αυτό λες στην 16 ευρώ που, την ημέρα.
5: Στο τρίωρο που φυλάκαμε.
0: Τρίωρο, μάλιστα. 5 ευρώ. 5 ευρώ έπαιρνε στην ώρα δηλαδή.
5: Μπράβο.
0: Και δεν ερχόσουν να με κάνεις παρέα ρε Κώστα, να σε δίνω εγώ 5 ευρώ να με κάνεις μόνο παρέα.
5: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν και οι κύριοι αυτοί, ό,τι και να γινόταν,
0: ναι.
5: Μας καθαρίζαν, μας κάνουν, δεν τους ένοιαζε. Αλλά όταν έχεις τη φτώχεια σου...
0: Κατάλαβα.
5: Και ναι. Τώρα αυτοί εδώ πέρα που δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω.
0: Πρόσεγε.
5: Θα δώσουν τώρα 50 ευρώ, θα δώσουν 50 ευρώ στους συνταξιούχους και, απάντους, και θα πάνε να ψηφίσουν. Τον ίδιο κύριο αυτόναν.

0: ακόμα καλύτερα με σχέση με εμάς, αυτό θέλω να πω.
1: Ρε, μαγιά του είναι αν περνάει καλύτερα, αλλά δεν ξέρει τι γίνεται εδώ. Αυτός ψηφίζει, δεν παίρνει ψηφίζει για εκεί. Ψηφίζει για εδώ εμάς, ναι.
0: Ναι, και ξαναβγαίνει ο ίδιος.
1: Ναι. Είναι άδικο αυτό. Εγώ για μένα έχω τοποθετηθεί, με κράξαν κιόλας, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Εγώ λέω ότι αυτό που πιστεύω εγώ. Όταν είναι ο άλλος 30 χρόνια στο εξωτερικό και 25 και 20 και αν θέλεις και 40 χρόνια και ψηφίζει από το εξωτερικό για μένα εδώ, είναι άδικο αυτό. Πώς ψηφίζει για μένα? Ξέρει τι γίνεται εδώ? Πώς ψηφίζει για μένα αυτός? Έχει ζήσει εδώ πέρα τα τελευταία χρόνια, 20 χρόνια, 15 χρόνια, να δει τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και είναι ευνοημένοι, δεν έχω κάτι με τους Ολλανδούς, πιστεύω έτσι. Λοιπόν.
1: Όχι, αλλοδαπή δεν είναι αυτή. Αυτή δεν είναι αλλοδαπή. Αυτή είναι ομογενής. Μην μπερδεύεσαι.
0: Όχι, όχι, αυτοί που έχουν έρθει. Οι ξένοι.
1: Α, οι ξένοι λες, αλλοδαπή, ναι. Εισαγόμενοι.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ πληρώνω το ρεύμα. Αυτοί πληρώνουν το ρεύμα. Φάει τζάμπα. Και 500-600 στην τσέπη. Να τα λέμε και αυτά.
1: Τον Έλληνα.
0: Δυστυχώς, πιλαράκι, αυτή είναι η Ελλάδα μας.
1: Τον Έλληνα, δυστυχώς τον Έλληνα τον έχουν απέναντι και τον κυνηγάνε και τον μαδάνε. Και τον βυζένουν να πούμε για να τον πάρουν ό,τι έχει. Δυστυχώς είναι η πραγματικότητα.
0: Και θυμάμαι, είχε πει ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι ήταν, όχι ποια δεκαετία ήταν αυτή που του είπε ο Στέλιος Καζαντζίδης, έρχονται χρόνια δύσκολα.
1: Καλά, αυτό εντάξει.
0: Και αυτό και στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος.
1: Αυτό είναι πραγματικότητα, αλλά το έρχονται χρόνια δύσκολα δεν νομίζω να το είπε γιατί ήξερε το μέλλον, δεν ήταν μελλοντολόγος. Τέλος πάντων. Αυτά είναι άλλα θέματα. Έγινε Κώστα, να είσαι καλά. Για χαρά.
0: Έγινε καλό βράδυ, Τζόμπα.
1: Για χαρά, για χαρά. Έλα, φίλε.
2: Έλα, ρε.
1: Έλα.
2: Γιατί με έκοψες, γιατί με οξείς.
1: Γιατί έβρισες, ρε, τι δεν για σε κόψα. Εδώ εγώ είναι ράδιο, είναι. Πάμε πρόστιμο τώρα, τι.
2: Κοίταξε.
1: Ναι.
2: Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι στο φίλο μου το Γιώτη.
1: Ναι.
2: Καταλτζίδη.
1: Ποιο?
2: Ποιο? Είναι για τις μέρες. Να μην ξεχνάμε και το Κυπριακό.
1: Ναι, πες το τραγούδι.
2: Η Κύπρος είναι ελληνική.
1: Μάλιστα, καλώς, έγινε. Τα λέμε, κλείσε για χαρά.
2: Το περιμένω, ε.
1: Ναι, ναι, κλείσε για χαρά. Έλα, φίλε.
3: Πού είσαι?
1: Εδώ είμαι. Εσύ πού είσαι?
3: Καλημέρα μου, εδώ την παρέα του Φόκους.
1: Καλημέρα. Μια μισή μέρα
3: όταν
1: κοιμάσαι, ξαπλάζεσαι.
3: Όταν θα μιλάς για την ΑΕΚ θα βγαίνω.
1: Όταν θα μιλάω.
3: Λοιπόν. Ναι, μίλησε για την ΑΕΚ, απολογώ σου. Θα σε αποστομώνω συνέχεια.
1: Τι να με αποστομώ, εσύ κούτρα τζάμπα γήπεδο σας δώσαν πάλι. 49 χρόνια.
3: Εσύ το γήπεδο της Τούμπα, θα έχω τι να σε πω τώρα.
1: Ρε, κάνατε γήπεδο τζάμπα, σας δίνει ο άλλος ο Αεξής, ο Βρούτσης, ο φίλος του Μελισανίδη τώρα.
3: Τζορτάνο, θα κάνουμε συζήτηση να ξέρω.
1: Ναι, απάντα όμως, δηλαδή, περίμενε λίγο, θα κάνουμε συζήτηση να μιλάς ή να μιλάω κι εγώ. Δεν μιλάς μόνο εσύ.
3: Το οικόπεδο της Τούμπας, πού το βρήκες, το έκανες?
1: Ποιο οικόπεδο?
3: Που χτίστηκε η Τούμπα.
1: Το αγόρασα από το ελληνικό κράτος.
3: Το αγόρασε.
1: Ο ΠΑΟΚ πλήρωνε χρόνια ολόκληρα γραμμάτια.
3: Όταν έκανε ομάδα ο ΠΑΟΚ.
1: Απαντάω, άκουσε με λίγο, με ρώτησες και απαντάω. Μπορείς να το
3: ναι,
1: ψάξεις. Στο Ταμείο Στρατού, έτσι λεγόταν τότε. Πλήρωνε γραμμάτια. Ο ΠΑΟΚ.
3: Ποιος το πλήρωσε?
1: Ο ΠΑΟΚ το πλήρωσε, ρε. Ο ΠΑΟΚ το πλήρωσε.
3: Η ομάδα του ΠΑΟΚ πλήρωσε.
1: Ο ΠΑΟΚ, όχι η ομάδα, ο σύλλογος ο ΠΑΟΚ πλήρωσε. Το οικόπεδο
3: του. Ο σύλλογος ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Το πλήρωσε από το Ταμείο Στρατού.
3: Μισό λεπτό λίγο. Όταν λες ο σύλλογος, γενικά ο σύλλογος ο ΠΑΟΚ, είχατε μπάσκετ τότε, είχατε βόλεϊ και τέτοια.
1: Ο σύλλογος, ρε, η ομάδα είναι μία ώρα τέχνη. Ο σύλλογος, δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Αλφα σίγμα λέει.
3: Ναι, πότε τα χτίστηκε το γήπεδο της Ομαχλωρίδας?
1: Το 1958-59.
3: Είχε ραξινικές ομάδες.
1: Ρε σύλλογο, η μαμά του σύλλογου ποια είναι, δεν τα είδε. Όλες οι ομάδες τους είχαν, όχι μόνο ΠΑΟΚ. Δεν τα ξέρετε.
3: Μάλιστα. Δεύτερη ερώτηση.
1: Άρα εδώ είσαι λάθος, άστο. Έβαζε τα μούτρα σου εδώ.
3: Ο κόσμος ακούει με λάθος.
1: Φυσικά ακούει, εννοείται.
3: Γενικά στη ζωή σου, Τζόρνταν, γενικά στη ζωή σου.
1: Ναι, στη δική μου τη ζωή, ναι.
3: Σαν Τζόρνταν, ζηλεύεις καθόλου?
1: Όχι, τι να ζηλέψω.
3: Ρωτάω από παιδί,
1: δεν μ' αρέσει η αδικία, ρε Γιάννη, δεν μ' αρέσει. Δεν μπορεί. Τι θέλω να σου πω τώρα, πρόσεξε. Πρόσεξε, δεν μπορεί να δίνει γήπεδο το ειρήνης και φιλίας στον Ολυμπιακό. Καλά το κάνει και το δίνει. Δεν λέω εγώ να μην το δώσει. Για 49 χρόνια όπως το δίνουν. Δεν μπορεί να δίνει.
3: Όταν κάνει καλά, γιατί μιλάς τότε?
1: Θα σου πω. Δεν μπορεί να δίνει, να δίνει γήπεδο στον Παναθηναϊκό το κλειστό των εγκαταστάσεων. Ναι. Δεν μπορεί να δίνει στην ΑΕΚ αυτό το άνω λιώσει απάνω εκεί στο πώς το λένε.
3: Ναι.
1: Δεν μπορεί να κάνει γήπεδο η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια και καλά κάνει. που κάνει γήπεδο και τη βοήθησαν κιόλα και το άλσο κόψανε και πριν επιδότηση δώσαν κλπ. Να πούμε.
3: Αυτό το άλσο μα έχει ζαλίσει.
1: Είναι αλήθεια.

0: Τι ρε φίλε.
1: 7 δεν τα κόψανε, ρε
0: Ζωζέ. Δεν κόψατε 7. Πολλά κόψατε.
1: 17.
0: Δεν μπορεί να κάνει γήπεδο ο Παναθηναϊκός με κονδύλια κρατικά και από το Ταμείο Ανάκαμψης κλπ. Ούτε ένα σέντσε να βάλει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό. Και τον ΠΑΟΚ να τον βγάζουν την ψυχή για προεδρικά διατάγματα και για οικοδομικές άδειες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Μου τη δίνει αυτό. Δεν γίνεται. Δεν πρέπει να δώσουν και στον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Σε ρωτάω. Αυτό δεν μπορώ, ρε φίλε, να πούμε. Δεν κουστάρω να πούμε. Δεν μπορώ, μου τη δίνει. Ή θα δίνεις και θα βοηθάς όλες τις ομάδες, ή δεν θα δίνεις σε καμία, ρε φίλε.
1: Μισό λεπτό.
0: Και με κουνάτε το δάχτυλο όλοι σας τώρα.
1: Ποιος σε κουνάει το δάχτυλο?
0: Λέω γενικά, ρε φίλε.
1: Η ΑΕΚ, Τζόνταν, πήρε τον μπάσκετ στο γήπεδο του μπάσκετ.
0: Τα είπαμε αυτά.
1: Αν δεν το έπαιρνε αυτό το κτίριο, τι θα γινόταν?
0: Ας ρίμαζε, ρε, δεν με νοιάζει εμένα, ρε. Τι θα πει αν δεν το έπαιρνε? Ναι, δηλαδή και εσύ αυτό με λες, αυτό που με είπε ο Άντερτοκ. Θα ρίμαζε άμα δεν το έπαιρνα. Τι είναι αυτά που με λέτε? Ας κάνουν ένα γήπεδο λοιπόν κρατικό μεγάλο εδώ σε Θεσσαλονίκη.
1: Κάνανε ολυμπιακά έργα.
0: Άκουσε με λίγο, Γιάννη. Τα κάναν τα ολυμπιακά έργα για τους Ολυμπιακούς αγώνες, δεν τα κάναν για σένα και για τον Ολυμπιακό.
1: Και μετά τι γίνονται αυτά?
0: Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Γιατί να ευρωθεί? Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Να το αγοράσεις. Να το αγοράσεις. Δεν με νοιάζει.
1: Μισό λεπτό.
0: Άντε τώρα θα βγείτε να πούμε.
1: Αυτά τα κείμενα,
0: θα σας χρωστάμε και χάρη δηλαδή. Τα παίρνετε για να μην ρημάξουνε. Άκου τι άμα σου πει.
1: Θα κάνουμε διάλογο.
0: Ναι, αλλά πάνε να μου την πεις αλλιώτικα και δεν γουστάρω τέτοια. Κατάλαβες?
1: Όχι, σας τυπώ. Εγώ ας κάνω μια ερώτηση. Αυτά τα κτίρια για να γίνουν δεν πληρώσαμε εμείς και εσύ και όλοι οι άνθρωποι?
0: Ναι.
1: Γιατί να κάνω αυτά τα κείμενα?
0: Και γιατί να το κάνει δωρεά? Γιατί δεν το δίνει στον Πανιόνιο? Στον Πανιόνιο γιατί δεν το δίνει, ρε φίλε?
1: Θα μου απαντήσεις.
0: Σε απαντάω.
1: Εγώ το πλήρωσα εσύ και όλοι ο κόσμος.
0: Ρε φίλε, πρέπει να στο δώσει εσένα.
1: Όχι, να κάτσω να χαλάσω τα κτίρια, μην το δέρεις.
0: Να χαλάσουν, ρε φίλε, δεν κατάλαβα εγώ τώρα, ρε φίλε.
1: Τώρα τι είναι απάντηση που με λες?
0: Ρε, είστε καλά, ρε.
1: Εγώ αν είμαι καλά.
0: Δεν μου λες, εμβόλιο έκανες?
1: Όχι, θα δω άμα θα μου κάνεις εσύ εμβόλιο.
0: Έκανες εμβόλια?
1: Όχι, θα δω άμα κάνεις εσύ.
0: Εσύ θα έπρεπε να κάνεις.
1: Δηλαδή δεν θα χαλάσουν τα γήπεδα επειδή το θέλεις εσύ?
0: Όχι, θα τα πάρετε δώρο εσείς για να μην χαλάσουν τα γήπεδα. Ωραία είστε, ρε.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ακούει ο κόσμος και ακούγησε και ακούει.
0: Άσε μας τώρα, ακούει ο κόσμος. Τώρα ακούει ο κόσμος. Τι ακούει, τι κουφός είναι? Ακούει, φυσικά ακούει. Θα τα πάρετε εσείς για να μην χαλάσουν τα γήπεδα. Και άλλοι δεν θα πάρουν τίποτα. Ωραία είστε εσείς, ρε.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ συνεχίζει, ήρθε στην Αθήνα.
0: Ήρθε.
1: Θα πάμε σε άλλο θέμα.
0: Ήρθε στην Αθήνα.
1: Πρέπει να γύρισε από την Ολλανδία. Θα ξαναφύγει μάλλον Ολλανδία.
0: Κάτσε λίγο. Πρέπει και μάλλον και αυτά, άρα δεν είσαι ενημερωμένος καλά. Υποθετικά μιλάς.
1: Τι υποθετικά μιλάω?
0: Πρέπει ή γύρισε? Ξέρεις, εγώ ξέρω.
1: Εγώ νομίζω ότι γύρισε.
0: Α, νομίζεις. Πάλι υποθετικά, δεν γνωρίζεις.
1: Εσύ ξέρεις, η ΑΕΚ άμα γύρισε, όχι.
0: Η ΑΕΚ δεν ξέρω, αλλά ο ΠΑΟΚ ξέρω τι κάνει.
1: Τι κάνει ο ΠΑΟΚ?
0: Ο ΠΑΟΚ ξέρω τι κάνει. Τι κάνει?
1: Πού είναι η ΠΑΟΚ τώρα?
0: Την προετοιμασία του κάνει για το παιχνίδι του μεθαυριανού.
1: Εγώ νομίζω ότι γύρισε η ΑΕΚ από την Ολλανδία.
0: Πάλι νομίζεις, δεν είσαι σίγουρος. Νομίζεις.
1: Άντε πάλι.
0: Είσαι σίγουρος, ρε.
1: Θα μιλήσουμε τότε, να ξέρω.
0: Είσαι σίγουρος? Δεν ξέρεις.
1: Πρέπει να είναι στην Αθήνα η ΑΕΚ.
0: Πρέπει να είναι.
1: Θα ξαναφύγει Ολλανδία.
0: Κάτσε λίγο. Άμα είναι εδώ,
1: η πρωταθλήτρια Ελλάδος θα ξαναφύγει για δεύτερη φορά προετοιμασία στην Ολλανδία.
0: Ωραίος, μ' αρέσεις.
1: Τι γελάζεις τώρα?
0: Μ' αρέσεις, ρε. Δεν ξέρεις, δεν νομίζω. Νομίζω ήρθε, αλλά θα ξαναφύγει. Μάλιστα, μ' αρέσεις. Ναι.
1: Εσύ τα ξέρεις όλα τώρα, να βλέπω, ε?
0: Όχι, όχι, για τον ΠΑΟΚ τα ξέρω.
1: Τώρα γιατί χαμήλωσε τη φωνή σου?
0: Για πες.
1: Λοιπόν, εκεί στην ΑΕΚ,
0: ναι,
1: θέλαμε ένα παίκτη από την Μπερσεβά ή Ισραήλ,
0: ναι,
1: ένα καλό χαφ.
0: Πώς το λένε?
1: Καούγκα, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Ναι. Και πού ξέρεις ότι είναι καλό? Εδώ ξέρεις, το όνομά του δεν ξέρεις.
1: Πώς είπες?
0: Πού ξέρεις ότι είναι καλό χαφ, τον είδες?
1: Παίξε με αυτήν την ομάδα, δεν ξέχασες.
0: Τον θυμάσαι?
1: Πώς, το θυμάμαι. Πώς δεν το θυμάμαι, μόνο σου έχεις καλή μνήμη?
0: Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό, για να είμαι ειλικρινής.
1: Θυμάσαι η ΑΕΚ ότι πήγε η πρωταθλήτρια? Ερώτηση, να ξέρω πώς η μνήμη σου είναι καλή.
0: Το θυμάμαι.
1: Α, μπράβο, σε ευχαριστώ πολύ από το θυμάμαι.
0: Το θυμάμαι γιατί το χασε ο ΠΑΟΚ το πουτάλμα, θυμάμαι.
1: Λοιπόν, Ήταν να τον πάρουμε αυτό το παίκτη, αλλά έπαιξε σήμερα, μου φαίνεται, έπαιξε αυτή η ομάδα και τον έβαλε μέσα και έτσι αποσύρεται η ΑΕΚ από αυτή την υπόθεση.
0: Α, δεν τον πήρατε?
1: Όχι, όταν θέλουμε ένα παίκτη και παίζει μπάλα αγώνα σήμερα, πόσο τον πάρουμε?
0: Α, άρα δεν ενδιαφέρεστε για αυτόν, τέλος.
1: Αποσύρθηκε.
0: Τότε,
1: εμείς δεν παρακαλάμε, η πλασίδρια η ΑΕΚ δεν παρακαλάει.
0: Τότε τι τσάπα το κουβεντιάσες, να μας δείξεις ότι δεν παρακαλάς?
1: Επειδή η ΑΕΚ παρακαλάει κανένα, νομίζεις?
0: Όχι, γιατί είπες το θέμα αφού δεν
1: οι
0: ισχύει.
1: Οι παίκτες παρακαλάνε αυτού στην ΑΕΚ και η πλασίδρια.
0: Καλά,
1: για να παίξουν η Champions League.
0: Εγώ ξέρω.
1: Εντάξει, τότε.
0: Εγώ ξέρω, ο Μήτογλου σας έκανε προσφυγή. Εσύ είπες ότι θέλεις.
1: Εγώ ξέρω, η Δυναμό Κιέβου θα αποκλειστεί και αντέχει στο κοφρέτα Λίτ. Εγώ αυτό ξέρω.
0: Πάλι υποθετικά μιλάς.
1: Όχι, υποθετικά είναι, αυτό είναι σίγουρο.
0: Όχι, υποθετικά μιλάς, δεν ξέρεις τι.
1: Σίγουρο είναι αυτό. Γιατί δεν έχει την ομάδα να αποκλείσει τη Δυναμό Κιέβου?
0: Σίγουρο, Γιάννη, είναι ότι θα πεθάνουμε. Τίποτα άλλο δεν είναι σίγουρο.
1: Με σίγουρο είναι ότι θα πεθάνουμε όλοι κάποια μέρα.
0: Κάποια στιγμή είναι. Τα άλλα όλα.
1: Δεν ορίσει κάποιο που αργά, θα πεθάνουμε όλοι.
0: Δεν μου λες, δεν σε ρώτησα, ρε Γιάννη. Τελικά η κούπα τι γίνεται, ακόμα περιοδεύων είναι?
1: Είναι σε κάποιο νησί, δεν θυμάμαι σε ποιο νησί ήταν τώρα.
0: Τι θυμάσαι, το ένα δεν ξέρεις, το άλλο υποθέτεις, το άλλο δεν θυμάσαι, τι ξέρεις?
1: Μέχρι εμείς κάναμε γύρω σε 300.000 αεξάκια. Εδώ θέλω να σε κάνω ερώτηση.
0: Όχι, Παναγία μου, ωραίο είσαι, σε παραδέχομαι.
1: Γιατί είσαι παραδέχομαι?
0: Αλλά δεν ξέρεις που είναι η κούπα. Μήπως τη χάσετε στο...
1: Από
0: τα πολλά ταξίδια, μήπως χαθεί στο τέλος η κούπα, τι ψάχνετε?
1: Τι είπας, ζηλεύεις γενικά στη ζωή σου?
0: Όχι, καθόλου, σε μιλάω ειλικρινά.
1: Γιατί ρωτάς συνέχεια που είναι η κούπα?
0: Το κάναμε πλέον αυτό, ρε φίλε, να πούμε.
1: Όλο, το κάνατε?
0: Όλο το καλοκαίρι γύρα του κάνατε. Ζαλίστηκε αυτή η κούπα.
1: Μ' αρέσει να ρωτάς που είναι η κούπα.
0: Ναι, αλλά και εσύ να απαντάς. Εσύ δεν απαντά, δεν ξέρεις κιόλας που είναι. Σε νησί λες. 3.000 νησιά έχει η Ελλάδα.
1: Πρέπει να θυμάμαι σε ποιο νησί.
0: Βέβαια, 3.000 νησιά και παραπάνω η Ελλάδα. Πού να θυμόμαστε εμείς?
1: Λοιπόν.
0: Να σε πω εγώ που είναι η κούπα, ρε.
1: Θα ψάξει εσύ που είναι η κούπα.
0: Να σε πω εγώ, να μάθει.
1: Δεν θέλω να με πείτε σε ποιο νησί είναι. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Να συνεχίσω λίγο ακόμα τώρα.
0: Συνέχισε.
1: Χθες είδα ένα τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Είναι τρελός ο πρόεδρος. Είναι τρελός ο πρόεδρος, έτσι έλεγε.
0: Ναι, ποιος πρόεδρος?
1: Μήπως ξέρεις για ποιον έκανε?
0: Μπα, για πες εσύ.
1: Δεν ξέρεις,
0: Εσύ που ξέρεις, για πες μας.
1: Τώρα εδώ πέρα έχω μια περιέργεια. Άμα που είναι τελώς ο πρόεδρος και που είναι μετά, δεν που είναι τελώς ο πρόεδρος και είναι χαζός ο πρόεδρος. Θα σημώσει εδώ πέρα ο πρόεδρος?
0: Πρώτα απ' όλα,
1: πρώτα απ' όλα
0: μιλάς αόριστα. Δεν καταλαβαίνω για ποιον μιλάς. Κάντο λιανά που λέμε, να πω στο πνεύμα.
1: Για το πρόεδρο του Μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
0: Τον κύριο Μιστακίδη λες?
1: Τον κύριο Μιστακίδη.
0: Τι λέγανε?
1: Είναι τρελός ο πρόεδρος.
0: Ποιοι το λέγανε?
1: Είναι τρελός ο πρόεδρος. Δεν τα άκουσες για αυτά?
0: Όχι. Ποιοι το λέγανε αυτό?
1: Τότε εμένα δεν θα με δουλεύεις ότι δεν άκουσα αυτά τα πράγματα.
0: Όχι, ρε φιλαράκι.
1: Εντάξει, να... γιατί είδα την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Στο βιντεάκι εκεί πέρα και λες ήταν 100 άτομα. Εμένα δεν με δουλεύεις.
0: Α, για τον μπάσκετ λες?
1: Ο κύριος Μιστακίδης που είναι στην μπάλα?
0: Εγώ δεν είπα 100 άτομα.
1: Ο κύριος Μιστακίδης είναι στην μπάλα. Όχι. Να δει και στην μπάλα σιγά σιγά, μην είσαι στην αγωγή.
0: Καλά, εσύ πες ότι θέλεις. Εδώ μπορώ να,
1: αυτό το βιντεάκι,
0: εδώ μπορώ να σε βάλω, άμα θέλεις, στοίχημα, ό,τι θέλεις.
1: Ναι, ναι. Τι στοίχημα?
0: Ό,τι γουστάρεις.
1: Ότι θα πάρεις το EuroCup.
0: Στην Τούμπα ούτε απ' έξω θα περνάεις, το λέω, το ξέρεις.
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Μιστακίδης που λες.
1: Άλλο σε ρωτάω.
0: Όχι, αυτό είπες, θα έρθει και στην μπάλα είπες. Δεν με ρωτάς άλλο.
1: Εγώ σου είπα, ο κύριος Μιστακίδης είναι πρόεδρος στην μπάλα, στον μπάσκετ.
0: Όχι, είπες, θα έρθει και στην μπάλα. Εγώ ξέρω ότι.
1: Σιγά-σιγά, μην πιάσεις.
0: Σιγά-σιγά, εγώ λέω ούτε απ' έξω θα περνάει.
1: Σε ρώτησε αυτό το βίντεο που το είδες, πώς σε φάνηκε?
0: Άκου Γιάννη, απαράδεκτο.
1: Τι απαράδεκτο?
0: Όλο το βίντεο, όλη η κατάσταση ήταν απαράδεκτη.
1: Εγώ σε λέω για το πρόεδρο που φωνάζανε.
0: Κατάλαβα εγώ, απαράδεκτα είναι όλα αυτά.
1: Απαράδεκτα είναι που φωνάζανε για το πρόεδρο.
0: Πρώτα απ' όλα, παραπάνω.
1: Αν το παίκτη το Τούρκο.
0: Πρώτα
1: εγώ τη μιλάω,
0: άκου
1: το σε λέω στο πρόεδρο. Πώς σε φάνηκε?
0: Κοίταξε. Εκεί ήταν κάποια άτομα.
1: 100 άτομα όπως είπε στο βιντεάκι.
0: Όχι, δεν είπα 100, είπα 500, 1600 κάπου εκεί.
1: Πώς τους πήρα τις 4.000 κόσμο?
0: Εσύ πέρα από τα μάτια έχεις πρόβλημα και με τα αυτιά τότε, άμα δεν άκουσες τι είπα.
1: Έχω πρόβλημα με τα αυτιά και ενώ δεν έχω πρόβλημα με τα μάτια.
0: Τότε κάτσε να ακούσεις τι είπα και μετά να βγεις να μου τα πεις.
1: 100 άτομα είπες τότε.
0: Δεν είπα 100, φιλαράκι.
1: Πώς το είπες?
0: Δεν είπα 100. Και δεύτερον, δεν έχεις και την αίσθηση του χιούμορ. Εγώ όταν είπα ότι μακάρι να. Όχι, όταν με ρώτησε ο Χατζινάκος για τον Άρη, για τον Πάουκ, ποιο με ποιο θα. Εγώ είπα για τον Άρη για να κάνουμε χουλιαμά εκεί πέρα. Δεν είπα ότι και καλά.
1: Ούτε το... για χουλιαμά δεν πρέπει να πει ότι είμαι Άρης.
0: Καλά, καλά, εντάξει. Εσύ τραγούδα.
1: Θυμάσαι ένα.
0: Τραγούδα, τραγούδα. Άκου, λίγο, άκου λίγο. Άκου λίγο, άκου λίγο. Άκου λίγο, άκου λίγο. Άκου λίγο, άκου πριν το κλείσει. Άκου λίγο. Άκου λίγο, άκου λίγο.
1: Άκου λίγο, μπόμπα,
0: άκου λίγο να μαθαίνεις, να μαθαίνεις. Δεν με νοιάζει με
1: λάθος.
0: Θα με μιλήσεις όταν τελειώσω. Δεν τελειώσω αυτή την κουβέντα. Πώς θα μιλήσεις.
1: Μα είπες, το είπα για πλάκα.
0: Ναι, άκου λίγο. Να μάθετε, να βάζετε, να έχετε αίσθηση του χιούμορ στη ζωή σας. Αλλιώς θα είστε δυστυχισμένοι πάντα.
1: Ωραία, ναι. Είμαστε δυστυχισμένοι. Θυμάσαι ο Μπόμπα που είπε για τον Κωνσταντιανό. Ταυτόριανο ούτε για πλάκα θα λες ο Ολυμπιακός.
0: Και τι ο Μπόμπας έχει δικιά του φιλοσοφία. Εγώ δεν είμαι Μπόμπας.
1: Και εγώ αυτή τη φιλοσοφία έχω.
0: Πρόβλημά σου.
1: Ούτε για πλάκα θα πω Άρης εγώ.
0: Πρόβλημά σας.
1: Ενώ για πλάκα το είπες εσύ.
0: Πρόβλημά σας ρε. Πρόβλημά σας ρε. Πρόβλημά σας.
1: Και κάνα και πιτεάκι. Ο Τζόταν είπε είμαι Άρης.
0: Ο Γκαγκάτσης πέρσι, όχι πέρσι, πρόπερσι, όταν ο Άρης πρώτης αγωνιστικής ήταν πρώτος, έλεγε έχει την καλύτερη ομάδα. Του τρόλαρε.
1: Το Γκαγκάτσι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Άσε τώρα, βάλε λίγο χιούμορ στη ζωή. Καλό είναι.
1: Χιούμορ να βάλω στη ζωή.
0: Βέβαια, καλό δεν είναι.
1: Εγώ τότε ούτε για πλάκα θα πω είμαι πάω, ούτε για
0: πλάκα. Τέλο πάντων, βάλε λίγο χιούμορ. Καλό είναι, ρε. Ακούτσε εδώ.
1: Τώρα κάνεις χιούμορ. Κάνεις χιούμορ.
0: Όχι, τι θα κάνω, βρε. Α σε πω κάτι. Άσε να δοκιμάσουμε και λίγο ποιοι μας ακούνε.
1: Να δοκιμάσει γιατί δεν ξέρει τι σε ακούνε.
0: Τι να με ακούνε, βλέπω εγώ τώρα τα παιδιά εκεί πέρα και κάτω στέλνουν και μηνύματα.
1: Κάτι λίγο τώρα.
0: Άστα να πάνε.
1: Έχω μια περιέργεια λίγο.
0: Υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία, Γιάννη, μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, εντάξει, το ξέρω το. Έχω ένα εκεί στα
0: μπουλιά. Άλλα τα λες και άλλα καταλαβαίνουν.
1: Ναι, εκεί στην εκπομπή που κάνετε. Όσο έχει μηνύματα, μίλησε από τόσα γιους, πόσα λες αυτά, ρε.
0: Ναι, τι θες να πεις, για πες.
1: Έχουμε μόνο 30 μηνύματα.
0: Μόνο.
1: Δηλαδή υποτιμάς τα μηνύματα είναι λίγα δηλαδή.
0: Για πού μιλάς, δεν καταλαβαίνω.
1: Για την εκπομπή εκεί που κάνει με τον Χατζινάκο.
0: Ναι, 30 μηνύματα.
1: Ναι, κάπως έτσι είπες, το είπες, λες, άκουσα μια φορά και το είπες.
0: Καμία εκπομπή δικιά μου εκεί βοριάδες.
1: Άντε τα μηνύματα, λες, εδώ είναι, μας ακούνε like, πώς τα λες αυτά, ρε, δεν τα ξέρω
0: τώρα. Like είναι άλλα, μηνύματα είναι άλλα, προβολές είναι άλλα, ανάλογα, τι θέλεις.
1: Οι προβολές, κάπως οι προβολές είναι τόσες χιλιάδες,
0: ναι.
1: Και εδώ έχει μόνο, λέει, 20 μηνύματα. Τέλος πάντων, δεν κατάλαβες τι λέω.
0: Όχι. Άκου, Γιάννη, οι αθλητικοί βοριάδες, να μην παίζουμε με τις λέξεις. Ούτε, ναι. Ούτε μαγκιαπουλάω εγώ, ούτε, πώς το λένε, πενευόμαστε.
1: Είναι η κορυφή.
0: Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Τα νούμερα τα λένε. Δεν τα λέω.
1: Πένεμα δεν είναι ότι έδιωξε αυτόν τον κύριο εκεί πέρα.
0: Άκου λίγο.
1: Αυτό δεν λέγεται πένεμα.
0: Όχι, δεν λέγεται πένεμα. Ήτανε...
1: Τι λέγεται, για πέρα.
0: Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο.
1: Δύο φορές τι είπες κιόλας.
0: Τρεις θα το πω, χίλιες θα το πω. Ξέρεις γιατί. Όχι, δεν λέγεται πένεμα. Ξέρεις γιατί. Άκου λίγο ρε να σε πω ρε. Η συμφωνία κυρίων όταν την κάνουν πρέπει να τηρείται οι κύριοι. Αυτοί που φοράνε παντελόνια. Όταν δεν φοράει παντελόνια κάποιος και άλλα τον λες εσύ και άλλα λέει στους δικούς του ακροατές στην εκπομπή του, δεν είναι κύριος αυτός. Και τον λες, άιντε. Και μετά πας και παρουσιάζεσαι ότι ξέρεις κάτι, έφυγα. Δεν έφυγες, σε διώξα.
1: Έτσι λέει. 10 φορές αυτό όμως.
0: Χίλιες θα τον πω. Να λέει την αλήθεια.
1: Ωραία, αυτό δεν έχετε πένεμα.
0: Όχι. Αλήθεια λέγεται. Να λες την αλήθεια.
1: Τέλος πάντων, δεν κατάλαβες εσύ, λέω μου πένε.
0: Μια χαρά καταλαβαίνω εγώ, εσείς δεν καταλαβαίνετε.
1: Όταν το λες 10 φορές πένε, μα λέγεται αυτό.
0: Εσύ πάει στους δικούς του ακροατές και λέει έφυγα. Δεν έφυγες ρε φίλε. Σε
1: για να σου ρωτήσω ρε Τζόρνταν κάτι λίγο. Θέλω λίγο να συνέχεια να σε... Να είμαστε σε αντιπαράθεση.
0: Δεν με πειράζει εμένα αυτό, αλλά να μπορείς να αποδεικνύεις αυτά που λες.
1: Σε μια εκπομπή στο Κατσινάκο, είπες στο Κατσινάκο, ξέρεις λέει με τον Γκαγκάτσι, τον ξέρω. Ξέρεις τον Γκαγκάτσι εσύ.
0: Πειράζει, σε πειράζει.
1: Όχι, άμα θέλεις απάντα.
0: Όχι, σε πειράζει.
1: Όχι, έτσι έκανα μια ώρα, θα απαντήσεις.
0: Φυσικά.
1: Το ξέρεις.
0: Υπάρχει βίντεο, δεν το έχεις δει.
1: Έχω δει το βίντεο. Άλλο. Που το πιάνεις από το χέρι, εσύ το πιάνεις από το χέρι.
0: Ναι.
1: Άκου τι θα σε πω τώρα εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Το πιάνεις από το χέρι, φορείς που κάνεις, αν θυμάμαι, ή που φανάκι.
0: Ναι.
1: Και το πιάνεις και μιλάτε.
0: Ναι. Και ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Άκου τώρα τι θα σε πω.
0: Ναι.
1: Τώρα, μην με πείσετε τώρα τι ερώτηση είναι αυτή η κυρία. Άμα το σε ξαναδεί, σε γνωρίζει.
0: Όχι.
1: Αλήθεια σε ρωτώ, απέναντι. Αλήθεια.
0: Γιατί τώρα με κοροϊδεύει τώρα, τι ξέρω, τι να σε πω.
1: Δεν κοροϊδεύω, ρε Ζώνα, στο παράθυρο.
0: Ναι, ναι. Εσύ τι λες.
1: Ρωτώ άλλο ζωντανό από πειδέργεια.
0: Καταρχήν, πριν γνωριστούμε, με γνώριζε. Στο πω και αυτό να το ξέρει.
1: Πριν γνωριστείτε, σε γνώρισε.
0: Ναι, πριν γνωριστούμε προσωπικά.
1: Α, συγγνώμη, δεν το ήξερα ζωντανό, δεν το ήξερα.
0: Άμα δεν το ήξερε, τι επιμένει τότε. Γιατί
1: δεν το ήξερα ζωντανό. Δεν το ήξερα σοβαρά.
0: Αλλά εγώ φοράω και τα κάκαλα και τα άντερα να τον κράζω εδώ, γιατί ήτανε, δεν ήταν αυτό που έπρεπε σαν πρόεδρο ΕΠΟ. Εσύ θα το
1: κάνει
0: αυτό.
1: Αν τον έκανα.
0: Με απαντήσει άλλη φορά, τώρα δεν μπορεί, ξέρω.
1: Μισό λεπτό λίγο. Αφού το ξέρει, πάρτε ένα τηλέφωνο και μέσα σε κράτο τώρα εγώ εδώ πέρα.
0: Εσύ τι λες, να μην τον έχουν πει.
1: Τον έχουν πει.
0: Τι λες εσύ, δεν τον έχουν πει.
1: Και λέει τώρα, καλά με κάνει ζόρτα.
0: Όλες οι εκπομπές, να ξέρεις, παρακολουθούνται. Άπαντες.
1: Παρακολουθούνται, ζωζανέ.
0: Ναι, άπαντες.
1: Λοιπόν.
0: Όταν έκραζα τον Μουρτσίλα, το Στέργιο, κάθε μέρα από εδώ πέρα.
1: Α, το Μουρτσίλα, με το Μουρτσίλα.
0: Άκουσε με λίγο, ρε, άκουσε με λίγο. Όταν τον έκραζα.
1: Α, το Στέργιο τώρα με το Στέργιο.
0: Άκουσε με λίγο, ρε, εσύ τώρα.
1: Αφού ξέρω ότι είστε φίλοι, τι λέω.
0: Ναι, αλλά τον έκραζα εγώ. Δεν τον έκραζα.
1: Τον έκραζες, ναι. Αυτός ήξερε ότι το κράζεις και λέει καλά με κάνει.
0: Α, μπράβο. Εγώ όμως είχα τα ντερά του κράξω.
1: Κοίταξε, Τζόλα, ναι. Όταν κράζεις ένα φίλο,
0: ναι.
1: Καταρχήν πρέπει να έχεις δίκιο για να το κράξεις.
0: Δίκιο δεν είχα, τι είχα, άδικο.
1: Εντάξει, μπορεί να το κράξεις χωρίς να έχεις δίκιο, είναι κακό αυτό, δεν είναι.
0: Το πιάνανε παιδιά από την Ιμαθία και από τη Βέρεια και από παντού.
1: Mm.
0: Και το λέγανε Στέργιο, σε κράζει ο Τζόρταν. Σε κράζει ο Τζόρταν. Μια μέρα με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, τι γίνεται, ρε Τζόρταν, και λοιπά. Να πούμε, λέω, γεια σου Στέργιο, καλά. Τι γίνεται. Λέει, με παίρνουν παιδιά, με λέει, όλοι, καταρχήν να ξέρει, μου λέει, όλη η Μαθία σε ακούει. Με παίρνουν, λέει, παιδιά, φίλοι μου και γνωστοί μου και τέτοιοι, και μου λένε, σε κράζει ο Τζόρταν. Και ξέρει τι του είπα εγώ, μου λέει. Λέω, τι του είπε, Στέργιο.
1: Καλά κάνει.
0: Καλά με κάνει.
1: Ωραία, εντάξει, δεν το πιστεύω.
0: Για να με κράζει ο Τζόρταν, σου λέει, τώρα για αυτό 2-3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Μου λέει να πούμε, άρα πρέπει να με κράξει. Ξέρει αυτό για να το κάνει, άρα κάτι υπάρχει λόγο. Κατάλαβε. Γι' αυτό του γουστάρω εγώ, γιατί δεν έχουν κολλήματα, ρε φίλε. Δεν είναι. Δεν είναι αλάνθαστοι όλοι. Κι ούτε εγώ γεννήθηκα για να κράζω. Άμα όμως βλέπω ότι δεν λειτουργούν όπως πρέπει, να πούμε, λέω σωστά, να πούμε κάποια στιγμή, όλοι κάνουν τα λάθη τους. Και εγώ θέλω να με κράζεις κι εσύ, άμα κάνω κάπου λάθος. Έτσι δεν πρέπει.
1: Κατάλαβα.
0: Α, μπράβο.
1: Να, αλλά δεν έχεις κράξει κανένα φορά τον κύριο Σαββίδη.
0: Τον κύριο Σαββίδη.
1: Ναι.
0: Για πες μου που έκανε λάθος, να τον κράξουμε μαζί.
1: Γιατί λάθος είναι εδώ, συγγνώμη.
0: Όχι,
1: πες
0: μου, που, ναι, έκανε λάθος.
1: Που δεν έχει κάνει λάθος κανένα φορά.
0: Έχει κάνει. Για μένα τώρα πλέον αποδεικνύεται ότι έχει κάνει λάθος σε κανένα δυο.
1: Δεν είναι το κράζ.
0: Τον κράζω τώρα. Λέω, φταίς κύριε Σαββίδη, γιατί δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να πέσει κατηγορία τότε.
1: Από δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να πέσει κατηγορία.
0: Μετά τον κάναν πόλεμο. Τους γλίτωσε και τον κάναν πόλεμο. Τα θυμάσαι.
1: Τα θυμάμαι, δεν ξέρω, τα θυμάμαι.
0: Τι να πει.
1: Το Λουτσέσκου τον έχει κράξει καμιά φορά.
0: Το Λουτσέσκου.
1: Ναι, αλήθεια να πει.
0: Όχι.
1: Γιατί, Τζόρνταν.
0: Γιατί έλεγε ότι τον κλέψατε το πρωτάθλημα. Το δίνω συγχωροχάρτη.
1: Για αυτό το λόγο δεν έχει κράξει τον το
0: ναι,
1: Λουτσέσκο.
0: Γιατί έλεγε μεγάλη αλήθεια.
1: Τώρα έφυγε ο Λουτσέσκο, τώρα θα έχουμε εσένα.
0: Ναι.
1: Γερό μπελά θα είσαι μαζί μου εδώ.
0: Τώρα πρέπει δύο φορές να μιλάω και για τον Λουτσέσκο.
1: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Ναι. Θέλω την εκτίμησή σου, αύριο παίζει, αύριο ή μεθαύριο παίζει την παιχνίδι.
0: Μεθαύριο, Πέμπτη.
1: Μεθαύριο παίζει την παιχνίδι. Ναι. Η ομάδα την προπόνησε ο κύριος Λύση.
0: Ένιγμα είναι, να ξέρεις, ο ΠΑΟΚ είναι ένιγμα.
1: Καινούριος προπονητής, μικρός, είπες έχει όρεξη για δουλειά.
0: Ναι, είναι ένιγμα όμως.
1: Τι σημαίνει ένιγμα, δεν καταλάβω.
0: Δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα τώρα στο επίσημο.
1: Το επίσημο παιχνίδι, πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα.
0: Ναι, είναι ένα ένιγμα, έτσι δεν είναι.
1: Με τι εννοείς πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα.
0: Ρε φίλε, η μισή ομάδα είναι καινούρια και παραπάνω.
1: Πόσοι παίκτες πήρε,
0: δεν ζω. Πολλοί είναι. Είναι και πιτσιρίκια, είναι και αυτοί. Η χημεία πώς θα ταιριάσει είναι πολλά, δεν είναι.
1: Πέσμαν, φοβάσαι καθόλου τη Δυναμό Κιέβο. Όχι, ας το πω διαφορετικά. Είναι πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Είναι ένιγμα.
1: Το φοβάσαι το παιχνίδι.
0: Όχι, δεν το φοβάμαι. Απλώς είναι.
1: Όταν λες είναι ένιγμα, τι εννοείς εδώ.
0: Είναι μια αγωνία πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα.
1: Ξέρεις πώς το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Ή θα παίξει μπάλα και θα του βάλει 5 γκολ τη Δυναμό Κιέβο. Ή μπορούν και να χάσουν.
0: Όχι, δεν νομίζω να χάσει ο ΠΑΟΚ. Είναι ένιγμα. Δηλαδή πιστεύω ότι θα τα δώσουν όλα τα παιδιά. Και θέλω
1: θα τα δώσουν όλα, σίγουρα θα τα δώσουν όλα.
0: Ναι, θέλω να δω πώς θα είναι η πρώτη. Δηλαδή να κάτσει και το παιχνίδι βολικά. Κατάλαβες.
1: Αυτό παίζεται τώρα. Ή μπορεί να μην κάτσει καθόλου ή μπορεί να κάτσει.
0: Ναι, εντάξει. Θα δούμε.
1: Πρώτο παιχνίδι είναι, κατάλαβες τώρα, τι δω.
0: Ναι, μακάρι να πούμε να πάνε καλά όλα, να πούμε γιατί πρώτο παιχνίδι.
1: Λοιπόν, αυτά τώρα θα είμαι στα ακουστήρια, αγόρι μου.
0: Έγινε, κλείσε. Για χαρά.
1: Καλημέρα μου.
0: Για να, φίλε.
2: Γεια σου, Ρουβένη.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα, ρε φίλε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Και το συνεργάτη σου εκεί.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Για ποιον παιδεράστη μιλούσες, ρε Ιωδάνη?
0: Το Λιγνάδι, το θυμήθηκα μετά.
2: Ποιο Λιγνάδι?
0: Παιδοβιαστή.
2: Τον άλλο γιατί το προσπερνάς, τον Γεωργιάδη.
0: Το Γεωργιάδη και εκείνος βέβαια. Ναι, έχεις δίκιο.
2: Εκείνος ήταν και βουλευτής τους.
0: Ναι. Όχι, ποιος ήταν αυτός?
2: Και τι πράγμα?
0: Βουλευτής τους ήταν εκείνος.
2: Δεν ήτανε.
0: Αυτός ήταν, όχι ρε, αυτός που ήταν στη Ρουμανία κάνω, που ήταν εκεί πάνω, άλλος ήταν αυτός.
2: Δεν ήταν ένα διάστημα βουλευτής, σε λέω ρε.
0: Ποιος, δεν ξέρω ποιον λες τώρα, άμα ήταν βουλευτής.
2: Τι ξεχνάς τώρα. Αυτός τώρα ξέρεις ποιον μου θύμισε, ρε Γιορδάνη?
0: Ποιο?
2: Το Γιαγκούλα, ρε φίλε.
0: Τον πέρασε, ο Γιαγκούλας είναι πιο ήπιος.
2: Εννοείται ότι τον πέρασε.
0: Ναι, αυτός ήταν απετσί, ρε. Ποιος Γιαγκούλας? Ο Γιαγκούλας είναι μαθητής κοντά σε αυτόν, ρε.
2: Εσύ, αυτοί οι άνθρωποι τον ρωτάς στο σύνορα τι επάγγελμα κάνει.
0: Δεν έχει σημασία, λέει.
2: Αυτόν άμα το δώσει ένα πενιντάρικο θα την κάνει τη δουλειά.
0: Με 50 την κάνει, λες, μπα. Παραπάνω θα είναι.
2: Παραπάνω θέλει.
0: Μάλλον.
2: Καλά, κοίταξε, αυτοί έχουν να πούμε... πώς θα λένε αυτά τα παιδιά της αλήθειας, να πούμε, που κάνουν αυτή την προπαγάνδα.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες?
0: Ναι, ναι.
2: Αν βάλεις όλη τη συνομιλία σου με αυτόν, να είναι,
0: ναι,
2: σε αποκάλεσε και μάγκα ρήμην του λόγου και το προσπέρασες. Εκεί έπρεπε, Γιορδάνη, να τον περιλάβεις.
0: Ναι, δεν την έδωσα σημασία, δεν ξέρω.
2: Αυτός να μην πω τι ήτανε. Έτσι, δεν θέλω να τα πω.
0: Ναι, μην τα λες.
2: Κάτι τέτοιο να πέσουνε, να πούμε, στο τέτα τέτ μαζί μου.
0: Ναι. Εδώ μιλάμε τώρα για σκάνδαλα, επί σκανδάλο, να τελείωτα να μου. Δεν ξέρω πού να τα αρχίσω.
2: Τι σκάνδαλα, εγώ τα έχω γραμμένα όλα. Στο ντοσιέ γραμμένα τα έχω τα σκάνδαλα αυτών.
0: Και ξέρεις τι γίνεται, είναι και πόσα που δεν βγήκανε.
2: Αυτοί περάσαν τα σκάνδαλα του Πασόκ. Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι.
2: Τα περάσανε τα σκάνδαλα του Πασόκ αυτοί.
0: Ναι.
2: Ιωτάνη, δεν θέλω να γίνομαι κουραστικός, ρε φίλε.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά συγγίστηκα, σου μιλάω ειλικρινά.
0: Ναι,
2: έσπασα το τρανζίστορ, το μικρό.
0: Mm. Δεν σε φταίγε σε κάτι εκείνο.
2: Κομμάτια το κανά, ρε.
0: Έγινε.
2: Καλό βράδυ.
0: Έγινε, τα λέμε, για χαρά. Για. Έλα, φίλος.
3: Έλα, γεια σου, Τζορδάν.
0: Καλώς ήρθα.
3: Άκης, όπως έρες.
0: Γεια σου, Άκη.
3: Λοιπόν, εδώ δεν είχαμε ίντερνετ καλό. Ξέρεις, μια ερχόταν, μια έφευγε, δεν ξέρω γιατί. Ναι. Ίσως λόγω της κακοκαιρίας που υπήρχε πριν. Και λίγο πριν σε άκουσα κανονικά. Το Γιάννη τον άκουσα λίγο προς το τέλος, στα 3-5 λεπτά.
0: Συγγνώμη, Άκη, λίγο, συγγνώμη, γιατί μισό λεπτό λίγο δώσ' μου. Όλοι κράζουν στα μηνύματα αυτόν τον φίλο από που πήγε και μίλαγε για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Μητσοτάκη. Το χαρακτηρίζουν και άσχημα. Κλείσε, λέει, τον τάδε, Τζόρνταν, λέει, απίστευτα πράγματα. Τζόρνταν, λέει, αυτός, Τζόρνταν, λέει, αυτός ο μάχος, λέει, που βγαίνει, λέει, στο γελαδάρι, τι δουλειά κάνει, λέει, μεγάλο κουλόσκυλο, άσε τώρα. Ας πάει, λέει, ο Μπουμπούκος. Τζόρνταν, καλημέρα, για πες, του λέει, έξυπνο, αφού είναι, λέει, καλός ο Κούλης, γιατί έκλεισε, λέει, το Λιγνίτη για να οικονομάει ο Μητυλινέος? Λίγο ντροπή να είχε, λέει, πάει να πέσει χούντα εδώ και τώρα. Τζόρνταν, κλείσε, λέει, τον φασίστα, τζάμπα χρόνο τρώει από την εκπομπή. Ας πάει ο Μπουμπούκος να πληρώσει, λέει, το ξενοδοχείο στην Καστοριά που πήγε 4-5 μέρες, λέει, με 8 άτομα και δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ, λέει. Άντε τώρα κάθε, λέει, εδώ βγαίνει και λέει ότι να είναι. Καλά, έχουν κάνει απίστευτα πράγματα. Ιορδάνη, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή ακούραση. Δημήτρης Πιερία, ο άλλος. Κλείστονα, λένε τα μηνύματα εδώ. Οι άλλοι, για τον προηγούμενο που. Ποιος είναι ντροπή και να βρουν, λέει, νεοτρομοκράτες αγοραστική δύναμη κάτω, λέει, από την Ζιμπάμπουε δεν έχουμε, λέει, εδώ πέρα. Χαιρετισμού στον κύριο Γιάννη Χρήστος από τη Ρόδο. Ας πάει στην Ευρώπη να δει πώς λειτουργεί το σύστημα, λέει, υγείας. Για ποια αναβάθμιση μιλάει, λέει, ο φίλος, από όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας είναι, λέει, υποσελαχωμένα. Απίστευτα πράγματα εδώ, όλοι, μεγάλο κράξιμο με τον τύπο, λέει. Ξέχασα να πούμε, λέει, καλημέρα στον κόσμο, καλό Γιώργο Παπίκο κλπ. Άντε με τον κύριο λοιπόν αυτόν και λοιπόν σταμάτα τον. Οι Ιορδάνοι στους αμόλοφους στην Καβάλα λέει στα 10 αυτοκίνητα, 7 είναι λέει βουλγάρικα. Οι Έλληνες και οι Δραμινοί δεν έχουν βενζίνη να πάνε λέει 30-40 χιλιόμετρα να πάνε θάλασσα λέει. Να του πει του τύπου. Τι να από τον μπορεί, από πού να τον αρχίσει. Αυτόν πρέπει να τον είπα. Να έρθει εδώ πέρα να κάνουμε μια εκπομπή, να βγούμε από εδώ τον Αύγουστο. Να μιλάμε συνέχεια. Κάνετε λέει καλό δήμο με τον Γιάννη τον Άκη, φιλαράκι. Έχετε πλάκα λέει καλή. Μάλιστα. Για λέγε ρεάκι τώρα με τα δέντια που λοιπόν τα διαβάσω μετά.
3: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, καλά για το παλικάρι αυτό τον είχα ακούσει λίγο. Αυτός φαίνονταν ότι μπήκε για να κάνει προπαγάνδα. Καθαρά για να κάνει προπαγάνδα, φάνηκε. Ναι. Λοιπόν, έχω να του πω ότι επειδή και εμείς κάποτε Νέα Δημοκρατία ήμασταν, έτσι. Mm. Και αυτή η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με την ιδρυτική της διακήρυξη, έτσι. Καμία σχέση. Την κρατάνε μεν, αλλά όποτε γουστάρουν τη βγάζουν. Όποτε γουστάρουν να το παίζουν δεξιά.
0: Η μισή είναι σημαντική μέσα.
3: Ξέρω, νεοδημοκράτης δεν υπάρχει. Δηλαδή, πραγματικός νεοδημοκράτης δεν υπάρχει. Δηλαδή, αυτά που πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία και όλοι αυτοί που είναι παλιοί βουλευτές και τέτοια, αυτοί έχουν, πώς να το πω τώρα, γιατί είναι και η εκπομπή, έχουν προσαρμοστεί, άντε να το πω, προσαρμοστεί με τα νέα δεδομένα.
0: Ναι.
3: Κατάλαβες. Πάνε εκεί και ψηφίζουν. Το Μισθουλάκο μας τον έχουμε, όχι Μισθουλάκο, Μισθάρα, όχι Μισθουλάκο. Τα πακέτα μας τα παίρνουμε, γιατί για έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει και για έναν ο οποίος δεν δουλεύει, είναι πακετάρες αυτά που παίρνουν αυτοί, δεν τους ενδιαφέρει λοιπόν για μας, τους ενδιαφέρει μόνο για να τα παίρνουν και από εκεί και πέρα ό,τι λέει ο αρχηγός και ο αρχηγός ό,τι λένε από πάνω. Πάμε τώρα σε αυτόν τον αρχηγό, έτσι. Δεν το παίρνω τώρα, ξέρεις, για υγεία, για τέτοια, για ιστορίες, γιατί εκεί πέρα φαίνονται, τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, όταν έχω εγώ έναν αρχηγό, ρε φίλε, που πηγαίνει και κλιπαρεί, κοιτάζει τον Τραμπ, λες και είναι, ρε φίλε, τι να σου πω, καμιά κουτούλα και περιμένει εκεί πέρα να του δώσει κανένα ψίχουλο, εκεί πέρα έλα να πάρεις, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και ο άλλος τον προσπερνάει και επιδεικτικά, σαν να του λέει, δεν υπάρχεις για μένα, δεν υπάρχεις. Όταν κάνει και μιλάει στους δεξιούς και αριστερούς, όπως είναι δεξιά του και αριστερά, δεν ξέρω την έχεις δει αυτή τη φάση. Δεν την είδες, έτσι.
0: Όχι, όχι, όχι.
3: Μ' ακούς, Τζόρνταν?
0: Ναι, ναι, σε ακούω, δεν την είδα όμως.
3: Δεν την είδες.
0: Ναι.
3: Που κάνει ότι μιλάει στους δεξιούς, ξέρεις, σε κάποιον που είναι από δεξιά του, σε κάποιον που είναι από αριστερά του, κάνει δίθεν ότι μιλάει και οι άλλοι πάνω του μιλήσουν και λένε τι λέει αυτός τώρα. Τι, πάει καλά ο άνθρωπος, τι κάνει. Για να δείξει ότι με κάποιους μιλάει, ότι κάτι κάνει. Όταν πάει σε συνέδρια, μεγάλα συνέδρια, και το μοναδικό που έχει να πει είναι μετά από τα συνέδρια και πριν τα συνέδρια, έτσι. Πριν πάει μέσα, μέσα δεν λέει τίποτα, εκεί πέρα η Τουρκία μπορεί να πάρει ό,τι θέλει, να κάνει ό,τι θέλει. Εμείς θα βγούμε απ' έξω, θα βγει αυτός δηλαδή απ' έξω, για να πει τα δικά του. Θα είναι πρόθυμα τα συνεργεία τηλεοράσεων εκεί πέρα, να του πάρουν τη συνέντευξη και μετά να έρθουν εμάς να μας παραμυθιάσουν. Αλλά η πραγματικότητα δεν κρύβεται. Όσο και να παραμυθιάζουν τον κόσμο μέσα από τις τηλεοράσεις, η πραγματικότητα δεν κρύβεται. Ό,τι και να κάνουν. Αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει, όχι για πρόεδρος, για τίποτα δεν κάνει. Και είχε απόλυτο δίκιο η μητέρα του για αυτά που έλεγε. Είχε απόλυτο δίκιο. Να έλεγες, ρε φίλε, κάποιο άλλο κόμμα, να έλεγες για το Πασόκ, που έχει καιρό να έρθει στην εξουσία, να τα έχουμε ξεχάσει, να πω εντάξει. Να πεις για το ΣΥΡΙΖΑ, λίγο πιο πίσω, εντάξει. Είναι η χειρότερη κυβέρνηση που έχω δει, ρε φίλε. Δεν υπάρχει χειρότερη.
0: Διαλύσαν τη χώρα, ρε, με λίγα λόγια τώρα. Τι να λέμε.
3: Τι? Όταν πηγαίνει στην Κοζάνη εκεί πέρα, όταν κάνανε το εργοστάσιο εκεί πέρα, όχι το εργοστάσιο, βάλανε καινούργια μηχανήματα τα πάντα και πήγε εκεί πέρα και λέει ότι εγώ εδώ πέρα ήρθα, δεν ήρθα λέει για να ξανάρθω μετά για να πω ότι ξέρεις κάτι, ότι το κλείνω. Και δίνει εγγύηση και λέει εδώ είμαι λέει και θα το κρατήσω, το εργοστάσιο θα μείνει κανονικά και θα δουλεύει κόσμος ξέρεις και τα πάντα. Και πας ρε και βάζεις, τεινάζεις τα πάντα εκεί πέρα. Όταν πας και παίρνεις αυτά εδώ πέρα τα πράγματα και τα δίνεις έξω σε ποιους, στους Σκοπιανούς. Τους τα δίνεις εκεί πέρα, τους λιγνίτες και όλα αυτά για να τα δουλεύουν αυτοί και να μας τα δίνουν εμάς 100 φορές παραπάνω. Βέβαια, οι βουλευτές που τα ψηφίζουν αυτά, αυτοί δεν έχουν κανένα ζόρι. Γιατί οι βουλευτές πάνε και τα ψηφίζουν. Αυτοί δεν έπρεπε να πάνε να τα κάνουν αυτά, αλλά σου λέει θα γίνω εγώ σαν κι αυτούς, γιατί το σύστημα αυτό σου λέει τώρα. Φτωχοποιούν τον κόσμο, το φτωχοποιούν μέχρι εκεί που δεν πάει, μέχρι που υπάρχουν και αυτοκτονίες και όλα αυτά και ξέρεις τι σου λένε τους βουλευτές. Έτσι θα καταντήσετε. Έτσι θα γίνετε κι εσείς. Προσέξτε τι θα κάνετε. Αυτό είναι το σύστημα τώρα. Δηλαδή, όποιοι είναι εκεί πέρα θα κονομάνε και όποιοι είναι απ' έξω δεν τους ενδιαφέρει τι συμβαίνει. Δεν του ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή δηλαδή όλα να κρεμουτσακιστούν, να κάνουν, αυτοί θα κοιτάξουν το αμαξάκι μας, το έχουμε, τα διαμερίσματά μας, τα έχουμε αυτά πέρα που έχουμε πάρει με οποιονδήποτε τρόπο, έτσι. Τα έχουμε, τα έχουμε. Τα χρήματά μας, τα έχουμε, μια χαρά, είμαστε, προχωράμε. Αυτό λένε. Δεν κάνουν κάτι άλλο. Γι' αυτό δηλαδή δεν θέλω να μιλάω για πολιτικά, γιατί ξέρεις, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, πάμε τώρα για αυτό που έγινε στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Εκεί που διάφοροι μπαταχτσίδες δεν δίνουν φράγκο. Το χρησιμοποιούν χωρίς να δίνουν φράγκο στον ερασιτέχνη.
0: Είδες βοριάδες σήμερα?
3: Τίποτα δεν έγινε, Τζόρνταν. Ελάχιστοι ήταν εκεί.
0: Είδες βοριάδες?
3: Του ΠΑΟΚ γύρισε.
0: Άλλο λέω, βοριάδες είδες σήμερα?
3: Ποιο, τι?
0: Αθλητική βοριάδες είδες σήμερα?
3: Λίγο είδα στην αρχή.
0: Θα μπεις να το δεις όλο.
3: Δεν προλάβαινα, δηλαδή δεν μπορούσα να δω παραπάνω.
0: Θα μπεις να τα δεις όλα.
3: Θα μπω και θα τα δω, εντάξει. Λοιπόν, ο κόσμος γύρισε την πλάτη του και μπράβο στον κόσμο. Ελάχιστοι ήταν εκεί και από τους ελάχιστους, άλλοι τόσοι ελάχιστοι φώναζαν εκεί πέρα αυτό που λέγανε για τον πρόεδρο, και ξέρεις τώρα ποιοι είναι αυτοί, έτσι.
0: Πώς δεν ξέρω.
3: Εντάξει, ξέρεις τι είναι. Λοιπόν, δεν τσίμπησε ο κόσμος του ΠΑΟΚ με την μεταγραφάρα αυτή του, αν ήταν κάποιος Αμερικάνος ίσως. Γι' αυτόν όχι. Εχτάρα, εντάξει, όλα καλά, αλλά μετά από αυτά που έκανε. Και τώρα ειδικά που πήγε, ενώ γίνεται αυτή η φάση με την Κύπρο, ρε φίλε.
0: Ναι.
3: Έχουμε αυτή την επέτειο και φάση που τον βάζει σε αυτόν τον άνθρωπο που έχει πει όλα αυτά που έχει πει.
0: Ανήμερα, ναι.
3: Αυτό δείχνει ότι είχαν δίκιο αυτοί που έλεγαν ότι κάποια συνεργασία, δεν ξέρω, είναι μέτοχοι σε εταιρείες με Τούρκους. Και τι Τούρκους, με κάτι και πρέπει με τον Ερντογκάν ήταν, θα βγω πάλι να τα πω, δηλαδή κάποια άλλη στιγμή. Πάντως κάποιες συγγένειες έχουν εκεί πέρα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και συγχαρητήρια στον κύριο Σαββίδη που δεν άφησε σε αυτές τις εταιρείες να πάρουν το Μακεδονία Παλάς, που το έχουμε και το χαιρόμαστε, γιατί αλλιώς επάνω τουρκική σημαία θα έχει. Εντάξει. Συγχαρητήρια που πήρε αυτή την καπνοβιομηχανία εκεί πέρα στην Θράκη. Την έκανε, τη μεγάλωσε, την δυνάμωσε, έριξε χρήμα μέσα και τελικά τώρα είναι σε καλά χέρια. Λοιπόν, συγχαρητήρια που πήρε φυσικά και τον ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί και τον ΠΑΟΚ αυτοί θα τον είχαν. Αυτοί θα τον είχαν και να παίζανε το ρόλο τους όπως θέλουν. Και ό,τι κάνει, να το ξέρει ο κόσμος, ό,τι γίνεται εκεί, ό,τι μεταγραφές γίνονται και πάνε να κάνουν σύγκριση με τον Σαββίδη, όλα αυτά γίνονται επειδή υπάρχει ο Σαββίδης. Αν δεν υπήρχε ο Σαββίδης, αυτοί θα πηγαίναν κατευθείαν, δηλαδή πες ότι ο Σαββίδης δεν υπήρχε καθόλου εδώ πέρα. Θα πηγαίναν μια χαρά, κόψω χρονιά, θα παίρνανε και το λιμάνι και θα ήταν μια χαρά και ούτε που θα τους ένοιαζε, ούτε για ΠΑΟΚ, ούτε για τίποτα. Επειδή υπάρχει ο Σαββίδης, ο Σαββίδης επιμένει ότι όχι. Ελλάδα είμαστε, Έλληνες είμαστε, πρέπει να κρατήσουμε όλα αυτά τα οποία προσπαθεί ο άνθρωπος αυτός να κρατήσει. Χώρια όλα τα άλλα, έτσι, όλα τα χρήματα που έχει φέρει απ' έξω, έτσι, και έχει δώσει και συνάλλαγμα και οτιδήποτε. Και όλα αυτά που κάνει με τον ΠΑΟΚ, με όλο τον πόλεμο που έχει φάει, από το σύστημα από παντού, ενώ ο συγκεκριμένος δεν έχει φάει κανένα πόλεμο από το σύστημα, τουλάχιστον ακόμα, έτσι. Δεν έχει φάει, μπορώ να πω ότι έχει φάει βοήθεια, λέω, λόγω του ότι υπάρχει ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να έχει φάει και βοήθεια, δεν ξέρουμε, θα τα δούμε αυτά. Έρχονται, σιγά σιγά. Έρχονται όλα. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω εσύ. Α, γι' αυτό τώρα, όσο για την ομάδα, η ομάδα, αν ήταν ο Λουτσέσκου τώρα, εδώ, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Εγώ θα σου έλεγα ότι αυτή, δηλαδή είμαστε 90% περασμένοι. Δεν λέω ότι αυτός ο άνθρωπος που ήρθε τώρα ότι δεν κάνει, έτσι, προς Θεού, αλλά δεν τον ξέρουμε ακόμα. Δεν ξέρουμε δηλαδή τι σύστημα θα κατεβάσει. Ο ίδιος δεν ξέρει την ομάδα. Η ομάδα αυτή έχει μάθει σε ένα άλλο σύστημα. Υπήρχαν ορισμένα στάνταρ μέσα στην ομάδα. Δεν ξέρω αυτός τώρα, δηλαδή, ποια είναι η νοοτροπία του. Δεν την έχουμε δει ακόμα. Έχω δει έναν ενθουσιασμό στους παίχτες, όλα αυτά, εντάξει, τρέξιμο, όλα αυτά τα έχουν, όλα αυτά. Αλλά δεν βλέπω ένα σύστημα, ρε φίλε, κάτι, δηλαδή, μια νοοτροπία που θα περάσει μέσα στην ομάδα. Αυτήν ακόμα δεν την έχω δει. Αυτό που το έκανε ο Λουτσέσκου μέσα σε δύο παιχνίδια, τρία παιχνίδια που το πέρασε. Λοιπόν, τι άλλο, άλλα τα έχουμε ξεχάσει. Για το τέτοιο έχω ακούσει και πέρα, για το, πώς το λένε, για του Γιάννη, το, πώς το λένε, το κύπελο αυτό, το κιούπι εκεί πέρα, που το γυρνάνε γύρω-γύρω.
0: Αύριο στο Ρέθυμνο θα είναι, ναι.
3: Ναι, εντάξει. Κάτι άκουσα, λέει, πάνε να μαζέψουν έτσι και χρήματα, μπας και μπορέσουν να δώσουν στους παίχτες, ξέρω εγώ, εκεί πέρα σε αυτά που είχαν υποσχεθεί. Δεν ξέρω, υπάρχει αυτό εδώ πέρα το πράγμα.
0: Δεν ξέρω.
3: Α, λένε, μήπως. Γιατί αλλιώς δεν βλέπω. Δεν βλέπω φως.
0: Mm.
3: Λοιπόν, αυτά, Τζόρνταν.
0: Έγινε.
3: Χαιρετώ όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Έλα, φιλέ.
4: Καλησπέρα, Γουνά.
0: Δεν ακούγεσαι καλά όμως.
4: Για μισό λεπτό να σταματήσω, γιατί δουλεύω σε χρόνο. Συγγνώμη, κύριε Γιορτάλη.
0: Ναι, ναι.
4: Εγώ είμαι. Καλησπέρα.
0: Εσύ είσαι, ναι.
4: Ακουγόμαι κάπως καλύτερα.
0: Τώρα καλύτερα, ναι.
4: Ωραία, ωραία. Τι κάνετε, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο εδώ.
0: Καλώς όρισες,
4: φίλε. Και είναι και από τις πρώτες φορές έτσι, που ακούω στην ουσία.
0: Μάλιστα.
4: Μου κάνεις παρέα, τώρα δουλεύω στο delivery.
0: Μια χαρά.
4: Και βλέπω τους βοριάδες περισσότερο.
0: Μια χαρά.
4: Να σε ρωτήσω κάτι, αν καταρχάς μια διατύπωση. Εδώ σε βλέπω λίγο πιο διαλλακτικό. Θα ακούσεις και την άποψη του άλλου, δεν θα τον κλείσεις κατευθείαν. Θα τον αφήσεις να σε πάει και λίγο κοντρίτσα με επιχειρήματα.
0: Ναι,
4: μήπως είναι το προφίλ σου εκεί στους βοριάδες τελικά, ας πούμε.
0: Άκουσες τι είπες, με επιχειρήματα. Άμα δεν έχει επιχειρήματα, άλλος εκεί, τι να τζάμπα κουβέντα να κάνουμε.
4: Ναι, είχα πάρει εγώ ρε παιδί μου παλιότερα, είχατε πει κάτι για τον ΠΑΟΚ και πήρα τηλέφωνο. Εγώ θυμάμαι τότε παλιά και είπα ότι εντάξει, διαφωνώ με τους δύο ΠΑΟΞΙΔΕΣ.
0: Το να διαφωνείς δεν είναι κακό πράγμα. Το να μπορείς να το αποδεικνύεις για ποιο λόγο διαφωνείς. Να τεκμηριώνεις δηλαδή ένα αυτό.
4: Ναι, εκείνη την ημέρα μου απάντησες ρε παιδί μου, δεν πήρα γι' αυτό καταρχάς να ξέρεις.
0: Όχι.
4: Με εκείνη την ημέρα μου απάντησες, δεν μας ενδιαφέρει κιόλας άμα διαφωνείς, κάπως έτσι ας πούμε.
0: Καλά, δεν με ενδιαφέρει άμα διαφωνείς. Άμα πεις όμως αυτό που θέλεις να πεις και το τεκμηριώνεις, εμένα δεν με ενδιαφέρει άμα διαφωνείς, ναι. Καλό είναι.
4: Γιατί πήρα τώρα, λένε ότι πρέπει να ρωτάς τον άνθρωπο τον κατάλληλο για αυτά που γνωρίζει. Εγώ
0: ναι.
4: Διαφωνώ σε κάποια πράγματα,
0: ναι.
4: Με τις απόψεις σου για τον κύριο Σταβίδη, γιατί έχει κάνει και αυτός τα λάθη του, έτσι δεν μπορεί να βγαίνει σε όλα σωστός. Και διαφωνώ έτσι λίγο τόσο που είσαι υπέρ του ορισμένες φορές.
0: Κοίταξε,
4: αλλά τα επιχειρήματά σου,
0: ναι.
4: Λέγοντας ότι αυτός μας έσωσε, αυτός μας έκανε, δεν έχεις και άδικο.
0: Πρόσεχε λίγο τι θα σου πω. Πρόσεχε λίγο.
4: Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν έχει κάνει λάθος, έτσι. Εγώ τον γουστάρω και με τα λάθη του. Ξέρεις για ποιο λόγο. Ξέρεις για ποιο λόγο. Γιατί προσπαθεί ο άνθρωπος πάντα για το καλύτερο. Τον έχει μέσα τον ΠΑΟΚ στην καρδιά του και προσπαθεί μέρα νύχτα για το καλύτερο. Πώς δεν θα κάνει λάθος, ρε φίλε.
4: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, εμείς δεν κάνουμε λάθη κάθε μέρα από 50.
4: Μπορεί να έχω λάθος, κύριε Ιορδάνη, να τα λες τις εκπομπές σου στο Focus και εκεί μέσα να μην μπορείς να τα πεις.
0: Μα όχι να μην μπορώ να τα πω.
4: Στις βοριάδες του προφίλ σου είναι, ξέρεις. Ότι έχει μόνο δίκιο ο Σαββίδης, κατάλαβες.
0: Ρε φίλε, άκου λίγο. Εδώ έχω μια εκπομπή τριώρη και είμαι μόνος.
4: Ναι. Μπορεί να τα λες εδώ
0: εκεί,
4: και να είσαι αδικό.
0: Εκεί πάει να μιλήσεις εσύ, σε κάνει ερώτηση, πάει να μην απαντήσεις και ξανά μιλάει πάνω σου. Δεν σε αφήνουν να μιλήσεις.
4: Ναι.
0: Και από πάνω εκτίθομαι κιόλας εγώ. Τους διώχνω, λέει. Μα με έχετε γυρίσει στα τάντερα, να πούμε. Όταν κάνουμε διάλογο.
4: Έκανες και κριτική όταν διώξαν τον Λουτσέσκου, έτσι. Γιατί και εγώ διαφωνώ απόλυτα και για τον τρόπο που τον διώξανε.
0: Απαράδεκτο.
4: Εδώ φαντάσου, κύριε Ιορδάνη, το βιντεάκι της αποχώρησης, το ευχαριστώ προς τον κύριο Λουτσέσκου, που ούτε εγώ τον πήγαινα. Εγώ σαν Νίκος δεν τον πήγαινα. Αλλά μας πρόσφερε πράγματα μαζί με τον Ιβάν Σαββίδη. Έτσι. Το βιντεάκι λοιπόν ο άνθρωπος 36 δευτερόλεπτα, έτσι. Στο Θεό που πιστεύεις. Ενώ αποχαιρετήσαμε κάποιους άλλους παίχτες, όπως τον Κετζιόρα, και βγάλαν βιντεάκι 1 λεπτό και 26 λεπτά. 26 δευτερόλεπτα. Τώρα αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Άκου λίγο. Ο γιος του κυρίου Σαββίδη, ο Γιώργος, δεν τον εγουστάριζε και πολύ τον Ρασβάν.
4: Κομίσα γίνει την πρώτη φορά, ναι.
0: Επηρεάζεται από κάποια παιδιά και φίλους του κλπ. Να πούμε, γνωστή η κατάσταση. Άμα δεν τα ξέρεις, τέλος πάντων.
4: Δεν ξέρω.
0: Ναι, είναι η παρέα, η ίδια η παρέα, οι φίλοι του, οι οποίοι τον επηρέασαν και την πρώτη φορά που τον αγανάκτησαν και έφυγε ο Λουτσέσκου τότε.
4: Ναι.
0: Και το περάσαν προς τα έξω ότι πρόδωσε την ομάδα και έφυγε.
4: Τώρα μου γεννήθηκε μια άλλη απορία και συγγνώμη που σε διακόπτω. Ξέρεις ποια είναι η φαλακρή πληγή που λέει ο Ραγκάτσης. Αυτός που είναι δίπλα στο Γιωργάκη, η φαλακρή πληγή,
0: ναι,
4: που λέει κιόλας ότι του έστειλε κάποια μηνύματα. Καταλαβαίνεις εσύ ποιος είναι, ξέρεις ποιος είναι.
0: Είναι ο φίλος του που σου είπα τώρα προηγουμένως.
4: Άρα δεν λες όνομα. Ξέρεις, αλλά δεν λες όνομα. Δεν μπορείς να πεις.
0: Από τότε που. Την πρώτη φορά που έφυγε, από το 19, ξέρω.
4: Εντάξει, μπορεί να ψάξω το βρω στο ίντερνετ.
0: Απαγορεύεται όταν ένας προπονητή σου είναι νταμπλούχος, είναι, έχει πάρει αΐ το πρωτάθλημα, έχει κάνει δύο χρόνια να χάσει, έχει κάνει τόσα και τόσα και σου λέει φέρε μου δύο χαφάρες να μπούμε Champions League και λοιπά να μπούμε και του υπόσχεσαι ότι θα του φέρεις. Αλλά σου λέει πάλι, μέχρι να μου τους φέρεις αυτούς τους δυο που έχουμε εδώ θέλω να μου τους κρατήσεις. Και εσύ δεν τους κρατάς, εγώ δεν είμαι με τον Λουτσέσκου, ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο. Και δεν τους κρατάς και τους αφήνεις και φεύγουνε. Τι να κάνει μετά ο άνθρωπος, να κάθεται να ξεφτυλίζεται, να τρώει τρία γκολ και τέσσερα γκολ και να πω. Και σηκώνεται και φεύγει να πούμε δύο μέρες πριν την προετοιμασία και τον βγάλανε να πούμε ότι πρώτος στην ομάδα και έφυγε.
4: Γιατί σε πήρα όμως εγώ τώρα, θέλω να μου εξηγήσεις, γιατί δεν έχω ξαμπάρει, αλήθεια. Θέλω να μου εξηγήσεις όσο γίνεται, το ξέρω ότι είσαι υπέρ του Σαββίδη, εντάξει, και δεν γουστάρεις ο τρόπος και όλο αυτό που έγινε με τον Μιστακίδη, γιατί έγινε πολύ άχαρο. Δεν ξέρω πραγματικά ποιοι το δασκαλέψανε να την κάνει έτσι τη δουλειά.
0: Άκου λίγο, άκου λίγο.
4: Περίμενε, θέλω να μου πεις τι γίνεται με τον ερασιτέχνη, πραγματικά δεν
0: άκου
4: έχω
0: λίγο, άκου λίγο.
4: Τώρα ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ που θέλει να μπει μέσα ξανά, πιστεύεις το κάνει για καλό, να λιάνει τις γωνίες, τι θέλει, τι
0: άκου
4: γίνεται.
0: Λίγο, άκου λίγο, άκου λίγο. Εμένα πριν από χρόνια, τρία ίσως, μου είπε ένας φίλος μου, πολύ καλός φίλος, ο οποίος... και ενημερωμένο σε πολλά πράγματα, είναι η δουλειά του κιόλας τέτοια. Μου είχε πει: άκου λίγο, Τζόρνταν, επειδή τον αγαπάς πολύ, να σου πω κάτι για να το ξέρεις. Προστατέψε, λέει, τον κύριο Σαββίδη, γιατί θα φάει τρομακτική πίεση, μου λέει, να πούμε, γιατί θέλουν να του πάρουν το λιμάνι. Λοιπόν, τώρα με ποιον τρόπο δεν ξέρω, λέει, αλλά θα το κάνουν, θα πέσουν, λέει, τι να σε πω, θα πέσουν πολλά πάνω του για να τον κάνουν, μου λέει. Να τον αγανακτήσουν, να τα πουλήσει, να φύγει. Εγώ δεν τα έδωσα σημασία στην αρχή γιατί λέω τι με λέει τώρα, ξέρω εγώ. Εντάξει, τώρα βλέπει πολύ μπροστά. Ήρθε με το πέρασμα του χρόνου, ήρθε η περσινή χρονιά και βλέπω να πούμε ξαφνικά μας φέραν έναν. Μας τον φυτέψαν εδώ πέρα, στα καλά καθούμενα, έτσι δεν είναι. Και
4: ναι.
0: Έχω 250 να τα βάλω να κάνουμε τη νέα τούμπα. Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Αυτό δεν στέκει πρώτα απ' όλα. Δεν μπορεί μία των ημερών να βγαίνει ο ερασιτέχνης και να λέει το γήπεδο με οτιδήποτε λάθος και αν έκανε η ΠΑΕ. Έτσι. Το γήπεδο έχουμε επενδυτή, θα το κάνει ο κύριος Μιστακίδης. Ο άνθρωπος εδώ, ο άλλος, είναι 12-13 χρόνια. 14. Πέρα την εξυγίανση του συλλόγου που έκανε, πέρα τη βοήθεια που έδωσε στον ερασιτέχνη, πέρα τα εκατομμύρια που έδωσε, δεν ξέρω, 20 τόσα εκατομμύρια. Σε αυτά τα χρόνια όλα στον ερασιτέχνη και πήρε τίτλους ο ερασιτέχνης. Έτσι. Όλα αυτού του τίτλους που πήρε και βοήθησε και έκανε, αυτά ήταν βοήθεια του Σαββίδη με τα λεφτά. Λοιπόν, όλη την εξυγίανση αυτή που έγινε και το κομμάτι και τα χρέη της ΠΑΕ και άλλα χρέη και προμηθευτές και ποδοσφαιριστές, μιλάμε δεν ήξερα από πού να τα έχει. Όλα αυτά τελείωσαν και τα έφτιαξε. Και εδώ και χρόνια είχε βάλει πλάνο τη νέα τούμπα. Και έκανε και με τις εταιρείες, μίλησε και με τις μακέτες και τις...
4: Ναι, φαινόντουσαν στο ίντερνετ αυτά. Ναι.
0: Και έδωσε και δεν ξέρω 2-3 εκατομμύρια να πούμε για την προεργασία όλη αυτή. Και ξαφνικά μου φαίνεται ένα και λέει θα βάλω 250. Τι λέτε ρε παιδιά. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Είναι δίκαιο, είναι τίμιο, είναι σωστό. Δεν μπορώ να το δεχτώ ρε φίλε. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Όταν πολέμαγε ο Σαββίδης να πάει την ομάδα στο ΚΑΣ για πολυδιοκτησίες, για ιστορίες και λοιπά. Αυτά μόνος του πολέμαγε τον ΠΑΟΚ. Έτσι, μπήκε μπροστά και πολέμαγε μόνο. Ούτε σύνδεσμοι υπήρχαν δίπλα του, ούτε ΑΣ υπήρχε δίπλα του, ούτε βουλευτές, πολιτευτές υπήρχαν δίπλα του. Τίποτα δεν υπήρχε δίπλα του. Και τα βάλε με όλους και με όλα. Αυτόν τον άνθρωπο δεν πρέπει να τον πουλήσουμε, να τον προδώσουμε ποτέ, ρε φίλε. Τι λέτε τώρα.
4: Σωστό. Απλά ξέρεις τι θέλω.
0: Δεν με ενδιαφέρουν και τα πρωταθλήματα εμένα. Δεν με ενδιαφέρουν. Άκουσε με λίγο ένα λεπτό. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι τίτλοι ούτε τα πρωταθλήματα. Πάνω απ' όλα με ενδιαφέρει το μπεσαλίκι που έχει αυτός ο άνθρωπος. Και τα υπόλοιπα όλα έρχονται μετά.
4: Ναι.
0: Και στα δύσκολα του μαζί του είμαι. Και στα λάθη του μαζί του.
4: Η κίνηση τώρα που πάει να μπει ο Χατζόπουλος στη διοίκηση που είναι τώρα. Το κάνει για καλό, το κάνει για αυτό που λέει όντως να μπορέσει να, ας μην τα βρούνε και ποτέ, αλλά να έχει μια στάση ας πούμε ο ΑΣ
0: στις εκλογές του ΑΣ
4: στην... ή είναι τώρα πάει να γίνει και απού εκεί, να μην βρίσκω
0: στις εκλογές του ΑΣ θέλει να κατέβει ο Χατζόπουλος και ο κ. Μιστακίδης θέλει να βάλει τον Μαδρινό.
4: Άρα κατεβαίνουν αντίπαλοι αυτοί.
0: Εδώ σε θέλω, Μάγκα μου. Είναι η διχόνοια που λέμε. Αυτό που πήγε ο Βεζιρτής εκεί πέρα και είπε: θέλω να φέρω την ενότητα και δεν μπορώ να τη φέρω. Είναι η διχόνοια. Αυτά δεν και εσύ τώρα ακούσε, έτσι δεν είναι. Τελευταία μα ακούσε εδώ.
4: Εδώ ναι. Στους Βοριάδες είναι.
0: Εγώ, φίλε, από πέρσι το καλοκαίρι, από τον Ιούνιο που έγινε η Γενική Συνέλευση του Εραστέχνη, στη 2 Ιουνίου και μετά, κάθε μέρα εδώ πέρα τα λέω. Κάθε μέρα. Δεν υπάρχει μέρα που να μην τα πω. Τα έχω πει, ό,τι και να συμβεί, υπεύθυνο ήταν ο Αλβαζή. Τα έχω πει, ρε φίλε, και δικαιωθήκαμε σε όλα. Πουθενά δεν μείναμε πίσω. Δυστυχώς. Ναι. Κρίμα. Και αν δεν πάρει κάτι, φέτος ο ΠΑΟΚ, ό,τι και να συμβεί στο σύλλογο, υπεύθυνο ήταν ο Αλβαζή. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε η διχόνοια στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ θα τα παίρνει όλα φέτος. Είχε την καλύτερη ομάδα, φίλε. Εσείς πείτε ό,τι θέλετε.
4: Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, ρε, εσύ, που δεν μ' αρέσει. Πώς αφήνουν, για ποιο λόγο γίνεται αυτή η διαχείριση με το να κρύβουν το ιατρικό? Δηλαδή, για ποιο λόγο, ας πούμε, εμείς να μην ξέρουμε ότι ο Ντεσπότοφ το παιδί
0: γιατί
4: αντιμετωπίζει
0: γιατί
4: αυτό το πρόβλημα?
0: Εσύ γιατί να το ξέρεις?
4: Και βγαίνει ο κάθε ρεπόρτερ και τον γκράζει, ας πούμε.
0: Εσύ γιατί να ξέρεις?
4: Ενώ το παιδί είχε σοβαρότατο πρόβλημα.
0: Εσύ γιατί να... Καταρχήν τα ιατρικά είναι και απόρριτα. Εσύ γιατί να το ξέρεις κι εγώ?
4: Εσύ δεν είναι COVID. Δεν είναι COVID.
0: Ρε φίλε, άμα θέλει το λέει ο παίκτης. Κάτσε λίγο. Ο παίκτης άμα θέλει το λέει. Μάθεις εσύ τι έχει ο κάθε Ντεσπότοφ, δηλαδή? Δεν κατάλαβα. Κι εγώ.
4: Όχι, ρε Τζόρνταν, αλλά τον κράζανε. Δεν παίζει ο Ντεσπότοφ και δεν κάνει ο Ντεσπότοφ, ενώ το παιδί δεν μπορούσε να περπατήσει, έτσι.
0: Άκου λίγο.
4: Είχε πρόβλημα μεγάλο, ήταν με ενέσεις.
0: Ναι, αυτό
4: και
0: θα...
4: προσπαθούσε να βοηθήσει όσο μπορεί.
0: Αυτό θα πρέπει η ΠΑΕ να τον προστατέψει. Και το σύλλογο και τον Ντεσπότοφ και τον κάθε Ντεσπότοφ. Κατάλαβες. Λοιπόν, ναι. Αυτά.
4: Το αφήνω. Ευχαριστώ για την παρέα. Γεια.
0: Να προσέχεις τους δρόμους. Γεια χαρά. Έλα, φίλε.
5: Έλα, Τζόρνταν.
0: Έλα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Λοιπόν, και εγώ συγχύστηκα απόψε.
0: Με το να μην μας κλείσει την εκπομπή και εσύ τώρα πεις. 5 λεπτά έχεις, πες ό,τι θέλεις, μη βρίσεις μόνο, πρόσεχε.
5: Όχι, δεν βρίζω. Να πιάσουμε το αθλητικό κομμάτι.
0: Ναι.
5: Εγώ είμαι δίκαιος άνθρωπος. Όπως σε αυτό συμφωνώ, όπως λες εσύ, ότι όλες οι ομάδες πρέπει να κάνει γήπεδο η πολιτεία. Όχι μόνο στις αθλητικές ομάδες, να κάνουν και εδώ, στο ΠΑΟΚ, στον Άρη, στον Ηρακλή, όλες οι ομάδες να έχουν. Σε μια δημοκρατία όπως ήταν, όπως εμείς οι αριστεροί του μπαμπά μου, ιδεολογία λαϊκή δημοκρατία, σε μια λαϊκή δημοκρατία όλος ο ελληνικός λαός, όλες οι ομάδες πρέπει να είναι ίσες και να υπάρχει ισορροπία. Σε αυτό συμφωνώ. Πάμε τώρα σε αυτόν τον κύριο που βγήκε και ανέφερε και το όνομά μου. Ο Νίκος λέει γιατί δεν πάει να κάνει το καταράκτη. Βρε άνθρωπε του Θεού, γνωρίζεις το ιστορικό μου τι πρόβλημα έχω. Εγώ δεν μπορώ να κουνηθώ από το σπίτι. Πώς μιλάς έτσι? Γνωρίζεις τι πρόβλημα έχω? Πρώτον, ο καταράκτης είναι στο αριστερό μάτι. Ακούς?
0: Ναι.
5: Ο καταράκτης είναι στο αριστερό μάτι, στο καλό το μάτι. Το δεξί το μάτι όμως έχει αποκόλληση. Είναι τυφλό. Δεν βλέπει. Όταν έκανα την εγχείρηση, ξέρεις τι μου είπε ο χειρούργος τότε? Λέει, η αποκόλληση, λέει, στην αποκόλληση, γιατί το ρώτησα, γιατρέ, τώρα στην αποκόλληση, λέω, που κάναμε, είναι αραμένο το μάτι, έχω το πόνο και εξακολουθώ μετά από τόσα χρόνια να πονάει το μάτι και εντάξει. Και τότε τον είπα, λέω, πονάω, αλλά δεν βλέπω. Τότε τι τζάμπα κάναμε την εγχείρηση? Λέει, κάναμε την εγχείρηση, λέει, την αποκόλληση, το ράψαμε το μάτι γύρω-γύρω το δεξί για να σώσουμε το αριστερό. Κατάλαβες? Ακούς?
0: Ναι, κατάλαβα.
5: Μπράβο. Τώρα λέω, γιατρέ, στο χειρουργημένο μάτι αυτό που έχει αποκόλληση, που είναι τυφλό και γίνει ανάπηρο, μπορούμε να κάνουμε λέιζερ? Όχι. Άμα κάνουμε λέιζερ, λέει, υπάρχει, το διακινδυνεύεις, λέει, υπογράφεις 10% να επιτύχει η εγχείρηση, λέει, και 90% να πάθεις τύφλωση και από το αριστερό το μάτι. Δηλαδή, να έχεις 2 τυφλά μάτια και να μείνεις, λέει, αυτό το λίγο φως που έχεις, λέει, να το χάσεις εντελώς. Για πες μου τώρα αυτό το κύριο που βγαίνει και πουλάει, ξυπνάζει, γνωρίζει το ιστορικό μου. Ή να έχουμε, να λέμε λόγια το αέρα. Εγώ τόσα χρόνια είμαι προβληματισμένος, 6-7 χρόνια έχω το καταράκτη. Και το σκέφτομαι και το ξανασκέφτομαι και το ξανασκέφτομαι. Λέω, άμα κάνω εγχείρηση, λέω, γιατί ο καταράκτης το βγάζουν με λέιζερ. Μήπως, λέω, με το λέιζερ, λέω, χρονιστεί και το ανάπηρο το μάζει και χάσω εντελώς την όρασή μου και δεν θα έχω καθόλου όραση. Εγώ έχω το φόβο μου, έχω την αγωνία μου και ο άλλος ο τύπος βγήκε να κάνει την προπαγάνδα για τον Λάδωνη Γεωργιάδη και να αναφέρει και το δικό μου το όνομα. Άνθρωποι του Θεού, βγαίνεις που να κάνεις την προπαγάνδα σου. Γιατί αναφέρεις ονόματα άλλων ακροατών. Γνωρίζεις το δικό μου το ιστορικό. Και λέει γιατί δεν πάει και στο νοσοκομείο. Πρόσεξα. Εγώ πώς να πάω στο νοσοκομείο τη στιγμή που δεν βλέπω. Παίρνω τηλέφωνο στα νοσοκομεία, λέω μπορείτε να στείλετε, λέω το υπηρεσιακό σας αυτοκίνητο του ασθενοφόρου να με πάει στο νοσοκομείο, να με κάνει εγχείρηση και να με ξαναφέρει στο σπίτι. Αυτό δεν γίνεται. Παίρνω στους νοσηλευτές του Δήμου, λέω θα με πάτε, λέω και θα με φέρετε. Αυτό δεν γίνεται. Πώς να πάω εγώ δηλαδή. Μπορώ να βγω έξω από το σπίτι. Ακούς Τζόρνταν.
0: Ναι, ναι.
5: Γι' αυτό ο κάθε ξύπνος να μην βγαίνει στο ραδιόφωνο και να πουλάει ξυπνάδες. Εγώ έχω το πρόβλημά μου, σοβαρό πρόβλημα. Έχω σοβαρή υπάρηση και ο άλλος βγαίνει να κάνει κριτική σε μένα. Λοιπόν, πριν μια εβδομάδα παίρνω τηλέφωνο στο νοσοκομείο. Και ξέρεις τι μου λέει, για αυτό το κύριο που είπε ότι αναβάθμισε τη δημόσια υγεία ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Ναι.
5: Εάν ήταν αναβαθμισμένη η δημόσια υγεία, γιατί όλοι οι γιατροί βγαίνουν και κάνουν απεργίες, συλλαλητήρια και διαμαρτύρονται ότι έχουν ελλείψεις προσωπικού. Ένας γιατρός έχει να κάνει με 200 ασθενείς, δεν έχουν αξιολικούς τομογράφους, δεν έχουν ιατρικά μηχανήματα, δεν έχουν φάρμακα κτλ. Αυτή είναι η δημόσια υγεία. Πού τη βλέπει αυτό στη δημόσια υγεία. Και όσον αφορά αυτό, πριν μια εβδομάδα παίρνω τηλέφωνο στο νοσοκομείο, σε ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο, αυτοί που αρνιούνται να έρθουν να με πάρουν, και όλα τα νοσοκομεία αρνιούνται να με πάρουν και να με πάνε στο νοσοκομείο και να με ξαναφέρουν. Λοιπόν, λέω αυτή τη σοβαρή πάθηση που έχω, λέω. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, λέω. Το δεξί, λέω, δεν βλέπει. Το αριστερό έχει καταράκτη. Ο καταράκτης θα γίνει με υπέρηχος και με λέιζερ με αυτά. Υπάρχει κίνδυνος, λέω, να κλονιστεί και το ανάπηρο το μάτι το δεξί και να χάσω και από το αριστερό το μάτι όλο το φως και να μείνω εντελώς τυφλός και να μείνω στο καροτσάκι. Και ξέρεις τι μου απάντησε.
0: Τι.
5: Ο οφθαλμίατρος από το νοσοκομείο. Ακούς.
0: Mm-hmm.
5: Λοιπόν, λέει, να πας, λέει, σε εξειδικευμένο ιδιωτικό ιατρικό οφθαλμολογικό κέντρο. Καλά, λέω, κύριε μου, εγώ ασφαλισμένος του ΙΚΑ. Συνταξιούχος του ΙΚΑ, δεν πρέπει να κάνω δωρεάν την εγχείρηση. Να πάω στο ιδιωτικό εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο εκεί θα μου ζητήσω 3.000 και 5.000. Πού να τα βρω εγώ φτωχός άνθρωπος με 5,5 εκατοστάρικα σύνδεση. Και δεν απάντησε. Κατάλαβες. Λέω γιατί να μην έχετε, λέω, εσείς στα νοσοκομεία εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και να μου λέτε να πάω εγώ, λέω, σε ιδιωτικό εξειδικευμένο. Αυτά να τα ακούει αυτός ο τύπος, να μην λέει ότι αναβάθμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης την υγεία. Αφού δεν έχουν εξειδικευμένους γιατρούς, πού αναβάθμισε την υγεία, αφού με στέλνουν να πάω σε ιδιωτικό εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο. Ρωτάει αυτός ο τύπος, εγώ που τη βγάζω με αυγά, με 3 αυγά το μεσημέρι και όλη μέρα, όλο το απόγευμα, μέχρι την άλλη μέρα το πρωί που θα φέρει ο Φούρνερς τη ρόπτα, την κουρού, την πίτσα, με μια πίτσα είμαι το πρωί και με 3 αυγά το μεσημέρι και όλο το απόγευμα πίνω καφέδες, αναψυκτικά, χυμό, ας πούμε νερά, μέχρι που να ξημερώσει την άλλη μέρα το πρωί. 2 φορές την ημέρα τρώω. Αυτός ο τύπος τρώει 50 φορές την ημέρα. Με ρωτάει εμένα πώς τη βγάζω, γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά. Και πού να βρω εγώ 3.000 και 5.000 να πάω σε εξειδικευμένο ιδιωτικό ιατρικό οφθαλμολογικό κέντρο για να κάνω την επέμβαση. Και πώς να πάρω εγώ την απόφαση όταν μου έλεγε ο χειρούργος που με χειρούργησε το ανάπερο το μάτι το δεξί ότι υπάρχει κίνδυνος να πάρεις ολική τύφλωση, λέει, με το λέιζερ. Γιατί το καταράκτη το κάνουν με λέιζερ, με υπέρηχο. Τα ξέρει αυτός ο τύπος και βγαίνει και λέει. Άντε από εκεί πέρα, Τζόρνταν, να μη συγκουράζω άλλο. Θα βάλεις ένα τραγούδι ή δεν προλαβαίνουμε?
0: Δεν προλαβαίνουμε, άλλη μέρα.
5: Καλά, καλό ξημέρωμα και να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. Πού είναι στο κεφάλι μου, ρε, πολλές γραμμές. Καλησπέρα Τζόρνταν, ζήτω φίλος μου Τζόρνταν, ζήτω αυτά τα 4 γράμματα, ζήτω ο προδρόμου, τι λέει, ζήτω ο προσδρόμου μεγάλος και τεράστιος. Α, ο πρόεδρος μου λέει, Ιβάν Σαββίδης, Κώστας από την Νάουσα. Είναι καλός άνθρωπος, λέει. Το συνόδεψα, λέει, κάτω, αλλά σαν μεθυσμένος μου φάνηκε, λέει. Αδερφός του Άδωνη είναι το φρούτο. Παίρνει 2.000, λέει, το ο δημόσιος αυτός εδώ πέρα, λέει, του Κούλη. Σαν την ταινία, λέει, του Κωνσταντάρα. Ρωτάει τον Παπαγιανόπουλο. Σαν την ταινία, λέει, του Κωνσταντάρα. Ρωτάει τον Παπαγιανόπουλο.

Τι λέει ο άλλος ο φίλος εδώ, θέλεις λέει και άλλα σκάνδαλα, τα σπιτάκια για την ανακύκλωση. Διαδραστικοί πίνακες για τα σχολεία, σετ ρομποτικής για τα σχολεία που παραμένουν κλεισμένα, αυτά δεν τα γνωρίζω εγώ. Στα κουτιά λέει γιατί κανένας δεν γνωρίζει να τα χρησιμοποιεί. Για όλα αυτά δόθηκαν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έγινε άγριο φαγοπότη και σύντομα θα σκάσουν βόμβες λέει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αχ, έχει κι άλλα, είδες. Άμα είναι κι άλλα. Πάντως το σίγουρο είναι όταν σε δύο τετραετίες έχουν βγει δεν ξέρω πόσα σκάνδαλα, εκατοντάδες, μικρά, μεγάλα, όλα μαζί να τα βάλεις, είναι τα τελείωτα να πούμε. Δεν είναι κι άλλα τόσα τουλάχιστον που δεν έχουν βγει. Δεν μπορεί όλα να τα πήρανε χαμπάρι να πούμε. Πολλά τα πήρανε χαμπάρι, πολλά δεν τα πήραν χαμπάρι. Πολλά τα πήραν, αυτά που δεν πήρανε χαμπάρι, να ξέρετε, η μοιρασιά ήταν καλή. Δεν είχε παράπονο κανένας. Αυτά που τα βγάλανε στο μεϊτάνι που λέμε να πούμε, η μοιρασιά δεν ήταν καλή. Να ξέρετε. Κάποιους τους ρίξανε εκεί πέρα στη μοιρασιά και σου λέει τώρα, α πάρω και εσάς. Τι άγια, μα μόνο εγώ πάω να. Όπως γινόταν, θυμάμαι στην εξεταστική. Λέγανε, πώς λέγανε την άλλη την πατρόνα εκεί πάνω από την Κοζάνη. Έχει τη λέει, πόσα λεφτά για τους λογαριασμούς. Δεν θυμάμαι, λέει. Δεν θυμάσαι πόσα έχει το λογαριασμό. Την έλεγε η άλλη, πώς λέγανε αυτή την Κωνσταντοπούλου. Όχι, λέει, δεν θυμάμαι. Α, δεν θυμάσαι, τη λέει. Ο άντρας σου πόσα λεφτά έχει στο βιλιάριο, δεν ξέρω, λέει, δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω. Καλά, δεν ξέρει πόσα έχει ο άντρας σου. Λέει, του άντρα μου είναι του άντρα μου, λέει. Δηλαδή τι οικογένεια έχετε, του άντρα σου το βιβλιάριο είναι του άντρα σου και το δικό σου είναι το δικό σου. Δεν είστε μαζί. Δηλαδή τα βιβλιάρια δεν τα έχετε μαζί. Τα λεφτά δεν τα έχετε μαζί. Τι έχετε μαζί, μόνο το κρεβάτι έχετε μαζί. Δεν έχετε δηλαδή υποχρώσεις μαζί, έξοδα, ξέρω εγώ, πώς το λένε το άλλο, διασκέδαση αυτά, ξέρω εγώ, όταν βγαίνετε, κάνετε, δεν βγαίνετε μαζί. Τι έχετε δηλαδή. Τώρα πόσα έχεις τη λέει στο λογαριασμό, λέει, δεν ξέρω. Καλά δεν ξέρεις πόσα λεφτά έχεις στο λογαριασμό. Ο άλλος τι έλεγε, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Ρε τι φάπες θέλετε όλοι, δικαίωμα της σιωπής λέει. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Και τον κάναν και μάγκα τον Φραμπέ. Έχει γίνει και ίνδαλμα για πολλούς. Επικαλείται το δικαίωμα της, δηλαδή πέταξε αυτή την ατάκα και γίνανε πολλοί να πούμε, τον κάνανε ίνδαλμα. Ωραίος μάγκας λέει, δες, έτσι τον γουστάρω λέει. Λέει το παιδί σου πότε πήρε την πόρσα το λέει άλλος, λέει τι λες το παιδί μου λέει, δουλεύει, τι δουλειά κάνει, έχει σημασία. Μου θύμισε αυτόν τώρα τον φίλο που πήρε προηγούμενος, τι δουλειά κάνει, έχει σημασία. Τι έχει σημασία ρε φίλε. Άμα δεν έχουν σημασία αυτά, τα λεφτά πώς θα βρήκες. Καλή εκπομπή διοικητή της πιάτσας. Θυμάσαι λέει ο Jukebox με τον άλλον που έχει απαγορευτικό να μπει στην τούμπα που λέγανε ωραία λόγια για τον Δόνη και μετά παραδέχτηκαν ότι ήπιαν καφέ στο Μακεδονία Παλάς μαζί του. Ναι τα ξέρω αυτά. Ναι το Δόνη βέβαια. Αυτοί όλοι φίλε μου λέει Τζόρνταν είναι ρουφιάνοι και εχθροί του ΠΑΟΚ. Εδώ η Θεσσαλονίκη μας έχει βγάλει πολλούς ρουφιάνους. Γενικά η Ελλάδα, αλλά νομίζω η φύτρα είναι εδώ πέρα. Οι γενίτσαροι και οι ρουφιάνοι είναι εδώ πάνω. Πάρα πολύ. Είναι αλήθεια. Γεια σου Γιώργα, ρε. Γεια σου Πλαράκι μου. Τώρα το είδα το μήνυμα. Μία ώρα και μου του έλεγε και 7. Ιορδάνη, χαιρετώ. Να του κόψει τον λόγο, λέει, μέχρι να πληρώσουν όλο το ΦΠΑ που δεν απέδωσαν. Α, ναι. Για την ΑΕΚ, λέει. Γιάννη, για σένα του λέει. Δεν πλήρωνε ΦΠΑ ο. Πώς το λέγανε τον κοντό. Ο Βανδής. Ο Νικολαίδης μάλλον, όχι ο Βανδής. Βανδής ήταν τότε για τη γυναίκα τη Βανδή. Είπε δεν πληρώνω ΦΠΑ. Τα θυμάσαι τι έλεγε. Δεν πληρώνω ΦΠΑ. Και έπαιρνε τον άλλον τον Ριβάλτο. Δεν πληρώνε ΦΠΑ για να πάρει τον Ριβάλτο. Μιλάμε για έσχος. Για ξεφτύλα, για ντροπή. Και αυτές τις ομάδες όχι μόνο δεν τις τιμωρήσανε, τις βοηθήσαν κιόλας. Έτσι. Και κονδύλια και γήπεδα και αυτά και άλσους κόψαν και αυτά κάνανε. Μια χαρά. Κατά τα άλλα, τα παγωμένα χρέησε λίγο άλλος. Τα παγωμένα ήταν παγωμένα, δεν ξεχρεώθηκαν, πληρώθηκαν. Γεια σου Κοκακόλα, γεια σου Φάνη, γεια σου Φλαράκη.

0: στο ποδόσφαιρο, πάω κλέ και στο μπάσκετ. Ανεξάρτητη των προέδρων, λέει και προπονητή, λέει, γεια σου Τζόρνταν. Πάω στο ποδόσφαιρο, πάω και στο μπάσκετ, λέει. Ανεξαρτήτω προέδρων και προπονητών. Ναι, αλλά είναι κάποια πράγματα που θέλουν ανάλυση. Δεν μπορεί τώρα, άμα βλέπεις ότι υπάρχει πόλεμος μεταξύ τους, να παίζεις τον Κινέζο και να λες όχι, εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Σαν κάποιους άλλους που λέγανε έχουμε δύο δισεκατομμυρίουχους. Έχουμε δύο δισεκατομμυρίουχους. Ναι, έχουμε δύο δισεκατομμυρίουχους. Ήρθε ο ένας, μάλλον τον φέραν αν θέλετε, καταρχήν στην αρχή δεν τον βλέπαμε. Μια φωτογραφία του βλέπαμε συνέχεια. Κάνα οχτάμινο, δεκάμινο. Μετά άρχισαμε να τον βλέπουμε κιόλας. Μετά είπε πάρε μια χορηγία 500 χιλιάρικα, μετά λεφτά δεν δίνει στον εραστέχνη, μετά είπε ξέρω εγώ, πώς λέει, δώσαμε λέει 500 χιλιάρικα. Αλλά λεφτά στον εραστέχνη δεν δίνει. Από πίκα και μόνο γιατί το Νέα Τούμπα την πήρε η ΠΑΕ, ο Σαββίδης. Το παίκτη στο βόλεϊ που υποσχέθηκε δεν τον πληρώνει. Μάλιστα. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Ουδής αχαριστότερος του ευεργετηθέντος, τα έχουμε πει αυτά. Γεια σου Τασούλη, δεν υπάρχει ελπίζ, λέει. Ακούσαμε όλα από αυτόν τον τύπο, λέει, που υμνεί, λέει, τον άνθρωπο, λέει. Όχι 41%, 91% να πάρει, λέει. Άρρωστος και δεν είναι, λέει, ο μόνος άρρωστος, ο τύπος. Άντε βρε, λέει, που θα μιλήσουμε. Που θα μιλήσει για τον Ανδρέα, εσύ, ρε βλάχο, λέει, καλά που έδωσε και αυτός ένα φράγκο, λέει, στον Κοσμάκη και έζησε λίγο αξιοπρεπώς. Γιατί έτσι και αλλιώς σε αυτά τα χάλια θα φτάναμε, αλλά θα τρώγαμε, λέει, μια ζωή, θα τρώγανε μια ζωή πλούσιοι. Τουλάχιστον έφαγε κάτι και ο φτωχός. Φόρτσα παγωγάρα, μάλιστα. Κοίταξε τον Ανδρέα, εγώ ήμουνα της γνώμης ότι ο Ανδρέας με τα δάνεια που έπαιρνε και με τα λεφτά που έδινε και με τις αυξήσεις και με την κακοδιαχείριση που έγινε, χρέωθηκε η ομάδα, λέω, η Ελλάδα κι άλλο παραπάνω. Λοιπόν, αλλά είναι μια πραγματικότητα με τον Ανδρέα, έφαγε ψωμί ο κόσμος, έτσι. Είναι μια πραγματικότητα και εκεί κλέψανε, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά είναι και μια πραγματικότητα, ήταν και ηγέτης. Λοιπόν, πού να τον μοιάσουν τώρα αυτοί όλοι. Τα είναι κουτάβια τώρα κοντά του, να πούμε έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, και από εκεί και μετά, τι να πεις άλλο, ρε φίλε. Δηλαδή, τι να πεις άλλο. Φτάσαμε στο σημείο να γυρίσουμε πάλι πίσω. Ήμουν πάρον άξιο, λέει, την περασμένη εβδομάδα. 200 άτομα έμαθα, είχε, λέει. Όλοι γάβροι βάζελ είναι εκεί πέρα, λέει, και αρχίζει να έχει και αρκετά παοξάκια, λέει. Μάλιστα. Έχει. Η Νάξος έχει αεξίδες, γιατί ο Μανουλάς είναι από εκεί, έτσι. Ο Βρούτσης είναι από εκεί, αεξής, βέβαια, ο Μανουλάς. Εντάξει. Λογικό είναι, δεν είναι. Λογικό είναι. Πολύ αξία δίνεται, λέει, σε έναν τύπο, να μην το χαρακτηρίσω όπως το χαρακτηρίζει ο φίλος μου Χρήστος από την Αλεξανδρούπολη. Τέτοιοι υπάρχουν πολλοί και δυστυχώς αυτοί πηγαίνουν και στις κάλπες και ψηφίζουν. Δυστυχώς αυτοί που πρέπει να ψηφίσουν δεν ψηφίζουν και ψηφίζουν αυτοί και βγαίνουν να πούμε οι άλλοι και μετά φταίμε εμείς, λέμε. Δεν θα φταίμε εμείς. Πάλι εμείς φταίμε. Όσο γιατί είναι η χώρα, δεν την κατέστρεψε μόνο το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Την κατέστρεψαν οι πατεράδες μας που ψήφιζαν αυτούς και η δικιά μου γενιά. Τα παιδιά τα επόμενα δεν φταίνε σε τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, είναι η δική μου άποψη αυτή. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά και εγώ φταίω και η γενιά μου φταίει και οι πατεράδες μας φταίνε που ήταν κολλημένοι. Όχι, εμείς είμαστε νεοδημοκράτες και οι άλλοι λέγανε όχι, εμείς είμαστε πασοξίδες. Θα ψηφίσω ο Πασόκ να μην βγει η Νέα Δημοκρατία, λέγανε οι κομμουνιστές. Θα ψηφίσω, ο άλλος έλεγε να μην βγει, θα ψηφίσω να πούμε, ξέρω εγώ, Νέα Δημοκρατία να μην βγει το Πασόκ, έλεγε ο άλλος. Και γινόταν, θυμάστε τι λέγαμε, ο διπολισμός. Δύο κόμματα παίρνανε 81%, 85% δύο κόμματα. 47 ο άλλος, 37 ο άλλος, ξέρω εγώ. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, και το χάλι το έφεραν αυτοί. Σε αυτή τη χώρα, δηλαδή, σε αυτό το χάλι αυτή τη χώρα, το φέρανε αυτοί βέβαια, αλλά πρώτιστος εμείς. Εμείς και οι πατεράδες μας. Είναι η δική μου άποψη. Με ό,τι ευθύνη έχουμε εμείς, να λέμε την αλήθεια, όσο, όσο δείγμα δηλαδή αναγνώρισης των λαθών που έχουμε κάνει. Έτσι το βλέπω εγώ. Και το κυριότερο είναι τουλάχιστον να μην το ξανακάνουμε. Τουλάχιστον. Λοιπόν, και δεν πρέπει κόμματα που κατέστρεψαν τη χώρα να τα ξαναψηφίσουμε. Έτσι. Δηλαδή, τι πιάναν αυτοί. Η ίδια πολιτική κατέστρεφε, να πούμε, την οικονομία και όχι μόνο την οικονομία και πολλά άλλα πράγματα. Έβγαινε το άλλο το κόμμα μετά. Ψηφίζαν το άλλο το κόμμα. Αυτοί που ήταν κυβέρνηση, το Πασόκ παράδειγμα, και κατέστρεφε, μετά βγάζαν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί που ήταν στο Πασόκ και χάσανε, κάνανε αρχαιρεσίες, βγάζαν άλλον αρχηγό. Λοιπόν, και τι γινότανε, πέραν του Ανδρέα Παπανδρέουλου, έτσι, μόλις τελείωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και ξαναβγαίνανε με καινούρια φιλοσοφία ΤΕΜΕΚ, με καινούριο σύνθημα, με άλλον αρχηγό. Ναι, αλλά άλλο αρχηγό, ίδια φιλοσοφία. Αφού ήταν οι ίδιοι και οι ίδιοι μέσα στα κόμματα, οι παλιοί καρχαρίες, έτσι. Πώς το λέγανε, ο Λαλιώτης, ο Σκανδαλίδης, ο ένας, ο άλλος. Τυχαία τα ονόματα τώρα, έτσι, δεν ρίχνω μου φύση κανένα. Οι ίδιοι και οι ίδιοι, οι ίδιοι και οι ίδιοι. Ο Σημίτης και η παρέα να μου. Έτσι, δεν υπήρχε σωτηρία. Δεν υπήρχε. Από μικρή. Δεν υπήρχε. Όλοι κοιτάζανε να βολέψουν τα παιδιά τους, τους ίδιους τους. Έτσι. Όλο το προσωπικό συμφέρον κοιτάζανε. Κάναν, δεν κοίταζε κανένα την Ελλάδα. Τίποτα, δεν τους ενδιαφέρε. Κοίτα να βολευτεί, βρεά, σε τα έλεγανε. Βρεά στη Νέα Δημοκρατία και το κοίτα να βολευτεί, λέγανε. Λοιπόν, αυτά. Αυτά, να μην λέμε κι άλλα, πέρασε η ώρα. Focus FM 103.6, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος. Να στείλω την αγάπη μου σε όλο το εκλεκτό ακροατήριο που λέει και ο Δημοσθένης, σε όλους αυτούς τους φίλους εδώ που συμμετείχανε και τηλεφωνικά και μηνυματικά και ακουστικά. Εδώ τουλάχιστον κάτι θα μάθετε, πέρα την παρέα που είναι ευχάριστη παρέα, πιστεύω, έτσι, γιατί βγαίνουν εδώ, βγαίνουν κόσμος, βγαίνει από όλο τον κόσμο, έτσι, και μας ακούει κόσμος από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, και νομίζω υπάρχει έτσι ένα νόημα. Αυτά. Αύριο βράδυ πρώτο Θεός, λίγο μετά τις 11, εμείς θα τα ξαναπούμε εδώ πέρα, να δούμε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ τι θα γίνει, πώς θα γίνει, αύριο να πούμε και 5 κουβέντες και γι' αυτό. Για τη δεύτερη ομάδα είπαμε, στην προετοιμασία ξεκίνησε από εχθές, βασικό στάδιο προετοιμασίας. 1 Αυγούστου θα φύγει στο Βόλο πάνω για 12 μέρες, 12 θα γυρίσει πίσω και η ζωή συνεχίζεται. Τι να κάνουμε, κύκλος είναι. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα και αύριο βράδυ λίγο μετά τις 11 τα ξαναλέμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Μαχητικός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός.
6: Τιτάνιος.
4: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
4: Κέραιο κέραιο, ελευθεριά.
2: Φταγμένος.

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε, σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Χειραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες τις τοποθετήσεις.